0: Εδώ είμαστε με σεντερφορίσια ώρα, 9 μετά τις 9, η από εδώ του. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και φάτος, φρέσκος, ανανεωμένος Στέφανο Παλαιότολο από Σαλαμίνα ήρθε με το καράβι 2,5 λεπτά να περάσει απέναντι. Έρχομαι, 22 του μηνός έρχομαι. Καθημερινή, Μαρία, παίζω καθημερινή γιατί βραδάκι είμαι σπίτι μου. Σαλαμίνα, μια χαρά.
1: Το καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Πάρα πολλά τα μηνύματα, ποικίλης ύλης και μορφής. Από Υπουργείο Παιδείας, από Οικονομίας, από.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι. Υπονοούμενο για μεγάλο τριάρι του Ολυμπιακού, παιδιά. Με πρίξα. Τι είπα εγώ, θα έρθει ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Είστε καλά, μωρέ.
1: Όχι, αλλά άφησε ένα.
0: Τι είπα, είπα Χεζόνια. Είπα
1: όχι, δεν είπε Χεζόνια, είπε ένα τριάρι και αυτό. Ναι, και μπορεί να τα λοιπά. Και ο καθένα ονειρεύεται αυτό που θέλει. Και σου λέει για να το λέει ο Τσούβι που τόσε φορέ έχει
0: γίνει. Άμα ο Πίτερ αυτό θα πάρει. Ο Ολυμπιακό είναι αποφασισμένο. Mm-hmm. Αποφασισμένο, η διοίκηση δηλαδή, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει Ολυμπιακό στην κορυφή. Είναι αποφασισμένο. Δεν είναι κάτι αυτό που χρειάζεται ρεπορτάζ. Θα ξέρα εγώ και δεν θα ξέρω Ζέρβας, μωρέ. Λοιπόν, σπούδασα Ζάκυνθο. Υπέροχες αναμνήσεις. 5 φορές την εβδομάδα σεισμό. 90% υγρασία. Και το καλοκαίρι σε βγάζανε από το σπίτι για να το δώσουν σε τουρίστες. Τι ωραία πέρασε.
1: Τι ωραία χρόνια.
0: Μου λείπουν αυτά τα χρόνια.
1: Τα φοιτητικά τα χρόνια.
0: Κοιμόμουν αμπόχαλη πάνω.
1: Αυτό έτσι. Ηρέμησε ρε Κώστα που πήρε.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Περιοριστείτε στο περιεχόμενο της εκπομπής που κάνετε επιτυχημένα και αφήστε την καρφενιακή ανάλυση για τις πανελλήνιες, γιατί εκτίθεστε χωρίς λόγο.
0: Κωστάκι.
1: Καλή επιτυχία ως εκεί.
0: Κωστάκι. Κωστάκι από Πειραιά. Να πω κάτι στον Κωστάκι. Εάν όμως γίνει αυτό που λέω εδώ και καιρό για την κατάργηση, θα έρθεις και θα μου πεις είχα δίκιο. Ναι ή όχι, Κωστάκι. Ναι ή όχι, κύριε Κωστάκι. Σε λες και είμαι στη Βουλή.
1: Μήπως έρχεται ο Σκότι Πίπεν. Μήπως.
0: Όχι. Ο Σκότι Πίπεν.
1: Ο Σκότι Πίπεν.
0: Ναι, ο ακροατής.
1: Πιο πιθανό.

0: καθαρίζουν το Telecom Center επειδή θα πάω εγώ στις παραστάσεις. Πάντως 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένω μέσω more.com τα εισιτήρια. Γίνεται χαμούλης.
1: Μπράβο.
0: Φτάνουμε στο 50% και βάλε διάθεση εισιτηρίων. Όλα αυτά μέσα σε 12 ημέρες προπόλησης. Έχουμε φτάσει κοντά στις 9.500 εισιτήρια. Δεν έχω λόγια.
1: Πάρτε τώρα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε
0: γεμίζουμε,
1: Τσούβι,
0: γεμίζουμε.
1: Δεν βρίσκω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τσούβι, θέλω να πάω με την αδερφή μου και δεν μπορώ. Τσούβι,
0: να μην πάρει
1: την αδερφή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Σας παρακαλώ, κάντε καφενειακή ανάλυση, ψήνω ελληνικό στη δουλειά.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Ωραίο. Να σου πω κάτι, είχα αποτιμήσει τον ελληνικό καφέ μέχρι που μου τον έδωσε η γιαγιά μου 9 χρονών. Με μπισκότο.
0: Έτρωγες και κάτω το.
1: Όλα. Πετιμές για όλα.
0: Καθαρό το καφέ. Ελληνικό πάντα το καλοκαίρι. Πάντα. Στο χωριό, πάντα.
1: Μου έδινε η γιαγιά μου, σου λέω ελληνικό καφέ. Μιλάμε για κούπα.
0: Καλά, εντάξει. Και... τότε σου δίνανε ελληνικό, σου δίνανε κρασί, σου δίνανε τσίπουρο, μπύρες.
1: Ξέρεις και όταν το πρωινό μου. Κακάο με ψωμί.
0: Μόνο τσιγάρο δεν σου δίνανε.
1: Κακάο με ψωμί.
0: Τι εννοείς κακάο με ψωμί?
1: Βράζανε κακάο. Το έχουν πολύ στην άρτα αυτό. Βράζεις κακάο. Αυτό
0: α,
1: το.
0: Μεγάλα εννοείς.
1: Ναι. Και το βάζεις σε ένα πολύ μεγάλο μπολ με πάρα πολύ ψωμί μέσα και ένα κουτάλι.
0: Ωραία.
1: Έτρεχα ακατάπαυστα. Έτρεχα κατάπαυστα. Μέχρι 4 ώρες. Γιατί δεν κοιμάσαι? Δεν ξέρω.
0: Τζακράσε.
1: Μήπως είναι αυτά που μου δώσατε. Το σκυλί του Jim Carrey που κάνει. Ο Χάξιλε, πώς το λένε αυτό. Ο Childress, Άλφη, ο Childress. Ναι. Παιδιά, θα είστε όλοι καθήμενοι στο Telecom. Ποιος ήταν όρθιος σε δικό μου event? Όχι. Πολύ παλιά. Αυτό έγινε το 18. Θα είστε καθιστείο.
0: Περίμενε. Όρθιοι ήταν σε. Ποιο ήταν το μαγαζί που ήσουν στον Γκάζι?
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν είναι μπαρ.
0: Είναι.
1: Παιδιά, ο καθένας έχει τη θέση του. Την κλείνει με somor.com. Τι θα κλείσει τη θέση και θα είσαι όρθιος? Δεν είμαι η Pet Shop Boys στην πλατεία νερού, ξέρω εγώ. Είμαστε. Ο καθένας έχει τη θέση του. Αυτό ήθελα να πω.
3: Τα έχετε πιεσμένα τα παιδιά. Δεν έχετε χρόνο να κάθονται τα παλιόπαιδα 25 ώρες τη μέρα, λένε κάποιος εδώ Μαρία, μπροστά στα κολοκυνητά, βλέποντας ό,τι ψευτιά κυκλοφορεί μόνο με τη μελέτη και την προσπάθεια καλλιεργήσης χαρακτήρα. Βάλε μου ένα τσίπουρο τώρα και παίξε από ντόρτια να δω τι θα κάνεις. Για παίξε τώρα. Σου έχω κάνει το πεντάπορτο. Δεν ξέρετε τι έρχεστε, μου τρώτε την ώρα.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ισοπεδωτικά.
3: Βέβαια. Σερι, σερι, λέει.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, η γιαγιά μου έδινε χτυπητό αυγό, ομό, κρόκο, ζάχαρη, κακάο. Η σαλμονέλα βάραγε δοκάρι. Αποτύχει, είμαστε ζωντανοί, το έχω ξαναπεί. Αποτύχει.
1: Δεν ήταν ομόρεση το αυγό.
0: Δεν ξέρω τι του έδινε. Μπορεί η δική του γιαγιά να λέει θα το φας έτσι από το κοτέτσο.
1: Μελάτο ήταν το αυγό. Δεν ξέρω. Το πήρε από το κοτέτσο και το έβαζε.
0: Πήγαινε πάρ' το μόνο σαν το σταλόνε.
1: Κυνήγα κότες.

0: Πείτε ένα γεια και ένα κουράγιο στο φίλο μου τον Τάσο στο Παγκράτη που τις τελευταίες μέρες τον έχει ρουφήξει η δουλειά και δεν βγαίνει ούτε για διάλειμμα.
1: Τάσο, βγες ρε.
0: Τουλάχιστον βρίσκει να παρκάρει.
1: Τα ταινία το οικονομίδι. Ένα τσιγάρο ρε Τάσο. Βγες ρε για ένα τσιγάρο. Ένα παλιό τσιγάρο ρε. Εγώ και εσύ ρε Τάσο. Πάμε ρε για ένα τσιγάρο ρε Καράγκη.
0: Παραγγείλει να την βρούμε στο έτσι.
1: Μου τη βγαίνει ο γέρος με κόκκινο. Κόψε λάσπη και πάμε.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά για το αυγό.
0: Για το αυγό, ναι. Και όμως λέει ήταν ομό, αλλά με τη ζάχαρη το χτυπούσαν για πάρα πολλή ώρα και ψινόταν. Μας το λέει και ο Γιάννης ο μάγειρας. Δεν έχω φάει τέτοιο πράγμα, παιδιά. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εμείς κάναμε το μελάτο και το ανακατεύαμε με λίγο ψωμάκι και λίγο αλάτι.
1: Το μελάτο είναι για το πρόβλημα της εποχής.
0: Δηλαδή, όχι, ομό δεν. Και κακάο λέει, αλλά κάποιες γιαγιάδες δεν βάζανε κακάο γιατί το κάνανε πιο υγιεινό που δεν βάζανε κακάο.
1: Και τι βάζανε.
0: Και ποιο σκέφτηκε. Παιδιά, προσέξτε. Ομό αυγό. Καταρχάς, χωρίζανε λέει τον κρόκο από το ασπράδι. Βγάζανε τη μίξα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέτος κρόκος, ζάχαρη και κακάο χτυπητό είναι η βάση για κέικ. Άμα βάλεις και λίγο αλεύρι και το ψήσεις, έγινε.
1: Η γιαγιά μου ήταν ο παρλιάρος.
0: Ναι. Έγινε. Δηλαδή, απλά σας δίνανε κέικ ομό.
1: Με ψωμί. Α, να το για το ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι πάντα σπάνι. Άστε. Κάποιος θέλει να σου αγοράσει το άρωμα. Ποιο είναι το άρωμά σου, Madame Ζαφυράτου.
0: Madame Ζαφυράτου.
1: Τα 100 ml θέλουμε δώρο, ε. Burberry. Δεν θα κάνεις βλακή. Άμα σου πούμε, ποιο είναι.
0: Το Burberry.
1: Το Burberry θα φέρεις 100 ml
0: το
1: εδώ.
0: Burberry.
1: Ωραία, θα φέρεις αυτό το Burberry στη Ζαφυράτου και δεν θα τη δεις ποτέ όμως. Θα το στείλεις απλά εδώ και θα εξαφανιστείς.
0: Θα το παραλάβει κάτω.
1: Θα το παραλάβει ο Τζίγκερ κάτω. Θα το πάρει ο Τζίγκερ κάτω και τελείωσε. Εντάξει.
0: Να, Τάσος εδώ, με συγκίνησε το μήνυμα του συναδέλφου. Όμως είμαι Παναθηναίκος και απέχω οποτεδήποτε δίνει χαρά σε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος.
1: Ορίστε. Ορίστε, Τάσος, απάντησε.
0: Μες στο σκοτάδι.
1: Θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.

0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις από Σκαριόλο να περάσει την Βρίζο. Υποστήριξε ότι είδε το παιχνίδι δύο φορές. Άρα τρεις. Δηλαδή το είδε live και μετά το είδε άλλες δύο φορές.
1: Με φίλους του.
0: Ξέρω εγώ. Μπα, δεν πιστεύω. Προσπαθώντας, όπως είπε ο ίδιος, να το προσεγγίσει με αντικειμενικότητα. Και κατέληξε και τις δύο φορές που το είδε στο ίδιο συμπέρασμα ότι η Ρεάλ υπέστη αδικία. Δεν αναφέρεται στους οπαδούς, αλλά σε ανθρώπους του μπάσκετ, λέει, σε παίκτες και πρόσωπα με βαθιά γνώση του αθλήματος που εξέφρασαν ανάλογη άποψη. Είδα ξανά το μάτς. Αναμφίβολα έχουμε υποστεί μία αδικία. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι οι ουδέτεροι από τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι μέρος αυτού και προσπάθησα να το ξαναδώ δύο φορές με μεγάλη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Προφανώς κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλους τους ουδέτερους και έτσι το εξέφρασα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η μάνα μου.
1: Ωραία. Να πω κάτι. Απλά πέρα από τα οπαδικά. Πέρα ότι ήταν Ολυμπιακός, Ρεάλ, βάλε άλλη ομάδα, βάλε οποιονδήποτε. Όταν είσαι τόσο έμπειρος. Όσο είναι ο Σκαριόλο, έτσι. Και χρειάζεται να δεις τρεις φορές το μάτι για να καταλάβεις ότι αδικήθηκες τόσο πολύ. Δεν αδικήθηκες τόσο πολύ. Μπορεί, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Απλά η Ρεάλ τα έκανε όλα τέλεια. Ήταν πολύ κοντά στο να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή το καταλαβαίνω τι εννοεί. Απλά ήταν λίγοι. Δεν έφτασαν οι άνθρωποι. Να σου πω. Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
0: Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
1: Είχε μεγάλο βάθος. Στο τέλος βγήκε ο Μιλουτίνοφ και έπαιξε ο Ταϊρικ Τζόουνς. Δηλαδή. Μακίση,
0: Γκόκα. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν χωρά διαχείριση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω τι λέει για τη φάση των Γκαμπάτσο, τις βολές, οκ, αλλά. Όταν δεν είναι τόσο εμφανές για να το καταλάβεις ότι αδικείσαι την ώρα του αγώνα. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή είσαι έμπειρος, είσαι ο Σκαριόλο, έχει κάνει 6.000 παιχνίδια. Βλέπεις ότι σε σφάζουν, ξέρω εγώ, έτσι όπως λες. Όταν θες να. Τώρα κάνω δελτίο, ξέρεις, έβαλα τα στήθια μου μπροστά.
0: Μπράβο,
1: όταν όμως χρειάζεται να το δεις και δύο και να το συζητήσεις με φίλους. Έλα εδώ, ρε Παντελή. Εδώ δεν μας κάνει.
0: Για δες το εκεί στη γωνία. Στη γωνία εκεί άκρη,
1: δεν
0: άκρη,
1: είναι άλλο
0: άκρη,
1: χρώμα,
0: άκρη,
1: ρε φίλε.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Δεν γυαλίζει. Λες,
0: δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Τότε νομίζω έτσι.
0: Δεν δηλαδή είναι δεν είναι σαν την τηλεόρασή μου που με το που μπαίνει μέσα λες α, στραβά την έχουν βάλει. Δεν είναι έτσι.
1: Σε ενοχλεί αν δεν τη βάλει ίσια.
0: Το έχω συνηθίσει τώρα. Είδες. Τώρα θα με ενοχλεί αν τη βάλω ίσια.
1: Μπράβο. Ξεπερνά το σύντομο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Έτσι λέω, μωρέ. Τώρα αφήστε τα μωρέ, τώρα βρίζετε και το Σκαριόλο. Τώρα υπερασπίζετε την ομάδα του και τον οργανισμό της Ρεάλ και τα λοιπά. Δηλαδή όλα στο πρόγραμμα είναι. Ας είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Μην βρίζετε μωρέ, το πήρατε. Χαρείτε το αρχοντικά. Σήμερα θα γεμίσετε το σε. Φαντάζομαι θα γεμίσετε το σε. Βέβαια είναι και καθημερινή. Θα γίνει ένας χαμός. Θα έχουμε λάβαρα, γιορτές, χειροκροτήματα. Χαρείτε το. Είστε πρωταθλητές Ευρώπης. Και προχωρά, αφήστε του Αλνάμπα. Γυρνά τώρα εσύ και βρει το Σκαριόλο. Τώρα μεγάλο άνθρωπο. Του βρει ότι έχει και δεν έχει. Εδώ με μήνυμα. Ποιο είναι.
0: Και επίσης δεν πρόκειται να το ακούσει ο Σκαριόλο. Τα ακούμε εμείς. Και ναι. Μέρος αυτής της.
1: Τα ακούμε εμείς τα σκαριολίτικα του καθενός.
0: Ναι. Και μέρος αυτής της αρνητικής ενέργειας τη λαμβάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε τώρα.
1: Θλιβερή εγκληματία Τσουβέλα, τι λες. Ρε φίλε, εγώ έχω μάθει, έχω μάθει να κοιτάω τι πρέπει να κάνω εγώ για να βελτιωθώ. Έτσι έχω μάθει. Τι θες τώρα να σου πω. Θλιβερή εγκληματία, τι λες. Μπάσκετ είναι. Δεν έχουμε πόλεμο.
0: Θέλω να πω ότι. Θα αλλάξω άλλο θέμα τώρα. Τελείω. Γιατί συνελήφθη.
1: Ποιο, Σκαριόλο.
0: Ο ανιψιός. Ο ανιψιός του Ελτσάπο. Ο ανιψιός, δηλαδή της αδελφής του, ο γιος.
1: Είναι κληρονομικά αυτά.
0: Ναι. Κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με όπλα και 687 κιλά.
1: Κόκα. Προσωπική χρήση.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ήταν 700, αλλά τα 13 τα φάγανε στον δρόμο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: 687 κιλά. Ο ανιψιός, δηλαδή. Ναι. Ξέρεις, λίγο πιο περιφερειακά αυτό σόι, okay. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στην οικογένεια. Ω Θεή.
1: 687 κιλά κόκα. Κάτι πέρασαν μεγαλύτερο από πίσω. Τα έχεις ακούσει που τα λένε αυτά.
0: Ναι. Πιάσαν αυτά.
1: Ένα. Περάσαν τέσσερις. Ναι, είναι πολλά τα 687 κιλά.
0: Καρφωτή. Από το 17 τους.
1: Ναι, ρε Μαρία. Όταν ψάχνεις τώρα κάτι τόσο μεγάλο, δεν τις πιάνεις με 2 κιλά. Περιμένεις να.
0: Να μαζέψεις το πακέτο.
1: Αμπράβο. Για να γίνει ένας φάκελος. και να σιγουρευτείς ότι θα αργήσουν να ξαναβγουν για να ασχοληθούν μαζί σου. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, παρακολουθούν πάρα πολλά χρόνια κάποιους που ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Όχι, εγώ δεν έχω 687 κιλά. Γενικά, όταν έρθει η ώρα, τα βρίσκουνε.
0: Και εμένα, Μαρία, έχει τραβώσει το τραπεζάκι της τηλεόρασης. Ναι, είναι γιατί κάθε φορά το κοπανάς, κατάλαβες. Κοπάνα, θα στραβώσει. Τι θα
1: ναι,
0: πει.
1: Ναι.
0: Τραπεζάκι της τηλεόρασης. Ναι, είναι γιατί κάθε φορά το κοπανάς, κατάλαβες. Κοπάνα, θα στραβώσει. Τι θα
1: ναι,
0: πει.
1: Ναι.

0: Γκομπέρ,
1: τώρα,
0: λέει.
1: Τώρα γιατί σκαριόλο δε σήμερα την ΑΕΚ και τι θα πάθει και σκέψει πόσο τυχερός είσαι. Γιατί τώρα.
0: Γιατί τώρα
1: τι φταίει η ΑΕΚ.
0: Αυτή η Μαρία έκανε τρεις ώρες να κερδίσει προχτές για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
1: Ελίσαξε.
0: Θα παίζει ο Άρης τώρα. Ορίστε.
1: Θα είχαμε την ησυχία μας. Μαρία, επειδή είσαι πολύ ταξιδεμένη, λέει αξίζει να πάμε στην Πάλε. Όχι, παιδιά, μακριά. Α, δεν αξίζει καθόλου. Τα γιακτοπλοϊκά. 11 ώρες, τι θα τα κάνεις τα παιδιά στο πλοίο. Πες μου, τι θα τα κάνεις 11 ώρες τα παιδιά στο πλοίο.
0: Θα σου έρθει μήνυμα από την Αστεπάλε. Δεν θα καταλαβαίνει τι το λες για να μην πάει κόσμος, για να είσαι άνετη. Θα σου έρθει μήνυμα πώς μου ήρθε εμένα από κάποιους για το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας. Τέλος πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Με ωραίες μουσικές περνάει.
1: Πάρα πολύ ωραίες μουσικές.
0: Είσαι και αύριο, Στέφανο. Είσαι και αύριο μαζί μας.
1: Όχι.
0: Είναι για μοναδικές εμφανίσεις. Μήπως ήμασταν sold out και έχουμε back to back παραστάσεις.
1: Λοιπόν, και μπορεί να λέγονται πολλά για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολυδιάστατη αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και στον δικό της ρυθμό. Και κάπως έτσι κινείται αυτή η γενιά και έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλά, έχω χαθεί. Έχω χαθεί με μουσικάρα Στέφανο Παλαιότολο. Αλήθεια, έχω χαθεί. Καμπαντέρ. Επιστρέψαμε, οι αποδότους από εκεί. Τελευταίο 24 λεπτό. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα είναι εδώ. 30 χρόνια your father, 30 χρόνια γενέθλια. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι τότε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει ένας χαμούλης στον Μπολιβάρ ή Μπόλιβαρ, θα πούνε οι
1: μπασκετικοί. Ανάλογα οι μπασκετικοί. Μπολίβαρ.
0: Λέγεται Μπολίβαρ, όπως το Παρτίζαν. Πάρτιζαν. Uh-huh. Εμείς οι απλοί άνθρωποι το λέμε Μπολιβάρ. Μπολιβάρ Βεάκι. Beach. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Θα είμαστε και από το πρωί με πλούσια δώρα. Με ωραία έτσι, επικοινωνία, mm-hmm. με κόσμο να έρχεται, με φωτογραφιούλες, με
1: 30
0: χρόνια. Και είναι σημαντικό που ειδικά μετά από 30 χρόνια πρωταγωνιστεί ο Big Win Sport FM 94,6.
1: Α, δεν ήξερα ότι έχουμε και αυτές τις θεωρίες. Ότι το φετινό Μουντιάλ είναι στημένο να το πάρει η Πορτογαλία για το Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν όπως ήταν στημένο το πρωτάθλημα να το πάρει ο ΠΑΟΚ επειδή έκλεινε τα 100 χρόνια.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε. Ναι.
0: Άρα έρχεται ο Κριστιάνο στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πούνε όλοι, ναι ρε παιδιά, ας το πάρει ο Ρονάλντο γιατί, γιατί θα φύγει ο Ρονάλντο. Ας το πάρει ο Ρονάλντο. Και εμείς το βρετάξετε. Εντάξει, μωρέ, το επόμενο εμείς σιγά δεν έγινε κάτι σιγά. Σαν πως παίζονται δισεκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ. Εντάξει, το πάρει ο Ρονάλντο. Καλό παιδί. Καλό παιδί ο Ρονάλντο.

0: πολλοί έχετε τρελαθεί και με την Οδύσσια του Νόλαν. Εγώ θα πάω να το
1: τώρα,
0: δω.
1: Τώρα πάλι.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι, εγώ. Και επειδή έχει μαύρο χρώμα η πρωταγωνίστρια και δεν έχει λευκό.
1: Γιατί σαν πως ξέραμε πως είναι η ωραία Ελένη.
0: Πες ότι ήταν η ωραία Ελένη.
1: Λένε
0: λογικά
1: ότι δεν υπήρχε καν η ωραία Ελένη. Ότι δεν ήταν πρόσωπο.
0: Α, έχω κάνει εγώ αερο...
1: Αλλά δεν το, ναι, με τη μεσή φωτογραφία downloading το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ότι δεν ήταν καν...
0: Ήταν η ιδέα.
1: Ναι, ότι ήταν ιδέα.
0: Ωραία. Λέει ακυρώνει τον ελληνικό πολιτισμό. Εγώ θα πάω να δω... λέει εδώ ο φίλος. Το γράφουν πάρα πολύ, βλέπω σχόλια. Εγώ θα πάω να δω γιατί είναι μια ωραία σκηνοθεσία, μια ωραία ταινία, μια ωραία προσπάθεια. Θα πάω να δω τρεις ώρες ένα έργο. Στο μυαλό μου, εγώ έχω την ωραία Ελένη λευκή μελαχρινή. Εγώ. Εντάξει.
1: Όχι ξανθιά, γιατί περισσότεροι την έχουν ξανθιά.
0: Εγώ την έχω μελαχρινή.
1: Εσύ την έχεις μελαχρινή.
0: Ωραία, καστανή. Έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Τι θες να είναι.
1: Αλλά αλήθεια, περισσότεροι την έχουν ξανθιά την ωραία.
0: Εγώ την έχω με λευκό δέρμα, μελαχρινό. Εντάξει. Δηλαδή από Βέρεια. Δεν ξέρω. Σταυρατισμένη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν αλλοιώνει το δικό μου το κεφάλι. Εγώ θα πάω να δω την ταινία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το...
1: Επίσης.
0: Ξέρεις, τη σκηνοθεσία, τα εφέ. Αυτά βλέπω, ρε φίλε. Δεν πάω και λέω, ξέρετε κάτι. Όλοι γυρίζω σπίτι. Έλα εδώ, πατέρα, κάτσε κάτω. Δεν ξέρω τι ρε Ελένη ήταν.
1: Μαύρη. Μαύρη, κατή μαύρη.
0: Τι λες, μωρέ. Επηρεάστηκα, βιάστηκα, σπάστηκα. Δεν υπολόγισα.
1: Επίσης να πούμε ότι
0: δεν αλλάζει,
1: η
0: ρε,
1: ταινία
0: φίλε
1: του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, δεν αλλάζει μέσα μου. Να σου πω κάτι. Ο Μαύρο Μιχάλης δεν ήταν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος. Θέλω να σου πω που ήταν στον Καποδίστρια.
1: Συγγνώμη, ο Μπραντ Πιτ που έκανε τον Αχιλέα δεν έκανε.
0: Όχι, το Μεγαλέξανδρο τον έκανε ο Κόλιν Φάρελ.
1: Κόλιν Φάρελ, όχι. Ο Μπραντ Πιτ δεν έκανε τον
0: Αχιλέα.
1: Δηλαδή ο Αχιλέας ήταν ξανθός με μπούκλες και γαλάζια.
0: Μας άρεσε.
1: Έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Ναι, ρε Μαρία,
1: έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έκανε όμως τον Αχιλέα. Πώς να σου πω.
1: Δεν σας πείραξε που έκαναμε τον Μπραντ Πιτ και δεν βάλαμε, δεν ξέρω εγώ, τον Νταμτάκο να κάνει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ρε Μαρία, ωραία. Δεν βάλαμε όμως να κάνει. Πώς να σου το καταλάβει. Τον Μάικλ Τζάκσον να το βάλουμε να κάνει το Αστραπόγιανο.
1: Ναι, αλλά ο Μάικλ Τζάκσον ήτανε ένα πρόσωπο που υπήρχε στη μουσική ιστορία και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Για την ωραία Ελένη. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Mm-hmm. Κάποιοι δηλαδή δεν ήσασταν, εγώ ήμουνα.
0: Ναι. Απλά το λέω, εντάξει, έχει ένα δικαίωμα ο σκηνοθέτης να επιλέξει όποιον θέλει. Δεν νομίζω ότι αλλοιώνεται ο πολιτισμός μας. Επίσης, είμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την μυθολογία, όλο αυτό τον πλούτο. Ας κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες. Εμείς, να κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες.
1: Όχι, μην το κάνεις τόσο.
0: Γιατί ρε Μαρία. Τάσος Χαλκιάς Οδυσσέα. Για ποιο λόγο. Να κάνουμε εμείς ρε Μαρία. Ελένη Ράντου ή ωραία Ελένη. Πόπο τας Αγαμέμνονας, ξέρω εγώ, να κάνουμε εμείς. Εντάξει.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα, θες και εσύ να τα ακούσεις όμως.
0: Μην τσακωθείς τώρα.
1: Όχι, αυτός θέλει να τα ακούσει. Λέει να πούμε ότι είναι μυθικό πρόσωπο, δεν είναι ιστορικό. Δεν είναι...
0: Ο καθένας λέει
1: αυτό, λέω και εγώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Και ο άλλος μου λέει, τι λες μωρή, και όλα αυτά. Και κάτσε περίμενε, τα ευρήματα, τα παλάτια, οι τάφοι, τα ιερά, τα εκθέματα σε μουσεία είναι ψεύτικα. Ρε, για την ωραία Ελένη λέμε.
0: Ναι.
1: Ρε.
0: Και πάντα, όποιο πολιτισμό και να έχουμε, όσα μαθήματα. Και πριν ήταν πανεπιστημίου να είσαι, όταν σου πούνε ποια Ελένη, όλοι αυτόματα σκέφτονται κάποια
1: εννοείται
0: πράγματα.
1: Ένα μηδέν. Γιατί, ένα ναι, μηδέν.
0: Ποια Ελένη, όλοι σκέφτονται κάποια πράγματα. Ή είναι ωραία.
1: Την Ελένη με λεγάκι.
0: Η άσχημη. Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Επίσης, παιδιά, εμένα μου απάντησε ο Φίβος. Τώρα είναι φίλος και της Μαρίας, το ρομπότ. Γιατί όταν τα ρομπότ κάνουν την επανάσταση και πάρουν τη γη, εμείς είμαστε αρδάκια έτοιμα με τα ρομπότ. Μαρία, έχουμε ρίξει γέφυρες.
1: Αμέ, όταν θα μας την πέσουν, εγώ.
0: Όταν θα μας την πέσουν τα powerbank και θα πούνε,
1: αυτό,
0: γιατί με ξεχνάς φορτισμένο,
1: πάντα.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Και θα έχεις ή το powerbank ή το καλώδιο, ποτέ και τα δύο μαζί.
0: Ποια Ελένη. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Περιγράφει την ωραία Ελένη ως λευκόλενος ο Όμηρος με λευκά χέρια και βραχίωνες. Κάντε τι ασπρόμαυρο, Γιουβέντους. Κάντε τι.
1: Άνοιξε κανένα βιβλίο, οι αρχιέλληνες ήταν ξανθοί πιο πολύ. Ουστ, τσόκαρο. Και μετά τι έγινε, γιατί χαλάσατε. Εσείς γιατί χαλάσατε, γιατί εγώ ξανθιά είμαι, παραμένω.
0: Εσύ παραμένεις αρχαία Ελληνίδα. Εγώ...
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είμαι παντού ξανθός.
1: Έρε προβλήματα που έχει ο κώδικος.
0: Δεν ξέρω, με αυτή τη μύτη... Πάντως, είμαι σαν ο πλαρχηγός από τα τέμου. Άμα, άμα βάλω τώρα στολή με το μουστάκι και τη μύτη αυτή... Ωραία, αρκεί να μιλάς έτσι. Λίτλ γιατί αξίζει. Να κάνω έτσι τις αναφορές. Ωραία, γιαούρι.
1: Επίσης, λέγανε ρε παιδί μου, είχα πάει στο, στην Εθνική Πινακοθήκη και βλέπαμε όλα τα πορτρέτα των... ξέρω, του Κολοκοτρώνη, του Οδυσσέα Ντρούς. Μας λέει ο τύπος που μας έκανε την περιοχή. Λέει, δεν ήταν έτσι, να ξέρετε.
0: Τάξη, καταλάβαμε.
1: Ήταν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Άνθρωποι, ξέρω εγώ, στον πόλεμο. Γι' αυτό και εμείς τους έχουμε
0: να τους φτιάξεις.
1: Κομμωτηριασμένους.
0: Καθαρούς. Κατά το κάλος. Για τα ανδραγαθήματα. Να το πω έτσι.
1: Δεν ήταν έτσι άνθρωποι. Τους βλέπατε, θα τους αναγνωρίζατε.
0: Ναι, από κοντά
1: δεν είναι. Έτσι, παιδιά.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σαν το Σόρτς. Αλλά δεν λέω αυτό.
1: Ο Φίλιππος ήταν ένα 30. Ένα 30 ήταν ο Φίλιππος.
0: Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη. Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη.
1: Στένο καράβι. Έχει γίνει τρία εδώ. Όλοι τρία και οι πέντε. Όλο το πέταλο. Όλο τι πέταλο περνάει, άμα θέλω.
0: Έχουμε δει έργα με ρόμποτς και ξέρουμε. Μπράβο, δεν είναι τυχαία.
1: Ναι, ρε Φαύλε, αυτό λέμε και εμείς.
0: Α, οι ρόμποτ.
1: Δεν τους ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας ή Πολιτισμού να κάνει κανένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Τι τους χαλάει, έλατε.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έχουμε μίσος σε όλα. Να... Λάδω, ρε, ρε, λά. Δηλαδή, όλοι όλα θα φοβηθεί. Δηλαδή, τι έκαναν, ρε φίλοι, δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι κρυφή ατζέντα.
1: Θέλω είναι, να σου πω. Είναι καλλιτεχνική οπτική.
0: Ότι ίσα ίσα, θέλω να ξέρετε, στον κόσμο των Όσκαρ υπάρχει μεγάλη προκατάληψη σε ηθοποιούς μαύρους. Το λέω απλά. Και γενικά παλεύουν να μπουν σε. Πώς να σου πω.
1: Σε βασικούς ρόλους.
0: Σε βασικούς ρόλους. Ναι. Το είχε πάρει ο Σίδνεϊ Πουατιέ και μετά το πήρε ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Ξέρω εγώ μετά από πόσα χρόνια θα κάνω εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Θέλω να πω ότι έτσι το φαντάστηκε ο Νόλαν. Συμφωνώ με το φίλο, είναι και βαρετές κάποιες ταινίες. Εγώ θα πάω να το δω. Δεν θα πάω με σπαθή μέσα. Και με τον Καποδίστρια.
1: Καλά,
0: το είδα.
1: Μην την πιάσουμε
0: πήγα και στην άλλη πλευρά. Όσοι έκραζαν τον Καποδίστρια ότι ήταν μια ταινία από εθνικιστικού τύπου και τα λοιπά. Του Μαραγδί ντροπή. Και... Το είδα. Ήξερα τι πήγα να δω. Δηλαδή, εάν στον Καποδίστρια ξαφνικά ακούγονταν ο Ντάρθ Βέιντερ και ερχότανε, τότε θα πω ότι κάποιο λάθος έχει ταινία. Ήξερα τι θα δω, το είδα, πέρασα ωραία, ο κόσμος χειροκρότησε. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε από κριτικές πολλές φορές. Πας το βλέπεις και σχηματίζεις μόνο σου μία άποψη. Και λέει, ο Σκαριόλο μας αδίκησε ο Νόλαν. Είδα τρεις φορές την ταινία.
1: Δεν θα πάμε στο φως που λέει. Εντάξει, και ο Χριστός που ήταν Εβραίος, πώς ήταν ξανθός και γαλανομάτι. Όχι, όχι. Δεν θα την πιάσουμε την κουβέντα.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν ρωτήστε τον Τσεφιρέλη. Τσεφιρέλη δεν είναι, ποιανού είναι.
0: Ναι, το Ιησούς από την Ναζαρέτ.
1: Ναι, αυτό.
0: Απλά επειδή ήταν τόσο επιτυχημένο. Τόσο επιτυχημένη, ας πούμε, η απόδοση του Τσεφιρέλη, που μας έχει μείνει ότι ήταν έτσι ιστορικά. Ιστορικά ο Χριστός, για αυτούς που τον πιστεύουν, ήταν. Πιο μελαχρινός, δηλαδή ήταν πιο κοντά στα πάθη του Χριστού που είχε κάνει ο Μελ Γκίψον.
1: Ναι.
0: Οπτικά θέλω
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τζίμι Καζίβαλ, νομίζω είναι ο ηθοποιός. Ναι. Ο Καζίβαλ προφέρεται. Πιστεύω το προφέρω καλά. Εκείνη ήταν, την είδα την ταινία εκείνη στο σινεμά Μαρία. Βγήκα και παραλίγο να πάω σε Σπερινό Όρθρο, ό,τι υπήρχε σε εκκλησία παραλίγο να πάω. Πολύ βαριά ταινία.
1: Πάντως μερικοί δεν παλεύονται πραγματικά.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Λέει το επόμενο ντοκιμαντέρ του Χίτλερ να είναι μαύρος με μουστάκι. Ρε παιδιά, δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Η
0: δεν
1: ταινία του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό λέμε. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δεν είναι καταγραφή της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Και, για να... και ακόμα και αν ήθελε ο Νόλαν να κάνει ντοκιμαντέρ, δεν θα μπορούσε γιατί η ωραία Ελένη δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Σωστό.
1: Βάλε να ακούσεις Φάνη. Βάλε να ακούς Φάνη. Καλό δρόμο.
0: Τι σε πείραξε ο Φάνη.
1: Για χαρά είναι ο Φάνης.
0: Για ποιο λόγο. Α, φεύγει και.
1: Φεύγει, ναι.
0: Θα έρθουν άλλοι, μωρέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι πιάνουμε αυτά τα θέματα γιατί έχουμε μία άποψη που μπορούμε και να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Έτσι. Δεν σου είπα ότι πήγε στα draft του NBA ο Νόλαν. Έλα εδώ, εσύ κάνεις για Ελένη. Δεν ξέρω. Έλα εδώ, ρε. Συνήθως βέβαια εμένα δεν με χαλάει που πάντα σε αυτά τα έργα Μαρία δεν παίζει μια κοκκινομάλα με κόκκινο μαλλί βαμμένο το μεταξύ. Ναι. Πού τη βρήκαν την πογιά τότε. Αλλά παίζει πάντα μια κοκκινομάλα η οποία μπορεί να Έχει μαντικές ικανότητες.
1: Προβλήματα. Προβλήματα. Πες
0: πιο πολλές κοκκινομάλες.
1: Προβλήματα.
0: Πιο πολλές. Και με μαθήματα αγάπης πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ούτε ο Λεωνίδας ήταν έτσι, λέει, ας βάζανε τον Μπαρτσαλάκη.
0: Τον Μπαρτσαλάκη, Λεωνάιντας. Μα ήρθαν οι ήρθοξέρξεις αγόρι.
1: Εσύ θα μπορούσε να κάνεις.
0: Ποιον?
1: Τον Λεωνίδα.
0: Τίποτα.
1: Έγινε το ίδιο ψεύδισμα με το...
0: με τον Μπάτλερ. Ναι, αλλά δεν ήμουνα και μπάρμαν, γιατί ήταν μπάρμαν που τον ανακάλυψαν.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας έβαζε ποτάκια. Ο Λεωνίδας δεν ήταν μπάρμαν. Ο ηθοποιός ήταν μπάρμαν.
1: Ο Λεωνίδας ήταν ηθοποιός
0: και φοβερά γλυκά και σοκολατάκια. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, από τον Νόραλ πάμε στον Νόλε, πάμε στο Τζόκοβιτ.
1: Και οθεσία του Νόλε.
0: Εντάξει, εντάξει. Πρέπει να δείτε κάποια αποσπάσματα από το τελευταίο του παιχνίδι στο Ρολάν Γκαρός. Ήταν με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, κέρδισε 3-1 τον Γάλλο. Εντάξει, κάτι πόντι που λες.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δηλαδή, τα δίνει όλα.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Περνάει, κάνει μια απίστευτη επιστροφή στέλνοντας τον μπαλάκι.
1: Το γύρισε,
0: δίπλα παιδιά. Το δίχτυ και μέσα στο γήπεδο.
1: Το είδα το πρωί.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Εκεί θα άφηνα τη μέση μου και σπλήν, όλα εκεί. Θα μέναν εκεί έτσι όπως έσκησε, ναι, για τον πόντο. Ναι. Πώς το κάνουν. Η μεσούλα τους είναι.
0: Ναι, ξέρεις, ένα δαχτυλίδι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα βάλε και λίγο με τον κόσμο, γιατί κάποιοι κάνανε φασαρία στα σερβίς και λέει ο κόσμος, λέει, δεν έχουν σεβασμό, κανένα σεβασμό. Αλλά έκανε και το σόου του, έκανε, ναι, και καλά, ναι, ότι ήταν, ναι, βιολιστής, ναι, ναι, ξέρεις, με τη ρακέτα και τέτοια. Εντάξει, είναι ο τελευταίος που απολαμβάνουμε από τους μεγάλους.
1: Ναι, έχουν μείνει τώρα.
0: Φέντερερ,
1: ναι.
0: Ναδάλ,
1: ο Σίνερ τώρα είναι, ναι, ο βασιλιάς, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μετά ο Αλκαράθ. Αλλά δεν βλέπω αυτή. Ξέρεις τι, αυτό που κατάφερε ο Τζόκοβιτς να σπάσει το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το Φέντερερ Ναδάλ, ναι, ήταν, ναι, φοβερό. Ναι. Και να του ξεπεράσει κατά, δηλαδή, σε Grand Slams, έτσι. Στην καρδιά μου είναι ο Φέντερερ, αλλά ο Νόλε είναι παιχταράς.
0: Είναι.
1: Παιχτάρας.
0: Είναι. Πείτε ένα χρόνια πολλά στην Παρίσι Ζερμένη σήμερα. Α, γιορτάζει ο Πολιούχος της πόλης. Μάλλον είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Θα έχουν πανηγύρι σίγουρα.
1: Θα τους πάνε κατηχητικό και μπάλα.
0: Σίγουρα.
1: Του Αγίου Ντεμπελέ, τι είναι.

0: Επίσης δεν πάω για Όσκαρ με το Σιμωρέτσι φοράς 2. Μην αγχώνεστε για μένα. Το ένα πήρε το χρυσό βατόμουρο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ότι πιο έτσι κοντινό στον Ιησού είναι ο Τζιγκρίνσκι. Ναι,
0: ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέει. Ναι,
1: επίσης το Τζιγκρίνσκι, όπως γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, είναι ό,τι καλύτερο για κωδικός Wi-Fi. Δεν στο κλέβει κανένας ποτέ.
0: Ναι, ποτέ είναι κανένας. Αγκώνα στο πληκτρολόγιο.
1: Ναι, αυτό. Ή γάτα.
0: Ναι,

0: Λοιπόν, δεν έχετε κάτι άλλο να σκεφτείτε, μόνο να μείνετε στον Big Wins Sport FM 94,6, γιατί έρχεται και πρεσάρισμα δίωρο με τσούτσικα και τσόχο, έτσι. Θα σας πάνε μέχρι τις 12 με όλο το ρεπορτάζ, με τελικό που είχαμε χθες, με παιχνίδια που έρχονται.
1: Και λίγο πριν φύγουμε, ναι, γιατί μας το θυμίζει και η Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Καλημέρα. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε και λίγο, λέει, για το πόλο γυναικών που χθες ήταν ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Πήρε την νίκη στα πέναλτι ο Ολυμπιακός μετά από επική ανατροπή.
0: Ναι.
1: 4 γκολ πίσω, λέει. 5 λεπτά πριν λήξει. Ωραία. Έχουμε ακόμα να δούμε ματσάκια. Έχουμε να δούμε. Και πριν σας αφήσουμε, να σας θυμίσουμε τι έχουμε. Έχουμε box delivery.
0: Έχουμε box delivery. Πίνεις, τρως, ψωνίζεις, κάνεις τα πάντα, κερδίζεις έκπτωση για επόμενες χιλιάδες προσφορές σε κάθε παραγγελία από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος μόνο με box delivery app, Μαρία.
1: Αμέ. Και ώρα τι έχει να γίνει το καλοκαίρι, που σημαίνει παιχνίδι, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές πισίνες, παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα και σωσίβια για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, και το αν παίξεις ανάποδα το τζιγκρίνσκι, ακούγεται το γενναίο, πάσε, φεύγουμε με αυτό. Άντε.
1: Άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

0: πηγαίνουνε σε Ριγιάννη. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας. Με Σεβδά ξεκινήσαμε. Ξεκινάνε και τα ημιτελικά στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αυτά έχουν μείνει και μετά η τελική στο μπάσκετ. Έχει μείνει και ένα Champions League το μονοπωλείο το Σάββατο. Νωρίς.
1: 7.
0: Για να μπορείτε να πάτε μετά για βόλτα.
2: Έρωτα να μην πιάνει.
1: Εάν πριν από σένα κάνει εκπομπή αυτό που είναι στην παραγωγή.
0: Ναι.
1: Η ατζέντα βρίσκεται ήδη εδώ από νωρίς.
0: Εντάξει, παιδί μου, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι σούπερ.
1: Όχι, για τον μπάτσο του, τι σούπερ. Δεν τα άφησε για μάτι, την είχε αυτός.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ελπίζω να μην έχει ξεχάσει τα μισά.
1: Πότε.

0: Ναι, για πες το, πες το. Έτοιμος είσαι να την πεις, έλα, πες την.
1: Περίμενε, δεν τα πω.
0: Ναι, πες την.
1: Πήγε πιο νωρίς το παιχνίδι του Τσιτσιπά, αντί για τις 7 με τον Αρνάλντι θα αρχίσει στις 5 παρατέταρτο.
0: Δεν θα μπορέσω, ναι.
1: Και η Σάκαρη με την Λιού στις 4.30. Μια χαρά προλαβαίνεις, έχεις από εδώ, πας σπίτι σου, την πέφτει την καναπεδάρα σου και παρακολουθείς.
0: Ναι, ναι.

0: πάω στο σπίτι, γιατί να κάθομαι στο μπαλκόνι και να γναντεύω τη θάλασσα, θα βλέπω Τσιτσιπά ή Σάκαρη.
1: Σιγά και σιγά, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, γιατί.
0: Δεν μπορώ, είναι ανάποδα η τηλεόραση.
1: Κάνα χρακ. Γίνατε.
0: Όπα!
1: Γίνατε το μπαλκόνι.

0: Πώς το έδεσαι χθες το ματσάκι?
1: Καλύτερο το περίμενα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Κάθε στο δεύτερο λίγο άνοιξε το πρώτο.
0: Στο δεύτερο άνοιξε γιατί η Ράγιο ήθελε να
1: ισοβαρήσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Οκ, okay, σαν να μην έγινε.
1: Βγάλαμε την υποχρέωση.
0: Ναι.

0: Σήμερα λοιπόν στις 6 είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έτσι, για να προγραμματιστείτε λίγο.
1: Ναι, έχω προγραμματιστεί.
0: Δεν είναι μόνο για σένα, ρε φίλε.
1: Θέλω
0: μία τον κόσμο.
1: Θα πάω, τι να σου πω τώρα.
0: Να αφήσει τη θέα από το μπαλκόνι, έτσι.
1: Θα την αφήσω.
0: Για το Τσιτσιπά και τη Σάκα δεν,
1: θέλω να δω τον Λάβαρο να ανεβαίνει στον ουρανό του.
0: Αν πει θα έχει σκοτεινιάσει κιόλα, δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακή θέα από το μπαλκόνι.

0: Ο άλλος σου γράφει. Ο άλλος που να ξέρει από αθλητισμό, μόνο γάβρο και ρετσίνα. Ο άσχετος. Εν τω μεταξύ, ρετσίνα δεν πρέπει να έχω πει ποτέ στη ζωή μου.
1: Κακός.
0: Ναι, δεν έχω πει ποτέ.
1: Κακός.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω πει.

0: Τρώμερη καμπινελίκια εδώ από δικούς μου για, το, για τη Ρετσίνα.
1: Μα καλά σου. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο ξεγεννισμένο σε γεύση, αλλά ωραίο.
0: Δεν μου κάθεται, ρε φίλε.
1: Κατεβαίνει εύκολα, είναι.
0: Γιατί ρακί, τι δεν κατεβαίνει εύκολα.
1: Εντάξει, άλλο τον άλλο, το άλλο, ρε φίλε. Σταύρο λέει, με το τεστ με τι σερβίρετε, πίτσα ή σουβλάκια. Τίποτα δηλαδή. Κανονικά δεν πρέπει να κάνω σούσι, ξέρω εγώ. Με...
0: Βράζει το διάλογο.
1: Δεν τα τρώω.
0: Να χάθεις, να χάθεις.
1: Με τι θα σερβίρετε.
0: Με τίποτα, με ό,τι να είναι.
1: Με καναπεδάκια.
0: Με φασολάδα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Με... Μου θέλεις και ειδικό φαγητό για το τένις.
1: Εγώ καθόλου.
0: Και στο χωριό σου.
1: Τένις ή ειδικό φαγητό.
0: Άσο, για το φαγητό το ξέρω.
1: Κάτι θεωρητικά. Πιο εξευγενισμένο, όχι με ρετσίνα, δηλαδή ο Μπάξ θα δεν βλέπει τένις και θα πίνει ρετσίνα.
0: Και όπως λέει η φίλη μου η Πόπη, ο καλός ομίλος τα λέθη όλα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να διαχωρίσεις και λίγο τι είναι γιατί, την περίσταση.
0: Είπαμε, από συνοικία ευγενών και πριγκίπων είμαι εγώ, όχι εσύ.
1: Έτσι νομίζεις.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά είπαμε τελειώνουν τα αθλητικά.
1: Τελειώνουν και έγινε το Μουντιάλ, γι' αυτό λες έτσι όπως το λες.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ
1: έχουν αρχίσει να φουντώνουν τα μεταγραφικά.
0: Okay. Να βάλουμε Μουχαμέτη για το Μουντιάλ τώρα. Οκ. Okay. Ας να παίξουμε και καμιά μουσική, να παίξουμε και κανένα καλεσμένο, να έρθει κανένα ανθρωπάκος εδώ με την κιθάρα του, να μας πει ένα τραγούδι. Άιντε, μπράβο.
1: Αν δεν κάνω τα κουμάντα.
0: Τα κάνω ήδη. Την άλλη εβδομάδα θα τα ακούσεις στα μαντάτα.
1: Ελπίζω να τα κάνεις προστέρψη του κοινού.
0: Ναι.
1: Και όχι για να βρει την εργασία και κάνει μια περιοδία να πάει να τραγουδήσει και να κάνει το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Έτσι,
0: ναι. Δεν γίνεται με αυτού να τραγουδήσω, ρε φίλε. Είναι...
1: να δει το πρόγραμμα.
0: Εντάξει τώρα, πάω τώρα με αυτού να τραγουδήσω, α πούμε. Δηλαδή δεν το καταθέχομαι καν, α πούμε.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ή φοβάσαι μήπως τους κλέψει τη δόξα.
0: Αυτό εννοείται. Ρε.
1: Και δεν σε θέλουν μαζί.
0: Εννοείται.

0: Τι να κάνω ρε Πόπη, εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με σούσια.
1: Όχι είναι, καθόλου.
0: Δηλαδή σου λέω, μιλάμε τώρα για λινάτσα κανονική.
1: Μα δεν το τρώω καν το σούσι. Εγώ σου λέω με τι θα έβλεπε κάποιος το τένις, ξέρω, ευχάριστο. Τι ταιριάζει στο κάθε άθλημα, στο κάθε... Δηλαδή δεν είναι... Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τένις και σπλινάδρο με ρετσίνα. Θα έχει φράουλες σαν τη γη και σαν πάνια.
0: Είναι δυνατόν να έχει σπλινάτζερο και να ανοίξω την τηλεόραση να δω τένις.
1: Είδες, στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ράντε, από εδώ ρε.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.

Ένας φίλος μας λέει ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για το μεσημερινό μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ έχουν τελειώσει. Από ό,τι άκουσα εγώ, υπάρχουν εισιτήρια τουλάχιστον στους γκισέδες. Τα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Ναι.

0: Πάντως, αν και νωρίς, νωρίς.
1: Πόσο νωρίς?
0: Νωρίς είναι, ρε φίλε, είναι ακόμα τέλη Μάιου.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και η ονοματολογία γίνεται πιο έντονη. Και νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που τόσο νωρίς έχουμε πραγματάκια. Όχι, που σε θεωρητικό επίπεδο θα κοιτάξει έναν χάφι, έναν τερματοφύλακα. Αλλά αρχίζουν λίγο και μέχρι και ονοματάκια να βγαίνουν.
1: Αλλά εγώ δεν θυμάμαι καμιά φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μην τελειώνει το πρωτάθλημα και να μπαίνουν μπροστά τα ονόματα. Δεν το θυμάμαι αυτό έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Μάλιστα, πολλές φορές είχαμε και άμεσες ανακοινώσεις.

0: Ταυτίζομαι με το στόλισμα που μου κάνει ένας φίλος εδώ. Ρε, ο Στέφανος είναι αθληταράς. Πάρ' το χαμπάρι, ποταπέ χωριάτη.
1: Πάρ' το χαμπάρι.
0: Το πήρα.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κώστας από την Νίκαια λέει: πες πάλι τις ώρες του τένις για να βγάλω το Χαβιέρι από το ψυγείο.
1: Όχι, να τα πεις εσύ.
0: Δεν
1: που
0: τα
1: το πες μάγκα.
0: Εσύ
1: να τα πεις.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: 4:20 η Σάκαρη και μισό λεπτάκι. 5 παρά 4 το Τσιτσιπάς. Τα δυο της μάτια κα... Και η Σάκαρη πήγε πιο νωρίς. 4:20.
0: Ωραία. Άρα δεν προλαβαίνω.

Να πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο και θα ανακοινωθεί ο νικητής στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα.

0: ήξερες ότι σε πολλά μεγάλα τραγούδια του Νίκου Παπάζογλου κιθάρα παίζει ο Μάλαμας, έτσι?
1: Ναι. Εντάξει, σπουδαίος Παπάζογλου.
0: Εννοείται.
1: Σπουδαίος
0: Παπάζογλου. Από τους μεγαλύτερους. Δεν θυμάμαι τραγούδι του που να πω, ας πούμε, ότι εντάξει ρε παιδί μου, αυτό τώρα γιατί το πες. Είναι ένα και ένα. Όλα,
1: όλα έχουν κάτι να σου πούν. Ναι. Μπορεί να μην ταυτίζεις εσύ με κάποια, okay, αλλά αν για να πάσα περίπτωση θα βρεις κάτι από τον Παπάζογλου να σου ταιριάξει.
0: Έτσι όπως είναι και ο αθλητισμός και η μουσική και ο αθλητισμός, γιατί ορισμένοι ξέρω εγώ λένε ότι ρε φίλε, γιατί δεν κάθεσαι να δεις αυτό το άθλημα. Και δεν μ' αρέσει ρε. Δεν το γουστάρω, δηλαδή το θεωρώ για μένα, ναι, ότι δεν μου λέει κάτι. Γιατί πρέπει με το ζόρι να δω χόκκι ή επιπάγω, ας πούμε.
1: Δεν σε επιχώρω.
0: Να το παίξω, ναι, οκ. Okay.
1: Το επιχώρω είναι χειρότερο, δεν σε επιπάω.
0: Ναι, έχω δει μία-δύο φορές.
1: Καλύτερα. Δηλαδή, εγώ έχω δει χόκκι επιχώρω του φιλέ, ναι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ζωντανά. Α, έχω πάει, okay, έχω πληρώσει κιόλας. Ναι, γιατί okay, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήθελα ρε παιδί μου να δω αθλήματα που δεν θα έβλεπα. Δηλαδή δεν πήγα να δω μπάσκετ.
0: Και εγώ εδώ πήγα σε διάφορα.
1: Πήγα σε softball, okay, baseball και σε τέτοια. Δηλαδή πήγαινα...
0: Φαντάσου ότι σε πολλά από αυτά που πήγα δεν μου έμεινε κάτι ρε φίλε. Τίποτα δηλαδή.
1: Okay. Όχι, εντάξει,
0: και αν δεν είχα και καλή παρέα θα είχα φύγει δηλαδή.
1: Λοιπόν, α, λες καίγεται η Ευρώπη και Θεσσαλονίκη, εδώ μου στέλνει η φίλη μου η Νάνση. 31 βαθμούς λέει.
0: Εντάξει, καλά είσαι στους 31. Καλά είσαι.
1: Νάνση μου, καλά είσαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι στους 31.
0: Γενικώς και στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά είσαι.

0: γίνεται ένας μικρός χαμός με τις συναυλίες του καλοκαιριού. Δηλαδή μιλάμε ότι όλη η Ελλάδα θα έχει...
1: κάθε χρόνο, μωρέ.
0: Απλά σιγά σιγά. Είναι λίγο παραπάνω.
1: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο εξοικειώνεται και το κοινό με αυτό. Δηλαδή παλιά την συναυλία την είχαμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Συναυλία. Ενώ τώρα το έχουμε εντάξει σε πιο πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, οκ. Είναι ωραίο το καλοκαίρι όμως με τη συναυλία, ρε φίλε. Είναι έξω, είναι... Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.

0: Άσε μαζε Σταύρο με το τένις. Έπαιζες και στο χωριό σου τένις και χάλαγες 30 χιλιάρικα λέει την ημέρα. Να σου πω ότι στην Καβάλα τουλάχιστον που μεγάλωσα, δίπλα στο Κλειστό που έκανα προπονήσεις, υπήρχαν γήπεδα τένις τότε που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν έπαιζα, αλλά υπήρχε.
1: Είμαι μπροστά η Καβάλα και γι' αυτό την ονομάσανε και Καβάλα.
0: Εάν ήθελα θα έπαιζα.
1: Ναι, εντάξει.

0: υπάρχει ένα μένος εντάξει, για το τένις, το άσμα των καπιταλιστών και τα λοιπά μας έχετε πει, παιδιά, αφού τώρα αυτό είναι σε εξέλιξη, τι να πούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγεται το Ρολάν Γκαρός, το μεγαλύτερο, είναι το μεγαλύτερο τουρνουά τένις στον κόσμο και είναι από τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα γενικώς. Εσύ τι θέλετε να σας πω, να σας πω για hardware που δεν υπάρχει δράση.
1: Εντάξει, στο χάντμπολ υπάρχει μια εκκρεμότητα, δεν έχει βγει ακόμα ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι, παίζουν ακόμα. Ενώ σήμερα δεν υπάρχει δράση.

0: Και μια και αρχίσαμε αυτά, υπάρχει σε εξέλιξη η τελική στο πόλο, γυναίκες άντρες, υπάρχει σε εξέλιξη το handball, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Βόλεϊ έχει τελειώσει.
0: Και το μπάσκετ.
1: Ναι, και το μπάσκετ.
0: Και υπάρχει βέβαια και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα δύο Final Four του πόλο, έτσι, mm-hmm. και των κοριτσιών και των άντρων. Μάλιστα.

0: επιμένει ο χθεσινός με το αναρχοκομμουνιστές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αφού λέει είστε όλοι εκεί αναρχοκομμουνιστές, είναι λογικό να έχετε και αντίστοιχους ακροατές που κυλάχουν μένους εναντίον του τένις και άλλων ευγενών αθλημάτων. Πρώτον, εσύ γιατί μας ακούς αφού δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Δεύτερον, εμείς κάνουμε τις αναφορές στα ευγενή αθλήματα, άρα.
1: Ναι. Οκ.

0: Το τραγούδι γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας.
1: Όχι δική μας, μην... Απλά μπορεί να κατέχει το δεκόρα αφιερώσεων.
0: Ρε φίλε, ήταν εντάξει. Ήταν βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

0: πλάκες.
1: Στο μεταξύ, γιατί κάνεις πόλεμο?
2: Ναι.
1: Στο Σωτήρι Ταμπάκο.
2: Πόλεμο κάνω.
1: Θα σου πω γιατί.
2: Για πες.
1: Λες. Τι έχει μείνει τώρα? Τελειώσανε αυτά, τελειώσαν τα άλλα. Λίγο μπάσκετ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι. Ναι.
2: Τα φιλικά τη εθνική τη, θα πει τώρα. Τα φιλικά. Θα σου
1: και τα με Σουηδία και Ιταλία, όχι με τίποτα.
2: Να σου πω την άποψή μου και μετά κατηγόρησέ με. Φιλέ. Τα φιλικά τη εθνική γίνανε για να πάει μία βόλτα στην Κρήτη και μία βόλτα στο.
1: Στη
2: Στοχόλμη.
1: Κοινή βόλτα.
2: Ναι. Με την αποστολή και τα λοιπά.
1: Μελό, ενιαία, μία βόλτα. Ναι.
2: Θα πάει λοιπόν τη βόλτα του. Δεν θα είχε να κάνει τίποτα εδώ. Συγνώμη, αυτό το διάστημα.
1: Δεν γίνανε.
2: Γι' αυτό...
1: Τα κανόνισε.
2: Ναι, αυτό λέω. Όχι, όχι. Γίνανε, τα κανόνισε. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και κοίτα τι ωραίο πλάνο έχει. Σου λέει τώρα τι έχει ζέστε. Ας πάμε λίγο στη Σουηδία να δροσιστούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά μετά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Να πάμε και σε ένα νησί που μπορεί να παίξει εθνική. Τώρα δεν μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε νησί. Πάμε και στην Κρήτη.
2: Οκ. Okay.
1: Αλλά αυτά δεν για... τα λες στην αγωνιστική αυτά... δράση που έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτά για τους ανίδεους, τους ανήξερους και τους βαριά νυχτωμένους.
1: Ήδη πει ότι του κάνει πόλεμο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι δύο.
2: Εσύ με προκάλεσε.
1: Φιλικά με.
2: Εγώ δεν τα έλεγα.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τα έλεγα.
1: Δεν προβάλλει του αγώνε εθνική που ναι, μεν είναι φιλικά, αλλά δεν είναι φιλικά με την κάτω Παναγία και την άνω Παναγία. Στη Σουηδία και εδώ με την Ιταλία.
2: Η οποία δεν θα έρθει με την κανονική ομάδα.
1: Φοβήθηκαν.
2: Τι τραβάω ρε, τι τραβάω ρε εδώ μέσα ρε.
1: Εγώ πάντως αν ήμουν Ιταλός διεθνής,
2: ναι,
1: θα έλεγα κοτς πάρε με.
2: Πάρε με να πάω και εγώ να.
1: Αλλά
2: ναι,
1: έχω ένα άλλο μικρό. Να μην γυρίσω πίσω με την αποστολή με το τσάρτερ.
2: Να κάτσω μια δεκαετία.
1: Το κάνω εγώ μετά τα κουμάντα μου.
2: Γιατί άμα έλεγε η
1: εθνική... Πήπα, πήγαινε έλα, πήγαινε έλα.
2: Αν έλεγε η Εθνική Ιταλία ότι...
1: Θα σου έχω και ένα τρίμερο μετά.
2: Θέλουμε και 4-5 μέρες να μείνουμε στην Κρήτη, δεν τους βρίσκαμε ξενοδοχεία.
1: Καλά, εννοείται.
2: Τι λες τώρα. Είναι δεδομένο. Και τσαμπέ, έτσι. Όχι να πληρώσουν τα παιδιά.
1: Καλά, τα παιδιά έχουν και λεφτά. Δεν είναι,
2: το θέμα είναι, τα, δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι, είναι θέμα φιλοξενία.
1: Η ελληνική φιλοξενία, πώς κερδίζει η κριτική.
2: Έτσι, μπράβο. Πιο
1: τα 2 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε τραγουδάκι για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τον έχω δει σε κάποια παιχνίδια, αδελφέ. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, προσφέρει πολλά πράγματα στο κέντρο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο τύπος ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο επιθετικό άκρο του Ολυμπιακού.

περισσότερα του μάτς θα έχει παίξει ως οκτάρι, έχει παίξει και σαν εξάρι. Δεν είναι από τους παίκτες που τα παρατάει μέσα στο μάτς, ούτε και που χάνεται.

0: Να σου πω ότι ο Ταμπάκος με απείλησε.
1: Ναι.
0: Ότι αν δεν ενημερώσω για τα νεότερα του τένις, δεν θα πάμε καλά. Αλλά εγώ αντιστέκομαι στεναρά και δεν θα συνεχίσω με αυτή την ενημέρωση.
1: Οκ.
2: Δεν θέλω να μπω ανάμεσα.
0: Όχι, του είπα. Εάν έχει τα κότσια, έλα να μα τα πει εσύ. Δεν θα είμαι εγώ το δικό σου φερέφωνο να μου λύνει. Πε αυτό, πε το άλλο, πε το τρίτο.
3: Βαθιά με στη νύχτα μια σιρήνα σφυρίζει.
2: Αυτό πώς μας προέκυψε και ρεπόρτερ τένις τώρα ο...
0: Άνδρος πες τένις, τίνησα και σένα.
2: Μπάρι χαμπάρι Ελενίτσα, τον πλαγώσετε που τα κεφαλιά.
0: Ξέρει εσύ ότι πάει και παίζει τένις. Ας εννοώ, ξέρει τένις.
2: Έτσι της λέει.
0: Εγώ τον έχω δει να κουβαλάει και ρακέτες.

0: Και για να καταλάβεις τώρα πόσο
1: προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κανένα τυχαίο. Έχει μία που παίζει και έχει μία backup. Και λέω τώρα, εάν θες απλά να βρεις ένα πρόσχημα, μια δικαιολογία για να φεύγεις από το σπίτι, ναι. Γιατί δεν λες πάω να παίξω bowling που δεν χρειάζεται κάτι, ξέρω εγώ, ή να πάω να παίξω τάβλι.
1: Ναι.
0: Και να πεις τένις που χρειάζεται να έχεις έναν εξοπλισμό, ρε παιδί μου, οπότε και κάποια έξοδα. Και σου λέω στο τίσο ταμπάκος, κάνουμε ένα τουρνά εδώ στο σύλλογο που παίζω, έλα να με παρακολουθήσεις. Με τι αντάλλαγμα θα πήγαινες?
1: Κοίταξε, θα ήθελα ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά. Πώς?
0: Λέω, περιμένω ένα ολόκληρο, γιατί μικρό αντίτιμο μου φαίνεται αυτό.
1: Τι το τραπέζι με τα...
0: Για αυτό που αντικρίζεις μικρό είναι.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, με το φαγητό, όχι με το φαγητό. Να είναι ένα πλήρες... μπαμπάτσικο που λέμε.
0: Ρε παιδί μου, ναι, λουκούλιο και έβα τώρα,
1: όχι...
0: Και μετά τσίρικι τσίρικο.
1: Όχι. Και θα παρακαλούσα να ήταν με ψαρικάκι, όχι με κρεατικά.
0: Το χοντρένεις τώρα.

0: Βέβαια δεν έχω ρωτήσει και κακώς δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω ασχοληθεί ποιος θα επιμεληθεί στο πάρτι τα φαγητά και τα υπόλοιπα δέσματα που θα έχουμε εκεί.
1: Κανείς.
0: Τι εννοείς κανείς? Δεν θα έχουμε.
1: Ναι, μην είσαι τώρα. Μην είσαι τέτοιος.
0: Όχι, επειδή είμαι τέτοιος.
1: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα έχουμε, θα είμαστε έτσι?
0: Ναι, ναι, ποιος τα έχει επιμεληθεί θα ήθελα.
1: Όχι εγώ.
0: Ποιος?
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά όχι εγώ. Οπότε να είσαι λίγο επίοικης.
0: Ένας όμορφος κόσμος. Ελπίζω να μην είναι τίποτα τσουρούτικα πράγματα, γιατί θα διαμαρτυρηθώ εντόνως.
1: Δεν είμαστε διοικητή υπηρεσία.

0: Τον Νικόλα από τον Περισσό που λέει για τους χαμηλόμισθους, τα οικονομικά κτλ. Είναι όντως δύσκολα για κάποιον να αγοράσει εισιτήριο διαδικίας. Αλλά τις τιμές και την πολιτική των διαρκείας την βγάζουν, την αποφασίζουν οι ΠΑΕ. Πάντως είσαι τυχερός που έχεις τέτοιο ποσό για νίκιο, να ξέρεις. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι το σπίτι, αλλά πάλι καλά να δεις.
1: Ναι. Πάντως λέει αλήθεια, ας πούμε, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Λέει αλήθεια.

0: Θα είναι, λέει, finger foods. Εντάξει, δεν θα σας έχουμε και τα γουρνοπούλες. Κάτι που να μπορείς να τσιπήσεις και να φας, ενώ είσαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Τι θέλει να σου πούμε, ρε
1: φίλε. Με φοβίζουν αυτά. Να έχω μαζί μου τίποτα κονσέρβες από τα σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Οκ. Θέλω να με μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το βαθιά. Να φτιάξω σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Δεν με προσέχεις, δεν με προσέχεις. Τώρα θα κάνεις το κομμάτι σου. Σούπα θα υπάρχει και μια χαρά, πολύ ωραία και μπόλικα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι σπλινάδερα. Γιατί δεν συνάδει με το χώρο.
1: Μάλιστα. Του κρυμμένου πιζαβλού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε. Την άλλη φορά να πάμε στη Βάρης. Το πιο ωραίο εαυτό μας αντίκα το πτρίζουν. Ή έστω στη Φιλή. Φίλαμε ακόμα όλα τα άλλα ηχούν μακρινά ένα αστέρι. Άλυσια, η ιδέα για την παραλία και τον Μπολίβαρ πιανού ήταν, δεν κατάλαβα.
0: Δικιά σου.

0: Και μια και λέγαμε για μεταγραφές, θα σου πω μια που θα κοστίσει έτσι 2-3 ψωροδίφρακα.
1: Για πες.
0: Ο Άλβαρες της Ατλέτικο στην Μπαρσελόνα. Έχει ενημερώσει ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει να αποχωρήσει, να πάει στην
1: Βαρκελόνη.
0: Μέσα είσαι. Η μεταγραφή μπορεί να κλείσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ του 26χρονου Αργεντινού. Παχτούρα, αλλά και 100 εκατομμύρια.
1: Λέει Βαρσελόνα είναι όμως. Κάτι πρέπει να πάρει εκεί πέρα.
0: Ναι, και το θέμα είναι συνήθως αν πέρασε από την ίδια χώρα. Σε πληρώνει και υπεράξια. Ειδικά στην Αγγλία γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, άμα τον αφήσει και πάει σε αγαμέσα ανταγωνιστική ομάδα, να πάρω κάτι παραπάνω.

0: Όπως το λέτε, ότι φεύγοντας ο Λεβαντόφσκι, έπρεπε να πάρει κάποιον.
1: Ναι, πρέπει να πάρει κάποιον.
0: Πρωτοκλασάδο, κάποιον δυνατό, όχι απλά να πάρει κάποιον. Όχι ότι έχει κριτικό πρόβλημα, αλλά πάντα προνοείς.
1: Γιατί και ο δεύτερος που ερχόταν πίσω από τον Λεβαντόφσκι ήταν Παστέλος.
0: Αυτό λέω, μια χαρά, δεν είναι ότι αυτό λέω ότι έχει πρόβλημα. Όμως κανένας
1: την αλήθεια είναι μια πολύ κακή συνήθεια. Αν και πιστεύω ιδανικός για την Μπαρτσελόνα ήταν ο, αυτός που πήγε στην Άρσενα το σεντροφόρο.
0: Ο Γιόκερες.
1: Γιόκερες. Περισσότερο κολλάει σε αυτό το
0: μπορεί, ναι,
1: πράγμα που παίζει η Μπαρτσελόνα. Αλλά είναι μια ομάδα που παίρνει γκολ από χαφ, που παίρνει γκολ από εξτρέμ, που παίρνει γκολ. Μόνο ο τερματοφύλακας δεν σκοράρει.
0: Έτσι πως παίζει.
1: Να. Παίρνει γκολ από παντού.

0: προφυλάξει.
1: Και ο Χαρκέν λέει ταιριάζει απόλυτα στην Μπάρτσα. Δεν νομίζω. Ο Χαρκέν ταιριάζει παντού γιατί έχει πολλά διαφορετικά στυλ που μπορεί να αγωνιστεί. Αλλά όπου και να πάει θα τα παστελώσει. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Ο Μπάμπης από το Φάλερο λέει ότι ο Άλβαρες ταιριάζει γάδι στην Μπαρσελόνα. Και εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει.
2: Δεν ταιριάζει. Λέω τι μοιάζει στο μυαλό μου ως ιδανικό.
3: Ξέχει ένα τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει.
1: Θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ την ΕΤ 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο που θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και θα ανακοινωθεί στην εκπομπή του Άιου Τσουσικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αυτά είναι. Ακούσαμε τις ευχές του Μίλτου Πασχαλίδη. Ακούμε και τον ίδιο να τραγουδάει.

0: Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις για τον ποιον πρέπει να αντικαταστήσει το Λεβαντόφσκι στην Μπάρτσα. Ένας από όλους λέγει τον Ελκαμπή. Για να γυρίσω σαν
1: λυπισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί. Να τα λέτε, δεν τον δίνει.
0: Εντάξει, δεν μου λέμε όμως ότι... Σαν λυπισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Και είναι γεγονός ότι το σκάουτινγκ της Μπαρτσελόνα υπολείπεται.
1: Άσε ρε. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Πείτε μου, λέει, πόσα άτομα θα έστε για να σας στείλω πατατάκια πανσεραϊκώς να το γιορτάσετε. Κατάλαβα ποιος έχει στείλει το μήνυμα αυτής της αίρας εκεί. Που μας ακούνε κάθε μέρα. Μάλλον συχνά. Ξέρεις ότι έχει βγάλει πανσεραϊκώς πατατάκια.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, όχι τύπου απλά της ομάδος.
0: Αλλά
1: κανονικά και... με το έμβλημα στο σακουλάκι και τα λοιπά.
0: Θεός ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ θέλω,
1: δεν ξέρω,
0: το θέλω.
1: Δεν ξέρω αν είναι γευστικά.
0: Το
1: αλλά
0: θέλω.
1: Ότι όλο το σακουλάκι είναι.
0: Απλώς για το.
1: Έτσι, για το γάμο το.
0: Για το γάμο το, ναι. Τα πουλάνε στις αίρες. Αυτά είναι.
1: Τα πουλάνε σίγουρα στο γήπεδο. Τώρα, αν τα πουλάνε και παραδίπλα, δεν ξέρω. Εγώ στο γήπεδο τα έχω δει.
0: Ωραίο, πολύ.
1: Ας μας ενημερώσει εδώ ποιος μας έχει
0: δει. Μ' αρέσει, ναι.

Αρνούμε να πάρω πατατάκια, διότι όταν πάρω παίρνω τη σακούλα εκείνη τη μεγάλη παίρνω. Είμαι η ντροπή των πατατακίων.

0: μεγάλη μπουτίκ μας, λέει, όχι παντού.
1: Τι είπα να πει, παντού.
0: Προφανώς και γύρω-γύρω το γήπεδο το βρίσκεις.
1: Θα κάνει μόνο εκεί.
0: Δεν είναι για λαϊκή κατανάλωση.
1: Δεν είναι για όλους.

0: Φέρε μια γραμμή, ρε νεαρχέ, άντε, φέρ την. Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Από τη φλεγόμενη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι εδώ.
1: Είμαι εδώ, ναι.
0: Τους εγκατέλειψες στους Ολλανδούς.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λίγο ακόμα έμεινε. Λίγο ακόμα και θα φτάνει τόσο με τα τουλιπιάσματα εκεί πέρα.
0: Άντε, άντε.
2: Με το καλό.
1: Ναι, ναι. Τι θα έλεγα, λοιπόν, εμείς κινούμαστε σε αστερισμό των βαρέων βαρών, τα ζώα μου αργά, ναι. Όπως είμαστε εμείς στον ΠΑΟ κάθε Μάιο και Ιούνιο, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε κινούμαστε σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κλασικά.
2: Γενικά, Βόρεια Ελλάδα μας λέει πιο άρδα.
1: Παλαρά, ναι, παλαρά και το Λάμδα, έτσι να το τονίζουμε καλά. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, συγκεκριμένη, η σιωπή των αμνών. Πλέον αρχίζουμε και για ανησυχούμε και για βαθύτερα πράγματα.
0: Όπως?
1: Όχι μόνο αν θα μείνει ή θα φύγει ο Λουτσέσκου, το κλασικό κάθε καλοκαιριού. Ο Ρεσβάν δεν έχει κανένα λόγο να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι βαθύτερο. Τώρα έχουμε βέβαια ασφαλιστικές δικλείδες. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια εσωστρέφεια πολυτέλειας. Να περιμένουν σαν τα πυράχας άλλοι δισεκατομμυρίου και από πίσω. Αυτό είναι καλό της υπόθεσης. Ενώ ας πούμε βάζω σαν παράδειγμα το Φουκαριάρη, τον συμπολίτη μας, ο οποίος ρίχνει άγκυρες παντού και δεν μπορεί να βρει τίποτα. Και μάλιστα αυτό που υπόθηκε από τον Ραπτόπουλο είχε πολύ μεγάλο δίκιο, στο ότι εφόσον το φιλέτο της Θεσσαλονίκης έχει καλυφθεί κατά 75% από τον ΠΑΟΚ επιχειρηματικά, χορηγικά, γεωπολιτικά, ποιος άλλος επιχειρηματίας να τολμήσει να πάρει οποιοδήποτε άλλο μέγεθος της Θεσσαλονίκης. Δεν τολμάει. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Έτσι είναι. Δηλαδή έβαλα τον εαυτό μου στη θέση και λέω τι να πάει να πάρει, ποιον και για ποιον λόγο. Τι μερίδιο να πάρει. Πούμε. Το μόνο που προκαλεί ας πούμε δέος και πραγματικά είναι τεράστιο μέγεθος είναι ο Πασχετικός Ράρης. Εκεί ναι. Εκεί νομίζω ότι δικαιωματικά έχει πολύ μεγαλύτερο brand name και από εμάς όσον αφορά για το εξωτερικό. Το αποδέχομαι, βλέπετε δεν έχω κανένα κόμπλεξ να το αποδεχτώ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει να κάνει ο ποδοσφαιρικός πάγκο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως σιωπή των αμνών. Δεν είναι. Είμαι Θεσσαλονίκη και προσπαθώ να αποσπάσω πληροφορίες, να δω με τις γνωριμίες που έχω εδώ, να... τίποτα.
2: Εσύ πάντα όμως, έτσι ήτανε. Και όσο για την επένδυση που λέγες νωρίτερα, ισχύει εν μέρει αυτό που λες, αλλά ανάλογα και το αντίκρισμα που έχει η τοπική κοινωνία κάποια επένδυση, είναι και το κόστος.
1: Ναι. Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα μου βαδίζει το πράγμα. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη μας πάλι, γιατί σας είπα, έχουμε εσωστρέφεια πολυτελείας εμείς, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ας το πω, ευλογημένο. Το να έχεις, ας πούμε, τη σειρά να περιμένουμε, το μόνο που, ας πούμε, τρώγεσαι, έχεις, ας πούμε, εσωστρέφεια, έχεις προβλήματα, αλλά δεν, πάντα η λύση υπάρχει από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης.
2: Ωραία, να σε καλά, έλα.
1: Δούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλά.
2: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

Να σας πω ότι έχουν μεταφερθεί για λίγο αργότερα οι αναμετρήσεις των Ελλήνων αθλητών στο Ρολάν Καρός. Σε λίγα λεπτά είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι της Σάκαρη με την Λιού. Και στις 6 παρά 20 του Τσιτσίπα με τον Αρνάλντι.

Να πω για μια φορά ακόμα ότι με αφορμή τα θέατρα του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, μέχρι αύριο δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 12 παρακάτι από τον Βάιο Τσουτσικά στην εκπομπή εδώ, Πρεσάρισμα 10 με 12.

Και με αυτή την κομματάρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή εδώ. Ίδρωσε το παιδί να μας ενημερώνει για τις συνεχόμενες αλλαγές ώρας έναρξης των αγώνων της Άγκαρα και του Τσιτσιπά. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς. Μετά στον Κολογιάννη Κώστα και στον Τζόγλου και ο Γιώργος Ανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Διάβασε.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με ρόκα, σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
0: Έχασε!
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε?
7: Τι να κάνουμε?
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
9: Κιοφτέδες έχει.
7: Κιοφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλει να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο ξημέρωμα της Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Και πάμε στα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, τρόπους επικοινωνίας κτλ. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Όλα και ό,τι προλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινο για να διαβαστεί και από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα με τα γνωστά, τα δικά μας. Χθες είχε η μπασκέτ για τους πρώτους ημιτελικούς. Αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ πιο δύσκολα, με περιπέτεια, με παράταση. Στις δύο νίκες κρίνονται, φίλες που με ρωτάσει η ημιτελική. Στο Σαββαροκύριακο έχουμε τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε πότε θα, αν θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι σε κάποια από τις δύο σειρές. Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που είναι στο 1-0 αυτή την ώρα. Φυσικά οι σειρές μεταφέρονται πλέον στα λιώσια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός και στη Θεσσαλονίκη στην Πηλαία για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γενικά σήμερα είναι μια Παρασκευή ήρεμη. Τώρα πλέον, ξέρετε, μπαίνουμε και σε μια διαφορετική φάση. Έρχεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά, πλησιάζει. Δεν είναι πολύ ο καιρός που απομένει, ούτε δύο εβδομάδες για να έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες και θα πούμε και σιγά σιγά. Θα λέμε και πραγματάκια για τα Μουντιάλ και όταν θα φτάσουμε κοντά στη διοργάνωση, έτσι κάποια μέρα θα ασχοληθώ αρκετά λέγοντάς σας μια σειρά από διάφορες ιστορίες έτσι αρκετά περίεργες μέσα από τα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα όμως. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Σπύρος, Ολυμπιακός Περιστέρη. Χθες την έρθει μας τα έπαιξαμε τις μπουρδες, λέει Deflection, λέει, το έλεγαν στο χωριό, λέει. Ο άλλος λέει στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, πολύ κλειστό λέει. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό σου ΚΟΑΚ, Βασίλης Βρυλίσια. Πού είσαι, Βασιλή, πού είσαι, ψηλέ μου. Καλημέρα στο Δημητρό από τα Δελέργια του Τυρνάβου. Καλημέρα, Βαγγέλη και κύριε Χολύπτα. Καλή εκπομπή να έχετε, καλό σου ΚΟΑΚ. Με προσοχή στους δρόμους πήραν Μάρουση. Καλημέρα από όμορφη Πάφο Δημήτρη 7. Καλημέρα, όριστο Κώστα από Μυτιλίνη. Σήμερα μου έχει πάλι ερώτημα. Καλημέρα, Βάγκο, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, Ιντιντ και Ντρογκμπά. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Έχω το ίδιο θέμα με χτες, ότι τους συμπαθώ και τους δύο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, θα πω το Ζλάταν. Αλλά και ο Ντρογκμπά είναι πολύ κοντά. Τον παραδέχομαι με τα όλα του. Καλημέρα, Μάγκες, Γιώργος από το Βροχερό. Σίδνεϊ, Παναρκαδικός, υγεία πάντα. Καλώς σου να έχετε. Καλημέρα, Μάγκες από το Βροχερό. Αυτό το διαβάσανε. Καλημέρα, Βαγγέλη, γνωρίζω. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη Σάικ. Λοιπόν, η Παρασκευή είναι ήρεμη, λέει. Η Παναθηναϊκή δεν θα είναι. Γιατί πότε είναι, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, Ράνια των FM. Καλό τριήμερο σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα και καλό σουκουδού, Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στο Σπύρα τον Άγτζη. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από το Περιστέρι. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί καθόλου την τελευταία ομάδα, τι έχει γίνει με τον οικονόμο, ρε παρέα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, το μόνο μπορώ να πω είναι πας για να ενάρα. Ολέ, λέει ο Σωτήρης, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ρε φίλε. Δεν έχω δει κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είστε υπέροχη παρέα, Δημήτρης Νέα Μακριά ΕΚ. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα στην παρέα, καλώς ο κύριο Κονέα, έχουμε Στέλνος Τελάρας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην παρέα, Κώστας Αρχοντούλης, Ολυμπιακός μόνο. Ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα στέλνει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, και στην παρέα και στον Γιώργο και πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Δημητρός. Πρωινές καλημέρες από την Πάφο, από τον Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και σε όλη την πρωινή παρέα στα τη επικίνδυνου γαλάτη. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, σε όλη την παρέα από τα τοπικά του Χαλανδρίου. Καλή γύρα, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλου. Στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, λέει, ξέρουμε γιατί δεν έπαιξε ο Σόρτς χθες, γιατί δεν είναι πλέον στην λίστα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν είναι στους δηλωμένους ξένους. Αυτός και ο Φαρίντ. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη Δημήτρης Μάιντς, Γερμανία. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα, πάντα υγεία. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας, Χριστόφορος. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ομάδα χωρίς ψυχολογία πήγε να χάσει και από τον ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται δεν έφτανε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα πει ο κόσμος του Παναθηναϊκού το μικρό ποτήρι. Λέω Μάκης. Καλημέρα από Κωνσταντίνο Καλαμαριά, καλό τριήμερο. Καλημέρα, φιλαράκι, ευχαριστούμε για την παρέα μας. Φτιάξει τη διάθεση Γιάννης Ταξί Χαϊδάρη, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα πρέπει να γίνει κάτι με τον μπασκετικό τμήμα της ΑΕΚ. Λέει ο Στέφανος ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Ναι, συνόπη, λέει. Τι εννοείς να γίνει, να ανέβει τον μπάζετ προφανώς, κάτι τέτοιο είναι έτσι. Γιατί για τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή και τον μπάζετ που έχει, νομίζω ότι καλή είναι η πορεία της συνολικά. Αλλά για να γίνει διεκδικήτρια πρέπει να ανέβει και τώρα, ειδικά από τη στιγμή που πάνε να ανέβουν και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στο μπάζετ τόσο. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρος, ο φίλος μας. Καλημέρα, λέει, χτες δεν θα με πειράζει, λέει, αν χάναμε που χάσαμε, αλλά βλέπουμε διαιτητές, λέει, το τρίποντο για δίποντο και βολές 35-22 δείχνει τις προθέσεις για τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Από τον χρόνο δεν πειράζει, το κατηγορώ τον Παναθηναϊκό, αλλά στις αισχρές διαιτησίες, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης, Ολυμπιακός από Γερμανία. Μια ερώτηση σχετικά με τις ώρες που θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Τι ώρες, λέει, θα προβάλλονται στην Ελλάδα? Βράδυ κυρίως, βράδυ και ξημέρωμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, δώσε μου κατά τη γνώμη σου δύο φαβορί για το Μουντιάλ. Σταύρος από Νέα Αρτάκη, Γκίζη. Τώρα τι να σου δώσω? Πολύ νωρίς, φίλε. Άμα δεν ξεκινήσει το τουρνουά, να δούμε πώς θα μπουν οι ομάδες στους ομίλους κτλ. Σίγουρα τα πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ, να πούμε ότι είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται από το 1930 και το έχουν κατακτήσει όλες και όλες 8 χώρες. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή πολλές οι ομάδες οι οποίες είναι υποψήφιες για να σηκώσουν την κούπα, είναι συγκεκριμένες. Αλλά θα πρέπει αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες να τις δούμε πώς θα μπουν στο τουρνουά. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον οικονόμο. Είναι εξαδερφός μου, λέει ο Δημήτρης. Πολύ στενάχωρο αυτό. Πάρα πολύ στενάχωρο. Δημήτρη, τι να πω, φίλε. Τις ευχές μας από εδώ, από όλο τον κόσμο, τη θετική μας ενέργεια, το παλικάρι να το ξεπεράσει. Καλημέρα σας, λέει ο Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία, καλό τρίμερο και καλή εκπομπή. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλό Σαββατοκύριακο και στο Γιώργο, Γιώργος Τσίου, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Καταβαγγελάρα, από το Καταπράσινο Σίδνεϊ, Πανεγεράλιος. Καλημέρα, καλό τρίμερο, Ευάγγελος Εφταφάρσαλα. Καλημέρα, παιδιά, και παρέα από το φίλο του Ιμπραήμοβιτς, λέει. Εδώ στο κεντρικό μαύρο Σέντροπε. Αναστάσει, παιδιά, την αγάπη μου. Γεια σου, Αναστάση. Ρώσο συγγραφέα που έτρωγε πολλά σνακ για πρωινό. Το Στογεύσκι. Το Στογεύσκι. Καλημέρα από τα βροχερά Γιάννα, λέει ο Χάρης Γιάννη Ολυμπιακός. Καλημέρα, φίλε. Για το τρίποντο του ΠΑΟΚ που έγινε τρίποντο, τι θες να κάνω, ειδική μνημεία, να κάνω ένα αφιέρωμα? Τι θες, για πες. Λοιπόν. Αυτά. Οι διαιτητές, λέει, του Ολυμπιακού ΑΕΚ ήταν 5 φορές πιο προκλητικοί από τους διαιτητές του Ρεάλ Ολυμπιακός. Δεν άφηναν την ΑΕΚ να πλησιάσει, λέει ένας φίλος. Δεν θα πω ψέματα, δεν το είδα. Του Παναθηναϊκού είδα όλο. Ένα κομμάτι είδα. Στο τέλος, στο δεύτερο μήχρονο. Συνεπώς δεν έχω και σχέση για αυτό που μου λες για τις διαιτησίες κτλ. Πώς είμαστε από γραμμές? Ωραία, υπέροχα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο, λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Γιάννης από Λουβεντία.
0: Έλα, Αργέννη, γεια. Καλά, φίλε.
1: Δεν βλέπω φως στο μπάσκετ.
0: Δεν είδες όλη τη σεζόν? Περιμένεις να δεις τώρα την τελευταία στιγμή?
1: Πίστευα μπάσκετ, αλλά δεν.
0: Όχι, δεν μπορεί αυτό το γκρουπ έτσι όπως είναι να πορευτεί μαζί, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Χίλιες φορές να πάει ο ΠΑΟΚ τελικό, παρά εμείς.
0: Δεν μπορείς να κάτσεις να χάσεις όμως, φίλε.
1: Γιατί βλέπω να διασυρμόνω στο τελικό. Πάμε για τον χρόνο. Ποδόσφαιρο, τι βλέπεις? Καλός αυτός,
0: ο Νεστρούπ.
1: Πάνω.
0: Ναι. ποδόσφαιρο πλέον μπαίνει το πράγμα σε μια διαδικασία χτισήματος. Νομίζω ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έρθει και ο προπονητής στην Ελλάδα. Αν και ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία, το να μιλάνε με ποδοσφαιριστές, να κοιτάνε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί η ομάδα και σιγά σιγά θα αρχίσει και τις μεταγραφές.
1: Σιώπησα να τον διώξουμε, πώς τον βλέπεις?
0: Δεν ξέρω. Αυτό θα γίνει αξιολόγηση τώρα από τον προπονητή.
1: Τώρα ναι, αυτό.
0: Ότι τον θέλει ο Άρης, τον θέλει, αυτό είναι γεγονός.
1: Μάλιστα. Αυτά δεν έχουν κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.
0: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά, ρε.
1: Και ας όλο τον κόσμο. Και από εβδομάδα είμαστε πάλι εδώ.
0: Έγινε, αγόρι, τα λέμε. Γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, Βάγκο, μ' ακούς τώρα?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Έχω ενημερώσει τον κολλητό μου, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
0: Να το χαίρεσαι.
2: Λογικά μας ακούει. Τον έχω ενημερώσει να κάτσει να ακούσει την εκπομπή. Γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας το bullying που μου κάνει εδώ και 50 χρόνια που είμαστε φίλοι.
0: Τι τύπου bullying δηλαδή? Για να μπω και εγώ στο πνεύμα.
2: Θα σου πω. Ναι, θέλω θέμα, ναι, ενδιαφέρομαι και όποιος ακροατής θέλει να συμμετέχει, φίλε. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Παρότι εγώ τον αγαπάω πολύ, προφανώς μου αγαπάει και αυτός, αλλά κάθε χρόνο μου κάνει το ίδιο πράγμα, φίλε. Έχουμε 2 χρόνια διαφορά. 2 μέρες διαφορά. Λοιπόν, 27-5-68 γεννήθηκα εγώ, 29-5-68 γεννήθηκε αυτός. Δηλαδή σήμερα έχει και γενέθλια. Ωραία. Κάθε χρόνο λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο και με λέει κολόγερο.
0: Για μια μισή μέρα.
2: Ναι ρε φίλε, με λέει κολόγερο, αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά τώρα. Πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Ναι. Εγώ έχω γεννηθεί οκταμενίτης. Και του λέω, Πιλαράκι, εσύ γεννήθηκες κανονικά. Εντάξει. Εγώ γεννήθηκα 1 μήνα πιο νωρίς. Πιάστηκα να βγω στη ζωή. Λοιπόν, θέλω να μας πει κάποιος γιατρός, αν ακούει την εκπομπή, από πότε θεωρείται ζωντανός οργανισμός, από τη σύλληψη δεν θεωρείται.
0: Από πότε είπες?
2: Χιούμορ κάνω, έτσι προφανώς.
0: Ναι, το καλά, το έχω καταλάβει.
2: Να το γελάσουμε λίγο, ξέρεις.
0: Το έχω καταλάβει. Από πότε θεωρείται, ρώτησες, ζωντανός ένας οργανισμός?
2: Ναι, ναι. Του λέω, όταν ο πατέρας σου έκανε με τη μάνα σου ό,τι έκανε,
0: ναι.
2: Εγώ ακόμα δεν ήμουνα ούτε στα τέτοια του πατέρα μου, ας. Κατάλαβες.
0: Έχετε πρόβλημα χοντρός εσείς δύο, μου φαίνεται.
2: Έχουμε, μαθούλε, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζω. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Με παίρνει και μου λέει, έλα κολόγερα, πόσο είσαι? Είμαι 59. Αλλά αυτό και αυτό. Μου λέει, δεν ισχύει, το ληξιαρχείο μετράει. Μπορεί κάποιος φίλος να πάρει θέση. Και εσύ περιμένω να πάρει
0: θέση. Τι να πάρω θέση. Τι να πω σε αυτό το πρόβλημα τώρα. Τι να πω.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι? Να αντιμετωπίζω 50 χρόνια αυτή την κατάσταση.
0: Να έχετε την υγεία σας να τα αντιμετωπίζει πολλά χρόνια ακόμα, αυτό λέω.
2: Να είσαι καλά, ρε Βάγκο.
0: Αυτό το μπιφ.
2: Να τον χαίρομαι, γιατί είναι καλύτερος φίλος από μένα.
0: Μαγκιά σου που το λες αυτό.
2: Και ό,τι μου έχει συμβεί και ό,τι μας έχει συμβεί μάλλον γενικώς, μου έχουν συμβεί λίγο πιο δύσκολα πράγματα, η αλήθεια είναι. Και κοινού, είναι πάντα δίπλα μου.
0: Ξέρεις τι λένε? Είναι για τους δυνατούς αυτά, αδερφέ.
2: Ναι, ναι. Είναι ναι. Η πρώτη μεγάλη απώλεια που είχαμε, και θα κλείσω να μην βαστάω την γραμμή, ήταν η απώλεια του πατέρα του. Έφυγε πρώτος ο πατέρας του. Όταν φτάσαμε να τον χαιρετήσουμε τον άνθρωπο, του λέω, μάγκα μου, μαζί θα τα πέρασουμε όλα. Οπότε...
0: Είναι καλό, είναι καλό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σου που μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις αυτό που δεν θα πεις πουθενά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να.
2: Και ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστιο το στήριγμα που νιώθεις και ξέρεις ότι πραγματικά μοιράζει το πόνο σου ή και η χαρά διπλασιάζεται. Εν τω μεταξύ και το τελευταίο...
0: Που αυτό ξέρεις στις μέρες μας, είναι και σπανίζει κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον που θα χαρεί με τη χαρά σου. Το ξέρεις καλά.
2: Εννοείται. Και το τελευταίο που μου κάνει, εδώ και 2 χρόνια σχάτως, είναι ότι πέραν των άλλων, κοίταξε, μου λέει, τι ομάδα μας έκανε στην ημερομηνία μου, διάλεξε, μου λέει, να μου κάνει δώρο Ολυμπιακός. Ενώ εσένα 2 μέρες πριν, 29/5 που πήραμε το ευρωπαϊκό, το κόμφερες, καταλάβες, μου χτυπάει και αυτό.
0: Α, είναι και σύγκαυρος δηλαδή.
2: Ναι, είναι σύγκαυρος, αλλά αυτός είναι πιο αντικειμενικός από μένα.
0: Πιο αντικειμενικός από σένα.
2: Ναι, είναι, όχι, είναι, όχι, πραγματικά αυτός είναι πολύ αντικειμενικός, τα βλέπει πολύ πιο...
0: Ναι, εσύ το πατάς το κουμπί, ώρες, ώρες, ναι, το πατάς το κουμπί.
2: Είμαι κάπρος, είμαι κάπρος, εγώ, άστο, δεν...
0: Μάλιστα, έγινε, Γιάννο.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλό τρίμερο.
2: Και περιμένω κάποιο φίλο να μου δώσει μια απάντηση σε αυτό που είπα.
0: Έγινε, αγόρι, μιλάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Έπαθε τέτοια πλάκα ο Σίνερ που κλείστηκε χθες. Τώρα το βλέπω. Στο Ρολάν Γκαρός έχασε ο Σίνερ, ο νούμερο ένα στον κόσμο είναι ο Σίνερ. Από γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Από έναν Αργεντινό, τον Σερούντολο, μάλιστα. Έκπληξη είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παρασκευούλα Ζάχαρη.
0: Α, ο κύριος Λεωνίδας. Κύριος Λεωνίδας. Καλημέρα, κύριε Λεωνίδα.
3: Λοιπόν, να πω τώρα στο φίλο, επειδή εγώ είμαι 19/5 του 68, να λένε εμένα παλιό.
0: Οπα, τι έγινε τώρα σήμερα, με τους 68 άριδες, τι έγινε σήμερα.
3: Είναι φοβερό, έτσι είναι. Παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, για να τους φύγει ο καημός, να λένε εμένα παλιό, για να που τους ρίχνω εδώ, έχουμε 10 μέρες και ο μεγάλος.
0: 10 ολόκληρες μέρες.
3: Έτσι. Για να τους φύγει ο καημός, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Πήρα και εγώ τώρα, επειδή είπε το καημό του, και εγώ ένα bullying δέχομαι τον τελευταίο καιρό, τώρα θα πω τέτοιο. Υπάρχει ένα μαγαζί εδώ στην Αθήνα το βράδυ, το Μπανάνα, που πηγαίνουμε και καθόμαστε εκεί και έχω πέσει μια βαζελοσφυγκοφωλιά. Έτσι που το λέω, όπως είναι αδέρφης ενώ ταξιτζίδας, έτσι.
0: Ναι, ωραία.
3: Μα είναι όλοι Παναθηναϊκοί.
0: Ωραία είναι αυτά, γιατί όχι.
3: Τι ωραία, που το είσαι.
0: Γιατί όχι, ωραία το βλέπω εγώ, μια χαρά το βλέπω.
3: Να είναι καλά τα παιδιά, φιλαράκια. Αλλά με φοβερό, είναι 6-7 δηλαδή που καθόμαστε εκεί πέρα και όλοι βάζει. Ο άλλος είναι πυρεώτης και είναι βάζελος. Άκουτο.
0: Γιατί περίεργος σου φαίνεται να είναι κάποιος πάνω.
3: Εντάξει, μου λέμε τώρα πυρεώτης, έτσι, όχι χατζηγυρίακη, όχι, δηλαδή πυρεώτης.
0: Πάντως σε μένα μου δείχνεις την εντύπωση ότι περνάς καλά με την παρέα αυτή.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι, απλώς εδώ έχουν μια φάτσα όλοι, είναι σαν, ξέρεις, αυτό το...
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει ζωή χωρίς δυσκολία, υπάρχει.
3: Ναι, εντάξει.
0: Ζωή χωρίς δυσκολία, υπάρχει ή δεν υπάρχει.
3: Απλώς τώρα έτσι είπα να το πω και εγώ, αφού είναι η μέρα που κάνουμε παράπονα.
0: Εντάξει, δεκτό. Το καταγράφω και το δικό σου.
3: Καλό τρίμερο να έχουν όσοι φύγουν. Όσοι φύγουν να γυρίσουν, να προσέχουν πάρα πολύ στους δρόμους. Ναι. Γιατί τώρα και με αυτό το ψηλό βροχο αλλού βρέχει. Θα κάνω καθημερινό, πρόσφυγε, εγώ μισέ τους Αλεξάνδρους, έχει να βρέχει.
0: Πάντως είναι το κλίμα μου μοιάζει τροπικό, ρε φίλε. Χθες κάποια στιγμή δηλαδή είχε 30 και ζέστη ξαφνικά μετά μπόρα. Λέω, τι άλλο θα δούμε.
3: Και χθες από
0: πουθενά, ξαφνικά εγώ... τροπικό κλίμα, αυτό είναι εκεί παραπέμπει.
3: Για 4 λεπτά βροχή και αυτό το κάποτε λέγαμε εμείς στο σχολείο, δεν ξέρω αν το κόλλαξες και εσύ, Ελλάς, κλίμα μεσογειακό, ήπιο και εύκρατο. Δεν ξέρω αν το στα δικά σας βιβλία να πηγαίνεις στο δημοτικό.
0: Έχουμε μια κάποια διαφορά ηλικίας.
3: Ναι, γι' αυτό λέω. Αυτό το ήπιο και εύκρατο μεσογειακό νομίζω μας έχει χαιρετήσει.
0: Τώρα που λέω έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Με τον Παλότολο, ξέρεις που έρχεται ένα 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, μια φορά ξέρω εγώ τώρα 1,5 μήνα. Το λέω στα ίσια, του λέω, ρε φίλε, του λέω, ξέρεις γιατί σε γουστάρω να σε βλέπω, του λέω. Μου λέει γιατί. Γιατί επειδή αυτός από τότε που είχα πρωτομπεί εδώ πέρα πριν 25 χρόνια παιδάκι, με έλεγε νεαρέ. Νεαρέ μου. Και το συνεχίζει το παραμύθι και τώρα. Και του λέω, ξέρεις γιατί γουστάρω να έρθει, μου λέει γιατί. Για να νιώθω μικρός, του λέω, ρε φίλε.
3: Έτσι,
0: γιατί είσαι μόνος και μου λες ακόμα νεαρέ. Λοιπόν, αυτά.
3: Καλό τρίμερο σε όλο τον κόσμο, να προσέχεις τους δρόμους όλοι.
0: Γεια σου, Λεων, γεια. Να πω κιόλας ότι νίκησαν οι Spurs τους Thunder και έστειλαν αυτή την τρομερή σειρά σε 7ο παιχνίδι. 118-91 και έτσι οι τελικοί της Δυτικής Περιφέρειας ήρθαν στο 3-3 και όλα θα κρυθούν σε ένα μάτς τελικό do or die για τις δύο ομάδες. Φοβερά πράγματα, πολύ ωραίο ζευγάρι αυτό, δυστυχώς δεν έχουμε δει πολλά παιχνίδια. Και δυστυχώς υπάρχει και μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις καλύψεις της Κοσμοτέ για το NBA. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος φίλος μπορεί να καλέσει, 24 είναι, 2-10-95-79-83-4-5, έχει χώρο της Κοσμοτέ για το NBA. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος φίλος μπορεί να καλέσει, 24 είναι, 2, 10, 95, 79, 83, 4.

0: μάθει ότι δεν θα δούμε ούτε τους τελικούς. Έτσι έχω ακούσει. Από εκεί τουλάχιστον, από αλλού μπορεί να ψάξει κανείς να τα βρει. Πάμε τώρα στο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
1: Μιχάλης από Νέα Μάκη, Διδυμάκη. Διδυμάκια και πριν επικοινωνιακοί δίδυμοι. Φίλε, φαίνεται, είδες πόσοι παίρνουν που είναι δίδυμοι. Κοίταξε το λίγο αυτό να δεις.
0: Μα δεν έχω πρόβλημα και εγώ τις αγκριώσεις, καταλαβαίνεις. Αφού ασχολείσαι με ζώδια.
1: Είσαι μια από τα ίδια εσύ και εσύ. Να βάλω ένα προβληματισμό τώρα μια και πάει η κουβεντούλα.
0: Αφού είμαστε χαλαροί, είναι για βάλε.
1: Ναι, ναι. Εσύ ξέρεις τι είχα απορία πάντα και το συζητάμε κιόλας. Ναι. Δηλαδή, κάθομαστε σε μια παρέα και έχει μέσα Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, με τις διαφωνίες μας, λέει ο καθένας και στα δικά του, πειράζουμε ένας τον άλλον. Γιατί γινόμαστε την ώρα που πάμε στο γήπεδο ζώα, μπορείς να μου πεις. Γιατί θέλουμε να φάμε ένας τον άλλον, να γίνει την ώρα. Ενώ τα βρίσκουμε. Έτσι, μαζί τρώμε, μαζί πίνουμε, κάνουμε το χαβαλέ μας, κάνουμε τον καφέ μας. Με προβληματίζει, δηλαδή την ώρα που μπαίνουμε εκεί μέσα είναι σαν να μας βάζουν σε άλλη διαδικασία, τελείως ας πούμε. Έτσι τώρα στο βάλουμε λίγο στο μυαλό μας, όπως μας χωρίζουν και εσκεμμένα κάποιες νοοτροπίες και κάποιες τακτικές που υπάρχουν.
0: Είναι φίλε αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί το μέτρο σε πολλά πράγματα, ενώ παλιότερα δηλαδή πριν 30 χρόνια, 25-30 χρόνια, ο κόσμος έκανε αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή παρέιτσα χαβαλέ μεταξύ και στο γήπεδο, πάλι μέσα στο γήπεδο και δεν σκοντωνόντουσαν. Δεν σκοντωνόντουσαν. Τώρα πλέον δεν είναι. Τώρα υπάρχει. Έχει ξεφύγει
1: καπρίτα,
0: το πράγμα.
1: Δηλαδή γιατί πρέπει να πιαστώ μαζί στα χέρια μου μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Εγώ υπάρχα πολιτισμικό σοκ, όπως μου είπα την άλλη φορά. Πρώτη φορά πήγα εκτός έδρας στην Ευρώπη, πήγα στο 5-1 στον Περναμπέο. Ναι. Τον κόλ του Ταμπίζα που σου είπα και τα δύο πέναλτι του.
0: Ναι.
1: Σούκερ. Καλά δεν λέω.
0: Σούκερ, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, μας έχουν τα πούλμαν εκεί στη Μαδρίτη πιο έξω, ας πούμε, σε ένα ποτάμι και μας έχουν αμολύσει και ξαφνικά, ας πούμε, μας παίρνουν να μας πάνε στο γήπεδο. Και όπως μας πηγαίνουν στο γήπεδο, μας πηγαίνουν έξω από το γήπεδο. Κανονικά, κόσμος, τώρα σου μιλάω, πολλοί κόσμος τώρα. Και πάει το πούλμαν μέσα στον κόσμο, σταματάει και μας αφήνει. Ανοίγει τις πόρτες, κοιτάζομαστε εμείς. Μου τι έγινε, εδώ θα μας αφήσουν.
0: Πού
1: μας πάνε και δανείς.
0: Μα δεν είναι αυτό.
1: Κατεβαίνουμε κάτω από το πούλμαν, δεν μας κοίταγε κανένας.
0: Δεν σε έδινε σημασία κανένας.
1: Μπορεί κανένας που μιλάω τώρα, έτσι. Σκουτιόμασταν εμείς, ξέρεις, παίρναμε ύφος αγριεμένο, ξέρεις και καλά τώρα, μα γίνει κάτι να πούμε, δεν μασάμε, ξέρεις και τώρα, δεν λέω τίποτα, κανένας, αδιάφοροι, όλοι. Μάλακα, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι το είσα και σε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό που πήγα, αλλά εκείνη τη φορά την πρώτη που πήγα, έπαθα σοκ. Και να πω και κάτι άλλο να κλείσω. Έχω φιλαράκια πιο πολλές σχέσεις, δηλαδή με αγκίδες, ας πούμε, από μικρότερο παιδί μου και οργανωμένους αγκίδες. Τότε που πηγαίναμε στη Φιλαδέλφια, ας πούμε, στη Σκεπαστή, ένα διάστημα μας δίνανε εμάς στη Σκεπαστή, πηγαίνανε αυτοί από πάνω και απέναντι. Μετά βάλανε κάγκελο στη μέση και κάναν οι οργανωμένοι, ήμασταν δίπλα-δίπλα στη Σκεπαστή του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Στα επίσημα παιχνίδια, με κάγκελο στη μέση και μια δημιουργία μάτ.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγαινα τώρα με φιλαράκια στο γήπεδο, χωρίζαμε να πάνε αυτοί απ' έξω από το γήπεδο Σκεπαστή. Εγώ να πάω με πορεία που ανεβαίναμε, ας πούμε, από τα ανωπατήσια, ας πούμε, Δεκελίας και τέτοια, να γίνει ντου, να μπούμε μέσα. Φτάναμε, μπαίναμε μέσα στο γήπεδο. Στο κάγκελο που μας χώριζε τους δύο φανατικούς, υπήρχε και μια δημιουργία μάτ. Εγώ με τα φιλαράκια μου, ας πούμε, Ολυμπιακοί καγκίδες από το δάσος πάνω Χαϊδαρίου τότε. Λοιπόν, συναντιόμασταν στο κάγκελο, μιλάγαμε, ας πούμε, ξέρεις, στο ημίχρονο. Λέγαμε τα δικά μας και με το ξεκίνησε πάλι, ξέρεις, τα κάγκελα ένα στον άλλο και έτσι και με το είμαστε λίγο ζούγκλα, έτσι είμαστε.
0: Τώρα, κοίταξε, περισσότερο στο κλίμα, έτσι, δηλαδή, που πλέον είναι πολύ χειρότερο, δηλαδή, και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επικίνδυνο. Βάζω εσύ, Μιχάλη, όλο το κλίμα, όλη τη φάση. Δηλαδή, εδώ βλέπεις, ζούμε σε μια χώρα δηλαδή, που μπορεί, ας πούμε, ο άλλος να σκοτώσει το ξύλο κάποιον για ένα πάρκινγκ με το αυτοκίνητο.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, πώς αυτό να μην μεταφερθεί και στον αθλητισμό.
1: Μικρά δηλαδή, παιδιά, είναι... βλέπεις 15-16 να σε πατάνε στο κεφάλι στο ξύλο, έτσι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, βλέπεις ότι γενικά έχει πάει το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει σε τίποτα, ούτε μέτρο, ούτε παιδεία, σε τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ούτε στην οδήγηση, ούτε σε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό έχει μεταφερθεί και εκεί. Τι να πω, δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς. Σύν ότι έχουν παρισφρήσει, για να μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, σε όλες τις ομάδες των οργανωμένων έχουν παρισφρήσει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι.

0: άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τις ομάδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν εκεί για να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να τα αποδείξω, αλλά το λέω. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Υπάρχει τώρα. Τι, το
0: δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Αλλά...
1: Όποιος δεν το βλέπει δεν έχει μάτια τώρα. Να
0: ή δεν ξέρει τι γίνεται, του γίνεται.
1: Εγώ αυτό είχα να πω.
0: Παιδιά, έγινε με χαλάρα. Να, σε
1: να έχετε όλοι σας. Προσοχή στα τιμόνια όπως είπανε και πριν τα παιδιά. Έτσι καλή δύναμη. Σε όλο το, το προσωπικό και το τίμημα και το σταθμό. Έλα, γεια σας παιδιά.
0: Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ανοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδόθηκε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ αποφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Πλευρίτου. Εύχομαι χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Να είστε πάντα πρώτοι στις εξελίξεις, με πάθος, ενέργεια και αγάπη για τον αθλητισμό. Έχουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που έχω συνδέσει με το σταθμό είναι όταν πήραμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη, Βόρεια Εύβοια. Ήταν τραυματίας ο Σινερ, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, δεν το ήξερα. Μάλλον είχε πρόβλημα τραυματισμού. Καλημέρα αδερφιά μου, λέει ο Γιωργάρας Πενιρλή, στο Περιστέρι. Ξέχασε, λέει, να αναφέρει ότι σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, 29 Μαΐου του 24, σημειώθηκε η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό. Δεν το έχω κάνει από πρόθεση, φίλε. Αν έβλεπα στο site εδώ πέρα κάποιο αφιέρωμα μπροστά μου, να είσαι σίγουρος θα το έλεγα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Καλημέρα. Στο γήπεδο, λέει, η συμπεριφορά αλλάζει γιατί επικρατεί η νοοτροπία του όχλου. Αυτό εκμεταλλεύονται τα στοιχεία που ανέφερες. Άτομα πάνε για άλλους λόγους, ώστε να γίνουν τα επεισόδια. Μια χαρά τα λες, φίλε. Να στείλω την καλημέρα μου στη Λιγαριά, εκεί στη Λαμία, στο παρέακι που είναι πάντα συντονισμένο. Καλό Ευαγγέλη, καλημέρα. Καλό τρίμερο σε όλους. Καλή επιστροφή, προσοχή στους δρόμους. Καλή συνέχεια και διάθεση χωρίς τοξικότητα. Λένα Μαρίνος από Λιγαριά, την αγάπη μου, παιδιά. Καλή δουλειά και σήμερα. Και ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα πριν συνεχίσουμε. Ο Ισάκ λέει: καλημέρα, μάγκες. Βρε τον Μπαρτζόκα, λέει, τον τζίφτη που δεν ασχολείται ποτέ με άλλες ομάδες. Έτσι για να μαθαίνετε πώς είναι να είσαι ακομπλεξάριστος, λέει εδώ. Α, για τις δηλώσεις, λες, ναι. Δεν καταπιάνομαι με αυτά, γιατί το μόνο που μας λείπει τώρα τέτοιες μέρες ήσυχες είναι αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα δύσκολη μέρα για το Βυζάντιο και τον Ελληνισμό. 29-5-1453. Η πόλη σε άλλο. Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι η μέρα. Καλημέρα, λέει, από συνεφιασμένη Κοκκινιά, Μίλτος, περιπτεράς παράφρον. Έχουν γίνει τα νεύρα του Κάγκελο, δεν αντέχει άλλο. Καλημέρα, δηλαδή, Βαγγέλη, μόνο με Λεσόρ, κλασικό πεντάρο τελικού με Ολυμπιακό, ό,τι να είναι σε αυτή την ομάδα, λέει ο Θάνος. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια βοήθεια, σε παρακαλώ πολύ. Αν υπάρχει κάποιο μεταφορική εταιρεία για μια μετακόμιση, προσπαθεί η πρώην σύζυγός μου με τα παιδιά για μια απόσταση 150 μέτρα, το ένα σπίτι από το άλλο και ζητάνε 800 ευρώ. Μια βοήθεια, σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει εδώ ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι, αρκεί να μην είναι πολύ άμεσο, δηλαδή να μην θες να γίνει άμεσα μπαμ μπαμ. Αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για κάνα δύο εβδομάδες, γιατί ξέρεις, αυτοί που είναι σωστοί άνθρωποι έχουν και πολλές δουλειές κλεισμένες σε αυτό το κομμάτι, στις μεταφορικές. Θα το δω και θα τα πούμε. Εκτός αν μας στείλει κανένας άλλος φίλος που θέλει να κάνει κάτι. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα, λέει, μπήκα φορώντας κασκόλ, λέει, και καπέλο και μετά τα έβαλα μπροστά μου. Έπαθα σοκ, Παναθηναϊκή, έπεσε πολύ γέλιο. Εδώ ένας φίλος του Ολυμπιακού μου στέλνει φωτογραφία με το καπελάκι και το κασκόλ. Ο Μιχάλης είναι, ρε. Ο Μιχάλης είναι. Α, μάλιστα, Μιχάλη. Καλημέρα, Τζίμι από Νέα Ιωνία, Πανάθα για πάντα. Γεια σου, Τζίμι, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ο Λεωνίδας και ο Γιάννης που είναι κοντά στα 59. Μάλλον που είναι 59 δεν έχουν ούτε Instagram, έτσι.
0: Α, Θοδωρής, πάω και έλα, σε κατάλαβα, ρε. Τι έγινε.
1: Εμείς οι νέοι έχουμε, γι' αυτό το...
0: Οι νεολαίοι. Οι νεολαίοι.
1: Πάντως και ο Καμαρά με τον Μπαμπαράχμα που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη.
0: Από ποιον είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Είναι 10 χρόνια μετά οι γονείς σου στο ληξιαρχείο, να ξέρετε, έτσι.
0: Γιατί, αυτό το λες εσύ, τι τους λες.
1: Αυτοί εκεί πέρα κάνουν 4-5 παιδιά και πάντα δηλώνουν όλα μαζί, γιατί περπατάνε με τα πόδια από τη μία πόλη στην άλλη.
0: Άρα τι λες, δηλαδή, ότι ο Μπαμπαράχμα είναι 40, λες.
1: Κοντά στα 40 τη ξέρω, τι να σου πω.
0: Έχουν γίνει κάποια αυτράπελα με κάποιους Αφρικανούς, η αλήθεια παλιότερα έχουν γίνει, ναι.
1: Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, Βαγγέλη. Πέρυσι και καιρό λέγαμε για το πάρτι. Φέτος δεν έχεις πει τίποτα για πάρτι.
0: Όχι, όχι, δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Κάθε χρόνο, ρε φίλε.
1: Α, δεν θα κάνουμε φέτος.
0: Δεν ξέρω. Α. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
1: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, για το τρίποντο που έγινε τίποτα δεν θα πούμε τίποτα. Από το χρόνο θα τα λέμε.
0: Για το χτεσινό, το παραδείγματο
1: πάω. Αν σε κέρδιζα χθες, θα τελείωνε το Σάββατο τη σειρά.
0: Πώς το είδες το μάτς, δηλαδή, κρίθηκε, δηλαδή, δεν κρίθηκε το παιχνίδι, υπάρχει, δηλαδή, άντε να σου πω εγώ ότι το τρίποντο αυτό ήταν τρίποντο, ένα πόντος για τον ΠΑΟΚ.
1: Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ούτε ένα challenge. Και είπα, σου είπα, δεν κατήγω τον Παναγενικό, αλλά εντάξει, η πρόθεση είναι να παίξουν Παναγενικός Ολυμπιακός στο τελικό. Γιατί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν θα έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Εντάξει, πάω να κάνω λάθος.
0: Εντάξει, το επίπεδο της διαιτησίας το ξέρεις ότι είναι κακό. Δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα.
1: Ορίσε.
0: Το ξέρεις ότι το επίπεδο της διαιτησίας είναι κακό.
1: Εντελώς κακό. Με μια-δυο αποφάσεις μπορεί να σε ισοπεδώσουν. Εχθές ούτε ένα τσάλετ δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ούτε ένα τσάλετ. Ακόμα και στο τρίποντο κόκκινη δίποντο ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα μου πεις ένας πόντος. Ένας πόντος, να, συμπαράταση πήγε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως στην παράταση που κρίθηκε το μάτς, στην παράταση που κρίθηκε το μάτς, ας πούμε, επειδή την είδα την παράταση. Γιατί εγώ τα τελευταία του
1: καλοκαίρι. Ναι, θα χάναμε τα δέκα τα πασχάλια.
0: Μετά δεν, ο Πάουκ δεν πήγε καθόλου καλά στην παράταση.
1: Κοίτα, στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να το διαχειριστεί.
0: Εγώ είδα τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάσκετ από το 28 και μετά. Δηλαδή τα πρώτα 27-28 λεπτά που και ο Πάουκ ήταν και κοντά στο προβάδισμα και κάποιες φορές είχε περάσει και κάποια στιγμή 8 πόντους μπροστά. Από εκεί, από το 27-28 μέχρι το τέλος, εκεί ανέβασε ο Παναθηναϊκός ταχύτητα και έπαιξε λίγο μπάσκετ.
1: Ο Πάουκ φέτος γενικώς στα κρίσιμα παιχνίδια το χαρακτηρίζει πολύ τα ατομικά λάθη.
0: Θέλει ενέσεις ποιότητας, φίλε. Θέλει ενέσεις ποιότητας. Θέλει καλύτερους παίκτες.
1: Για παράδειγμα, σε μια κρίσιμη φάση φεύγει πάνω μέσα τα χέρια του Μωρούγη εκεί πριν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Να.
1: Έτσι περιμένεις. Που ήταν μόνος με το καλάθι μετά, έτσι.
0: Το καλοκαίρι ήταν σπουδά για τον Πάουκ, φίλε. Το καλοκαίρι για να δούμε τι παίχτες θα πάρει. Βέβαια, όπως λέω πάντα, ο προπονητής δείχνει και τι ομάδα θα κάνει. Από τη στιγμή που ήρθε ο Τρικέρι, θα κάνει καλή ομάδα.
1: Θα γίνουν πράγματα. Τον χρόνο θα έχουν ποιοτικότερη ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έγινε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Γιώργος από Σπάρτη.
0: Τι κάνεις, Τζορτζ?
2: Καλά, Βαγγέλη μου, καλά. Να σου πω κάτι. Εγώ χάρηκα που νικήσαμε τον Μπάουκ, έστω και στην παράταση. Και όταν πήρε το κύπελο Ολυμπιακός, εγώ ήμουν με τον Ολυμπιακό, εννοείται. Γιατί ο αδερφός μου είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα με το θέμα ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος στο θέμα της οδήγησης, θα σου πω κάτι, ένα μεγάλο σύμπαν, έγινε πρόσφατα στην Πατησίων δύο λογοφέρα ανάστημα, δύο τύποι και ο ένας τύπος έβγαλε πιστόλι, Βαγγέλη.
0: Ναι, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Τι εντύπωση να μου κάνει.
2: Έβγαλε πιστόλι, το πιστεύεις?
0: Δηλαδή, δεν μου κάνει εντύπωση, είναι το πρώτο που ακούς.
2: Λίγο πιο κάτω. Και όταν το είδα, λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Αυτό που είδες γινόταν.
2: Δηλαδή, αν πληροφορούσε. Τι θα γινόταν.
0: Λίγα ακούς κάθε μέρα για πυροβολισμούς δεξιά και αριστερά. Και 10 και 11 ώρα το πρωί.
2: Που πήγαν μέσα σε ένα μαγαζί ενός ανθρώπου. Από το Πακιστάνι ο άνθρωπος πουλάει smartphones και έτσι. Μπήκαν δύο κουκουλοφόροι και το προϋπόλησαν στα πόδια, χωρίς λόγο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Βαγγέλη μου. Έχουμε τρελαθεί. Ας τα να πάνε.
0: Έγινε, Τζορτζ.
2: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλή
0: σου μέρα. Γεια, καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω εμείς, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Γεια σου, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Αναστασία, τι έγινε.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά, ρε,
3: άλλωστε ένας δίδυμος.
0: Και εσύ δίδυμος,
3: Θα το Sport FM. Αυριανός
0: είμαι. Ναι.
3: Εγώ είμαι αυριανός, Βαγγέλη μου. Αύριο.
0: 30.
3: 30, ναι, 58.
0: Α, κοντά στα παιδιά είσαι που λέγανε πριν και εσύ.
3: Ναι, γέροντας. Γέροντας.
0: Εντάξει, μόνο τώρα. Έχουν αλλάξει εποχές πλέον.
3: Δίδυμος όπως ο Sport FM. Βαγγέλη, είναι πολύ καιρό που το σκέφτομαι, ρε γαμώτο, να το πω και έτσι στον αέρα. Είναι πάρα πολύ καιρό. Να πω κάτι τελείως διαφορετικό. Επειδή ορμόμενος και από τα παιδιά που λένε για αυτοκίνητο, το έχω σκεφτεί και παρόλο που μιλάμε και εμείς και με τις δουλειές και αυτά, δεν έχει τύχει να στο πω κάτι ιδίαν. Προσωπική μου τελείως άποψη. Πιστεύω ότι στον Sport FM, ένα σταθμό που πραγματικά με κάνει εμένα προσωπικά, ας μιλήσω προσωπικά, να έχω επαφή με την Ελλάδα, ξέρεις, Βαγγέλη, ότι δεν έχω και πολλές επαφές, με φίλους που έχω κάνει και με τιμάει αυτό από το Sport FM και γενικά από το Sport FM, δηλαδή έχω επαφή περισσότερο, νομίζω ότι λείπει, προσωπική μου άποψη, μία εκπομπή για το αυτοκίνητο. Όχι για το αυτοκίνητο εμπορική. Ναι. Έστω μία φορά μηνιαία, μία για το αυτοκίνητο, για κάποια πράγματα, για τεχνικά πράγματα.
0: Είχαμε παλιότερα για πολλά χρόνια εκπομπή με αυτοκίνητο, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε.
3: Πρέπει να συνεχίσει αυτό. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ο κύριος Αλαφούζος, θα θυσίαζα και ήμουν επιχειρηματίας, πώς να το πω στα ελληνικά, ολκής τέλος πάντων, θα θυσίαζα 50.000 το χρόνο και ας μην έχω την ακροαματικότητα, θα μου έρθει αυτή σιγά σιγά να κάνω πράγματα για το αυτοκίνητο, έστω ένας οδηγός εκείνη τη στιγμή που ακούει και λέει ρε γαμώτο, εγώ αυτό το κάνω λάθος, έστω ένας οδηγός κάτι να κάνει ή για την ευγένεια του δρόμου, όχι να συνετιστεί, να αλλάξει ρότα ένας οδηγός, είναι κέρδος.
0: Αναστάση, θα το μεταφέρω αυτό όπως μου το λες φίλε, όπως μου το λες το μεταφέρω.
3: Και ορμόμενος από τον Πιτσιρικά, τον ξέρεις τον Πιτσιρικά, είναι στα 14, στο σχολείο τους πάνε σε κάρτινγκ. Πάνε κάρτιν, έκανε 20 σελίδες του, το έκανα, πώς το λένε, το τύπος 20 σελίδες από την εργασία του, σε κάρτιν. Τα παιδιά ξεδίνουνε, βλέπουνε ποιο είναι το γκάζι, γιατί πρέπει να τρέχω εδώ, γιατί είναι αυτό, γιατί το ένα. Και στο λέει κάποιος που αγαπάει πολύ το αυτοκίνητο και χάρη σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, όταν ήμουν εγώ νεαρός και η αγάπη που είχα για αυτόν, ξέρεις εσύ, η αγάπη που είχαν για αυτό, έμαθα να οδηγάω αυτοκίνητο και να είμαι συνετός, όχι για να γίνω πιλότος Φόρμουλα 1, αλλά για να αγαπήσω το αυτοκίνητο και να είμαι συγκεντρωμένος, να μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και να έγινε όλες μου οι αισθήσεις στα πάντα εκεί πέρα. Και στα πάντα, στο αυτοκίνητο, τι γίνεται αυτά, όταν είμαι κουρασμένος πάω πάντα από τον πιο δύσκολο δρόμο. Πάντα, για να έχω την προσοχή μου. Δεν βρίζω, δεν φωνάζω, τα έχουμε πει για κατηδίαν αυτά. Η γυναίκα μου πολλές φορές μου λέει, μα δεν τον βλέπεις ότι σου κόψει το δρόμο. Λέω, δεν πειράζει. Από τη στιγμή που δεν έγινε τίποτα, άστονα. Εγώ θέλω να είμαι καλά με μένα και να μην τζαντίζομαι για την οδήγηση. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
3: Βαγγελή.
0: Ναι, βεβαίως, ακούω, Αναστάσεις, ακούω. Φυσικά και σε ακούω και συμφωνώ και καταλαβαίνω αυτό που μου λες, ναι.
3: Αυτός που με έκανε πραγματικά, δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, μπορεί κάποιοι να με πάρουν για τρελό. Mm. Αλλά μπορώ μόνο να υπερηφανευτώ μόνο για την οδήγηση που έχω, εδώ με φωνάζουν πιλότο. Στο ξενοδοχείο που ξέρεις τι αυτοκίνητο οδηγάω, έχω οδηγήσει τα πάντα και οι πελάτες μου έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί αγαπάω, είτε οδηγήσω Twingo, είτε οδηγήσω μιας Rolls Royce, είναι για μένα το ίδιο πράγμα, έχω οδηγήσει και τα δύο. Αυτός που με έκανε να αγαπήσω, πιτσιρικάς, δηλαδή αυτό το ίνδαλμα που με έκανε να μάθω οδήγηση και γενικά να είμαι πολύ προσεκτικός, είναι φυσικά ο Σένα.
0: Ναι.
3: Όχι για να γίνω πιλότος, για να αγαπήσω, να είμαι συγκεντρωμένος, να προσέχω και αυτά. Τέλος πάντων, μην πάρει αυτολογώ, θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, και ας μην έχει ακροαματικότητα στην αρχή, μία εκπομπή έστω μηνιαία για το αυτοκίνητο. Mm. Εντάξει Αεκάρα μου, εντάξει Πανάθα σου, εντάξει του φίλου μου του Δημήτρη Ολυμπιακό στο μπάσκετ και πάει λέγοντας. Αλλά μία εκπομπή για το αυτοκίνητο, έστω μία ζωή να σώσει, είναι το ιδανικό.
0: Έγινε Αναστάση μου, τα λες καλά φιλαράκι. Τα λες καλά και στο λέω θα το μεταφέρω ειλικρινά. Γιατί νομίζω ότι και παλιά που ήταν, θυμάμαι που την έκανε ο Δημήτρης Σουμπάλης που είχαμε εδώ.
3: Μπράβο.
0: Μία ώρα την εβδομάδα ήταν κάτι το οποίο μπορεί, ας πούμε, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο να μπει. Γιατί έτσι πως είναι τα πράγματα το τελευταίο καιρό, την έχουμε και παραπάνω ανάγκη πλέον, νομίζω.
3: Βέβαια, και να σου πω και κάτι. Και είναι κάποιος που ξέρεις πόσο. Βαγγέλη, μιλάμε για κάτι, ξέρεις πόσο λατρεύω το αυτοκίνητο.
0: Έγινε Αναστάζιο.
3: Φιλιά πολλά.
0: Την αγάπη μου, φιλιά. Τα φιλικά της Εθνικής, παιδιά, είναι 4 του μήνα, Σουηδία, Ελλάδα. Επειδή με ρωτάει ο Δημήτρης, και 7 του μήνα Ελλάδα. 7 του μήνα με ποιον παίζουμε, ρε. Μέσα με ποιον παίζουμε. Δώστε μου μισό λεπτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή και θα βρούμε ποιον παίζουμε και μέσα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα από τον Γιώργο το Μήνο. Έχω εδώ το επιστημονικό γέννηση του Μπάμπα Αμπτούλα Ρασίδ Μαχμούντ Ράχμαν. Είναι για την έρωση 1972. Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο Πάκος έβαλε τα πόδια του και έβγαλε τα αυτιά του. Γιώργαρος Μήνος, άνθρωπος
0: Πάκος. Αυτό με τα μάτια, τι φλασιά έφαγε εκεί. Γιώργαρος
4: Μήνος, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Τον αγαπάμε. Δηλαδή, σκέψε ένα πράγμα. Θεσσαλονικιός, ρεπόρτερ, φόντα, πάω και τον αγαπάμε όλοι οι φίλοι. Γιατί κάτι έχει στους άνθρωπος. Είναι ωραίος.
0: Να.
4: Και κάποτε, καλημέρα αδέρφια μου καταρχάς, κάποτε είχα ακούσει από τον Μιχάλη τον Λεάνε ότι ο Γιώργος Μήνος, ο άνθρωπος έχει μια οικονομική επιφάνεια, καλά να είναι, και η δημοσιογραφία την οποία ασκείται είναι αυτή κυρίως για την ευχαρίστησή του. Δεν είναι να πεις ότι βιοπορίζεται κατά κύριο λόγο από αυτό. Εδώ έχω ακούσει τη λέξη από τον Μιχάλη τον Λεάνη.
0: Εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ.
4: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Με ποια έννοια το λέω, Βαγγέλη μου. Αυτή τη δημοσιογραφία όπως του βγαίνει το συνέστημα, αυτό εννοώ. Όταν μιλάμε καλά προς Θεού, δεν κοιτάμε το καταληκτικό του.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεύτερον, για το φίλο που είπε για τη μεταγόμιση. Βαγγέλη μου, όπως ξέρεις ότι είμαι 26 χρόνια φορτηγάτης και παλιούς μεταφορές και τα λοιπά. Μπορούμε να βρούμε ένα φορτηγό, αν νοικιάσουμε ένα φορτηγό, που θα είναι ένα πολύ προσιτό ποσό. Θα πάμε 10 άνθρωποι να μαζέψει και αυτούς 10 ανθρώπους.
0: 20 ανθρώπους για, για να μετακομίσει ένα σπίτι, τι εταιρεία θα μεταφέρετε, θα μετακομίσετε.
4: Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Ναι. Στο πλαίσιο του ότι θα πάμε αθλητοκερδός να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο, ας πάμε να υπάρχουν χέρια να τον εξυπηρετήσουμε. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ένα τριάρι, ένα τεσσάρι σπίτι, να είναι σε ορόφους, να χρειάζεται κουβάλιμα αντικειμένων της σκοκευής. Αποσκάλεσαν, μην πάμε πέντε άνθρωποι και μας βγει η ψυχή. Αυτή την έννοια το λέω. Χρειάζονται χέρια. Από εκεί και ύστερα, αν όμως θέλει μια μεταφορική οργανωμένη, έχω συναδέλφους και παλιούς συνεργάτες, συνεχίζουν το επάγγελμα, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσουν, να βρουν τη δουλειά.
0: Να, να μην δέρνουν όμως, άκουσες τι είπε. Να μην δέρνουν, ναι. Μην ξεπετσάζουν.
4: Βαγγέλη μου, ναι. Κάθε δουλειά έχει την διαφορετικότητά της. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει ένα τεσσάρι σπίτι, να είναι τέταρτο όροφο, μπορεί σαν σανσέρ να μην φτάνει αναβατόριο, να θέλει αμπαλάζ, είναι πράγματα...
0: Τα οποία είναι αστάθμιροι και παράγοντες, ναι.
4: Που ανεβάζουν το κόστος.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και μια μεταφορική, δεν θα σου έρθει και τσάμπα, δεν είναι είστε ξαδέρφια.
0: Όχι.
4: Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Δεν είμαστε
4: ξαδέρφια. Να μας πει ο φίλος τι ακριβώς η κοσκευή έχει, εδώ συνακροατές, είμαστε θα βοηθήσουμε, φίλε του Θεού. Λοιπόν, επίσης, άλλο ένα θέμα που θέλω να θίξω. Βλέπεις το Παναθηναϊκό, τώρα το Μπασχετικό. Για εμένα, αν μου επιτρέπετε την άποψη, δεν εκφέρω συχνά γνώμη, αλλά ειλικρινά σου μιλάω με το momentum ορολογίας του Μπι, που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, καλύτερα να μην βρει τον Παναθηναϊκό στο τέλος του. Άποψή μου.
0: Okay.
4: Επίσης, κάτι τελευταίο. Φτιάχνουμε το γήπεδο του Μαχαμπέ. Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ, δεν το είχα θίξει ποτέ στον αέρα. Δεν ξέρω αν το έχει θίξει ο Τάκης Αντιμέτρα. Καλημέρα στον Τάκη με αυτόν τον αδερφό μας. Καλημέρα και στον Παυλή, τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα στον Γιάννη Μελετή, σε όλα τα παιδιά, στον Παναγιώτη μας από τη Ρόδο. Φτιάχνουμε το γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Ναι.
4: Πρόσεξε τώρα. Η ΑΕΚ, το γήπεδο της, θέση του παλιού γήπεδου, μέσα στις γειτονιές της Φιλαδέλφειας. Ολυμπιακός στη φυσική του έδρα. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Ο Άριος το ίδιο. Εσύ Παναθηναϊκέ, τι το φτιάχνουμε το γήπεδο. Στο Βοτανικό. Δίπλα στο Ρέντι, δίπλα στο Εγάλεο. Σε μια περιοχή που δεν έχει καμία οικιστική ανάπτυξη. Ποιες νέες γενιές Παναθηναϊκών θα αγαλουκηθούν εκεί που γίνεται το γήπεδο. Γιατί ένα γήπεδο, μια ομάδα μεγάλη, πρέπει να έχει δυναμική και στη γειτονιά στην οποία παίζει. Βλέπεις τώρα μιλάς, εσύ κυρίως που είσαι τόσα χρόνια βολαδίοφωνο, μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 70-75 ετών, παλιοί αμπελοκυπιώτες, συγκυριώτες.
0: Ναι, φίλε, αλλά όμως από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει εκεί, δηλαδή και δεν κατάλαβα, πού έχει και τι σημασία έχει. Και τι κάτσε ρε Γιώργο μου. Και τι σημασία έχει για τον Παναθηναϊκό, αν λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω είναι το προπονητικό του Ολυμπιακού. Εγώ θα σου πω, όπως λες εσύ αυτό, θα σου πω κι εγώ, αν κοιτάξεις δεξιά πάνω, στα 500 μέτρα είναι η Πειραιώς και στα 2 χιλιόμετρα είναι η Ακρόπολη. Δεν κατάλαβα. Πού είναι δηλαδή, στη Ζουαζιλάνδη, Αθήνα δεν είναι και εκεί. Και σε ό,τι αφορά αυτό που λες, θα σου πω κι άλλο επιχείρημα. Είναι η πρώτη ή η τελευταία ομάδα στον κόσμο η οποία αλλάζει η περιοχή στο γήπεδο. Μην κοιτάς που στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί αυτό. Έτσι.
4: Ναι.
0: Άμα μπορώ να σου πω παραδείγματα στο εξωτερικό πολύ μεγάλων ομάδων, οι οποίες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η Arsenal, η Ατλέτικο, η Bayern Μονάχου, πρόσωπο πολλά πράγματα. Και εκεί αυτό το πράγμα που πάει να γίνει θα είναι από μόνο του μια έτσι σαν Παναθηναϊκή πολιτεία με το ποδοσφαιρικό, το μπασκετικό, το ερασιτέχνη, τα κολυμβητήρια, τα γήπεδα, τα καταστήματα εστίασης, τους χώρους πράσινου. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Όχι φίλε, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν συμφωνώ.
4: Δεν έχω αφήσει μια αντίληψη σε αυτό που λες. Είναι η άποψή μου, την εξέφρασα και...
0: Ναι ρε φίλε, αλλά απλά νομίζω ότι είναι πολύ παρά είναι το παραπέρνεις δηλαδή.
4: Εντάξει, όχι.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτό το πράγμα εκεί και έτσι όπως θα γίνει, ο κόσμος θα πάθει πλάκα. Εγώ αυτό έχω να πω.
4: Μακάρι να είναι λανθασμένη η άποψή μου, αλλή μόνο είναι δυνατόν. Όχι μόνο για την Πάθη, για όλες τις ομάδες. Την καλημέρα μου.
0: Έγινε
4: θα
0: και εγώ.
4: Πάρα πολύ, να είστε καλά. Βαγγέλη, αν με χρειαστείς, επικοινωνείς αυτό που είπαμε. αν μπορώ να βοηθήσω, μόλι μου την καρδιά.
0: Εντάξει.
4: Αδέρφια μου, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Γεια σου Γιώργο. Το βρήκα. Σουηδία, Ελλάδα τις 4 του μήνα και Ελλάδα Ιταλία στις 7 είναι τα φιλικά. Και το φίλο που ρώτησε. Είναι και 56. Πάμε άλλη μια γραμμή, Γιώργο. Παρακαλώ.
5: Έλα, Βαγγέλ.
0: Καλώ τον Άρη, πού είσαι, Τζόρτζ.
5: Καλημέρα, τι κάνει.
0: Καλά, Ελβετή.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο θέμα του γηπεδού. Δύο παιχνίδια τη βδομάδα σίγουρα θα τα έχει η ποδοσφαιρική. Και εκεί πέρα τώρα πάει να γίνει στέκι, ρε παιδιά. Για το μόνο που δεν πρέπει να ανησυχούν.
0: Αυτό ακριβώς.
5: Θα πηγαίνουν εκεί πέρα, εδώ στα Φιλαδέλφια, δεν βλέπετε τι γίνεται, που έκανε μια υπογειοποίηση. Πηγαίνουν όλοι τα αδέρφια, πηγαίνουν εκεί πέρα, βλέπουν τους αγώνες, γεμίζουν τα μαγαζιά.
0: Μα πρώτα απ' όλα με τα τμήματα που θα είναι εκεί, ακόμα και όταν δεν παίζει το ποδόσφαιρο,
5: θα έχει
0: πάντα κόσμο, γιατί πάντα κάποιο τμήμα θα παίζει. Πλην του μπάσκετ ανδρών, όλοι θα είναι εκεί.
5: Μα θα υπάρχει κόσμο που θα το κάνει επισκέψιμο γιατί δεν είναι ότι στείνεται μόνο ένα γήπεδο.
0: Αυτό είναι, Γιώργο. Δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
5: Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα γίνουν πλατείες εκεί πέρα. Είναι μεγάλο το μέρος. Καμία σχέση.
0: Κοίταξε, καταλαβαίνω τον κόσμο, αλλά όταν θα έχει διαμορφωθεί πλήρως, τότε θα καταλάβουν και τη δυναμική και του πώς θα είναι εκεί το πράγμα. Απλά τώρα όλοι ξέρεις, ας πούμε, αν δεν το δουν, ας πούμε, ολοκληρωμένο,
5: ναι,
0: έχουν τα άγχη
5: τώρα
0: τους.
5: Το καινούργιο είναι λίγο άγνωστο, αλλά σου λέω τώρα σε εμάς εδώ πέρα στη Φιλαδέλφια, βλέπεις τώρα έχετε κόσμος από την επαρχία, από το πρωί και γυρνάνε εκεί πέρα στα μαγαζιά, βλέπεις γίνεται ένας χαμός.
0: Και στην πλατέιτσα και είναι, ναι.
5: Ναι, εντάξει, τώρα έχει γεμίσει η Φιλαδέλφια τώρα εκεί πέρα. Δηλαδή ζωντάνεψε η Φιλαδέλφια που πέρναγες και μετά τις 7-8 η ώρα έλεγες που τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ερώτηση σε φίλους αεκτζίδες να με ενημερώσουν γιατί έχω ένα θεματάκι. Αν μπορώ να βγάλω δεύτερο εισιτήριο διαρκείας, δηλαδή να πάρω το δικό μου και να πάρω κι άλλο ένα. Αν γίνεται αυτό, ήδη χρειάζεται ο καθένας να πάρει το δικό του για με τα στοιχεία και με αυτά, μωρέ, με τον κόβ που γίνεται.
0: Γιατί θες να πάρεις δεύτερο στο όνομα σου, εσύ.
5: Αυτό δεν ξέρω. Θέλω να βγω. Ρε παιδί μου, εμείς φέτος δεν πήραμε διαρκείας με τον ανιψιό γιατί πήγε φαντάρο στο παιδί, ναι. Και είπαμε να μην πάρουμε. Και θα μπούμε τώρα πάλι στη διαδικασία να μήπως είμαστε τυχεροί και βγάλουμε. Και αν μπορεί ο ένας δηλαδή να κάτσει να βγάλει και για τους δύο. Κατάλαβες αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω μπερδευτεί λίγα.
0: Θες όλοι καλά να είναι στο δικό σου όνομα και το δεύτερο δηλαδή.
5: Όχι, δεν ξέρω. Αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή μπορεί ο ανιψιός μου να βγάλει δύο εισιτήρια διαρκεία στο όνομά του. Γίνεται αυτό. Αν γίνεται, καλό.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω, με μπερδεύεις. Γιατί άμα βγάλει ο καθένας το δικό του όνομα, δηλαδή τα δύο, ένα εσύ και ένα ανιψιός, πού είναι το πρόβλημα. Ανεξάρτητα πει τώρα πληρώσει, αν θα πληρώσει εσύ τώρα. Άλλο αυτό.
5: Ναι, θέλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή να μπει ο ένα. Επειδή τώρα θα γίνει ένα χαμό, θα πέσουν όλοι. Θέλουν πολύ να βγάλουν διαρκεία.
0: Ναι.
5: Να μπει ο ένα, έστω να είναι από το πρωί στημένο τώρα εκεί πέρα. Και να τα βγάλει και τα δύο μαζί, κατάλαβε.
0: Αυτό.
5: Να προλάβουμε τη θέση.
0: Ρώτα στην ομάδα τώρα, ρώτα εκεί τι γίνεται. Ναι.
5: Τώρα, αν μπορεί, αν ξέρει, αν κατάλαβε.
0: Ναι, αν μου στείλουν κάτι κάποιο, θα το
5: στείλει. Αν γίνεται, αυτό. Δηλαδή, αν μπορεί ένα να βγάλει δύο εισιτήρια. Εγώ αυτό θέλω να μου πει κάποιο.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό. Και ο προπονητή σα είναι καλό, Βαγγέλη, που πειράτε. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Το θέμα να κουμπώσει, Γιώργο. Ότι είναι καλό, είναι καλό.
5: Έχουν τη διάθεση. Να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά.
0: Είναι πολύ, επειδή με ακούς και χθες το έλεγα, είναι πολύ πιο έτοιμος ο οργανισμός και πολύ πιο σωστά δομημένος αυτή τη στιγμή για να πιάσει ένας προπονητής. Με τεχνικούς διευθυντές που είναι πλέον κτλ. Και έτσι πώς έγινε η επιλογή.
5: Δηλαδή, γιατί είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, φαίνεται, και από το παιχνίδι που κάνω εγώ, όπως είπε και ένα παιδί, επειδή παίζω στοίχημα και παίζω live στοίχημα, τα βλέπω ζωντανά τα παιχνίδια τι γίνεται. Είναι εντάξει, είναι καλός. Θα κάνει δουλειά. Αρκεί να είναι.
0: Σου λέω, θα στηριχτεί αυτός. Θα στηριχτεί αυτός
5: και
0: λίγο ρέντα να έχει, θα στηριχτεί.
5: Ναι, και ο κόσμος να δείξει λίγο υπομονή, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει δουλειά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει.
0: Γεια σου, αγόρι.
5: Καλή συνέχεια, είμαι υγεία σε όλους.
0: Πάνω απ' όλα, Τζόρτζ, θα λέμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου. Φίλες, φίλοι, λατρεμένα παιδιά, 7 η ώρα. Πάμε break και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Με φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη,
6: Ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο στο πρωινό της Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Εδώ με τις μουσικάρες μας. Γιώργος Γιαννής στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω που καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό για τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. Δεν ξέρω, λέει, για τον Γιάννη και τον Λεωνίδα. Εμένα, λέει, μου κάνει μπούλινγκ ο καιρός που έχω πλύνει το λεωφορείο και ψυχαλίζει, λέει, ο Φώτης Εθέλ. Τι το πλύνεις, δεν βλέπεις πώς είναι τα πράγματα. Αλλά εντάξει, θα μου πεις λεωφορείο, είναι κόσμο, βάζεις. Καλημέρα στον Κώστα με τις ωραίες φώτο. Άσε τώρα, Κώστα, έρχεται και καλοκαιράκι τώρα, μη με μπριζώνεις. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό τρίμηνο, Βαγγέλης, όλοι παρέα, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, χθες ήταν πάλι χάλια. Δυστυχώς, τα ίδια που ζήσαμε στο ποδόσφαιρο, ζούμε και στο μπάσκετ πλέον. Το κακό είναι ότι θέλουν να περάσουμε τελικό για να μας σκουπίσει, λέει, ο Ολυμπιακός, για να ολοκληρωθεί ο θρίαμβός τους. Απορώ με τον TPG για την κράτηση στον Τούρκο. Πραγματικά. Καλή συνέχεια, Πάνος Γλυφάδα 13. Επαναφορά, λέει, του Μπαλί με τσιγκελετό μουστάκι, κάλτσα με παπαρούνες και τραγιάσκα. Τσουτσούριασα. Παγκανίνη, το ξέρεις καλά τον. Έφτασα 44 να ακούσω, λέει, ότι ο Παόκ αδικήθηκε στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Να σε καλά, ρε Παόκη. Τέτοιο άνοιγμα λέω από τον Άιμνη στον Τζακ Νόρις, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, δώστε την εκπομπή για το αυτοκίνητο στη Βαλεντίνα, ειδικά σε Φόρμουλα 1 είναι ειδική, λέει ο Γιάννης. Να το σου, Γιάννης, δίνει άλλη μια δική του πρόταση, ας πούμε. Μπράβο στον Αναστάση, έχει απόλυτο δίκιο για μια εκπομπή για το αυτοκίνητο. Βαγγέλη, λέει ο Δημήτρης, είναι αμάκρυα ΑΕΚ. Να έχεις μια όμορφη μέρα, Βαγγέλη, σε ακούω καθημερινά γιατί είσαι ο καλύτερος. Είμαι ο Νίκος από έξω Παναγίτσα Χαλκίδας. Νικόλα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκο. Ο Νικόλας ο ναυτικός στέλνει την καλημέρα του. Έτσι είναι, Νικόλα, όπως το γράφεις, έτσι είναι. Είναι, λέει, από τον πρώτο όροφο σε πρώτο όροφο, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, καναπές, κρεβάτι, ένα αγωνιακό κομμάτι μπαρ, σαλόνι, αυτά. Δυστυχώς είναι άμεσα η μετακόμιση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο από μέρος μου. Αν είναι άμεσα, Παναγιώτη, να δώσω στο Γιώργο, μπας και έρθετε σε επαφή μου, πώς μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί εγώ, άμα είναι άμεσα, δεν μπορώ. Καλημέρα, παιδιά. Ωραία παιχνίδια χθες. Αν και ο Παναθηναϊκός μου έδειξε ότι οι παίχτες του βαριούνται να παίξουν. Για να δούμε στους τελικούς, λέει ο Ραλής. 29 Μαΐου 1453, μαύρη μέρα για την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό ή πολύ άλλο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Ιδηλιακό Πέραμα. Μόνο ΑΕΚ και μπορούσε να ντόρκει, μου λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, παιδιά. Θλίψε ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Ισχύει μάλλον αυτό που λένε για κόντρα παιχτών και αταμάν. Και ξεκάθαρα τον έσωσε ο Σλούκας, που από ό,τι ακούγεται δεν το θέλει. Ο Ζώτς, λέει, γι' αυτό πάλεψε χθες. Ποιον δεν θέλει ο Ζώτς, ρε? Τον Σλούκα. Θανάση, αυτό έχει γράψει. Πλάκα κάνεις τώρα. Από τα αγαπημένα του παιδιά είναι. Αν έγραψε αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συμφωνώ μαζί σου για το γήπεδο. Έχω 2 χρονών παιδί και περιμένω να τελειώσει για να το πηγαίνω βόλτα στο πάρκο και στα πέρξη του γήπεδου. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο που θα το αγαπήσουν όλοι, λέει ο Διονύσης. Ο Θοδωρής λέει: καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Σας ακούω χρόνια και πρώτη φορά στέλνω. Θέλω να πω στους φίλους Παναθηναϊκούς να είναι πιο αισιόδοξοι και να μην μας στένε όλα. Χθες ένας έλεγε ότι το γήπεδο θα γίνει 28. Το 28 και σήμερα ότι ο Βοτανικός θα είναι κοντά στο Ρέντι. Λίγο υπομονή και πιστεύω ότι το γήπεδο θα είναι το καλύτερο στην Ελλάδα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια ερώτηση: αν ξέρεις, αν εγώ βγάλω φέτος διαρκέ στο ΑΚΑ και πάρω προτεραιότητα για τον νέο γήπεδο, όταν με το καλό γίνει, θα μπορώ να πάρω 2 άραγε? Διονύση, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή. Αλλά φαντάζομαι ότι θα βγουν κοντά στις 30.000 διαρκέ. Άρα, συνεπώς, πιστεύω ότι θα μπορείς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλό τρίμηνο από τον Αλέξανδρο. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και με ευκαιρία την άποψη του φίλου που μίλησε για το Βοτανικό, θέλω να πω την άποψή μου. Για να μην θεωρηθεί αντιδικαία, τον φίλο τον εκτιμώ για το λόγο του και το χιούμορ του. Πολύ σωστή απάντηση σου για το θέμα, όχι μόνο για την απόκτηση ενός σύγχρονου σπιτιού του Παναθηναϊκού, αλλά και για το καλό της πόλης και της ζωής μας. Το γεγονός ότι δεν σκεφτόμαστε με βάση το καλό της ζωής μας είναι το μεγάλο πρόβλημα που γεννά όλη αυτή η κοινωνική κατάπτωση. Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα κλείνω 17 χρόνια γάμου. Χάλια στον μπάσκετ. Χθες μετάνιωσα που πήγα στο γήπεδο. Σκούπα βλέπω στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Καλό τριήμερο σε όλους, Κυριάκος ενός κόσμος. Καλή επέτειο, φιλαράκο, για το γάμο σου. Καλημέρα, παντούθε. Το ότι ο Μπαρτζόκας, λέει, ανέφερε το κόψιμο του Στόγια, λέει. Φαίνεται, λέει, ο Κώστας εδώ πέρα και διαφορά, αλλά... λοιπόν, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκίνητου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα μηνύματά σας. Πάμε στις γραμμές, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώ τον φίλο μου. Τι γίνεται, Γιάννη.
1: Από Κερατσίνη είμαι Ολυμπιακό. Να πω ότι αν και δεν ασχολούμαι με τα ζώδια, δίδυμο κι εγώ.
0: Τι γίνεται σήμερα, τώρα... πλακώσατε δίδυμοι όλοι τώρα. Τι έχει παίξει σήμερα.
1: Έλατε. Αρχικά να πούμε και κάτι για το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα δεν μου έπεσε. Δηλαδή κάθε μέρα λένε μου έπεσε η γραμμή. Σήμερα δεν έπεσε.
0: Είδες.
1: Είδες. Λέγαμε να λέμε και τα καλά. Γιατί ξέρεις όλα τα αρνητικά.
0: Μην γρινιάζουμε μόνος, ναι.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να θυμίσω στους φίλους και τους δικούς μου, τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς, ότι το 2013 πήραμε back-to-back Ευρωλίγκα, η ομάδα ήταν σε τρομερή κατάσταση και χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, τότε όμως, Γιάννη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως ήταν, τότε υπήρχε ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μπορεί να είχε λίγο υστέρημα σε ποιότητα, αλλά με τον Αργύρη Πεδουλάκη και με την ομάδα που είχε ήταν όλοι κομμάντο και με το που αποκλείστηκαν στα play-off γιατί είχαν χάσει 3-2 τη σειρά και ο Παναθηναϊκός το είχε παλέψει. Μετά 20 μέρες είχαν κάνει focus πάνω στον Ολυμπιακό. Το κλίμα στην ομάδα ήταν πολύ καλό. Με Γκίστ, με Λάσμε, δηλαδή ήταν άλλο το κλίμα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω, θέληση. Τώρα δεν βλέπω θέληση. Είναι αυτή η διαφορά.
1: Ναι, επειδή όσοι αγαπάμε το μπάσκετ, μπορεί να είμαστε έτσι οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά αγαπούσαμε να βλέπουμε και τον Παναθηναϊκό. Και το έχω πει και από πρόπερση ειδικά. Ότι υπήρχαν παιχνίδια του Παναθηναϊκού που χαιρόσουν να βλέπει μπάσκετ. Η ποιότητα των παιχτών είναι εξαιρετική.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Δεν Φυσικά. Μπορούμε να ξεγράφουμε μια ομάδα. Ναι, η ψυχολογία δεν είναι καλή. Οι σχέσεις προφανώς των παιχτών με τον προπονητή των περισσότερων παιχνών μάλλον δεν είναι σε καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν αργεί να γίνει μια στραβή. Δηλαδή και μια φάση ακόμα μπορεί να φανατίσει και να αλλάξει το κλίμα. Μην ξεχνάμε τα περσινά. Ο φανατισμός. Εντάξει, τα έχουμε πει, δεν θέλω να το ξαναλέω.
0: Ναι, κοίταξε, εσύ καλά το λες. Καλά το λες, διότι έχουμε δει σε αυτά τα παιχνίδια μεταξύ τους να συμβαίνουν πάρα πολλά και να γυρίζει το πράγμα εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Απλά είναι εικόνα τέτοια του Παναθηναϊκού που δείχνει να του μοιάζει η διάθεση σαν ομάδα. Να του λείπει,
1: Παιδιά, θα τη βρει τη διάθεση.
0: Αλλά ασφαλώς, αν κάνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό, μπορεί να αλλάξει αυτό. Πάντως μοιάζει δύσκολο, τι να σου πω.
1: Ναι, μοιάζει δύσκολο, δεν το συζητάμε, δεν λέμε, αλλά. Καταρχάς θα χαρούμε να... Εγώ δεν χαίρομαι με τις κούπες και με αυτά. Εγώ χαίρομαι και η ομάδα πήρε, το ξαναλέω, η άνοδος του Παναθηναϊκού ανάγκασε την ηγεσία, τη διοικητική του
0: Ολυμπιακού. Να τα χώσει.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και φέτος το καλοκαίρι, το λέω να το ξέρεις, ότι στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός θα κάνει all-in μετά από το φετινό. Θα κάνει all-in.
1: Και βλέπεις και ο Ολυμπιακός, ενώ έχει πάρει την Ευρωλίγα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι κάνει τις στοχευμένες κινήσεις του εκεί που ήθελε. Απλά θέλω να σου πω ότι. Ότι αυτό που έγινε το 24, τώρα ο Παναθηναϊκός εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένος να τα χώσει για να ξαναγυρίσει το πράγμα. Έτσι πάνε μεταξύ τους αυτοί.
1: Που ήδη τα έχει χώσει. Έτσι,
0: δηλαδή, ναι, αλλά φέτος το καλοκαίρι λένε ότι θα ρίξει πολύ.
1: Τέλος πάντων. Η άνοδος του ενός συμπαρασέρνει προς
0: ναι,
1: τα πάντα
0: ναι.
1: Τον άλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικαριά.
0: Καλώς το να.
2: Αχ, τι μου έκανε ο Αναστάσης.
0: Τι σου έκανε.
2: Τι μου έκανε ο Αναστάσης. Άρε φίλε, καλά, ότι συμφωνώ 1000% με αυτό που είπε.
0: Mm-hmm.
2: Εκπομπή για το αυτοκίνητο και για τη μηχανή, οπωσδήποτε εκπαιδευτική εκπομπή, Βαγγέλη, θα σωθεί πολύ κόσμο. Αλλά εγώ, από τι αγάπησα το αυτοκίνητο και την οδήγηση, από τον Άιρτον Σένα.
0: Και εσύ, είσαι και ο Αναστάσης έχει μούρλια μεγάλη με τον Σένα.
2: Μούρλια, θα σου πω τώρα τι έγινε την Πρωτομαγιά του 94 που σκοτώθηκε.
0: Για πες.
2: Ήτανε Πρωτομαγιά και Πάσχα.
0: Ναι.
2: Και ήμουνα στο χωριό μου, στην Ηλία.
0: Ναι.
2: Και δεν έπιανε ΕΡΤ2 που έδειχναν τους αγώνες. Και φεύγω με τον αδελφό μου, μας πάει ο πατέρας μου στο τρένο 6 ώρα το πρωί. Να είμαστε 2 η ώρα στην Αθήνα που τα βλέπαμε μαζί με τον ξάδερφό μου, ο οποίος είχε πάλι δορυφορικό πιάτο και το έβλεπε απευθείας από το RTL.
0: Και
2: κάναμε αυτό το ταξίδι.
0: Ήρθες δηλαδή για μία μέρα για να δεις τον αγώνα της Φόρμουλα.
2: Ήρθα για μία μέρα για να δω, για τέτοια τρέλα μιλάμε, ναι. Με τον Άιρτον Σένα.
0: Ναι.
2: Και βλέπουμε στον τέταρτο γύρο, πέμπτο, στην Ήμουλα, που φεύγει και είναι ακίνητος. Και παγώνει το αίμα μας. Παγώνει το αίμα μας.
0: Ποιος σου βλιάζει κύριε φίλε, τι γίνεται. Κάτι
2: έχω
0: διαχτά...
2: ένα παιδάκι αμαία, μωρέ, και τώρα κάτι το έχει πιάσει.
0: Εντάξει, κάνω να πούμε. Γιατί τρόμαξα.
2: Βασανίζονται και αυτά και το τι βλέπουν οι γονείς τους, το τι τραβάνε. Αλλά θέλω να σου πω πού με πήγε ο Αναστάσης.
0: Σε γύρισε πίσω πολύ.
2: Γεγονός.
0: Σε γύρισε πολύ πίσω.
2: Και μετά από 1,5 μήνα, τον Ιούνιο του 1994, κάναμε ταξίδι ο δικός με τους γονείς μου για Γερμανία, για το γάμο μιας ξαδερφής μου.
0: Ναι.
2: Και τη λέω και πατέρα μου εκεί που ήμασταν στην Μπολόνια, στο Μιλάνο, του λέω θα κάνεις παράκαμψη να πάμε στην Ήμολα.
0: Και έκανε.
2: Και εγώ και ο αδελφός μου.
0: Και έκανε.
2: Έκανε, πήγαμε στην Ήμολα, είδαμε πάνω που είχαν αφήσει τα λουλούδια, τις σημαίες, τις βραδιές.
0: Α, πήγες εκεί,
2: πήγες. Πήραμε με τον αδελφό μου Λάφυρα, που λέμε,
0: ναι,
2: για αυτό το πράγμα. Τέτοιο πάθος. Μετά είδα λίγο με το Χάκινεν μέχρι εκεί, με το Σουμάχερ, μετά η Φόρμουλα 1 δεν μου ξανά έκανε.
0: Σε νέρωσα από κάποια στιγμή. Καλά, ο Χάκινεν πολύ το συμπάθουσαν, το Χάκινεν πάντως.
2: Πάρα πολύ.
0: Πολύ το συμπάθουσαν. Κοίταξε, ο Σένα φίλε και οδηγικά άφησε το στίγμα του, δηλαδή οι προσπεράσεις που έκανε στο Μονακό που είναι η πιο μάγικη πίστα έχουν μείνει στην ιστορία, ένα αυτό. Και δεύτερον, αν δει κανείς κάποιος και τα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ήταν ένας ιδιαίτερος και ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τύπος.
2: Βεβαίως.
0: Κρίμα
2: Βεβαίως.
0: Που αυτή η προσωπικότητα, τόσο νέος, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε και τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα μέτρα ασφάλειας στη Φόρμουλα ήταν μηδαμινά. Έτσι. Δηλαδή τώρα τα έχουν φτιάξει. Τότε δεν υπήρχε, τότε ήταν κορώνα γράμματα.
2: Έχουν πολλά από τον οδηγό.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι τον Grand Prix της Βαρκελόνης το 91 που φεύγει ο Άιρτον Σένα με ένα τετακέ και βλέπει από πίσω ότι έρχεται ο άλλος και βάζει εμκινήσει όπισθεν και κάνει πίσω για να μην χτυπήσει ο άλλος.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
2: Το 91 τα έδειχνε ο Σταθάκης στον Αντένα. Και είχε τρελαθεί ο Σταθάκης. Λέει αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι ο καλύτερος οδηγός όλων των εποχών. Βαρκελόνη το 91. Ο Αναστάσης σίγουρα θα το έχει δει. Και νομίζω μένει στο εξωτερικό ο Αναστάσης από ό,τι κατάλαβα.
0: Στην Γαλλία, στο σέντρο που έμενε.
2: Στη Γαλλία. Να του δώσει το κοντρόλ το τηλέφωνο ότι να με πάρει τηλέφωνο.
0: Κάπως πρέπει να βρεθείτε κομίσκο τηλέφωνο του Αναστάση. Εγώ μπορώ να. Εσύ είσαι ακολουθή σελίδα εκπομπή στην μπάλα. Την μπάλα το ακολουθεί να ακολουθεί.
2: Όχι, Facebook, όχι, δεν έχω.
0: Δεν έχει.
2: Όχι, όχι. Θα με κάνει να φτιάξει και από αυτό δηλαδή, Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
2: Αλλά οπωσδήποτε.
0: Θα ήταν εύκολο τρόπο για να σα φέρω σε επαφή. Θα ήταν πολύ εύκολο τρόπο.
2: Ωραία,
0: ρε. Κάποιο άλλο, αν κάποιο φίλο ακολουθεί την εκπομπή, στείλε μου μήνυμα από εκεί και πε μου είμαι ο τάδε που θέλω το τηλέφωνο του Αναστάση κτλ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα το βρούμε.
2: Πιστεύω θα είναι λοιπόν πολύ καλό.
0: Θα σας φέρω σε επαφή γιατί και αυτός έχει, μιλάμε για τρέλα σε βαθμό παράνοιας. Λίγα είπε τώρα στον αέρα.
2: Τι να σου πω, ότι ο αδελφός μου είχε ένα κίτρινο κράνος και επειδή ήταν γραφίστας, το έφτιαξε με αυτοκόλλητα όπως ήταν ακόμα και τα διαφημιστικά της Μαλμπορό και το έφτιαξε στον Άιτρον Σένα. Δηλαδή, όπως ήταν και έβγαινε στον δρόμο με το μηχανάκι, τον κοιτάγαν όλοι και του λέγανε ποιος είσαι, έτσι. Μιλάμε για τέτοια τρέλα. Και εγώ και ο αδελφός μου.
0: Ναι. Έγινε ρε φίλε.
2: Λοιπόν, αντίο.
0: Αντίο. Λοιπόν, αντίο. Πάμε να κάνουμε και εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα μικρό και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Να δω

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει: τον έχω δει στο Μονακό ζωντανά να τρέχει και έχω πάει και στον τάφο του στη Βραζιλία. Ότι έχω απίσει περισσότερο στον παγκόσμιο αθλητισμό. Λέει ο Αναστάσης: το λατρεύω. Ναι, Αναστάσης, θα τη βρούμε την άκρη με το φίλο, θα τη βρούμε. Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα σας φέρω σε επαφή. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
9: Τι κάνουμε?
8: Καλά, ρε φίλε.
9: Απλά θέλω να σε ενημερώσω και αυτό ο παράθρον είναι από του Βαβυλώνα. Με τους active member.
8: Ποιος παράφρονος?
9: Δουλεύει σε ένα περίπτωμα. Ο παράφρονος που σου είσαι.
8: Α, ναι. Ναι.
9: Ναι, που λέει ο Μίλτος. Αυτός είναι.
8: Ναι.
9: Και βάλε το παράθυρο με θέα. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι δικό του που πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία του hip hop, ας πούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσαν το hip hop, ας το πούμε, στην Ελλάδα, μαζί με τους FFC, active member, Βέβυλος, παράφρον, όλοι αυτά τα παιδιά. Που ήταν κάτι ξεχωριστό εκείνη την
8: πρωτοποριακό, ναι. Πρωτοποριακό, ναι.
9: Ναι, και πραγματικά όντως, ας πούμε, και μέχρι και σήμερα είναι μια έκφραση της σημερινής της νεολαίας που μπορεί μέσα από αυτό να εκφράζει κάποια πράγματα και πραγματικά βλέπεις ότι έχει κάποιο επίπεδο τρομερό. Μιλάω για το rap ή το hip hop, έτσι, όχι για τα trap και κάποια άλλα πράγματα που ασχολούνται με άλλα πράγματα, ότι βρίσκεις πραγματικά ότι... Βλέπεις, και έχουν και πολύ κόσμο και στις συναυλίες τους που πάει με τον Βέβυλο και αυτά και με, δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάποιο άλλο επίπεδο και παίρνει μια ιδέα το τι συμβαίνει και στην νεολαία αυτή που δεν θέλουν να μας δείχνουν. Δεν θέλουν να μας δείχνουν την νεολαία του φαίνεστε. Το να αυτό
8: μάλιστα.
9: Βασικά είπε κάποια στιγμή κάποιος ότι είναι, όλα βρίσκονται στο ρήμα πουλό. Δηλαδή έχουμε φτάσει, βλέπεις νέα παιδιά να πουλάνε τον εαυτό τους για να κάνουν περισσότερα views, περισσότερους ακολούθους, περισσότερους όλα αυτά και δεν αντιδράει κανένας. Δηλαδή εντάξει κάπου έχουμε χάσει την μπάλα λιγάκι σε αυτά τα θέματα.
8: Ναι.
9: Τέλος πάντων.
8: Έγινε ρε φίλε.
9: Αυτό ήθελα να πω.
8: Να
9: απλά να βάλουμε το... Και αυτό με την εκπομπή, δηλαδή κανονικά για μένα έπρεπε να υπάρχει και στη σχολεία μέσα στο δημοτικό, όπως είναι οι τεχνικές αναπνοές,
8: ναι, υπάρχει οδηγή,
9: όπως
8: παιδεία.
9: Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που τα έχουμε στη σημερινή κοινωνία.
8: Ναι.
9: Γιατί έχουμε αλλάξει τελείως η δομή δηλαδή, της μορφής της κοινωνίας. Δεν υπήρχε πια γειτονιά, δεν υπάρχει πια τίποτα, τίποτα. Είναι μια κοινωνία μονοαχωτικών ανθρώπων. Και αυτά τα πράγματα, δηλαδή η παιδεία, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα για μένα, το να μάθεις να σέβεσαι αυτό που είσαι και αυτό που χρησιμοποιείς. Είτε λέγεται ένα κινητό, είτε λέγεται ένα αμάξι, είτε λέγεται κάτι που πας να διαβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα έτσι όπως έχει γίνει το, και δεν έχουμε μάθει ούτε να ακούμε ούτε να διαβάσουμε. Κάτι που πας να διαβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα έτσι όπως έχει γίνει το, και δεν έχουμε μάθει ούτε να

0: είμαστε για κάποιο λίγο χρόνο όπως τα δύο κοριτσάκια εκεί πέρα, δηλαδή στις τάξεις έπαιρνε. Εγώ και εγώ δύο κόρες. Δηλαδή, περνάει η ζωή μας, μπαίνουμε σε καλυμμένη λόγιστά μας.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλα τρέχουν γρήγορα πλέον στις μέρες μας. Όλα τρέχουν γρήγορα.
0: Έτσι,
1: όλα τρέχουν γρήγορα.
0: Για απλά, ας πούμε, κρατήστε τα όμορφα. Κρατήστε
1: έγινε, ρε φίλε. Να σε καλά, έλα. Να σε καλά. Καλή σου μέρα, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπου πολλοί μιλάνε πρωί-πρωί και περιμένουμε πολύ ώρα στη γραμμή, κύριε Βαγγέλη. Ολυμπιακός είμαι. Απλά επειδή αγαπάω τον μπάσκετ και μου αρέσει, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε λίγο για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Ολυμπιακός είσαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Mm. Αλλά μου αρέσει γενικότερα τον μπάσκετ. Mm. Και αυτό που είδα χθες λίγο με έχει προβληματίσει, γιατί ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ είχε ένα πρόεδρο που από ό,τι δείχνει την αγαπάει την ομάδα με λάθος ή με σωστό τρόπο, με τα σωστά ή τα λάθη του, κανείς δεν είναι τέλειος. Την αγαπάει την ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μένει ο προπονητής αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δίπλα του δύο ανθρώπους να του δείξουν και να του πούνε, πρόεδρε, ότι αυτός εδώ πέρα μας κάνει ζημιά. Γιατί το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται είναι ο Αταμάν, δεν είναι οι παίκτες.
1: Είναι 100% αυτό που λες. Είναι 100%.
2: Πώς?
1: Είναι 100% αυτό που λες. Δηλαδή ισχύει 100%.
2: Οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον Ολυμπιακό, από τη Ρεάλ, πόσο μάλλον από τη Ρεάλ και από τόσες άλλες ομάδες η ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Κοίταξε, για να σου πω κάτι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, φίλε, είναι ότι από σεβασμό στα όσα κατάφερε εδώ πέρα, το αφήνει να ολοκληρώσει τη χρονιά. Κάτι άλλο δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος ότι η ομάδα είναι χύμα.
2: Κύριε Βαγγέλη, ακούστε να δείτε.
1: Το Βαγγέλη σκέτος μου κάνει καλύτερα, φίλε, το κύριο δεν το θέλει.
2: Θα χάσει τους τελικούς, ναι. Θα τους χάσει τους τελικούς. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να υπάρχει κάποιος που να λέει ότι πασχετικά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό σειρά. Mm-hmm. Θα ξαναδημιουργηθεί ένα κλίμα τοξικότητας. Θα ξαναξεκινήσουν κάποιοι, δεν μιλάω για εσάς, συγκεκριμένοι άνθρωποι που το έχουν κάνει σύστημα, όπως είπε και ο προπονητής χθες ο Μπαρτζόκας, να μιλάνε για διαιτησίες, θα ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και δεν θα εστιάζουν στο πραγματικό πρόβλημα. Και θα φύγει ο Τούρκος από εδώ θριαμβευτής. Ότι να, εγώ πήρα μια Ευρωλίγκα και έτσι κι αλλιώς και το ένα και το άλλο. Στο Σαμοντούροφ, γιατί τον έβαλε να παίξει στο τελευταίο στην παράταση. Γιατί τον έβαλε το Σαμοντούροφ χθες να παίξει. Τώρα να μας εξηγήσει κάποιος έτσι από την ΚΑΕΝΑ.
1: Έχει, να πει ότι εγώ έχει δίπλα κάνει ομάδα. Όλη τη χρονιά μια σειρά από αλλοπρόσαλες αποφάσεις. Φίλε, άστο, δεν είναι τώρα.
2: Παγγέλη μου, δεν είναι αλλοπρόσαλες. Είναι στοχευμένες. Στοχεύει συγκεκριμένους παίχτες και προσπαθεί να υπομηδενίσει συγκεκριμένους παίχτες και να τους χαλάσει. Ο Σαμοντούροφ είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός backup
1: player. Με ακούς σταθερά. Με ακούς σταθερά. Με ακούς την εκπομπή συχνά. Πόσες φορές έχω πει ότι πλην του Σλούκα σε όλους τους άλλους Έλληνες του Παναθηναϊκού που είναι πολύ, έχει κάνει ζημιά.
2: Πήγε και έβαλε το Σλούκα μέσα χθες ανέτοιμο, που εγώ δεν τον γουστάρω για τον ΑΒ λόγο.
1: Γιατί έφυγε τον Ολυμπιακό, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι,
2: ναι, ναι, εντάξει, δεν τρέχει κάτι. Τον έβαλε μέσα ανέτοιμο με ρίσκο να πάει το παιδί.
1: Μα δεν είδες τι έγινε, ότι ο Σλούκας έπαιζε 11 λεπτά και κάποια στιγμή γυρίζει μόνος του και του λέει βγάλε με.
2: Μιλάμε τώρα για πράγματα τραγικά. Και βγαίνει μετά ο Γιαννακόπουλος, ας πούμε, στο Instagram και του στέλνει όλα τα άλλα εκτός από αυτό, εκτός από τα συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν ξέρω, είναι λίγο.
1: Κοιτάξτε,
2: είναι
1: το πρόβλημα πάντως το θέμα είναι ότι το έχουν καταλάβει όλοι. Και αυτοί που ασχολούνται και αυτοί που δεν ασχολούνται, όσοι παρακολουθούν την ομάδα, το καταλαβαίνουν ότι είναι μια ομάδα η οποία πάει χωρίς καθοδήγηση προπονητική αυτή τη στιγμή.
2: Αν ακούνε την μπασκετικού Παναθηναϊκού, να τους πω λίγο ότι και εγώ νέος είμαι και βλέπω μπάσκετ. Και γενικότερα, ότι το παράδειγμα στο μπάσκετ δεν είναι να ρίξουμε λεφτά. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ θέλει ομοιογένεια, θέλει κλίμα οικογενειακό, θέλει κλίμα σωστό, θέλει ταπεινότητα. Όλες οι ομάδες που πήραν τις Ευρωλίγκες αυτά τα τελευταία χρόνια, ακόμα και ο Παναθηναϊκός στα 24, ήταν ταπεινοί. Και η Φενέρ πέρσι δεν φαινόταν, και ο Ολυμπιακός φέτος πήγε με ταπεινότητα, και ο Παναθηναϊκός στα 24. Έχει επικρατήσει ένα κλίμα στον Παναθηναϊκό. Πάμε να τους τα πάρουμε, να τους αρρώσουμε. Φέρτε τα στο Σούνιο, τα τραπεζάκια, τα έτσι, τα αλλιώς. Αν δεν εξαλείψουν αυτά, δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι ο Παναθηναϊκός. Θέλει ταπεινότητα, θέλει σωστό σχεδιασμό, θέλει καλούς παίχτες και ρολίστες και σταρ. Όχι μόνο σταρ, και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό και υγιή ανταγωνισμό, που εγώ προσωπικά μας κάνει καλό σαν Ολυμπιακός, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να φέρναμε Ευρωλίγκα. Δηλαδή οι ομάδες δυναμώνουν μαζί. Και αυτό είναι στάνταρ που λέω, πιστεύω.
1: Τρέφονται από τον ανταγωνισμό μία με την άλλη.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έγινε. Καλό τριήμερο.
1: Να σε καλά, επίσης, φίλε. Μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων των.

0: 7.30 να συνδεθούμε με το Sky. Διαβάζω κάποια μηνύματα. Λέει εδώ ο φίλος για το Σένα, επειδή κουβεντιάσαμε πάρα πολύ. Τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Σένα, λέει, παίζονταν το παιχνίδι Φλαμέγκο Βάσκο Νταγκάμα στο Μαρακανά με 100.000 κόσμο και έκλαιγαν ο ένας πάνω στον άλλον. Λέει, αντίπαλοι οπαδοί και παίχτες. Μα είναι η λατρεία που είχαν στο Σένα και, όταν, και στην κηδεία και αυτά. Αν δείτε πλάνα του τι έχει συμβεί. Άστο, φιλάστο. Γιατί ήταν κάτι παραπάνω από ένας πολύ καλός οδηγός φόρμουλα. Ήταν και συνολικά μια προσωπικότητα πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θυμάμαι, λέει, ήσουν με τον Κυριάκο ή με τον Πάνο τέτοια μέρα ακριβώς πριν δύο χρόνια, 29-5-24, 29-5-26. Καλή εκπομπή δεν είχα κάνει, αφού θυμάσαι. Πώς ήταν η εκπομπή, ωραία εκπομπή δεν είχαμε κάνει εκείνο το πρωί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
12: ναι.
11: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο της εκπομπής, το οποίο πορευόμαστε με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Live 24 μας βρίσκεται πανεύκολα και εκεί μας ακούτε ενδυνατικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Βέβαια, Facebook, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ Μάρκο Βαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής. Αν έχω καθόλου εικόνα με τη δικαστική υπόθεση του πύργου με τη Ζάκυνθο που κρίνει την άνοδο στη Super League 2. Αυτό που έχω εικόνα είναι ότι είναι πολύ ωριακά τα πράγματα και οι δύο ομάδες ισχυρίζονται ότι θα κερδίσουν. Ο Πύργος δηλαδή και η Πετρούπολη την υπόθεση. Εκτιμώ ότι υπάρχει ένα δεδικασμένο από την πλευρά αυτού που επικαλείται ο Πύργος με την υπόθεση Χουάνκαρ με τον Ολυμπιακό, όπου ο Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά αλλά δεν έφαγε μείον, και οι άνθρωποι του Πύργου λένε ότι είναι η ίδια υπόθεση και ότι πρέπει να χάσουν το παιχνίδι στα χαρτιά και να μην φάνε μείον. Αν συμβεί αυτό, θα βγει ο Πύργος. Αν φάει και μείωση βαθμών, θα βγει ο Άρης Πετρούπολης. Εκεί βρισκόμαστε. Λέγεται ότι γίνεται ένα ντέρμπι δικαστικό εκεί σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Θα περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βαγγέλη, την καλημέρα μου. Επίσης, την καλημέρα στο φιλαράκι μου εκεί στην κερατέα του Ντόλ και στα φιλαράκια του που ακούνε νερατζιά κάθε πρωί. Το θέρμο του Λογαρνανία σας καλημερίζει, παιδες. Την αγάπη μου, Χρυσταρά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ολοφάνερο είναι πλέον ότι υπάρχει αδιαφορία σε όλο τον πασχετικό τμήμα. Μάλλον πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι έχει πέσει λευκή πετσέτα. Από τη στιγμή που έμεινε ο Αταμάν στη θέση του, όλοι περιμένουν να φύγει η χρονιά για να γυρίσει η σελίδα. Λέω Θεοδόσης. Κάπως έτσι είναι, φίλε. Και εγώ είμαι, λέει, δίδυμος με τον αδερφό μου, αλλά το ξέρω τις γατάκια, λέω Φώτης Εθέλ. Και μοιάζεται και πολύ κιόλας, δεν είστε μόνο δίδυμοι, γιατί υπάρχουν και δίδυμοι που δεν μοιάζουν πολύ. Καλημέρα, παιδες, και καλό τριήμερο. Πράγματι, Βαγγέλη, εκείνη η όπισθεν του σένα λέει έχει καρφωθήσει μνήμες πολλών από εμάς. Έμοιαζε τότε σαν σημερινό PlayStation. Ο εκφωνητής σου ρουλιάζει ότι αυτά τα αυτοκίνητα δεν παίρνουν όπισθεν εύκολα και ότι αυτό που κάνει ήταν μαγικό. Είχε μείνει κάγκελο. Επίσης, να προσθέσω ότι ακόμα και αυτός ο σένα, όπως κάθε Βραζιλιάνος, άλλωστε σεβόταν απόλυτα το Θεό, όποιες και αν ήταν οι δυνατότητές του. Βαγγέλη, επικροτώ και εγώ την άποψη για το αυτοκίνητο και πολύ σωστή πρόταση να κάνει την εκπομπή Βαλεντίνα γιατί είναι λάτρης της Φόρμουλα 1. Το καλύτερο παράδειγμα οδηγού της Φόρμουλα 1 για πραγματική οδηγία ή παιδεία είναι ο κύριος καθηγητής, ο Πρότ. Ας τον ψάξουν οι φίλοι, λέει, του σένα και θα καταλάβουν το γιατί. Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει ο Ταμάν είναι ότι έχει μεταφέρει σε όλη την ομάδα από πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο παίχτη αυτή την αλαζονία που τον διακατέχει, λέει ο Αντώνης από Κυπαρίσι Λακωνίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα και σένα. Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω. Παρασκευή σήμερα. Καλό σου κούνα. Έχουμε με ελάχιστη κρίνια και καλό τριήμερο. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, Χρήστο. Και ο Άκης το φιλαράκι μου λέει καλημέρα, μανάρια. Εντάξει, αυτά τα μανάρια και τα λοιπά, άσταλου παραπέρα, έτσι, όχι εδώ. Καλημέρα από Ινδικό ωκεανό. Δημήτρης από Φούρνους, Βαγγέλη, προσπαθούν να απαξιώσουν το τρόπο του Ολυμπιακού, ντροπή, λέει εδώ ο Δημήτρης. Καλημέρα από Λειψούς, φίλε. Την καλημέρα μου στην αγάπη και την αγάπη μου και στους Λειψούς. Άρα να αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Origins Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Origins Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, καλή τύχη στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες σήμερα και στη δική μου κόρη την Αναστασία από Τσιαρίνιο 7 Λαμία. Καλή επιτυχία και στο κοριτσάκι σου, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και το μυαλό μας στο κεφάλι, ό,τι και να συμβεί στις Πανελλήνες, η ζωή προχωράει, οι ευκαιρίες είναι πολλές, έτσι, θέληση να έχουμε, αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι ό,τι γίνεται με αγάπη πάει καλά. Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα της ημέρας, δεν έχουμε τίποτα από ποδόσφαιρο απολύτως, από μπασκέτια έχει κάποια play-offs στο εξωτερικό, αλλά τώρα άντε να σας πω ότι παίζει 7 η ώρα η Μανρέσα με τη Ρεάλ. Στο Κοσμοτέ Σπορτ 8, στις 8.30 η Aerox Sport με τη Φενέρ στο Κοσμοτέ Σπορτ 7 και στις 9 η Μπρέσια με την Αρμάνι Μιλάνο στο Κοσμοτέ Σπορτ 5. Έχουμε έναν αγώνα handball ΑΕΚ Ολυμπιακός, αυτό είναι πριν να είναι τελική του πρωταθλήματος, στο Air Sports 2. 5 η ώρα έχουμε το βουλιαγμένο Ολυμπιακός χειροπρωτάθλημα γυναικών στο Πόλο στην Air 2. Αυτά. Και συνεχίζεται βέβαια και με τον τρίτο γύρο πλέον, το Grand Slam Tennis Roland Garros. Είναι κρίμα, λέει, πάντως για τον Πανελλιακό να μην ανέβει που σε αγώνα γάμα εθνικής κόβει 4.000 εισιτήρια. Αυτό πες το στους ανεγκέφαλους, αδερφέ. Ας αυτούς πες το. Γιατί αυτοί πάνε να την καταδικάσουν την ομάδα, αν στραβώσει το πράγμα. Που πετάξανε τα αντικείμενα εκείνη την ώρα. Μετά τον γκολ της Ακίνθου. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Μέγιστη κουταμάρα. Βάλανε τώρα την ομάδα σε μια περιπέτεια που όλη τη χρονιά που την παρακολουθώ κάνει μια πολύ καλή πορεία. Τη βάλανε τώρα σε μια περιπέτεια να παίζει κορώνα γράμματα το αν θα βγει όχι μετά από τέτοια χρονιά. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή φτάνει πια με αυτούς που καταδικάζουν τις ομάδες. Δεν θα πω αφέλεια, δεν είναι αφέλεια αυτό. Δεν είναι αφέλεια. Καλημέρα, Βαγγέλη από Φράδα. Σήμερα μέρα για την άλωση της πόλης. Για εμάς που θρυνούμε ακόμα και αυτοπροσδιοριζόμαστε εκτός από Έλληνες και Ρωμιοί, λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω το Γιαννακόπουλο, ενώ είπε πως έκανε λάθη και τα έβλεπε. Συνεχίζει το ίδιο λάθος. Βλέπω να μας πάει σκούπα Ολυμπιακός και αυτός επιμένει στον Αταμάν. Έλος καλύτερα με το Σερέλι, λέει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, το μόνο που μπορώ να πιστέψω είναι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει ένας σεβασμός για τη συνολική παρουσία του την τριετία και δεν θέλει να τον καθαρίσει έτσι σε μια νύχτα. Θέλει να τον αφήσει να τελειώσει τη σεζόν. Αυτό δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, διότι το τι συμβαίνει μες στον Παναθηναϊκό έχει στα αποδητήριά του πλέον έχει ξεφύγει πλέον από εκεί. Έχει γίνει ευρύτερα γνωστό και φαίνεται και από τη συμπεριφορά την αγωνιστική των παιχτών. Θέλω να κάνω break, αλλά επειδή μπήκε, έλα. Έρθει να πει. Γιατί είσαι από αυτού που ξεμαρέσει τι συνεντεύξει που πάνε κάποιοι και λένε είσαι από αυτού που δεν μιλά συχνά.
1: Τι λέει τώρα, εσύ.
0: Του βλέπω παντού.
1: Δεν έχω μιλήσει πάνω στην κάμερα στην Αττική εδώ.
0: Αυτό ακριβώ.
1: Να πάω και να πω γεια σα. Λοιπόν, είδα τα μπάσκετ χτε.
0: Και τι έχει να πει.
1: Έπρεπε να χάσουμε από τον Πάοκ. Δεν χρειάζεται να πάμε τελικό. Βαριέμαι εγώ. Δεν χρειάζεται.
0: Και αυτοί βαριούνται.
1: Ναι. Για να τα βάζουμε από το κέντρο και δεν μπορούμε να τα βάλουμε από κάτω, ρε.
0: Αυτοί βαριούνται.
1: Τι είπε ο Βαγγέλης Ιωάννου, του στείλε ένα μήνυμα. Βομβαρδιζένκοφ.
0: Το είπε και αυτό.
1: Ναι. Το είπε ο παιχταράς ο Βαγγέλης. Βομβαρδιζένκοφ. Και λέω, πώς το είπε αυτό, ρε παιδί. Πώς το σκέφτηκε. Του λέω, ψάχνω κειμενογράφο για το stand-up, λίγο μια βοήθεια.
0: Πώς το είπε αυτό.
1: Πώς το είπε, παιχταράς, Βαγγέλης Ιωάννου, γίγαντας. Ξέρεις, του έχουν τελειώσει. Τελειώνουν αυτά.
0: Βγάζει όμως, είδες.
1: Το Βομβαρδιζένκοφ είναι, δηλαδή το σκεφτόμουν και λέω τι είπε, μετά άλλο δεν ήταν άσχημο.
0: Κοίταξε, μετά το Πιστολιόπουλος θα έρχονταν γι' αυτό.
1: Το Πιστολιόπουλος δεν είναι άσχημο. Ωραίο. Έχεις ακούσει κάποια τραγούδια που λες τι βλακία. Και όσο τα ακούς λες, θα σου πω κάτι, μια χαρά τραγούδια, δεν βαριέσαι. Ωραίο είναι. Βομβαρδιζένκοφ. Πω, τι ήταν αυτό χθες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έκανα πια το κεφάλι μου. Λέω, μα χάσουμε εδώ, χάσουμε και στο Sports Arena.
0: Χαρά του δεν το ξέρεις.
1: Κοίτα, χαρά του over ήταν χθες. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Που πήγε παρά
1: ναι, αλλά δεν τη βλέπω. Δεν βλέπω.
0: Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει φως. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως. Διότι εγώ είδα μια ομάδα που ο καθένας κατέβαζε την μπάλα. Αν ήθελε να πάρει
1: το και το ξαναλέω και θα συμφωνήσει αυτό, όλα είναι ένα μάτς. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το μάτς με τη Βαλένθια εδώ, ένα από τα δύο, θα ήταν μια άλλη σεζόν, μια άλλη συνθήκη, ένα άλλο Final Four. Όλα θα είναι διαφορετικά. Αλλά όλα στη ζωή είναι ένα λεπτό σημείο.
0: Αυτό που θα μιλήσαμε για άλλη ιστορία.
1: Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ. Και ο θάνατος είναι από εδώ και το κάγκελο έξω είναι ο θάνατος, που είναι γενναστίας μου, από εδώ και μέσα είναι η ζωή. Λέω ρε, ήρθαμε για χρόνια πολλά. Γιατί λέμε χρόνια πολλά. Λέω γιατί.
0: Αμπελοφιλοσοφίες.
1: Πεθαίνουμε. Είναι αυτοί που βάζουν το θάνατο μας. Γιατί πεθαίνουμε. Άρα χαιρόμαστε τη ζωή. Του λέω άσε. Αυτοί ζουν 95 χρόνια.
0: Πάντως τώρα που σε βλέπω και από κοντά, αυτό που έχεις πει στους άχαστους ότι θα μπορούσες να γίνεις δάσκαλος, έχεις τη μεταδοτικότητα. Θα μπορούσες να γίνεις δάσκαλος.
1: Φίλε, ήθελα πάρα πολύ.
0: Ήθελες να γίνεις δάσκαλος.
1: Ναι. Και το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Ήθελα να είμαι σε ένα σχολείο χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Και βλέπω τώρα τα παιδιά που πάνε με τους πατεράδες τους και
0: δίνουν. Να σου πω κάτι, μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου πάρα πολύ εύκολα. Να πας σε μία από τις σχολές, παράδειγμα, στο Καραμιστή, να πεις στο Ιστορικόπουλο. Θέλω να έρθω να κάνω μάθημα τα παιδιά.
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε.
0: Έθουσα είναι και αυτή.
1: Τι έθεσα, ρε φίλε, θα πάω στο.
0: Αλλά εσύ ήθελες δάσκαλος δημοτικού, ήθελες.
1: Ναι, 35 χρονών. Να διδάξω τι.
0: Α, το ναι, θα έρθει τα πεισίματα.
1: Όχι τώρα, δεν μπορεί τώρα. Όταν γερνά, ξέρει, γύρεσαι.
0: Κατάλαβα, ναι,
1: το τότε. Αλλά να σου πω κάτι. Έβλεπα τώρα τα παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλήνιες με του. Γονείς τους,
0: ναι.
1: Είχαν παρκάρει εδώ από κάτω και έλεγα από μέσα μου: αυτός θα τα φορτώσει τον κόκορα. Έβλεπα τους μαθητές και καταλάβα. Δεν θα γράψει Χριστό, έλεγα αυτός. Γιατί είχε το τσαντάκι χιαστεί, το γυαλί πάνω, εδώ πρωί-πρωί. Τώρα έχεις να πάρεις γυαλιά ή λίγο να τα βάλεις εδώ πάνω. Τις πανελλήνιες και πήγαινε λίγο, έφτισε και κάτω. Λέω: αυτός καλά.
0: Φάσε καταλαβαίνεις έτσι. Από το βλέμμα, εσύ καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ρε. Είχε όνειρο ο πατέρας του, τον είχε γράψει φροντιστήριο, δεν ξέρει την τραγωδία που έρχεται. Ενώ τον αγχωμένο επίσης τον είδα. Είδα το παιδί που θα αγχωθεί και δεν θα γράψει καλά. Και είδα αυτόν που είναι προετοιμασμένος. Ήταν ένας με ψηλά το κεφάλι, σου λέει: εγώ είμαι έτοιμος.
0: Αγέροχος.
1: Ναι, δεν είχε καμία σχέση. Πιστεύω να μοιάζει τη μάνα του, γιατί δεν είχαν σχέση. Αυτό τον ωρό παλικάρι. Ο πατέρας του έτσι καμπούρης, πήγαινε μέσα και γράψε.
0: Μίζερος.
1: Πήγαινε μέσα και προχώρα στη ζωή. Οπότε αν μας ακούτε παιδιά, κάθε επιτυχία, αλλά δεν είναι και το τέλος.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ στα παιδιά.
1: Και κυρίως στους γονείς. Στους γονείς πρέπει να τα λέμε ότι δεν είναι το τέλος. Γιατί πιέζουν τα παιδιά. Τα πιέζουν πάρα πολύ τα παιδιά. Τι να κάνω τώρα εγώ. Μπορώ εγώ τώρα φέτος να πάρω πρωτάθλημα στην μπάλα και στο ποδόσφαιρο? Όχι, και στο μπάσκετ. Δύσκολο. Δύσκολο. Τι να κάνω, να πεθάνω?
0: Όχι, δεν θέλει πίεση τώρα, για να μιλήσω σοβαρά, δεν θέλει καθόλου πίεση. Εγώ προσωπικά από τη δική μου την εμπειρία.
1: Δεν θέλει πίεση.
0: Δεν πιέζω και πάει ζάχαρη. Πάει μια χαρά μικρή. Και δεν την πιέζω καθόλου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι ώρα έρχονται οι βαθμοί, χωρίς να την πιέζω. Αλλά μου το έχει πει και η ίδια.
1: Δεν με πιέζει.
0: Ότι, ναι, ότι είστε από τους γονείς που δεν πιέζετε. Γιατί τα βλέπει από άλλα παιδιά.
1: Συζητάνε τα παιδιά τώρα.
0: Είναι... Δηλαδή άλλα παιδιά, φίλες της κάποιες,
1: ας πούμε. Είναι πανέξυπνα.
0: Λένε πώς θα το πω στη μάνα μου ότι πήρε αυτό.
1: Είναι πανέξυπνα τα παιδιά τώρα. Ναι. Δηλαδή ναι. Πολύ πιο έξυπνα από όσα ήμασταν.
0: Αυτό τώρα... το έχω καταλάβει, τσουβιάστο.
1: Φίλε, άστο.
0: Είναι... Εμείς είμαστε γκασμάδες μπροστά στα παιδιά αυτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Γκασμάδες.
1: Ναι. Εγώ έλεγα, εγώ μπορώ να πάρω φορά και να πηδήξω πάνω στα θρανία με την πλάτη και να δω αν πονάω. Λέγαμε τέτοια.
0: Λοιπόν, πρέπει να κάνεις κάτι, αν είναι κάτι σε τάξη μέθουσα να κάνεις, να κάνεις κανένα γύρισμα τέτοιο.
1: Έχουμε κάνει στο νέτο.
0: Παλιά, τα θυμάμαι αυτά. Αυτά τα θυμάμαι, ναι, που είναι το τσάτσος. Ναι, που φτιάχνεις.
1: Είναι φίλοι μας. Με βάρεσε στο μαντού.
0: Σταμάτα, θέλω να κάνω και break, λοιπόν.
1: Τι να το κάνεις τον break, Παρασκευή.
0: Ιδιωτικό μέσο.
1: Break, θα κάνεις.
0: Ιδιωτικό μέσο.
1: Όταν πεθάνεις, θα κάνεις break.
0: Είπα και εγώ στο πρώτο μάτσα μου, θα κάνω break.
1: Θα κάνω break. Πεθαίνει, μια φορά θα κάνεις break.
0: Να φάω ένα break καλύτερα γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα time out και ερχόμαστε για το φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσαρα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια πέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής. Την αγάπη μου στο γίγαντα Τσούβι, τρελή αδυναμία τον έχω, Τζορδανάκο σας. Τσούβι δεν είχε εκείνη σήμερα και ήρθε νωρίς, λέει. Αμώ το γυψώ, αμώ το γυψώ. Λοιπόν, το ότι προπονητής εθνικής Τουρκίας διαχειρίζεται τόσους ενεργούς παίκτες της εθνικής μας είναι τραγικό, λέει ένας άλλος φίλος. Τσουβέλε, καλά, τώρα ξύπνησες. Το έχει πει, λέει, το Βαρτιζέκοφ εδώ και 5 χρόνια. Ναι, ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι, ρε. Ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα. Έχουμε πει ατζέντες, έχουμε πει τα πάντα τα δικά μας. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλό που σου ακούσε όσους έχουν και Δευτέρα καινή. Ακόμα καλύτερα, να περάσετε καλά, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Και συνεχίζω με τον Χρήστο που λέει ταξίδι, λέει στον χρόνο η φωτογραφία. Α, μου στέλνει ο Χρήστος, παιδιά, όσοι είστε over 40, αυτούς τους χυμούς, τους πηχτούς που μοίραζαν στα δημοτικά σχολεία, τους τσίγκινους, τους μεγάλους που ήταν 5-6 κιλά, τους θυμάστε? Εγώ τους θυμάμαι. Αρχές δημοτικού ήμουνα τότε στην Αρετάκη τότε. Και ήταν τόσο βαριά αυτά τα κουτιά για νήσι, ήταν κάτι ας πούμε κύλινδροι ας πούμε, τεράστιοι, οι οποίοι μοίραζε το κράτος ας πούμε στους μαθητές στο σχολείο. Αλλά ήταν τόσο μεγαλύτερο, φαντάσου ένα παιδάκι 8 χρονών τώρα να έχει να κουβαλήσει μια κουμούτσα ας πούμε. Και τι κάναμε? Τους πηγαίναμε αλαμπάλα. Επειδή ήταν και κυλίνδροι, τους πρόχναμε στο δρόμο κλωτσιά-κλωτσιά για να μέχρι να πάμε σπίτι. Και το άνοιγες αυτό και ήταν ένας χυμός. Τότε φαινόταν ωραίος, τώρα δεν ξέρω παιδιά τι. Τίποτα δεν πάθαμε, αυτό έχει σημασία. Χρήστο, ωραία ανάμνηση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Μπαρτζόκας έδειξε για άλλη μια φορά, λέει. Εντάξει, μην το χαλάσουμε τώρα, ρε Σιμάξιμε. Δεν θέλω τώρα στο φινάλε. Άστο τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μας καλή επιτυχία στο γιο μου και όλα τα παιδιά του κόσμου που σήμερα ξεκινούν και γράφουν Πανελλήνιες. Γιάννης Blue Army, Βίρονας. Καλή επιτυχία. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία και στην κόρη μου Γρηγόρη Σαπερά Ολυμπιακός μαζί με Νίκο Παστονοφόρο. Να πάνε όλα καλά στο κοριτσάκι σου, αδερφέ. Καλημέρα, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν Πανελλήνιες σήμερα. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ και αυτά και εμείς οικογένειες. Έτσι είναι, Βάσο. Να σε καλά. Μίλαμε πολλά για τα playoff μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Φαβορεί Παναθηναϊκός και έπαθε μία από τις μεγαλύτερες ήττες 73-38. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πέμπτο παιχνίδι 95-96. Λέω Μιχάλης είναι αμάκρυ και δίνει κάποια παραδείγματα. Δεν καταλαβαίνω ότι θα τον αποδομήσει ακόμη χειρότερα. Για ποιο σεβασμό λες, Τρεμπάγκο? Αν τον είχε απολύσει, θα είχε φύγει σαν πετυχημένος. Τώρα θα φύγει σαν αποτυχημένος. Την ομάδα δεν τη σέβεται. Να τη βλέπει να παίζει έτσι. Εμάς δεν μας σέβεται, λέει ο Κώστας. Τι να σου πω, ρε Κώστα. Ο Νίκος Χισαριάννη λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Μου άρεσε πολύ τον μπάσκετ που παίξε ρεάλ στο Final Four. Διαφορετικό από τις υπόλοιπες ομάδες. Θες μου έκανε εντύπωση που ο Πάουκ δεν προσπάθησε να σκοράρει μόνο με πολλά τρίποντα, αλλά έκανε ωραίες συνεργασίες και μέσα στη ρακέτα. Ήταν πιο. Πώς να το πω, δομημένο σωστά τον μπάσκετ του Πάουκ. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλό. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Γίνεται να βγάζει δύο διαρκείας μέσα στις πλατφόρμες. Απλά πρέπει να έχει εκδώσει δύο κάρτες φιλάθλου, μία για κάθε διαρκείας και να έχει τα δύο άμκα για να τα δηλώσεις. Την καλημέρα μου. Άρα για το φίλο τον Γιώργο είναι αυτό ότι γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δυστυχώς το μπασκετάκι μας το βλέπω όπως είναι να πάει σκούπα. Κρίμα πραγματικά για ένα μάτσα αυτά τα δύο να περνάνε τη Βαλένθια και θα ήταν όλη η χρονιά διαφορετική. Δεν πειράζει, ψηλά το κεφάλι Παναθηναϊκός μέχρι το κόκαλο, λέει ο Παναγιώτης. Τα σημερινά παιδιά μας πουλάνε, μας αγοράζουν για την πλάκα τους, Βαγγέλη. Καλότερη ημέρα να έχετε, Νικόλα Στρίλος, Γερμανία. Η Κατερίνα λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Όπως λέτε με τον Τζούβε, ακριβώς είναι. Έχω μαθητές που φοβούνται να πούν στους γονείς τους ότι πήραν 18 στο τεστ και κλαίνε γιατί θα τους φωνάζουν. Να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν κρέμεται η ζωή των παιδιών από ένα χαρτί. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και ήρεμα, λέει η Κατερίνα. Και κάτι παραπάνω ξέρω από τη στιγμή που είναι εκπαιδευτικός. Και με του Γιάννη το μήνυμα θα κλείσω που λέει: καλημέρα, ομορφόπαιδα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θες ένα λαμόγιο, βρήκε τον ηλικιωμένο πατέρα μου στον δρόμο και ήξερε τα ονόματα τα δικά μας και τον εξαπάτησε. Με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου μαζί με αυτόν και αυτός πήρε το τηλέφωνο από τα χέρια του πατέρα μου, το απενεργοποίησε και έκανε ότι μιλάει μαζί μου. Εγώ έπαιρνα πίσω γιατί κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δυστυχώς ήταν κλειστό. Να προσέχετε τους γονείς σας, παιδιά. Και παρόλο που τον είχα δασκαλέψει, την πάτησε. Το στέλνω για ενημέρωση των υπολείπων. Καλώς ακούσω όλους με προσοχή. Καλημέρα και στο Μάνο Μιλάρα και κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Δευτέρα πιθανότητα δεν θα είμαστε μαζί, Άγιο Πνεύμα, άρα θα ξαναρθούμε την Τρίτη το πρωί και πάλι. Οι καλημεροπαλαδίτες, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Γιώργο Γιαννίση που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και στην συνέχεια μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμη καλύτερο τρίμερο. Μην ξεχνάτε πλέον ότι σας περιμένω, πιθανότατα λέω, την Τρίτη το πρωί, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Θνητή, σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
16: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
15: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
16: Εννοείται.
15: Κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
16: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με φόρα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στη Sunel Arena, αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις. Πριν το τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμεί πλέον την οροφή του ΣΕΦ. Αναμενόμενα μέτρια η εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Έργιν Άνταμαν και πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα play-off της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμβητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Αύριο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Ήταν και αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά, 3-1 από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίστα της Ρίο Αβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης έχει συνεργαστεί στην Κοπεχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει η Μπεσίκτα, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζ Ορούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει προώρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μία ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θοδωρού Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα φιλικά της Εθνικής Ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 μέρες αργότερα στο Ηράκλειο της Κρητής. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί σήμερα με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμός σοκ στον δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην Εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο στάρ της Ελεσάο θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτι της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Οι Spurs επικράτησαν 118-91 τον Thunder και έστειλαν σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: It's my life, σε Low and Lund είναι αυτή, 9 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ,
1: τους από εκεί.
0: Ωραίος. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Αυτή η φωνή, αυτή η φωνούλα, αυτή η ψυχή, αυτή η ψυχούλα ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και έρχονται και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Βλέπω από εδώ ότι ετοιμάζει κομμάτια Μαρία, ετοιμάζει κομματάρες. Ετοιμάζει δυνατές κομματάρες. Είναι ένας μικρούλης Στέφανο Παλουότολο.
2: Ναι.
0: Έτσι κάνει ο Στέφανος τη Δευτέρα Δημοτικού.
2: Έτσι, στα επόμενα 30 χρόνια, όταν θα γιορτάζουμε τα 60 χρόνια Big Win Sport FM. Ναι.
3: Και να πω κάτι στον ακροατή μου. Είσαι άσχετος. Δεν έχεις ιδέα από μπάσκετ. Θα τσακώνομαι. Εσύ. Ό,τι θέλετε, ακούτε. Σπαθιά να καταπιώ.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο καιρός τι κάνει?
2: Έξω είναι Μεγάλη Παρασκευή. Έξω είναι κανονική Μεγάλη Παρασκευή, θα μπορούσε να είναι Πάσχα.
0: Θα μπορούσε, έχεις δίκιο τώρα, στη Σταύρωση που πάντα έχουμε σύννεφα.
2: Μπράβο, από που είναι στεναχωρημένος ο καιρός. Φεύγει ο κόσμος, πολλοί φύγανε τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Έχουν φύγει
2: εμείς
0: πάρα
2: πολύ.
0: Εμείς
2: θα τα πούμε Τρίτη του Πάσχα. Και έτσι.
0: Κάπως έτσι. Ναι, έτσι κι αλλιώς Τρίτη είναι. Θα τα πούμε.
2: Ούτως ή άλλως.
0: Ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Να πούμε, να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις σήμερα. Ξεκινάνε οι πανελλήνιες, πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές. Αυτές. Αλλά είδα μαθητές και πριν το έκανα μια μικρή ανάλυση με τον Βαγγέλη Νεραζιά. Μπορώ να καταλάβω ποιος μαθητής θα τα φορτώσει τον κόκορα. Επίσης μπορώ να καταλάβω τι ομάδα είναι κάποιος.
2: Αυτό το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε την εμπειρία. Ναι.
2: Ωστόσο με τους μαθητές είναι περίεργη αυτή η φάρα. Δηλαδή,
0: ξακομμένος με τον πατέρα του ήταν αυτός.
2: Κρίνεις, ρε παιδί, από τις δικές μας γενιές που φαινόταν πιο πολύ ποιος είναι ο καλός μαθητής. Ο τακτοποιημένος. Ο Παναθηναϊκός μαθητής. Κατάλαβες.
0: Ο Παναθηναϊκός μαθητής περνάει ΑΕΗ, αλλά έχει κακή τύχη. Δηλαδή. Δεν έχει απορρόφηση στο τομέα.
2: Όχι,
0: του.
2: Γιατί δεν είχε γιατρό πατέρα.
0: Και αναγκάζεται να κάνει άλλα αντάλλον. Ο Ολυμπιακός μαθητής πολλές φορές είναι σε τεχνικό και είναι πιο πλούσιος μετά.
2: Φυσικά.
0: Και ο Αγγλής μαθητής κάπου χάνεται μια κακή σχέση.
2: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Κάπου... Έχει τρία διαμερίσματα ο πατέρας.
0: Ναι, αλλά κάπου δεν είναι ευχαριστημένος ο Αγγλής μαθητής. Δηλαδή,
2: ποτέ δεν είναι.
0: Και κάπου κάνει μια σχέση που τον πληγώνει τόσο πολύ που βέβαια.
2: Λίγο τοξική. Χωρίζουν τα ξαναδρύματα.
0: Ναι, γράφει η τσέπη. Τέλος του μήνα δεν έχει πολλά θέματα, πολύ άγχος, αλλά συζητάει πάντα για μια κοπέλα που τον πλήγωσε. Και τι να κάνω, πάμε να πιούμε μια μπύρα να στα πω. Γίνεται λίγο φόρτωμα.
2: Ναι, το ξέρω. Τώρα όμως αυτές οι γενιές των μαθητών μπορεί να δεις έναν και να σου μοιάζει σαν παρτάλι τύπου.
0: Ναι,
2: και αυτός να βγάζει 19
0: ταλός.
2: Και 6.
0: Παρτάλιε.
2: Ναι. Για να βγάζει 19 και 6 αυτός, έτσι. Και να είναι και λίγο γιόλο. Λοιπόν, μπορείτε να μου ευχηθείτε καλή επιτυχία για σήμερα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα που πρέπει να βγει. Δεν είναι πανελλήνιες, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτές είναι οι εξετάσεις που πάντα σε φοβίζουν και όχι άλλες. Να πάνε όλα καλά.
2: Όλα να πάνε καλά. Και θα μας πεις την Τρίτη τι έγινε. Αυτό θα περιμένουμε.
0: Λοιπόν, και είχαμε και χτες Μαρία στα αθλητικά. Είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Παράταση, οριακά κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Εύκολα κέρδισε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
2: Εύκολα.
0: 94-77. Βέβαια, είχαμε δηλώσει Μπαρτζόκα και γίνεται ένας χαμούλης.
2: Όχι, τώρα γιατί.
0: Γιατί ο Μπαρτζόκας είπε αντικείμενο προπαγάνδας συμβολές του Ολυμπιακού.
2: Μεγάλη Πέμπτη τώρα ήταν σωστό να το κάνει αυτό.
0: Δεν έγινε το ίδιο ο Μπαρτζόκας με την τάπα του Βράνκοβιτς και τον
2: Παναθηναϊκό. Αυτά δεν τα λέγατε.
0: Ναι.
2: What about Disney?
0: Ναι, αυτά τότε δεν λέγατε.
2: Για τον Βράνκοβιτς, πριν από 57 χρόνια.
0: Και για τις βολές το 24 που είχε Παναθηναϊκός, τις πιο πολλές και λιγότερο. Ναι, εντάξει. Σε χαλαρό ύφος βέβαια τα είπε ο κόουτς Μπαρτζόκα, γιατί την είδα τη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Ήταν λίγο πιο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι αυτός που θα το διαβάσει δεν θα το διαβάσει σε χαλαρό ύφος.
0: Είπε ο. Ναι, θα πάρει αυτό που είναι να πει, θα γίνει το κλικ αυτό που είναι να γίνει. Τα ξέρουμε αυτά, αρδάκια εσείς δημοσιογράφοι να πούμε.
2: Ωραία, τέλεια. Μπράβο. Άστο.
0: Βέβαια, στάθηκα και στο Βεζένκοφ, επειδή μίλησε για τον Ιωάννη Παπαπέτρου, το φίλο του, και είπε και ο Βεζένκοφ ότι από την πλευρά μας ο καθένας πρέπει να. Κάνει αυτό που πρέπει για να μην υπάρχει τοξικότητα και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είπε με στις άκρες. Γι' αυτό το άθλημα που αγαπάμε. Αυτές είναι πολύ ωραίες.
2: Καλύτερα να κρατάμε τις δηλώσεις του Βεζένκοφ.
0: Αλλά δηλαδή... και ο Μπαρτζόκας, θα σου πω, δεν το είπε, επειδή το είδα, δεν το είπε επιθετικά. Τύπου όταν ήταν. Αλλά εσύ, όταν δεν έχεις δει τη συνέντευξη και το διαβάσεις. Ναι.
2: Αν δεν δεις το βίντεο, να δεις
0: το
2: ύφος του.
0: Ρίφος,
2: γιατί το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ. Ξέρεις, που κάποιος μπορεί να κάνει πλάκα και εσύ να το πάρεις ηρωνικά. Ή να σου στείλει κάποιος μήνυμα και να σου πει, ξέρω εγώ, ναι, κάνω ό,τι θες. Και εσύ να το πάρεις Αρνητικά.
0: Πολύ αρνητικά.
2: Πολύ αρνητικά. Να σου πει ο άλλος, όχι, πραγματικά.
0: Μόλις είδα τις δηλώσεις, λέω εμπειρικά, λέω τι θα γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τρία, δύο, ένα, με το που ανεβαίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από κάτω γίνεται σφαγή. Από κάτω γίνεται σφαγή.
2: Γι' αυτό να έχουμε λίγο το νου μας. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι δηλώσεις μας.
0: Να, καραφλή μαϊμού τσουβέλα. Μπύρι, μπύρι, κάτι λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει, το μαϊμού, okay. Το γράφει και με διαλυτικά. Ωραία. Γιατί καραφλή δεν έχει πιάσει από σένα, καρε Μαρία. Γιατί με λέει καραφλή.
2: Φιλές, ρε, καμία σχέση. Βλέπω κάτι stories που είχαμε πριν από 4-5 χρόνια. Καταρχάς ήσουν και 15 χρόνια πιο μεγάλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν από 4-5 χρόνια.
0: Όντως.
2: Παρότι δουλεύεις περισσότερο τώρα, τώρα έχει πιάσει το αδενοχρώμα πάρα πολύ.
0: Επειδή τρώω αδενοχρώμιο, το ίδιο δουλεύω. Τώρα κάτσα κάτω και τα έβαλα.
2: Ναι.
0: Δουλεύω ακατάπαυστα 4 χρόνια σερή. Δεν έχω, δηλαδή. Όπα, όπα, όπα, ξέρεις. Τον τραβά. Μπάρμπα, γκόμενε. Εκείνο το μιμ που τον τραβά.
2: Έλα, έλα, έλα.
0: Άσε με να τη πω.
2: Να, κάποιο ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει η Δευτέρα να είναι αργή εκτός για τα σχολεία. Γιατί γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος και του
0: εσείς.
2: Ινοπνεύματος. Ναι. Τώρα εσύ μάλλον πρέπει να έχεις

0: μαγαζί για να το λες και πρέπει να είσαι ανοιχτός τη Δευτέρα.
1: Κατάλαβα. Εγώ δεν έχω ίντερνετ εγώ, αλλά κάποια στιγμή θα αποκτήσω.
0: Α, νομίζω όλοι μας. Λοιπόν, επίσης, ναι, τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και γιορτάζουν οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, συγγραφείς.
1: Έλα τώρα.
0: Ποιητές.
1: Έλα τώρα, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του Πνεύματος. Έλα τώρα.
0: Θα το πιάσουμε. Ο Όμηρος, θα το πιάσουμε από χθες. Ο Νόλαν. Γιορτάζουν οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δηλαδή, δημοσιογράφοι. Συγγραφείς.
1: Έλα τώρα.
0: Ποιητές.
1: Έλα τώρα, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του Πνεύματος. Έλα
0: θα
1: τώρα.
0: Το πιάσουμε. Ο Όμηρος, θα το πιάσουμε από χθες. Ο Νόλαν. Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν τρώω πλακούντα. Όχι, φίλε μου, δεν τρώω πλακούντα και κρατιέμαι έτσι όπως κρατιέμαι.
1: Είσαι λαμπραντόρης.
0: Τρως πλακούντα. Πάω στο Αλεξάνδρας. Τι δουλειά έχεις.
1: Έχει περισσέψει τίποτα, παιδιά, για σήμερα.
0: Τι δουλειά έχεις στο γήπεδο. Όχι, δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Δεν κατάλαβες, ήμουν δίπλα. Είχαμε κάτι γένες.
0: Είχαμε και περίμενα.
1: Όμοι έτσι μπορεί να την ψήσεις λιγάκι, λίγο να την καψαλήσεις.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από λουκάνικο. Καρδιτσιώτικο με πράσο. Καρδιτσιώτικο. Παίζω στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην Καρδίτσα και λέω πώς νιώθεις που έχει το στάδιο το όνομά σου, τη ρώτησα. Συγκινημένη, ναι, πολύ η Αντιγόνη. Καλύτερη από ποτέ είναι η Αντιγόνη. Ζήτω η Αντιγόνη.
1: Καλά είναι τώρα, Αντούκι. Ευτυχώς ξεπέρασε και κάτι τραυματισμούς που είχε.
0: Τα ρεκόρ έρχονται.
1: Είχε σπάσει τα πλευρά της.
0: Τι λες, ρε.
1: Από...
0: Συγγνώμη, μου ήρθε ξέφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λες, ρε.
1: Είχε σπάσει τα πλευρά της από την ένταση που κινείται το σώμα.
0: Άρα λίγο λίγο.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, το πιστεύω, δεν πρόκειται να το ζήσω.
1: Το
0: δεν πρόκειται να ζήσω ένταση.
1: Φύγουν οι μυς. Κάνει την κίνηση αυτή που κάνουν στο βάδι.
0: Α, και είχαν ραγίσει.
1: Σπάσει έτσι τα πλευρά της.
0: Πώς πονάει
1: τι
0: αυτό.
1: Γίνεσαι. Καλά. Και πόναγα, λέει, αλλά δεν είδε ένα σημασία. Ναι. Και μετά λέει, πήγα και έκανε εξετάσεις και σου λέει, εντάξει, έχει σπάσει 2-3 πλευρά. Α, τι γίνεσαι.
0: Εγώ, α πούμε, αν πέσω τώρα από την καρέκλα, σπάω 3 πλευρά.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: 3 κιόλα.
1: Έχει δει αυτό το ρίλ που είναι ο Σάκης Ρουβάς που κάνει ανάποδες κολοτούμπες και τέτοια. Λέει ο Σάκης Ρουβάς τα 50 του και εσύ κατεβαίνει από ένα σκαλοπατάκι.
0: Και δείχνει.
1: Ζαφυρά του Πονάς και φταίει ο Πειραιάς, 29 Πέμπτου, μην το ξεχνάς. Καλά που μου το θύμισες, να πω χρόνια πολλά στα δίδυμα ανιψάκια μου. Έλα, τον Ανδρέα και τη Σοφία που κλείνουν τα 20.
0: Α, πότε πήγαν 20.
1: Πήγανε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό, 20, είπες τα ανιψάκια μου και σκέφτηκαμε κοτσιδάκια και τέτοια.
1: Όχι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 21. Ή 20-21.
0: Δίδυμο, εσύ δεν θυμάσαι αριθμού.
1: Για όνομα του. Θυμάμαι όμω το 29 Πέμπτου. Να τα χαιρόμαστε.
0: Οι άλλε τη πόλη δεν είναι σήμερα.
1: Οι
0: άλλε τη πόλη. Πόλη Εάλο. Είναι το Αγίου Ελκαμπή. Είναι και 2 χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από το Θρύλο.
1: Πολλά, πολλά έχουμε να θυμάμαι.
0: Ο Παπαρίνα Εάλο.
1: Τότε ήταν ο Παπαρίνα.
0: Τώρα είναι Ολγουίνα.
1: Ολγουίνα είναι. Είδε, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν.
0: Τα μισθωτήρια ανταλλάζεται. Αλλά εγώ σε γλέντισα. Έπεσα κι εγώ. Σε γλέντισα εκεί μέσα.
1: Εγώ το βάλα.
0: Σου μη βάλαμε και τη δική σου γιορτούλα. Πότε φτιάχνετε το βοτανικό. Έχω μόνο τέτοια μηνύματα. Μαρία, έχω μόνο τέτοια μηνύματα.
1: Το ξέρω. Το ξέρω και θα τα έχει για πολύ καιρό.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, θα τα έχω.
1: Σήμερα, όχι τη Δευτέρα, γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος και του φωτός. Γι' αυτό δεν δουλεύουν ούτε οι ηλεκτρολόγοι.
0: Okay.
1: Για τους υδραυλικούς δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, κάποιος είναι στη μηχανή με το κοντομάνικο και βρέχει.
0: Έπιασε βροχή,
1: δεν
0: αλήθεια.
1: Θα συνεχίσω το επόμενο. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Έπιασε
0: ναι.
1: Βροχή, αγάπη καλοκαιρινή που έλεγε.
0: Φινόπωρο ξανά και η ζωή μου αδιανή, Μαρία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρε Μαρία, καλημέρα. Όπως τα είδα, λέει και στους 2 ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να χάσει 3 παιχνίδια από αυτόν τον Παναθηναϊκό, ούτε σε 100 ημέρες, όχι σε 15 που διαρκούν οι τελικοί.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι άλλα παιχνίδια. Μην είστε. Ναι. Ξέρω εγώ, μην είστε τόσο σίγουροι. Είναι τελικοί. Αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις. Υπάρχουν,
0: ξέρω εγώ, αποδυτήρια, υπάρχουν συζητήσεις. Μπορεί κάτι να γίνει. Κάποιος να πει μια κουβέντα και να χτυπήσει σε ένα άλλο κίνητρο. Δεν το ξέρουμε. Άμα είναι να μην πάμε να παίξουμε.
1: Όχι. Αφού είναι έτσι τα πράγματα τώρα, γιατί
0: να μην πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ο Σίνερε ήθελε ένα πόντο να κερδίσει και έχασε 3 σετ και έχασε το ματσάκι.
0: Τα έχουμε ξαναδεί.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Τα έχουμε ξαναδεί. Βέβαια, ο Σίνερε είναι. Το έχει ξαναπάθει και την επόμενη χρονιά πήγε και κέρδισε τον Αλκαράθ. Όταν θα παίζει με αυτού. Συμβαίνουν τα πάντα. Μου έλεγε κάποιος, δεν χρειάζεται να πω το όνομα του Μαρία, επαγγελματίας παίκτης τένις, ότι το τένις, δηλαδή μετά το δεύτερο και τρίτο σετ καταλαβαίνεις τις διαφορές. Δηλαδή αν δεις, δεν ξέρεις λέει ποιος είναι το νούμερο 1, ποιος είναι το νούμερο 50. Δεν
1: στο
0: το
1: πρώτο
0: ξέρω.
1: Σετ.
0: Και ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Είναι στο ίδιο, δηλαδή
1: στο ίδιο επίπεδο.
0: Είναι στο ίδιο τα χτυπήματα, ο τρόπος, η ταχύτητα. Το μετά μου λέει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, όταν έρχεται η κούραση, πώς διατηρεί ένα στο χέρι του, έτσι.
1: Εντάξει, είναι τόσο δύσκολες συνθήκες στο Ρολάν Καρός τώρα. Έχει 58 βαθμούς, 120% υγρασία.
0: Μαρία, στο Ρολάν Καρός, αν ήμουν εγώ, καφέ ανέπινα και με χτύπαγε ο ήλιος στο χέρι. Ναι. Θα έκανα. Έλα λίγο πιο πίσω την καρέκλα, ρε παιδί μου. Ναι. Μας πήρε ο ήλιος εδώ. Σε λίγο θα φύγει.
1: Το είπε και ο Σίνερ ότι δυσκολεύτηκε, άρχισε να νιώθει πολύ ζάλι.
0: Ζαλίστηκε ο άνθρωπος.
1: Είχα πολύ χαμηλή ενέργεια, προσπάθησα να σερβίρω, αλλά δεν είχα.
0: Του πέσει το ζάχαρο,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ζάχαρο.
1: Και αποκλείστηκε από τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.
0: Σερούντολο.
1: Σερούντολο.
0: Σερούντολο.
1: Λοιπόν.
0: Που και αυτό, αν δει το Σερούντολο.
1: Μάλλον από το πρωί που ξύμισε δεν ήταν καλά.
0: Κουράστηκε αυτό.
1: Το ίδιο πράγμα έπαθα και εγώ με το Σίνερ χθες.
0: Σήμερα, δεν έπαιζε ρολάγκα.
1: Χθες. Δεν είχα καμία όρεξη να πάω να κάνω γυμναστική, να πάω γυμναστήριο.
0: Πήγες.
1: Καμία. Πήγα.
0: Ήσθες.
1: Χθες. Δεν είχα καμία όρεξη να πάω να κάνω γυμναστική, να πάω γυμναστήριο.
0: Πήγες.
1: Καμία. Πήγα.
0: Ήσουν αποδοτική. Εν τω μεταξύ,
1: είχα κλείσει να κάνω.

0: Για το, για, από το φιλότιμό μου.
1: Γιατί έχασες το χρόνο σου, παιδάκι.
0: Με τον Ορτζέσικ.
1: Πάρε να ξεφοραπείτε εκεί πέρα.
0: Και σήμερα μου έγραψε το ρολόι μου. Σήμερα δεν θα κάνεις τίποτα άλλο, δεν το ήξερα.
1: Είναι στο ρολόι.
0: Είναι στο ρολόι.
1: Ναι. Τσουβέλα, θα υποστείτε μεγάλο διασυρμό στους τελικούς. Εντάξει, ρε φίλε, δεν πρέπει να παίξουμε. Δεν πρέπει να παίξουμε. Τι, πάρτε το 3-0.
0: Δώστε το δικαίωμα τη συμμετοχή τουλάχιστον, ρε παιδιά.
1: Να παίξουμε. Άμα είστε τόσο σίγουροι, να παίξουμε και εντάξει. Ας διασυρθούμε. Τι να κάνουμε. Okay.
0: Λοιπόν, σιγάρα Τσουβέλα εδώ και η Μαρία λέει: κοντεύει τη σύνταξη. Κάθε φορά κοντεύω στη σύνταξη και κάθε φορά.
1: Πάει παραπέρα.
0: Και το πάνε παραπέρα.
1: Ναι.
0: Σαν κάτι γάτες που προσπαθούν να πιάσουν τη βούλα αυτή και την πάνε.
1: Μισό κοπέ, ένα φίλο μου που είχε μια κοπέλα, ήταν Σόφια αυτό.
0: Ναι.
1: Θεσσαλονίκη αυτή. Πάει αυτό Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει αυτή Λαμία.
0: Ορίστε.
1: Πάει αυτό Λαμία, κατεβαίνει αυτή Αθήνα. Του λέει: θα πάει Αίγυπτο. Σταμάτα.
0: Ιωάννεσμπουργκ.
1: Σταμάτα.
0: Και μετά άντε πάλι.
1: Άντε πάλι. Άστο του λέω. Δεν σε πάει. Για ποιο λόγο. Δεν σε πάει. Εντάξει. Εντάξει, καλά. Η Βάσο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν σήμερα τις Πανελλήνιες και στο κοριτσάκι μου για την προσπάθεια που έχει κάνει όλη τη χρονιά η Βάσο.
0: Μα
1: κάνει να πάνε όλα όπως γουστάρετε, όπως θέλετε. Okay.
0: Και να μην πάνε όλα καλά τώρα. Πάλι καλά θα πάνε τα πράγματα.
1: Και δεν είναι το τέλος. Κάτι τέτοιο. Αυτά.

0: Πάνος λέει, εμείς και στα μαγαζιά δουλεύουμε τη Δευτέρα. Mm-hmm. Και γίνεται της κακομοίρας, λέει, και φυσικά το ελληνικό κράτος αλακάρτ δεν αναγνωρίζει αργία στις αποδοχές. Κότες Πάνος.
1: Κότες, γιατί
0: δεν, βασικά αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, είναι ότι μπορεί, okay, να δουλέψουμε τη Δευτέρα, αλλά δεν το αναγνωρίζουν ως αργία για να πληρωθούν, ξέρεις,
2: παραπάνω,
0: το διπλό μεροκάματο ή το, το παραπάνω, τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Καλημέρα από το σπίτι, επιτέλους δουλειά, Κωνσταντίνος από Γαλάτσι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, μας ακούνε και από Λειψούς. Να καλημερίσουμε και τα παιδιά στα φορτηγά που κάνουν τις διανομές στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Με σταμάτησε ένας έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο
2: Σπίτι.
0: Ακούω τώρα, μου λέει τον Ερατζιά, σε περιμένω να πάω στην εκπομπή. Αγχώθηκα.
2: Δες, τώρα άργησα. Σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Περιμένω να γίνει ο βοτανικός για να διαβάζω τίτλους του βοτανικού ο Μάγκας.
0: Ναι, για τον Τετέι. Σίγουρα.
2: Ένα,
0: θα είναι ακόμα Τετέι.
2: Ναι. Αφού έχει το σύμβολο. Εντελαμαγκέντε βοτανίκ, τα λέμε τέτοια. Σίγουρα. Ή του βοτανικού ο Μάγκας στην Κέλλα πέθανε την Κυριακή από κάτω. Γιατί αυτή είναι η συνέχεια του. Αυτή είναι η συνέχεια του τραγουδιού. Λίγο πριν πάμε στην ενημέρωση, την πολιτική, να πούμε και εδώ κάποια σημαντικά.
0: Έχουμε και κάποια πραγματάκια να σας ενημερώσουμε. Π.χ. έχουμε το Box Delivery App που τα σπάει, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Και επίσης μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
2: Μπράβο. Βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Εάν σχεδιάζεις, θα πω εγώ κάτι άλλο, Μαρία. Mm-hmm. Ένα εκλεκτό δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο στη ζωή σου. Έτσι. Τώρα, στα ψυγεία των Lidl σε περιμένουν εκλεκτές κοπές Deluxe Angus Ιρλανδίας για να φτιάξεις ένα ζουμερό και γευστικό steak που το καλύτερο που έχεις δοκιμάσει τελευταία. Μην το πολύ σκέφτεσαι. Κάνε τη σωστή κίνηση. Ανέβα επίπεδο στην κουζίνα μου, εγώ, Μαρία. Με νόστιμο κρέας σε φοβερή τιμή. Lidl, γιατί αξίζει. Στείλτε θετική ενέργεια στο γιώκα μου, Καροτένιε, ο Blue Army.
0: Σε όλους, παιδιά.
2: Βίρονας, ο γιώτης.
0: Βοτανικότες.
2: Ωραίες οι βοτανικότες. Ήταν ωραίες οι βοτανικότες. Ωραίες.
0: Πάμε.
2: Ήταν ανάγκη τώρα. Βομβαρδιζέγκοφ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Είμαι ο Τάκης Λεμονής. Θα ήθελα να ευχηθώ στο bwin Sport FM χρόνια πολλά. Αυτά τα 30 χρόνια σίγουρα πέρασαν πολύ γρήγορα και ήταν πάντα κοντά μας όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Χρόνια πολλά και πάλι.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ναι, παιδιά, όλοι αναρωτηθήκαμε αν ήταν όντως ο Τάκης Λεμονής ή ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο σποτάκι.
1: Θέλω έτσι να σας ευχηθώ χρόνια πολλά στον Sport FM, κάθε επιτυχία έτσι και να τα χιλιάσει. Χαίρομαι πολύ που κι εγώ έτσι είμαι εδώ. Πολλοί στείλανε μήνυμα, το καταλάβαμε ότι ήμουν εγώ έτσι. Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και χαίρομαι που βρήκε έτσι το δρόμο του σαν σήμερα μια μεγάλη στιγμή έτσι, για μένα η μεγαλύτερη, γιατί κατάφερε να πάρει έτσι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: δεν σε χάλασε. Αλλά να λέει τέτοια. Δεν σε χάλασε.
0: Αρδάκι.
1: Αρδάκι ξανθό, αεκτζού, έτσι. Που σε πήγα έτσι μέσα στο σπιτάκι σου.
0: Δεν λες τίποτα τι έγινε πριν από δύο χρόνια.
1: Στο σπίτι σε άλλου δικιάστη και Λεμονής. Τη δική μας τη θεάκι του να αγκαλιά.
0: Καλημέρα στον Νίκο, το Λόρδο Ήρωνα.
1: Ωραίος ο Λόρδος.
0: Ο Λόρδος Ήρωνας. Ο οποίος μόλις ανέβηκε στη σκάλα στα 5 μέτρα για να φτιάξει κάτι δίχτυα σκίες σε ένα beach bar στο Σχοινιά.
1: Σώπα ρε μας τώρα.
0: Λοιπόν, αρχίσατε λέει τα σπασίματα και τα πεσίματα. Καταρχάς εσύ, πρώτον,
1: ναι.
0: Έχεις ανέβει στα 5 μέτρα. Μας ακούς και στέλνεις και μήνυμα. Και ζεις επικίνδυνα, θα έλεγα.
1: Και μπορείς και ακούς, γιατί η θάλασσα, ξέρεις, αν δεν έχει καλή αγωγή. Έχει καλό σήμα εκεί. Μπράβο. Έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Τέλος πάντων, πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε. Έτσι, τώρα μην περάσει το τριήμερο τώρα στο ΚΑΤ. Δεν είμαστε για τέτοια.
1: Είναι έτσι δύσκολα, έτσι. Δεν τρέπεστε λίγο, βάλατε το τσιουβί να κάνει σποτ. Αύριο θα ακούσουμε παράσχο τι
0: γίνεται. Ντόνι.
2: Εν τω μεταξύ κάνω και λίγο Γρηγορίου. Ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και παλεύουμε να δούμε τι θα κάνουμε φέτος με τα μεταγραφικά. Έτσι κάπως είναι ο κύριος Γρηγορίου. Τώρα έβλεπα προχτές και νομίζω ότι ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και πρέπει να βρει το δρόμο του.
0: Και Τσίπρα, θέλω και Τσίπρα. Γιατί
1: κυρία Ζαφυρά του, ναι. Το κόμμα Ελλάς είναι έτσι, κάναμε την απάντηση, τη δύναμη, την ελπίδα. Βάζεις ουσιαστικά, γιατί δεν έχει κάτι χαρακτηριστικό.
0: Όχι, έχει τον
1: 100%. Έχει, ρε παιδί μου, είναι αυτό που μην μου σπάτε και τα
0: αυτό,
1: τέτοια πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγα... ανοίγει για τα κάλαντα ο Τσίπρα.
0: Μου έπεσε στο Instagram από το Λούμπεν η παρουσίαση του. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις τι καλά που κάνει ο Τσίπρα στον Τζουβέλα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτό.
1: Είναι το αρτινό που έχουμε, καταλαβαίνεις.
0: Είναι
1: το αρτινό, το χαλαρό.
0: Ναι, καλά, βλέπω και τους άλλους που δεν έχουν το αρτινό, μια χαρά τους κάνεις.
1: Ναι, ναι, και εγώ θα μπορούσα έτσι να είμαι από την Άρτα. Καλημέρα γερόντια, ο Αγλαία Αυτιάμπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι επιτυχίες του Ολυμπιακού κάνουν πολύ καλό στο χιούμορ σου. Θα έχεις εκπληκτική περιοδία, λέει η προβλέπτη.
1: Ήθελα να έχω και παναθηναϊκές επιτυχίες, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Άστα τα παπατζηλίκια.
0: Έτσι το χιούμορ σου.
1: Άστα τα παπατζηλίκια. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Δοκιμάστε με. Δηλαδή, άστα τα παπατζηλίκια. Ήθελα παναθηναϊκή ευτυχία.
0: Ο Βασίλης τα έχει βάλει με το Βαγγέλη Ιωάννου. Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτω τα χέρια, ρε, από το Βαγγέλη
0: Ιωάννου. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό για το Βεζένκοφ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Δεν το είχα ακούσει. Και όταν έβαλε ο Βεζένκοφ εκείνη το σούτ από το κέντρο. Γεια μαδρε Σάσα. Απαράτα, μαδρε Σάσα. Δηλαδή δεν μπορούσα να εκφραστώ, ήταν η κόρη μου μπροστά.
1: Κορυφαία παρέα που έχω υπάρξει. Εγώ, Βαγγέλης Ιωάννου, Σωτήρης Γεωργίου, Γιώργος Γεωργίου, Μαχαίρας και Αυγολέμονος. Στον Πιπινιό. Εκτός ότι τρέχανε πρόβατα από άλλη στάνη να φύγουν. Δηλαδή,
0: κατάλαβα. Γιατί σου λέει θα μας φάξουν και εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει αυτοί θα μείνουν σαν τα χόμπιτ εδώ πέρα μια εβδομάδα και θα τρώνε κοπάδια μέχρι να παλέψουν. Δεν καταλαβαίνεις από ανάλυση. Περνάγαμε σε άλλου τύπου ανάλυση.
0: Εντάξει.
1: Και περνάγαμε μετά σε άλλου τύπου ανάλυση. Η κουβέντα μου εγώ ήμουν απλά εκεί. 122 κιλά. Θυμάσαι, ήμουν 122 κιλά. Έπαιρνα γάστρα για το σπίτι
0: δεν
1: για να
0: ξαναπάω. Τόσο.
1: Ναι, ήμουνα στην.
0: Ήσουνα στα 100, κάπου
1: στα 107.
0: 107. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, ανάλογα με τους σταθμούς, από 103,3 κατέβαινα. Σήμερα είμαι
0: 96,4. 96,4.
1: Έχασα 2 κιλά. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνες οι βραδιές, γιατί έγιναν κάποιες συνεχόμενες βραδιές, ήταν κορυφές. Και μετά Σκασεμίτη και Βαλάντη στο ασανσέρ που συναντιόμαστε τραγουδιστής. Είχαμε τέτοια. Είχαμε τέτοιες παρέες στον Πιπινιό.
0: Για όσους δεν το ξέρετε, για όσους δεν το ακούσατε, ο Βαγγέλης Ιωάννου αποκάλεσε Βομβαρδιζένκοφ.
1: Το Βεζένκοφ.
0: Το Βεζένκοφ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Είμαστε με Βαγγέλη Ιωάννου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Mm-hmm. Μαρία, καλημέρα. Τι θα έκανες αν μάθαινες ότι η αδελφή του άντρα σου ζηλεύει τη σχέση σας? Δεν έχει αδελφή.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Και δεν έχω και αδελφή.
1: Πάει, του χάλασε τη σκετσάκι.
0: Τώρα δεν γίνεται.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε. Έλα, ζήσε, ρε παιδί.
0: Καλημέρα από Τζόρτζιο Χαρμάνη. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αντίπαρο. Επιτέλους λέει τριημεράκι. Εσύ, Κωνσταντίνε, δεν έχετε συνέχεια τριημεράκι εκεί στην Αντίπαρο. Δηλαδή, με συγχωρείς κιόλας. Οπότε είναι τετραημεράκι, γιατί θα το, mm-hmm. θα το κλέψουν κάποιοι. Ναι. Θα την κλέψουν ναι. κάποιοι την Παρασκευή. Είναι για τη Μαρία η σύνταξη ότι για το ρίλο το ρεπό.
1: Όφι ανάν.
0: Όφι ανάν. Όχι, γιατί ο ρίλος παίρνει ρεπό. Εγώ δεν παίρνω σύνταξη.
1: Τόση ώρα σκέφτομαι για τον άντρα που ζηλεύει τη σχέση. Δηλαδή η αδερφή του άντρα.
0: Η αδερφή του άντρα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, πολλές φορές δεν ζηλεύει τη σχέση. Πολλές φορές υπάρχει αγάπη μεταξύ δύο παιδιών που
0: δύο
1: είναι αδερφιά.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν βλέπουν ότι, ξέρω εγώ, φεύγεις από το σπίτι, δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα, μπορεί να μην πας στη γιορτή, επειδή τώρα. Ξέρεις, δεν φτάνει και ο χρόνος όταν πας σε ένα άλλο σπίτι με έναν άλλο άνθρωπο. Δεν μπορείς να είσαι εκεί απίκολη την ώρα όπως ήσουν. Και ζηλεύεις αυτή τη σχέση. Δεν ζηλεύεις ότι. Εκτός αν είσαι η αδερφή του Νεϊμάρ.
0: Που... Ναι.
1: Εννοώ που ναι. θέλουν να είναι παρέα.
0: Αντζελίνα Τζολί.
1: Ναι.
0: Με τον αδελφό της είχε μια πολύ δυνατή
1: πολύ
0: σχέση.
1: Δυνατή σχέση. Πολύ. Και μια και είπες Αντζελίνα Τζολί, εγώ θέλω να το πω και να το θίξω.
0: Ναι.
1: Άμα δεις τα παιδιά της Τζολί και τα παιδιά του Μπέκαμ, είναι τρανή απόδειξη που άμα είναι πολύ ωραίοι γονείς, δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά θα βγουν κούκλοι. Να τα πούμε αυτά. Να τα πούμε αυτά.
2: Γιατί ο γιος του Μπέκαμ είναι πατέρα, δεν με ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Όχι ρε, μια χαρά είναι το
1: σε
0: παιδί.
1: Σε σχέση
0: ρε.
1: Με τον Μπέκαμ και τη, που, την Spice Girl, το παιδί, τα παιδιά της Ζολή, με τον Brad Pitt.
0: Τα παιδιά της Ζολή, τα περισσότερα είναι υιοθετημένα.
1: Ναι, εκτός από τα υιοθετημένα που ούτε NBA θα πάνε. Τα παιδιά της Ζολή αυτά που κάνουν
0: δεν
1: τον Brad Pitt.
0: Δεν τα έχω στο μυαλό μας. Τα παιδιά του Σάκη Ρουβά όμως και της Κάτια Ζιγούλη.
1: Είναι, έτσι σας πάμε ναι. από τη χώρα μας.
0: Ναι, άρα το DNA ναι, το ελληνικό.
1: Είναι ο ήλιος, το λάδι, οι κότες, τα αυγά που μαζεύει ο Ρουβάς.
0: Ο ουρανός μας.
1: Αλλά δες του Brad Pitt. Και τη Τζολί τα παιδιά. Ή του Μπέκα δεν είναι. Τα παιδιά. Βγήκαν τα παιδιά Τζολί και Μπραντ Πιτ. Λέγε τώρα θα κάνουν ένα. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά και το παιδί. Η μάνα μου ρε. Κυρία Αλσία Λιαροπούλου. Η μητέρα μου. Έχει τρελαθεί.
0: Παιδιά,
1: μία είναι Ολυμπιάδα, μία είναι έτσι, μία είναι Μίση Σμιθ. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή βλέπει Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί. Λέει θα βγάλουν ένα παιδί, ένα αστέρι. Άσε μας ρε Μαρία, τρανή απόδειξη είναι αυτή. Ζήτω η Ελλάδα μας.
0: Με συγχωρείς, εγώ βλέπω. Όχι, εσύ.
1: Τι όχι.
0: Έλα, είσαι υπερβολικός.
1: Ποιος είναι υπερβολικός, αυτό περίμενες. Το γιο του Μπέκαμ, το έχει το γιο του Μπέκαμ. Ο γιος του Μπέκαμ.
0: Τι είναι αυτό, μωρέ το πιτσιρικάκι αυτό. Καταρχάς είναι ίδιο Brad Pitt.
1: Είναι παλιά, αυτό είναι παλιό. Πρέπει να, τώρα έχουν μεγαλώσει. Δεν είναι έτσι, ούτε η Τζολί δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πολύ. Εγώ αγαπούσα αυτή τη φλέβα.
0: Βιολογικά παιδιά, Πιτ Τζολί.
1: Ναι, ναι, μην βάζεις.
0: Με συγχωρείτε. Δηλαδή είναι ίδιο
1: ο Brad Pitt. Δεν είναι αυτό, έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει και τι έκανε.
1: Έχει μεγαλώσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, αν έχει μπει στην εφηβεία τώρα κι αυτό.
1: Άσε μας,
0: και...
1: μωρέ.
0: Όχι, ρε.
1: Τίποτα. Ζηλεύεις, μόνο τώρα. Οι άσχημοι γονείς βγάζουν τα πιο ωραία παιδιά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Τελείωσε. Πρέπει να βγει κάτι από την εκπομπή. Άσχημοι γονείς, παντρευτείτε, κάντε οικογένειες. Θα βγάλετε πεδαράδες.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Άσε ρε. Η Τζολί και ο Μπραντ Πιτ. Κάτσε, ο Μάντοξ είναι 20 χρονών τώρα. Ο Μάντοξ. Κάτσε, θα πατήσω Μάντοξ. Μάντοξ. Αυτό είναι καφετέρια. Πάμε Μάντοξ. Αράξουμε Μάντοξ. Θα βάλουν Ολυμπιακό.
0: Κορδαλό.
1: Ναι, ρε. Πλατεία Μέμου. Μάντοξ. Είναι στο σύνδεσμο.
0: Δηλαδή, δεν θα ήταν στο κολονάκι το Μάντοξ.
1: Τι ζωή έχει. Το Μάντοξ είναι.
0: Πολύ φλόρικο το κολονάκι.
1: Είναι και χάπι το Μάντοξ για τη μέση τη δικιά σου. Έχει πάρει Μάντοξ για το στομάχι. Περίμενε. Γιο Μπραντ Πιτ.
2: Πατέρα. Σκάσε μου ένα κοσαϊβράκι, γιατί θα γίνει.
1: Εντάξει, τώρα θα τα βρω.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Αφαίρεσε και το επώνυμο του πατέρα του.
0: Αφού δεν ήταν και πολύ.
1: Μόλις πήγε 20 χρονών, τα βρήκε όλα έτοιμα, έτσι.
0: Δεν τα πήγανε και πολύ.
1: Άσε ρε. Μη με κόβεις, θα το βρω το παιδί.
0: Πήγαινε σε break και θα το βρει.
1: Το βρω εγώ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μιλάμε βρήκες, για πεθερά τώρα.
1: Τα βρήκε όλα έτοιμα και δεν θε το επίθετο του πατέρα
0: πεθερά,
1: σου.
0: Μια χαρά
1: τα
0: βρήκε
1: όλα έτοιμα. Άντε από εκεί πέρα.
0: Μαρία, τι θα έκανε σε έναν αδελφή του άντρα σου, έβαφε τα μαλλιά τη ξανθάκια αυτή.
1: Τι μηνύματα. Το Μάντοξ είναι εμβόλιο για απολέπιση, λέει κάποιο.
0: Για απολέπιση. Τι.
1: Ένα μα έπριξε. Μία ώρα εκπομπή και έχετε κάνει τουμπεκή την είδηση με τον Ταύρο στο Μιλάνο. Ντροπή. Τι έχει γίνει με τον Ταύρο στο Μιλάνο.
0: Και μας λέει ξέρω, και, και γιατί να την έχουμε κάνει τουμπεκή, ρε αδερφέ, δηλαδή πραγματικά.
1: Τι Ταύρο στο Μιλάνο. Δηλαδή τι τα παίρνουμε από το.
0: Τώρα έχουμε μπει στο δίδυμο τώρα. Δεν μα νοιάζουν για τον Ταύρο.
1: Πες το.
0: Ω, Ταύρο στο Μιλάνο.
1: Τι έγινε. Ντροπή και ντροπή και ντροπή και ντροπή. Τι
0: τα
1: έγινε.
0: Τυχερά.
1: Τουρίστες κατέστρεψαν το βάρελ σημεία στο μοσαϊκό του τυχερού. Ωραία. Και τι.
0: Ό,τι τι, δηλαδή.
1: Ναι, και το κατέστρεψαν και θα συλληφθούν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι, για ποιο λόγο ένα, να το.
0: Πρόκειται
1: επειδή
0: για...
1: τρώμε μοσχάρια.
0: Όχι, ρε, ένα ψηφιδωτό δαπέδου.
1: Ναι.
0: Που απεικονίζει έναν ανατομικά λεπτομερή ταύρο. Δηλαδή, okay. Φαινόταν το τέτοιο του ταύρου.
1: Ωραία.
0: Σε μία από τις μεγάλες θέσεις του Μιλάνου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υποβάλλεται τώρα σε προσεκτική αποκατάσταση γιατί έχει φθαρεί από χιλιάδες περαστικούς που τιμούν μια συνήθιστη παράδοση. Τι κάνουν, πάνε και τα πιάνουν.
1: Πάνε και πιάνουν τα τέτοια, ναι, του ταύρου. Το έχουν για τύχη. Πιάνει τύχη, μάμα, πας και πιάσει τα τέτοια.
0: Δεν ξέρω. Έχω πάει στο Μιλάνο αρκετές φορές. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ότι πρέπει να πάω να πιάσει τα ριπαπά του ταύρου στο Μιλάνο. Είναι στόχο ζωή αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τι κάνουμε την μπεκή. Εμείς τα πήραμε και τα βάλαμε στο κεφάλι, τα βάλαμε.
0: Δεν ξέρω. Ότι και καλά ο υπερτουρισμός και αυτό. Δεν είναι ο υπερτουρισμός, παιδιά.
1: Και μένει με τα τέτοια
0: είναι υπερ... για του καθένα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν είναι ο υπερτουρισμός.
1: Μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Υπερτουρισμός. Μπορεί να υπάρχει. Ναι, μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Οκ. Okay. Αλλά τι πάει να πει ότι άμα υπάρχει. Εδώ δεν έσπασαν τα γυαλιά του Καβάφη που πήγε.
0: Παιδί μου, άλλος πήγε και έγραψε στο Κολοσσέο.
1: Ναι.
0: Γάμα συν δέλτα ίσον love forever και τέτοια.
1: Γιατί αγαπιούνται. Καλά έκανε, ναι, το Κολοσσέο και τα έγραψε. Η αγάπη Μαρία είναι η υπέρβαση. Άλλο που συνελήφθη. Α, δεν είναι ωραίο.
0: Περίμενα να σου πω.
1: Δεν είναι ωραίο να παραγράψει το ρηπαπά του ταύρου.
0: Α, ξέρεις τι κάνει. Καλά, είναι βλαμμένοι άνθρωποι.
1: Ισολό φορέμα.
0: Λοιπόν, πατάνε τη φτέρνα πάνω στα ρηπαπά του ταύρου.
1: Από δολάγμη.
0: Και κάνουν τη φτέρνα με το τη φτέρνα και κάνουν γύρω-γύρω. Και αυτό είναι, λέει, αυτό σου φέρει καλή τύχη. Και πάτα, φύγανε τα ρηπαπά.
1: Και άμα πατά τα ρηπαπά, θα φύγουν. Αλλά...
0: και καταστράφηκε.
1: Να παραγράψει άλλο. Άμα συνδέεται, ασολό φορέμα τα ρηπαπά του ταύρου. Άμα είσαι μάγκα. Ωραία, και τι κάναμε του μπεκί εμείς.
0: Δεν δηλαδή, ξέρω, μωρέ.
1: Ποια είναι η ατζέντα.
0: Πώς ξυπνάει ο
1: Όχι,
0: καθένας,
1: ρε Μαρία. Η ατζέντα ποια είναι τώρα εδώ. Δηλαδή, ποιον προστατεύουμε που δεν το λέμε.
0: Δεν ξέρω. Του
1: ποδολαγνώρι
0: παπάκιδες. Του Μιλάνου, δεν ξέρω.
1: Εσείς που πάτε.
0: Εγώ Γιουβέντους είμαι.
1: Εσείς που πάτε. Δηλαδή, στο Μιλάνο χάνουμε το Champions League από την Κάλιαρη. Μας πατάνε και τα ρηπαπά, Μαρία. Θα πάω στα καλά καθούμενα που έχει ένα ταύρο. Να το δώσω.
0: Καταρχάς, μεγάλη αυτοπεποίθηση για σένα να θεωρήσει ταύρο. Και γενικά το λέω για τον κόσμο.
1: Ναι, ρε, έχω οροσκόπο ταύρο.
0: Εσύ
1: πρέπει να μου πατάς.
0: Οροσκόπο ταύρο. Α, μπράβο, γι' αυτό είσαι ευαίσθητος.
1: Ποιος είναι ευαίσθητος.
0: Είσαι...
1: Α, ναι, καλά, μα φάω μπάλα εκεί. Γι' αυτό το λένε βουβονική χώρα, Μαρία. Δεν βουβός, πέφτεις κάτω. Είναι δυνατόν τώρα. Εδώ βαρδάλισα τον Καβάφ καθόταν στο παγκάκι του ίσκους, ούτε ρηπαπά ούτε τίποτα.
0: Σπάσαν τα γυαλιά.
1: Σπάσαν τα γυαλιά και έγινε αποκατάσταση. Έγινε αποκατάσταση.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγίνει σίγουρα βανδαλισμό.
0: Ναι.
1: Θα ξαναγίνει. Άλλος έκανε φωτογραφίες περίεργες, τώρα καταλαβαίνεις. Στο ρηπαπά του ταύρου. Εδώ μεταξύ, φύγανε τα ρηπαπά από το πάτημα. Δεν έγινε βανδαλισμός.
0: Ναι. Και τώρα γίνεται αποκατάσταση. Έχουν, ναι, βάλει γύρω-γύρω.
1: Φύγανε ουρολόγοι.
0: Ναι. Πώς πάνε στις παραλίες που γεννάνε οι χελώνες και έχουν βάλει αυτά τα γύρω-γύρω.
1: Τα προστατευτικά.
0: Τα προστατευτικά.
1: Αλλά τώρα, γύρω μόνο από τον ρηπαπά.
0: Τώρα δεν θα πατήσει κανένας. Και ποιος, να σου πω κάτι.
1: Τελευταία φορά. Σε ποιον έτυχε. Μπέρι, μπέρι, ναμ, ναμ.
0: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος. Εμένα εκτός, αυτά με εντυπωσιάζουν.
1: Ποιος είναι αυτός που του λένε έρχονται από όλο τον πλανήτη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ καλή τύχη να πατήσει το ρηπαπά, ναι, με τη φτέρνα.
0: Και με να τη φτέρνα και να κάνεις γύρω-γύρω.
1: Και να πάσει και να σπάσει.
0: Ναι.
1: Τι κακοτυχία έχεις. Να είσαι ο μοναδικός στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Σε πιανού τη φτέρνα έσπασαν τα ρηπαπά. Ο τελευταίος. Αυτός έχει και την ευθύνη. Δεν φταίω εγώ, ήταν ήδη χαλασμένα. Αυτό το κλασικό. Ήταν ήδη χαλασμένα.
0: Τα είχαν σπάσει άλλοι.
1: Μα και λέγε ο Τάρος, μα έχει να σπάσει τα τέτοια. Τι να πω, καλημέρα και στην Νικόλ. Τι να πω.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν σας έχω πάει πολύ κουβάρι,
0: ναι,
1: παιδιά, φέτος.
0: Ναι, παιδιά,
1: δεν σας έχω πάει
0: για
1: πολύ
0: κουβάρι. Σας είχε πει ο Ολυμπιακός Final Four πρωταθλητής.
1: Με Ρεάλ.
0: Τον μαζί. Ακούγατε.
1: Ότι δεν
0: τον
1: υπάρχει ακούγατε. Βαλένθια πουθενά.
0: Λοιπόν, από το Νοέμβριο τα έχει πει.
1: ΑΕΚ έχω δώσει την πρωταθλήτρια, όχι από την αρχή. Στα play-off είπα η ΑΕΚ. Θα το πάρει σίγουρα,
0: ναι,
1: αέρας.
0: Στα play-off μας το είχε
1: πει. Αυτό έχω πει. Και ωραία. Και έχω πει Arsenal.
0: Είπαμε του Ταύρου και του Ράπτη.
1: Ναι, Arsenal να πάρει την Premier League. Την πήραμε και το Champions League. Arsenal.
0: Τώρα γιατί.
1: Τι έχω πει, λέω, δεν σου λέω ότι θα γίνει.
0: Μα, ό,τι έχει πει, έχει γίνει.
1: Ναι, τι λέει ο άλλος, τον έχω στείλει στον κουβά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Oh.
0: Αυτοί λέει που ενοχλούνται από τον υπερτουρισμό,
1: ναι,
0: είναι οι ίδιοι που ενοχλούνται από τα πάντα. Τους ενοχλεί που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο και δεν είναι μόνοι. Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια μέρη του κόσμου. Όπως είδες στην Ιταλία.
1: Όχι.
0: Σε ένα μέρος παραλιακό. Πώς είναι, πώς έχουμε εμείς, ρε, τη Σαντορίνη που έχεις ένα σοκάκι κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι υπερτουρισμός. Δεν γκουνιώσουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό Αύγουστο στην Κέρκυρα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Γιατί
0: που
1: τον Αύγουστο στην Κέρκυρα. Άστο. Πάσχα στην Κέρκυρα.
0: Γιατί
1: δεν περπατάς.
0: Πάρα, πάρα πολύ κόσμο σε πολύ μικρά μέρη.
1: Ναι, δεν περπατάς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις και κάνεις. Και εσύ, αν ζεις εκεί. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο για τους ανθρώπους που είναι μόνιμοι κάτι.
0: Φυσικά.
1: Που ναι, θέλει ο άλλος να πάει.
0: Εντάξει, είναι και για τους άλλους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά και πάνε και τελικά έχουν δώσει κι άλλοι ένα σκασμό λεφτά.
1: Μαρία, το έχω ξαναπεί. Καλά, απλά ναι, περπατάνε και βγάζουν selfie. Δεν ψωνίζουν. Πάνε στο μέρος. Πάνε εκεί που είναι να πάνε, τους βάζουν τα βραχιόλια και περπατάνε μέσα στην πόλη και βγάζουν selfie. Πήγαινε σε ένα νησί και δες ποιος κουβαλάει μια σακούλα από κατάστημα. Δεν κουβαλάει κάποιος μια σακούλα από. Θα δεις 3.000 άτομα. 5 άτομα κουβαλάνε μια σακούλα από κάτι που ψώνισαν. Όλοι με ένα παγκοτό. Μπλα. Τέλος πάντων. Τι λέει, υπάρχει... Το ίδιο υπάρχει με αγριογούρνο στη Φλωρεντία.
0: Ούτε αυτό το είχα. Αλλά είχα φάει αγριογούρνο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το όριπα του αγριογούρνου για να βάλεις και το πόδι. Ενώ ο Ταύρος είναι.
0: Μα, εντάξει, δεν ήταν σε φυσικό μέγεθος ο Ταύρος.
1: Α, ήταν η υπερβολή.
0: Ψηλό, ψηφιδωτό ήταν. Ξύπνη η Ιταλία. Ενώ εμείς έχουμε τον Καβάφη.
1: Τι θα πατάς τα παπάρια του Καβάφη. Τι θα πει.
0: Όχι, κατάλαβες. Είναι άλλο το μάρκετινγκ.
1: Ναι, έχουμε ένα πολιτισμό.
0: Πάμε εμείς να πιάσουμε το πνεύμα τώρα και αυτό και οι θάκες και αυτό.
1: Ναι, ναι. Okay.

0: Και θα εύχεσαι να είναι μακρύς
1: ο δρόμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πηγαίναμε σημειωτών στο Αμάλφι Ποζιτάνο, όπως εμείς τον επιτάφιο στον Ερχομενό.
2: Ναι, στο Αμάλφι Ποζιτάνο. Δεν το έχεις δει, αλήθεια, τι έχει γίνει. Δεν
0: το έχω δει.
2: Δηλαδή θα πεις ότι στην Κέρκυρα τίποτα, δεν πατάει ψυχή. Αλήθεια. Άμα το δεις αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το Αμάλφι είναι σαν την Αμφιλοχία εδώ μεταξύ. Τι με κοροϊδεύετε.
2: Είναι σίγουρα ωραίο το Αμάλφι Ποζιτάνο, μα πας, ξέρω εγώ, 19 Νοέμβρη. Αυτό που βλέπεις στις φωτογραφίες είναι 19 Νοέμβρη, Μαρία, χωρίς ούτε γάτες δεν
0: κυκλοφορούν. Είναι ωραίο το Αμάλφι Ποζιτάνο να είσαι 29 χρονών, η κοπέλα 23 και να τα έχετε 3 μήνες. Και να πας στο Αμάλφι και να έχεις μια ωραία θέα και να μην
2: καλά, αυτό γιατί πρέπει να πας στο Ποζιτάνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Τι λες τώρα!
2: Πρέπει, εντάξει, είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε. Αλλά...
0: Τον Εφραίμι έχουν πάει.
2: Αυτό είναι.
0: Πού πάνε όλοι αυτοί.
2: Τι να σου πω.
0: Ναι. Έτσι ήμασταν στον Παΐσιο για να προσευχηθούμε. Ναι, ναι, ναι. Την ουρά.
2: Μιλάμε ότι έχει... είναι λες και τις τοποθέτησες και απλά δεν μπορούν να πάνε πέντε πόντους να περπατήσουν αυτό.
0: Αυτό μου το είπαν στο Κολμάρ. Βρήκα έναν Έλληνα στο Κολμάρ που είναι από τα πιο ωραία χωριά στον κόσμο. Που βρέθηκα τυχαία μια μέρα του Οκτώβρη νομίζω και μου λέει, φίλε, εδώ είσαι τώρα Θεός. Πιο μετά, επειδή είναι από τους νούμερο ένα παγκόσμιους προορισμούς και χειμερινούς και γενικά, δεν περπατάς ένα μέτρο. Και εγώ πέτυχα τη γιορτή πίτσας και κρασιού. Είχαν βγάλει φούρνους έξω, Μαρία, και είχαν δωρεάν πίτσα μαργαρίτα και εκείνο το κρασί με το, όχι σαν γκριά, αυτό το ζεστό. Ξεχνάω πώς το λέω.
2: Το ζεστό κρασί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ζεστό κρασί.
2: Ναι, ίδια.
0: Το έγινα κουδούνι, σε πληροφορώ. Δεν οδηγούσα, ήμουν σε ξένο.
2: Δεν είχα καμία φορά.
0: Δεν οδηγούσα. Μια. Σαν γατί. Μου δώσε ένα πλαστικό ποτήρι και έκανα. Μια. Μάλιστα. Κόντρα πλακέ Καβάφης, ο Νίκος Σταύρος, το υιοθετώ, λέει το ψευδόνυμο. Πάρτο. Εγώ θα σου πω, αν έχεις δει για τη Gen Z γενιά και την πολυδιάστατη αλήθεια Μαρία, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό. Ζει σε ένα δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Στάνω σαν φιλοχία, λέει, καλύτερα. Απλά έτσι. Τώρα επειδή... Απλά τώρα επειδή, τέλος πάντων, επειδή ο νέος δρόμος πάει πάνω, από, έξω από τα χωριά, δεν περνάμε
2: περνάς,
0: τώρα από Στάνο. Από Στάνο, όχι Ποζιτάνο, Μαρία.
2: Ορίστε, και γιατί να μην πάμε Νοέμβριο στο Κόμμο να δούμε και Δουβίκα.
0: Θα είναι ο Δουβίκας, θα φύγει.
2: Έλατε.
0: Θα παίξει και τσάπες. Δηλαδή.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με φόρα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ για το 1-0 στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στη Sunel Arena. Αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις, ενώ πριν το Τζάμπολ ανέβηκε το Λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ. Αναμενόμενα μέτρια η εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έκανε λόγο για προπαγάνδα αναφορικά με τα σχόλια για τη διαιτησία στον τελικό με τη Ρεάλ. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Έργιν Άνταμαν και πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίζτα της Ρίο Αβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για 3 διετές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει η Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζ Ορούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόορη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μία ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΑΡΗ. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα φιλικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League Ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμβητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Αύριο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα απολωνισμένης βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League Ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί σήμερα με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Καρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος, η Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Ήταν και αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά, 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Αποκλεισμός σοκ στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός για τον Γιάννη Ξίνερ, ο Ιταλός, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο και έμεινε εκτός συνέχειας. Οι Spurs επικράτησαν 118-91 τον Thunder στο San Antonio και έστειλαν σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA που θα διεξαχθεί στην Οκλαχώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
4: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και τη Βέρα θα πωλήσει. Λοιπόν, 7 μετά τις 9. Big Win Sport FM, ή από εδώ.
1: Του Σταποκί!
0: Δεύτερο ημίχρονο, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης. Θα πάμε μέχρι τις 10. Μέχρι να έρθει η Τσούτσικας και Τσόχος για πρεσάρισμα. Μέχρι να πει τις ειδήσεις ο Κεφαλάς, θα βγει ο Τσούτσικας. Πολύ ωραίο μήνυμα. Και τόσο μεγάλο το δελτίο.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά. Νομίζετε ότι δεν έχουμε ειδήσεις, αλλά τελικά έχουμε.
0: Πολλές ειδήσεις.
2: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματάκια στο Instagram. Γιατί τα έχουμε παραμελήσει. Καλημέρα. Τσούβι, τον έφαγε στο Νεϊμάρ, μαυρόγατε.
0: Δεν είμαι μαυρόγατας. Είμαι με τη Βραζιλία και το καλό μας. Η Σελεσάο είναι στην καρδιά μου. Ο Ρονάλντο ο παλιός είναι στην ψυχή μου. Είχα τα ίδια δόντια στο γυμνάσιο. Είμαι Βραζιλία. Τι θες? Θέλω το καλό της εθνικής, ρε φίλε. Στην Εφτάρα ήμουν βουρκωμένος. Από τους Γερμανούς. Βουρκωμένος.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Με αστάθεια και κουφόβραση. Με νικητέα δεν μπλέκει, Τσουβέλα. Με τη Δήμητρα.
0: Τι έκανε η νικητέα πάλι? Με σχολίασε.
2: Κάτι σε σχολίασε.
0: Τι έκανα για τις πιλωτές και τι.
2: Όχι, λέει, όπου βλέπω τη Ρία Ελληνίδου, είναι πάντα δίπλα της Βέλλας.
0: Όχι, ρε, όχι. Έτυχε τώρα σε ένα εταιρικό event. Αλλά.
2: Είναι και στην πιλωτή, είναι και με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Ναι, έτσι. Εντάξει,
2: καλημέρα και στη Σαλοπέτα.
0: Να πάτε να τη δείτε στο stand-up τη Δήμητρα με την Κόλια, είναι μαζί. Έχουν μια πολύ ωραία παράσταση, το Καμικάζι. Στηρίξτε, δηλαδή είναι τρομερό ταλέντο.
2: Είναι
0: τρομερό ταλέντο. Και η Δήμητρα και η Κόλια. Λοιπόν, η Μελίνα, έτσι.
2: Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Εγώ δεν πέτυχα, λέει, στις Πανελλήνιες, αλλά είχα πολλές άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, λέει, είμαι πολύ καλά και δεν μετάνιωσα για τίποτα. Σαλοπέτας είναι υδραυλικός, έτσι να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα και στον Δαμιανό.
0: Γεια σου, Ρεντάμι. Ο Τσόχος δεν θα έρθει, έχει πάει Βουδαπέστη.
2: Ναι, σωστά.
0: Μας ενημέρωσε ακροατής. Mm-hmm. Δεν είναι υπέροχο αυτό?
2: Το έχει πει, μωρέ, ναι.
0: Το ξέχασα.
2: Καλημέρα.
0: Και κυρίως ζήλεψα που ο Τσόχος είναι στη Βουδαπέστη.
2: Είναι ωραία.
0: Για τον τελικό του Champions League.
2: Έχεις πάει Βουδαπέστη?
0: Ναι. Έχω κάνει παράσταση.
2: Α,
0: αλλά με είχαν πάει σε ένα μυστικό μπαρ, Μαρία. Αυτό που δεν έχει επιγραφεί έξω. Ναι. Που το ποτό σπικίζει. Έχει 30 ευρώ.
2: Ε? Σπικίζει.
0: Πού έτσι σπικίζει?
2: Έτσι λέγονται αυτά τα μπαρ.
0: Δεν είχα
2: σπικίζει μπαρ. Που είναι μπροστά ένα φαρμακείο και από πίσω είναι το μπαρ. Είναι μπροστά ένα κομμωτήρι.
0: Οι τιμές ήταν φαρμακείο.
2: Ήταν φαρμακείο, κατάλαβα.
0: Και είχα προσωπικό σομελιέ. Μου έλεγε για το ταξίδι το ουίσκι αυτό πώς έφτασε.
2: Ωραία.
0: Στο.
2: Και σε νοιάζει? Ποτέ.
0: Όχι, κοιτούσα δύο σέρβες, ναι, που πίνανε μόνες τους.
2: Αυτό το κάνουν και στα εστιατόρια.
0: Πίνουν σέρβες μόνες τους.
2: Όχι, είναι από αυτή την ποικιλία και είναι μόνο
0: κοιλιακό.
2: Και αυτό και είναι από τη δεύτερη πλάγια του βουνού και το βλέπει ίσκιος 363 μέρες το χρόνο και τις άλλες δύο το βλέπει ήλιος. Ρε βάλτο να το πιούμε.
0: Ναι. Και είχα τον Νίκο Παντελή στη Βουδαπέστη, μου λέγε θα πάω να χωθώ. Του λέω, Νίκο.
2: Καλά, ναι.
0: Πρώτον, μπορεί να έχει αυτό του Ταύρου που πατάγαν οι άλλοι. Λοιπόν. Αλήθεια σου λέω, δεν έχουμε καμία τύχη. Του λέω, μην κάνεις το. Πρώτον, εγώ ντρέπομαι να πάω. Τι έγινε? Όλα καλά, τι κάνω?
2: Ο Βαγγέλης λέει ότι.
0: Θα σε ποστάρει, λέω, θα διαβάσει το μισμάτς, είναι ένα 87.
2: Το 2030 ο θρύλος θα σηκώσει το Europa. Εντάξει. Τώρα, καλημέρα
0: θες,
2: στη Δήμητρα. Η κόρη μου ρώτησε στο βόλεϊ αν θα κάνουν και του Αγίου Πνεύματος προπόνηση. Και λέει η προπονητρία, με το πνεύμα σου θα κάνεις καρφιά και μπλοκ. Α, με το πνεύμα σου θα κάνεις καρφιά για μπλοκ, παιδί.
0: Ναι, με το χέρι στη μέση.
2: Όχι, οι αθλητές δεν γιορτάζουν. Καλημέρα και στη Νατάσα Μπέντε Μπράιτον.
0: Γεια σου, Νατάσα.
2: Καλημέρα, λέει, στο πολυεργαλείο δίπλα σου. Εσένα, λέει.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Η Νατάσα Μπέντε Μπράιτον.
0: Γεια σου, Νατάσα.
2: Μια απλή, έτσι, και ταπεινή. Καλημέρα από τον Ντάιβερ. Καλημέρα στον Αντώνη. Ναι, η πρώτη κόρη της Αντζελίνα με πίτη είναι πανέμορφη, είναι κούκλα. Είναι ίδια η μάνα της. Ίδια. Πάρα πολύ όμορφη. Βγάλαμε εισιτήριο για Τσουβέλα, λέει η Μαρία, στο ΆΚΑ με τον ανιψιό μου, ο οποίος είπε επιλέξει. Πάμε να δούμε πώς είναι το T-Center.
0: Αυτό ήθελε. Εντάξει, ας είναι μια φορμή.
2: Δεν πειράζει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα και στο Μάκη.
0: Ναι.
2: Ναι. Εντάξει. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, εγώ έπιασα το στήθος της Ιουλιέτα στη Βερόνα, λέει. Συγγνώμη.
0: Στα αγάλματα που έχει κάνει η Εύα, τα Darling Brothers, ναι, έρχονται και θεωρούν μεγάλο γούρι από τη Βρετανία να πιάνουν τη μύτη.
2: Okay.
0: Γι' αυτό είναι λευκό στη μύτη, Darryl, είναι λευκή στη μύτη και είναι μπρούτζινο νομίζω το υπόλοιπο.
2: Θα μου από στείλει. Το πολύ τρίψιμο είναι.
0: Ναι,
2: λευκή.
0: Από το πολύ πολύ.
2: Μάλιστα.
0: Τυφλώνει.
2: Ο Σάκης λέει, ναι, ότι το ίδιο κάνουν και στον Ταύρο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
0: Δεν το έχω.
2: Δεν ξέρω. Στη Φλωρεντία χαϊδεύεις το κεφάλι από το αγριογούρουνο και πετάς ένα κέρμα. Αν μπει μέσα στην τρύπα, το κέρμα έχει στοίχη. Αν δεν του πειράζεις. Αλλά δεν του πειράζεις, τελικά πάτω. Οκ.
0: Έχει δίκιο ο φίλος με το μήνυμα. Πολυεργαλείο ήταν μόνο το Ρωσίδης.
2: Ναι.
0: Ο Τόρο ήταν, μια στιγμή για Ταύρο.
2: Ήταν.
0: Δεν πήγαινε με τη φτέρνα. Ο Τόρο ήταν πολυεργαλείο. Γιατί έπαιζε δεξιά, έπαιζε και center back, έπαιζε και μέσα, έπαιζε και half.
2: Πολύ το στείλατε για τη Βερόνα και για το,
0: το στήθος
2: της στο άγαλμα της Ιουλιέτας.
0: Τι πας και πιάνεις έτσι.
2: Α, το κάνουν λέει τα κορίτσια, ναι, για να τις βοηθήσει να ζήσουν τον ανεκπλήρωτο έρωτά του.
0: Τι είναι αυτά. Ποιος θέλει να ζήσει έρωτα ανεκπλήρωτο. Ένα χάσμα αγεφύρωτο και πώς να κοιμηθώ.
2: Καλημέρα Δάκη από το Ηλιόλου στο Αγρίνιο. Καλημέρα στον Στέργιο. Θέλω να το πάρει η Βραζιλία με κομικό τον Ειμά, να δούμε τι θα λέει ο Τζούβι.
0: Ρε φίλε τώρα. Εδώ περιεχόμενο. Σιγά μη βγάλει μουντιάλ ο Νεϊμάρ χωρίς τραυματισμό. Είστε στα καλά σας ρε. Έχει να βγάλει δύο παιχνίδια back to back πέντε χρόνια. Ζεβλάκοφ πολυεργαλείο. Έρχονται πάλι παίχτες στο Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, μην πάμε σε αυτό. Εντάξει.
0: Όχι, μην πάμε.
2: Τι λέει, καλημέρα, 20 του Μάη σήμερα. Είναι 29, αλλά καταλαβαίνω γιατί το 9 με το 0 είναι δίπλα-δίπλα. Δύο χρόνια μετά το μεγαλύτερο έπος. Παναγιώτης από Γκάζι.
0: Είδες πως έφτασε σε επιτυχία του Ολυμπιακού. στη Μαδρίτη πιάνεις τον πισινό της Αρκούδας με τη φράουλα στην Μπουέρτα Ντελ Σολ.
2: Δεν ξέρω, πιστεύω μας τρολάρουν.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν μας τρολάρουν. Google αλλά και το
2: είδε. Κάποιος που έχει διαρκεία στο T-Center μπορεί να δει την παράσταση.
0: Μπορείς να έρθεις να πιάσεις. Έπιασα τον Κολοκοτρώνη στην Παλιά Βουλή, πήγα ταμείο, λέει κάποιος.
2: Προς τα που δείχνει. Παλιά δείχνει στα γκούντις, να ξέρετε. Τώρα έχουν κλείσει.
0: Εν τω μεταξύ, όντως μπορεί να βγάλεις λεφτά από το πουθενά. Άνθρωποι γίνονται πλούσιοι.
2: Ναι.
0: Ζάμπλουτοι
2: ναι,
0: από το πουθενά.
2: Ναι, από κάτι τέτοιες
0: δηλαδή, δοκίες. Μπορεί να φτιάξει μια επιχειρηματική ευκαιρία, να φτιάξει ένα τάβρο, να φτιάξει έναν μύθο. Ότι αν έρθεις εδώ.
2: Βρήκα τι θα κάνουμε.
0: Τι, Μαρία.
2: Θα βάλουμε ένα συντριβάνι εδώ.
0: Αυτό το αγαπητάκι, το αγαλματάκι.
2: Όχι, όχι. Και θα το κάνουμε φωντάνα τη Sport FM, ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Έχεις ιδέα. Προφυλακτικά. Κρουασάν. Ένα φίλο σου.
2: Από τα τσιγάρα, αυτά τα φιλτράκια.
0: Φιλτράκια
2: από
0: τον Ερατζιά που δηλαδή. Άμα τα κόσεις ρόγαλια από η Ιουλιέτα, έχεις μεγάλη τύχη. Να σε δουν ξαφνικά.
2: Να έχεις και καλωδοντίατρο ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια στην Ελλάδα λες που πιάνουν το κάθε μέρα διάφοροι με αυτά που γίνονται.
2: Καλημέρα στο Λευτέρη από Καλυθέα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο γιο του το Σταύρο και στους συμπαίκτες του. Από τους συμπαίκτες του. Από τον ΑΟΚ Φαλήρου που πάνε τριήμερο τουρνουά Elite στο Σοφικό. Καλά περάσουν. Μπράβο.
0: Σοφικό Κορινθίας. Έρχομαι με μεγάλη παράσταση.
2: Αλήθεια.
0: Τον Αύγουστο.
2: Ορίστε. Έχει ένα ωραίο ράντσο εκεί στο Σοφικό.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάνεις υπασία, έχει διάφορα. Είναι δηλαδή τα τσιπηρίκια είναι ό,τι πρέπει.
0: Ούτε που θα με δει τώρα.
2: Να έχεις 100 ευρώ πάνω στο κάθε παιδί.
0: Πάω μικρό μου πόνι.
2: Σταύλο σπιτάκι.
0: Ναι, καλά. Ξέρεις πώς μυρίζει εκεί που έρχομαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ δυνατά. Τι λέει, βλέπω μπιφ με Νεϊμάρ και Μοντέρο. Αν έρθει ο Νεϊμάρ στον Ολυμπιακό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχω φιλήσει τη Γοργόνα τη Λουκέρνη. Επιστρέψαμε, λέει κάποιο. Υπάρχει μια Γοργόνα στη Λουκέρνη. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν είναι άλλη από
0: άλλη τη Κομπεχάγη. Ναι, ναι, ναι. Είναι η αδερφή τη. Απαλημάνα. Και τη ζηλεύει η αδερφή του άντρα μου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννήσης. Συνεχίζουμε από εδώ τους από εκεί. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ωραίος ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Μιλώντας για Ταύρο, λέει, γυρίσαμε από τετραήμερο Σεβίλη με μία λέξη του ονείρου. Δύο λέξεις. Ποιος γελάει τώρα που είχε κλείσει κατά λάθος διακοπές στο σουκού του Final Four. Είδες, ήξερε. Ήξερε κατά βάθος, Δημήτρη, ότι δεν θα περάσετε στο Final Four. Πέρασες και ωραία στη Σεβίλη. Τι άλλο θέλεις. Mm-hmm. Τι άλλο θέλεις. Mm-hmm.
0: Θέλω να πω ότι σας πάω πολύ.
1: Ωραία.
0: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και ένας άλλος λέει: ο Ολυμπιακός είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Ένας απλός γάβρος από την Κυψέλη.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω και κάτι, παιδιά, όλα είναι μάταια. Αυτή είναι που είσαι χαρούμενος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχονται και
1: σε γιώνουν.
0: Βεβαίως. Μπορούν με μία έτσι λέξη, με μία φράση να πεις: οπ, κακώς χαιρόμαστε.
1: Γιατί που θα καταλήξουμε.
0: Η χαρά και η λύπη δεν την εγκαταλείπει.
1: Είναι πάνε χέρι-χέρι.
0: Ναι. Παροιμίες. Γι' αυτό λέγανε πάλι σε καλό να μας βγει το γέλιο. Άσε μας να χαρούμε λιγάκι, ρε φίλε. Άσε μας να χαρούμε.
1: Σχεδόν 4.000 αστυνομικοί θα διασκορπιστούν σε όλη τη Βουδαπέστη, καθώς η αναμέτρηση η αυριανή μεταξύ της Παρίσι Σεντ-Ζερμέν και της Άρσεναλ έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου. Σου λέει, θα έρθουν από τη μία οι Άγγλοι. Λιώμα. Λιώμα από τα ποδητήρια, από τα αεροδρόμια θα έρθουν λιώμα. Ναι, ναι.
0: Που εκεί είναι πιεσμένοι άλλη... γενικά στο να μπορούν να κάνουν επεισόδια. Δηλαδή δεν μπορούν και εύκολα.
1: Ναι, ναι. Από την άλλη θα σου έρθουν οι Γάλλοι.
0: Χειρότεροι. Οι πιο σκληροί.
1: Ναι. Είναι κάτι.
0: Μαρσέη και Παρίσι και Παρίσι Σεντ-Ζερμέν, οι φανατικοί του.
1: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα.
0: Πιστεύω ότι αν δεν είσαι ένα 92 δεν σε παίρνουν.
1: Ναι,
0: φίλε, δεν
1: πιστεύω. Πιστεύω ναι, ναι, ναι. Άμα περνάς από κάτω από, το, από την πόρτα, δεν είναι. Ναι. Όχι. Λοιπόν, αναμένεται να φιλοξενηθούν περίπου 100.000 οπαδοί. Καθώς ένας από τους φιναλίστ, ο καθένας από τους φιναλίστ έχει εξασφαλίσει 17.000 εισιτήρια. Δηλαδή 17 και 17.
0: 34.
1: Δηλαδή θα περισσεύουν περίπου 80.000 οπαδοί. Γύρω-γύρω.
0: Γενικά θα είναι λίγο άβολο.
1: Έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην πλατεία Ηρών και σε άλλα σημεία της Ουγγρικής πρωτεύουσας. Περίπου 2.000 πτήσεις. Αναμένονται. Καλά θα πάει αυτό. Εντάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει να το πάρει παρή αυτό.
0: Εμένα, εγώ θέλω να χαρεί ο Τσόχος.
1: Χάρη και ο Τσόχος.
0: Άλλο
1: δεν
0: λίγο.
1: Δεν θες να χαρώ εγώ, να χαρεί ο γιος μου, ας πούμε, να μην έχω γκρίνια στο σπίτι.
0: Θέλω.
1: Που δεν είναι ότι είναι με την Παρή γιατί είναι με τον Κβαρατσχέλη. Ότι δεν χορεύει και την Άρσεναλ και δεν έχω καταλάβει και γιατί.
0: Γιατί δεν χωνεύει την Άρσεναλ.
1: Τι σου έχει κάνει η Άρσεναλ εσύ.
0: Ποιος λέω, δηλαδή... μπορεί να μην χωνεύει μωρέ την Άρσεναλ.
1: Όχι, μου λέει γιατί δεν τους μπορώ, μου λέει τους οπαδούς της Άρσεναλ. Λέω καταρχάς που γνώρισες εσύ οπαδό της Άρσεναλ.
0: Ποιος το
1: πήρε. Δηλαδή στο σχολείο τι, είναι, υπάρχει Άρσεναλ fan club, ας πούμε.
0: Σε γλεντάω, γλεντάω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω.
0: Πώς.
1: Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου κρύβει αυτό το παιδί.
0: Πειρές 13. Τι. Γιώργος Γιαννήσης, θέλω να με λιθοβολήσεις. Έχει στείλει
1: ωραία,
0: μια φίλη.
1: Ωραία.
0: Okay. Τσούβι, θα πάω Βαλένθια. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Τι γνώμη έχεις. Πολύ ωραίο μέρος, φίλε. Πολύ ωραία, Βαλένθια. Κλήσεις. Έχει στείλει
1: ωραία,
0: μια φίλη.
1: Ωραία.
0: Okay. Τσούβι, θα πάω Βαλένθια. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Τι γνώμη έχεις. Πολύ ωραίο μέρος, φίλε.

0: Εμένα δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι, ούτε που έχω παίξει μπάλα. Αλλά έχουν...
1: Γιατί δεν θυμάσαι μάλλον.
0: Και δεν έχω παίξει και μπάλα. Αλλά έχουν δει πολλά. Γιατί δεν ήξερα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Εμένα έχω δει πολλά τα μάτια.
1: Πόσα χρόνια βλέπεις μπάλα?
0: Βλέπω. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο.
1: Τι λέτε?
0: Βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο, ναι. Ανελιπώς, ναι. Υπήρξα αθλητής και του Ολυμπιακού.
1: Αλήθεια?
0: Στις ακαδημίες του.
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Ολυμπιακό Λιωσίων. Τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Εκεί στο νεκροταφείο από πίσω.
1: Από πίσω, ωραία.
0: Είχε πέρασει. Ένα αστείο. Τον είχαν έρθει στο νεκροταφείο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένα αγών όπου και οι κανονιέριδες έχουν δείξει ότι. Θα έλεγα. Έχουν δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Η ομάδα του Αρτέτα έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Και βέβαια η Παρή, εντάξει, περισσεύει το ταλέντο. Περισσεύουν οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές με τις προσωπικές ενέργειες. Εντάξει, και ο Κβαρατσχέλια και ο Ντερμπελέ. Και ο Ντερμπελέ και ο άλλος στο κέντρο, ο Βικίνια. Αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτες. Ομολογουμένως είναι το. Ναι,
1: ναι.
0: Είναι φαβορή η Παρή του Ζερμπέν. Αλλά και η Αρσενάλ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι Άγγλοι, Λένε και έτσι.
1: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πώς μπορεί να βγάλει ένα γατί που έχει μπει στη μηχανή του αυτοκινήτου.
0: Με Τετάρτη.
1: Όπισθεν κατευθείαν.
0: Όχι. Πρέπει να χτυπά, ναι. Να χτυπήσει το.
1: Λίγο να τρομάξει.
0: Να τρομάξει, ίσως βρει το χώρο.
1: Μπορεί, να βρέξει λίγο τη μηχανή.
0: Μη φοβηθεί, μωρέ, το γατάκι και πνιγεί εκεί. Μη
1: πού να πνιγεί, μωρέ.
0: Ξέρω εγώ ότι δεν έχω μπει μέσα σε μηχανή από ένα αυτοκίνητο.
1: Φέρε μια κροκέτα κάτι, φέρε ένα ψάρι, φέρε μια κονσέρβα.
0: Και ας το κάτω.
1: Ναι, και περίμενε. Και πάρε το μετρό και πήγαινε στη
0: δουλειά. Στάνταρ, θα πεταχτεί άλλη γάτα και θα το φάει και δεν θα ενδιαφερθεί για την τύχη του γατιού, Μαρία. Άμα βάλεις αυτή μια κροκέτα, θα εμφανιστεί μια. Πάρε μια άλλη γάτα και βάλτε από κάτω και βάλε την κροκέτα. Ξέρεις, στη διεκδίκηση του φαγητού μπορεί να το rebound, να κάνει block out, να πεταχτεί.
1: Είδα ένα βίντεο όπου έχει ανέβει μια γάτα πάνω σε ένα. Σε μια κολόνα του ρεύματος, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει να είναι στο εξωτερικό αυτό. Πάνω-πάνω όμως, έτσι.
0: Πώς πήγε εκεί από.
1: Γιατί είναι βλαμμένη.
0: Μήπως ήταν ένα ερήτης που έγινε γάτα.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Και έχουν φέρει την πυροσβεστική και ανεβαίνει ο άνθρωπος, ξέρεις, με το γερανό και με το που φτάνει εκεί, κάνει γάτα. Τι κάνεις εκεί, μη μ' ακουμπάς! Και αρχίζει και κατεβαίνει μόνη της.
0: Okay.
1: Γιατί είναι βλαμμένα τα γατιά. Έτσι, ναι. Το έχουμε πει αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω εγώ δηλαδή μόνο βλαμμένο γατί, έχουν και άλλοι. Όλοι τα γατιά είναι βλαμμένα. Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z, για τη γενιά αυτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Όλα παίζουν στο WhatsApp.
0: Και όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ θα πάρει το τρόπαιο.
1: Και αν δεν βάλει κανένας γκολ θα πάμε παράταση.
0: Ναι, ρε παιδιά, να πω για την παράταση. Ξέρεις, ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Mm-hmm. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Bwin παίζεις με extra large αποδόσεις. Build a bet, βέβαια στο live, ατελείωτο live. Streaming φοβερό και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Συνεχίστε να μιλάτε για γατιά. Για την επέτειο του θρύλου δεν λέτε τίποτα. Γιατί έτσι σας είχαμε πάει. Άντε κομπλεξάρες. Δεν μιλάς αφιλάτη τώρα με το μήνυμά μου, ε. Βούλο. Μόνος του. Τι. Σαμπάνια.
0: Φίλε, δουλεύεις το πρωί. Έχεις πάει για δουλειά. Ο παδί του Ολυμπιακού με το τρόπαιο και γυναίκες που έχουν κάνει ωραίο γάμο βάζουν throwback φωτογραφίες.
1: Πόσο με τρόμαξες, φίλε!
0: Για αυτό το έκανα. Για σε τρομάξω. Δεν βάζει ποτέ ο άντρας από το γάμο του φωτογραφίες στο Facebook.
1: Εκτός αν τον... Όχι, αν τον αναγκάσει.
0: Α, αν είναι κοινό προφίλ.
1: Ναι.
0: Δημήτρης Μαρία.
1: Βέβαια, φωτογραφία από το γάμο.
0: Ναι. Άβολος ο άντρας. Πάντα τι κάνω, Θεέ μου.
1: Πάμε να φάμε.
0: Θεέ μου, πάμε τι να κάνω. Ναι.
1: Ντροπή σας. Θα που γράφετε για τα γατάκια. Έχει δίκιο ο Τζιμάνι.
0: Τι λέει ο Τζιμάνι.
1: Αλλάξτε κουβέντα τώρα. Θα πάρει λάθος δρόμο η κουβέντα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε!
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι throwback να κάνω εγώ αφού δεν έχω πρωταθλήματα.
1: Πάνε back. Back. Έλα πίσω.
0: Στοιχεία του Βάντσικ. Πρέπει να φτάσω πίσω. Για τα παλιά λέω, έτσι. Χορεύαμε λίγο. Χρειάζεται και αυτό,
1: Μαρή. Θα το δείτε στο story, θα ανέβει σε λιγάκι.
0: Εν τω μεταξύ, είχα μια συνάντηση εδώ χθες, Μαρία, και ξέχασα ότι έπαιζε Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Και παρκάρω εδώ και λέω τι έχει. Λες και δουλεύω σε αθλητικό ραδιόφωνο, να ξέρω.
1: Πραγματικά.
0: Και μου ήρθαν 20 Ολυμπιακοί για φωτογραφία. Έλα, τσούβι, σε πήγαμε έτσι. Φουρνιέ, μου έκαναν σίλβουπλε. Έκανε ένα. Γιατί παρκάρανε εδώ όλοι. Βέβαια. Και ούριση, είχαμε και ούριση. Ναι, είχαμε δυνατή.
1: Ποιες.
0: Κάτι θα μείνει. Πού είναι οι βάτες μου, τραγουδάρες. Μάλιστα.

0: Ένα ωραίο μου έστειλε με Τσίπρα και το όνομα του κόμματος στο φάκελο. Ναι. Λέει: όταν έχει πάρει έλεγχο χάλια, αλλά είναι και άλλοι μπροστά και δεν μπορεί να σε δει ο πατέρα σου. Και το κόλλησε και το κάνει. Θα τα πούμε μετά. Όταν φύγει η θεία σου, ξεκίνα να κλαις.
1: Λοιπόν, πολλοί αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο γίνεται 7 η ώρα το απόγευμα ο τελικός του Champions League. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που το αποφάσισε αυτό η ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Στόχος είναι βασικά. Ο κύριος στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι πάνε τέλος πάντων στην Βουδαπέστη και βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής. Δηλαδή τελειώνεις νωρίς, φεύγεις. Και από την άλλη είναι και η συνέχιση των εορτασμών. Επίσης, αν πάει παράταση, αν πάει πέναλτι, να μην μας βρει 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Καταλαβαίνω αυτό. Τι λες. Ναι, ναι.
1: Και ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Γιατί ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο μέσα και έξω από αυτό θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει αλλού τους πανηγυρισμούς. Έτσι, οπότε θα βοηθηθεί οικονομικά και η πόλη, θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Θα είναι μια λογική ώρα να βγεις, να πιείς κτλ. Αυτό. Και πιστεύουν ότι θα αυξηθεί και η τηλεθέαση. Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα. Για εμάς τουλάχιστον. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή ώρα.
0: Πάλι θα είμαι σε ένα ξενοδοχείο. Πάλι τα ίδια.
1: Επίσης είναι και η αγορά της Ασίας, στην οποία έχει επενδύσει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο. Και είναι και μια σημαντική αγορά, ρε παιδί μου, για την UEFA.
0: Είναι 3 δισεκατομμύρια.
1: Είναι πιο προσβάσιμη εντός εισαγωγικών και για αυτή την Ήπειρο. Αυτά.
0: Θα ήθελα να είμαι στη Βουδαπέστη σήμερα.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Αλλά να είμαι και έχει και τριήμερο, τέτοιο τετραήμερο.
1: Και να κάτσει να γυρίζει Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Να απολαύσει, να φύγουν.
0: 11 σνίτσελ θα φάω μέχρι τη Δευτέρα.
1: Σνίτσελ έχει στη Βουδαπέστη.
0: Πολύ.
1: Ναι, παίζει πολύ.
0: Πολύ. Και αυτές οι ωραίες σούπες που έχουν εκεί και πολύ κότσι.
1: Παίζει κότσι.
0: Έχει πολύ κότσι, σου λέω. Κότσι παλιό, τι θα φάμε, μαμά. Κότσι παλιό. Πέρασα ανάμεσα σε κόκκινα όρξ. Πηγαίνοντας το μικρό στην προπόνηση στον εθνικό, εγώ με πράσινη μπλούζα και ο μικρός με πράσινο ποδήλατο. Ευτυχώς πέρασα παρατήρητος, ξέρεις τι είπανε. Κοίτανα, άστονο.
1: Άστονο
0: μικράμενο, ρε. Και το παιδί πέρασε παρατήρητος. Απλά αδιαφόρησαν. Ξέρεις πώς ανεβαίνεις και εσύ στο ποδήλατο. Ένα modern talking βάλαμε χτες για όλους εμάς τους γονείς που περιμένουμε τα παιδιά μας έξω από τα εξεταστικά κέντρα να μας φύγει το άγχος. Ευχαριστώ Κώστας Πειραιάς. Το πήρατε το βρω. Α, εννοεί για πανελλήνιες.
1: Κι άλλος που έκλεισε μόλις θέση στην παράσταση του Τσούβη στο T-Center για το Σεπτέμβριο, 12 Σεπτέμβριο, παιδιά, more.com.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνουμε αλήθεια, θα το δείτε και όλα στα εισιτήρια, το 50%. Το έχουμε δώσει δηλαδή 9.300 εισιτήρια.
1: Πολύ καλά.
0: Για αυτούς που με ρωτάνε, η χωρητικότητα είναι 19.400 συν 300 προσκλήσεις που έχουμε για τα media, για φίλους, για ανθρώπους που χρωστάμε λεφτά. Τέτοια πράγματα.
1: Είναι 5 η ώρα τοπική UK ο τελικός Champions League και θα έχει 27 βαθμούς. Θα είμαστε ζάντα από τις μπύρες πριν καν ξεκινήσει. Πιστεύω ότι δεν
0: υπάρχει λόγος να μην είσαι.
1: Ναι. Mm-hmm. Από τις 11 η ώρα το πρωί, ρε παιδιά, τα ξέρουμε αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Γιώργος από Στουτγκάρδη λέει: επειδή ο αδελφός μου στην Αθήνα θα έρθει σε λίγο, λέει. Mm-hmm. Πώς λένε το αρμένικο μαγαζί για φαγητό που λέγα αρμένικο, Σελίμ.
0: Όχι αρμένικο, το κούρδικο.
1: Το κούρδικο.
0: Ναι, ο Σελίμ.
1: Ναι.
0: Σελίμ Μπέι, στο Μαρούσι. Ναι. Παιδιά, μας περιμένει. Ο αδερφός ο Σελίμ, ένας πολύ καλός φίλος και καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και πολύ καλό παιδί ο Σελίμ, ναι. Δικό μας παιδί. Mm-hmm. Ο αδερφός είναι φαντάρος. Ο Γιώργος ο Θαυμαστής αντιδράει έντονα στη διεξαγωγή του τελικού στις 7 και αντί για σνίτσελ προτιμά chicken burger από την Μπέβεζα.
1: Λέει.
0: Και το chicken burger είναι και αυτό, έχει πολλούς οπαδούς. Ξαφνικά το chicken burger γενικά με αυτό το τηγανιτό κοτόπουλο πάνω μαζί με μια σως και το μαρούλι έχει πολλούς οπαδούς τελευταία. Έχει ανέβει πολύ.
1: Παρότι δεν είμαι πολύ φαν του γρνιού. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε μπέργκερ αυτό που το πουλτ.
0: Εμένα μου αρέσει η παντσέτα στα κάρβουνα. Δεν την αλλάζει ούτε με ψωμιά από πάνω.
1: Πολύ λίπο.
0: Παντσέτα, το βγάζεις.
1: Αυτό θα κάνω τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να είναι χωριάτικη που είναι δίχρωμη. Η χωριάτικη είναι δίχρωμη.
1: Ναι. Σαν σημαία.
0: Είναι ποια σημαία. Βάλεις ένα αστεράκι γίνεται ο Παναμάς. Δεν ξέρω. Αλλά εκεί βάζεις τόσο πολύ λεμόνι και θέλω να έχει αρπάξει λίγο στη γωνιά.
1: Ό,τι θέλεις, Τσούβι μου.
0: Όχι, απλά ήθελα να το πω.
1: Έτσι όπως το είπε. Mm. Και θέλω, και ναι. Ό,τι πει ο άντρας, εδώ ναι. Πέρα.
0: Τελείωσε.
1: Άιντε.
0: Τελείωσε. Σουβελέξ, όχι λέξ. Τι λες, τι υπήρχε τύπος με κόκκινη μπλούζα στο άκο, τον έβγαλαν έξω. Δεν το ξέρω.
1: Πού, πότε.
0: Για χτες με τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι αυτό. Μες. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έλεγε έτσι, α πούμε.
1: Μπορεί να ήταν ξεχασμένο από την περασμένη εβδομάδα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μετά την παράσταση θα ακολουθήσει απολύμανση από τη διοίκηση. Ήρθε εδώ ο Τσουβέλα, δρόμο. Ναι, εγώ θα βγάλω εισιτήριο ή θα μπω με το εισιτήριο του Final Four. Δεν λες καλά που μπήκες.
1: Άλλοι είχαν βγάλει εισιτήρια και.
0: Έτσι λένε κάποιοι ότι δεν έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στο Μιτσάρα από Animal Print που μας ακούει. Ένα παλιό τεσάρι, σκουριασμένο. Σουβί, πειράζει που δεν με νοιάζει καθόλου τι παίζει ο Νέστρουπ, τι να περιμένουμε, τι έχει καταφέρει. Βαρέθηκα. Φίλε μου, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει μπουχτίσει λίγο, έχει τελειώσει σεζόν.
1: Εξηγείται επιστημονικά, γιατί και εμένα με έχει πιάσει αυτό. Υπάρχει.
0: Η αμπαλίαση, λέει, δεν θέλω πάντα.
1: Τίποτα ρε. Τίποτα ρε.
0: Εγώ περιμένω πώ και πώ το
1: όλο αυτό που λέει βαρέθηκα όλοι και έχω κουραστεί είναι η αιαρινή κούραση. Έτσι λέγεται.
0: Εγώ τώρα φορτσάρω.
1: Πανεπιστημιακά. Εσύ δεν είσαι.
0: Τώρα.
1: Εσύ δεν είσαι.
0: Τώρα. Δηλαδή τώρα τα δίνω όλα. Τώρα θέλω μουντιάλ, θέλω παραστάσεις, θέλω πολύ, πολύ ένταση. Τώρα.
1: Οπότε αν σας έχει πιάσει αυτό που είσαστε πολύ κουρασμένοι.
0: Και η αλλεργία αυτή. Δεν έχει αλλεργίες.
1: Ναι, όλο. Έχει φορτωθεί στους ώμους σας όλος ο χειμώνας.
0: Και οι ανεργίες.
1: Και οι ανεργίες, τα γκολ που φάγατε τον Ολυμπιακό. Όλα έχουν φορτωθεί.
0: Σε προσέχω. Και σου δίνω την προσοχή μου κανονικά. Γιατί θες κρασιά.
1: Όλα συμβάλλουν.
0: Θες να πω μπάλα πειρά.
1: Αιαρινή κούραση. Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ντρέπομαι να μιλήσω πάνω σε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, ρε Μαρία. Ντρέπομαι. Αλλά το μήνυμα, παιδιά, πολύ ζέστη στη Ρόδο. Κάντε κάτι. Ρίξε νερό, τη ρίχνω νερό στην οθόνη.
1: Μπορεί να χαμηλώσει λίγο το air conditioner, Γιάννη.
0: Χαμήλωσε.
1: Υπάρχει και η αρνή κούραση.
0: Η αρνή.
1: Υπάρχει και η τυχερή ανρή κούραση.
0: Okay.
1: Περίανδρος Πόποβιτς. Ναι, κάποιοι μας λένε ότι έχουν φίλους που μπήκανε στο ΆΚΑ με ψεύτικα εισιτήρια, ψεύτικο μπαρκόδι.
0: Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Ναι, εγώ έχω γνωστό μου που στο πρώτο παιχνίδι της Παρασκευής δεν το έψαξαν καν, δεν ζήτησαν καν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Και μπήκε έτσι αέρα. Είχε εισιτήριο άνθρωπος. Αντίθετα, βέβαια, στον τελικό. Περάσαν από 4 ελέγχους. Δηλαδή, με το που βγήκαν από το σπίτι του, εισιτήριο έχεις, μπορείς να προχωρήσεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση.
1: Για πες.
0: Δεν είναι καλή. Ρώσικο ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Και έχουμε 2 τραυματίες. Επαναλαμβάνω, στη Ρουμανία, ρώσικο ντρόν έπληξε πολυκατοικία. Και στο πλαίσιο ρωσικής επίθεσης εναντίον ουκρανικών πόλεων και συμμάχων, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα, νοσηλεύονται. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στην πλατφόρμα στο Facebook που έχει τη σελίδα. Έχει και φωτογραφίες. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Το θέμα είναι τώρα. Δηλαδή, έφυγε, έγινε κάποιο λάθος.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας αναφέρει ότι αυτό το συμβάν αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης προς πολίτες για τις κομιτείες Τουλτσέα, Μπράιλα και Γκαλάτσι. Μην γελάσεις με τον Γκαλάτσι. Και οι ρουμανικές αρχές έστειλαν μαχητικά F-16 γενικά. Για να κάνουν μια άσκηση, να κάνουν μια περιπολία στο
1: βράδυ. Ξέρω πώς λέγεται αυτό. Επιβεβαιώθηκε από το.
0: Επιβεβαιώθηκε τώρα το πρωί.
1: Ότι είναι από, ναι, από ρωσικό ντρόν.
0: Okay.
1: Εντάξει, παιδιά, για την Ουκρανία πήγαινε. Μετά διπλά είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να κάνουμε.
0: Από τις έρευνες που διεξήγαγαν εκεί οι ειδικοί, έσκασε όλο το φορτίο του ντρόν. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τα υπόλοιπα διαμερίσματα ή από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Τώρα παρακάτω. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, φυσικά τον Μαρκ Ρούτε, για την κατάσταση και ζητά στήριξη. Και να ληφθούν μέτρα.
1: Εντάξει, έχουμε και εμείς εδώ στην Τουρκία τον Ερντογάν που λέει προκαλούν οι Έλληνες. Ξέρεις, το λέει από μόνος του, για να, έτσι, να τονώσει και λίγο το. Να φυπνήσει και λίγο τους Τούρκους που τον στηρίζουν. Ενώ δεν σημαίνει. Δηλαδή, εμείς δεν μιλάμε και λέει αυτός, προκαλούν οι Έλληνες. Και άντε τώρα να δουν αυτοί αν προκαλούν οι Έλληνες, γιατί δεν υπάρχει και πάρα πολύ ενημέρωση στην Τουρκία,
0: ναι.
1: Ξέρουμε. Έτσι. Εντάξει, κλείστε το air conditioner, είμαστε εντάξει τώρα. Στη Ρόδο δροσίστηκαν. Μαρία, γιατί λες τέτοια πράγματα, αφού είπε η EuroLeague ότι δεν πήγε κανείς χωρίς έλεγχο, γιατί τους αναιρείς, τέτοια είμαι. Γιατί δεν με νοιάζει.
0: Είναι κακιά.
1: Γιατί δεν παίζει η EuroLeague η ΑΕΚ. Γι' αυτό. Mm-hmm. Μου κουρέσει τη Βουδαπέστη ένα τσιγάρο.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Ντροπή.
0: Είναι τώρα ευχές αυτές. Είναι τώρα αυτή η συμπεριφορά.
1: Αλλά λέει στον Καλάτσι και στην Καλυθέα, λέει κάτι.
0: Ναι, δεν ήξερα, ήξερα τι θα γίνει. Ήξερα τι θα γίνει.
1: Καλημέρα από Μηχανιώνα.
0: Ήξερα πού θα πάει αυτό. Ναι.
1: Ναι, παιδιά, είπανε λάθος. Συγγνώμη. Εντάξει, πήγε παραπέρα. Είχε και αέρα και πήγε παραπέρα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπές.

0: Θα παίξει και Ευρωλίγκα η ΑΕΚ και θα κλάψει με ερυθρόλευκο δάκρυ γοερό. Ούτε ο Καβάφης δεν θα το
1: λέει. Κοίταξε, προς τον παρόν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θέλει να παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Εμείς δεν κουνιόμαστε τόσο πολύ για Ευρωλίγκα. Είναι ακριβά. Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
0: Είναι ακριβά τα εισιτήρια και το Ρόστεθ πρέπει να πάει αλλιώς.
1: Λοιπόν, μας έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Γιώργο το Ροδιό.
0: Γεια σου, ρε Ρόδιε.
1: Που είναι από τον Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Λέει, είναι αλήθεια, λέει, δίπλα στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Σωστό, τη Γαλάτσι την Γκαλάτσι να φυλάξετε εκεί στα Τουρκοβούνια. Τυχαία.
0: Δεν είναι τυχαίο. Εκεί είχαμε γυρίσει και το βίντεο με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο που είχαμε γυρίσει.
1: Λοιπόν, ζητάει ο κόσμος να κάνεις προγνωστικά για τον αυριανό τελικό.
0: Έχω πει για την Arsenal.
1: Είπες Arsenal. Ναι. Εγώ λέω
0: Παρί.
1: Εγώ Παρί. Εντάξει. Mm-hmm. Ναι. Και αν για σένα η ιδανική μέρα περιλαμβάνει μπάρμπεκιου με εκλεκτά εδέσματα και ποτά, τότε θα πρέπει να πας στα Lidl, γιατί αυτή την εβδομάδα στα Lidl σε περιμένουν εκλεκτά ελληνικά κρέατα, ιδανικά για μπουμπουκιού. Από ζουμερά αρνίσια παϊδάκια και χοιρινή σεφταλιά μέχρι πεντανόστιμα σουβλάκια, κοτομπέικον και κεμπάμπ, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Εγώ Σάββατο, λέει κάποιος, στις 7 θα είμαι έξω. Δεν θα δω τηλεόραση. Βαγγέλης.
1: Να, έτσι θα πες στη τηλεθέαση. Παιδιά, δεν βοηθάμε έτσι όμως την UEFA.
0: Δεν θα δω.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται. Εγώ θα το δω.
0: Να δείτε μόνοι σας. Δεν θέλω να δω. Και αν δεν έχεις κατεβάσει το box, φίλε που δεν θα δεις, κάντο τώρα. Το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάκο που ήταν εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια. Την προσοχή μας παρακαλώ. Έρχεται ο Γίγαντας ο Κεφαλάς με το μισάωρο δελτίο. Και όπως προείπαμε, ο Τσούτσικα σαν εδώ, ο Τσόχος είναι Βουδαπέστη. Θα τα πείτε όλα.
1: Και γιατί έχει φύγει την Παρασκευή, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί είναι ο Τσόχος.
1: Τι...
0: Όταν γίνεις και εσύ ο Τσόχος, δηλαδή βάλεις γυαλιά, τότε έχεις δικαιώματα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και μουσάκι.
1: Και μουσάκι,
0: θα
1: πεις, σωστά.
0: Αυτό του παθολόγου.
1: Ωραία, θα σταματήσω το λέιζερ. Το...
0: Ξέπαρα, μην μου το κάνεις αυτό. Να έχουμε το ίδιο. Χουίσκου! Η νέα εκπομπή. Χουίσκου!
1: Άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
7: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Αχίλλας Μιλ.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη λίστα των Leeds και Hull φέρεται να βρίσκεται ο Τζολάκης του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον τύπο του εξωτερικού. Όχι των Ερυθρόλευκων στη Λιόν σε πρόταση κάτω των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Φενέρμπαχτσε. Στο στόχαστρο της Κόμο, Πιρόλα αρνητική υπηρεώται στην πώληση του Ιταλού στόπερ. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπρουκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει η Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Έχω συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Εν αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Με φόρα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ για το 1-0 στα ημιτελικά της τύχημα GBL. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στη Σάνελ Αρένα, αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις, ενώ πριν τον Τζάμπολ ανέβηκε το Λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ. Αναμενόμενα μέτρια η εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έκανε λόγο για προπαγάνδα αναφορικά με τα σχόλια για τη διαιτησία στον τελικό με τη Ρεάλ. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σακότα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της τύχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Έργιν Άταμαν και πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα play-off της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Αισιοδοξία επικρατεί στον Άρη ότι θα βρεθεί χρυσή τομή με τον ταξιάρχη Φούντα παρά την διαφορά στο οικονομικό που διαπιστώθηκε στη συνάντηση του παίκτη με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους και η απόκτηση τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Αθανασιάδη. Με απογευματινή προπόνηση στον Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά με Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκριτίο. Πολύ διεθνή στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ρίχνει το βάρος στην τακτική. Έτοιμος για την έκτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι ο Λέο Μέση, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλμπισελέστε που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι και αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές, εκτός ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κρούση για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιανίδη φέρεται να έχει δεχθεί η Sporting Λισαβόνα σύμφωνα με την Αμπόλα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Everton και Villarreal ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό μπακ, τον οποίο κοστολογούν στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα λιοντάρια. Στους υποψήφιους για τον αντικαταστάτη του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο Γιάννης Φερόπουλος σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Εκτός από τον Έλληνα τεχνικό, στη λίστα των Blaugrana είναι και ο Ιταλός Παόλο Γκαλμπιάτη, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπασκόνια στο τέλος της σεζόν. Οι Spurs επικράτησαν 118-91 τον Thunder στο Σαν Αντώνιο και έστειλαν σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA που θα διεξαχθεί στην Οκλαχώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.

Σας έχω μιλήσει για τη ζωή και τη σκληρότητα αυτής. Ένα παράδειγμα είναι σήμερα. Θα μπορώ κάλλιστα να σας κάνω ένα ολόκληρο λογίδριο 2 ώρων διάρκειας. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα. Τώρα στο αθλητικό ρεπορτάζ η ζωή είναι για τους αρχόντους. Αυτοί που μπαίνουν στα αεροπλάνα και πάνε να μεταδώσουν τελικούς Champions League. Είτε λέγονται, ξέρω εγώ, Μιχάλη Τσόχη, είτε λέγονται Χρήστος Σωτηρακόπουλος, είτε λέγονται Κώστας Κετζετζόγλου, Αντώνης Καρπετόπουλος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μεγάλη εξέδρα του BwinΣΠΟΡ FM στην Βουδαπέστη, εκεί όπου θα γίνει ο τελικός αύριο το απογευματάκι. Εμείς θα το δούμε καναπέου, εδώ, σαν Διάκο καναπέου, το σπιτάκι μας, εντάξει, με τις ανέσεις μας. Άλλωστε, ναι, αρχέ, πρέπει και κάποιοι να δουλέψουν σε αυτή τη ζωή. Και δουλεύει ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Δουλεύει ο Τρεις Δαμπάκος με μαλλί κομμωτήριο της στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Σούπερ ντούπερ wow, Βάιος Τσίτσικας στο μικρόφωνο, μαζί παρόλα μέχρι τις 12. Εντάξει, οποιαδήποτε άλλη εισαγωγή είναι νομίζω περιττή σήμερα. Ηρεμία, ψυχραιμία και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά τα οποία μπαίνουν στη μάχη των Πανελληνίων. Και το σημαντικότερο, παιδιά, να ξέρετε ότι, και αυτό το λέω σε όλους, δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Σήμερα αρχίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σας. Το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ δημιουργικό και επιτυχημένο, ακόμα και αν, ας πούμε, περάσετε από μια μικρή λακκουβίτσα που γράφει πάνω αποτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα πετύχουν φυσικά και θα ακολουθήσουν τον σπουδαστικό δρόμο που είχαν επιλέξει. Υπάρχουν και πολλοί που δεν θα πετύχουν. Αλλά εδώ είναι το πόσο εύκολα θα αντιδράσεις, θα διαπιστώσεις τι ευκαιρίες υπάρχουν γύρω σου, να καταλάβεις ποιες είναι οι δεξιότητες και οι δυνατότητές σου και να ξεκινήσεις να ζεις το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου. Γιατί τώρα ξεκινάει η ζωή. Γεια σου, Μάνο μου, καλημέρα. Ναι, είμαι γκρινιάρης, ρε φίλε. Τώρα είναι δυνατόν τώρα. Βέβαια, αν ήταν το ζευγάρι λίγο πιο, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, ταιριαστώ με τα δικά μου γούστα, θα γκρίνιζα περισσότερο. Γιατί το Παρί Άρσεναλ, αλήθεια είναι ότι δεν είχα και καμιά καψούρα να το δω. Είχα καψούρα χθες να δω μπάσκετ και είδα. Και τι είδα. Λοιπόν, στο μάτσο που ανακούμε τον ΠΑΟΚ, τι είδα. Το Παναθηναϊκό να βγάζει συνεχώς τα ίδια προβλήματα. Σαν να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται στην άμυνα, σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, δεν καταφέρνει ο Άταμαν με τίποτα να κάνει την ομάδα του να παίξει, επιτέλους να βγάλει έναν, πώς να το πω τώρα, ισχυρό χαρακτήρα στον αγωνιστικό χώρο. Ταλαιπωρήθηκε χθες πολύ να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Έφαγε 96 πόντους στην κανονική διάρκεια από την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο υπερβατικό ήταν αυτό που έψαχνε, δηλαδή να περάσει μια πολύ καλύτερη ομάδα στα play-off της Ευρωλίγκας. Μοιάζει να μην έχει, πώς να το πω τώρα, γυρισμό το πράγμα στον Παναθηναϊκό και επίσης δεν είναι και πολύ, πώς να το πω τώρα ρε παιδί μου, τιμητικό για το ρόστερ αυτό και το προπονητικό επιτελείο αυτό να πρέπει να επιστατευτεί ο Σλούκας στην παράταση, να βάλει κάποιους συνεχόμενους πόντους μετά από χειρουργείο ο Σλούκας και στην ηλικία που είναι ο Σλούκας. Να πρέπει να βάλει κάποιους συνεχόμενους πόντους και να πάρει κάποιες αποφάσεις σημαντικές προκειμένου να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη. Μήπως πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς, λέω εγώ. Τέλος πάντων, ήταν πολύ προβληματική η εικόνα πάντως. Το απέδωσε βέβαια και στην έλλειψη ρυθμού ο Έργκιν Άταμαν. Αλλά είπε ότι αν ήταν ο Σλούκας τραυματίας, μπορεί να χάναμε και σήμερα. Και είναι μια παραδοχή αυτή που λέει πολλά. Τώρα είδα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και η αλήθεια είναι ότι περίμενα μια εικόνα σαν και αυτή που περιέγραψε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το τέλος του μάτς, ότι δηλαδή ήμασταν λίγο κάπως, λίγο αλλού μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εδώ ο προβληματισμός δεν είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού, που πήρε μια νίκη όπως πολλοί περίμεναν, εύκολα σηκώνοντας και το λάβαρο για το τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο στον ουρανό του ΣΕΦ. Εδώ το πρόβλημα είναι με την ΑΕΚ, που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε χτυπώντας τα αργά πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού, τα πόδια τα μουδιασμένα από τα ξενύχτια και τις γιορτές πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού, αλλά κάπου στο 5ο λεπτό όλα αυτά τελείωσαν, σταμάτησαν. Ο Ολυμπιακός έσφιξε, πήρε μια νίκη διαδικαστική και έδειξε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και επειδή ακριβώς το περιμέναμε έναν Ολυμπιακός έτσι, μεθυσμένος από τον νέκταρ της επιτυχίας που κάποτε γράφαμε στις εφημερίδες. Ίσως ήταν μια, πώς να το πω, υπήρχε απέτηση από την ΑΕΚ να έχει μια καλύτερη εικόνα μέσα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό, πάλι καλό,
πολύ καλός προπονητής ο Παντελής Μπούτσκος. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συνεργασία μαζί του ως ας πούμε προήμιο της συνεργασίας με τον Τρινκιέρι, δεν ήξερα πολλά πράγματα για τον προπονητή το συγκεκριμένο. Παρατηρώντας όμως τη δουλειά του και με τα εργαλεία που έχει και στα ευρωπαϊκά μάτς που τον είδα πολύ περισσότερο, αλλά και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος μάλιστα έπαιγε μια μεγάλη ατάκα εχθές στο ημίχρονο του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ προηγείται με 50-45 και λέει με γλαφυρότητα στον συνάδελφο από την ΕΡΤ που κάλυπτε το μάτς, ότι εντάξει, κοιτάς απέναντι και βλέπεις μια συμμορία από MVP. Ένα δίλεπτο τους αρκεί για να βρουν ρυθμό. Αλλά θα δώσουμε τη μάχη μας. Γενικά πάντως είναι το εργοστάσιο που βγάζει προπονητές στην Ελλάδα, είναι η παραγωγή του συνεχής.

Εγώ λέει ο νέαρχος του Φιάνος δεν είμαι, αλλά αυτά που ξέρω θα τα πω. Αυτό το τραγούδι το διάλεξε ο Γιάννης. Έτσι. Είναι εδώ ο Γιώργος δηλαδή. Κυκλοφορεί στους δρόμους του Μπιούνις Πορ FM. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιάννηση για αυτό το πολύ ωραίο, έτσι, ανάλαφρο, εάρινο κομμάτι, το οποίο φοριέται με ροζ που κάμισο.

Τώρα από εκεί πέρα έχουμε και αρκετά άλλα πραγματάκια. Καταρχάς δεν έχουμε πράγματα στον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το συζητήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε καμιά εξέλιξη ουσιαστική. Είμαστε σε αναμονή αποφάσεων και ανακοινώσεων αυτών από τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ράς Μαλτσέσκου σε μία ακόμα συνέντευξή του είπε ότι εγώ έχω συμβόλαιο, δεν θα έκανα κάτι που θα απαγοήτευε τον σύλλογο, σαν να λέει ότι δεν θα φύγω μόνος μου. Έτσι. Δεν είναι όπως τότε που έφυγα μόνος μου, δεν είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο μυαλό μου, δεν το εξετάζω σαν ενδεχόμενο. Είναι σαν να λύσω στον Ιβάν Σαββίδη, είμαι κρατάς, είμαι διώχνης, η απόφαση είναι δική σου. Πάντως η Μπεσίκτας αρχίζει και ενοχλεί πολύ περισσότερο πλέον μέσω δημοσιευμάτων όμως, δεν ξέρω αν ουσιαστική ενόχληση αυτή, διότι μετά το όνομα του Ράς Μαλτσέσκου έχει βάλει και τον Νίκολιτς στο ρεπορτάζ της, ότι δηλαδή προσπαθεί να πάρει τον Νίκολιτς. Βέβαια στην Τουρκία γράφουν και για τον Ζιντάν, είναι ένας αχταρμάς, η αλήθεια είναι αυτή, στο ρεπορτάζ της Μπεσίκτας. Λεφτά έχουν οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν ο Ζιντάν θέλει να πάει εκεί και αν μετά θα γίνουν πραγματικά ενοχλητικοί για τις ελληνικές ομάδες και κυρίως τον ΠΑΟΚ, διότι νομίζω ότι ο Νίκολιτς πού να πάει τώρα.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 10 και 4 και θέλω να κάνουμε το πρώτο μας break, γιατί ανησυχεί ο νέαρχος. Αν θα παίξουμε σωστά τα σποτάκια μας, και εγώ δεν θέλω ο νέαρχος να είναι ανησυχός. Έτσι, είναι άνθρωπος ο οποίος ρυθμίζει τα πάντα εδώ. Και εγώ να σας πω ότι το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτικής αγρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα, είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοχους στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, το Let's Stick Together του Brian Ferry, εδώ μου λέει ο νέαρχος, μου θυμίζει ο νέαρχος μάλλον, ότι είναι το πρώτο ιστορικά κομμάτι που ακούσατε από αυτή τη συχνότητα, από τις 96,6. Οπότε λοιπόν έχει μια ιστορική σημασία για μας. Είναι το πρώτο κομμάτι που εξέπεμψε από τον σταθμό μας. Και μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες, σε 10 μερούλες, γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια. Οπότε λοιπόν, εσείς για μία ώρα ακόμα, μία παρά, μία και, θα το δούμε πότε θα λήξει. Είναι εύκολο πάντως να μπείτε να διεκδικήσετε τη μηχανάρα που δίνουμε. Μηχανάρα δίνουμε, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, κάτσε καλά. Μπαίνει στο site του Sport FM. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, δεν θέλει κάτι και από τη δουλειά μπορεί να το κάνει. Από το κινητό μπορεί να το κάνει. Μέσα από τα μέσα μαζική μεταφορά μπορεί να το κάνει. Θα λέγα και σε ένα φανάρι μπορεί να το κάνει, αλλά μπορεί να σου έρθει πρόστιμο μετά. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν στο site του Sport FM, βλέπει την. Μηχανάρα, την κλικάρει, έτσι. Και βάζεις τα στοιχεία σου, μιλάμε μηχανάρα, είναι η Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε, μπείτε να βάλετε τα στοιχεία σας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, mail και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα. Θα μπουκάρει κάποια στιγμή ο Θανάσης Ράλης στο στούντιο για να κάνουμε την κλήρωση και να δώσουμε το σκούτερ σε έναν από εσάς.

Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, με το που λήξανε τα ζητήματα του προπονητή στο Παναθηναϊκό, αρχίζουν και γράφονται ονόματα δεξιά και αριστερά. Θα μας βοηθήσει ο Διονύσης Δεσύλλας να δούμε τι ακριβώς ισχύει, ποια παίζουν και ποια δεν παίζουν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Διότι είπαμε τώρα από το που ολοκληρώθηκε η πρόσληψη του Γιάκουμπ Νίστρουπ, όπως τουλάχιστον μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ότι προφέρεται το όνομα του Δανού. Αρχίζουν διάφοροι ποδοσφαιριστές που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν να προκύπτουν ως παίκτες που ενδιαφέρουν τον σύλλογο. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Τις αρχές της επόμενης εβδομάδας είναι εδώ ο Δανός για να τακτοποιήσει τις λεπτομέρειες διαμονής του. Και από εκεί πέρα, σιγά σιγά, λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, 15 Ιουνίου, είναι η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Παναθηναϊκού. Θα κάνει και τις συστάσεις του στον κόσμο εκεί, τις πρώτες μέρες του Μουντιάλ δηλαδή. Έχουμε και Μουντιάλ, ναι, αρχή. Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα τα 2 χρόνια από την κατάκτηση του Conference League. Ήταν 29 Μαΐου του 2024, όταν κατέκτησε στην Νέα Φιλαδέλφεια τον τίτλο του Conference League. Και φυσικά σήμερα είναι μια μέρα που αφιερώνεται και σε αυτά τα αποσταρίσματα, τα εορταστικά, που θυμίζουν τον κόσμο την ιστορική αυτή βραδιά για τους Ερυθρόλευκους. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ από δεξιά και από αριστερά για διάφορους ποδοσφαιριστές. Ο Παράδα, ο οποίος ακούγεται εδώ και μέρες, αλλά και για παίκτες του Ολυμπιακού που είναι στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού. Για τον Τζολάκη υπάρχει πίεση και αρχίζει και γράφει το όνομά του στην Αγγλία. Για τον Κάρμο, για τον Πιρόλα, συγγνώμη, υπάρχει πίεση και ακούγεται πλέον ακόμα και για την Κόμο. Γενικά έχει πολύ μεταγραφικό ενδιαφέρον, αλλά σε επίπεδο, ξέρεις, πρώτο επίπεδο ακόμα, για τις ομάδες που κοιτούν να φτιαχτούν εν ώψη ευρωπαϊκών κυπέλων, να φτιάξουν τα νέα τους σύνολα.

τώρα από εκεί πέρα, και επειδή σίγουρα θα, πώς να το πω τώρα, θα αλλάξουν και τα δεδομένα για αρκετά. Τώρα από εκεί πέρα και επειδή σίγουρα θα, πώς να το πω τώρα, θα αλλάξουν και τα δεδομένα.

0-0 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Σεντετιέν. Σήμερα στις 10 παρατέρατο θα λύσουν τις διαφορές τους οι δύο και θα καταλάβουμε ποιαν είσαι ομάδας οι παίκτες θα είναι περισσότερο διαθέσιμοι, έτσι, εν ώψη της επόμενης σεζόν. Δεν ξέρω δε και καλά αν οι ελληνικές ομάδες στοχεύουν σε ποδοσφαιριστές της Νις ή της Σεντετιέν. Εντάξει, προφανώς ακούμε το όνομα του Νταβίτ Ασφίλη, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, καθώς κοστολογείται πάνω από 10-12 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός.

Ναι, παιδιά, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Όσοι πήρατε μέρος, πήρατε. Εντάξει, έτρεξε αρκετές ημέρες. Σε λίγο θα μάθετε αν το έχετε διεκδικήσει. Εντάξει, μου πείτε ότι περιμένα τελευταία μέρα για να μπείτε στην διαδικασία να διεκδικήσετε το Dineta 125 της Daytona. Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε ποιος θα το καβαλάει αμέριμνος και πάντα με κράνος για να κάνει τις βόλτες του και τις μετακινήσεις του στην πρωτεύουσα και όχι μόνο.

0: Εγώ σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μαζί μας είναι η BWIN. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vista απαιτείσαι πρώτο τραπέζι στη διασκέδαση και ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά γνωριμίας VistaBet και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο.

0: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στο δημογραφικό, στην τρίτη ηλικία και σε ένα βήμα του Ανδρέα Εμπειρίκου αναφέρονται τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Επιβεβαίωνε ο Λευκός Οίκος στο ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε πως το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικίες στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο κατοικοί. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Ρατζουνάει τώρα, τα παίζει ο Jim Morrison εδώ στις συχνότητα του Winsport FM. Θα κάνουμε και λίγο παύση, θα ακούσουμε λίγο Doors λίγο παραπάνω. Είναι ανεβαστική, είναι ωραία μουσική, όχι όλα τα κομμάτια του, κάποια κομμάτια του σε βάζουν και σε διαφορετικούς διαδρόμους, αλλά τέλος πάντων αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο γουστάρουμε πολύ να το ακούμε και έτσι λοιπόν σας το χαρίσαμε απλόχερα. Ο νέαρχος δηλαδή που το επέλεξε. Και πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσύλλας είναι μαζί μας. Σκάνε ονόματα δεξιά και αριστερά, φίλε Διονύση, είναι αναμονή του Γιάκουμπ Νέστρουπ. Βάλε μας λίγο σε μια σειρά τι πρέπει να κρατήσουμε και τι πρέπει να μην κρατήσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ονοματολογία, είναι η αλήθεια, στις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τα περισσότερα, τουλάχιστον από αυτά που ξέρω εγώ, τα περισσότερα από όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας, κυρίως από δημοσιεύματα εξωτερικού, δεν είναι περιπτώσεις που τρέχει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Για παράδειγμα, λέγαμε για το Βίγκελ εδώ, του προγκύπερ της Βικτόρια Πλεζέν, που έχει γραφτεί στο εξωτερικό και έχει παίξει αρκετά. Δεν έχει κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός και το νομίζω θα κάνει. Νομίζω θα στραφεί κάπου αλλού. Χθες βγήκε όνομα επειδή θα πάρει στο προπανέκος του Βάβρο της Βόλφσμπουργκ.
0: Ναι, επειδή έχει δουλέψει με τον Ίστρουπ.
1: Επειδή έχει δουλέψει με τον Ίστρουπ και υποβάζεται Βόλφσμπουργκ, οπότε γίνεται αυτός ο συνδυασμός. Επίσης δεν μου προκύπτει. Τουλάχιστον να είναι σε μια επιλογή από αυτά που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά γιατί γίνονται κάποιες εργασίες εδώ. Ελπίζω.
0: Τι εννοείς, είσαι στο κοντάξιο, είσαι.
1: Και εδώ εργοτάξιο το λες. Όχι, δεν είμαι στο γήπεδο, αλλά είμαι στην Ευρυπίδου.
0: Ναι.
1: Θυμίζει λίγο βοτανικό. Περίμενα να τα αποφύγω. Λοιπόν, οπότε να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα αρχίσει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός, όπως όλες οι ομάδες, να προχωράει περιπτώσεις, έτσι, σιγά-σιγά. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά όταν ακούς τόσα πολλά ονόματα, πρέπει λίγο να τα φιλτράρουμε. Στην παρούσα φάση, τουλάχιστον για αυτές τις δύο περιπτώσεις που σας ανέφερα, αυτά μου προκύπτουν εμένα. Δηλαδή για Βίγκελε δεν, το Βίγκελε δεν ασχολείται ο Παναθηναϊκός και δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί. Κάτι ανάλογο ισχύει και με την περίπτωση του στόπερ της Βόλφσμπουργκ. Υπάρχουν φυσικά περιπτώσεις, δουλεύει ο Παναθηναϊκός περιπτώσεις. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα που μιλάμε είναι σε κάτι κοντά ή τουλάχιστον να το ξέρουμε εμείς. Αυτά βέβαια όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Επειδή είμαστε σε μια ζωντανή διαδικασία, τη μεταγραφική περίοδο δηλαδή που ανοίγει σε λίγες μέρες και επισήμως, κάθε μέρα αλλάζουν, διαφοροποιούνται.
0: Ναι.
1: Το βέβαιο είναι ότι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού αρχικά, χρονικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβληματικά, είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαφ.
0: Mm-hmm. Πρέπει να εννοείς, όταν λες χαφ εννοείς οχτάρι, ας πούμε.
1: Εκεί είναι κεντρικό χαφ. Ναι. 6-8.
0: 6-8, ναι.
1: 6-8, να το πω έτσι. Αυτές θα είναι οι προτεραιότητες χρονικά. Θα ξαναπώ ότι δεν σημαίνει ότι αν δεν βρεθεί μια άλλη περίπτωση, ξέρω εγώ, αριστερός μπακ, λέω,
0: ναι,
1: θα
0: ρε,
1: πάρει πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν θα τον πάρει επειδή έχει στην ατζέντα του πρώτα άλλες περιπτώσεις. Προφανώς και θα συμβεί αυτό. Απλά λέμε ποια είναι τα πρώτα θέλω ενώπιση των προβληματικών. Να έχουμε λίγη υπομονή. Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται την επόμενη θα έρθει στη χώρα μας ο Νίστρουπ και θα μιλήσει και θα εγκατασταθεί εδώ, οπότε θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό που θα κάνουν στον Παναθηναϊκό γιατί θα είναι εδώ και προπονητής και να δούμε πώς θα πάει. Για τερματοφύλακα έχουμε ξαναπεί το εξής, ας το κρατήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει πιθανότητα παραμονής του Τσάβες. Όχι για πρώτος, δηλαδή να πάρει πρώτο Παναθηναϊκός και να κρατήσει
0: και τον Τσάβες μαζί με τον Κοντάρι. Στην 30, ναι.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ψάδος ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου στον Παναθηναϊκό, αλλά αποκτήθηκε και δεν έχει παίξει. Από την άλλη είναι και ένας τερματοφύλακας που έχει πράγματα όπως τα πόδια που αρέσουν στον Ίστρουπ. Το έκανε και στην Κοπεχάγη, αυτό θέλει τερματοφύλακες που να είναι καλή με την μπάλα στα πόδια. Και είναι και ένα πολύ θετικό σχέδιο στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε ήταν πολύ θετικός με τους συμπαίκτες του με την ομάδα κτλ.
0: Τι θα κοστίσει ενδεχόμενο, ξέρω εγώ, παραμονής?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό αν τελικά πάρουν την απόφαση και ο παίκτης θελήσει, θα το δούμε. Ποιο θα είναι το κόστος. Δεν το ξέρω και Δεν είναι και σίγουρο θα συμβεί κάτι τέτοιο. Το αφήνουμε ως μια πιθανότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι ταιριάζει, έχει κάποια χαρακτηριστικά που ταιριάζουν, ξέρω εγώ, στον προπονητή.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν τερματοφύλακα. Αν δεν μείνει ο Τσάβες και δεν συνεχίζει ο Τσάβες, θα πάει σε δύο. Για δύο τερματοφύλακες. Mm-hmm. Δηλαδή ένα βασικό και έναν θα συμπληρώνει την τριάδα μαζί με τον, με τον Κότσαρη. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Πολλά δημοσιεύματα, ονόματα βροχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξαναλέω πάντα όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Παρά αναμονή.
1: Ναι, και ειδικά σε αυτή την περίοδο που είναι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, δηλαδή μόλις έχουν τελειώσει η σεζόν και πας για την επόμενη, είναι η πιο περίεργη, είναι μεταβατική. Τι υπομονή να δούμε.
0: Έχει καθόλου αποσαφενιστεί ο δρόμος του Παναθηναϊκού στα προγραμματικά του Κοφενέτς, Διονύση?
1: Κοίταξε, αυτό πήγα να σου πω τώρα. Πάνε στους ισχυρούς. Αποφεύγει ομάδες, υπάρχει μια σχετική λίστα όπως ο Πεκάγη, πρώην του Νίστρουπ, Άγιαξ, Πράγκα, Ραπίντ, Βασάξε, Χίρλου, Ντογκόρης και Παρτιζάν. Είναι πολύ πιθανή αντίπαλη.
0: Περίμενε, την αποφεύγει στο δεύτερο προγραμματικό ή την αποφεύγει γενικά, τους αποφεύγει αυτούς?
1: Είναι στους ισχυρούς.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που είναι στους ισχυρούς αποφεύγει, αποφεύγει τις συγκεκριμένες ομάδες. Mm-hmm. 17 Ιουνίου γίνεται κλήρωση, θυμίζω. Τώρα, πιθανή αντίπαλη είναι πάρα πολύ. Κάποιους να αναφέρουμε δεικτικά. Motherwell, CSKA Σόφιας, πάω λίγο στις πιο γνωστές.
0: Και Τάφε.
1: Ναι. Έχει και ζευγάρια. Έχει και ζευγάρια. Μέσα στις ομάδες που είναι σε νικητές ζευγαριών είναι η γνωστή μας η Βίκιγκουρ, θυμόμαστε. Mm-hmm. Είναι η Βοηβοτίνα, είναι η Δυναμό Τυφλίδας. Άλλες ομάδες που βλέπω, Κάπολ Τελαβίβ, δεν θα ήθελες νομίζω τώρα τέτοιες ομάδες από το Ισραήλ, ή Μπεϊτάρι Ιερουσαλήμ, δεν παίζουν στο Ισραήλ βέβαια, αλλά...
0: Ειδικά καλοκαίρι.
1: Ναι, δεν παίζουν βέβαια εκεί. Δηλαδή κάπου αλλού θα γίνει, δεν ξέρω τώρα πού. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολλές. Μπορεί ο κόσμος και στο site να δει αναλυτικά τη λίστα για να μην σας αναφέρουμε όλες. Ντέμπρετσεν, έχει διάφορες. 17 Ιουνίου ξαναλέω είναι η κλήρωση. Να θυμίσουμε στον κόσμο, Παναθηναϊκός σαν κλήρους. Σε όλες τις κλήρωσεις, εφόσον πάνε όλα τα πράγματα καλά. Και στις 3. Και η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει 23 Ιουλίου. Το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει και 30 το δεύτερο, στο δεύτερο προκληματικό γύρο. Είναι θετικό ότι είναι στους ισχυρούς. Είναι μια επιβράβευση εντός και εκτός εισαγωγικών των βαθμών που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2 χρόνια στην Ευρώπη.
0: Τι σου δίνει, πόσο σημαντικό είναι, ρε παιδί μου, να κάνεις, να γράφεις πόντους.
1: Βέβαια. Από την άλλη, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια κατάσταση πιεστική για τον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Το έτσι είναι και έτσι πρέπει να περπατήσει ο Παναθηναϊκός και πρέπει να τα καταφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για να είναι στη league phase του conference. Απορρίφθηκαν από τα ασφαλιστικά μέτρα αναμενόμενη εξέλιξη κατά των εγκαταστάσεων του Βοτανικού από έναν Έλληνα, από έναν πολίτη. Θυμάστε που το είχαμε αναφέρει και είχατε ρωτήσει αν μπορεί κάτι να συμβεί. Δεν μπορούσε να συμβεί γιατί η επιχειρηματολογία στα ασφαλιστικά μέτρα ήταν τέτοια που δεν στεκόταν. Δηλαδή το ένα ότι είναι επικίνδυνη περιοχή για γονείς και παιδιά γιατί είναι κοντά στο Ρέντι και τα λοιπά. Και το δεύτερο ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμη επιλογή. Πήγαν δικηγόροι, προφανώς και από τις δύο πλευρές, τα έβαλαν όλα κάτω, απορρίφθηκε. Οπότε ξεπεράστηκε αυτό το εμπόδιο. Άμα θέλει οποιοδήποτε και ο συγκεκριμένος μπορεί να ξανακάνει. Αλλά όταν έχει απορριφθεί.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο μετά να...
1: Δεν υπάρχει θέση να κερδίσεις. Οπότε τελείωσε και αυτό μέσα σε μια μέρα, δηλαδή εκδικάστηκε χθες.
0: Αυτό δείχνει μια ταχύτητα στις αποφάσεις.
1: Ναι. Και πλέον πάμε, αυτό που απομένει είναι άδεια στις επόμενες μέρες, οριστικά, και να αρχίσει το χτίσιμο των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη. Υπάρχει ένας στόχος για τέλος Σεπτέμβρη του 27 για το Εραστέχνιο. Να δούμε. Σιγά σιγά να μπαίνει και αυτό επιτέλους, δηλαδή. Γιατί
0: ναι, σιγά σιγά θα αρχίζει να τοποθετείται και χρονικά, ρε παιδί μου. Από τη στιγμή που έχουμε τις εξελίξεις, όταν θα αρχίσει να προχωράει το έργο ουσιαστικά, θα μπορούμε να απολογίσουμε και πιο καλά το χρόνο. Έτσι.
1: Ο στόχος είναι αυτός πάντως.
0: Ναι.
1: Ο στόχος για το Εραστέχνιο τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: ο στόχος ο χρονικός για το ποδόσφαιρο είναι το Μάιο του 27 και για τον Ερασιτέχνη μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Τώρα άμα σε αυτή την περίπτωση έχουμε ξαναπεί τι μπορεί να συμβεί ή θα, άμα είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό ή θα πάει πάνω να παίξει κάποια μάτια τηλεοφόρο ή δεν ξέρω, μπορεί να πάρει μια προσωρινή άδεια για το Βοτανικό, θα το δούμε.
2: Ναι.
1: Θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
2: Εντάξει, okay. Το ουσιαστικό ζήτημα, κύριε Διονύση, ήταν να διασφαλιστεί ότι ο Ερασιτέχνης θα αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις αφού παραχωρείται το περιουσιακό, το βασικό περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού που είναι το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τώρα, αν ας πούμε έχουν μείνει, σχηματικά το λέω, τα οι πόρτες και τα παράθυρα σε εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, θα είναι τελείως τυπικό το θέμα, ας πούμε. Οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως τέτοιο έτσι.
1: Προφανώς.
2: Θέμα είναι ότι ο Ερασιτέχνης εξασφαλίζεται 100% με την διπλή ανάπλαση. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Να μην ξεχάσω μια και λες Ερασιτέχνη, να το υπενθυμίσω. Σήμερα έχουμε 29.
2: Πήγαινε.
1: 29. Δύο μέρες απομένουν για όσους δεν έχουν φέτος διαρκείας και θέλουν να πάρουν του χρόνου και να έχουν προτεραιότητα στο Βοτανικό. Πέρα από το διαρκείας που θα πάρουν του χρόνου και τη συνδρομή στον Ερασιτέχνη για του χρόνου, θα πρέπει μέχρι 31 Μαΐου να πληρώσουν να γίνουν μέλη και στον Ερασιτέχνη για τη χρονιά την τωρινή. Άλλες δύο μέρες έχουν μείνει. Αυτό για να έχει προτεραιότητα στο Βοτανικό. Οπότε όσοι το έχουν στο μυαλό τους ότι θέλω να πάρω διαρκείας του χρόνου, δεν έχω πάρει φέτος, μέχρι 31 Μαΐου ή μπαίνουν στο pao.gr ή στο pao1908.com, γίνονται μέλη για την τρέχουσα σεζόν και αποκτούν προτεραιότητα εφόσον πάρουν και διαρκείας για την επόμενη. Αυτά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα σας.
2: Έχεις break, κύριε Πρόεδρε.
3: Ναι.
2: Αφού έχεις break, λοιπόν, να σου πω εγώ και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η special διασκέδαση και έχει όνομα Vistabet και συμπαίνει ανάρχοντας με 1615 δώρα από την επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Η Winsport FM 94,6.
2: Εντάξει, είναι η περίοδος που πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή με ό,τι ακούμε και ό,τι διαβάζουμε. Ξέρω ότι είναι πολύ συναρπαστικό το να διαβάζεις ονόματα, να μπαίνεις μετά να κοιτάς στατιστικά, να διαβάζεις scouting reports για τους ποδοσφαιριστές αυτούς, να τους φαντάζεσαι με τη φανέλα της ομάδας σου. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και το έχουμε ξαναπεί, πέρα από το ότι καλά-καλά δεν έχουν οι ομάδες αποφασίσει πού θα στοχεύσουν. Εντάξει, σχηματικά αυτό τελείως. Είναι και το ότι δεν είμαστε και πρώτη επιλογή για αρκετούς ποδοσφαιριστές για να πούνε «Α, με θέλουν από την Ελλάδα, κάτσε να τρέξω να πάω να κλείσω γιατί μπορώ να χάσω το τρένο». Δεν είναι έτσι. Για πάμε τώρα στον κύριο Σταματέρο να μας πει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τι γίνεται, τι νεότερα υπάρχουν. Βλέπω ότι, Νίκο μου, αυξάνεται τουλάχιστον μέσω δημοσιευμάτων η πίεση για τον Τζολάκη. Γράφονται πλέον και αγγλικές ομάδες. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και μπήκε η Κόμο στο παιχνίδι για τον Πυρόλα ή μόνο μέσω δημοσιευμάτων συνέβη αυτό. Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κανονικά σήμερα είναι αργία στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ωραία ρε φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
10: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
10: Συγγνώμη. Είναι δύο χρόνια από την κατάκτηση της conference.
2: Ναι.
10: Αυτή 29 Μαΐου. θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνουμε, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική δηλαδή. Και αξέχαστη από εκείνο το 4-1 με την Μακάμπη και το πώς κύλησε η πορεία στο conference μέχρι το goal του LKB, την προβολή του Κάρμο, το τελικό σφύριγμα. Μνήμες που δεν θα σβήσουν ποτέ. Mm-hmm. Είτε ήταν κάποιος στο γήπεδο, στο δημοτικό θέατρο του Πειραιά μετά, όπου και αν ήταν, δεν θα σβήσουν αυτές οι μνήμες. Είναι κάτι μοναδικό. Και θα μας ακολουθούν για πάντα. Όσα χρόνια και να περάσουν, δεν ξεχνούνται αυτά τα πράγματα. Μια μοναδική στιγμή. Ξεκάθαρα. Και ξέρεις, υπάρχει και τεχνολογία πλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σου στέλνουν, σου υπενθυμίζουν τι έγινε εκείνη την ημέρα. Γιατί λίγο πολύ όλοι κάτι είχαμε ανεβάσει. Οπότε έρχεται αυτή η ημέρα και σου λέει, αυτό έγινε. Αυτό έχεις ζήσει. Όχι ότι τα χρειαζόμαστε, αλλά λέω.
2: Ναι.
10: Υπάρχουν και αυτά. Τώρα στην καθημερινότητα, κοίταξε, μιας και λες, είπες και τον Πιρόλα. Εμφανίστηκε η Κόμο.
2: Εμφανίστηκε ή μέσω δημοσιογραφημάτων.
10: Επίσημη ενόχληση δεν υπάρχει
2: στον
10: Ολυμπιακό, αλλά είναι μια ομάδα που βγήκε Champions League με λεφτά, έχει διάθεση να σπρώξει λεφτά για έναν ποδοσφαιριστή που μην ξεχνάμε ότι έχει εμπειρία Champions League, έχει χτίσει το όνομά του με την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Και για τους Ιταλούς είναι κάτι, ξέρεις, όπως ψάχνουμε εμείς τους Έλληνες, οι Ιταλοί φαντάζομαι θέλουν να ενισχύσουν και το ιταλικό τους στοιχείο. Και είναι κάτι που τα κατά ψέματα το περιμέναμε.
2: Ναι, 100%. Κοίταξε να δεις, εγώ από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ουσιαστικά ήταν εξελίχθηκε σε μορφή ηγέτης στην Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας, ο Πιρόλα, έλεγα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό να κρατήσει μακριά το ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες.
10: Το ενδιαφέρον δεν μπορεί να το κρατήσει, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι τι χρήματα είναι διατεθειμένοι να δώσουν και το τι θα θέλει και ο ποδοσφαιριστής.
2: Εντάξει, εδώ είναι το μεγάλο το ζήτημα. Γιατί συνήθως, ξέρεις, όταν ας πούμε μπαίνει στον ανταγωνισμό μια ελληνική ομάδα, μια ιταλική, καταλαβαίνεις ότι για τον Ιταλό ποδοσφαιριστή αρχίζει και μπαίνει μεγάλη αμφιβολία.
10: Εννοείται.
2: Στις περισσότερες πιθανότητες, περιπτώσεις δηλαδή. Μπορεί ο Πιρόλα να είναι μια διαφορετική, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει.
10: Να ελπίσουμε ότι αν και όταν έρθει η πρόταση ο Κάρμο να είναι μια διαφορετική περίπτωση, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος.
2: Mm-hmm.
10: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι λογικό. Το να έρθει μια πρόταση για να αγωνιστείς και στο καμπιονάτο και σε μάλιστα σε μια ομάδα με ανωδική πορεία, φαντάζομαι θα είναι μέσα σε εκείνες τις ομάδες που θα κάνουν κλικ στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
2: Έχει βάλει τιμή ο Ολυμπιακός.
10: Παλιότερα, πέρσι που υπήρχαν κάποιες ενοχλήσεις, στον Ολυμπιακό λέγανε για 20.
2: 20.
10: Τουλάχιστον, όχι επίσημα, αλλά οι προτάσεις που είχαν, το ενδιαφέρον που είχαν απορρίψει, έλεγε ότι θέλουν τόσα χρήματα. Είναι και ποια ομάδα θα σου κάνει πρόταση τώρα, κακά τα ψέματα, είναι και αυτοί οι κανόνες της αγοράς.
2: Ναι, το έχει ξαναζήσει αυτό ο Ολυμπιακός, σε άλλες περιπτώσεις, με άλλους ποδοσφαιριστές, τέλος πάντων, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του Τσιμίκα. Άλλα λεφτά ζήταγε, άλλα πήρε, αλλά πούλησε Λίβερπουλ.
10: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι.
10: Είχε καλύτερες προτάσεις από Γαλλία οικονομικά.
2: Ναι, ναι.
10: Αν ξεδίαβαλε επικοινωνίες με τη Λίβερπουλ.
2: Mm-hmm.
10: Γίνεται και αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
10: Όσο και αν το χρήμα κυβερνάει τα πάντα. Τώρα για τον Τζολιάκη που λες, επίσης είναι πολλές οι αναφορές. Και κάθε μέρα μπαίνει όλο και κάποια ομάδα στο ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρεται. Αλλά επίσημη ενόχληση, ας πούμε, για τη Λίντ που διάβασε στην Αγγλία ότι ενδιαφέρεται, έχει φτάσει στον Ολυμπιακό.
2: Mm-hmm.
10: Άλλο, ξέρεις, να πεις ότι ναι, ενδιαφέρεται η Λίντ. Άλλο ότι ήρθε και είπε στον Ολυμπιακό, έχω αυτά για τον Τζολιάκη, τον θέλω. Είναι λίγα, είμαστε ok, όσα ζητάς, δεν υπάρχει τέτοια διαπραγμάτευση. Σε καμία περίπτωση. Και είναι και λογικό ότι ακόμα είναι νωρίς. Γιατί θα υπάρξει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες για τον Τζολιάκη.
2: Ναι.
10: Δηλαδή για το συγκεκριμένο, αμέσως, αν τα βάλεις κάτω, δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν γραφτεί. Μα από Τουρκία, μα από Ιταλία, μα από Αγγλία.
2: Εντάξει, δεν έχει την ίδια βαρύτητα τώρα ένα ρεπορτάζ για τουρκική ομάδα με ένα ρεπορτάζ για τη Λίτζ ή τη Χάλ, ας πούμε, που έχουν και όχι, αρκετά όχι, ένα σοβαρό ποσό για να δαπανίσουν το καλοκαίρι, έτσι.
10: Προς Θεού, δεν λέω ότι είναι η ίδια η βαρύτητα. Απλά είναι πολλές οι ομάδες και είμαστε ακόμα στο τέλος του Μαΐου.
2: Ναι, καλά-καλά τώρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, έτσι.
10: Ναι.
2: Τώρα τελειώσανε, ναι.
10: Για την ώρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει τον προγραμματισμό του με τον Τζολάκη βασικό. Τώρα, αν έρθει η πρόταση η οικονομική και από ομάδα που και ο ίδιος ο παίχτης σας πει όπα είναι ευκαιρία ζωής, και το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είπε ότι θα είναι εμπόδιο, συγγνώμη, σε οποιαδήποτε πρόταση θα έρθει ή για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.
2: Mm-hmm.
10: Αλλά να έρθει πρόταση. Να έρθει πρόταση που θα ικανοποιήσει και τον Ολυμπιακό και τον ποδοσφαιριστή. Όχι να έρθει πρόταση που θα είναι πολύ κάτω από τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός, ο οποίος με 7 και 8 εκατομμύρια που λέγανε οι Τούρκοι, παλιότερα...
2: όχι ρε φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Τι λες τώρα, δεν
10: εντάξει.
2: Ναι, όχι.
10: Αν έρθει πρόταση, ξέρω εγώ, για παράδειγμα από τη Γιουβέντους που είχε γραφτεί στην Ιταλία πρόσφατα κιόλας, φαντάζομαι ότι δεν θα πούμε. Δεν θα πούμε στον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
10: Η Γιουβέντους είναι η Γιουβέντους τώρα.
2: Και για τον ίδιο τον παίχτη. Και για τον ίδιο τον
10: παίχτη. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω. Κάνει γκέλ διαφορετικό και στον παίχτη.
2: Βέβαια. Και ξέρεις, είναι σημαντικό εδώ, σε αυτό το σημείο, να πούμε και το εξής, ότι και ο παίχτης μπορεί να εκτιμήσει διαφορετικά και το ρόλο που θα του δοθεί ανάλογα με το ποια ομάδα θα έρθει. Για παράδειγμα, στη Γιουβέντους, και λέμε τώρα, ας πούμε, μια ιταλική ομάδα κορυφής, στη Γιουβέντους, στην Νάπολη, μπορεί, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα να ψηθεί ο ποδοσφαιριστής ότι θα έχει ρόλο βασικό. Και αυτό παίζει το ρόλο του επίσης.
10: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι και σε άλλες ομάδες θα έχει ρόλο βασικό, αλλά είναι και το πώς το βλέπει στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί να σου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, πάω στην τάδε ομάδα, πολύ καλή ομάδα, first class, και ας είμαι και στον πάγκο στην αρχή. Εμπειρία. Δεν ξέρεις πώς το σκέφτεται ο καθένας.
2: Ναι.
10: Αλλά ξέρεις, μιλάμε σε επίπεδο εντελώς θεωρητικό, γιατί οι προτάσεις για την ώρα δεν έχουν έρθει για τον Τζολάκη. Δεν αποκλείομαι ότι θα έρθουν. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν.
2: Το πιθανότερο είναι.
10: Ναι, το πιθανότερο είναι να έρθουν. Ότι είναι στη λίστα των παικτών που θα έρθουν οι προτάσεις. Για διάφορους παίχτες, όπως αυτός ο Μουζακίτης, Έλληνες παίχτες που έχουν υψηλό κασέ. Και ας μην ήταν και η χρονιά του Μουζακίτη η καλύτερη δυνατή για να πεις ότι δίνει συνέχεια στην περσινή σεζόν. Δεν θα κινηθεί μια ομάδα βλέποντας ένα παίχτη μόνο μια χρονιά ή σε μεμονωμένες εμφανίσεις. Τον παρακολουθούν τον παίχτη, διάφορες ομάδες, βλέπουν τα καλά του στοιχεία. Εκεί αποφασίζουν. Σου λέει είναι εξελίξιμος. Άρα αξίζει, αξίζει. Δεν αξίζει. Τον αφήνουμε στην άκρη. Ο Μουζακίτης ανοίξει την κατηγορία των παικτών όπου αρκετές ομάδες θεωρούν ότι είναι ένας παίχτης σε ηλικία που μπορεί, και ας μην ήταν η καλή του χρονιά φέτος, να ανεβάσει την...
2: Νίκο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Σε πολλές ομάδες οι οποίες διαλέγουν ποδοσφαιριστές δεν κοιτάνε την τρέχουσα χρονιά.
10: Αυτό λέω, ναι.
2: Έτσι, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε το potential του ποδοσφαιριστή,
10: ναι,
2: τα χαρακτηριστικά.
10: Ναι, έχουν πολλά να κοιτάξουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
10: Να σταθούν σε μια χρονιά. Άμα θέλει να σταθούν σε μια χρονιά, το πιο πιθανό είναι κάθε καλοκαίρι να αλλάζει μεταγραφικούς στόχους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Οι σοβαρές ομάδες δεν θα το κάνουν αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Είναι δεδομένο δηλαδή. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το θέμα με τον Ουνάι Λόπεζ. Να τελειώσει την άλλη εβδομάδα.
2: Αυτό είναι τόσο προχωρημένο, δηλαδή περιμένουμε να τελειώσει ουσιαστικά.
10: Είναι αρκετά προχωρημένο.
2: Ναι.
10: Πάντα με πληροφορίες από την Ισπανία, γιατί από τον Ολυμπιακό δεν λένε το παραμικρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
10: Είναι η πάγια τακτική των Ερυθρόλευκων. Να τελειώσει και το Φορτούνι την άλλη την εβδομάδα που μας έρχεται και να δούμε και τι γίνεται, ξέρεις, με τα άκρα της άμυνας. Και όχι μόνο δηλαδή, αλλά υπάρχει ένα θέμα με τα άκρα της άμυνας που θέλουν στον Ολυμπιακό να ενισχύσουν και εκεί το ελληνικό.
2: Έχει οπισθοχωρήσει λίγο το θέμα του Τσάπρα ή νομίζω.
10: Εγώ το βλέπω ότι ούτε μπρος ούτε πίσω. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Είναι παίχτης που εννοείται ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό.
2: Mm-hmm.
10: Υπάρχει το ενδιαφέρον και περιμένουμε εξελίξεις. Δηλαδή το πώς θα κινηθεί και ο Λεβαδιακός. Θέλει ο παίχτης, πώς θα κινηθεί ο Λεβαδιακός. Αν υπάρχει το ενδιαφέρον που γράφουν οι Ιταλοί από τη γείτονα χώρα, πραγματικό ενδιαφέρον, να έρθει η πρόταση. Αν θέλει ο Λεβαδιακός να πουλήσει το Τζάμπρα με το βήχο πακέτο, γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο.
2: Ναι, ναι.
10: Πού θα τους πουλήσει, είναι αρκετές υποπεριπτώσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δεν έχει ξεχωρίσει, δηλαδή δεν είναι παίχτης ούτε στον Ολυμπιακό που πλέον είναι αδιαφόρος, σε καμία περίπτωση.
2: Mm-hmm. Okay.
10: Το θέλω να πω.
2: Okay.
10: Εντάξει, οπότε και σε αυτό θα έχουμε εξελίξει άμεσα.
2: Ευχαριστούμε, κύριε.
10: Καλή σου μέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Έχετε Παναγιώτη Κεφαλάς να σας πει δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
16: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Στο στόχαστρο της Λάνσον Μπιανκόν, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία. Το παρόν στο δείπνο της UEFA στο πλαίσιο του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βολφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League, η Πράσινη. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει η Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Έχω συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Εν αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Αισιοδοξία επικρατεί στον Άρη ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή με τον ταξιάρχη Φούντα παρά την διαφορά στο οικονομικό που διαπιστώθηκε στη συνάντηση του παίκτη με τον Θοδωρή Καρυπίδη. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους και η απόκτηση τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Αθανασιάδη. Μια απογευματινή προπόνηση στον Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά με Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρετιό. Όλοι οι διεθνείς στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ρίχνει το βάρος στην τακτική. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας λίγο πριν τα play-outs και την οδήγησε στην παραμονή στη Στοίχημαν Super League. Έτοιμος για την έκτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι ο Λέο Μέση, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλμπισελέστη που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι και αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές, εκτός ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κρούση για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιανίδη φέρεται να έχει δεχτεί η Sporting Λισαβόνα σύμφωνα με την Αμπόλα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Everton και Villarreal ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό μπακ, τον οποίο κοστολογούν στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα λιοντάρια. Στους υποψήφιους για τον αντικαταστάτη του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Εκτός από τον Έλληνα τεχνικό, στην λίστα των Λαουγκράνα είναι και ο Ιταλός Παόλο Γκαλμπιάτη, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπασκόνια στο τέλος της σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.

0: Λοιπόν, αν άκουσατε κάτι γκάζι από τη γωνία, ήρθε ο Θανάσης με τη μηχανάρα του. Τι κάνετε, κύριε Θανάση μας?
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η είσοδός μου? Μία με ταξίδια σε μουντιάλ και μία με μηχανάκια. Πως ήταν ο Καλυβάτης στο Αμάν που φώναζε «Σαλέπι, παιδιά! Μηχανάκι, παιδιά! Μηχανάκι σήμερα!»
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ανέτοιμος. Κουράστηκα να κουβαλήσω τις 114 σελίδες τυπωμένες και από τις δύο μεριές με συμμετοχές.
0: Πόσες είναι συνολικά?
1: Είναι 5.455 από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι και σήμερα.
0: Είναι μοναδικές αυτές?
1: Μοναδικές συμμετοχές, ναι. Μοναδικές, γιατί δεν μπορούσε να μπει. Υπάρχουν πολύπλοκα κριτήρια πάνω, ναι, στη φόρμα.
0: Σωστό, ναι.
1: Του Site 4FM. Φίλτρα, μη συμμετάσχετε για δεύτερη φορά. Ωραία, αυτό είναι το πολύπλοκο φίλτρο.
0: Δεν μπορείς να φιλτράρεις.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Οπότε έχουμε μπόλικες συμμετοχές. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει, κοίταξε, το βάρος της ευθύνης πάνω του
0: αν
1: για να
0: έχουμε
1: μας πει ποιος είναι ο
0: νικητής? Νιάτο, αν έχουμε ένα οργισμένο νιάτο στην παρέα μας και σήμερα θα τον έχουμε εκτάκτος γιατί ο Σταρ της εκπομπής, να το πούμε, δεν είναι τυχαίο. Ο Κώστας Κετζόγλου είναι αυτή τη στιγμή εν πτήση για Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει το τελικό της Champions League. Έχουμε αγκαρέψει τον Γιώργο Τσακίρη. Mm-hmm. Ο Γιώργος Τσακίρης είναι εποχούμενος δικυκλιστής. Εκτιμάει τα καλά μηχανάκια. Εκτιμάει σίγουρα το καλό το σκουτέρ, το Dinetta 125 της Daytona. Και φυσικά, ως πρωταθλητής Ελλάδος, μπορεί κάλλιστα, αντί για καλημέρα, να πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το.
1: Το 5455.
0: Ωραία, από το 1 μέχρι το 5455, προκειμένου ένας φίλος της εκπομπής και φίλος ακροατής και φίλος επισκέπτης του Sport FMGR να καβαλήσει το Dinetta 125 της Daytona και να κάνει τις μετακινήσεις του στην πόλη με ασφάλεια και ευκολία. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο μας?
2: Καλημέρα. Και κράνος.
0: Και κράνος, πάντα κράνος.
2: Αυτά κράνος. Να έχει και θα είναι μια χαρά το αγόρι.
0: Πάντα κράνος.
2: Καλό τάξιδο να του είναι.
0: Πάντα κράνος.
2: Να πω ένα νούμερο τώρα, ε.
0: Από το 1 μέχρι το
1: 5455.
0: 55.
2: 21-21.
0: 2121.
1: Περίμενε. Καλώς. Είναι πολύ πλάκα μαθηματικά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Λοιπόν, 2121. Κάτσε να βάλουμε και τη γραμμή.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Είναι ο νικητής ο Φώτιος Τσάμις. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 400. Φώτιος Τσάμις, 2121. Γιώργο μου, πες άλλο ένα νουμεράκι.
0: Μήπως ο Φώτης δεν το θέλει?
1: Ναι, δεν θα πούμε το όνομα, αλλά ναι, να το κρατήσουμε σε περίπτωση που ο Φώτης πει: παιδιά, ξέρετε, έχω τρία ήδη. Δεν
0: μπράβο, ναι, ναι. Ούτε γιατί περισμένος δηλαδή. Ναι. Πραγματικά γιατί περισμένος δηλαδή.
2: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να πούμε και το 192.
1: Το 192, το σημειώνουμε.
0: Κουλό τελείως, ας πούμε, σαν επιλογή.
1: Και αυτό.
0: Δεν το 21 το περίμενα, το 192 δεν το περίμενα.
1: Λοιπόν, σημειώνουμε και το 192. Ωραία. Το όνομα δεν το ανακοινώνουμε. Ναι. Το βλέπει, ναι, ο Βάιος εδώ πέρα, ναι, για να είναι.
2: Όπως χρειάζεται και τρίτο.
0: Δοκάρι, φιλέ. Έπαθε δοκάρι αυτός τώρα.
1: Είμαστε πανέτοιμοι. Ο Φώτιος, ο Φώτης.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε να το
0: βάλω
1: έτσι, θα το ψάξουμε. Για να τον ενημερώσουμε.
2: Ό,τι σε ψάχνουμε.
0: Για δώστε στον ταμπάκο να το βγάλουμε τηλέφωνο τώρα.
1: Και έρχονται κι άλλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το επόμενο διάστημα δεν βγαίνουμε εδώ.
0: Παιχνιδομηχανές, κινητά τηλέφωνα, iPad.
1: Δώρα, παιδιά, δώρα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε για την μας.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ορίστε, ρε φίλε, έκανες ευτυχισμένο άνθρωπο.
2: Έτσι. Και θα είμαστε και στο ίδιο τμήμα, όπως καταλαβαίνεις, με τον Τζάμι.
0: Ακριβώς. Κι εγώ, μαθητή σου θα ήμουν, ναι.
2: Και ο Τσούτσικα, βέβαια. Μαζί θα είμαστε.
0: Έτσι.
2: Δεν θα τελειώναμε ποτέ το σχολείο. Σαν μαζί βάει.
0: Είναι μια αλήθεια αυτό.
2: Έτσι λοιπόν, ακριβώς.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, ανησυχούμε για αυτά που γράφουν οι Τούρκοι ή δεν είναι τα αυτοί μας?
2: Οι Τούρκοι με έχουν εντυπωσιάσει το λόγος που βάει.
0: Ναι.
2: Γιατί διαβάζω για τον Λουτσέσκου, διαβάζω για τον Σιντάν. Φτάνουμε και στον Νίκολιτς. Εντάξει, υπάρχει μια λίγο έτσι απόσταση στην αναζήτηση του προπονητή για την επόμενη μέρα του. Την πέση, τέλος πάντων. Όχι, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Mm-hmm. Το μόνο που υπάρχει είναι το πότε θα προκύψει η παράταση συνεργασίας, επέκταση τη ΣΑΚ με τον σερβοτεχνικό για έναν ακόμα χρόνο τουλάχιστον, mm-hmm, μέχρι το 2028. Κάτι που είχαμε αποκαλύψει στον Big Wings Forum 94,6 ότι επιδιώκει και θα ήθελε ο coach. Και βέβαια είναι και η κοινή επιθυμία του κλαμπ να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Μαρκο Νικολίτης το έχει εκφράσει στο περιβάλλον του.
0: Τώρα σε βρήκαμε, σε χάσουμε.
2: Ποιον?
0: Τον προπονητή.
2: Τον
0: προπονητή.
2: Το τζάμι νομίζω εγώ. Ότι βρήκα. Λοιπόν, ναι. Όντως και αυτό είναι ένα θέμα. Και ξέρεις το πιο βασικό, γιατί το λέγαμε πέρσι όταν τον ανακοίνωσε για δύο χρόνια, είναι ότι όπως το πες, τώρα που σε βρήκαμε για να μην σε χάσουμε, επιπρόσθετα είναι ένας χρόνος μόνο. Δεν μπορείς να πας στην οργάνωση αυτού του καλοκαιριού με τον προπονητή, εγώ θα πω και το διευθυντή ποδοσφαίρου σου, mm-hmm. να εκπνέει η συνεργασία σας το 27, το τέλος του 27.
0: Okay.
2: Δηλαδή εκτιμώ ότι θα μου κάνει εντύπωση, αν θες πιο σωστά, ότι όταν θα τελειώσει το θέμα του Μάρκο Νίκολιτς, ταυτόχρονα θα έχει κλείσει και του Ριμπάλτα, mm-hmm. ίσως. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να παραταθεί το πότε θα το μάθουμε, γιατί δεν είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι προπονητής,
0: okay.
2: είναι διευθυντής ποδοσφαιριστής, μπορεί να πάει μετά τον αγωνιστικό σχεδιασμό και να το μάθουμε το φθινόπωρο εμείς ότι θα συνεχίσει και εκείνος, ξέρω εγώ, μέχρι το 28 ή πιο μετά. Mm-hmm. Το δούμε αυτό, δεν έχει γίνει επί της ουσίας κάτι που να μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Αλλά και αυτό είναι στο μυαλό της ιδιοκτησίας του κλαμπ.
0: Για περίμενε λίγο, Γιώργο. Mm-hmm. Έχει mm-hmm. κάποιος φίλος θέλει να σου πει ευχαριστώ. Φώτη!
2: Πάνε καλά.
0: Φώτη!
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται ρε Φώτη? Ξέρεις από Βέσπα?
3: Ξέρω, ναι.
2: Αυτά είναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά Φώτη μου. Για πες, τι ομάδα είσαι?
3: Ανάθα.
0: Ορίστε ρε, βλέπεις ρε, οι αθηναϊκές δυνάμεις του ποδοσφαίρου ενώνονται ρε φίλε. Οι αθηναϊκές δυνάμεις του ποδοσφαίρου ενώνονται.
2: Έτσι.
0: Ορίστε, κερδίσαμε και κάτι ρε Φώτη.
3: Ναι, γιατί να μην κερδίσουμε τουλάχιστον μόνο στο μπάσκετ το πρωτάθλημα και κρατήσουμε τον Τούρκο, τουλάχιστον να το χάσουμε και να φύγει.
0: Επιθετική πολιτική. Επιθετική πολιτική. Έτσι, επιθετική πολιτική.
2: Νομίζω ότι δεν θα παίξει ρόλο κύριε Φώτη μου, αν θα το πάρει το πρωτάθλημα ή όχι.
0: Φώτη μου, συγχαρητήρια και πάλι. Έχεις κερδίσει ένα Daytona 125, Dineta 125 της Daytona. Πάντα κράνος και προσεκτικά, έτσι. Για να κάνεις μετακινήσεις σου με ασφαλή τρόπο μέσα στην πόλη. Ευχαριστούμε πολύ, ρε φιλέ.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια σας.
0: Να σε καλά, θα σε καλέσουμε τις επόμενες μέρες.
2: Καλό τάξιδο.
0: Για το πώς θα παραλάβεις το όχημα. Λοιπόν, έλα, πού είχαμε μείνει, ρε φιλέ.
2: Λέγαμε και για τον Ριμπάλτα, λοιπόν, ναι. Και για τον Νίκολιτς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι άσχετα με το τι αναφέρουν οι Τούρκοι στα δικά τους ρεπορτάζ και το γιατί το κάνω αυτό, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ποτέ. Διαχρονικά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ποτέ. Αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι η επιθυμία και των δύο πλευρών στο κοινό μας εδώ δεν είναι αυτή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα γίνει πολύ άμεσα, γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν ξέρω αν έχει γυρίσει. 24 Μαΐου αναχώρησε για τη Ζυρίχη ο Ριμπάλτα. Mm-hmm. Ζυρίχη δεν πάει για κάποιο άλλο λόγο, είναι το σπίτι του εκεί, ένα από τα σπίτια του τέλος πάντων είναι εκεί.
0: Εκεί μένει,
2: Ναι, έχει και εκεί ένα σπίτι, έχει και στην Σερβία, στο Βελιγράδι, λόγω συσύγου. Από ό,τι ξέρω θα πήγαινε εκεί, θα πήγαινε και μια στη Μαδέρα, στην Ισπανία για κάποιους ολιγοήμερες.
0: Για τα μπάνια του, ναι.
2: Ναι, μπράβο. Όπως και ο coach θα πήγαινε στην Ίμπιζα, που έχει και εκείνο σπίτι εκεί.
0: Εκεί μπορεί να βρει και ποδοσφαιριστές, ξέρεις,
2: Ναι, το ξέρω, μπορεί να συναντήσει και άλλους όμως. Δεν ξέρω το επίπεδο αν είναι. Δεν χρειάζεται να πάει και πολύ μακριά. Βάει, μπορεί να πάει και στη Μύκονο να συναντήσει
0: αυτό
2: το
0: ποδοσφαιριστή.
2: Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάποιο ταξιδεστραπή. Αν θες ή να πιστέψουν και πριν φύγουν για αυτά τα μέρη να τελειώσει τώρα, θα το δούμε. Αυτό είναι θέμα μόνο ημερομηνία, να το πω έτσι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Το υπάρχουν συμβόλαιο του ή άλλου θα επεκταθεί. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τρελό και δεν το έχει επιδιώξει, παύλα δεν έχω μάθει εγώ από το ρεπορτάζ μου τουλάχιστον να το αξιώνει, δηλαδή να πάμε σε μια επεκτάση συμβολή η οποία θα του προφέρει και ένα τεράστιο κέρδος, παραπάνω μια αύξηση. Από ό,τι μαθαίνω για το ίδιο συμβολίο μιλάμε και για την εξελίξη του ΚΕΙ, προφανέστατα θα έχει μπόνους όπως αντιλαμβανόμαστε, επίτευξη στόχων. Ειδικά και τώρα, αν πήγε κανένα League Fate Champions League, θα έχει πολύ πολύ
0: σημαντικό. Ισχύει, το αφέρνεις, θα παίρνεις.
2: Βέβαια, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
2: Με το αποδοτικό όφελος, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτά για τον coach μας. Και την όμορφη, όπως αντιλαμβάνεσαι, είμαστε σε μια ανωτελεία σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ για τα πρόσωπα. Προφανέστατα αυτό προκαλεί πολύ περισσότερο συζήτηση από ό,τι πρέπει σε πρόσωπα που είτε θέλουμε να επεκτείνουμε τις εργασίες μας, βλέπε Πινέδα Γιώβιτς, είτε κοιτάμε να δούμε πώς θα, εντός εικόν τη λέξη, ξεφορτωθούμε από το ρόστερ μας, βλέπε...
0: Εντάξει, το Πινέδα θα πάει μετά το Μουντιάλ τώρα.
2: Κοίτα, αυτό το λέγαμε από τον Οκτώβριο που είχε ξεκινήσει το θέμα και αναδιακοπή το ανασύραμε σαν... ρεπορτάζ χωρίς λόγο επί της ουσίας. Εγώ σου ξαναλέω, αν ήμουν ο Μάριο Βιγιαρεάλ, αλλά έχει αντίπαλό του, μέσα σε ειδικά τη λέξη, αντίπαλος το Μπινέδα, εγώ σε Βιγιαρεάλ θα το πήγαινα μετά το Σεπτέμβρη. και θα επιδίωκα κιόλας να διαπραγματευτώ και σε ελεύθερο την επόμενη μέρα του ποδοσφαιριστή μου, ας πούμε. Για να βγάλω μαρούλι εννοώ, καταλαβαίνεις εδώ. Ναι. Αλλά ο Πινέδα έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει να έχει, την ξέρουμε στο κλαμπ. Δεν είναι ότι έχει πει ότι εμένα με ενδιαφέρει η προτεραιότητά μου είναι να φύγω ή να πάω στο Μεξικό, να περπατηστώ. Ούτε πέρυσι ήταν. Ωστόσο θέλει, προφανέστατα θα περιμένω να δει πόσο σημαντικά καλύτερη θα είναι η πρόταση της ΑΕΚ. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι το 1,8 με 1,9 θα το φτάσει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Net, το
0: τώρα,
2: net,
0: τώρα, που είναι, τώρα. Τώρα που είναι.
2: Τώρα είναι κάτω από το 1,6.
0: Mm-hmm.
2: Με μπόνους επίτευξης το έχουν φτάνει το 1,5.
0: Mm-hmm.
2: Να τον πάει σε 1,8-1,9 με επιτεύξη μπόνους επίσης, τα οποία μπορεί να το φτάσει το συμβόλαιο στο 2,4-2,5 όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν ο παίχτης θέλει να δει το 2 μπροστά για παράδειγμα. Ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που παραμένει.
0: Εντάξει, δεν είναι μια διαφορά πάντως που χαλάει ένα συμβόλαιο. Αυτή η διαφορά περιγράφεις.
2: Ναι, δεν το ξέρω. Ξέρεις τι. Αν θέλω το 2 μπροστά με 0,5 και να φτάνω τα 3 με επιτεύξιμα μπόνους. Υπάρχει μια διαφορά.
0: Αυτό είναι 3 που λες, δεν είναι 2.
2: Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν είναι μόνο το 2 εκεί μας το καίει,
0: ναι.
2: Με net ποσό στα 2 ή πάμε παραπέρα. Δεν θα είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Δεν ήταν ποτέ ούτως ή άλλως. Πάντα συζητήσει ο Μάριο Βιαρεάλ θέλει κάτι να κερδίζει. Είναι λογικό. Έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Είχαμε χθες τα δημοσιεύματα που ανέφεραν και άργησαν, να σου πω την αλήθεια μου, για την Μοντερέι, επειδή πήγε ο Αλμέιδα, ότι θα θέλει τον Πινέδα και όλο αυτό το κλασικό παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν θα χρειάζονταν να το γράψουν αυτό για τον Αλμέιδα στο Μεξικό. Mm-hmm. Και πέρυσι τον ήθελε τη Μοντερέι, τον Πινέδα, όπως θυμόμαστε. Το ζήτημα εδώ είναι ότι παραμένει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Νομίζω
2: για την. Ναι, cash, net και ντούκου όλα.
0: Mm-hmm.
2: Όχι με δόσεις. Για το Μέχικο, όπως παραμένει και η ρήτρα των 10 εκατομμυρίων ευρώ για εκτός Ευρώπης ομάδες. Μιλάμε για Αραβίες, για MLS και τέτοια.
0: Ναι.
2: Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα να θυμίσει στον κόσμο, mm-hmm. για και κάποια ομάδα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αν και εφόσον θελήσει θα πρέπει να γίνει αυτό, η Monterrey, να δει να καταθέσει η πρόταση που θα φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η ΣΥΝΑΕΚ, επειδή έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, έχει παίχτη στη βιτρίνα της που έχουν γυαλίσει σε ομάδες και είναι λογικό μετά από μια επιτυχημένη σεζόν,
0: mm-hmm.
2: και εντός συνόρων, αλλά και στην Ευρώπη, μια και έφτασε 8, ναι. Όπως είναι ο Ραέλβας, όπως είναι ο Κοϊτά, όπως είναι ο Μουκουντή, παίχτες οι οποίοι ήταν ξεχωρίζουν στο γυαλί, γιατί είναι και η ηλικία τους τέτοια. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι η προτεραιότητα, επιθυμία και στόχευση του κλαμπ, ειδικά των Ριμπάλτα και Νίκολιτς, είναι να μην υπάρξει παραχώρηση πλην των παιχτών που είναι στην transfer list. Δηλαδή πλην των Πιερό, Πάολο Φερνάντες, Ελίασον και Ιούμπισιτς, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος. Αν μιλάμε για κάποιον που θα μπορούσαμε να συνενέσουμε, είναι αυτοί οι τέσσερις.
0: Ναι.
2: Στους άλλους που προανέφερα, δεν είναι επιθυμία του κλαμπ να παραχωρηθούν. Των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Βέβαια θα μου πεις.
0: Ναι, αν έρθει η Μίλαν για τον Μουκουντή, θα του πεις τον Μουκουντή τώρα.
2: Εντάξει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε με τον Μουκουντή. Όπως του είχαν πει την προηγούμενη φορά που έφερε μια πολύ σημαντική πρόταση το καλοκαίρι το περασμένο.
0: Και χρυσοπληρώθηκε.
2: Μπράβο. Και επέκτηναν τη συνεργασία τους μέχρι το 29 και του απογείωσε τα οικονομικά του ακόμα περισσότερο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι μπορείς να διορθώσεις κάθε τέτοια επικείμενη. Βέβαια δεν έχει έρθει ακόμα, έτσι. Επιπρόσθετα στη Μίλαν, όπως ξέρεις, Βάια, γιατί δεν είναι και κάποιο κλαμπ το οποίο δεν μαθαίνουμε, δεν υπάρχει καν προπονητής ακόμα για να πάνε στη διαδικασία. Διαχείριση των αναγκών τους, τέλος πάντων. Ούτε και ο Ιμπραήμοβιτς ψάχνεται για να βρει έναν άνθρωπο να τρέχει και αυτός μαζί με αυτόν του ρόστα, να το πω έτσι. Οπότε η πρόθεση πάντως είναι αυτή. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και άλλα δεδομένα, ότι έρχεται μια πρόθεση 20-25 εκατομμύρια, εγώ σου λέω για τον Ρέλβας.
0: Ναι,
2: υποθετικό το λέω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αποφασίσει ξεκάθαρα, είναι δεδομένο. Έτσι. Αυτό και συζητημένο.
0: Δεν σταματάει η ζωή σε ένα ποδοσφαιριστή όμως, Γιώργο. Κοίταξε, άμα πάρεις τόσα λεφτά για τον Ρέλβας. Λες ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σου, θα βρω καλύτερο.
2: Σωστά, έχεις δίκιο. Εγώ μπορώ να σου μεταφέρω μόνο το ρεπορτάζ. Μου ξέρω ότι αυτό θα είναι μετά αποκλειστικά απόφαση του Μαρίου Λιόπουλου. Αν θα του δώσει το OK, να παραχωρηθεί ο παίχτης.
0: Ωραία.
2: Αυτό ξέρω.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά,
0: ευχαριστούμε για το διπλό μεροκαματάκι σήμερα. Ευχαριστούμε.
2: Θα σας δω το μεσημεράκι προς απόγευμα.
0: Έτσι. Σε περιμένω.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα. Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για ανακαινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει η κατάλληλη εποχή για Novamix. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novamix διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές, τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ιδιών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση. Τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση.

0: Άντε, παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσει σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δώσαμε λοιπόν και στο φίλο μας το Φώτη που βράζει με αταμάν το Dineta 125, το όχημα. Το δώσαμε να το ευχαριστηθεί, να φοράει κρανός, να μην εκνευρίζεται και να βγει στους δρόμους ήρεμα και ωραία. Ακούσαμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ, θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Τώρα, παιδιά, όλο αυτό που γίνεται δεν έγινε μέσω social media αυτή η διαδικασία, έγινε μέσω του site Sport FM. Έχουν όλη πρόσβαση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρει έναν χώρο και έναν υπολογιστή να μπει ή τέλος πάντων ένα κινητό τηλέφωνο που να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε τα δώρα αυτά χωρίς να σας χρεώσουμε με κάτι. Και αυτό είναι η βασική μας επιλογή. Να μην χρειαστεί να δώσετε ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι δώρα. Και τα δίνουμε γιατί θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας κρατάτε στην κορυφή τόσα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει το ρεπορτάζ να έρθει. Ακόμα δεν έχει αρχίσει να εξελίσσεται η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν να δούμε σε λίγο, μετά το δελτίο ειδήσεων, πώς θα μας τα πει ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, αλλά και στον άξονα Κόνονος Ομηρίδου Σκυλίτση από Πειραιά προς Νέο Φάληρο. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη λυκεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο κατοικών. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν τη 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Η μητέρα της ανηλίκης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.

0: βροχιά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: 94,6.
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 11.30. BWinSport FM 4,6. Πάντα με τους ήχους των ωραίων κομματιών που επιλέγει ο Νέαρχος. Τώρα παίζουμε, ακούμε Jimi Hendrix και πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου να μας παίξει τις και στου πενιές όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, μετράμε βολές.
0: Άλλαξε.
1: Κάτι γιατί εκτελεί την 60η ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είχε τόσο διαφορά, ρε, χθες.
1: Έδερνε 13 βολές και 10 φάουλ, εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν είχε διαφορά.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εννοείται. Ναι. Έχει δικαίωμα να κοιτάξεις, να
0: μιλήσεις. Αρχίσαμε.
1: Δεν έχεις δικαίωμα. Μαφία Ευρωλίγκα, μαφία.
0: Καλώς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πάντως έχασε ευκαιρία ο ΠΑΟΚ.
1: Προφανώς.
0: Προφανώς.
1: 23 μέρες είχε να παίξει και έπαιξε τόσο καλά. Λεπτομέρειες. Ναι. Προφανώς μάλλον έπρεπε να ρισκάρει να το διεκδικήσει στην κανονική διάρκεια.
0: Εκεί που έχει την τελευταία κατοχή, λες.
1: Και εκεί ακόμα και τελευταία επίθεση.
0: Αυτό,
1: ναι. Για να έχεις εσύ τελευταία επίθεση.
0: Ναι.
1: Και να διεκδικήσει τρίποντο. Τώρα κατόπιν ορτής, okay, ναι. Αλλά σκεπτόμενος και ότι δεν μπορείς να έχεις μάλλον δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις ένα παιχνίδι.
0: Καλά, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός Δημήτρη, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι. Παίζει ο καθένας μόνος του. Ακόμα και η assist στο παιχνίδι, η τρομερή διαφορά δείχνει πολλά.
0: Βέβαια δείχνει πολλά.
1: Για το τι παίζει κάθε ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ο ΠΑΟΚ με την ποιότητά του που είναι μέχρι ενός επίπεδου και ο Παναθηναϊκός που έχει την καλύτερη ποιότητα, αλλά ομαδικά, εντάξει, είναι φανερό ότι στερεί.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμη ψάχνουμε να βρούμε αν πατάει τη γραμμή ο Μουρ στο τρίποντο,
0: ναι.
1: Για δίποντο και το είδαν και στο replay. Πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Θα βγάλει ένα κίνηση ο ΠΑΟΚ.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα.
1: Θα αρχίσουμε τα...
0: Ξέρεις τι, θα έχει πλάκα. Από του χρόνου πάντως το ελληνικό πρωτάθλημα θα έχει πλάκα. Και εκεί θα έχει πλάκα.
1: Ας έχει λίγο, τι να κάνουμε.
0: Ναι, θα έχει.
1: Ας έχει λίγο, αρκεί να έχουν όλοι δικαιώματα.
0: Θα έχει.
1: Λοιπόν, το αυριανό μάτς θυμίζω ότι παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, η ώρα έναρξης είναι 3 παρα 10.
0: Γιατί έτσι, για να προλάβουν το Champions League μάλλον, ναι.
1: Ναι. Για να προλάβουν και το ΑΕΚ Ολυμπιακός, να προλάβουν και το Champions League, τα πάντα να προλάβουν. Και φτάσαμε σε ένα παιχνίδι τέλη Μαΐου να γίνεται Σάββατο μεσημέρι στις 3 παρα 10. Τέλος πάντων, αξίζει πραγματικά, αν είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς ή το τελευταίο εντός έδρας, αξίζει ένα χειροκρότημα σε αυτή την προσπάθεια που έκανε η ομάδα και όπως ξεκίνησε και όπως συνέχισε ο προπονητής, ο συγκεκριμένος, ο Μπούτσκος που κατάφερε και τους έδεσε και πάλι. Μια χαρά πήγαν.
0: Και φυσικά ένα καλό σόρισμα για την επόμενη χρονιά που αρχίζει και ξέρεις, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες.
1: Βεβαίως. Το έδειξε και φέτος ο ΠΑΟΚ. Θα φανεί και το καλοκαίρι νομίζω. Ανταγωνισμός βεβαίως, ακόμα και με τον Άρη. Φυσικά, ο ένας τραβάει τον άλλον. Κοιτάς προς τα πάνω. Με ένα όραμα και για τους δύο για την Ευρωλίγκα. Μακάρι να βοηθήσει η δομή όλου του αθλήματος να έχουν ευκαιρίες και οι πιο κάτω. Μακάρι να βοηθήσει γιατί πραγματικά ακόμα και να πας τελικό πρωταθλήματος, ναι, δεν κερδίζεις κάτι για την επόμενη σεζόν.
0: Αυτό φιλοδοξούμε όλοι να αλλάξει με την είσοδο της νέας πραγματικότητας που λέγεται NBA Europe στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αν και εφόσον καταφέρουν να φτάσουν σε μια, πώς να το πω τώρα, όχι συμφωνία, σε μια ουσιαστική συνεργασία οι δύο αυτές πλευρές, δηλαδή η Ευρωλίγκα και το NBA, εκεί θα δούμε πραγματικά πράγματα τα οποία θα είναι πολύ διαφορετικά σε επίπεδο και στόχων εντός πρωταθλήματος, έτσι.
1: Ναι. Πολύ βασικό. Για να ξαναζήσουμε ό,τι ζούσαμε πριν από πολλά...
0: Ναι, δεκαετία του 90, ρε φίλε, ήμασταν η Premier League του μπάσκετ.
1: Έτσι. Ακόμα και ο τρίτος είχε σημαντικά ωφέλη. Ούτε καν μάτια για τρίτη θέση δεν κάνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει και νόημα.
0: Δεν έχει και νόημα, ναι.
1: Λοιπόν, ποδοσφαιρικά, ναι, δυστυχώς θα πούμε ότι περνάει η εβδομάδα χωρίς σημαντική εξέλιξη. Προφανώς αυτό δημιουργεί εκνευρισμό. Είναι κατανοητό, είναι θεμητό. Και μετά από ένα τέτοιο φινάλε, λίγο για να ρεμίσει το πράγμα, σαφώς θα ήθελε ο κόσμος να καταλάβει, να δει πράγματα και προς τα που αλλάζει η ρότα. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο πληροφορίες. Οι πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι απλά την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις για την ΠΑΕ και ειδικά με έναν αθλητικό διευθυντή προερχόμενο από το εξωτερικό, που μάλλον έχει βρεθεί, μάλλον έχει συμφωνηθεί, έτσι φαίνεται, όπως και οι προσθήκες τελεχών που έχουν μια γνώση και του συλλόγου, δεν θα είναι εντελώς άγνωστοι. Αυτά περιμένουμε τώρα, θα είναι μία ανακοίνωση για πολλά μαζί, θα είναι σταδιακά κάποια πράγματα. Το πιο ορατό σε σχέση με την εξέλιξη και το ρεπορτάζ είναι αυτές οι πρώτες πληροφορίες και οι πρώτες αλλαγές στη δομή της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι, το ίδιο ενδιαφέρον βεβαίως υπάρχει για την ποδοσφαιρική ομάδα και πώς θα αρχίσει να στελεχώνεται. Εκεί τίποτα απολύτως. Μόνο τον Λουτσέσκου βλέπουμε, ο οποίος χθες στη Ρουμανία σε ένα φιλικό παιχνίδι βετεράνων της Rapid με τη Στράουα είπε το φοβερό ότι επιτέλους χαμογέλασα και πάλι, δείχνοντας πόσο άσχημα πέρασε το τελευταίο διάστημα. Συνυπήρξε με συμπαίχτες του, με παίχτες του, μια και ήταν προπονητής στη Rapid του Βουκουρεστίου, και είπε ότι πέρασε καλά, χαμογέλασα, και θύμισε για άλλη μια φορά ότι όσον αφορά το μέλλον του έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει εκείνος περίπτωση να μην το τηρήσει, θέλει να παραμείνει κανονικά, δεν θέλει να στεναχωρήσει κανέναν, απλά οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον ιδιοκτήτη. Για το ποδοσφαιρικό τμήμα, για την ομάδα, αν θα ξεκινήσει να υλοποιεί το πλάνο που έχουμε αναφέρει πολλές φορές με τις αλλαγές, δεν υπάρχει σημάδι ακόμα. Δεν υπάρχει σημάδι. Δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά, πραγματικά παραμένει ανοιχτό, και απλά ναι, λέμε ότι βάσει λογικής το να αλλάξει ένα πλάνο εντελώς μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο.
1: Δεν είναι και το πιο πιθανό.
0: Γιατί δεν είναι και ένας απλός προπονητής ο Λουτσέσκου και τον ΠΑΟΚ, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι και μια πραγματικότητα την οποία ο ΠΑΟΚ την έχει βιώσει πολλές φορές στο πετσί του, και από την καλή και κάποιες φορές και από την κακή. Έτσι, πλευρά. Mm. Δεν είναι ένας απλός προπονητής ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς συγκεντρώνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω, έτσι, και αποτελεί το προστατευτικό δίχτυ της ΠΑΕΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ξέρω αν στο πλαίσιο.
1: Αυτό είναι το επικοινωνιακό.
0: Ναι.
1: Αλλά και η ουσία έχει να κάνει με το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να ζει και να δουλεύει στους δικούς του ρυθμούς. Με ό,τι αυτό αφορά. Την καθημερινότητα, την προπόνηση, την αποθεραπεία, το πλάνο παιχνιδιού, τη μεταγραφική αναζήτηση, τα χαρακτηριστικά παικτών, τα πάντα τα πάντα. Λογικό είναι. Και δεν είναι και τόσο κακό τις πιο πολλές φορές. Άρα και τώρα η όλη προεργασία έχει γίνει με βάση τις δικές του απαιτήσεις, το δικό του παιχνίδι, το πλάνο παιχνιδιού και τις δικές του εισηγήσεις. Όλη η προεργασία αρκετών μηνών. Τώρα ανατρέπεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει από την άλλη μεριά η άποψη αυτών που λένε ότι αν ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή αποφασίσει να αλλάξει η ρότα, θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να τα αποφασίσει νωρίς.
0: Και ίσως, ναι, και ίσως τώρα που έρχονται και πάρα πολλές διοικητικές αλλαγές, ξέρεις, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να πατήσουμε το κουμπί του restart για τα καλά. Δεν ξέρω τώρα όμως αυτό τι σημαίνει.
1: Αν θεωρείτε ότι προλαβαίνει και ο Ιούνιος είναι μέχρι τις 25 που μαζεύεται η ομάδα ή μέχρι τις 17 Ιουλίου που παίζει, είναι ένα διάστημα που μπορούν τα πάντα να αλλάξουν ακόμα και το πλάνο της ομάδας, γιατί και η ομάδα είναι στημένη πάνω στα θέλω του Λουτσέσκου, ομάδα που απέτυχε φέτος, αλήθεια είναι, θα το κάνει.
0: Για τους ρυθμούς του ΠΑΟΚ δεν μοιάζει πολύ ο χρόνος.
1: Όχι βέβαια, ναι.
0: Δηλαδή είναι να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι.
1: Και αντιλαμβανόμαστε ότι για κάθε ομάδα που δένεται με ένα προπονητή πετυχημένο, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Το να ξεσυνηθίσεις.
0: Βέβαια.
1: Από όλα όσα κουβαλάει ένας πετυχημένος προπονητής για πολλά χρόνια.
0: Όχι ένας πετυχημένος προπονητής, ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του συλλόγου.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει διαφορά. Έχει διαφορά.
1: Αυτή η αλλαγή σε οποιοδήποτε κλαμπ, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, η επόμενη μέρα σε αυτή τη συνθήκη είναι πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Έχει και μεγάλο ρίσκο. Θα πάρθει κάποια απόφαση. Προφανώς θα πάρθει. Απλά πρέπει να γίνει μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο. Να υπάρχει χρονικό περιθώριο. Αυτά περιμένουμε, αυτά καταγράφουμε. Το καταλαβαίνω πόσο εκνευρίζεται ο κόσμος να ακούει τα ίδια και να μην υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Είναι κατανοητό. Σίγουρα γνωρίζουν και στην ΠΑΕ και οι ιδιοκτήτες όλα αυτά τα δεδομένα και περιμένουμε τις απαντήσεις που θα δώσουν ένα όραμα για την συνέχεια και θα δημιουργήσουν και μια καλύτερη εξωστρέφεια του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε ο κόσμος να παίρνει απαντήσεις για πολλά δεδομένα. Προς το παρόν έχουμε μια καινούργια μαύρη φανέλα, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πραγματικά η επόμενη μαύρη φανέλα του ΠΑΟΚ, όσοι την έχουν δει, είναι τα σχόλια κολακευτικά. Ας πούμε ότι έχουμε κάτι καλό και θετικό και ωραίο σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, χρειάζεται να αλλάξει κουβέντα πάντως. Πρέπει να αλλάξει κουβέντα. Πρέπει επιτέλους να αλλάξει κουβέντα στον ΠΑΟΚ. Okay, προφανώς και πρέπει να σταθεί στα προβλήματα και στα λάθη που τον οδήγησαν στη χρονιά αυτή που διανύσαμε. Αλλά το κουμπί της εκκίνησης πρέπει να πατηθεί εγκαίρως.
1: Ναι, δεν πατήθηκε, ναι.
0: Ναι, για να αλλάξει κουβέντα. Ωραία.
1: Αυτό περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε Νέαρχε. Το παιχνίδι στο live καζίνο είναι special και είναι στη VistaBet. Τραπέζια, live roulette και blackjack είναι διαθέσιμα με Έλληνες dealer, VistaBet και καλή διασκέδαση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, για να μπούμε σιγά σιγά σε κλίμα τώρα τελικού Champions League. Δεν ξέρω, Χρήστο, είσαι ήδη Βουδαπέστη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, από χθες.
0: Ωραία, ωραία, καλά, καλά, μια χαρά. Για μετέφερε μας λίγο το κλίμα που συνάντησε στην Ουγγρική πρωτεύουσα.
1: Πολύ, πολύ Άγγλοι. Πολύ Άγγλοι, πάρα πολύ. Δηλαδή, χθες το βράδυ το καταλάβαινες ότι θα μου πεις η μέρα ή δύο μέρες πριν το τελικό δεν είναι το δείγμα, αλλά είναι ένα δείγμα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινες θες, έβλεπες κόσμο με φανέλα Arsenal, αρκετό κόσμο. Επειδή η αλήθεια είναι επίσης ότι η Παρί ούτε πέρσι στο Μόναχο μπορείς να πεις ότι έβλεπες παντού, Ιταλούς έβλεπες κυρίως. Δεν είναι, ξέρεις, και μια ομάδα μέτρο σύγκρισης το να δεις πάρα πολύ κόσμο τους δρόμους. Πιθανώς και αυτοί που θέλουν να έρθουν μπορούν να έρθουν και αύριο το πρωί. Αλλά Άγγλους πολλούς. Αυτό είναι το πρώτο σαν δείγμα. Το δεύτερο δείγμα είναι ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Μαθαίνω στην Ελλάδα τα έχει χαλάσει λίγο σήμερα.
0: Είναι λίγο συννεφιασμένος, ναι.
1: Ναι, εδώ μέχρι και το απόγευμα αργά χθες περπατούσες πάρα πολύ άνετα. Δηλαδή 9 η ώρα εδώ θα έχει τελειώσει ο τελικός πια με τη νέα ώρα. Κυλοφορούσες πάρα πολύ άνετα με ένα κολομάνικο, με ένα πουκάμισο, με ένα... Το βραδάκι, δηλαδή αν ο αγώνας ήταν στη παλιά ώρα, θέλω να πω, θα ήθελες το κάποιο μπουφανάκι σου το βράδυ, ας πούμε, γιατί...
0: Λόγω υγρασίας από το Δούναβι.
1: Λόγω Δούναβι, λόγω υγρασίας, λόγω... τώρα τα υπόλοιπα, οι ουδέτεροι, έτσι άμα πιάσεις λίγο μια κουβέντα γενικώς, είναι με την Arsenal. Θες γιατί η Παρί, θες τη σχέση με το Κατάρ, θέλεις το... Δηλαδή ουδέτεροι αρκετοί ταξιτζίδες, δύο ταξιτζίδες θες. Οι ουδέτεροι όταν μιλάμε για τους Ούγγρους ή τέλος πάντων αυτόν που δεν είναι Άγγλος ή Γάλλος. Έτσι, αυτό μετρά ουδέτερος, δηλαδή και στο ξενοδοχείο όπου υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων. Οι περισσότεροι βλέπεις ότι είναι με την Arsenal. Όχι ότι είχαμε σημασία, και μιλάμε όμως για το κλίμα, πάντα και αυτό, ξέρεις, καμιά φορά παίζει το δικό του ρόλο. Τώρα, το γήπεδο είναι μικρό. Τα επόμενα χρόνια η τελική, δεν ξέρω αν ο κόσμος το ξέρει ή οτιδήποτε άλλο, θα ξανακάνουμε έναν κύκλο σε γνωστά γήπεδα. Γιατί οι 60.000 περίπου που έχει, 60 κάτι που είναι το Φερενς Πούσκας εδώ στη Βουδαπέστη, είναι για τελικό Europa League. Δηλαδή οι ανάγκες και οι απαιτήσεις ενός τελικού πλέον τέτοιου. Διάβασα χθες μια λίστα πόσοι δημοσιογράφοι και πόσα κανάλια, πλέον κανάλια εδώ για μεταδόσεις, είναι πάνω από 65, είναι 67, έβλεπα χθες 68. Θα σου κάνω μια αναγωγή στον πρώτο τελικό που μετέδωσα εγώ, το 95 στην Βιέννη, το Άγιαξ Μίλαν.
0: Στο Πράτερ,
1: ναι, στο Πράτερ. 15, ακόμα Πράτερ τότε μάλιστα, γιατί δεν είχε μετονομαστεί σε Ernst Happel, σωστά. Ήτανε 25 κανάλια, ήμασταν εκεί.
0: Και πάλι συγκλονιστικός αριθμός για την εποχή.
1: Για την εποχή πάλι συγκλονιστικός, διότι όσο πιο πίσω πάμε, δεκαετία του 80, το 83, στο Αμβούργο Γιουβέντους, να ήταν 450 συνολικά οι ξένοι δημοσιογράφοι και 150 με 200 να ήμασταν αυτοί που ήμασταν στην Ελλάδα, 700. Και τώρα λυμάμαι εδώ πέρα ένα αριθμό κοντά στις 4.000. Είναι στα παγκόσμια κύπελα. Κάθε γωνία του πλανήτη.
0: Νομίζω ανάλογα ήταν αριθμοί και πέρσι όμως.
1: Οι αριθμοί ανεβαίνουν διαρκώς. Αυτό σου λέω ότι πλέον. Και πώς εξάρτησε το που θα πάμε. Του χρόνου δεν θα είναι Μπερναμπέου τελικά ο τελικός. Αυτά στα λέω τώρα μετά από συζητήσεις εδώ και με ανθρώπους στο βράδυ και με την UEFA. Γιατί δεν θα είναι έτοιμη αυτή η επέκταση που θέλει ο Πέρεθ.
0: Okay.
1: Άρα θα γίνει η Μαδρίτη, αλλά στο τελικό, στο γήπεδο που είχε γίνει το 19, το Λίβερπουλ τότε.
0: Άρα θα πάει Λίβερπουλ.
1: Σε Ατλέτικο. Εσύ τα συνδυασμό. Καταλαβαίνω πώς θα τα
0: συνδυάσεις. Θα είμαστε παρεούλα, ναι.
1: Λοιπόν, μετά ο τελικός, έτσι, μετά το 27, δηλαδή το 28, Μόναχο. Το έγινε πέρσι. Και το 29 ξέρεις πάλι πού. Wembley.
0: Ναι.
1: Γιατί πάνε για τα επόμενα χρόνια, επειδή βλέπουν τη γιγάντωση του πράγματος.
0: Πάνε σε μεγάλες έδρες που μπορούν να υποστηρίξουν
1: τις ανάγκες. Πάνε σε έδρες, ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Μόναχο κάναμε πέρσι και ξανακάναμε πόσες φορές από εδώ που γίνει Champions League τώρα, το Μόναχο είναι πόσες φορές. Το Wembley 11, 13, το 24, θα ξανακάνει το 29. Ερώτηση σε 2-3 ανθρώπους που είναι στις επιτροπές αυτές κτλ. Ωραία. Για το κάνετε εσείς τότε να με το γήπεδο. Είναι μια χαρά. Το πιο ολοκένουργιο.
0: Τεράστιο, ωραίο, καινούργιο, πανάκριβο.
1: Επίσης και λόγω χορηγών, έτσι όπως μεγαλώνει το πράγμα, ξέρεις, το Wembley είναι το Wembley και δεν είναι το γήπεδο το ένα ή το άλλο κτλ. Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω όμως από τη μία όλοι μας το λέμε να πηγαίνει και κάπου αλλού. Απ' την άλλη η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ είναι μικρό και υπάρχουν ήδη θέματα, δηλαδή υπάρχει μια υπερζήτηση και εισιτηρίων και για τις ομάδες και δεν μπορείς να το κάνεις. Πλέον το 60.000 που είναι αυτό το γήπεδο εδώ, επαναλαμβάνω.
0: Είναι μικρό.
1: Είναι για Europa League. Ναι. Στην αρχή μάλιστα λέγανε θα δίνουν σε 35.000 το conference και τώρα σιγά σιγά το conference ήδη οι απαιτήσεις του προθέσεις στη Λειψία άνετα η Crystal Palace έπαιρνε 15.000 εισιτήρια ακόμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι και το conference πια θα πάει σε 50.000
0: ευρώ. Από έχει γίνει η London League.
1: Ναι, εντάξει, λέω London League έχει γίνει, έχει δίκιο. Με μια σφήνα Ολυμπιακού, α πούμε, το 24.
0: Και επίσης δεν μπορεί του χρόνου να συνεχιστεί αυτό, γιατί είναι η Brighton, έτσι εκεί. Να το πούμε αυτό.
1: Ναι. Έχει και το Brighton δίπλα είναι, ρε.
0: Εντάξει, είναι οκ. Δίπλα είναι, αλλά δεν είναι Λονδίνο.
1: Ναι, σωστό αυτό. Λοιπόν, μια άλλη παράμετρο του πράγματο έχει να κάνει. Επειδή ξανακάνει το κύκλο το πράγμα μετά. Η ώρα ανάμεσα στα άλλα έχει να κάνει και με τις πόλεις. Οι πόλεις θέλουν να πάρουν περισσότερο κόσμο, ζωή και τα λοιπά, άρα μετά από έναν τελικό, τώρα πάντα αυτό ξέρεις είναι ένα ρίσκο ανάλογα ποιες θα είναι οι εθνικότητες ή οτιδήποτε άλλο για να μην έχεις κανένα ζήτημα μετά από παιχνίδια. Mm-hmm. Το άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα, αυτό το καταλαβαίνω για μένα το πιο λογικό. Εγώ δέχομαι ότι είναι καθαρά εμπορική απόφαση, αλλά είναι και καθαρά πρακτική. Είναι πιο εύκολο για κάποιους φιλάθλους που θέλουν να φύγουν το ίδιο βράδυ και να μην περιμένουν όλη τη νύχτα σε αεροδρόμια μέχρι να αρχίσουν να υπάρχουν πτήσεις νωρίς το πρωί. Mm-hmm. Έτσι όπως ήταν η τελική. Υπάρχει. Πιο παλιά λέγαμε ο κόσμος πήγαινε, αυτοί που ακολουθούσαν ήταν πολύ συγκεκριμένοι και μπορεί να μέναν και 2-3 μέρες σε μια πόλη. Τώρα μπορεί να έρθει ο κόσμος πρωί να δει έναν αγώνα και να μπορεί να. Έστω λοιπόν μετά, ο αγώνας έχει τελειώσει 9 και 11 και 12 και 1 μπορείς να βρεις και τρένα ακόμα να φύγεις από κάποιες κεντρικές πόλεις. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Μόναχο με τρένα μπορείς να φύγεις για γειτονικές χώρες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Αυτά. Τώρα, πες μια πρόβλεψη εσύ, να κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να κερδίσουν οι Τσόχοι.
1: Και ένα σκορ θέλω να μου πεις, να κάνουμε και δυο μας ένα τέτοιο.
0: Ωραία. Θέλω να κερδίσουν οι Τσόχοι, αλλά ρε φίλε δεν μπορώ να το δω. Συγγνώμη. Εγώ βλέπω ένα 3-1 παρί.
1: Ναι, εγώ βλέπω ένα 2-0 παρί.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Θα το πάρουμε οι δυο μας αυτό εδώ και ναι. Θα το δούμε και θα το αναλύσουμε από Δευτέρα. Αλλά και εγώ πάλι αγωνιστικά δεν μπορώ εύκολα να δω. Όσο και να πραγματικά την ομάδα που έχει καλή άμυνα μπορεί να σου κερδίσει οτιδήποτε. Mm-hmm. Και γενικώς νομίζω ότι αυτό ισχύει σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Έχεις καλή άμυνα στο μπάσκετ, μπορείς να πάρεις τίτλους. Έχεις καλή άμυνα στο πόλο, θα πάρεις τίτλους. Έχεις καλή άμυνα λοιπόν στο ποδόσφαιρο, ακόμα περισσότερο πιο εύκολο να πάρεις τίτλο, γιατί μπορεί να βάλεις ένα γκολ και να μην μπορεί να σε σπάσει ο άλλος. Αλλά δεν μπορώ να δω πώς αυτή η Παρή δεν θα βρει τρόπο είναι να και βρει γκολ στην Άρσεναλ. Κατάλαβες, θα ήθελα να σου πω ότι θα χρειαστεί να κάνει η Άρσεναλ το απόλυτο παιχνίδι αμυντικά.
0: Ναι.
1: Ώστε να βρει αυτή το ένα γκολ. Γιατί νίκη της Άρσεναλ με 3-1, ας πούμε, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί να συζητάμε για εντελώς άλλο πράγμα. Και πέρσι λέγαμε κλειστό ματς και πήγε η Παρή και το έκανε περίπατο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αλλά είναι πιο εύκολο να δεις την Παρή. Άμα μου πεις, πες μου 4 διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να δούμε ένα γκολ σε τελικό, στην Άρσεναλ θα σταματήσουμε πιθανώς στους 2.
0: Έτσι είναι.
1: Να βρει μια καλή επίθεση σε ένα ανοιχτό χώρο.
0: Έτσι είναι.
1: Ή συστατική φάση.
0: Και όσο καλή και να είναι μια άμυνα, Χρήστο, απέναντι σε μια επίθεση που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί η επίθεση της Παρή με τον Λούις Ενρίκε, μπορεί να βρει πολλές απαντήσεις. Αλλά μία να τη χάσει και αυτή να είναι κρίσιμη.
1: Αυτή να είναι κρίσιμη. Και το ποδόσφαιρο ακριβώς επειδή έχει χαμηλό σκορ, μπορεί να γίνει και πιο εύκολα η όποια άλλη συζήτηση. Όταν το πιο κλειστό σκορ, δηλαδή, μπορεί να έρθει στο ποδόσφαιρο πολύ εύκολα από ότι όσο καλή άμυνα και να κάνει τα άλλα μαζικά αθλήματα που αναφέραμε νωρίτερα. Κυκλοφόρησε και το βιβλίο το καινούριο.
0: Ωραίος. Καλό τάξιδο.
1: Ο Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Σε ευχαριστούμε πολύ και εγώ και ο Φάνης που έχουμε φτιάξει μαζί. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε πλέον. Εγώ θα πω αύριο κάποιο το πρωί, όποιον είναι στο 10 με 12. Εσύ καλή ξεκούραση το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Να σε καλά.
1: Φιλάκια,
0: θα κάτσω καναπέ να δω τον τελικό.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο φινάλε. Ήταν ο Νέος Κυριαζόπουλος στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Ακολουθεί τώρα Σωτήρης Ταμπάκος με μόνος του. Σόλο, Σόλο παρτίδο. Θα σας πάει. Βάλε καρπέτρε. Να σου πει πού έφαγε, τι έκανε, πού ήπια. Μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά, λοιπόν, έχετε το Ταμπάκος να τον απολαύσετε με επίθεση από ταμπάκ.
2: Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί
4: 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League στο στόχαστρο της Λάνσο Μπιανκόν, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία. Το παρόν στο δείπνο της UEFA στο πλαίσιο του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επιθυμία της ΑΕΚ είναι η επέκταση της συνεργασίας τόσο του Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρ Μπάλτα, ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτας στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών προτίθεται να προσφέρουν οι κυτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολίου του. Οι επόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βολφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League πράσινη. Έχω συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας γράφουν στην Τουρκία. Αγωνία στον Ολυμπιακό με την κατάσταση του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ. Δύσκολα θα προλάβει το αυριανό δεύτερο μάτς με την Ένωση ο Διεθνής Γκάρ. Τη συμμετοχή του από τον draft του NBA απέσυρε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ του Παναθηναϊκού Ακτόρ. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος τερματοφυλακάς. Στην παρούσα φάση δεν έχει τεθεί θέμα επιστροφής του Σιώπη στους Κίτρινους. Με απογευματινή προπόνηση στον Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά με Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκριτίο. Όλοι οι διεθνείς στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ρίχνει το βάρος στην τακτική. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας λίγο πριν τα play-outs και την οδήγησε στην παραμονή στη Στοίχημαν Super League. Έτοιμος για την έκτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Λέο Μέση, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλμπισελέστη που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι και αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές, εκτός ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κρούση για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιανίδη φέρεται να έχει δεχτεί η Sporting Λισαβόνα σύμφωνα με την Αμπόλα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Everton και Villarreal ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό μπακ, τον οποίο κοστολογούν τα λιοντάρια στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στους υποψήφιους για τον αντικαταστάτη του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο Γιάννης Φερόπουλος σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Εκτός από τον Έλληνα τεχνικό, στην λίστα των Blaugrana είναι και ο Ιταλός Παόλο Γκαλμπιάτη, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπασκόνια στο τέλος της σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6.
3: 65-56, το σκορ, το σύν 9 με 11 δευτερόλεπτα, δεν το γυρίζει κανένας αυτό το μάτς. Η ελληνική ομάδα θα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα είναι το 10ο χρυσό στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. 30 μετάλλια πλέον για την Ελλάδα στο μπάσκετ, σε όλες τις κατηγορίες για την ελληνική ομάδα. 30 μετάλλια για μια χώρα 10 εκατομμυρίων. 65-56, ο Χαραλαμπόπουλος αστόχησε, μικρή σημασία έχει, το σουτ τιμής από τον Κούπερ, άστοχο. Τέλος! Όλα τα παιδιά να κουμπάρει στο κέντρο του γηπέδου, όλος ο κόσμος παραλυβεί στο παρκέ, η εθνική ξανά στο ψηλότερο σκαλί του Βάβρου, ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά από το ΕΦΙΚΟΝ το 2015, αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν 2 χρόνια, αλλά παραμένουν οι κορυφαίοι της Ευρώπης, παίρνουν τον τίτλο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, το Ισραήλ, το οποίο έφτασε εδώ αίτητο, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει από τη μέση την Ελλάδα, τα 12 παλικάρια του Ηλίου Παπαδοδόρου, που τώρα με τους συνεργάτες έχει στήσει τρελό χώρο στον αγωνιστικό χώρο. Η κούπα στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου, λοιπόν, από το Καμίν Νόβακ, οι φωτογραφίες οι απαραίτητες, ο Δημήτρης Καρβέλας, ο μάνατζερ της εθνικής, ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, αλλά είναι δίπλα στην ομάδα, ψηλά η κούπα στον ουρανό, Ελλάς, Ελλάς στις κερκίδες, η κούπα αλλάζει χέρια όπως την μπάλα στις επιθέσεις της εθνικής ομάδας. Όλοι θα έχουν τη χαρά να την πάρουν για λίγα λεφτά στα χέρια τους, γιατί την κατέκτησαν με την αξία τους, με την προσπάθειά τους, με την θυσία τους όλη αυτή την διοργάνωση.

0: Mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM 94,6. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Είναι εκπομπή επίθεση από τα back. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε και νοερά όσο γίνεται στην Βουδαπέστη για τον αυριανό μεγάλο τελικό του UEFA Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Το μάτς είναι στις 7 η ώρα, έτσι, να το θυμόμαστε αυτό, γιατί άλλαξε. Δεν είναι η κλασική ώρα που είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. 10 τελευταία και παλιότερα 14. Στις 7 η ώρα η σύνταση του πολύ μεγάλο μάτς, το κορυφαίο μάτς της σεζόν στην Ευρώπη.

Δεν θα έχουμε Αντώνη Πανούτσο σήμερα, αλλά θα έχουμε τηλεφωνικά τον Αντώνη Καρπετόπουλο από την Βουδαπέστη σε λίγο. Θυμίζω ότι χορηγός της εκπομπής φωτοδιορό είναι μαζί μας η Bet365. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε παρέιτσα. Να θυμίζω για τους τρόπους επικοινωνίας από το site του Big Wings Sport FM, κλικάρετε live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο. Από εκεί στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wings Sport FM, μια συνδυασία που έχει γίνει λατρεία. Ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα.

Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, το παιχνίδι της Arsenal με την Paris Saint-Germain. Εδώ στην Ελλάδα βεβαίως οι μεγάλοι και όχι μόνο και οι υπόλοιπες ομάδες σχεδιάζουν τα ρόστερ τους, κάνουν τον προγραμματισμό τους, αρχίζουν να υλοποιούν τον προγραμματισμό τους για την νέα αγωνιστική περίοδο και ειδικά για τις ομάδες που θα βρίσκονται στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα γίνουν σίγουρα μέχρι τις 15 Ιουνίου οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, την περίοδο του καλοκαιριού, την περίοδο των μεταγραφών, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι ακούμε, τι λαμβάνουμε υπόψη μας, ποια είδηση έχετε από το εξωτερικό και πόσο βάση έχει για τις ομάδες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε πάρα πολλά ονόματα, αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι και να δούμε πού θα καταλήξουν οι ομάδες, ποιοι είναι οι στόχοι. Είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, θα κάνει σχεδόν 10 μεταγραφές και περισσότερες. Η ΑΕΚ, που είναι πρωταθλήτρια, θα κάνει κάποιες κινήσεις για το αρχικό σχήμα. Θα κάνει δηλαδή επιλεγμένες κινήσεις στο ρόστερ. Και όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα από τον Γιώργο Τσακίρη, δεν είναι στη διάθεσή της να παραχωρήσει κάποιον από τους παίκτες που έκαναν πολύ καλή χρονιά, όπως για παράδειγμα ο Ρέλβας, ο Κοϊτά, ο Μουκουντή. Η πρόθεση είναι να παραμείνουν οι ποδοσφαιριστές που αποτελούν τον βασικό κορμό. Οι παίκτες που είναι στην transfer list, δηλαδή οι παίκτες που είναι υπό παραχώρηση, αυτοί θα κοιτάξει και να τους λύσει τα συμβόλαια, να μην τους κρατήσει με κάποιον τρόπο. Στον Ολυμπιακό ήδη ακούγονται ονόματα εδώ και αρκετό καιρό. Του Τσάπαρ το ξέρουμε, αν και είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση με τον Λεβαδιακό. Υπάρχει ο Ουνάι Λόπεθ. Ακούγονται και για τον Τζολάκη αρκετά πράγματα. Πάρα πολύ φυσιολογικό από τη στιγμή που είναι βασικό στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει Ευρώπη. Από τα βασικά στελέχη και τη εθνική ομάδα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν κρούσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ο Παναθηναϊκός, που σας είπα, θα παίξει ως ισχυρός στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Αυτά για των κληρώσεων. Και στον ΠΑΟΚ, που εκεί είναι λίγο πιο θέλω το τοπίο, από τη στιγμή που εκκρεμούν πράγματα που έχουν να κάνουν με το οργανόγραμμα, το διοικητικό κομμάτι, το αγωνιστικό. Τώρα που μιλάμε, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο προπονητής. Θα είναι ο προπονητής του δικεφάλου του Βόρα και την νέα αγωνιστική περίοδο. Αλλά δεν μπορεί να το βάλει στο χέρι σου με σιγουριά και να πει ότι ναι, θα είναι ο Ρουμάνος προπονητής. Υπάρχει βέβαιο συμβόλαιο. Αυτό φαίνεται και από τις δύο πλευρές, ότι δεν αλλάζει κάτι. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι και τις αποφάσεις που θα πάρει ο Βαν Σαββίδης, για να είμαστε βέβαιοι ότι ο Λουτσέσκου θα είναι και την νέα αγωνιστική περίοδο στον ΠΑΟΚ.

0: Χθες είχαμε και τους πρώτους ημιτελικούς στην στοίχημα GBL. Έκανε το πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός Άθρωπος κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κάνουμε διαλυματάκι εδώ παρέα με τον έργο και επιστρέφουμε για να πάμε να συνομιλήσουμε με Αντώνη Καρπετόπουλο στην Βουδαπέστη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Θα κάνουμε μια μικρή προσποίηση όπως είναι η μπασκετική και θα τον βγάλουμε τον Κάρπετ μετά τη 1:30 ακριβώς. Οπότε λίγο πριν την ΑΕΚ, μετά τον Νικολακόπουλο και ενδιάμεσα θα βάλουμε σφήνα τον Αντώνη Καρπετόπουλο για να συζητήσουμε για τον αυριανό τελικό. Ώρα έναρξης στις 7, μην μπερδευτείτε και πάτε πιο αργά γιατί θα έχετε χάσει το παιχνίδι.

Καλησπέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά και ακούν το πρόγραμμα του Big Win Sport FM. Τον φίλο τον Αντρέα από την κατακόκκινη, όπως λέει, Ουαλία, και τους υπόλοιπους φίλους από το εξωτερικό που είναι συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Τώρα αν δούμε λίγο τα θέματα, τα μεταγραφικά των ομάδων, η ΑΕΚ είναι βέβαιο ότι σχεδιάζει να ανανεώσει τα συμβόλαια των Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Έχουμε ακούσει εδώ και αρκετές ώρες, τις επόμενες μέρες, και τον Γιώργο Τσακίρη και τον Κώστα Κιζετζόλου. Ο Νίκολιτς, που και ο ίδιος έχει θέλει να παραμείνει στην Ένωση μετά την πρώτη του χρονιά, έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 27, και όπως έγραψαν πριν από δύο μέρες οι Σέρβοι, και είναι μια πηγή αρκετά έγκυρη, η ΑΕΚ θα του προτείνει συμβόλαιο επέκταση συνεργασίας μέχρι και το καλοκαίρι του 2028, και νομίζω ότι ο προπονητής έχει όλη τη διάθεση να συνεχίσει στην Ένωση. Απ' την άλλη όμως, τα συμβόλαια των προπονητών είναι διαφορετικά από αυτά των παικτών. Και λέω ότι αυτό έχει να κάνει με τις συμφωνίες και την πιθανότητα να έρθει κάποια ομάδα που θα δείξει ενδιαφέρον για τον Μάρκο Νίκολιτς. Στο μυαλό του Σέρβου δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι να αποχωρήσει από την ΑΕΚ και να πάει κάπου αλλού. Επαγγελματίας είναι και κοιτάει το μέλλον του, μέσα από την ΑΕΚ βεβαίως. Είναι το πιθανότερο να είναι προπονητής και την νέα αγωνιστική περίοδο. Γράφουν και στην Τουρκία ξανά για την Μπεσίκτας. Κοιτάει το μέλλον του, μέσα από την ΑΕΚ βεβαίως. Είναι το πιθανότερο να είναι προπονητής και την νέα αγωνιστική περίοδο. Γράφουν και στην Τουρκία ξανά για

πάει στην καριέρα του. Είναι φιλόδοξος, είναι εξελίξιμος, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν ομάδες και την επόμενη χρονιά. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες που θα τον ήθελαν στο δυναμικό τους. Αλλά αντιλαμβάνομαι και με αυτά που λένε και οι συναδέλφοι από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι ο Μάρκο Νίκολης θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ και την αγωνιστική περίοδο. Υπάρχουν πολλά κίνητρα και για να πετύχει το double, αλλά κυρίως η ευρωπαϊκή πρόκληση, η συμμετοχή στο UEFA Champions League.

Από την άλλη, ο Χαβιέρ Μπάλτα, που σίγουρα μπορεί να τον κρίνει κάποιο για αυτή την πρώτη του χρονιά με τι επιλογέ ουσία, επιλογέ παιχτών που βοήθησαν σχετικά άμεσα την Ένωση. Εκεί θα πρέπει να μιλήσει ο ίδιο με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δεν πάει να απορράψει ο ίδιο για τον εαυτό του. Και το βασικό είναι ότι υπάρχει πολύ καλή σχέση, πολύ καλή συνεργασία, ο καθένας στον τομέα του, σε αρμοδιότητές του, και αυτό φαίνεται αρκετά από την πρώτη στιγμή. Ο καθένας έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του. Σίγουρα ανταλλάσσουν απόψεις. Ο προπονητής θα προτείνει πράγματα για το τι χρειάζεται η ομάδα. Ο Ριμπάλτα έρχεται με ποδοσφαιριστές που τους γνωρίζει από το εξωτερικό. Το ίδιο θα γίνει και φέτος, και η ΑΕΚ, όπως θα κάνει συγκεκριμένες κινήσεις για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το δυναμικό της εν ώψη της παρουσίας της στα play-off με στόχο την πρόκριση στους ομίλους κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Θα κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να πούμε και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, να πούμε τι ισχύει με το Conference League και που θα πάει ο Παναθηναϊκός ως ισχυρός, αλλά και για τον ΠΑΟΚ και ό,τι κρυμμότητες υπάρχουν.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στη Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το θέμα είναι επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, στο πλαίσιο ημερίδας του Economist στην Κρήτη. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η εισρωή κρουσμάτων γραστιντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ομάδας παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομιακών Λοιμόξεων. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόν που επέσε στην ταράτσα πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο κατοίκων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Γεια σας, είμαι ο Τάκης Φίσας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Wins Sport FM.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Big Wins Sport FM 94,6. Κομματάρες παίζει ο Νέαρχος όπως πάντα, έτσι και τώρα. Σε αποθεώνουν το κοινό ρε φίλε, τι να κάνω, να μη σταθώ. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι στους ισχυρούς του Conference League από τον δεύτερο προκριματικό. Θα μάθει τον αντίπαλο στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου. Πολύ κοντά. Σε δύο εβδομάδες, λίγο παραπάνω από δύο εβδομάδες. Και θα αντιμετωπίσει την πρώτη ομάδα 23 και 30 Ιουλίου για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχουν αρκετές ομάδες. Αποφεύγει κάποιες δυνατές, η αλήθεια είναι.

Δεδομένα ο Παναθηναϊκός δεν θα αντιμετωπίσει Άγιαξ, Μπράγκα, Μπασάκ, Σεχίρ και Κοπενχάγη, την πρώην ομάδα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Νομίζω και ο Γιάκουμπ Νίστρουπ δεν θα θέλει να βρει στον δρόμο του την Κοπενχάγη. Σημαντικές οι ομάδες που θα αποφύγουν οι πράσινοι, αλλά υπάρχουν μια σειρά κλαμπ που είναι πιθανή αντίπαλοι για τον Παναθηναϊκό, όπως η Motherwell, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, η Χάπολ Τελαβίβ, Τσεσχά Σόφιας, η Βαλέτα, η Ντέμπρετσεν, αρκετές ομάδες, η Γκέντεμπορκ.

και υπάρχουν και κάποιες ομάδες που έρχονται από ζευγάρια από τον πρώτο προγραμματικό του Conference League για να βρεθούν στο δρόμο του Παναθηναϊκού.

Τώρα στη θέση του τερματοφύλακα εκεί έχει πέσει το βάρος, όπως και στους δύο κεντρικούς χαφ στον Παναθηναϊκό. Πράσινοι θα θέλουν να αποκτήσουν δύο χαφ, ένα στο 6 και έναν στον 8, στο 8 για βασικούς. Ψάχνουν δηλαδή δύο ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής που θα ενισχύσουν τη μέσα γραμμή του Παναθηναϊκού. Στη θέση του τερματοφύλακα η αλήθεια είναι ότι την περίπτωση του Φλόριαν Βέγγελ του Αυστριακού που είχε γραφτεί πριν από δύο μέρες στην Αυστρία, δεν φαίνεται ότι ασχολείται ο Παναθηναϊκός, πάει για άλλη επιλογή, μπορεί και από την Ιταλική αγορά.

Και για τον Τσάβες, ακούσαμε λίγο μετά τον Διονύση Ντεσίλα, δεν αποκλείται να είναι ένας από τους τρεις goalkeeper της νέας σεζόν. Δεν έπαιξε καθόλου την περσινή, παρότι είναι από το Γενάρη στον Παναθηναϊκό, πρώην πορτιέρε του Πανετολικού, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι καλό στοιχείο στα αποδυτήρια. Και επειδή ο νέος προπονητής ο Νίστρουπ θέλει τους θεματοφύλακες να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, είναι από τα στοιχεία που έχει στο παιχνίδι ο Τσάβες, να παίζει με την μπάλα στα πόδια και να δημιουργεί από πίσω και να κατευθύνει την ομάδα για να αρχίζει το χτίσιμο από την άμυνα. Αλλά ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι.

Και όπως ξέρουμε από την περσινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός θα κάνει προσπάθεια. Τι προσπάθεια θα είναι αυτή, θα φανεί για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Ο Βλαχοδήμος που κάνει μια καλή σεζόν στην Σεβίλη, ο βασικός goalkeeper της Εθνικής. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το πάλεψει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι θα μείνει στο εξωτερικό Βλαχοδήμος, είναι το πιθανότερο σενάριο. Συνήθως αυτό συμβαίνει επειδή είναι σε μια εξέλιξη καριέρα του Βλαχοδήμου, του κάθε ποδοσφαιριστή, και κοιτάει το καλύτερο για το μέλλον, για την επόμενη μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό είναι καλύτερες οι στιγμές γενικώς, και το συμβόλαιο και το να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα, αν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Βλαχοδήμος, νομίζω θα έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι εκεί αυτό είναι τελείως θεωρητικό. Και μια και ο λόγος για τον Βλαχοδήμο, επειδή τις τελευταίες μέρες έχουμε δει αρκετά δημοσιεύματα για τον Κουλιεράκη και για τον Μαυροπάνο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της εθνικής μας, που οι ομάδες τους υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία στην Championship, η ομάδα της West Ham, στην Zweite Liga η Wolfsburg μετά τον Μπαράζ. Και για τους δύο ποδοσφαιριστές ισχύει το ότι για τον Βλαχοδήμο, ότι κοιτούν την καριέρα τους την επόμενη μέρα, και η επόμενη μέρα είναι στο εξωτερικό. Αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό ζήτημα, αν θέλουν να επιστρέψουν την Ελλάδα, το ίδιο συμβαίνει και για τον Μαυροπάνο και για τον Κουλιεράκη. Και οι δύο έχουν συμβόλαια με Wolfsburg και West Ham. Θεωρώ όμως ότι θα αποχωρήσουν, το πιθανότερο σενάριο και για τους δύο.

0: 94,6.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθες.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

περιμένω στον Νίκο Αθανασού, έχετε στείλει μηνυματάκια και για το γκρουπ των ισχυρών που είναι ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Θα είναι στους κυρίους και στις επόμενες προγραμματικές διαδικασίες. Έχετε ερωτήσει για τα αστεία διαρκείας του Παναθηναϊκού. Μέχρι το Βιλένα υπάρχει ερώτηση. Νομίζω ότι ένα από τα τελευταία θέματα που ασχολούνται τον Παναθηναϊκό τώρα είναι ο Βιλένα και το συμβόλαιό του.

Ο Παναθηναϊκός που θα κάνει σίγουρα 8, 9, 10 μεταγραφές δεδομένα και παραπάνω ίσως, για να ενισχύσει το ρόστερ. Να δούμε και ποιοι θα αποχωρήσουν. Σίγουρα ποδοσφαιριστές που λύγουν τα συμβόλαιά τους δεν θα συνεχίσουν, όπως όλα δείχνουν.

0: ο Γιάκουμπ Νίστρωπ θα είναι στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα να πιάσει δουλειά, να γνωρίσει τους εν Ελλάδες συνεργάτες του και σιγά σιγά να χτιστεί ο Παναθηναϊκός. Το Ρώσο το ξέρει, έχει παρακολουθήσει για τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Βάζουμε στην παρέα μας τον Νίκο Θανασίου για να τα συζητήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου φίλε μου Σωτήρη, καλά είμαι εσύ?
0: Όλα καλά εδώ. Λέμε για το ότι την επόμενη εβδομάδα που μας είπες από χθες ο Νίστρωπ θα είναι στην Αθήνα.
1: Λογικά τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα. Και άρα δεν αποκλείται να έχει παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα. Να μην πάει δηλαδή πριν την προετοιμασία.
1: Δεν είναι σίγουρο, αυτό, γιατί υπάρχει σίγουρο ένα ενδεχόμενο να έρθει για λίγες ημέρες. Προφανώς να ψάξει να βρει το νέο του σπίτι. Να επιστρέψει στη Δανία, να μαζέψει τα πράγματά του και να έρθει μετά με την οικογένειά του. Mm-hmm. Και να πάει για λίγο πιο μετά η παρουσίασή του στους εκπροσώπους του τύπου. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία,
0: ναι,
1: περισσότερη από την παρουσίασή του στους εκπροσώπους του τύπου και όλα όσα θα πει, είναι η κουβέντα και η συζήτηση που κάνει και που θα κάνει και από κοντά με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Προφανώς, γιατί βλέπω και ακούω και διαβάζω περίεργα πράγματα που είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Για παίχτες εννοείς δηλαδή?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Για διαδικασίες. Η διαδικασία είναι...
0: Με ποιους μιλάει δηλαδή, ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υλοποιηθεί μεταγραφικός σχεδιασμός χωρίς τη συμμετοχή του προπονητή.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Όπως έγινε και με τον Μπενίτεθ τον Ιανουάριο. Έτσι, και ακόμα καλύτερα, θέλω να πω μεγαλύτερη επικοινωνία, θα γίνει και το καλοκαίρι με τον Ίστρου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα που λέει στον προπονητή τον καινούριο αποφασίζω και διατάζω και θα σου φέρω αυτούς τους παίχτες και με αυτούς θα δουλέψει. Αυτά είναι, πώς να το πω τώρα, ιστορίες για αγρίους. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, οι τεχνικοί διευθυντές, έτσι, σε συνεργασία με τον προπονητή, θα συνεχίσουν τις συζητήσεις τους όπως συζητούν το τελευταίο δεκαήμερο. Mm-hmm. Θα βάλουν κάτω τα δεδομένα. Ο προπονητής θα ζητήσει τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που θέλει για τις θέσεις που ο Παναθηναϊκός χρειάζεται
0: ενίσχυση.
1: Και έπειτα σε συνεργασία, το ξαναλέω για ακόμα μία φορά, θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στις επιλογές του. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα.
0: Πριν μου πεις για παίχτες, μιλάει με Κοτσόλη και με ποιον άλλο μιλάει? Οι συνομιλίες με ποιους γίνονται?
1: Τον Κοτσόλη και τον Κορώνα.
0: Και τον Κορώνα, μπράβο.
1: Ωραία, που είναι και αυτός ο τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή με τον αθλητικό και με τον τεχνικό διευθυντή. Mm-hmm. Το θέμα εδώ είναι, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Σε αυτές τις συζητήσεις μπορεί ο Νίστρουπ να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω τον Σωτήρη τον Ταμπάκο, με τον οποίο έχω συνεργαστεί, ξέρω εγώ, στη Βίμπορ και στη Κοπεχάγη και είναι συγκλονιστική παιχτάρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα του πει κανείς, όχι, τι είναι αυτά που λες, δεν ασχολούμαστε με αυτά τα οποία μας λες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, απλά το κάνω ξεκάθαρο γιατί βλέπω περίεργα πράγματα και καλό είναι όταν βλέπεις περίεργα πράγματα να τα βάζεις στη θέση τους, γιατί συνήθως τα περίεργα πράγματα κρύβουν και άλλους σκοπούς από πίσω. Λοιπόν, το κλείνω αυτό και πάμε παρακάτω να με ρωτήσεις.
0: Το θέμα είναι εξής, το πρώτο που κοιτάω, που λέω εγώ και το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, mm-hmm, να υπάρχει καλή αρμονία, να υπάρχει καλή συνεννόηση μεταξύ των τριών ανδρών. Mm-hmm. Όταν γίνει αυτό και προχωρήσει το πράγμα σε συγκεκριμένους παίχτες και με βάση τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής και το ρόστερ, η ανάγκη της ομάδας, mm-hmm, όλα θα πάνε καλύτερα στη συνέχεια.
1: Σωστό. Κοίταξε να δεις, Σωτήρη, το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υπάρχει επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Επικοινωνία δεν σημαίνει συμφωνώ σε όλα.
0: Σωστό. Έτσι,
1: προφανέστατα, με άλλα μάτια μπορεί να βλέπει το ποδόσφαιρο ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, με άλλα μάτια ο Νίστρουπ και με άλλα μάτια ο Μπαλντίνι. Το θέμα είναι ότι εδώ τουλάχιστον σε σχέση με την προηγούμενη ποδοσφαιρική κατάσταση στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό σχέδιο, ένας ξεκάθαρος τρόπος με τον οποίο ο Νίστρουπ θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον Μέντερ και νομίζω το είδαμε όλοι αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Αν ρωτήσω, δεν ξέρω, εγώ έξω στον δρόμο τώρα αυτή τη στιγμή και ρωτήσω 10 ανθρώπους, πείτε μου ποια ήταν η αγωνιστική ταυτότητα του Παναθηναϊκού επί των ημερών του Μέντερ, δεν νομίζω ότι θα πάρω ξεκάθαρη απάντηση. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, υπάρχει κάτι δεδομένο και πάνω σε αυτά τα δεδομένα θα δομηθεί ο Παναθηναϊκός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δηλαδή, ο Νίστρουπ, για να το κάνω και λίγο πενταράκια, ένας προπονητής που κατά τη διαδικασία του build-up θέλει ο τερματοφύλακάς του να έχει ενεργό ρόλο για να του φτιάχνει υπεραριθμίες σε συγκεκριμένους χώρους του γηπέδου. Άρα λοιπόν ο τερματοφύλακας ή οι τερματοφύλακες που θα πάρει ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται να μην είναι πάρα πολύ καλή, ναι, μπάλα στα πόδια. Νούμερο 1 αυτό. Νούμερο 2, Για παράδειγμα, όταν οι ομάδες του βρίσκονται ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το 4-3-3 που είναι σε μια έτσι στατική του μορφή γίνεται 3-2-5. Συνήθως ο ένας στην τριάδα είναι ένας από τους δύο ακραίους του μπακ. Οπότε πιθανότατα ένας από τους μπακ που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, είτε ο αριστερός του μπακ είτε ο δεξιός του μπακ, θα είναι κάποιος ο οποίος δεν θα χρειάζεται τόσο πολύ να ανεβαίνει στο γήπεδο, δεν θα χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καλός στα επιθετικά του καθήκοντα και θα είναι κάποιος ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως τρίτο στόπερ. Είναι κάποιες έτσι μικρές λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, αλλά αυτά νομίζω είναι πράγματα που θα καθαρίσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, γίνεται ένας χαμός από ονόματα καθημερινά. Δεν αποκλείω κάποια από αυτά ο Παναθηναϊκός να έχει ασχοληθεί, να έχουν προταθεί, να βρίσκονται σε κάποιες λίστες, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, παύλα επαφή, παύλα, πώς να το πω, κουβέντα με ποδοσφαιρικό σύλλογο για να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει κοντά στο να ολοκληρώσει μια μεταγραφή ή να την έχει προχωρήσει.
0: Γιατί και καταλαβαίνεις ότι δεν διαρρεύσει κάτι εάν δεν έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και δεν είναι και μόνο για τη διαρρεύση. Τι γίνεται, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και οι κουβέντες που είναι να γίνουν εδώ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι από κοντά, γιατί αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί, το από κοντά, οι τεχνικοί διευθυντές με τον, με τον Ίστρουπ. Ωραία. Και να επιλέξουν κάποια συγκεκριμένα προφίλ, να μπουν κάτω οι λίστες και του προπονητή και του συλλόγου και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να ορίσει έτσι short list σε κάθε θέση, δηλαδή 2-3 top επιλογές και έπειτα να βγει στην αγορά και να κυνηγήσει τους στόχους.
0: Το έχω ξαναπεί.
1: Προτεραιότητα είναι ο τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός, κεντρικός χαφ και επιθετικός.
0: Και επιθετικός είπες, center for? Δεν άκουσα γιατί κάνει διακοπή. Center for είπες?
1: Ωραία, να το ξαναπώ.
0: Ναι, ναι, πες το πάλι, ναι, να μπορούμε.
1: Ναι, λοιπόν, έλεγα τερματοφύλακα, ωραία, στόπερ, κεντρικός χαφ και επιθετικός όσον αφορά τις προτεραιότητες των βασικών παιχνών που ξέρουμε. Για παράδειγμα, και η θέση του
0: δεύτερου μπακ. Μετακινήσου, σε ακούω καθόλου καλά, χάθηκε το σήμα. Νικόλα, μετακινήσου λίγο αν μπορείς. Έλα, πάμε. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα εδώ στην περιοχή, γι' αυτό και πριν που υπάρχει Αναστασία να πάρει στο σταθερό, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μάλλον μείνε εκεί τώρα, μείνε εκεί αν μπορείς και θα δούμε. Τελειώνουμε που να είσαι λίγο.
1: Δεν κουνιέμαι έτσι, καλώς να ξέρεις, είμαι ακούρητος.
0: Ένα λεπτό έχουμε ακόμα, προλαβαίνουμε να πούμε κάποια πράγματα. Να μην σε κλείσω ξαναπάρω.
1: Και δύο λεπτά να κάτσω, αρκεί να ακούγουμε.
0: Για να μην κάνουμε over. Επειδή το συνηθίζω γι' αυτό.
1: Έτσι, δεν πειράζει. Άμα δίνεις over, καλό είναι ο κόσμος να πληρώνεται. Λοιπόν, τέρμα, στόπερ, χαφ και επιθετικός είναι οι προτεραιότητες για τους βασικούς. Αλλά απ' την άλλη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ενεργά συμβόλαια στη θέση του αριστερού μπακ και του δεξιού μπακ με εξαίρεση του Κυριακόπουλου και τον Καλάμπρια, άρα δεν υπάρχουν και δίδυμα, και αυτές είναι προτεραιότητες, απλά αφορούν ποδοσφαιριστές που είναι για βασικιά. Μπορεί να είναι και ενδιάμεση βασική για να το πάνε και τους επιθέτουν και θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό.
0: Νικόλα, δεν σε ακούμε καλά, μετακινήσου. Το χάσαμε, δεν πειράζει. Νομίζω, κλείσαμε νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε.
2: Δεν έχουμε.

0: Πάμε, έχουμε ένα λεπτάκι να κλείσουμε σύντομα με τον Νικόλα. Έλα, Νικό.
1: Δεν θα πάρουμε ένα λεπτό, θα βγει over 5 λεπτά γιατί έχω εκνευριστεί με τα τηλέφωνα. λοιπόν, εδώ μεταξύ είμαι ακουνητό σε σημείο που έχει 4 γραμμές. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν, θα ξαναπώ άλλη μία. Αριστερός και δεξιός μπακ μπορεί να μην είναι να μην ψάχνω Παναθηναϊκούς βασικούς, αλλά όταν έχει συνεργά συμβόλαια μόνο τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια, γιατί του κότσερα το συμβόλαιο λίγη και δεν θα ανανεωθεί, και ο Ερνάντες επιστρέφει από εκεί που μας ήρθε από την Αραβία, καθώς ήταν δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς. Ο Παναθηναϊκός, όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία του, αν δεν έχει κάνει κάποια μεταγραφή εκεί, αριστερό και δεξιό μπακ δεν έχει δεύτερους. Οπότε και αυτές είναι σημαντικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά άμεσα, και είναι πάντα πολύ ανοιχτό το σενάριο να πάρει ο Παναθηναϊκός και ένα δεξιό εξτρέμ. Και φυσικά στη θέση του τερματοφύλακα, του στόπερ και του κεντρικού χαφ, ό,τι είπα, επί δύο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ψάχνει για δύο τερματοφύλακες, ψάχνει για τουλάχιστον δύο στόπερ και τουλάχιστον δύο κεντρικούς χαφ. Απλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το εξής, και το ξαναλέω και το ξαναλέω, και ας γίνουμε κουραστικός, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει. Όταν αλλάζει ένας προπονητής και όταν υπάρχει διαδικασία καλοκαιρινής προετοιμασίας, υπάρχουν παίκτες που από εκεί που δεν τους περιμένεις και από εκεί που μπορεί ακόμα και ο ίδιος ο οργανισμός να τους θεωρεί ξεγραμμένους, κάνουν μια καλή προετοιμασία, ψήνουν τον προπονητή και γίνονται στη συνέχεια και σημαντικοί. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω τώρα ποιος μπορεί να είναι αυτός, δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια, πώς να το πω, μια τέτοια πρόβλεψη, αλλά επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει, πάντα θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, όπως θα πρέπει πάντα να έχουμε και στο μυαλό μας ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί άμεσα να κάνει όσες αλλαγές θα ήθελε τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί 22 Ιουλίου είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τον δεύτερο προβληματικό του Conference League. Άρα σημαίνει ότι αν για παράδειγμα ήθελαν στον Παναθηναϊκό να, εκτός από τους παίκτες που φεύγουν, να διάσουν και 3-4 ακόμα θέσεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός μέχρι τις 22 Ιουλίου. Δεν είναι και πολύ εύκολα πράγματα αυτά. Έτσι, όταν έχουμε και παγκόσμιο κύπελο που πάντα δυστυχώς για άλλες ομάδες η αγορά είναι λίγο φιδωλή. Έτσι. Και με 48 ομάδες μουντιάλε, μην το ξεχνάμε, για πρώτη φορά.
0: Άλλο πράγμα,
1: για πρώτη φορά. Λοιπόν, αφού πήγαμε και 3 λεπτά από το δελτίο, μπράβο μας. Να είμαστε καλά. Καλή
0: μας πάμε, πάμε για άλλα. Άντε, Νικόλα, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ. Ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Θανασίου. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε τον Νικόλα Χτύπη μετά τη δεύτερη ώρα για ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
3: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκα υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League στο στόχαστρο της Lens Obiangkon. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το παρόν στο δείπνο της UEFA στο πλαίσιο του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητες για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Η επιθυμία της ΑΕΚ αποτελεί επέκταση της συνεργασίας τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτας στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κιτρινόμαυροι στον Πινέδα για την επέκταση του συμβολέου του. Έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας κάνουν λόγο στην Τουρκία. Αποχαιρέτησε και επίσημα τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρίτιο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας λίγο πριν τα play-out και την οδήγησε στην παραμονή στην Στίχημαν Super League. Παραβολή στους μικρούς τελικούς της Water Polo League Ανδρών, Απόλλωνος Σμύρνης βουλιαγμένη λόγω προσφυγής της ελαφράς ταξιαρχίας στο ΑΣΕΑΔ μετά την ένσταση της ομάδας των Νοτίων Προαστίων που έκανε δεκτή η ΚΕΔ και διέταξε την επανάληψη του πρώτου αγώνα. Έτοιμος για την έκτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι ο Λέο Μέση, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι και αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές, εκτός ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κρούση για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιανίδη φέρεται να έχει δεχτεί η Sporting Λισαβόνα σύμφωνα με την Αμπόλα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Everton και Villarreal ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό μπακ, τον οποίο κοστολογούν στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα λιοντάρια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
5: Sport FM 94,6.

0: Baby on Sport FM, 94.
1: 6. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Κώστα Νικολακόπουλο. Για τον Τζολάκη γράφονται διάφορα στο εξωτερικό για ενδιαφέρον της Λίντς και όχι μόνο για τον Έλληνα Πορτιέρε. Θα δούμε τι γίνεται, σε ποιο σημείο είναι το ζήτημα με τον Ουνάι Λόπεθ και το τελευταίο που έχει να κάνει με τον Μπιανκόν. Υπάρχει σχετικό κομμάτι ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο www.sportfm.gr. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τι λέει ο Κώστας για το ποια ομάδα ενδιαφέρεται πολύ ζωηρά για τον Γάλλο αμυντικό του Ολυμπιακού. Ομάδα που θα παίξει στο UEFA Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Για τον Τσάπρα η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Είναι βέβαιο ότι τον Τσάπρα τον θέλουν αρκετές ομάδες και ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ επίσης έχει ακουστεί. Υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Είναι πολύ υψηλές απαιτήσεις του Γιάννη Κομπότη για την παραχώρηση του δεξιού οπισθοφύλακα του Λεβαδιακού. Για έναν παίχτη που έκανε μια εξαιρετική σεζόν στην Στοίχημαν Super League, από τις πρώτες assist και στο δημιουργικό κομμάτι και στο ανασταλτικό, με πολύ καλή σταθερότητα, ισορροπία στο παιχνίδι του, ο 30 φίλος Τσάπρας στα 24 του.

Η αλήθεια είναι ότι και στις δύο άκρες της άμυνας, βλέποντας έτσι τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, έχουμε πάρα πολλές επιλογές και καλές επιλογές. Θυμίζω για παράδειγμα στην εθνική τώρα είναι ο Γιαννούλης, είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Κυριακόπουλος. Δεξιά υπάρχει ο Ρώτα, ο Βαγιανίδης. Θα μπορούσε να είναι και μια επιλογή και ο Τσάπρας.

Και μια και αναφέραμε για την εθνική ομάδα που χθες ξεκίνησε την προετοιμασία για τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Σουηδία στη Στοχόλμη στις 4 Ιουνίου και τρία βράδια μετά με την Ιταλία, το δεύτερο φιλικό στο Παγκρίτιο. Η ομάδα θα πάει στη Στοχόλμη και από εκεί θα μεταβεί με τις τσάρτες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από χθες ξεκίνησε η προετοιμασία. Χθες Πέμπτη. Αυτές οι μέρες είναι σημαντικές. Είναι οι λίγες μέρες που έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους προσφερειστές του για να βελτιώσει πράγματα, να βάλει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της Εθνικής. Γιατί έχονται τα επίσημα παιχνίδια στο UEFA Nations League τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε δύο διακοπές. Η πρώτη διακοπή θα έχει 4 σερί παιχνίδια. Η δεύτερη θα 2 παιχνίδια. Είναι στο σύνολο 6 αναμετρήσεις. Αλλάζει λίγο το format στην διοργάνωση. Ο ομοσπονδιακός προπονητής που σίγουρα δεν θα αλλάξει ριζικά την ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Απλά θα κάνει κάποιες προσταφαιρέσεις στην εξέλιξη των αγώνων. Ο βασικός κορμός θα μείνει αναλύωτος. Θέλει δεδομένα να παρουσιάσει μεγαλύτερη συνοχή ομάδα, να είναι κοντά οι γραμμές, να μην δέχεται εύκολα γκολ, να μην δέχεται εύκολα φάσεις και να βελτιώσει όσο γίνεται το δημιουργικό κομμάτι. Και το λέω γιατί όταν θα έρθει η ώρα για τα παιχνίδια στο Nations League του Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο δεν υπάρχουν μέρες, δεν υπάρχουν προπονήσεις για να μπορεί να βελτιώσει πράγματα ο προπονητής. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές στιγμές για να δει από τους παίκτες του πράγματα. Υπάρχει ο Αλεξάνδρος Κιζηρίδης, για πρώτη φορά κλήθηκε ο εξτρέμ της Χαρτς στην εθνική ομάδα. Υπάρχει η επιστροφή του Θανάση Ανδρούτσου μετά από πάρα πολλά χρόνια, μια πενταετία σχεδόν. Είναι έξω ο Κωνσταντέλιας, είναι έξω ο Καρέτσας με μικροτραυματισμούς. Είναι ένα ρόστερ 26 παικτών. Θυμίζω τα παιχνίδια με την Σερβία, την Ολλανδία και τη Γερμανία το επόμενο διάστημα, όταν θα μπούμε δηλαδή στις επίσημες υποχρεώσεις. Τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια είναι 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Αμέσως μετά με τη Γερμανία, εκτός έδρας και αυτό, 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτο παιχνίδι, 1η Οκτωβρίου, με την Ολλανδία στο Γιώργος Καϊσκάκης. Και το τέταρτο παιχνίδι, στις 4 του Οκτώβρη, με την Γερμανία στο Φάληρο. Είναι 4 κολλητά παιχνίδια, μεγάλη η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και θα έρθουν τα δύο τελευταία παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας 13 Νοεμβρίου και τρία βράδια μετά 16 του μήνα με την Σερβία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 4-2 παιχνίδια λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, τα μεταγραφικά και όλα γύρω-γύρω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξύπνα! Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Υπάρχει ερώτηση για την Παιανία και το πότε θα μπει η Εθνική Ανδρών. Οι υπόλοιπες εθνικές έχουν μπει, προπονούνται κανονικά στην Παιανία εδώ και αρκετό καιρό. Λογικά η Εθνική Ανδρών, για να έχει και τις εγκαταστάσεις και τους ξενώνες και όλα και τα εστιατόρια, όλες τις καταστάσεις για να μπορούν να στελεχώσουν τους διεθνείς, από τον Νοέμβριο και μετά λογικά θα έχουμε την παρουσία των διεθνών της Εθνικής Ανδρών στην Παιανία. Τώρα προπονούνται τα υπόλοιπα κλιμάκια των εθνικών ομάδων και οι γυναίκες. Και είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, βάζοντας την παρέα μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Και όπως είπα λίγο νωρίτερα, διαβάστε στο www.sportfm.gr ποια ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μπιανκόν, που υπογράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Τι γίνεται, πώς είσαι, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνουμε.
0: Είπα μόνο ότι η ομάδα που θα παίξει Champions League του χρόνου, δεν είπα κάτι παραπάνω.
1: Έτσι.
0: Είναι ζωηρό το ενδιαφέρον. Ναι.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα, είναι η αλήθεια. Γενικά Σωτήρη, και για παίκτες που μπορεί να αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, όπως είπες, ο Μπιανκόν και η Λάντς που θα παίξει Champions League, όπως είπες. Για τον Ορτέγκα βλέπουμε μια κινητικότητα επίσης. Χτες ήταν με το μάνατζερ του, κάτι αναρτήσεις κλπ. Είναι Ολυμπιακός σε μια διάθεση ήδη από τέλη Μαΐου για πάρε και για δώσε. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα τι ακριβώς είναι να γίνει θα το δούμε μέσα από την πορεία. Πάντως ήδη έχει κλείσει ο Κωστίνια στην Brighton και ήδη είναι Ολυμπιακός στην κατεύθυνση να αποκτήσει τον Ουνάι Νόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Αυτό είναι αρκετά προχωρημένο δηλαδή, Κώστα, έτσι.
1: Ναι, είναι αρκετά. Ναι, πράγματι είναι αρκετά. Σήμερα βέβαια η ημέρα είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό, για την οικογένεια του Ολυμπιακού ολόκληρη, καθότι συμπληρώνεται 2 χρόνια από την κατάκτηση του Conference League. Κάτι που έγραψε ιστορία και έμεινε ως το μεγαλύτερο γεγονός μέχρι τώρα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν είναι ένα πράγμα που το βλέπουμε συχνά και γι' αυτό άλλωστε και όλοι οι Ολυμπιακοί το έχουν στο μυαλό τους. Είναι μια ημέρα, μια βραδιά την οποία κανείς δεν θα ξεχάσει και είναι πολύ σημαντικό, Σωτήρη, το ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι εδώ. Δεν είναι δηλαδή ότι πήρε ένα τρόπαιο, ξέρω εγώ, και αυτό ήταν. Τον βλέπουμε στο Champions League, στο Europa League, όπου και αν παίζει, να δίνει μεγάλες μάχες, να κοντράρει με θηρία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να κάνει μεγάλες νίκες, προκρίσεις κλπ. Και αυτό είναι εξίσου, θα έλεγα, σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανε ο Ολυμπιακός μια επιτυχία και αυτό ήταν. Τον βλέπουμε ότι κάθε χρόνο είναι εκεί, είναι στις μάχες για τα κύπελα Ευρώπης. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει να κάνει, γιατί πάνω απ' όλα στο ποδόσφαιρο μετράει η συνέπεια, η διάρκεια.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό είναι και αυτό που δείχνει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να το συνεχίσει και τη νέα σεζόν, αρχικά μέσα από τα προκριματικά, που επιστρέφει στα προκριματικά μετά από το 2020.
0: Και είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση όταν είσαι στα προκριματικά από το να είσαι απευθείας για πράγμα στους ομίλους ή να μπει στα play-off και να είσαι ένα βήμα πριν.
1: Σίγουρα, αλλά ήδη ο Ολυμπιακός, χάρη στο πολύ καλό ranking που έχει κτίσει εδώ και χρόνια, είναι σίγουρα στο Europa League. Ξεκινάμε δηλαδή από το ότι είναι σίγουρος για το Europa League και θέλει να κάνει 2 προκρίσεις για να πάει στο Champions League, που είναι και ο μεγάλος στόχος κάθε ομάδας, έτσι, που έχει ένα επίπεδο στην Ευρώπη. Το ότι ο Ολυμπιακός είναι είναι εκεί που λέμε, στην ναι. Ευρώπη, φαίνεται και από άλλα πράγματα, να το πούμε έτσι, όπως για παράδειγμα από την παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στο πρώτο ετήσιο Exclusive UEFA Champions League Dinner mm-hmm. που έγινε στη Βουδαπέστη στο περιθώριο του τελικού του Champions League. Κλήθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης βέβαια της Nottingham από τους διοργανωτές που ήταν ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain και του European Football Club, ο Νάσερ Ελ Κελαϊφί, και επίσης ο Μίκαελ Ρούμπιν, ιδρυτής της Fanatics. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ σημαντική βραδιά, αρκεί να πούμε ότι στο ίδιο τραπέζι ήταν ο Λαπόρτα της Μπαρτσελώνα, οι ιδιοκτήτες της Arsenal, της Fulham, της Manchester City, της Milan, αλλά και προσωπικότητες από, και από το ποδόσφαιρο και από άλλους χώρους, Ιμπραήμοβιτς, ξέρω εγώ, mm-hmm. Φίγκο, και λοιπά και λοιπά.
0: Είναι ambassadors είναι... της UEFA οι περισσότεροι από αυτούς, δηλαδή έχουν επικοινωνία, δηλαδή έχουν, συνεργάζονται με την UEFA, έχουν δηλαδή κάποιους ρόλους.
1: Ναι, και ήταν και πολλοίς κόσμος και εκτός ποδοσφαίρου, ναι. Που έδειξε ότι ήταν, είναι πλέον μια συνάντηση αυτή που θα γίνεται, αυτό το πριβέ dinner που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά πώς διαμορφώνεται γενικά η επόμενη δεκαετία του παγκόσμιου, όπως το λένε, sports ecosystem, εκεί ξέρω εγώ με τα media rights, ξέρω εγώ, στρατηγικές επενδύσεις κλπ. Κλπ. Είναι σίγουρα πολύ, πολύ σημαντικό. Και για τον Ολυμπιακό και για τον ιδιοκτήτη του.
0: Μου είπες για τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Σου είπα και για τον Ουνάι Λόπεθ.
0: Για τον Φορτούνι, και αυτό είναι κοντά. Το λέω γιατί το 24-20 το, το conference.
1: Ναι. Δεν υπάρχει ο Φορτούνι, είναι κλεισμένο.
0: Ναι,
1: περιμένουμε να γίνει ανακοίνωση της μεταγραφής.
0: Ναι. Και ο Μασούρας επίσης που είχε πολύ καλή χρονιά φέτος στην Αλκαλίτζη, επειδή διάσαμε στους Έλληνες τώρα.
1: Ο Μασούρας, ναι, ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να μείνει. Έκανε μια πολύ καλή σεζόν.
0: Τον θέλουν και άλλες ομάδες.
1: Έβαλε γκολάκια πολλά, ήταν καλός.

0: Με τον τερματοφύλακα τον θέλουμε, δεν τον δίνουμε. Okay.
1: Αφού το λες εσύ.
0: Δώσουμε τον τερματοφύλακα. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε αναπληρωματικό του Τζολάκη και δεν έχουμε βρει ακόμα καλά.
1: Τι θα κάνεις.
0: Μπορεί να είναι αυτός ο Πολωνός που είναι καλός της Ρίο Αβε για δεύτερος, αλλά θα δούμε.
1: Για τον Τσάπρα τι γίνεται ρε Κώστα?
0: Για τον Τζάπρα υπάρχει ενδιαφέρον από πλευρά του Ολυμπιακού, είναι αλήθεια. Εξίσου αλήθεια είναι ότι τα οικονομικά δεδομένα που συζητάει ο Λεβαδιακός δεν είναι αυτά που έχει στο μυαλό του Ολυμπιακός και νομίζω καμία άλλη ομάδα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ακούγονται για ποσά πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά δεν σημαίνει ότι πάβει το ενδιαφέρον.
1: Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, τώρα δόθηκε ευκαιρία. Είχες πει το προηγούμενο διάστημα για τον το Βίχο, τον αριστερό μπακ.
0: Το Βίχος είναι ένας παίκτης που δεν περνάει παρατήρητος. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ο Ολυμπιακός προχωρήσει. Έχουν γίνει συζητήσεις, ας πούμε, για τον Τζάπρα. Η αλήθεια είναι σε μεγαλύτερο βαθμό. Για πες.
1: Απλά το λέω γιατί ο Βίχος είναι ένα παιδί που παίζει αριστερό μπακ. Ωραία. Ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του, είναι δανεικός βέβαια, ένα άλλο Ελληνόπουλο, τον Νίκο τον Αθανασίου, που παίζουν στην ίδια θέση. Διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια οι δυο τους.
0: Ναι, και είναι λέω διαφορετικά, λοιπόν,
1: έτσι όπως το βλέπω, ο προπονητής, γενικά ο οργανισμός του Ολυμπιακού, θεωρεί ότι με το Βίχο κολλάει καλύτερο Ολυμπιακός και θα δοθεί κάπου δανεικός ξανά ο Αθανασίου. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αριστερό μπακ, πήγε και νεαρός, αυτό λέω. Και πάει για άλλη επιλογή. Στο μυαλό του Ολυμπιακού, τι ισχύει.
0: Όχι, είναι πρώτη επιλογή να αποκτηθεί ξένος αριστερός μπακ.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να φύγει ο Ορτέγκα, οτιδήποτε άλλο, ναι.
0: Ναι, είναι επιλογή να αποκτηθεί ξένος αριστερός μπακ.
1: Για βασικό.
0: Αυτή είναι η πρώτη επιλογή.
1: Άρα για δεύτερος να είναι για παράδειγμα ίσως ο Βίχος, λέω εγώ.
0: Για δεύτερος μπορεί να είναι ο Μπρούνο, εγώ λέω.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Και ο Βίχος για παράδειγμα να είναι σαν τρίτη επιλογή.
0: Όχι, δεν θα τους πάρει όλους ο Ολυμπιακός. Είπα δεν περνάει παρατήρητος, δεν είπα θα τον πάρει.
1: Okay.
0: Έχουμε ακόμα ψωμιά.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Γιατί στο είπα, το πάω σε παραβολή με τον Αθανασίου που παίζουν διαθέσεις και είναι Ελληνόπουλο. Ξέρεις, αφού υπάρχει παίχτη, δεν υπάρχει κι άλλο αριστερό μπακ. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα, θεωρητικά μιλάμε.
0: Μπορεί να πάρει και κανέναν. Να μείνει ο Αθανασίου στον Όφη και να μην αποκτηθεί ο Βίχος.
1: Σωστά,
0: για παράδειγμα.
1: Σωστά. Μάλιστα. Ό,τι άλλο έχουμε θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, έχουμε εκπομπή.
1: Ναι, εδώ σε περιμένουμε. Ναι.
0: Άντε, να είστε καλά.
1: Άντε, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Πω.
5: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
4: Ναι.

0: ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wins for FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ομίλο της εκπομπής. Θα έχουμε Αντώνη Καρπετόπουλο. Είναι από χθες στην Βουδαπέστη για τον αυριανό τελικό ανάμεσα στην Paris Germain και την Arsenal. Το μεγαλύτερο μάτς, το κορυφαίο μάτς της χρονιάς. Θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό με τον Αντώνη Καρπετόπουλο που τον περιμένουμε. Γεια σου Αντώνη, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα.
0: Για κάθε φούλ εκεί.
1: Για κάθε τρομερή Σωτήρη, ναι.
0: Πω, τι ωραία.
1: Τρομερή. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω και στην Ευρώπη γενικώς κάνει αρκετή ζέστη. Έχει υψηλές θερμοκρασίες.
1: Πώς είναι τα πράγματα. Και ο τόπος.
0: Ναι, εντάξει. Για την εποχή είναι αρκετά υψηλές όμως.
1: Και για τους εδώ πέρα, πρέπει να πω, κατοίκους της πόλης είναι. Κοντομάνικο παρεφούλε.
0: Ναι, ναι. Πού είσαι, στη Βούδα ή στην Πέστη, πού μένει.
1: Στη Βούδα.
0: Κύριε Λεύ, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς κυλούν τα πράγματα εκεί.
1: Ακόμα δεν είχε ατμόσφαιρα τελικού. Ότι το βράδυ και το Σάββατο πρωί κυρίως ήταν η ώρα.
0: Η εκδρομή των
1: οπαδών. Καλά, χαμούλη θα γίνει. Όσοι είναι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Δηλαδή, εγώ πάντα παίρνω εικόνα, να σου πω την αλήθεια, από το πρωινό. Που εμφανίζονται διάφοροι. Ναι. Τώρα βέβαια σήμερα είχαμε και Έλληνες εδώ πολλούς. Είχαμε τον Παπαδόπουλο, ας πούμε, ήταν εδώ το πρωί.
0: Αλλά... Δημητρή.
1: Ναι, ναι, okay. Εδώ και αυτός. Είναι πολλοί κόσμος, πολλοί φίλοι από την Ελλάδα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια μεγάλη εκατέρωθεν αισιοδοξία. Αν καθίσεις δίπλα σε Άγγλους, στις πέντε λέξεις που λένε είναι κβαρασκέλια, μου έχει κάνει εντύπωση. Και δεν το λένε κβαρασκέλια γιατί είναι δύσκολο, ναι. Το λένε κβάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό δείχνει και τον προβληματισμό τους, νομίζω.
0: Ναι.
1: Που είναι και ένας βέβαια γενικότερος προβληματισμός, να σου πω. Γιατί αν υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το παιχνίδι, είναι πραγματικά πώς θα μπορέσει η άμυνα της Arsenal να τον αντιμετωπίσει τον Γεωργιανό. Γιατί στην άμυνα η Arsenal έχει και κάποιες επιλογές, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες, δηλαδή είναι μπροστόβαρη ομάδα και αυτή έχει πολλούς καλούς επιθετικούς και στον πάγκο της παίκτης που μπορούν να έρθουν και να τη βοηθήσουν στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά πίσω οι επιλογές είναι
0: πολύ περιορισμένες.
1: Είναι κάπως, ναι, ναι. Θα
0: και παίξει
1: τώρα ο Καλαφιόρη πάλι στο πλάι που δεν είναι ακριβώς ακραίος αμυντικός, δεξιά υπάρχουν διάφορα διλήμματα. Έχουν και οι άλλοι θέματα, δηλαδή από ό,τι διαβάζω πέρα του Χακίμη, που είναι, υπάρχουν μερικά ακόμα και ο Ντεμπελέ. Εγώ βέβαια νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι που συμβαίνει να είναι και το τελευταίο της σεζόν για την ομάδα στην οποία ο παίκτης αγωνίζεται. Αν ο παίκτης μπορεί να παίξει, παίζει. Αν μπορεί να το βγάλει το παιχνίδι, είναι άλλη ιστορία.
0: Πάντως στο site της UEFA που έχει ένα πιθανές ενδεκάδες και το preview του αγώνα, τον έχει καταλάβει ο Ντεμπελέ στην ενδεκάδα. Τώρα εντάξει, οκ.
1: Ναι, ναι, αλλά διαβάζω ότι έχει και αυτό στα
0: κάποια θεματάκια.
1: Τα θεματάκια του, ας πούμε. Και το Χακίμ είναι δεδομένο ότι έχει τα θεματάκια του. Θέλω να πω πάντα, στο τέλος χρονιάς, πάντα υπάρχουν και οι απουσίες. Απλά η Arsenal γίνεται λίγο μεγαλύτερη συζήτηση, γιατί περιμένουμε να κάνει και ένα παιχνίδι λίγο αναμονής, να βασιστεί δηλαδή στην άμυνα για να το πάρει το μάτς.
0: Μόνο έτσι μπορεί να το πάρει νομίζω, Κάρπετ.
1: Ναι.
0: Και κλειστά, σφιχτά. Να ρίξει το ρυθμό του αγώνα.
1: Απ' την άλλη σου θυμίζω ότι και η Παρή όταν πήγε στο Μόναχο και έπρεπε να παίξει λίγο κλειστά γιατί προηγήθηκε, γιατί είχε το 5-4 το πρώτο παιχνιδίου, γιατί πέτυχε πρώτη γκολ ας πούμε και μπήκε λίγο στη διαδικασία να την υπερασπιστεί, μια χαρά το έκανε. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν ξέρει να παίζει άμυνα η Παρή και μπορεί να την πιάσει στον ύπνο η Arsenal κτλ. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι και λίγο μεγάλο φαβορί. Μεγάλο. Έχει περισσότερες πιθανότητες για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν έχει μόνο ένα στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή, ανά περίσταση μπορεί να παίξει και αρκετά επιθετικά, μπορεί να παίξει και πολύ καλά στα επιθέσεις, αλλά μπορεί να παίξει και άμυνα, όπως μας έδειξε στο Μόναχο. Το δεύτερο είναι ότι έχει αυτή τη φοβερά προηγούμενα με τις αγγλικές ομάδες, που είναι δηλαδή στα δύο χρόνια αυτά, είναι φιάλτης τους. Έχει αποκλειστεί η Λίβερπουλ, την Τζέλσι, την Άρσεναλ πέρσι, στον ημιτελικό, την Αστον Βίλα. Γενικά όπου βρίσκει Άγγλους, τους δίνει και καταλαβαίνουν. Εξαιρουμένης μιας περίπτωσης που είναι και αυτό το τονίζουν οι Άγγλοι γενικώς, της ήττας από την Τζέλσι στο περσινό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και μην πει κάποιος τι είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δεν είναι τίποτα, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων να δίνει ένα σκάσμα λεφτά, τα θέλαν όλοι τα λεφτά και θέλαν βέβαια και τα χρήματα τελικού πέρα από το από τον τρόπο και πολύ τους πείραξε που δεν το πήρανε. Και όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά, ας πούμε, δηλαδή καλή συμπεριφορά απέναντι στις αγγλικές ομάδες, το γεγονός ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και το γεγονός ότι έχει ποικιλία στο παιχνίδι της, ναι, μπορεί να δίνει και έτσι κι αλλιώς, της δίνουν ένα παραπάνω τίτλο απέναντι βέβαια στην Arsenal, η οποία είναι λίγο μονοδιάστατη όπως λες. Αλλά και αυτή έχει τα δικά της αβαντάζ. Πρώτα απ' όλα είναι αίτητη. Έρχεται εδώ πέρα αίτητη. Δεν τυχαίο. Είτε. Σίγουρα. Μπορεί τόσα παιχνίδια, ας πούμε, είναι τυχαίο ότι δεν έχει χάσει κανένα. Και το δεύτερο σωτήρι μου είναι ότι αν δει στα τελευταία μάτς των τελικών του Champions League, 4 στα 7, αν δεν κάνω λάθος, έχουν λήξει 1-0. Mm. Και αυτό το 1-0 είναι ένα σκορ που το έχει η Arsenal. Δηλαδή το περσινό παιχνίδι, για να το πω διαφορετικά, το 5-0 της Paris με την Inter, είναι τελείως κόντρα στη λογική αυτών εδώ των παιχνιδιών και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί και σαν κατάσταση. Δηλαδή να μπει Παρί, να βρει χώρους, να βάλει ένα γκολ νωρίς και να τους τρελάνει στις αντιπιθέσεις και στο τρέξιμο. Ναι, ναι. Είναι πιο υποψιασμένη ομάδα η ομάδα του Αρτέτα. Και βέβαια συζητιέται πάρα πολύ, ναι, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα που το ακούμε μέρες τώρα. Η παρουσία δύο Ισπανών τελικών σε ένα τελικό, δύο Ισπανών προπονητών σε ένα τελικό.
0: Σωστό.
1: Που δεν έχει ξαναγίνει. Και δύο Ισπανών προπονητών στην προκειμένη περίπτωση που ενώ έρχονται, συνδέονται για την ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο με την Μπαρτσελόνα, mm-hmm, ο Λουίς Ενρίκε έχει πάρει σπόρους προπονητές στο 15, ο Αρτέτα έχει δουλέψει στις μικρές ομάδες, μετά είναι βοηθός του Γκουαρδιόλα κτλ. Παίζουν τελείως διαφορετικό ποδοσφαίρο.
0: Εντέλος διαφορετικό, ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι υπάρχει δικαίωση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μιας συνταγής. Φέτος είναι γενικά η χρονιά των Ισπανών. Ο Έμερι πήρε το 1 Europa League. Ο προπονητής Βαγιακάνο Ινιάσιο την πήγε στον τελικό. Αυτή εδώ πέρα είναι στον τελικό και οι δύο ομάδες με Ισπανούς προπονητές. Αλλά το ποδόσφαιρο που παίζουν είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή το Αρτέτα του ποδόσφαιρο είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε παραδόσεις Σιμεώνε, για να το πω απλά, σε πιο δηλαδή πρακτικά πράγματα, μεγάλη κοινικότητα, παιχνίδια τα οποία, ναι, μπορεί, ναι, να τα σβήσει για να τα κερδίσει. Ενώ ο Λουίς Ενρίκε συνήθως...
0: Καταιγισμός από το πρώτο λεπτό.
1: Ναι, ναι, οι ομάδες του παίζουν. Και είναι και, πρέπει να σου πω, πάρα πολύ διαφορετικές φυσιογνωμίες αυτοί. Mm-hmm. Δηλαδή ο Λουίς Ενρίκε κάνει πράγματα τα οποία είναι... απίθανα στις προπονήσεις, ας πούμε, ότι θέλει να τις βλέπει από ψηλά. Θυμάσαι που είχε πάει και είχε ένα παιχνίδι από ψηλά, γιατί έλεγε,
0: ναι,
1: ότι φαίνεται καλύτερα.
0: Μάτσε. Για να ανέβει πάνω.
1: Ναι, του κάνει και στις προπονήσεις, λέει αυτό. Mm. Πολλές φορές να ανεβαίνει απάνω για να βλέπει τα μάτς. Γενικά παίρνει πράγματα από διάφορα σπορ άλλα. Κάνει τα τρελά του, όπως τη βάζει τους παίχτες, λέει, να τρέχουν χωρίς παπούτσια κάνα δύο γύρους στο γήπεδο, γιατί πιστεύετε ότι αυτό τους βοηθάει και να σκέφτονται και περισσότερο. Ο Αρτέτα είναι πιο παραδοσιακός, ας πούμε, πιο by the book.
0: By the book, ναι. Πάντως, να πούμε ότι αν για τα παράδειγμα οι Άγγλοι κατακτήσουν το UEFA Champions League, αν οι Άρσεναλ το πάρει, ναι, γράφουν ιστορία οι Άγγλοι σε μια χρονιά,
1: ναι, ναι,
0: το 2026 να κατακτούν τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους, όπως είχε συμβεί,
1: ναι, ναι,
0: τελευταία φορά με την Ιταλία το 90.
1: Το 90, ναι.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Αλλά τότε
0: έχει σημασία.
1: Ήταν το περίφημο κύπελο κυπελούχων, δεν ήταν το conference.
0: Ναι, ναι. Το κυπελούχων, ναι, το UEFA Cup και το κύπελο πρωταθλητριών, ναι, ναι, λέμε.
1: Τώρα πάνε να πάρουν conference στην Ευρώπη και.
0: Πάλι τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: Και κύπελο πρωταθλητριών και Champions League. Σου θυμίζω ότι το 19,
0: ναι,
1: οι Άγγλοι είχαν κάνει κάτι το οποίο νομίζω θα είναι ως ρεκόρ ακατάρρυπτο. Είχαν αγγλικές ομάδες και στους δύο τελικούς και τις δύο ομάδες. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ότι
1: η Arsenal με την Chelsea για την Europa League και η Liverpool για την Tottenham για το Champions League.
0: Τέσσερις αγγλικές ομάδες, ναι, ναι, στους δύο τελικούς.
1: Α, δεν υπήρχε conference τότε.
0: Δεν υπήρχε conference, ναι.
1: Από την ώρα που μπήκε το conference αυτό, το 3 στα 3 το κυνηγάνε. Πέρσι είχαν 2 στα 3, φέτος έχουν 2 στα 3. Πέρσι δεν είχαν αγγλική ομάδα στο τελικό του Champions League, φέτος έχουν. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι outsider η Arsenal και η Παρή η φαβορή. Ναι, ναι. Το λέμε αυτό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν συντήρημα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν το 19, δηλαδή το 19 έχουν 4 ομάδες στις δύο τελικούς, πέρσι έχουν επίσης 3 ομάδες, γιατί σου θυμίζω ότι στο Europa League παίξανε η Manchester United με την Tottenham και έχασε η United. τον τελικό. Ήρθαν δηλαδή τρεις, αλλά δεν ήρθαν στους τρεις τελικούς. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν από το 19 μέχρι τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, μιλάμε για κανονική αγγλική ηγεμονία. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό, ακόμα και αν δεν τα καταφέρουν φέτος, να τα καταφέρουν του χρόνου. Και δεν αποκλείω εγώ, αν ποτέ βρεθούν με δύο ομάδες στο conference, ας πούμε, να έχουν και στο conference δύο ομάδες στο τελικό. Και δεν αποκλείω να έχουν πάλι και δύο ομάδες στο τελικό της Champions League κάποια στιγμή. Γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πολλά τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα έχουν πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλες διαφορές budget. Δηλαδή, κοίταζα τώρα, η Crystal Palace, ναι, 15η στην Premier League, είχε 5 φορές μεγαλύτερο budget από τη Ράγιο Βαγιακάνο, 8η στην Ισπανία.
0: Έτσι, φοβερό.
1: Δηλαδή, από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις γιατί ήταν. Και το δεύτερο είναι ότι στο μεταξύ αναπτύσσουν και τεχνογνωσία και καλή γνώση των αγορών, βάζουν ωραία στοιχήματα, έχουν χρήματα να δώσουν για να βάλουν στοιχήματα που δεν τα έχουν άλλοι. Δηλαδή, ας πούμε, ας πω ένα παράδειγμα, αυτός ο Ματετά, ο οποίος έβαλε τον γκολ στο το conference ο Γάλλος, τον έχουν πάρει, τον έχει πάρει Crystal Palace από τη Mainz, έχει πληρώσει 10 εκατομμύρια για τον δανεισμό ενός χρόνου. Προκαταβολή, γιατί μετά το σκέφτηκε και τον πήρε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ποιες ομάδες, πόσες ομάδες εκτός Αγγλίας μπορεί να τολμήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο?
0: Καμία.
1: Βέβαια, τούτης εδώ είναι άλλη ιστορία, γιατί και η Παρή είναι public. Και η Arsenal είναι public. Οπότε από αυτήν την άποψη είμαστε.
0: Θυμίζουμε στον κόσμο για να το ξέρει το μάτς είναι 7 ώρα, μην πάνε να στηθούν 7 ώρα Ελλάδος, 6 ώρα τοπική. Μην πάνε να στηθούν 9 το βράδυ τοπικά, 10 ώρα Ελλάδας, γιατί θα χάσουν τον τελικό.
1: Λίγο θα τους κακοφανεί, γιατί θα έχει ήλιο.
0: Θα
1: είναι σαν τελικός κύπελλο Αγγλίας. Αλλά δεν θα είμαστε στο Wembley και δεν θα έχει, θα έχει μόνο μια Αγγλική.
0: Βλέπω γκολ Κβαρατσέλια 100% εγώ.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο στην Βουδαπέστη. Είναι εξαιρετικό, είναι πανέμορφο. Ναι, ποδοσφαιρικό, ναι, τρομερό. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Έγινε. Καλή απόλαυση. Ακούσαμε τον Αντώνη Καρπετόπουλο που θα παρακολουθήσει αύριο το τελικό ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Όπως θα είναι εκεί και ο Μιχάλης Τσόχος και ο Κώστας Κετσετζόγλου. Κάποιον ξεχνάω. Κετσετζόγλου, Τσόχος, Καρπετόπουλος. Εντάξει, αν θα το θυμηθώ. Πάμε διαλυματάκι και μπαίνουμε τελική ευθεία με Γιώργο Ζαγίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
2: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Wins Sport FM 94,6.

0: Και όπως μου λέει ο Σταύρος Δωροθυμίος, αδερφός, μου λέει ένας Έλληνας που μπορεί να πάει σε ένα τελικό UEFA Champions League, ποιος είναι? Ο Χρήστος Δραγόπουλος, και το ξέχασα. Αυτά είναι αυτονόητα, εντάξει. Θα πάει ο Σωτηριακόπουλος, ο Τσόχος, ο Κετσετζόγλου και ο Καρπετόπουλος. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Τσακίρη να τα συζητήσουμε και τα θέματα των Ριμπάλτα, του Νίκολιτς, τα μεταγραφικά, όλα αυτά και φυσικά... Έχουν ξεκινήσει από χθες τα εισιτήρια, διάθεση των εισιτήριων διαρκές για την νέα αγωνιστική περίοδο. Αν έχουμε και κάτι από αυτό να πούμε περισσότερο, έτσι πως πήγαν οι πρώτες ώρες, θα ήταν ευχάριστο. Γεια σου φίλε Γιώργο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Με πολύ μεγάλη διάθεση, πάρα πολύ μεγάλη διάθεση. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ περισσότερο και φέτος από ό,τι σε σχέση με πέρυσι σίγουρα. Αλλά θα φτάσει ακόμα και τις πρώτες και τζέφτες χρονιάς στην δυναμική πώληση στη διαρκεία ΣΥΑΕΚ. Κάτι αναμενόμενο μετά την επιτυχημένη χρονιά που είχε φέτος, τους ή άλλους. Ορίστε.
0: Πολύ αναμενόμενο.
1: Αναμενόμενο. Είναι και μια έτοιμη ομάδα φτιαγμένη που θέλει μερικές προσθήκες για να μπορέσει να εξελίξει το αγωνιστικό της σχέδιο.
0: Και να πούμε ότι αφορούν το πρωτάθλημα, το κύπελο και τα ευρωπαϊκά είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, εδώ είναι όπως πέρυσι ακριβώς. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, είναι ακριβώς όπως πέρυσι. Το διαρκείας αφορά μόνο τις εγχώριες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό, θα κυκλοφορεί ένα εισιτήριο απλό, το οποίο θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας, οι οποίοι θα ξεπεράσουν τις 20.000 που συλλαμβάνεσαι και θα παίρνουν το 90% των εισιτήριων του γηπέδου, για να πάρουν πρώτοι το απλό εισιτήριο και έπειτα θα ακολουθεί να ανοίγει η διαδικασία για το υπόλοιπο κοινό. Όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και φέτος.
0: Ας πέσει το κοινό να προμηθευτεί τα διαρκείας. Γιατί θα έχει πολλά έτσι ωφέλη.
1: Ό,τι βολεύει τον καθένα. Σωτήρι μου, ό,τι βολεύει τον καθένα. Δεν είναι και τα πιο φθηνά, οπότε ό,τι βολεύει τον καθένα.
0: Οι ίδιες τιμές με πέρυσι, όπως είπα εγώ.
1: Ναι. Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές με πέρυσι, που ήταν και πρόπερσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην ίδια ακριβώς κοστολόγηση πάμε σε ό,τι αφορά στα εισιτήρια διαρκείας. Και η καρταφύλλων είναι στην ίδια τιμή, στα 50 ευρώ, στην οποία προβλέπεται και ένα 50% εκπτώσεων στα διαρκείας των ερασιτεχνικών τμήματων φέτος. Για όσους την προμηθευτούν, καλά σίγουρα την προμηθευτούν αυτοί που θα αποκτήσουν εισιτήριο διαρκείας για την αυτόματη διαδικασία. Έπειτα θα το κάνουν και αρκετοί, ξέρεις, μεμονωμένα που θα θέλουν να παίρνουν ένα εισιτήριο που δεν θα έχουν διαρκείας και θα έρχονται τους άλλους για να δουν επιλεγμένα παιχνίδια. Αυτά σε ό,τι αφορά στα εισιτήρια διαρκείας, πάρα πολύ μεγάλη διάθεση του κόσμου για να ανανεώσει. Το σύστημα πολλές φορές σε κάποιους δεν επέτρεπε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ροή και νομίζω, ξαναλέω, σίγουρα θα ξεπεράσει τις 22.000, λογικά εκεί θα είναι. Δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσει και η Ρωσία, έχει στα 23 με 24.000 για να έχει μια δυνατότητα διάθεση εισιτηρίων απλών. Άλλωστε και φέτος η ΑΕΚ, όπως όλα αυτά τα χρόνια, ο μέσος όρος της ξεπερνάει τις 25.000 στο γήπεδο στην Φιλαδέλφεια από όταν επέστρεψε και φέτος ήταν γύρω στα 25-57, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς όπως το έχει βγάλει η Super League τα εισιτήρια, οπότε 26.000 μέσο όρο κόσμο είχε σε κάθε παιχνίδι ΑΕΚ. Κάτι που είναι πραγματικά πολύ, πολύ σημαντικό και δείχνει και τη δυναμική της σε ό,τι αφορά την τελευταία δεκαετία, δεν το συζητάμε πενταετία τώρα, γιατί πάμε στην πέμπτη σεζόν του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.
0: Στην Φιλαδέλφεια, σωστά. Πάμε τώρα Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Πινέδα, τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές που είναι μέρος του βασικού κορμού, ο Ρέλβας, ο Μουκουντή, ο Κοϊτά.
1: Κοίταξε, για τον Νίκολιτς και για τον Ριμπάλτα, καταρχάς για τον Νίκολιτς που έχει πολύ μεγάλη σημασία, επί την έννοια ότι είναι, ξέρεις, πιο μεγάλος πρωταγωνιστής στο αγωνιστικό καθαρά, που είναι ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι οι δύο πλευρές φαίνονται διατεθειμένες να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για τουλάχιστον ακόμα χρόνο με την εξέλιξη του υπάρχοντος συμβολέου να απλά να παρατείνεται, όχι να υπάρχει κάποια άλλη διαφορά. Εφόσον το θέλουν και οι δύο, δεν νομίζω ότι υπάρξει πρόβλημα. Εντάξει, τώρα όπως αντιλαμβάνεσαι είναι και θέμα ημερών, οι διακοπές, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη δισιογραφία σαν ρεπορτάζ, πόσο πάνω στη ΣΑΕΚ που δεν πηγαίνει και για κοσμοϊσταρικές αλλαγές όπως αντιλαμβάνεσαι. Οπότε είναι λογικό να επανέρχεται αυτό το θέμα στο προσκήνιο γιατί το αναφέρουν και στο εξωτερικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχθές έγραφαν οι Σέρβοι αυτό που λέγαμε τις προάλλες και είχαμε αποκαλύψει ότι και στην ΑΕΚ έχουν διάθεση να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Νίκολη Τσαλακρίγη, ο Σέρβος τεχνικός.
0: Είναι πάρα πολύ καλά εδώ.
1: Οικογένειά του όλοι. Είχε δείξει ότι θέλει να παρατείνει και ο ίδιος. Από εκεί ξεκίνησε, πρώτα από εκείνον. Οι Τούρκοι έγραψαν για την Μπεσίκτας και το ενδεχόμενο να τον αποκτήσει και το κάνει πρόταση και όλα αυτά, και ότι θα έχει κάνει και η ΑΕΚ. Αυτά είναι λίγο περισσότερο.
0: Επικοινωνιακά, ναι,
1: σκέψεις του συντάκτη του κειμένου, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Για την Πέστη θα γραφτεί για τον Νίκολης ή για τον Λουτσέσκου, χαμός γιατί ναι, το κάνουν πολύ αυτό κατά κόρυμα.
1: Λογικό, λογικό ψάχνουν προπονητή άνθρωποι, λογικό είναι να κοιτάνε και στη γείτονα χώρα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η σημασία έχει το πότε θα γίνει, βρεθούν να γίνει και τυπικά. Είναι τόσο τυπικό αυτό το θέμα σε επίπεδο επαφής εννοώ, όχι ουσίας. Επαφής, δηλαδή έχουν τόσο εξαιρετικές σχέσεις. Ο Μαρίς Ηλιόπουλος, ο Ριμπάλτα και με τον Νίκολης και οι τρεις μεταξύ τους που δεν θα τεθεί κάποιο ζήτημα ουσιαστικά να κουραστούμε και εκείνοι δεν γυρώνουν κιόλας αυτή τη στιγμή. Το αυτοί τους όμως το αντιλαμβάνε με ό,τι ακούνε ή διαβάζουν.
0: Επειδή μας είπες το πρωί για τον Μουκουντή, για τον Ρέρβα, τον, τον Γκοϊτά που είναι βασικά στελέχη και δεν είναι διάθεση τσάκ να τους παραχωρήσει.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή η εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς σε κοινή γραμμή απόφασης με τον Χαβιέρι Μπάλτα είναι να μην παραχωρηθεί κάποιος από το βασικό κορμό έως κανένας. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ανάλογα τα οικονομικά μεγέθη αυτό θα αποφασίσει και τη διοκτησία του κλαμπ. Έτσι. Δεν μπορεί να έρθει μια πρόταση για παράδειγμα 20 εκατομμυρίων με 25 εκατομμυρίων ευρώ για το Ρέλβας και να μην συζητηθεί τουλάχιστον. Σωστή. Τουλάχιστον λέω. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Άλλα τα δεδομένα εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σαβαρά χρήματα.
1: Έτσι. Ωστόσο επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι δεν είναι πρόθεση της ΑΕΚ να πουλήσει κάποιο από το βασικά του.
0: Αυτή τη στιγμή ποιοι είναι στην υποπαραχώρηση λίστα, Γιώργο, ποιοι ποδοσφαιριστές?
1: Είναι ο Ελίασον, ο Πιερό που επιστρέφει από δανεισμό, ο Πάολο Φερνάντες που έχει τα ίδια δεδομένα και αυτός επιστρέφει από δανεισμό και για το Γιούμπιτς θα ήταν θετική να παραχωρηθεί. Αυτή η τετράδα ας πούμε θα ήταν, είναι στην transfer list της ΑΕΚ, δεν θα υπολογίζουν το βαθμό υπολογίζονταν. Φέτος που και φέτος, εντάξει, δύο πρώτοι που σου ανέφερα ιδανικοί δεν υπολόγιζαν καθόλου. Έτσι, γι' αυτό άλλωστε, αν εξαιρέσουν το πρώτο κομμάτι που έπρεπε να πέσει ο Πιερό μέχρι να έρθει ο Φάργκα, γι' αυτό άλλωστε και παραχωρήθηκαν ιδανικοί.
0: Σε σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί η ΑΕΚ, πιστεύεις?
1: Σίγουρα τα έχουμε πει, είναι κεντρικό αμυντικό.
0: Κεντρικό αμυντικό.
1: Χαφ.
0: Ξαροχτάρι,
1: με Πινέδα και Μαρίν.
0: Ψάχνουμε το
1: Γενάρη. Και έναν δεξί μεσοεπιθετικό. Ο οποίος θα δίνεται να παίξει και πίσω από το φως. Αλλά κυρίως θα είναι για δεξιά. Αυτές είναι οι τρεις βασικές υποχρεώσεις και κουβέντες που θα κάνει η ΑΕΚ, γιατί σε άλλους έχει πει και ο ίδιος ο Νίκολιτς, συν έναν χαφ, αν και εφόσον παραχωρηθεί και ο Γιούμπισης, επαναλαμβάνω.
0: Στη θέση του αριστερού.
1: Αυτές είναι τώρα που μιλάμε, έτσι, παιδιά. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ αργεί. Πάμε 6 Ιουλίου για να φύγει.
0: Για παράδειγμα, για τη θέση του. Ναι. Για τη θέση
1: και δεν υπάρχει αυτή τη θέση άλλη.
0: Ναι, όχι. Λέω στη θέση του αριστερού δεν αλλάξει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπορεί στην περίοδο της προετοιμασίας να δει κάποια πράγματα ο προπονητής που να πει ότι δεν. Και ότι θέλουμε ενίσχυση στο δεξιάκρο της επίθεσης. Συγγνώμη, στο αριστεράκρο της επίθεσης αντί για το δεξί. Να πει θέλουμε στο δεξιάκρο της άμυνας. Να πει θέλουμε στο αριστεράκρο της άμυνας. Αυτά θα τα δει μάλλον μέσα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της χρονιάς και αυτό που συναποφάσισαν οι δύο υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού, Νίκολης και Ριμπάλτα, είναι να ενισχυθούν σε αυτές τις τρεις σημεία θέσεις που σου προανέφερα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σε καλά, Σωτήρη.
0: Γεια μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίδη με το ρεπορτάζ της ΣΑΕ και τις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση ΑΕΚ να δυναμώσει το ρόστερ και ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Να ευχαριστώ τον Νέρχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αστρία Βοσνάκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ήρθε η Κωνσταντίνα Μπανούτσου, έτοιμη για δράση. Θα είμαστε παρά έτσι έξω. Θα ακούσουμε πρώτα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Αχτύπη και αμέσως μετά, εδώ για δύο ώρες, εκπομπή μπαμ και κάτω, θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σας υποδέχονται ο Μπάμπης Χριστόγλου και ο Σταύρος Χονδροθυμίος. Το μεγάλο μάτς είναι αύριο, το κορυφαίο μάτς σεζόν, στις 7 η ώρα, Paris Saint-Germain Arsenal στην Βουδαπέστη. 7 ώρα το μάτς. Θα το ακούσετε και εδώ την εξέλιξή του στον Big Wings Sport FM 94,6. Μαζί μας αυτό το δίωρο, να μην ξεχνιόμαστε, η Bet365. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
10: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
11: Εννοείται.
10: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
11: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Ένα σκάκι δόρισε στον Πρωθυπουργό, ο τεχνικός των Πειραιωτών. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Τελειώνει του Νάι Λόπεθ. Δεν έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Τζολάκη οι Ερυθρόλευκοι. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητες για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλσπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Την επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα στο Heavy AEK, ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτας στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κυτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολαίου του. Έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας κάνουν λόγο στην Τουρκία. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας θεματοφύλακας. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και με την Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρίτιο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία λίγο πριν τα play-out και οδήγησε την ομάδα στην παραμονή στη Στίχημαν Super League. Πράξη τέταρτη στους τελικούς της Handball Premier, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Earth Sports 1. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού, στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπριντ στις 5 με κάλυψη από Earth 2 Sport. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, που φέτος είχε 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: bag into your place.
1: Αυτού δεν του φτάνανε δύο ώρες που έκανε εκπομπή. Θέλει να είναι και σήμερα. Τώρα εδώ. Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Δες τον τώρα που προλαβαίνεις.
1: Ναι, γιατί μετά.
2: Μαύρα μάτια.
1: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάτιο κόσμο, μπαμ και κάτω. Όπου μπαίνω σε mood.
2: Ταξίδι στο χωρό χρόνο.
1: Σε mood γιορτινό, ρε φίλε.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Αν κοιτάξεις βαθιά μου, αν ποτέ σου βρεθώ...
0: Μια μέρα πριν τον τελικό της του Champions League των μονοπωλίων.
1: Διάλεξε δρόμο κοντά μου να έρθει.
0: Μην ξεχνάτε 7 η ώρα.
2: Ναι, ρεσί.
0: Άντε, ρε. Άντε με δάφτω.
2: Άκου τώρα τι πρόβλημα έχω.
0: Εντάξει, Arsenal και Παρί. Είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ.
2: Όχι, εντάξει. Εγώ έχω άλλο ζήτημα. Είμαστε μια παρέα, ρε παιδί μου, που μαζευόμαστε. Θα μαζευόμασταν έτσι κι αλλιώς. Να δούμε το μάτς.
0: Okay.
2: Και συνήθως όταν μαζευόμαστε εκεί έχει μια ωραία αυλή, ψήνουμε κιόλας.
0: Εννοείται.
2: Και πέφτει τώρα.
0: Αφορμή δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Να ψήσουμε πρώτα.
2: Αφορμή το μάτς για να ψήσουμε, ναι. Και τώρα υπάρχει μια. Μια κουβέντα.
0: Μια αναστάτωση.
2: Τι κάνουμε, θα ψήσουμε, θα παραγγείλουμε. Και λέω για παιδιά, λέω, δεν για να ψήσουμε τώρα 7 η ώρα. Δηλαδή, αν ψήσουμε νωρί και μετά τα έχει έτοιμα και.
0: Παιδιά, άμα ψήσουμε 7 η ώρα, θα τι... τρώμε μέχρι τις 1.
2: Και όχι μόνο αυτό. Πώς θα. Λέω, παιδιά, θέλετε να δούμε το μάτς. Καβεδάκια, πυρίτσες και να ψήσουμε μετά. Ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Κάπως.
2: 19 να αρχίσουμε να ψήνουμε. Είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα κινηθούμε.
0: Αν και νομίζω ότι νωρί θα τελειώσει ο γάμος.
2: Εντάξει, το λέω 9 η ώρα, ρε παιδί μου, να πούμε να,
0: γάμος,
2: να έχουμε ανέψει κάρβουνα.
0: Εννοώ, θα τελειώσει νωρίς.
2: Κατάλαβα.
0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Στη ψυχή σου θα με έχεις φρουρό. Μα φοβάσαι ακόμα.
0: Το πρόγραμμα στο Πόρτο Μπούφαλο, θες να στο ανακοινώσω, έχει γίνει νόστιμο πολύ.
2: Βέβαια, γιατί όχι.
0: Κιτρίνα ποδήλατα.
2: Μ' αρέσει.
0: Σταμάτης Κραουνάκης.
2: Σούπερ.
0: Κοινή θνητή.
2: Ωραίο.
0: Και Κωνσταντής Πιστιώλης. Μέχρι τώρα.
2: Μια χαρά.

Ο φίλος ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι τα 2 χρόνια ακριβώς από την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Δεν ήθελα να το ξεχάσω, αδελφέ, δεν γινόταν.

0: Φίλε Κώστα από το Newcastle, νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς κέρδισε χθες.
1: Όχι.
0: Δεν κέρδισε.
1: Κέρδισε τον πρώτο γύρο. Χθες έχασε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Έκανε μία νίκη, πήγε στο δεύτερο γύρο. Χθες το βράδυ.
0: Α, είχε και το βράδυ.
1: Ναι.
0: Στην ίδια μέρα δύο.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια μέρα. Έχει χάσει τις μέρες.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη ρε φίλε.
1: Χθες κέρδισε η Σάκαρη.
0: Ναι.
1: Με ανατροπή κιόλας και έχασε ο Τσιτσιπάς.
0: Και, άργα το βράδυ. Και προχωράει η Σάκαρη.
1: Ναι.
0: Σε ποια θέση είμαστε τώρα.
1: Τι σε ποια θέση είναι, σε ποια φάση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ποια θέση. Να ξαναλέω. Θυμάσαι τι είχαμε πει, για να δω. Για τους δρόμους.
0: Τι είχαμε πει.
1: Ότι η Σάκαρη είχε το δύσκολο μονοπάτι. Είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα.
0: Αλλά προχωράει.
1: Hey, στον πρώτο γύρο απέκλεισε το νούμερο 12.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Τσιτσιπάς είχε πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χθες αποκλείστηκε από αθλητή που ήταν πιο κάτω στο ranking.

0: Ένας φίλος ρωτάει, ξέρεις τι θα βρει η ΑΕΚ στα play-off του Τσουλού?
1: Θα σου πω.
0: Κάτι να σου πω. Το ρωτάει.

0: τέτοια του θυσίου.
1: Αύριο λοιπόν,
2: ναι,
1: η Σάκαρη θα παίξει στην φάση των 32 για να φτάσει στους 16.
2: Μάλιστα.

0: που υποφέρεις.
1: Αύριο δεν έχει ακόμα οριστεί η ώρα. Ναι. Με την Μάγια Τσουαλίνσκα θα αγωνιστεί.
2: Αυτή τι είναι? Ψηλά, χαμηλά, πιο κάτω, πιο πάνω?
1: Κοίτα που έχει αποκτήσει σιγά σιγά.
2: Όχι, ρε,
1: ενδιαφέρον.
2: Για τον κόσμο το ρωτάω, ρε φίλε. Δεν είναι το ρωτάω για μένα.
1: Με βλέπεις... Για ένα φίλο μου λέει, από το χωριό, δεν το ξέρεις.
2: Με βλέπεις να κάθομαι να δω Σάκαρη Τσιτσιπά, δηλαδή, ή γενικός τένις?
1: Λοιπόν, μα. Είναι από την Πολωνία και είναι χαμηλά.
2: Άμα είναι χαμηλά...
1: Κάτσε να δω μήπως έχει αλλάξει το ράγκινγκ.
2: Θα την καταφέρει.
1: Λογικά ναι.
3: Με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάχησε και αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετσί.

0: Όσον αφορά τώρα τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ακόμα δεν έχουν βγει, γιατί είναι κάποιες ομάδες, ναι, αλλά αυτές θα αντιμετωπίσουν νικητές άλλων ζευγαριών. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα περάσουν. Δηλαδή είναι η Celtic παράδειγμα. Είναι νικητής κάποιου ζευγαριού με τον Ερυθρό Αστέρα. Νικητής κάποιου ζευγαριού με την Λαμπό Ζάγκρεπ, με την Λεχ Πόζναν. Δεν είναι ακόμα
1: έχει
0: ξεκάθαρα.
1: Ακόμα ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Ακόμα ψωμί.
0: Επίσης για να καταλάβετε, αν αποκλειστούν παράδειγμα στο δεύτερο προκριματικό γύρο είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η Δυναμό Ζάγκρεπ κτλ. Η ΑΕΚ είναι ανίσχυη, μπορεί να πάει στο κρύπτο των ισχυρών. Οπότε να έρθει τούμπα όλο το κόλπο.

0: Λοιπόν, έχει και αγωνιστική δράση. Μην με κοιτάς. Έχει και αγωνιστική δράση σήμερα. Δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει μπάσκετ όμως. Έχει τα υπόλοιπα.
1: Τα γύρω γύρω.
0: Έχει λοιπόν. Α1 Πόλο γυναικών στις 5 η ώρα, Βουλιαγμένο Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός των play-offs. Τον πρώτο αγώνα τον είχε δει ο Ολυμπιακός. Έχει στις 6 η ώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός, handball, τέταρτος τελικός, προηγείται στις νίκες 2-1 Ολυμπιακός. Έχει βόλεϊ ανδρών, φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ελβετία στις 5 και στις 7 Ελλάδα-Ουγγαρία, φιλικό αγώνα γυναικών στο βόλεϊ πάλι. Λοιπόν, έχει στις 6.30 διεθνές meeting Στίβου στη Λεμεσό με συμμετοχή Τεντόγλου και Καραλή. Και έχει, εδώ τώρα θέλω να δώσεις λίγο βάση, Α1 Πόλο ανδρών στις 9 η ώρα για τις θέσεις της 4.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα από όλο να σμπίνει και Βουλιαγμένη. Και θα μου πεις, μάστρα, αυτό δεν είχε γίνει ο αγώνας.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει.
1: Τι θα ξαναγίνει.
0: Και υπήρξε ένσταση από τη Βουλιαγμένη, η οποία έγινε αποδεκτή και ο αγώνας θα συνεχιστεί από ένα σημείο της αναμέτρησης και μετά εκεί στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου, δηλαδή από το 15 και 44 πιο συγκεκριμένα, με το σκορ 6-4 υπέρ του Απόλλωνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία από τις σπάνιες.
1: Και τελικό στην Κύπρο εδώ.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω τα εδώ τώρα, ναι.
1: Πάφο, Απόλλωνα Λεμεσού, ναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Βλέπω μεγάλη γκρίνια για τα διαρκείας και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Γενικώς υπάρχει γκρίνια στον κόσμο για τα διαρκείας, διότι αν θέλει κάποιος να πάρει τώρα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θέλει πάνω από ένα χιλιάρικο. Για τα χαμηλά τώρα μιλάμε, έτσι, όχι για τα πιο ακριβά. Είναι πολλά χρήματα.

0: Οπότε βλέπεις αύριο να μην έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι. Ναι. Βλέπω να σχολάει νωρίς.
0: Τώρα λέει τους φίλους να τους σκέφτεσαι.
1: Ποιους?
0: Τους τσόχους, τους καταφέρεις.
1: Εγώ φταίω. Σκοθήκανε και πήγανε και εκεί.
0: Έλα
1: τώρα ντε. Είσαι άρεσε να λέω και πας αυτό το τελικό. Μην πας καθόλου.
0: Κάτσε ρε φίλε. Αλλιώς είπα, αν δεν πας σε τελικό ενώ μπορείς και πας μόνο που έχεις πιθανότητες κατάκτησης, είσαι πανηγυρτζής.
1: Πανηγυρτζίδες είναι, γιατί τι είναι?
0: Αν ήταν πανηγυρτζίδες δεν θα πήγαιναν ενώ.
1: Πανηγυρτζίδες είναι, θεωρείτε, αλλά είναι. Όχι, μήπως, μήπως μας λυπηθούνε. Μήπως.
2: Σα θύματα τσιμπήσαμε.
0: Βέβαια από την άλλη να σου πω κάτι, είναι και ωραία πόλη Βουδαπέστη. Έτσι λένε όσοι έχουν πάει. Και έχει πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις, οπότε χαλάρι λες. Κάνω ένα τριμεράκι με αφορμή το τελικό.

0: Κοίταξε, και εγώ θεωρώ ότι λογικά εύκολα ή δύσκολα η πάρει θα το πάρει. Αλλά ρε φίλε, θέλω να δω και λίγο ματσάκι. Γιατί προχθές δεν είδαμε.
1: Μακάρι να δούμε.
0: Προχθές δεν είδαμε.
1: Ναι, μακάρι να δούμε.
0: Ας μην υπάρχει αγωνία. Να δούμε τουλάχιστον ένα 4-1. Να δούμε πολλές φάσεις, να δούμε γκολ. Δηλαδή, μην δούμε ένα σφιχτό τώρα 0-0, 1-0 και γεια σας.

0: ξέρω.
1: Αφού θες τόσο πολύ να έρθεις να δεις τον κύριο Σταύρο, τη Δευτέρα που θα κάνει εκπομπή μπορεί να έρθει στο στούντιο.
2: Ποια Δευτέρα?
1: Αυτή που μας έρχεται.
2: Ούτε αυτή ούτε την επόμενη.
1: Καλά, την επόμενη θα είμαστε στο.
2: Έλα, έλα, και να μαζί σε όλους.
1: Ναι, έλα όμως τη Δευτέρα θα κάνει ο Σταύρος. Ναι, άμα έρθεις εσύ, θα κάνει ο Σταύρος εκπομπή για πάρτι σου.

0: φωνή.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Αληθεύει ότι ο Τσόχος έχει χαθεί, παιδιά, και δεν έχει φτάσει ακόμα στον προορισμό του.
1: Και εκεί, στο μακελιού την άψη.
2: Εγώ απλά λέω ότι μάλλον κρύβεται.
1: Και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους δείχνω μες στη χαύση.
0: Big Wins Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ο κύριος Ταμπάκος και η κυρία Πανούτσου έξω από εδώ.
2: Δεν ασχολούνται μαζί μας βέβαια, έχουν πιο σημαντικές δουλειές. Γιατί, εννοείται. Τι κάνουν ξέρεις?
0: Ο ένας προετοιμάζει το ταξίδι του ανά την Ευρώπη και ο άλλος.
2: Και η άλλη βοηθάει. Ναι. Γιατί άμα δεν βοηθήσει η άλλη, τον βλέπω να πηγαίνει εκεί και να μην να χάνεται κι αυτό. Μέχρι... να μην έχουμε καμία μετάδοση.
0: Μέχρι τα φάρσαλα.
2: Όχι, θα πάει. Τι θα ακούσουμε το θέμα.
0: Α, εντάξει.
2: Διότι το να πάει στα φάρσαλα ή στη Στοκχόλμη.
0: Ναι.
2: Εξαρτάται από μένα. Άρα λουκουμάκι έχει γίνει. Το πρώτο πράγμα είναι.
0: Κοίτα να δεις ρε τον κακομύριο.
2: Τι κακομύριο. Έχει πάει κανένας λάθος τόσα χρόνια?
0: Ένας και δύο.
2: Από
0: τότε. Ένας και δύο.
2: Όχι παλιά. Παλιά που κάνετε εσείς τα κουμάντα. Παλιά, εάν πετυχαίναμε την πόλη, πανηγυρίζαμε.
0: Όχι, ρε.
2: Την εγώ, πόλη.
0: Δεν ξέρω αν σου το έχω πει.
2: Ναι, αλλά όχι, όταν λέω, όχι τότε που.
0: Εγώ με το χελάκι είμαστε στην Πορτογαλία και οδηγούμε αυτοκίνητο και είμαστε.
2: Οδηγείς προφανώς, γιατί ο χελάκι.
0: Οδηγώ, ναι, ναι, οδηγώ αυτοκίνητο και είμαστε. Ξέρεις, είχε ένα περιφερειακό εκεί στη, αυτό για να μπει.
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μιλάμε ότι ήμασταν μία ώρα γύρω-γύρω στο περιφερειακό και βρίσκαμε την έξοδο. Μα το θυμάμαι, λέω, ρε, αυτό το περάσαμε, ρε,

Το είπαμε, αδερφέ, για τα ακριβά διαρκείας που αφορά όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημοσιοποιούμε την γκρίνια σας. Τίποτα άλλο.

όταν στις ομάδες αυτοί που αποφασίζουν για το κόστος των διαρκείας δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σήμερα με τα χρήματα, με τα λεφτά που δεν φτάνουν, με τα γύρω γύρω, και το, η ακρίβεια είναι πραγματικά σε υψηλά επίπεδα, μέχρι και ο Πρωθυπουργός το παραδέχεται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε όχι να ακριβήνουν διαρκείας, να φτηνύνουν κιόλας.

αλλά πατάνε στην αγάπη του κόσμου για την ομάδα, πατάνε στην αγάπη του κόσμου για να παρακολουθήσει αυτό το άθλημα το οποίο το αγαπάει και του αρέσει και

0: Για το μπάσκετ τα είδατε χθες. Ο Ολυμπιακός πέρασε σχεδόν εύκολα από την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς. 1-0, έκανε το 1-0. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε αφού του βγήκε λίγο η ψυχή, πήγε και στην παράταση.
1: Και έκανε και η εικόνα του ανησυχητική.
0: Ναι, έκανε και αυτό το 1-0.
1: Εντάξει, το θέμα είναι νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, ειδικά ο Παναθηναϊκός, θα περάσει και αυτό στο τελικό όπως και ο Ολυμπιακός. Και εκεί είναι το τι θα δούμε. Πάντως οι εικόνες, εικόνα των δύο ομάδων είναι εντελώς διαφορετική. Ενώ όχι σε επίπεδο ταλέντου και τα λοιπά, αλλά συγκέντρωσης, πλάνου και.

0: Με χλεβάζετε, λέει, ντροπή σας. Εγώ αυτό που ήθελα να έρθω να σας το είπαμε. Είναι μεθεπόμενη Δευτέρα στο πάρτι. Μπορείς να δεις όλους, όχι μόνο τον Μπάμπη εμένα.
1: Ξέρεις, τα ραντεβού κλείνονται από δύο, δεν κλείνονται από έναν. Αν θες να κλείσεις ραντεβού μόνη σου, δεν θα το πετύχεις ποτέ.

0: κάνει, λέει, και ο Χονδροθύμιος πριβέ εκπομπές όπως ο Τσόχος. Όχι, γιατί οι πριβέ εκπομπές που κάνει ο Τσόχος δεν είναι για όλους, είναι για αρχόντους.
1: Και ο Χονδροθύμιος κάνει πριβέ.
0: Όχι ρε, τι λέμε.
1: Κάνεις, ρε, φίλε, τις έχω δει εγώ.
0: Στον ύπνο του, αυτά βλέπεις.
1: Ναι. Φίλε, κόψε τα μηνύματα με τον Μάστορα και τον Νίκο και το πλατεία Βάθης και τον πρόεδρο και όλα αυτά.
0: Κάθε μέρα, οκ, τα είπαμε μία, δύο.
1: Το είπαμε μία φορά, το είπαμε δύο, φτάνει ρε φίλε. Στον κόμπο κηφισίας. Μετά κάποιοι παραπονιούνται γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Πώς να τα διαβάζουμε, άμα στέλνεις εσύ 47.000 μηνύματα κάθε μέρα και άλλος ένας που στέλνει άλλα τόσα, δεν μπορεί εδώ στον υπολογιστή να έρθει κανένα μήνυμα. Δηλαδή, πραγματικά.

0: Για σένα. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την EuroLeague. Καθώς η Μπουργκ αποφάσισε να μην αγωνιστεί στην Ευρωλίγα, η Μπουργκ θυμίζω ότι κατέκτησε το EuroCup, οπότε αυτομάτως δικαιούταν
1: να
0: συμμετοχή.
1: Πάει στη...
0: ναι. Τελικά αποφάσισε ότι
1: δεν
0: θέλει να λάβει μέρος στην διοργάνωση, δεν μπορεί, δεν θέλει. Τέλος πάντων, ναι, είχε την επιλογή. Άρα ανοίγει μια θέση.
1: Ωραία. Πάντως από ελληνικής πλευράς έχουμε δύο τουλάχιστον, τρεις τουλάχιστον
0: ενδιαφερόμενες ομάδες.
1: Ενδιαφερόμενες ομάδες. Είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ και είναι και ο Άρης.
2: Τι να μας πει η φυσική.
1: Βέβαια θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το μπάτζετ των ομάδων που θα θελήσουν να κινηθούν προς αυτό το στόχο. Έχω την αίσθηση ότι και το πιο χαμηλό salary cap είναι 5 εκατομμύρια.
0: Υπάρχει οικονομικό όριο κάτι και κατώτατον όριο. Και αν θυμάστε είχε γίνει και μεγάλος δώρος για τη Βιλερμπάν, διότι βγήκαν κάποια στοιχεία ότι δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις. Προς το χαμηλά ξαναλέω, δεν είχε κανένα υπέρβαση.
1: Κοντά στα 3,5 με 4. Ναι.

0: Μπορείς να πεις και το άλλο. Είμαι αυτή που τους πρίζω κάθε μεσημέρι. Ή το ένα πεις ή το άλλο θα σε αφήσουν.
1: Παιδιά, δεν θα είναι πριβέ το πάρτι. Θα μπορεί να έρθει και ο κόσμος έτσι κι αλλιώς.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για άρρωστη.
1: Απλά τι θέλει να νιώσει ότι είναι κάτι special.
0: Ναι, αυτό είναι. Εδώ μας λέει διακρίνω έναν αποκλεισμό από, αυτά, από όλα αυτά που είπα. Διακρίνω έναν αποκλεισμό.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή υπάρχει. Έχουν αρχίσει οι ζέστες. Να είμαστε σε σκιερά μέρη, να πίνουμε νεράκια, καπελάκι κτλ. Να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παρά το γεγονός ότι η φίλη μου Καρολίνα λέει ότι κρυώνει. Σήμερα δεν ξέρω, να το κοιτάξεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Θυμάσαι που σου λέγα λίγο πριν ότι δεν ξέρουμε την ώρα που θα παίξει Σάκαρη και από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν οι αγώνες. Και ίσως παίξεις 12.
1: Ωραία.
0: Ανοίγει το πρόγραμμα λοιπόν.
1: Έλα.
0: 12. Και ξέρεις ποιο είναι το καλό άμα είσαι στο πρώτο μάτς. Είναι το μόνο που είσαι σίγουρος τι ώρα θα αρχίσει. Διότι όλα τα άλλα μετά πάνε αναλόγως, παιδί μου, πότε θα τελειώσει το προηγούμενο παιχνίδι κτλ. Οπότε αύριο το μεσημεράκι, 12 η ώρα, ο αγώνας της Σάκαρη.

0: Λοιπόν. Εκτός. Γιατί γελάω, γιατί γελάω.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί γελάω, λοιπόν. Εκτός
1: από. Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ.
0: Έλα. Εκτός από τσόχο.
1: Ναι.
0: Καραταφέρι.
1: Καρπετόπουλο.
0: Ξωθυλακόπουλο και Τσεντζόγλου. Έχουμε πολλούς εκεί στη Βουδαπέστη.
1: Έχουμε πέστη. Κάνει δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιος άλλος θα είναι στο τελικό αύριο?
1: Ποιος άλλος?
0: Θα είναι λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Θα πάει ο Γιάννης.
0: Θα πάει. Γιατί θα αναφέρω. Είδες σε ποιους έχω κάνει αναφορά στην αρχή?
1: Σε ποιους?
0: Είπα ο Τσόχος, ναι. Ο Καραζαφές. Και για κάποιο λόγο ο Γιάννης.
1: Και σου στείλε μήνυμα ότι δεν με ενδιαφέρες.
0: Όχι, όχι, θα είναι λέει με την Arsenal για κάποιο λόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ναι. Και μάλιστα δημόσια έχει κάνει μια πρόβλεψη. Ότι θα κερδίσει 2-1.
1: Εντάξει, δεν το μυρίζει και πολύ το ποδό.
0: Τη γυρίσαμε την πιουτέκα. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι, να σου πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι του όχι, όχι, πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού, άμα δεν παίζει η ομάδα του, συνήθως υποστηρίζουν τα outsider, παιδί. Ίσως να είναι σε αυτό το πλαίσιο.
1: Οκ. Τίποτα μικρό μου
0: έκαλα, του τη σκέψη ρυθμικά σε βασανίζει. Όλα πλέον κινούνται σε αριθμούς Champions League. Αύριο στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ποια ομάδα θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, η Paris για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ή η Arsenal που ήδη έχει κατακτήσει την Premier League? Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva Ταυτοποίηση, προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Οκ. Πάρ' το. Απλά πάρ' το.
11: Απλά πάρ' το. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπα-Νικολάου και Τόμας Γόκα επιβεβαιώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Ένα σκάκι δόρισε στον Πρωθυπουργό, ο τεχνικός των Πειραιωτών. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Τελειώνει του Ουνάι Λόπεθ. Δεν έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Τζολάκη οι Ερυθρολευκοί. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χάφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League οι Πράσινοι. Στην επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα στο Heavy AEK ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτας στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κυτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας κάνουν λόγο στην Τουρκία. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρίτιο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας λίγο πριν τα play-out και την οδήγησε στην παραμονή στην Στίχημαν Super League. Πράξη τέταρτη στου τελικού τη Handball Premier με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Σέντρα στις 6 μετάδοση από Ερτ Σπορτ 1. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Πρώτο σπριντ στις 5 με κάλυψη από Ερτ 2 Σπορ. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Χουλιάν Άλβαρες σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό που φέτος είχε 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στη EuroLeague της επόμενης περίοδου η Μπουργκ παρά το γεγονός ότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάκτηση του EuroCup. Η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε την απόφασή της η οποία συνδέεται με οικονομικούς λόγους και μετά από αυτήν την εξέλιξη ανοίγει μια θέση στη διοργάνωση της σεζόν 2026-2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή BAM και κάτω.

0: Θα αλλάξουμε λιγάκι, θα πάμε σε μαχητικά πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε μαζί μας τον κορυφαίο μαχητή, τον Αλέξη τον Σύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Προετοιμαζόμαστε.
0: Πώς το αποφασίσαμε,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Πώς το αποφασίσαμε μετά από 10 χρόνια αποχής να μπούμε πάλι στο...
2: Η κορούλα μου με έβαλε, είναι 10 χρονών.
0: Ωραία.
2: Δεν με έχει δει ποτέ και με...
1: Α, ουσιαστικά με το που γεννήθηκε το σταμάτησες. Λες τώρα,
2: ναι,
1: πάμε,
2: ναι,
1: για άλλα.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν λίγο πιο πολύπλοκο βέβαια το
1: για το timing
2: μου τότε. Έχασα τον μπαμπά μου και δεν ήμουν σε ψυχολογία για να το συνεχίσω το άθλημα. Αλλά την βρήκα την ψυχολογία λόγω της κόρης μου και επανήλθα, δόξα τω Θεώ.
0: Γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα event, το No Limits.
2: Ναι, ναι, το No Limits, 20 χρόνια No Limits.
0: Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας.
1: Στις 30 του Μάη.
0: Ναι, στις 30, δηλαδή την...
2: Αύριο.
0: Ναι, αύριο, 30 Μάη.
2: Αύριο. Σήμερα ζυγιστήκαμε. Mm-hmm. Και αύριο ρίχνομαστε στη μάχη.
1: Επειδή το αγαπώ, ωραία, κάτσε λίγο να το πάμε πιο χαλάρα.
0: Ναι.
1: Ζυγίζεσαι σήμερα, δεν υπάρχει άλλη ζυγίση, σωστά?
2: Όχι, δεν
1: άρα
2: υπάρχει.
1: Σήμερα, δηλαδή, μέχρι αύριο το match, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να φας ό,τι θέλεις, να είσαι ντούρος,
2: δεν μπορείς να φας τόσο...
1: καλά, δεν θα πας και 5 κιλά. Ναι.
2: Μπορείς να πάρεις 5 κιλά, αλλά πρέπει να τα πάρεις σωστά. Με καλή τροφή, δηλαδή. Αν φας σουβλάκια, θα είσαι βαρύς.
1: Ναι, εκεί το έχω χάσει εγώ, ρε Μπάμπη. Τρώω σουβλάκια και δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Να σου πω. Έχεις απέναντι σου έναν από τους πιο γνωστούς και τους πιο μεγάλους μαχητές, τον Τούρκο.
2: Σινάν Καγκάλα, ναι, είναι πολύ καλός. Είναι...
0: Με παγκόσμιους τίτλους και τα λοιπά.
2: Με παγκόσμιους τίτλους, σωστά. Δεν ήθελα ένα βατό αντίπαλο.
0: Όχι ότι έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει σε 103 αγώνες 87 νίκες, έτσι.
1: Εκ των οποίων 72 με νοκάουτ, έτσι, όχι...
0: Πρωταθλήματα Ελλάδας.
2: Ναι, ήμουνα νοκαουτέρ καλός. Αλλά εντάξει, τα 10 χρόνια είναι 10 χρόνια, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ, δεν το λέει η ψυχή μου, ποτέ δεν το έκανα και ποτέ δεν θα το κάνω να φέρω αντίπαλο υποδιέστερο. Και ας μεγαλώνω, ναι. Δεν με πειράζει καθόλου, θα παίξω με την ψυχή μου όπως πάντα, για το κοινό μου, για την κόρη μου, για την Ελλάδα μας.
0: Το έχεις σκεφτεί τώρα αυτό, θα δει η μικρή τώρα ή θα την...
1: θα δει, αφού τον είχε φαγωθεί.
2: Ναι, θα δει, μαζί θα περπατήσουμε να μπούμε στο ring. Θα με πάει ωραία. Και μέχρι το ring, μέχρι τα σημεία θα πάω με την κόρη μου βέβαια.
1: Αλέξη, είναι τώρα διαφορετική η τελευταία μέρα σήμερα από ότι πριν τον αγώνα, από ότι τις προηγούμενες φορές που ήσουν συνεχώς, ρε παιδί μου, σε μια αγωνιστική κατάσταση? Δηλαδή βλέπεις διαφορές σήμερα?
2: Είμαι, παρόλο ότι έχω να αγωνιστώ 10 χρόνια, είμαι λιγότερο αγχωμένος. Mm-hmm. Πρώτη φορά στην αγωνιστική μου καριέρα νιώθω ότι έχω κερδίσει ήδη, μετά από τέτοια επάνωδο που δεν το πίστευα ούτε εγώ ίδιος, να χάσω 30 κιλά και να επανέλθω σε τέτοια αγωνιστική κατάσταση, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά και ψυχολογικά και σωματικά. Παίζει μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία στο άθλημά μας.
0: Σωστά, ναι.
2: Οπότε νιώθω πολύ καλύτερα. Δηλαδή παλιότερα που ήμουν αγωνιστικός είχα πιο πολύ άγχος. Τώρα τίποτα. Περιμένω πώς και πώς να μπω μέσα.
0: Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν στις 5 και η έναρξη...
2: Στις 5 τα pre-game, 8 ξεκινάνε τα παιχνίδια του main event. Mm-hmm. Τα εισιτήρια, κυρία Μπιτάκου, έχει προνοήσει και τα έχει βάλει σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να μπορέσει να έρθει κόσμος και να... Γιατί έχουμε και ένα μήνυμα κατά της βίας των ανηλίκων για όλα αυτά που γίνονται στις μέρες μας, που είναι
0: έχει
2: πραγματικά λυπηρό.
0: Χιονοστιβάδα έχει πάρει, ναι.
2: Έτσι, και θέλουμε να φέρουμε στα μαχητικά αθλήματα νέα παιδιά, μικρά παιδιά, να εκτονώνονται, να μαθαίνουν να πειθαρχούν και να μην κάνουν αλητίες έξω.
0: Ξεχωρίζεις κάποιο άλλο...
2: Κάποιο άλλο παιχνίδι, βέβαια.
0: Ναι, άλλο
2: υπάρχει
0: παιχνίδι.
2: Ρεβάνς του Νίκου του Αβραμίδη με του Γιάννου Φεζουλάη. Mm-hmm. Είχαν παίξει στο τελευταίο No Limit, ήταν πάρα πολύ κοντινό το παιχνίδι που και η γωνία του Γιάννου Φεζουλάη το αμφισβήτησε και όλα στο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Τα παιδιά και τα δύο είναι πραγματικά σε δαιμονιώδη κατάσταση και πρέπει να είναι και ακόμα καλύτερα τώρα που είναι προετοιμασμένοι για τη ρεβάν. Δηλαδή θα παίξουν 6 γύρους. Θα δούμε μια μάχη τρομερή. Δηλαδή περιμένω και εγώ πώς και πώς να το δω αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Πόσα παιχνίδια θα γίνουν?
2: Θα γίνουν 7 στο πρώτο μέρος και 7 στο δεύτερο.
1: Πλούσιο πρόγραμμα έτσι, δηλαδή.
2: Ναι. Γεμάτο. Και θα έχει κανονίσει η κυρία Μπιτάκου και ένα χορευτικό και θα έχει και μια pop τραγουδίστρια που θα κάνει και show.
0: Μάλιστα, θα έχει δηλαδή και πράγματα να...
2: Ναι. Να πλαισιώσουν το σοου των μαχητικών.
0: Να επαναλάβουμε λοιπόν στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας. Αύριο...
1: Από τι ώρα?
0: Από τις 5.
1: Από τις 5.
2: 5 η ώρα ξεκινάνε. 5 η ώρα...
1: Οπότε είναι.
2: Χτυπάει το πρώτο καμπανάκι.
0: Και το σοου αρχίζει ουσιαστικά στις 8, έτσι.
2: Στις 8, ναι, ξεκινάνε τα πιο μεγάλα μάτς. Τέταρτο μάτς θα βγω εγώ στη μέση της βραδιάς, σαν main event, που είναι το, το παιχνίδι δηλαδή με τον ξένο αθλητή. Και τελευταίο παιχνίδι θα παίξει ο Γιάννης με τον Νίκο.
0: Ωραία. Αλέξη, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να σου ευχηθούμε υγεία δηλαδή, γιατί παίζει ρόλο αυτό. Να χαρείς όσο μπορείς, μια και θα έχεις την δυνατότητα να έχεις και την κόρη σου μαζί εκεί, να το χαρεί και η μικρή και να της δώσεις μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να σας δω και από κοντά.
0: Ωραία. Ήταν ο Αλέξης Σύρος, ένας από τους κορυφαίους μαχητές μας, οι οποίοι αύριο στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας θα δώσουν αυτό το event, τον No Limits, που γίνεται εδώ και 20 χρόνια με πρωτοβουλία των αδελφών Μπιτάκου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Big Wins for FM 94,6.
0: Εν τω μεταξύ έχουν ξεφύγει τα συμβόλαια στο NBA. Μιλάμε για 250, για 300 εκατομμύρια.
1: Πού δεν έχουν ξεφύγει.
0: Ρε φίλε, εντάξει, κάπου όπα.

0: Γεια σας από την μεγαλομπουτίκ Πανσεραϊκού, εκεί που έχει τα πατατάκια προφανώς.
1: Ναι.
0: Πες μας, ρε φίλε ή φίλοι, φίλοι μάλλον, τι άλλο έχει έτσι ιδιαίτερο εκτός από τα πατατάκια, μην μου πει τώρα τις φανέλες της ομάδας, καπελάκια κτλ. Αυτό τα έχουν όλες οι μπουτίκ.
1: Σε φαγόσιμα.
0: Όχι, όχι σε φαγόσιμα. Αλλά... Κάτι που δεν έχουν όλες οι μπουτίκ, ρε παιδί μου, δηλαδή το πατατάκι είναι ξεχωριστό. Μην μου πεις τώρα έχει καπελάκι της ομάδας, έχει φόρμα και φανέλα. Κάτι ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα και στον πατριώτη τον Δημήτρη, από την Καβάλα.

0: Και σκέψου τώρα να έρθει 2-1 το μάτς που πέφτει σε Arsenal. Τι αποθέωση θα γνωρίσατε το κούμπο που είχε τα κόσια να πει και ακριβές σκορ. Όλοι εσείς τώρα που αρχίσατε δεν τη μυρίζετε, δεν την κάνετε τη ράνη. Που και εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται να κερδίσει Arsenal.
1: Όχι, δεν τη μυρίζει άσχετα.
0: Άσχετα. Εγώ δεν ξέρω αν τη μυρίζει, όχι. Δεν έχω δει την μπάλα, δεν έχω ανταλλάξει απόψεις. Να ξέρω.
1: Όχι, δεν τη μυρίζει την ώρα που. Ναι.
0: Άσε τώρα, μην είσαι.
1: Πάτησα να παίξει λίγο με τα πόδια και δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν. Που τις νύχτες σου μαζί μου μοιράζεσαι.
2: Ποια είμαι εγώ που για μένα με τη μάνα σου μαλώνεις.
1: Ενώ ο Θανάσης τη μυρίζει, έτσι. Έπαιξε κιόλας.
0: Ο μεγάλος αδερφός έπαιζε.
1: Ο μεγάλος αδερφός. Mm-hmm. Και λένε ότι ήταν και καλός.
0: Δεν έχω άποψη, αλλά όταν έχει να πέσει μέχρι και δεύτερη εθνική,
1: ναι.
0: Πάνε να πει ότι σίγουρα.
1: Κάτι κάνει.
0: Ναι, αποκλείεται να τη μυρίζει.
1: Δεν είναι σαν και σένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν έπαιξα δεύτερη εθνική.

0: Και μια και μιλήσαμε μάλλον.
1: Ανακοινώθηκε ο νικητής για το σκούτερ.
0: Βεβαίως, βγήκε και στον αέρα εδώ, τα είπε όλα. Και εμείς και λέγαμε για τη δεύτερη εθνική. Να πούμε ότι υπάρχει υποφορική συμφωνία της Καλυθέας με τον Αλέκο Βοσνιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω πέσει ακόμα υπογραφές.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, έχουν πάρει οι δύο οι αγγλικές ομάδες τους δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τριτώσει.
1: Ωραία.
0: Και είναι με Ισπανούς προπονητές. Και τώρα, αύριο, ό,τι και να γίνει, Ισπανός είναι προπονητής. Δεν ξέρω.
1: Ό,τι και να γίνει, ναι, ναι. Ο Ισπανός θα το πάρει. Ναι.

0: Είμαστε και για τριήμερο τώρα, ε. Δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, Δευτέρα.
1: Με τα δάχτυλα. Ήδη υπάρχει κίνηση και στα κτέλ και στα λιμάνια.
0: Έχεις πληρωθεί κιόλας, μια χαρά είσαστε.
1: Αυτό δεν με απασχολεί, γιατί έχω φίλο του Δαμπάκου. Αν χρειαστώ κάτι.
0: Οκ, θα εξηγηθεί.

0: Ορίστε, λούτρινο λιονταράκι πάνω στο λαϊκό θα σου δώσω.
1: Και υπάρχει μετά. Α, υπάρχει και ακόμα μετά. Με το λιοντάρι της Αμφίπολης όμως, όχι.
0: Πες σου τίποτα φαγώσιμο και άστα αυτά τώρα που.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Αυτά θα σου μείνουν τώρα τα πατατάκια, δεν προλάβει να τα δει ούτε ο Θεός. Εντάξει. Εδώ τώρα το λιονταράκι το παίρνει εκεί το. Προφανώς ήταν η μασκότ.
0: Άμα τρογόταν κιόλα.
1: Σου μένει. Όχι, άμα τρογόταν δεν θα σε έμενε. Όταν θα γυρίσεις θα μιλήσουμε για Μαρτζούκο, γιατί έχει κάνει δηλώσεις δυνατές.

0: Με αυτή την κομματάρα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.
1: Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Φιλάω το άσπρο σου χεράκι όταν φιλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στα Διού Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της Καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των αστικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού Λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στην Αθήνα και τους 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που

0: καπνό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: τα τραγουδάκια. Είδα το βιντεάκι σου και μου έχεις κάνει πολύ γρήγορο, ρε φίλε.
1: Σιωνικός είναι πλέον ο πληθυντικός. Εμείς και δύο είμαστε ένα πλέον. Περάσαμε στην ιστορία.
2: Τελείωσε. Αυτό να το κοιτάξετε.
0: Ανταγαθείς, δεν τρέπεσαι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριος Πόπορης.
1: Πρώτα απ' όλα, ξέρεις, ήταν λαϊκή απέτηση όλων των εργαζομένων του Sport FM να ξεφυλίσω τον Μπάμπη. Ήταν λαϊκή απέτηση και των ακροατών.
0: Νομίζω ότι το κατάφερες.
1: Το κατάφερα. Μου έχουν στείλει 100.000 άνθρωποι. Η μισή είναι βάζελ και μου λέει καλά το έκανες. Η άλλη μισή είναι Ολυμπιακή και μου λένε παρόλα αυτά το άξιζε. Δηλαδή, ότι ενώνει το να σε τρολάρω δύο ομάδες είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Θέλω να πεις όμως ότι αυτοτρολαρίστηκα, ρε φίλε.
1: Εννοείται το όχι.
0: Το σενάριο σου δεν περιείχε τόσο πολύ αυτοτρολάρισμα.
1: Είδες. Εγώ ήθελα πρώτα απ' όλα να το βιώσεις εσύ. Εγώ ήθελα να δεις πώς γίνει, ρε παιδί μου, πώς γίνεται. Ότι ήταν μια διαδικασία, πόσο μας πήρε, 5 λεπτά.
0: Ούτε 5.
2: Έλα, πείτε την αλήθεια τώρα. 18 πρόβες κάνατε. Άντε τώρα. Εδώ θα λέμε αλήθεια.
1: Το ωραίο ήταν, το ωραίο είναι να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, έτσι που κανονικά πρέπει, ότι ο Σταύρος παραδείγματος χάρη τρόμαξε και ήρθε μπροστά. Ρε παιδιά, τι έγινε, γύρισε όλο στο σταθμό.
0: Τι έπαθα αυτό.
1: Να ανταπηρήσω τον Σταύρο που βγήκαν όλοι από τα γραφεία τους και λέγανε, ρε παιδιά, τι έγινε, ρε παιδιά, τι έπαθα, Μπάμπης. Αυτά ήταν τα γραφεία. Είδε, ρε παιδί μου, η ιστορία πίσω από ένα βίντεο, τι ωραίες αναμνήσεις αφήνει και πώς
0: έχει, έχει πολλή ιστορία πίσω από το βίντεο και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι και θα σου προτείνω, μια και άνθρωπος των βίντεο από παλιά και τα λοιπά, και να γράφεις το background της ιστορίας που κάνεις.
1: Μα το αν δεν ήταν ξεχωριστό βίντεο, να παίρναμε τις φάτσες όλων των παιδιών εκεί μέσα. Μα, δηλαδή πραγματικά.
0: Αυτό θα είχε πραγματικά μεγάλο
1: νταλάβο. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι ραδιοφωνικός σταθμός, ναι, θα μπορούσα να το έχω κάνει, αλλά λέω τώρα μην ενοχλήσουμε, ξέρεις, γιατί οι σεβόμενος και τη δουλειά όλων των ανθρώπων κτλ.
0: Arsenal Paris, τι βλέπεις σήμερα?
1: Παιδιά, τώρα εντάξει.
2: Αύριο είναι, μην το σήμερα πες, βλέπω προπόνηση.
1: Αυτό πήγα να πω, απλά είναι αύριο. Αλλά, παιδιά, κοιτάξτε, αν είναι να το πάρει Arsenal είναι αυτή τη χρονιά, αλλιώς πάει, τελειώσαμε. Αλλά ξεκινάει από Παρί. Για μένα ξεκινάει από Παρί. Αν και πιστεύω θα πάει εσύ όλη η φάση, δεν θα κουνιέται, θα φοβάται ο Γιάννης το Φεριό και το Φεριό το Γιάννη.
0: Λες να πάει. Οπότε, εσύ.
1: Ναι, κλασική αγγλική ομάδα. Κλασική αγγλική ομάδα κάθεται πίσω. Η Παρί θα περιμένει τις αντεπιθέσεις της όπως συνήθως. Έτσι το αποκάζομαι εγώ, δεν ξέρω. Μην σας πάρω στο. Αλλά πιστεύω ότι ξεκινάει εποχή. Δηλαδή μην περιμένετε ένα μεγάλο μάτς. Πιστεύω θα παρευθούμε, ξέρω εγώ. Τι έχουν αυτό τα μεγάλα μάτς.
0: Ωραία.
1: Εκτός και γίνει κατά πρώτο γκολ, πρώτο δεκάλεπτο και πάρε ανάστα ο κύριος εκεί μέσα.
0: Επειδή έχουμε και δουλειές, σε αφήνουμε τώρα, εντάξει.
1: Θα σας αγαπάω πολύ, Μπάμπη, σε ευχαριστώ που ξεφυλίστηκες μαζί μου.
0: Να έρθεις για καφέ, γεια.
1: Γεια.
0: Χαρά, γεια. Λοιπόν, πάμε.

0: πίσω.
1: Λοιπόν, πάμε σε έναν άνθρωπο που σήμερα είναι χαρούμενος, αύριο δεν ξέρω.
2: Έλα, τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε παιδί μου. Η Αρσεναλάρα θα πάρει την κούπα με τα αυτιά, ρε. Τι λες τώρα.
3: Άστο να λέει, άστο να λέει.
1: Ναι. Ένα έχω να σου πω. Εδώ και μια μισή ώρα λέει θα σχολάσει νωρίς ο γάμος, πια Arsenal και τέτοια. Και τώρα που βγήκες εσύ το δηλαδή, παίζει καλός.
2: Στο 9 άμα είναι 0-0 δεν είναι επιτυχία. Ρωτάω να μου πεις.
3: Στο 99.
2: Στο 9 λέω.
3: Βάλε και 99.
2: Βάλε 3 στο 99.
1: Είδες τώρα τι τύπος είναι. Ναι. Θέλει να φάμε εμείς μια σούπα τελικό 0-0 στο 99. Μήπως και δεν λέει στο 99 να το έχω πάρει να είναι ένα 0 κάτι. Λέει να είναι 0-0 στο 99.
2: Αν η Arsenal αντέξει στο πρώτο 20 λεπτό και δεν φάει 2 γκολ, μπορεί να έχει και τύχει.
1: Ένα 2 γκολ δεν φάει στο 20 λεπτό, εντάξει.
3: Okay.
1: Όχι, ούτε εγώ δεν τα λέω αυτά, Γιάννη μου. Γιάννη Καρατζαφέρη, κοντά μα, κάτσε να. Γιατί εμεί καλά τα λέμε, να θα το συζητήσουμε και στον κόσμο. Από τη Βουδαπέστη.
2: Δεν έχουν μάθει τη φωνή του.
1: Πρόσεχε, μπορεί να είναι και καινούργια κράτη.
2: Σαν τον Τραχανοπλαγιά περιμέναν να πει ποιο.
1: Μπορεί να είναι και καινούργια κράτη, εσύ με στη μαγιά. Άμα κάποιο ακούει για πρώτη φορά σήμερα, να μην ξέρει ποιο.
2: Θα σε παρατήσω, ρε.
1: Πρώτη φορά θα ξανασυμβεί.
3: Παιδιά, έχει κάψονα εδώ, έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, τι γίνεται.
3: Πλάκα. Έχει κάψονα. Έχει κάψονα.
2: Και δεν είμαστε σε καμιά Κρήτη να κάνουμε καμιά βουτιά, ρε φίλε.
3: Έλαντε. Λοιπόν, εδώ στο Δύναμη δεν μπορείς να βουτήξεις, δεν το συνιστώ. Δεν.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, είναι σε ρυθμούς Champions League πόλη. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί πιο πολλούς αρσεναλέους βλέπω. Και θα κορυφωθεί από σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Είναι για πρώτη φορά στα χρονικά 6 ώρα τοπική, 7 η ώρα Ελλάδα στο τελικό του Champions League, να τα λέμε και αυτά, δηλαδή με γυαλιά ηλίου θα πάμε. Η Πάρη που πάει για το back-to-back, η Arsenal πάει για το παρθενικό της, 20 χρόνια μετά τον χαμένο τελικό στο Παρίσι, με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα με 2-1. Αν το πάρει η Arsenal θα έχουμε για πρώτη φορά από το 1990 όταν το είχαν πετύχει οι Ιταλοί.
1: Γιατί να ας πούμε πράγματα που είναι πιθανά να συμβούν, Γιάννη μου.
3: Θα τα πούμε όλα, τα πούμε.
1: Άντα, λοιπόν, καλά.
3: Ξεκινάμε από τα outsider και θα πάμε και στο φαβόρι. Λοιπόν, το 90 οι Ιταλοί τότε με φοβερές ομάδες. Με Μίλαν, Γιούβε και Πάρμα είχαν κάνει το 3-3 στα κύπελα Ευρώπης. Φέτος αν το καταφέρει Arsenal θα το έχουν κάνει και οι Εγγλέζοι το 3-3 και θα πάμε στη ΣΥΠΑ για το 4-4 σαν εθνική ομάδα Αγγλίας. Λοιπόν, αν το πάρει η Παρί θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων που θα έχουν κάνει back-to-back κατάκτηση Champions League κυπέλου πρωταθλητριών. Αν τα καταφέρει ο Λούσι Ενρίκε θα είναι μαζί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον Μπομ Πέισλι και τον Ζιντίν Ζιντάν οι τρεις που θα έχουν από τρία Champions League. Πρώτος είναι βέβαια ο Κάρλος Αντσελότη με 5. Μία Παρί που εντάξει όπως συνηθίζει έκανε μέτρια πορεία στη League Phase, πάτησε γκάζι στα νοκάουτ με σημείο αναφοράς την πρόκληση της βάρος της Bayern. Να πούμε ότι είναι η καλύτερη επίθεση με 44 γκολ και είναι ένα γκολ πίσω από την καλύτερη επίθεση ever που ήταν η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 99-2000. Επίσης η Παρί είναι εδώ στη Βουδαπέστη με ένα εντυπωσιακό σερί σκοραρίσματος 27 παιχνιδιών. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο μάτς ήταν η ήττα από την συμπολίτησα Παρί με το δίδυμο να έχει ήδη εξασφαλιστεί. Από την άλλη η Arsenal είναι εδώ θέλοντας να πετύχει το μεγάλο double που λέμε για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Το άκουσα ξανά αυτό. Πώς γίνεται να μην πετύχει.
2: Αφήσει τον άνθρωπο να πει ρε φίλε.
1: Το μεγάλο double για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μα για να μην έχεις.
2: Εξεντευτεί, έχει πάει στο διάλογο τη μάνα να πάει.
1: Μα δεν έχεις πάρει το Champions League, εννοείται ότι θα είναι για πρώτη φορά αυτό το συγκεκριμένο double. Δεν είναι ότι το έχει πάρει, δεν έχει συμπέσει η χρονιά με πρωτάθλημα.
2: Τελάς τον άνθρωπο να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
1: Ξεδιπλώσε τώρα, Γιάννη, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αντίστοιχο κατόρθωμα έχει πετύχει η Liverpool δύο φορές το 1977 και το 1984, η Manchester United στο Treble το 99 και το 2008 και η City μία φορά το 2023. Τώρα, να πούμε ότι η Παρή κέρδισε πέρυσι στα ημιτελικά της Ουρβάνος δύο φορές στην Arsenal, 2-1 και 1-0. Και η Arsenal έχει έρθει εδώ χωρίς να έχει χάσει ακόμα ούτε ένα παιχνίδι στην τρέχουσα διοργάνωση. Τώρα τι να σου πω, προγνωστικό, τι να πω εγώ τώρα. Προγνωστικό, έχω παίξει το goal-goal με 1.75. Έχω παίξει μια τελική Κβαρασκέλια 1.75, είναι δώρο, να τα λέμε.
1: Συμφωνώ. Στο στόχο να υποθέσω.
3: Κορνεράκια. Ορίστε.
1: Στο στόχο η τελική.
2: Παίξε Κβαρασκέλια, παίξε goal-goal και over 2.5 την Παρή.
3: Να δούμε τέτοια, να ζήσουμε τέτοια βραδιά.
1: Ναι. Okay. Έλα, δε,
3: ναι. Και κορνεράκι, δεν μου πάει το χέρι, Βάμπη. Τώρα
2: καλά τα... να περάσει, Γιάννη μου.
1: Όχι, να μιλήσετε
2: πριν. Το αποτέλεσμα είναι τίποτα. Καλά να περάσει, ρε.
1: Γι' αυτό που το λες από τώρα αυτά. Έχει μπροστά τόσο και τόσο ώρα να περάσει όμορφα.
3: Κοίτα, μισό λεπτό, Βάμπη, είχα ξεκαθαρίσει τη στάση μου. Είχα πει πρέπει μια λήξη μα που με έχει
2: ρωτήσει. Ναι.
3: Εδώ δεν έχουμε όμορφο. Τώρα
2: κανένα. Απλά μην πέσει καμιά βαριά καμπάνα αυτό τίποτα.
1: Εντάξει,
3: δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Εντάξει, είναι και σε ένα μάτς. Η Arsenal έρχεται εδώ με την καλύτερη άμυνα του Champions League, αλλά με την καλύτερη επίθεση. Ναι. Κοίταξε, τον τίτλο τον βάζουν...
2: Πόσα γκολ θέλει για να το χαλάσει αυτό.
3: Ποιο.
2: Ότι ήταν η
3: καλύτερη. Δεν χαλάει, αφού έχει κρατήσει 9 clean sheet.
1: Ναι, έχει φάει 2 γκολ, σε ό,τι έχει φάει.
2: Εντάξει, οκ.
3: Παρόμοιο ρεκόρ είχε κάνει το 6 που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό η Arsenal και το καλύτερο το έχει η Real του 2016. Και μια που λέω 2016, αναρωτιόμενο σε αεροπλάνο, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε goal-goal σε τελικό. Έτσι ήταν το 18, το Real Liverpool 3-1. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε δει goal-goal, παρά το γεγονός ήταν ζευγάρια που...
1: Κοίταξε, που να, θέλεις να...
2: Μέχρι ναι, αύριο θα ανακαλύψει ένα κάρωτε.
1: Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς. Εάν δεν γίνει goal-goal, δεν θα γίνει από την Arsenal. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει goal-goal και να σκοράρει η Arsenal. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Arsenal θα φάει σίγουρα goal. Τώρα, αν θα βάλει για να γίνει goal-goal ή πώς θα βάλει, είναι άλλη ιστορία.
2: Μες στην αισιοδοξία είναι αυτός, άστομα.
3: Όχι, εντάξει, αλήθεια λέει.
1: Έτσι. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες, κύριε.
2: Να σε καλά,
1: κύριε. Να τα απολαύσεις, Γιάννη μου.
3: Ευχαριστώ.
1: Εάν κερδίσει η Arsenal θα σε βγάλουμε αύριο για σχόλιο. Αν δεν κερδίσει θα σε αφήσουμε εκεί να κλαίσει τον πόνο σου. Κύριος, κύριος. Θες να σε βγάλουμε έτσι κι αλλιώς μετά το μάτς.
3: Ό,τι θέλετε, νωρίς είναι.
1: Ωραία, δεν σβέφτηκε. Να σε καλά Γιάννη μου, να περνάς όμορφα.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
13: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
14: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δύο χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media at New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον νέαρχο κυρία Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Στήλιο Δαμπακό και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, μήπω τρίμερο καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με σύνθεση έκπληξη. Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Γεστζόγλου και λίγο μετά, δεν θα είναι από την αρχή, Γιώργος Τσακίρης εδώ κοντά μας. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένα. Κώστας Νικολακόπουλος, με συγχωρείτε. Είπαμε πειραματική σύνθεση, αλλά ναι. Άρα, Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Νικολακόπουλος και λίγο μετά τις 4.30 Γιώργος Τσακίρης.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπα-Νικολάου και Τόμας Γουόκαπ υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ένα σκάκι δόρισε στον Πρωθυπουργό ο τεχνικός των Πειραιωτών. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Τελειώνει του Νάι Λόπεθ που δεν έχει μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση. Δεν έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Τζολάκη, ερυθρόλευκη. Η απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βολφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League πράσινη. Στην επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτα στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κιτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολαίου του. Τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, Ρωμάν Ντουμπόφ, θέλει να φέρει στον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο. Έχω συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την ομάδα και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να την απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο έμπειρος μέσος ήρθε σε συμφωνία με τους κυπελούχους Ελλάδος για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών και το μόνο που απομένει είναι η λύση της συνεργασίας του με τον Πανετολικό. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρετίο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έχει στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς. Πράξη τέταρτης στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Σέντρα στις 6, μετάδοση από ΕΡΤ Sports 1. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού, στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπρίτ στις 5, με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Χουλιάν Άλβαρες, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, που φέτος είχε 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουργκ, παρά το γεγονός ότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάκτηση του EuroCup, όπου εκεί θα συνεχίσει υπογράφοντας για 3-2 χρόνια. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ανοίγει μία θέση στη διοργάνωση της περίοδου 2026-27. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
15: Άρε Βαγγέλη.
3: Εντάξει, το έκανα.
16: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
15: Ε?
16: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Α.
17: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
3: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
17: Έχω τέτοιο,
15: Βγάλτε το, βγάλτε το. Ό,τι έχετε
17: βγάλει. Έχω χάισπρι,
15: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
18: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
19: Καμπά τούμπα, καμπά τούμπα.
18: Ντούμπα, τούμπα.
19: Καμπά τούμπα, καμπά τούμπα.
18: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
20: Και η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
15: Ωρε τι μαθαίνω.
21: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Η πέτρα.
22: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
21: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
22: Τουλάχιστον ρε πίστε μου να πάρω το πόδι μου ρε παιδιά.
14: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
23: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
24: Λουγκάν κούπα.
14: Μαρούλι.
24: Λάγανο καλά το
14: Μαρούλι.
24: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
14: Μαρούλι, Μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
24: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
18: Γεια χαρά σε μένα. Γεια χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Γεια χαρά.
25: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
26: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

Καλησπέρα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με τον Κώστα Νικολακόπουλο, σήμερα εκτάκτος στο Γιώργο Τσακίρη για το Κώσκη Τζόγλου απουσιάζει και τον Τάσο Νικολουγιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθήκης Συνότητας στον Πήγον Σπορ FM. Ο Νέχος κύριε Ζόμπλος στη δήμηση των έχων για την επιλογή της μουσικής, ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο Γιώργο τον έχουμε μαζί μας λίγο μετά τις 4.30, το λέω για τους φίλους της ΑΕΚ, οπότε να έχετε λίγο υπομονή. Αύριο έχουμε τον μεγάλο τελικό του Champions League. Σε άλλη ώρα, 7 η ώρα το απόγευμα, λίγο ξενέρωτο μου φαίνεται εμένα αυτό, δεν ξέρω, θα το ζητήσουμε. Γιατί είχαμε συνηθίσει έτσι το βράδυ με πίτσες, με σουβλάκια, με ξέρω εγώ, κανένα ουίσκι. Τώρα απογευματινή με καφέ, τώρα να δεις Champions League είναι λίγο περίεργο. Παρέσυζες με ένα Arsenal. Στη Βουδαπέστη θα γίνει ο μεγάλος τελικός. Εκεί είναι στραμμένα όλα. Όλη η επικαιρότητα, όλη η ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Φυσικά όμως εδώ εμείς θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα στις ελληνικές ομάδες, το τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες και θα πάμε σε ένα καυτό καλοκαίρι το οποίο θα έχει μεταγραφές ως συνήθως μέχρι και την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου.

0: Πάμε λοιπόν. Κωστή, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
2: Καλά, εσύ?
1: Τους πήραμε όλους.
2: Έχει να γίνει το
1: θα
2: καλοκαίρι.
1: Θα τους πάρουμε. Έχει και να μην τους πήραμε, θα τους πάρουμε.
2: Έχει να γίνει το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ναι.
2: Στον αριθμό μεταγραφών πιστεύω ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι πιο ψηλά από όλους. Κάνω αυτή την πρόβλεψη.
1: Ναι, νομίζω ότι θα περάσουμε.
2: Μπορεί να επικρατήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Συμφωνώ.
1: Θα περάσουμε, πιστεύω.
2: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε και παράδοση εμείς τώρα.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
1: τι έλεγες?
2: Τίποτα, έλεγα τον αυριανό τελικό της Champions League. Μου κακοφαίνεται, ρε παιδί μου, που είναι 7 το απόγευμα. Εσύ βέβαια δεν βλέπεις, αλλά το λέω.
1: 7 γιατί... το απόγευμα είναι, ναι. Γιατί είναι κακή ώρα?
2: Το βάζαν συνήθως στις 10, ρε φίλε, το βράδυ.
1: Ναι, αλλά τώρα μπορείς να πας να φας και όλα στο βράδυ. Μετά, να δεις το τελικό, μετά να πας να φας.
2: Σωστό και αυτό.
1: Ξέρω εγώ και λοιπά, γιατί όχι.
2: Σωστό και αυτό.
1: Και είναι η Arsenal. Λογικά όλοι λένε την Παρί.
2: Όλοι λένε, κοίτα, η Παρί.
1: Εντάξει, είναι πιο ωραία ομάδα.
2: Η περιχητική ομάδα είναι, άστο.
1: Ναι, αλλά είναι πιο ωραία ομάδα.
2: Και η άλλη είναι ομάδα που και... δεν τους κάνει τη ζημιά.
1: Κοίταξε, μπορεί κάποιος να πει κιόλας ότι η Παρί, έχοντας αποκλείσει την Bayern,
2: ναι,
1: τη Liverpool και έχοντας βάλει και 8 γκολ στη Chelsea, κάπου ας πούμε λες το, ότι το δικαιούται.
2: Ναι.
1: Παιδί μου, ότι ναι, ξέρεις, έχει αποκλείσει ομαδάρες. Η Arsenal δεν είχε τους ίδιους αντιπάλους,
2: ναι,
1: όπως και αν το κάνεις. Άλλο Ατλέτικο Μαδρίτης, Sporting, Bayer Leverkusen, καλές ομάδες, αλλά άλλες απέκλεισε η, η Παρί.
2: Ναι.
1: Από την άλλη βέβαια πρέπει να θαυμάσει κάποιος τη συνέπεια της Arsenal,
2: βέβαια,
1: η οποία έκανε στη League Phase 8 μάτς 8 νίκες.
2: Βέβαια.
1: 8 μάτς 8 νίκες, πρώτη επίθεση, πρώτη άμυνα.
2: Ναι.
1: Ότι μετά στα προκριματικά και στα νοκάουτ, και λέω προκριματικά, στα νοκάουτ δεν έχασε από κανέναν.
2: Ναι.
1: Δεν έχασε από κανέναν. Δεν έχει κερδίσει ομάδα ακόμα την Arsenal.
2: Ναι.
1: Οι αμυντικές της επιδόσεις είναι απίστευτες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τρώει γκολ, ξέρω εγώ, τρώει ένα γκολ κάθε δύο μάτς στο Champions League, και αν ας πούμε. Οπότε μπορεί αυτή η συνέπεια της Arsenal, ξέρεις, να ανταμυθεί. Απ' την άλλη, πράγματι η Παρί, και γιατί είναι, πώς το λένε, από πέρσι, όπως και αν το κάνουμε, η πιο δυνατή ομάδα στην Ευρώπη. Λες ότι έχει τον πρώτο λόγο τώρα. Έπαιξε με την Ίντερ πέρσι, έβαλε 5 γκολ σε τελικό τώρα. Τι να συζητάμε.
2: Αυτό λέμε, ότι είναι υπηρεχητική ομάδα.
1: Αλλά πρόσεξε, πέρσι για να φτάσει τελικό η Παρί, είχε παίξει με την Arsenal,
2: ναι,
1: στα ημιτελικά. Ναι. Δεν την είχε περάσει με ευκολία.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν ήταν έτσι τόσο απλό το παιχνίδι. Εντάξει, καλύτερη ήταν η Παρί, δίκαια είχε περάσει. Αλλά τώρα είναι η δεύτερη φορά που συναντιούνται και... Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να κερδίσεις δυο φορές μια καλή ομάδα όπως είναι η Arsenal.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά έτσι σαν μια εικόνα.
2: Σωστά.
1: Πάμε
2: σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Για το Champions League.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Big Wins for FM 94,6.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κωστή, ξεκίνα.
1: Ναι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει μια μακρά περίοδο κινητικότητας, έντονης κινητικότητας στα μεταγραφικά του και σε ό,τι αφορά παίχτες οι οποίοι είναι να έρθουν και σε ό,τι αφορά παίχτες είναι να φύγουν. Είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά η εξέλιξη αυτή μέσα από τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ, που ξέρουμε πόσο συγκρατημένος είναι, αλλά είχε πει σε ανύποπτη στιγμή ότι αυτό το καλοκαίρι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, και όταν λέει ο Μεντιλίμπαρ ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, καταλαβαίνει κανένας εύκολα ότι θα υπάρξουν πολλές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ήδη μάνι-μάνι, κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, έχουν φύγει ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό ο Κωστίνια, ο Πασχαλάκης, ο Καλογερόπουλος, ο Μπότης. Ήδη αυτοί έχουν φύγει και ήδη ουσιαστικά έχει έρθει ο Φορτούνης και είναι κοντά ο Ολυμπιακός στην απόκτηση και του Ουνάι Λόπεθ, και ακόμα δεν έχει μπει ο Ιούνιος καλά, και ξέχωρα από αυτό είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ζυμώσεις για πολλά πράγματα, και παίχτες που μπορεί να φύγουν. Σήμερα προέκυψε από τη Γαλλία η Λανς, κυπελούχος και δεύτερη στο πρωτάθλημα, παίζει Champions League για τον Μπιανκόν. Υπάρχει φημολογία ότι κάτι θα έρθει για τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του κοιτάζει να ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές, στην κυριολεξία σε όλες τις γραμμές, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και να πάρει κάποιες αποφάσεις και για κάποια άλλα θέματα. Για παράδειγμα, υπήρξε μια πρόταση από την Βραζιλία, από την Ατλέτικο Παραναένσε, υπάρχει δηλαδή, για τον Ρόντι Νέι. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να είναι 34, αλλά στη Βραζιλία τέτοιους έμπειρους παίχτες τους θέλουν. Και οι πληροφορίες πάντως οι τελευταίες από τη Βραζιλία, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει θέση επί του θέματος, λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν δέχεται γενικά την πρόταση που έχει κάνει η ομάδα από το Παρανά, τον Παρανά. Έτσι, αυτά είναι σε γενικές γραμμές, θα έλεγα, που τρέχουν στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν οι παίχτες ιδανικοί που είναι να επιστρέψουν και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Κορυφαία είναι η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ που... Έχει λιόν για αυτόν οψιόν αγοράς, είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν θέλει να δώσει αυτά τα λεφτά, θέλει να κρατήσει όμως τον παίκτη, θέλει να τον κρατήσει τον Ουκρανό. Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη έχει κάνει κάποιες επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του, χωρίς όμως να βρίσκεται συμφωνία, αφού ο Ολυμπιακός επιμένει στα 5 εκατομμύρια ευρώ, λεφτά που δεν τα δίνει η Ολυμπίκ. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο υπάρχει η πληροφορία από την Κωνσταντινούπολη ότι ενδιαφέρεται η Φενέρ Μπαχτσέ για την απόκτησή του το καλοκαίρι. Αυτά, Τάσο, εν πρώτης.
2: Ωραία. Να πω και τα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα την άφιξη του Νίστρουπα. Απλά θα πω ότι θα μείνει για λίγες μέρες εδώ. Θα μείνει, θα έχει κάποιες συναντήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, θα αποχωρήσει για να έρθει μετά για μόνιμη εγκατάσταση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε λογικά θα γίνει και η παρουσίασή του. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήδη με τις συζητήσεις πρώτες που έχουν γίνει έχει ξεκάθαρους στόχους όσον αφορά τις θέσεις που θα ενισχυθεί. Για το θέμα του τερματοφύλακα να πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια οριστική απόφαση για τι θα γίνει με τον Τζάβες. Την απόφαση θέλει την πάρει ο Νίστρουπ. Εφόσον τον θέλει για δεύτερη τρίτη λύση ο Παναθηναϊκός, θα αγοράσει τα δικαιώματα του Τζάβες. Θα τον έχει μαζί με τον Κότσαρη και έναν τρίτο και θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να πάρει τον Βλαχοδήμο μέχρι τον Ιούλιο, και εφόσον δεν μπορέσει να πάρει τον Βλαχοδήμο, τον Ιούλιο θα πάρει βασικό τερματοφύλακα. Αν ο προπονητής δεν θέλει τον Τζάβες, τότε θα κοιτάξει τώρα να καλύψει το κενό του Τζάβες με έναν πρωτοδεύτερο τερματοφύλακα που θα είναι στις πρώτες τους κινήσεις. Από εκεί πέρα δεδομένα θα αποκτηθεί αριστερό μπακ. Να έχουμε πάντα στο μυαλό μας το όνομα του Ζαγαρίτη, ο οποίος και έχει προταθεί και ένας παίκτης που αν έρθει θα πιάνει και θα είναι και στη λίστα των παικτών που έχουν βγει από τα σπλάχνα της ομάδας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο παίκτης ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Έχει μόνο τον Κότσαρη και τον Γκάτρι. Στην ειδική λίστα αυτή που χρειάζεται 4 homegrown παίκτες για την UEFA. Δεξιά εναλλακτική λύση του Καλάμπρη, εφόσον δεν γίνει κάτι και υπάρξει κάποια ανατροπή με τον Καλάμπρη. Αυτή τη στιγμή ο Καλάμπρη έχει συμβόλαιο. Εφόσον παραμείνει, τότε ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει μια εναλλακτική λύση. Βασικό παίκτη θα πάρει στη θέση 6 και στη θέση 8. Και οπωσδήποτε θα πάρει και έναν επιθετικό. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Νομίζω το θέμα του Πελίστρη θα ξεκαθαρίσει μετά το Μουντιάλ. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό του, στον Παναθηναϊκό, έχουν να πουλήσουν τον Πελίστρη και να πάρουν δεξιό εξτρέμ. Όμως, λόγω της ταχύτητας, λόγω της δυναμικής, δηλαδή επειδή είναι ταχυδυναμικός παίκτης, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να του κάνει τη δουλειά του Νίστρουπ και στο τέλος να παραμείνει. Μπορεί να είναι μια από τις περιπτώσεις που δεν περιμέναμε να μείνουν, όπως πριν από χρόνια έχει γίνει με τον Αϊτόρ. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι να πάει Μουντιάλ, να κάνει ένα καλό Μουντιάλ, να έρθει μια καλή πρόταση και να αποχωρήσει και να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα δεξί εκτρέμ. Αυτές είναι οι κινήσεις που θα γίνουν. Τώρα για τις αποχωρήσεις να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα ήθελε πολύ να βρεθεί μια ομάδα να αγοράσει το Γετβάη, να πάρει το Γετβάη. Δεν φαίνεται να είναι από τους παίκτες που είναι στα πλάνα για τη νέα σεζόν. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί εκεί να υπάρξει κινητικότητα από Κύπρο για το Γετβάη. Το αφήνω σαν ένα ανοιχτό ενδεχόμενο και πάμε παρακάτω. Είναι κάποιοι παίκτες που έληξαν τα συμβόλαιά τους και οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, όπως ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς, ο Ερνάντεθ που επέστρεψε, που ήταν δανεικός, ο Ρενάτ, ο οποίος παρότι έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια δεν θα παραμείνει λόγω του ότι έχει αυτές τους συχνούς τραυματισμούς και αυτό είναι θέμα. Στο θέμα του επιθετικού θεωρώ ότι στο τέλος του καλοκαιριού και ο Σβιντέσκι και ο Πάντοβιτς θα έχουν φύγει, όμως μέχρι τότε θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί το υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση. Υπάρχει ο Τετέι, υπάρχει ο Ντέσσες, ο οποίος όμως δεν θα κάνει προετοιμασία και θα είναι έτοιμος τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου. Άρα εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει έναν επιθετικό για να συμπληρώσει και τους άλλους επιθετικούς. Ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει εδώ καιρό και παίζει, απλά δεν είναι αυτός ο στόχος, απλά τον εξετάζω στον Παναθηναϊκό, είναι ο Ράστοντερ της Τούν. Επιθετικός, η Τούν είναι μια ομάδα που πήρε φέτος το πρωτάθλημα στην Ελβετία, έκανε την έκπληξη. Δύναμη της μεγάλης ομάδας της Ελβετίας, όμως πήρε το πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης που έχει εξεταστεί. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική επιλογή από τον Νίστρουπ, στον οποίο θα δοθούν οι παίκτες και αυτός θα πάρει τις τελικές αποφάσεις για τους παίκτες που θα έρθουν. Να πούμε για τη διαδικασία των διαρκείας, ότι σήμερα από τις 2 το μεσημέρι υπάρχει, μπορεί όποιος θέλει, παλιός κάτοχος, πεσινός κάτοχος, να κάνει, να ανανεώσει το διαρκείας του σε άλλη θέση από αυτή που ήταν την περσινή σεζόν. Από τις 2 το μεσημέρι είναι αυτό. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουνίου. Δηλαδή οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας που να θέλουν να αλλάξουν θέση, και από τις 4 Ιουνίου τη διαρκείας θα είναι ελεύθερα προς διάθεση. Αυτή είναι η διαδικασία με τα διαρκείας. Όποιος θέλει για τις λεπτομέρειες μπορεί να μπει στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, να ακολουθήσει εκεί κάποια link. Απαραίτητο εκείνη η κάρτα μέλους ερασιτέχνη, και από εκεί πέρα να προχωρήσει στα ανανέωση των καρτών διαρκείας. Αυτά. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο. Πριν πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο, να πω κάτι. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα και εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας Isomat.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έδωνα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Παιανία μέχρι Πεντέλης. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, την Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και από Σεφ προς Παλαιό Φάλιρο. Έως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών λόγω του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιοσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της μέσα σε λεωφορείο για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στην Αθήνα και ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής.

0: οικονομικής leasing και της Free Now.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 40 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, ήρθε και ο Γιώργος Τσακίρης. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι στο στούντιο. Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ομάδας των πηγών Super FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι έγινε, φίλε?
1: Και ο
0: κύριος Πετρίδης, βεβαίως. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος, και είναι μια πολύ σωστή παρέμβαση και μπήκε ο Γιώργος στο στούντιο.
2: Τι είμαστε οι δυο μας.
0: Έχετε καιρό να τα πείτε, Κώστα,
3: Ναι, έχουμε καιρό, η αλήθεια είναι.
0: Ρε, εσύ να κάνω μια ερώτηση. εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν έχετε βαρεθεί να βλέπετε ο ένας τον άλλον?
2: Όχι, γιατί να βαρεθούμε. Να βαρεθούμε,
0: δεν
2: βαρεθούμε.
0: Εγώ θα βαριόμουν, ρε φίλε.
2: Καταρχάς ο Κώστας μας το κάνει πιο ωραίο, γιατί δεν έχει τη συνέχεια.
0: Ναι, το βλέπω αυτό. Εντάξει.
2: Οπότε. Υπάρχει μια απόσταση.
0: Κωστάκι, το βλέπω. Κάτι
3: λε. Από μακριά και αγαπημένη.
2: Έτσι. Αλλά από την άλλη, γιατί δεν το βαρεθούμε.
0: Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω.
2: Μαρούλι να πέφτει. Κοιτάσω.
0: Άμα η παρέα είναι καλή, δεν τη βαριέσαι ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν είναι καλή, δεν μπορεί να κάτσει ούτε μία ώρα.
2: Αλλά αν ήταν εδώ τώρα ο Κώστας, θα είχαμε μια αναβίωση των γνήσιων
0: ρεπόρτερ. Θυμάστε.
2: Μια αναβίωση των γνήσιων ρεπόρτερ. Πώς είχε
0: ξεκινήσει αυτό, σωστά.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Σωστά.
2: Λοιπόν, τι λέγατε, πού είστε?
0: Εσύ, σειρά.
2: Α, εγώ λέω.
0: Βεβαίως.
2: Κάτσε, γιατί μπήκαμε μισό λεπτό,
0: ναι.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, ναι, τα έχουμε πει υπό την έννοια και το πρωί και το μεσημέρι, γιατί ο Κώστας έχει φτάσει στη Βουδαπέστη, φαντάζομαι. Καλά να περάσει, ο Κέτσε.
0: Ναι.
3: Τελικό,
2: Ναι, τελικό τσούλου. Να περάσουν καλά, να το διασκεδάσουν. Και όπως λέγαμε και το πρωί και το μεσημέρι και στον Βάιο και στον φίλο μας τον Σωτήρη, στην Ένωση, λόγω και της απουσίας ουσιαστικής ειδησιογραφίας, εννοώ να υπάρχει κάποια εξέλιξη που θα αναδεικνύει κινήσεις που τελειώνουν μεταγραφές, παραχωρούνται παίχτες. Είμαστε σε ένα περισσότερο δρόμο που αναδεικνύει θέματα που μπορεί να γίνουν και όχι. Το μπορεί να γίνουν είναι η ανανέωση που με πει του συμβολέου, ή μάλλον πιο σωστά η επέκταση του συμβολέου που υπάρχει ήδη με την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Σε τούτο το σταθμό είχαμε αποκαλύψει ότι ο ίδιος ο Σέρβος προπονητής επιθυμεί την παραμονή του τουλάχιστον μέχρι το 2028. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση από το οικογενειακό του περιβάλλον για την κατάσταση που έχει βρει στην Αθήνα και η γυναίκα του και η κόρη του. Καλά, η σύζυγός του ήταν και υπέρμαχος του να έρθει στην αρχή. Οπότε το έχει δει πάρα πολύ θετικά και απλά περιμένει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προφανέστατα και είναι πολύ ικανοποιημένη με τη συνεργασία της με τον σερβοτεχνικό και σύντομα θα κινηθεί στη διαδικασία να τελειώσει αυτή την υπόθεση. Είναι αυτά που λέμε τα κλασικά λαϊκά και πατροπαράδοτα, σα θέλει νύφη και ο γαμπρός που λέμε. Εκτιμώ ότι μέσα στη διαδικασία αυτή θα μπει και ο Κουμπάρος. Όπου Κουμπάρος, θα βάλουμε τον Ριμπάλτα τέλος πάντων, ο οποίος και αυτός θυμίζω έχει μέχρι το 27 συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση, οπότε είναι πολύ λογικό να επιθυμεί να κάνει, επιθυμεί η ΑΕΚ να το τελειώσει μαζί με πακέτο. Τώρα το ένα μπορεί να αναδειχθεί και να ανακοινωθεί και να γνωστοποιηθεί όταν θα γίνει πρώτο Θεός πιο νωρίς από το άλλο, δηλαδή του προπονητή, είναι και πιο ουσιαστικό, πιο άμεσο, από ότι του Ριμπάλτα που θα μπορούσε να πάει και το φθινόπωρο για παράδειγμα να γνωστοποιηθεί, αλλά και δεν βλέπω το λόγο. Αλλά λέμε, το λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται σε ό,τι αφορά στις δύο βασικές υποθέσεις επέκταση συνεργασίας των δύο υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο μέχρι το 27. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια συμβόλαια που αφορούν το ενδεχόμενο παραχώρησης παιχτών της ΑΕΚ που δεν είναι στην transfer list, δηλαδή υπάρχει transfer list στην οποία βρίσκονται οι Ελίασον, Ιούμπισιτς, πώς το λέει το αγόρι το άλλο, Πιερό, και Πάολο Φερνάντες. Οι δύο τελευταίοι είναι και δανεικοί που επιστρέφουν στην ΑΕΚ το καλοκαίρι και θα επιχειρηθεί να παραχωρηθούν πάλι ως δανεικοί, είτε να παραχωρηθούν με κανονική μεταγραφή. Το δεύτερο σενάριο θα ήθελαν πολύ περισσότερο στην ΑΕΚ. Οπότε.
3: Τι?
2: Έτσι δεν είναι. Να πάνε και μάλλον.
3: Όχι, δεν με ακούει.
2: Μια χαρά σε ακούω.
3: Α, μ' ακούς. Ωραία, λέω ο Πιερό έχει πάει Μουντιάλ καλά τα
2: άλλα. Ναι, στην IT. Παίζει με Βραζιλία.
0: Εσύ προχθές τον τιμήσανε το Πιερό.
2: Ναι, τον τιμήσανε η μέρα του Φραντζή Πιερό.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Και δεν ήταν και στην IT αυτό, κάπου αλλού έγινε. Δεν θυμάμαι πού. να με συγχωρείτε κιόλα. Αλλά άμα κάθουμε, κάνουμε και αποκλειστικά ρεπορτάζ του Πιερό, να το κόψω δηλαδή το άθλημα σιγά σιγά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο, μια και αναφερθήκαμε στον διεθνή από την IT4. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το Ισραήλ. Δεν συνιστά προτεραιότητα το να επιστρέψει εκεί, αν και το ξέρει πολύ καλά το πρωτάθλημα και έχει κάνει παπάδες εκεί, η αλήθεια είναι. Σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, του άρεσε, πέρασε καλά. Δεν ήταν πολύ αποτελεσματική η παρουσία του και εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Πιο αποτελεσματικό ήταν το διάστημα εδώ στην Ελλάδα του Πιερό, ειδικά στο πρώτο δίμηνο με τον Νίκολιτς που είχε βάλει και 3-4 γκολ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε για αυτούς. Σε ό,τι αφορά τώρα τους παίκτες που είναι στη βιτρίνα γυαλιστερή από την χρονιά που πέρασε, δηλαδή ο Ρέλβας, ο Μουκουντή, ο Κοϊτά, δεν ξέρω και ποιος άλλος, στην ΑΕΚ δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν κάποιον εκ των βασικών τους ποδοσφαιριστών, ακόμα και αν το ποσό είναι τέτοιο που θα προκαλεί ουσιαστική συζήτηση για να γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο αυτό, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή, αν θα παραχωρηθεί ένας παίκτης, για παράδειγμα, λέμε αν σκάσει μια πρόταση για τον Ρέλβας 20 εκατομμύρια ευρώ, αυτή θα οδηγηθεί η πρόταση στον ιδιοκτήτη του κλαμπ και αυτός θα αποφασίσει, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του πάντως, ότι η εισήγηση των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού είναι τούτο το καλοκαίρι να μην προκύψει πώληση σε παίκτες από το βασικό σχήμα, να το πω έτσι ουσιαστικά. Και αυτή που προανέφερα είναι του βασικού σχεδίου εν ώψη και των play-off του Champions League, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μεγάλο ατού εν ώψη της νέας σεζόν και των προκληματικών για να παίξει τα ρέστα της, ή τα ρέστα της, τέλος πάντων, να παίξει το 50-50 που έχει στο Champions League. Το γεγονός δηλαδή ότι ψάχνει 2-3 βασικές προσθήκες, οι υπόλοιποι είναι εδώ διαθέσιμοι και μπορεί να δουλέψει από την πρώτη μέρα του βασικού σταδίου προετοιμασίας μαζί τους. Εντάξει, okay, ξέρουμε πάντα τον Πινέδα, ο οποίος, ανάλογα και που θα φτάσει στο Μέξικο, μπορεί να έρθει μετά την πρώτη δουλειά που θα γίνει στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι θα πάει 2 φορές στην Ολλανδία να δουλέψει μέχρι και τις 2 Αυγούστου το τελευταίο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Break και επιστρέφουμε μηνύματα. Τι νοείς?
0: Βεβαίως, Κώστας.
2: Κώστα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πόσο κάνει 50x200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, Κωστή.
3: Μάλιστα, λοιπόν. Για να δούμε τι έχει εδώ. Πρώτα έπρεπε, λέει, να ξεκινήσετε με αναφορά στη σημερινή ιστορική μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο με την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό.
2: Δεν το ξέραμε.
3: Okay, το κάνα...
2: Αυτό σκεφτόμουν όλη την ώρα που έφυγα από την Κόβηση Κώστα. Έλεγα να πάω στο σπίτι να πω.
3: Όχι, για μένα το λέει προφανώς.
2: Δεν είπε αλλά... Κώστα, έπρεπε να βάλει Κώστα μπροστά.
3: Έτσι, έτσι ξεκινήσαμε στη 1 και 20 που βγήκα. Οπότε. Okay.
2: Έχει κάνει το χρέο σου.
3: Μόνο Ολυμπιακός έχει ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Μόνο, λέει ένας άλλος φίλος. Σήμερα 29 Μαΐου είναι του Αγίου Ελκαμπή, ένας άλλος. Το κακό είναι ότι όλο τον υπόλοιπο Μάιο δεν ήταν καμία μέρα του Αγίου Ελκαμπή, ούτε τον Απρίλιο, ούτε το Μάρτιο.
0: Το χαβά σου, το χαβά σου.
3: Το χαβά μου, βέβαια, το χαβά μου.
0: Η αλήθεια όμως τον έχει δύο μήνες τώρα, τον πάει τρένο.
3: Όχι, εμάς μας πάει τρένο. Κάνεις λάθος.
0: Δεν έχεις δίκιο, αλλά εγώ
3: ξέρω τι λέω. Εμάς μας πάει τρένο, αδερφέ.
2: Αν δεν ήταν ο Ελκάμπης που τον ξέρουμε, που είναι και παιχτάρα το παιδί και για όνομα Θεού, όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν ένα τρίμηνο, τετράμηνο αφλογιστίας, έτσι. Και το λέγανε Πιερό, δεν θα τον κράζαμε όλοι.
0: Ναι, συμφωνώ, απλά εδώ ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μια και το συζητάμε το θέμα
2: αυτό.
0: Να ξέχασε την μπάλα ή να ξέρει να βάζει γκολ ο Ελκάμπης δεν γίνεται. Γίνεται ένα περίεργο πράγμα. Το έχει πάθει αυτό όταν γύρισε από, το... από εκεί.
2: Την αποτυχία.
0: Από την αποτυχία. Δεν ξέρω αν τον επηρέασε.
2: Σίγουρα τον επηρέασε. Τόσο πολύ καιρό μου κάνει έκπληξη.
0: Και εμένα μου κάνει έκπληξη.
3: Αυτό είναι. Γι' αυτό και είναι και η κριτική. Διότι λέμε περνάει ένα παίκτη σε ένα κακό φεγγάρι. Σωστά. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το φεγγάρι είναι ένα μήνα, λέμε. Είναι 2, 3, 4 εβδομάδες, παιδί μου. Αυτό λέμε. Περνά σε ένα κακό φεγγάρι. Ένα μήνα δεν είσαι καλό. Ο Ελκαμπή δεν είναι καλός από την πρώτη μέρα που ήρθε ως την τελευταία, παιδιά, από εκεί. Μιλάμε τώρα για Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, 4 ολόκληρους μήνες. Mm. Και θα έλεγα ότι η κριτική του που γίνεται είναι, αγγίζει και τον προπονητή, γιατί επέμεινε πάρα πολύ βλέποντας ότι δεν μπορεί να πάρει πράγματα από αυτόν. Δεν γίνεται να δώσει ο παίχτης. Τι να κάνουμε, ατυχώς. Δεν γίνεται. Και όμως επέμεινε πάρα πολύ, καταλαβαίνω, πρόσεξε, και δεν μπορώ να πω ακόμα παραπάνω πράγματα γιατί δεν σκόραρε ούτε ο Ταρέμι. Ο οποίος όμως έπαιζε πολύ λιγότερο, πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τον Ταρέμι όπως τον είδαμε τον Παναθηναϊκό στο 1-0 στο Καραϊσκάκι, τον προτιμάω 3 φορές από αυτό που έβλεπα από τον Ελκαμπή στα υπόλοιπα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι δηλαδή που εκεί δεν μπορώ να καταλάβω την επιμονή, μάλλον την καταλαβαίνω, γιατί όπως έχει πει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας, τον ρώτησαν. Και απάντησε ξεροκέφαλος. Εκεί σταματάς. Mm. Λοιπόν, ο ίδιος το λέει δηλαδή. Αλλά όμως δεν του βγήκε και ενώ το βλέπαμε όλοι, επέμενε. Θα μπορούσε, χωρίς να ξέρω όμως το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε τίμοι δηλαδή, γιατί δεν βλέπαμε και ένα Ταρέμι ο οποίος ήταν όπως ήταν, πώς το λένε, το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Νοέμβρη κλπ. Είναι αλήθεια αυτό. Ωστόσο όταν βλέπεις κάποιον να μην μπορεί να σε βοηθήσει, η λογική, η ποδοσφαιρική λέει ότι προσπαθείς κάτι να αλλάξεις, να κάνεις κάτι άλλο ρε παιδί μου, να δώσεις κάποιες ευκαιρίες κάπου αλλού. Τέλος πάντων τώρα αυτά έγιναν, γυρίζει πίσω το πράγμα.
2: Σωστό.
3: Πάμε σε υπόλοιπες ερωτήσεις. Δυστυχώς λέω, όταν έλεγα ότι οι παίκτες διαλέγουν παιχνίδια μεταξύ Champions League και Super League 1, έλεγες δικαιολογία την κούρεση από το Champions League. Μήνες μετά δεν άλλαξε κάτι στην απόδοση. Όσοι δεν μπορούν στο καλό, γράφει ένας ακροατής. Μία ερώτηση εδώ λέει, θα πάρουμε 2 βασικά back. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Η τελευταία γράφει εδώ. Ο ακροατής κανονική ήταν ο Μάρκε Τσιμίκας, αν αυτούς θέλουμε, αυτοί που έχουμε τώρα είναι για αλλαγή, για Ολυμπιακό μιλάμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απαξιώνουμε παίχτες με τους οποίους πήρες double και ευρωπαϊκό τρόπαιο. καλοί ήταν οι παίχτες και ο Ροντινέ ήταν καλός έως πολύ καλός, ο Ορτέγκα με τα καλά του και με τα άσχημά του, ο Κωστίνια το ίδιο, ο Μπρούνο που έπαιξε λιγότερα το ίδιο, okay, σε βοήθησαν, αυτή είναι η ουσία. Φαίνεται ότι χρειάζεται μια διαφοροποίηση προς το καλύτερο, αυτό να πούμε. Ολυμπιακός, άλλο μήνυμα, δεν θέλει στόπερ επίπεδου Πιρόλα, πόσο μάλλον Ρέτσου. Θέλει επίπεδου Κάρμο και πάνω, να παίζει μαζί με Πιρόλα. Ο Ρέτσος αλλαγή. Θα έλεγα, εγώ θα έλεγα ότι επειδή ξέρετε πολλές φορές λέμε να πάρουμε καλύτερο από αυτό που έχουμε κλπ. Κλπ. Ας είναι τουλάχιστον το ίδιο καλός ως ο Ρέτσος, να έχεις τρεις στόπερ σε ένα πολύ καλό επίπεδο και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Ο Κάρμο σίγουρα είναι ένα πολύ καλό επίπεδο, σίγουρα όμως είναι ένας παίχτης που δεν ξέρεις πόση εμπιστοσύνη μπορεί να του έχεις ανάλογα με την ψυχοσύνθεση που έχει, κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, τι σκέφτεται κλπ. Κλπ. Αν είναι focus στη δουλειά, είναι μια χαρά ο Κάρμο, εννοείται. Τώρα πότε είναι focus στη δουλειά και αν και εφόσον, αυτό πραγματικά είναι ερωτηματικό αν θέλουμε να είμαστε δίκοι. Το κέρδισε, λέει, αυτό η Arsenal με την πορεία της, πρώτη βγήκε και είχε εύκολο δρόμο. Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση που κάνει ο φίλος και εδώ ακριβώς είναι πόσο σημαντικό και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ελληνικές ομάδες, πόσο σημαντικό είναι σημαντική είναι η θέση που παίρνεις στο league face. Η Arsenal βεβαίως και ωφελήθηκε, βγήκε πρώτη και όχι μόνο απλά κέρδισε ένα γύρο, αλλά είχε στη συνέχεια και καλύτερες κληρώσεις. Είχε και την εύνοια της τύχης, της κληρώσης όπως και αν το κάνουμε, αλλά είναι σημαντικό το να είσαι όσο το δυνατόν πιο ψηλά στη league face. Είδαμε ας πούμε πως ωφελήθηκε η ΑΕΚ στο Conference League. Γλίτωσε ένα γύρο, έτσι δεν είναι.
2: Σωστό.
3: Μετά είχε μια αρκετά
2: βατή αντίπαλο.
3: Κλήρωση, ναι, με την Τζέλιε. Και έπαιξε, τα έπαιξε όλα για όλα με την Ράγιο, έπαιξε 50-50, αποκλείστηκε, οκ. Okay. Είναι σημαντικό, ενώ ο Παθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που νομίζω ότι και οι δύο είχαν δυνατότητες να πάνε παραπάνω στη βαθμολογία του Europa League, ναι μεν πέρασαν και οι δύο, αλλά 17ος ο ΠΑΟΚ και 20ος ο Παθηναϊκός, αλλά νομίζω τάσο ότι μπορούσε ο Παθηναϊκός να έχει περισσότερους βαθμούς, και ο ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερους θα έλεγα.
0: Εντάξει, έχει πληρώσει την ήττα του Go Ahead Eagles εδώ πέρα. Που ήταν ήττα, δηλαδή τώρα εκτός προγράμματος, γιατί είναι και ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το πάρει 2-0-3-0 και τελικά δεν το πήρε και το γύρισε.
3: Θα μπορούσε να τσιμπήσει ένα τρίποντο ακόμα ή με την Πλιζέν ή με τη Φερετσβάρος. Κάνω λάθος.
0: Ναι. Σωστά.
3: Όσο πιο καλά είσαι, ήσουν 20ος.
0: Ναι.
3: 20ος τώρα δεν θα πετύχει και την καλύτερη τέτοια. Ή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αν και αν ήταν που ας πούμε αυτοκτόνησε.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και εντός έδρας ήττες.
3: Ο ΠΑΟΚ έφερε 0-0 με τη Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Ναι.
3: 1-1 με την Μπραν.
2: Αυτά ήταν τα κακά αποτελέσματα. Ναι. Τα πολύ βασικά.
3: Ακριβώς. Να μην πω και το 3-3 με την Λούντο Γκόρετς.
2: Ναι. Και το 3-3 είναι γιατί αυτό. Δεν ήταν καλή τελικά με Λούντο.
3: Ναι. Εγώ δεν σου λέω ας πούμε την ήττα από τη Λιόν. Οκ. Χάνεις από τη Λιόν. Είναι οκ. Okay. Ενώ έφερε αυτό το διπλό με τη Λίλ που έφερε, το κατέστρεψε με αυτά που έκανε στο γήπεδό του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: και έτσι είδες μετά η κλήρωση που είχε ο ΠΑΟΚ ήταν με τη Θέλτα.
2: Με τη Θέλτα, βέβαια.
3: Άμα πες με τη Θέλτα δεν είναι καλό.
2: Καλό δεν το λες.
3: Δεν είναι.
0: Όχι. Κύριε Κώστα, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ναι.

0: Sport FM 94,6.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός σε πρόταση για την απόκτηση του Ροντινέη, όπως μεταδίδουν στην Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά άγγιξε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα νιώθω ανατριχίλα, αναφέρουν οι θεόλευκοι στην αναδημοσίευση για τον κόλ του Ελκαμπή που χάρισε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια το Conference League. Τους ιδιοκτήτες Sky Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα από Παπα-Νικολάου και Γουόκα αποδέχτηκε ως ο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ένα σκάκι δώρησε στον Πρωθυπουργό Έλληνας τεχνικός. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χάφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ περίπτωση Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους χειρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League πράσινη. Στην επέκταση συνεργασία τη, τόσο με τον Μάρκο Νίκολτς όσο και με τον Χαβιέρη Μπάλτα, έχει επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρόταση στην Μπεσίκτα στο σερβοτεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν και την ομάδα στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Το Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦ, Ρωμάν Ντουμπόφ, θέλει να φέρει στον ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο, συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την ομάδα και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να την απογοητεύσει, τον Ισοδασβάλου Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Αντίο στον Άρη, είπε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Έγραψε την ανάρτησή του στα social media ο Έλληνας τερματοφύλακας. Παίκτης του Όφη πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο έμπειρος μέσος συμφώνησε με τους κυπελούχους της Ελλάδας για διαιτές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, κριτική φέρνει να ενδιαφέρονται για το Χαφ Κλιντ Λίμανς που μένει ελεύθερος από την Πρέντα σύμφωνα με Ολλανδικό δημοσίευμα. Πράξη τέταρτο στου τελικού Χάντμπολ Πρέμερ με την Άγνα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στον Δεσσαγείο Κασιμάτη του ΑΚΑ. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλεπτοι στι 3 νίκε κρίνει το τίτλο έντρα στι 6 μετάδοση από Ερυθρόλεπτο 1. Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμπητήριο του Λεμού στον δεύτερο τελικό του Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπίτι στις 5 κάλυψη από τις 2 σπορ. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που υποστηρίζει τα λόγια δημοσιογράφου, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος ολοκλήρωσε σεζόν με 20 γκολ και 9 assist σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουρκ, παρότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάξυση του EuroCup. Η γαλλική ομάδα θα συνεχίσει την ίδια διοργάνωση, υπογράφοντας για 3-2 χρόνια. Μόνο αν δεν καταφέρει να παίξει Μονακό, θα ανοίξει θέση στην Ευρωλίγκα της περίοδου 26-27 και οι υποψήφιες θα είναι η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, λουσίδη σαν δικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερες.

0: Επιστρέφουμε 6 λεπτά μετά τις 5. Ρεπόρτερ στην εδώ με Γιώργο Τσακίρη, Κώστα Νικολακόπουλο, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία Δίκη Νότα στον Big Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος για μας.
1: Ωραιόπουλος, ε.
0: Η επόμενη το λένε Παλιόπουλο και εγώ το λέω Ωραιόπουλο.
1: Έτσι, σωστά, καλά λες.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν, το παλιό το λέω. Πολλά ονόματα έφτιαξες. Μπράβο, Στέφανε.
0: Τη ρύθμιση του νέου επιλογή μουσική. Έξω έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος αναχωρεί.
1: Και αυτός αναχωρεί.
0: Φτιάχνεται εκεί.
1: Σε ανοίξει διαμαρτυρία ή κανονικά.
0: Όχι, αναχωρεί.
1: Εντάξει.
2: Και ώρα του είναι.
0: Τελείως η βάρδια.
1: Ώρα του είναι, σωστό.
0: Έτσι όπως το είπε, Κώστα, φάνηκε λίγο περίεργο.
1: Ναι, περίεργο.
0: Αλλά συναντήθηκε ότι τελείωσε η βάρδια του. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάω εγώ σειρά μου, σειρά μου.
1: Και το πεις και κανονικά, ναι. Πάω εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Σωστός.
0: Κάτι έχει, λοιπόν. Με άλλη ομάδα λέει Τάσο, οπότε με άλλη ομάδα θα πάμε στην προετοιμασία, με άλλη για τα προγραμματικά και για άλλη για το Σεπτέμβρη, λέει ο Μιχάλης. Καλά, αυτό σχετικό είναι, αλλά συμβαίνει συνήθως τα καλοκαίρια. Δηλαδή, άμα δει κάποιες τις ομάδες που παίζουν στα προκριματικά και δει κάποιες εντεκάδες που παίζουν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δεν έχουν σχέση οι εντεκάδες. Τι να κάνουμε, τα προκριματικά είναι νωρίς. Πρέπει οι προπονητές να στηριχθούν κυρίως στους παίκτες που ήταν την προηγούμενη σεζόν και σιγά σιγά να βάλουν τις μεταγραφές. Τα διαρκές πώς πάνε μέχρι τώρα, πόσες χιλιάδες έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, λέει ο ΠΑΟ 13, δεν μπορώ να σου πω γιατί πρέπει να δούμε και πώς. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ανανεώνουν οι πεσινοί κάτοχοι. 3 Ιουνίου τους έχουμε μία εικόνα. Τάσο Παναϊκός πρέπει να πάρει τον ελεύθερο 38χρονο Λεβαντόφσκι και να αποκαταστήσει το ιστορικό λάθος. Και 4 να του δώσει το χρόνο, μόνο από φανέλες και εισιτήρια θα τα βγάλει τα λεφτά. Μάλιστα. Η Χετάφε δεν είναι ισχυρή. Τι να το κάνω τον γκρουπ των ισχυρών, εάν δεν μπορώ να αποφύγω ομάδες τύπου τη Χετάφε, λέει ο Αντίνο 13.
1: Υπάρχει μια μικρή... Χετάφε.
0: Ναι, στους αδύναμους, στα play-off.
1: Α, στα playoff, όχι τώρα.
0: Στα playoff. Ναι, ναι. Η διαφορά είναι, φίλε μου, Αντίνο 13, ότι αν ήταν ο Παναθηναϊκός στους αδύναμους στα playoff, εφόσον φτάσει εκεί, θα έχει υποψήφιους αντιπάλους την Αταλάντα, την Μπράγκα, τον Άγιαξ, τη Φράιμπουργκ, τη Μονακό, μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι παίζει ένα ρόλο ότι αποφεύγει όλους αυτούς και έχει μόνο τη Χετάφ από την άλλη.
1: Αλλά έτσι γίνεται, γιατί η Χετάφ, αδερφέ μου.
0: Ναι.
1: Είχε καιρό να παίξει Ευρώπη. Γι' αυτό έγινε αδύναμη. Ναι, ναι, ναι. Και, και στον Άρη Λεμεσού πέρυσι λέγανε την ΑΕΚ, πέσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσαμε να πέσουμε κάποια άλλη και ήμασταν και ισχυροί. Έτσι πάει.
0: Λοιπόν.
1: Κιλάν, όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που ήταν ανίσχυο ο Παναθηναϊκό, τα έλεγε καλά.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Με τον Παναθηναϊκό βρήκαμε να πέσουμε.
0: Εγώ λέει πάντως θα κλείσω όλα τα social media αύριο το απόγευμα και θα δω τελικό στις 10 on demand όπως πρέπει. Λέω Χρήστο Καρδίτσα. Αν έκανα μια κουβέντα ή την ώρα.
1: Α, ναι.
0: Γιατί εγώ λέω, ρε παιδί μου, με ξενερώνει που είναι 7 η ώρα τελικός.
1: Δεν είναι καλός, ναι, αλήθεια είναι. Δεν είναι. Άλλη, η ώρα πρέπει να είναι 10 παρατέταρτο.
0: Ο Κώστας, Κώστας όμως λέει 7 ώρα βλέπεις το τελικό και πας μετά έξω. Ή από το, ή
1: σωστό
0: το.
1: Είναι και αυτό, αν θέλεις, ναι.
0: Ναι.
1: Σωστό είναι και αυτό, για Σάββατο. Ας μην το κάνουν Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τάσο, μπορείτε να μας πείτε πόσο ικανός με τα πόδια είναι ο Αυστριακός θεματοφύλακας ο Βίγκελε. Λες τον 6 εκατομμύριο προτείνει στο Παναθηναϊκό. Επίσης, ένας Βάσκος ή της Καϊράντε θα ήταν καλύτερος. Καταρχάς, δεν υπάρχει θέμα Βίγκελε, ξεκινάμε από εκεί. Είναι ένας τερματοφύλακας που είχε προταθεί εδώ καιρό. Το είχε ψάξει πλευρά Μπενίτεθ. Άλλα χαρακτηριστικά ψάχνει ο Νίστρου, που συγκεκριμένος είναι ένας καλός τερματοφύλακας, όμως με την μπάλα στα πόδια δεν είναι τόσο καλός και νομίζω ότι δεν παίζει πλέον. Είναι, δηλαδή έχει στραφεί σε άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός και θα δούμε. Τα εξήγησα πριν γιατί γίνεται και με το Βλαχοδήμο. Ο τραυματίας Ντέσσε θα μπει στην ομάδα μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία. Ναι. Αυτό. Οπότε μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία λέει ο Μιχάλης. Οπότε χρειαζόμαστε πιο κοντά δύο σεντερφόρ. Δύο σεντερφόρ, φίλο μου, δεν χρειάζεται. Γιατί αν έρθουν τα δύο σεντερφόρ, έχει το αντιτέχει και τον τέσσερι, ποιο θα πρωτοπέζει μετά. Ένα σεντερφόρ θέλει και για να συμπληρώσει την τριάδα. Ναι, για να συμπληρώσει την τριάδα.
1: Ο τέσσερι θα παίξει τον Ιούλιο και μετά.
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Στο πρώτο, εγώ σου λέω, αλλά μετά.
0: Αν όλα πάνε καλά και είναι καλά ο τέσσερι, μπορεί να είναι βασικό φόρτη τη ομάδα.
1: Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον παίχτη που τα προηγούμενα χρόνια είχε 50 φεύγα συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τις μεταγραφές λέει θα τις κάνει ο Νίστο που αγωτσόλησε όλοι μαζί. Οι μεταγραφές είναι ξεκάθαρη η ρόλη. Ο Νίστο που λέει τα χαρακτηριστικά. Ο Κοτσόλης και ο Κορώνα βρίσκουν τους παίκτες και του προτείνουν και επιλέγει ποιος θέλει. Εκτός αν υπάρχουν περιπτώσεις που ο ίδιος λέει ότι τον θέλει, οπότε εκεί η ομάδα προχωράει στη διαπραγμάτευση μαζί του. Ο αιώνιος αντίπαλος πηγαίνει προς τις ισπανικές μεταγραφές. Εμείς, σαν Παναθηναϊκός από Δανία. Ως μοντέλο παίκτη, ποιο θεωρείται καλύτερο, ο Ισπανός ή ο Δανός. Η κουβέντα τελειώνει γιατί δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει παίκτη από τη Δανία. Δεν προκύπτει από πουθενά. Το ότι έρχεται ένα Δανό προπονητή δεν σημαίνει ότι θα φέρει Δανού ποδοσφαιριστέ. Μπορεί να φέρει και ένα Δανό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν θα είναι η βάση του. Και το έχουμε δει και στο παρελθόν και με άλλου προπονητέ. Έτσι. Σε περίπτωση αποτυχία του Δανούπη θα το χρεωθεί ο Κοτσόλης, ο Παλτίνη, όλοι μαζί. Το πρόβλημά μας τώρα είναι αυτό, ρε φίλε. Όλοι μαζί τον επέλεξαν. Δεν είναι να πεις ότι τον πήρε είναι του Κοτσόλη, είναι του Μπαλτίνη. Όλοι μαζί επέλεξαν Κοτσόλης, Μπαλτίνη, Αλαφούζος, τον Νίστρουπ και είπαν να έρθει στην ομάδα. 1-0 τελικό υπέρ της Άρσεναλ, μεστημένο στο 16ο λεπτό, λέει. Τι λέτε, ρε.
1: Αμήν. Αν και αγαπάω.
0: Γιώργο, πάρε πάσα.
1: Τον, πώς το λένε, τον προπονήτη μας, τον Λουίς Ενρίκε. Τον αγαπώ πολύ, αλλά είμαστε Μαρσέη και θέλουμε να χάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Άσαν στα στημένα δεν πιάνει.
1: Ναι, όχι, είναι φοβερή. Πήρε επιπλέον μπόνους ο προπονητής τα στατικών φάσεων από τον Δίκη.
0: Έχει πάρει το πρωτάθλημα από αυτό. Έτσι. Πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, αν Τσακίρη μια ερώτηση, να είχε πάει τελικό πρωταθλητριών η ΑΕΚ Champions League εννοείς. Και να χάσει ή να κατακτούσε το conference. Και δει έδρα αντίπαλη ομάδα ελληνική εννοεί μάλλον. Και αν θα το γιορτάζετε επέτειο χαμένου τελικού. Αν θα γιορτάζαμε επέτειο χαμένου τελικού, δεν νομίζω να γιορτάζαμε επέτειο. Σίγουρα όμω ότι την αναφέραμε, όπω αναφέρετε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έχει πάει σε τελικό πρωταθλητήριο Ευρώπη και αναφέρεται πάντα το Wembley, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και προφανώ θα το κάναμε. Δεύτερον, είναι πολύ εύκολο το δίλημα τελικό Champions League, αδεφέ. Τελικό Champions League. Από το να κατακτούσα το κόφερε, ναι. Το ένα κλικ παραπάνω. Σε επίπεδο πρεστής, αφενός και αφετέρου σε επίπεδο οικονομικό. Ξέρεις πόσο θα είχε πάρει η ΑΕΚ για να αν είχε φτάσει στον τελικό του Champions League. Και στην ΑΕΚ, γιατί το βλέπεις τώρα σαν Ολυμπιακός. Ολυμπιακός σκέψου του. Ξέρεις πόσα έδωσε πιο Κώστας. Πόσα πήρε σαν κατακτητής του conference.
0: Εγώ νομίζω ότι φέτος.
1: Και πόσα θα έπαιρνε σαν κατακτητής του Champions League.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Φέτος Ολυμπιακός.
1: Εγώ κατακτητής, συγγνώμη.
0: Ολυμπιακός που παίξει Champions League. Πρέπει σίγουρα να πήρε περισσότερο από, από τότε που το κατέκτησε. Σίγουρα.
1: 100%.
0: Είναι άλλα τα ποσά.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά και αντιστοίχως σου λέω. Φαντάσου λέει φτάσει τελικό Champions League.
0: Ναι.
1: Πόσο θα έπαιρνε.
0: Ναι, καλά, τόσο.
1: Αλλά 30 θα έπαιρνε.
0: Τελικό Champions League δεν φτάνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο φίλος μου κάνει αυτή ερώτηση. Εγώ σε βάση από αυτή πρέπει να απαντήσω. Okay. Οπότε, φίλε, δεν υπάρχει δίλημα για μένα. Όχι. Αν ήταν να κατακτήσει το conference ή να φτάσει τελικό Champions League, 100% να φτάσει τελικό Champions League για μένα. Ο Πιερό λέει στη Μασαχουσέ τον είπα ήταν η τιμητική εκδήλωση όπου εκεί μεγάλωσε ως μετανάστης. Μπράβο στις ΗΠΑ που τον επειδή γίνεται και το Μουντιάλ εκεί του έκαναν την ημέρα του Πιερό όπως είπαμε πριν. ΑΕΚ πρόβλημα μου λέει ο φίλος, εάν δεν ανανεώσω θέση που δεν μου αρέσει στη δεύτερη φάση θα ψάχνουμε με τις χιλιάδες άλλους κίνδυνος να βρεθώ έξω. Τι πειράζει την ΑΕΚ μετά την πρώτη φάση να δοθεί μια εβδομάδα για αλλαγή θέσης κατόχων. Προφανώς είναι ένα λειτουργικό ζήτημα το οποίο πρέπει να απευθυνθεί στην άκρη του νούμερου από το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι τις έχουν κάνει αυτές τις δύο φάσεις για να τους προλάβουν όλους. Διαφορετικά δεν γινότανε. Γι' αυτό. Αυτό το κομμάτι που μου λες, τι θα πειράζει την ΑΕΚ με τη μία φάση να δοθεί μία εβδομάδα, δεν μπορώ να του απαντήσω αν δεν έχω τα δεδομένα που έχουν οι άνθρωποι που χτίζουν, παύλα στείνουν τη διαδικασία της πώλησης εισιτήριων διαρκείας. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να απευθυνθεί εκεί να σου πούνε γιατί. Γιατί κάποια απάντηση θα σου δώσουν. Δεν μπορεί αυτοί να μην το έχουν σκεφτεί, ρε παιδιά. Και το έχουμε σκεφτεί εμείς. Έτσι δεν είναι. Τσάκ, η ομάδα είναι δεν είναι για επίπεδο Τσούλου. Ναι, καμία ελληνική ομάδα δεν είναι μόνο για επίπεδο Τσούλου, έτσι όπως το λες, να πρωταγωνιστείς δηλαδή και να φτάσεις στους 8 με 4. Χαίρομαι πολύ. Καμία δεν είναι. Και δηλαδή, απέξεις άμα πας. Τα λεφτά είναι πολλά, λες, αλλά η φθορά και τυχόν διασυρμός πάλι θα είναι μεγάλο ψυχήρισμα. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Και δεν είναι και πλέον η φάση όμιλη Champions League να διασυρθείς. Μπορεί να χάσεις να διασυρθείς από κανένα μάτς, αλλά δεν είναι και όμιλος που θα έχεις μόνο μεγάλες ομάδες. Έχεις και δύο ζαριές να παίξεις την ευθεία σου και να πάρεις από έναν ενός 4 βαθμούς έως 6, έως 11, αν κάνεις υπέρβαση όπως έκανε ο Ολυμπιακός. 11 δεν πήρε, Κώστα ο Ολυμπιακός. Μην του στερώ κανέναν.
2: Champions.
1: Φέτος ο Champions.
0: 11 βαθμούς.
1: Καλά θυμάμαι. Εντάξει.
2: 11 βαθμούς.
1: Ναι, μην τους στερήσω κανένα κοινάδικο, αυτό λέω. Οπότε δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, δεν είναι η εποχή που η ΑΕΚ είχε παίξει να πούμε με το. Ήταν στους ανίσχυρους και παίξε μόνο με τους κορυφαίους, ας πούμε, και δεν κατάφερε να πάρει βαθμό. Ή όταν είχε πάρει Ολυμπιακούς και πάρει έναν. Τώρα είδε ότι υπάρχει Πάφος, υπάρχει Καϊράτ. Έχεις μια δυνατότητα να πάρεις από έναν έως 4 και maximum 6 minimum βαθμούς. Άμα πας στο 0, καλά, αλλά πάθεις. Θα έχεις πάρει όμως και 20 εκατομμύρια. Τσακ, βλέπεις πώληση με Ρέλβας και Κοϊτά με 10-15 εκατομμύρια. Η εισήγηση είναι όχι. Και σε αυτά τα ποσά. Αυτό λέει το δικό μου το ρεπορτάζ. Ότι η εισήγηση των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού Ριμπάλτα Νίκολιτς είναι να μην παραχωρηθεί κάποιος από αυτούς. Γι' αυτό σας το λέω. Τσακ, τι γίνεται τη συνέντευξη τεχνική. Όλοι απλήρωτοι, όλοι. Δεν θα είχαν βγάλει τίποτα ανακοίνωση, φαντάζομαι θα είχαν βγάλει. Όσοι είναι απλήρωτοι να πληρωθούν οι άνθρωποι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά όλοι ποιοι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. Το έκτρωμα συνεχίζεται με τα διαρκείας, όπου φτωχός και η μοίρα του. Το έκτρωμα εννοείς να συνεχίζεται, γιατί είναι τα ίδια εισιτήρια, σε επίπεδο τιμών εννοώ, από την εποχή του Δημήτρη Μελισσανίδη, από τα γένεια δηλαδή. Δεν έχουν αλλάξει, δεν υπάρχει καμία αύξηση ή μείωση ή τέλος πάντων οτιδήποτε. Γι' αυτό και το θεωρείς έκτρωμα, το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην σ' αρέσει η οικονομική πολιτική. Είτε δυστυχώς είτε ευτυχώς, γιατί και εγώ θα ήθελα ο κόσμος να είναι ευθύνα τα εισιτήρια να μπορεί να ανταποκριθεί. Η ζήτηση καθορίζει τους νόμους της αγοράς πάντα. Και εδώ δικαιώνεται η ΑΕΚ. Όσο πουλάει πάνω από 20.000 διαρκείας, αδερφέ μου, δεν μπορεί να το αλλάξει όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι και λογικό. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία στο παγκόσμιο στερέωμα που να πουλάει κάτι ακριβά, να πωλείται σαν τρελό αυτό που πουλάει και να πει: α, κόψε τώρα τις τιμές μου. Δεν υπάρχει, αδερφέ μου, ειλικρινά σου μιλάω, δυστυχώς. Στη ζωή έτσι είναι τα πράγματα. Τσακ, τις ερωτήσεις για τα διαρκείας που δεν γνωρίζεις την απάντηση μπορείς να ρωτήσεις την ΠΑΕ και να μας απαντήσεις το βράδυ. Γίνεται και αυτό? Όχι, δεν μπορώ να σου απαντήσω και δεν γίνεται και αυτό. Γίνεται αυτό που θέλω εγώ στο ρεπορτάζ. Όχι αυτό που θέλει κάποιος άλλος. Αυτό που ρωτάς εσύ είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν θα γίνει. Να ρωτήσω, μου λες, γιατί δεν θα γίνει να υπάρχει μία εβδομάδα επιπλέον για τους φιλάθλους που θα ήθελαν να αλλάξουν μεν εισιτήριο διαρκείας, αλλά να μην χάσουν τη δυνατότητα αν μπουν και οι υπόλοιποι που είναι ανοιχτό. Αυτό μου ρωτάς. Τι με απασχολεί εμένα αυτό? Αυτό απασχολεί εσένα. Για έναν, αν ένας είχε κάθε μέρα ερώτηση να μου κάνει που εγώ θα έπρεπε να μεταφέρω στην ΠΑΕ, αδερφέ μου, ή ο Τάσος ή ο Κώστας, και θα έπρεπε να σας δίνουμε απάντηση ένας-ένας, θα ήθελα δύο χρόνια. Για μία μέρα μόνο που λέει ο λόγος ερωτήσεων. Επιπρόσθετα, είσαι κάτοχος, λες, αν είσαι, εισιτήριο διαρκείας. Δεν πρέπει εσύ, σαν κάτοχος εισιτήριο διαρκείας, να ρωτήσεις το τμήμα διαρκείας της ΠΑΕ? Με αυτό σου διαλέγεις, αδερφέ μου. Πληρώνομαι από την ΠΑΕ εγώ να σου κάνω τις απαντήσεις. Τάσο.
0: Όχι, εγώ είμαι.
1: Δεν ξέρω, ο Κώστας είπε, εγώ είπα. Εσύ
0: ναι,
1: είσαι,
0: ναι, πάμε, break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, έλα, Κωστή.
1: Είναι στη τέτοια πες του ο Κέτσε.
0: Ού.
1: Στη Βουδαπέστη, Δημήτρη, στην Φιλαδέλφεια είναι στη Βουδαπέστη. Δεν μας εγκατέλειψε. Όχι, δεν έχει άδεια.
0: Όχι, όχι, το είπαμε από πίσω, το Κώστα λείπει.
11: Το ερώτημα είναι στη Βούδα ή στην Πέστη.
1: Α, τώρα λογικά στη Βούδα το βλέπω τον Κώστα.
0: Θα μας στείλει στην απορία την Τρίτη.
11: Οκ. Λοιπόν, ενδιαφέρει λέει τον προπονητή ο Αθανασίου. Εν πρώτης δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει. Δεν είναι δηλαδή στις προτεραιότητες του, να το πούμε έτσι. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος, εάν και εφόσον και τι θα βρεις και τι θα κάνεις. Ο Σάλιακας λέει παίζει για Ολυμπιακό, είναι έμπειρος και γηγενής. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση ο Σάλιακας. Μέχρι εκεί μπορώ να πω, όχι κάτι παραπάνω. Απλά να ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά στην δική τους πλειοψηφία, δηλαδή τα Ελληνόπουλα που έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν παίξει βασική κλπ. Να ξέρετε ότι δεν έρχονται εδώ με την προοπτική να κάτσω στον πάγκο και αυτά. Θέλουν να παίζουν, να το ξέρετε αυτό. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
11: Ελλάς, Ευρώπη, Ολυμπιακός, λέει ένα άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Αντί για Μίγια, Ουνάι Λόπεθ. Κρίμα, τελικά όλο και πιο χαμηλό ράθι ψωνίζουμε. Να απαντήσω σε σχέση και με άλλη ερώτηση που λέει μετά τον Λόπεθ, αν θα πάρει κι άλλο χαφ ο Ολυμπιακός. Θα πάρει κι άλλο χαφ. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τη γενικότερη δραστηριότητα και σε ποια θα είναι η ιεραρχία. Εντάξει, δηλαδή ο Ουνάι Λόπεθ ας πούμε θα είναι πρώτος στην ιεραρχία, θα είναι τρίτος, θα είναι πέμπτος για παράδειγμα. Εκθιάσατε λέει τις αρετές της Arsenal, 35 γκολ φέτος από στημένες φάσεις, το υπεύθυνο team παίρνει μπόνους 350.000 λίρες. Πότε να ελπίζουμε ότι ο Μέντι θα καταλάβει την αλλαγή των καιρών? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι την καταλαβαίνει σιγά σιγά. Φέτος δούλεψε καλύτερα, στατικές φάσεις. Αν ψηλώσει και λίγο η ομάδα, γιατί μέσον όρο είναι, μου φαίνεται πιο κάτω από μένα το ύψος που λέει ο λόγος, θα είναι καλύτερα. Και αν έχουμε και καλύτερους εκτελεστές, ακόμα καλύτερα. Βέβαια αυτά ακριβώς είναι και θέματα προπονητή. Να παίρνεις δηλαδή παίχτες που να έχουν καλά χτυπήματα, να παίρνεις παίχτες που έχουν αλτικότητα, που έχουν δύναμη, που έχουν ευστοχία, γιατί και ο Κάρμο είναι πανύψηλος και βλέπαμε κεφαλιές που έπαιρνε δεν σταύρωνε με τίποτα γκολ. Ένα γκολ είχε βάλει με τον ώμο, αν θυμάμαι καλά, με τον Παναθηναϊκό. Λέμε λέει φταίει ο Ταρέμι ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν καλύτεροι, μακάρι να είχαμε τέτοιους παίκτες με παραστάσεις από μεγάλα κλαμπ, λέει ένας φίλος. Ναι, δεν λέμε ότι φταίει ο Ταρέμι. Λέμε, σίγουρα υπήρχε και θέμα δημιουργικότητας, ωστόσο όμως να πω ότι σύμφωνα με όλα τα στατιστικά ο Ολυμπιακός ήταν η μακράν λιγότερο αποτελεσματική ομάδα του πρωταθλήματος, χάνοντας πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, έχοντας 6 γκολ πολύ παραπάνω από αυτά που πέτυχε κλπ. Επίσης είναι αλήθεια ότι ο Ταρέμι Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη και αυτός και Μάιο δεν ήταν καλά. Τι να κάνουμε, αυτή ήταν μια πραγματικότητα. Μακάρι να ήταν. Πόσο πιθανό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον από το top 4 για τον Λιβάη Γκαρσία, μας ρωτάει όλους. Είναι πιθανό πάντα, ένας καλός παίκτης ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά και τα λεφτά τα οποία έχει δώσει η ρώσικη ομάδα είναι πολλά και δεν ξέρω πόσο η Σπαρτάκ θα έκανε πώς το λένε, εκτόσεις μεγάλες για να τον δώσει. Δεν το ξέρω. Μόλις είδα λέει τον γκολ του τελικού, 100 ευρωλίγκες δεν φτάνουν τον γκολ του Ελκαμπή. Από την αλήθεια και εγώ μαζί σου είμαι, εντάξει εγώ είμαι και ποδοσφαιρικός καθαρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποβιβάσουμε την προσπάθεια και την επιτυχία του μπάσκετ Ολυμπιακού, όχι μόνο τώρα αλλά και άλλα χρόνια που το είχε πάρει, που είχε πάει τελικό κλπ. Αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, υπό την έννοια ότι είναι λιγότερες στο μπάσκετ οι ομάδες. Αλλά τέλος πάντων, περιορέξεως που λέμε, αυτό είναι, σημασία έχει να πηγαίνουν καλά όλες οι ομάδες, κάθε ομάδα, κάθε κλαμπ, να το πω σωστά, και να ευχαριστιέται ο κόσμος. Αυτό είναι. Άλλη ερώτηση λέει, εντελώς ερασιτεχνική λογική, αφήνω Γιάρεμτσουκ με Ελκαμπή απόντα και αν δεν σε θέλει ο παίκτης πλέον τη σύριαλ ξεκινάμε. Εντάξει, αν δεν θέλει να μείνει ο Γιάρεμτσουκ, δεν θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός να φανταστώ. Ο Αργύρης από το Αμβούργο λέει, σε νεγαλέζικο βουντού έχει φάει ο Ελκαμπή, θα κάνουν κάτι τέτοιο στο Κόπα Αφρικα να τον πάμε για ξεμάτιασμα. Αν δεν θέλουμε ξεμάτιασμα, εδώ θέλουμε μάγους. Άμα ήταν ξεμάτιασμα, το κάναμε κι εμείς.
1: Ξέρουμε, έχουμε κόσμο.
11: Έμα, και άλλο ένα βλέπω, επιμένετε και εσείς και όλος ο οργανισμός να βλέπουν το πρόβλημα στο σκοράρισμα, το πρόβλημα ήταν δημιουργικό και ίσια βλέπουμε το σκοράρισμα, κρύβουν το πρόβλημα. Απάντησα και πριν σε ένα παρόμοιο ερώτημα ότι υπήρχε σε παιχνίδια του Ολυμπιακού, είναι αλήθεια, μέσα στο Καραϊσκάκι πρόβλημα δημιουργίας, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ο Ολυμπιακός είχε, του έλειπε πολύ η ρέντα, να το πούμε έτσι, που είχε πέρσι. Πέρσι σκόραρε με πολύ λιγότερες ευκαιρίες, κυρίως λόγω του Ελκαμπή βεβαίως, με πολύ λιγότερες τελικές ακόμα. Αλλά όπως και αν έχει, είναι αλήθεια ότι ειδικά στο Καραϊσκάκι, σε μάτς τα οποία οι ομάδες αμήνονταν μαζικά και το είχαμε δει αυτό από το πρώτο μάτς, Ολυμπιακός Πάφος 0-0, η ομάδα δεν έδειχνε να έχει τις ιδέες για να το σπάσει καλύτερα, να το σπάσει αυτό το τείχος που είχαν αμυντικά οι άλλες ομάδες. Και βεβαίως είναι μια πραγματικότητα ότι πρέπει να αναλύεις τα λάθη σου και να κοιτάς πώς θα τα διορθώσεις ώστε να μην σου ξαναβγούν στην πορεία την επόμενη σεζόν, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό το πρόβλημα το είχαμε διαπιστώσει από πέρσι. Θυμόμαστε στο Καραϊσκάκι το Ολυμπιακός Πανετολικός 0-0, το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 1-1, ασπήρα ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και το κύπελο. Καλυθέα Ολυμπιακός 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 1-0, άρα το πρόβλημα υπήρχε. Δεν αντιμετωπίστηκε, είναι φανερό αυτό ότι δεν αντιμετωπίστηκε σωστά και έτσι το βρήκε μπροστά του Ολυμπιακός και επειδή αυτή τη φορά δεν ήταν εύκολο να πάρει τα ντέρμπι όπως τα έπαιρνε πέρσι, δεν πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάκητη τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνολο βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελευθερωτικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα. Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν

Αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.

0: Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε,
2: τι
3: έχει πάλι.
0: Υπάρχουν παιχνίδια σήμερα. Ναι, ένα παιχνίδι είναι. Ασχοληθήκαμε λίγο βέβαια.
2: Κάμερα έχει.
0: Ασχοληθήκαμε πριν τις μέρες, δεν πήγε καλά αυτό, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο, ναι.
2: Γιατί τι έχεις πει,
0: γιατί είχαμε πει, είχαμε καρφώσει τη Σεντετιέν και έλεγε ο Κέτσε και λοιπά, ο Δημάτος θα μας κυνηγάει. Πιστεύω μας κυνηγάει, γιατί ήρθε 0-0. Τώρα έχουμε τη ρεβάνς. Είναι 0-0 το πρώτο παιχνίδι, είναι Νις Σεντετιέν στην έδρα της Νις. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Όποιος κερδίζει, όποιος κερδίζει, παίζει Ligue 1. Ο άλλος. Νις λες, ε.
2: Πόσο δίνει η Νις, ξέρουμε.
0: Πού να ξέρει, φίλε.
2: Λέμε τώρα έτσι.
3: Κάτσε, είναι Νις
0: Σεντετιέν. Το Σεντετιέν Νις ήρθε 0-0. Εκτός έδρας γκολ δεν υπάρχουν, το ξέρουμε.
2: Ναι, όχι.
3: Ναι. Ωραία, 0-0 εγώ λέω.
2: Να τον, άντερ.
0: Ισοπαλία, ε.
2: Άντερ και 0-0.
3: Ναι.
2: Και άντερ τους δίνεις.
3: Ναι, 0-0.
2: Χι και άντερ λοιπόν ο Κώστας.
3: Και άλλο 0-0.
0: Εσύ λες άσο, κανονική διάρκεια.
2: 1-0.
0: Ναι. Εγώ θα πω. Εγώ θα πω γκολ.
3: Να διευκρινίσουμε ότι η Νις είναι πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, ναι, αυτό λέμε.
3: Ενώ η Σεντετιέν είναι δεύτερη κατηγορία.
2: Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι μάλλον θα διατηρηθεί.
0: Εγώ λέω ένα γκολ, παιδιά.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσο κάνει 50x200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία.
1: Σειρά μηνύματα.
2: Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη μου, από την Φιλαδέλφια. Για να μάθω τι εννοείται. Τόσο ευγενικά δώσω απαντήσω.
1: Λοιπόν, Τάσο Καλησπέρα, η μακέτα του Ερεστέχνη άλλαξε μέσα ένα βράδυ χωρίς να έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Μπορούσε μόνο να αλλάξει μόνο η πισίνα για χαμηλότερο κόστος. Αλλάξαν τη μακέτα. Ευχαριστώ. Φίλε μου, από όσο ξέρω, έχει γίνει διοικητικό συμβούλιο. Έγιναν κάποιες αλλαγές γιατί ήταν εκτός, είχε βγει εκτός ορίων η πισίνα. Δεν υπάρχει χαμηλότερο κόστος. Το κόστος έχει πάει στα 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό ξέρω και το είχε υποθεί και από το Διονύση το Δεσίλα είχε υποθεί στο Πανεπιστήμιο 24 αυτό και στο λέω και σένα. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι, Τάσο, πίσω ότι έχει προτάσει για όλους τους παίκτες που παίζουν στο κέντρο. Ποιους θα κράταγες και τι θα έπαιρνες, δηλαδή ένα ή δύο εξάρια, οκτάρια, δεκάρια. Πώς θα έφυγες στο κέντρο, Γιώργο μου, δεν θα το κάνω γιατί εντάξει, δεν είμαι προπονητής. Σίγουρα όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ομάδα θέλει οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ καλό οκτάρι, στυλ Πινέδα, κατά την άποψή μου, που δεν είναι εύκολο να το βρεις, και ένα πολύ καλό εξάρι. Έτσι. Αν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον για Τσάπρα ή όντως οδεύει για λιμάνι. Για τον Τσάπρα ξέρω ότι υπήρχε μια επικοινωνία πριν από μήνες μεταξύ Αλαφούζου Κομπότη. Έμεινε εκεί το θέμα. Τώρα δεν έχει προκύψει κάτι. Ποτέ μιλες ποτέ στη ζωή βέβαια. Αλλά το τελευταίο διάστημα δεν έχει γίνει κάτι. Ένα πακέτο λέει ο φίλος Τσάπρα που έχω για backup Καλάμπρια και Κυριακόπουλου μια χαρά δεν θα ήταν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αν και νομίζω ότι ο Τσάπρας θέλει να πάει σε όποια ομάδα πάει για να παίζει. Έτσι. Αν αληθεύει ότι ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός για τον Ζαγαρίτη. Ισχύει αυτό. Δίνω πιθανότητα στον Ζαγαρίτη. Γιατί και καλή χρονιά κάνει στην Ολλανδία που είναι. Και είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να υπολογίσει σε μια λύση πίσω από τον Κυριακόπουλο. Και είναι και homegrown στη λίστα για την UEFA. Που αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Κότσερη και τον Κάτρι ο Παναθηναϊκός. Όπως ο Μαλεζάνη λέει, η Νικολογιάννη έδειξε τον Κούμα και αμέσως μετά κατέρευσε η ομάδα, το ίδιο θα γίνει αν φύγει ο Κότσιρας. Αυτή τη στιγμή είναι κεφάλαιο στο Γιάννη του 6 στα 10. Καταρχάς, συγγνώμη, αυτό που θα πω είναι η Ρωσιλιά να συγκρίνει Κούμα με Κότσιρα. Ο ένας έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Παναναϊκού. Έπαιξε 15-20 χρόνια στον Παναναϊκό, ο άλλος έχει έρθει 3 χρόνια. Ο ένας ήταν αρχηγός της ομάδας, με πορείες στην Ευρώπη και με κρίσιμα γκολ. Το άλλο το παιδί, okay, έχει πάρει. Δεν συγκρίνονται. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τον έδιωξε ο Μαλιζάνη τον Κούμα. Κούμα έφυγε το 10 από τον Παναθηναϊκό. Αν παίζει για τον Νταβιντασβίλη, όχι, λες κι όλος ότι παίζει αριστερά, ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει αριστερά. Δεξί πιθανότητα θα πάρει εφόσον φύγει ο Πελίστρη. Αυτό ο Νίστρουπ λέει έχει υπογράψει εδώ και μια εβδομάδα και ούτε που εμφανίστηκε πουθενά. Καταλαβαίνεις πώς ενδιαφέρει για την ομάδα και αυτός. Γιατί φίλε μου, τα αποκλείς. Ναι, τρομερά πράγματα.
2: Να του θυμίσω πλέον του φίλου ναι. Ότι ο Νίκολς είχε ανακοινωθεί στις 9 Ιουνίου για την ΑΕΚ που έπαιζε την ίδια διαδικασία με τον Παναθηναϊκό φέτος conference.
1: Ναι.
2: Και ήταν και ανίσχυρη.
1: Ναι, θέλω να πω. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι αν είναι εδώ. Καταρχάς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είναι εδώ. Καταρχάς έχει κάποια προσωπικά θέματα να τελειώσει και να έρθει. Θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα για δύο μέρες, θα βρει σπίτι, θα γυρίσει, θα έρθει για μόνιμη εγκατάσταση. Το θέμα είναι αν δουλεύει καθημερινά, που ήδη έχει πιάσει δουλειά και έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους του Παναναϊκού. Λοιπόν, Τάσο, μετά την ξανά των τελευταίων ετών για να γυρίσει το κλίμα πιο γρήγορα, πρέπει ο Παναναϊκός να πάρει κάποιο όνομα. Έτσι γινόταν και παλιά. Εντάξει, το όνομα, οκ, okay, συμφωνώ, αλλά δεν γυρνάει το κλίμα μόνο με όνομα, φίλε μου. Το κλίμα γυρνάει άμα φτιάξει ομάδα. Ο Παναναϊκός δεν έχει ομάδα εδώ και 2,5-3 χρόνια. Έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό φεύγουν και έρχονται παίκτες. Απαξιώνονται και φεύγουν. Με το Λεβαντόφσκι δεν ξέρω κάτι που ρωτάτε. Καλησπέρα, Τάσο. Θεωρώ σωστή την επιλογή προπονητή. Επιτέλους σωστή και την πιστεύω. Ελπίζω για κάτι καλό. Τίμος από Γερμανία. Έτσι φαίνεται, φίλο μου, η απαντήση είναι στο γήπεδο. Ο Ταμπόρδα μπορεί να επαιτήσει το 4-3-3 με βάση τις απαιτήσεις που παίζει ο Νέστρουπ. Ο Νέστρουπ στο 4-3-3, το δεύτερο χαφ. Ουσιαστικά παίζει ένα 4-2-3-1 που μπορεί να μοιάζει και με 4-4-2, γιατί το ένα από τα δύο χαφ παίζει πιο μπροστά, κοντά στον επιθετικό. Εκεί θέλει έναν παίκτη ο οποίος να πιέζει, να έχει ταχύτητα. Εντάξει, δεν το αποκλείω ότι μπορεί να το επιτύσσει στα μπόρδα. Εγώ νομίζω ότι ο Γιάνγκουσης θα έχει, επειδή είναι και ένας παίκτης τον οποίο τον είχε δει και στην Κοπεχάγη όταν ήταν ο Νίστρουπ, του τον είχαν προτείνει και τον είχε κάνει σκάουτινγκ και του αρέσει. Πιστεύω ότι θα του δώσει, θα έχει πολλές ευκαιρίες φέτος για να παίξει ο Γιάνγκουσης. Τελικός κυπέλλου στην Κύπρο απόψε, Απόλλων Λεμεσού Πάφος. Και προβλέπω ο φίλος κυπελούχος θα είναι Πάφος. Λοιπόν, αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Ρωτάνε απλά για το πρόγραμμα, εσένα και εμένα, για το πρόγραμμα προπονήσεων και φιλικών στην προετοιμασία.
2: Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Ο Παναθηναϊκός και Άκη θα πάνε στο ίδιο μέρος.
2: Φιλικό να λέει.
1: Ναι.
2: Ας τις προπονήσεις είναι πρωί.
1: Παναθηναϊκός θα πάει 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου.
2: Και 6 θα πάμε εμείς.
1: 6 πάει η ΑΕΚ.
2: Φεύγει 19 και ξαναπηγαίνει 23.
1: Μπράβο. Τα φιλικά θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, πιστεύω.
2: Ναι, αυτά. Γιατί περιμένουν τις οπτικές αρχές και οι δύο ομάδες, παιδιά. Δεν εξαρτάται μόνο από τα κλαμπ που δίνουν φιλικά. Η ΑΕΚ, ας πούμε, ήθελε πολλές φορές Τετάρτες και έχουν ζητήσει να παίξουν Πέμπτες οι Ολλανδοί. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Δύο φιλικά θέλει να δώσει η ΑΕΚ στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας και τρία στο δεύτερο, αν είναι εφικτό ή ανάποδα. Θα δούμε τι θα γίνει όταν ανακοινωθεί από τους κιτρινόμαυρους. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει: Τσακ, μου κουντή ευκαιρία για πώληση με 8 μίρια. Πολύ αργός πλέον, δεν πηδάει για κεφαλιές και μαρκάρει με χέρια. Ήταν μαζί με τον Ρέλβα και τον Πιρόλα, νομίζω, από τους κορυφαίους στο. Ένα αερίς μονομαχίες, αδερφέ μου, στο Y Scout. Οπότε δεν στέκει αυτό που λες. Θέλουμε γρήγορο στόπερ δίπλα στο Ρέλβας. Καταλαβαίνω το ότι αξιώνει το ποδοσφαιρικό σχέδιο που έχει στο κεφάλι σου, όπως δεν εξυπηρετεί αυτό του Μάρκο Νίκολιτς που έχει συζητήσει να μην φύγει κανείς από τους δύο και να αποκτηθεί και ένας ακόμα. Με τη λογική σου τότε, Τσάκ, στο μπάσκετ, η χαμένη τελική του Ολυμπιακού είναι σημαντικότερες επιτυχίες από το τίτλο της ΑΕΚ, αφού δεν είναι Ευρωλίγκες. Δεν έχουμε πάρει τίτλους, έχουμε πάρει έναν τίτλο και τότε δεν είχε παίξει σε τελικό Ευρωλίγκες Ολυμπιακός, άρα ήταν πιο σημαντική επιτυχία της ΑΕΚ, γιατί δεν είχε παίξει τότε στο τελικό. Μιλάμε για το 18. Τσάκ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τα 50 ευρώ για κάρτα φίλου ΑΕΚ με τόση αδιαφάνεια στη διαχείριση. Δεν πρέπει να μάθουν τι έγιναν τα περσινά έσοδα. Θα πρέπει. Ειδικά στα σωματεία, στα αριστεχνικά δηλαδή, άρα στο σύλλογο γενικά, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από κάθε ομάδα, από κάθε κλαμπ, από κάθε σύλλογο δηλαδή, ξεκάθαρη ενημέρωση στα οικονομικά δεδομένα. Ειδικά στο αριστεχνικό σωματείο, επαναλαμβάνω. Έχεις δίκιο. Κακώς δεν γίνεται λοιπόν. Γι' αυτό λέω ο φίλος Σιά, γιατί θα ήθελες να πας τελικό Champions League και όχι το τίτλο του Conference. Εντάξει φίλοι, και εσείς, Ολυμπιακός και θα ήθελε το κύπελλο του Κόφερες. Ή είσαι Παναθηναϊκός και θα ήθελε το κύπελλο του Κόφερες. Γιατί δεν ξέρω, μη σου ευαυτίσω κάποια ομάδα που μπορεί να μην είσαι. Καλά κάνεις. Γιατί τόσο κακό είναι δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι και φέτος θα τελειώσει η φάση. Θα έχει κατακτήσει τον τίτλο η Crystal Palace και θα λένε ότι πήρε τον τίτλο και αν το χάσει η Arsenal του Champions League από την Paris Saint-Germain θα εστιάσει πολύ περισσότερο στην Arsenal. Εγώ αυτό βλέπω. Έχει μεγαλύτερο πρεστής για μένα το Champions League. Πώς θα το κάνουμε. Και δεν το λέω για να απαξιώσω τίτλο. Δεν έχει ΑΕΚ ευρωπαϊκό τίτλο. Ούτε απαξιώνω τον ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού. Και δεν με ρώτησε και για πρωτάθλημα ή όχι. Γιατί είχα πει ότι αν ήταν να χάσω πρωτάθλημα να πάρω το Conference το καλοκαίρι, είχα πει να πάρω το Conference. Αλλά στο δίλημα. Και δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πρέπει να έχει άλλου αντίθετη άποψη μέσα. Αλλά anyway. Στο δίλημα τελικό Champions League χαμένο ή. Κατάκτηση Conference, σου ξαναλέω, θα ήθελα τελικό Champions League. Αυτό θα ήθελα. Είναι τεράστιο το μέγεθος εκεί. Είναι διαφορετικό η πίστα. Εντελώς άλλο πράγμα. Εντελώς άλλος πλανήτης ποδοσφαιρικά. Ειλικρινά το λέω έτσι. Έτσι όπως το λέω είναι. Δεν έχει καμία σχέση το Champions League με το Conference. Καμία. Και δεν μικραίνω ούτε τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός πήγε το Champions League και ανταποκρίθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν το λέω για τον Ολυμπιακό δηλαδή αυτό. Το λέω για όλες τις ελληνικές ομάδες. Τσάκ, η ομάδα θέλει πιο γρήγορους παίχτες. Πριν του Κοϊτά και του Κουτέσα, οι άλλοι δεν είναι τόσο γρήγοροι. Αυτό παρατήρησε στο παιχνίδι με τη Ράγιο. Ο Μάκης Ηράκλειο. Ναι, Μάκη, ναι. Έχεις ένα δίκιο ότι σε επίπεδο χαφ δεν είχαμε τόσο γρήγορους όσο εκείνοι, αλλά είχαμε καλύτερους. Γι' αυτό και κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μάτς και ρίξαμε εύκολα 3 γκολ και θα έπρεπε να βάλει 2. Η μόνη διαφορά με τη Ράγιο, Μάκη μου, ήταν η αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στο πρώτο μάτς. Έπρεπε να βάλει 2 γκολ από τις 5 ευκαιρίες που έκανε, δεν το έβαλε. Καληνύχτα. This is football. Τόσο απλά είναι. Έτσι είναι. Λεπτομέρειες είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League σε μια χρονιά που όχι φυσική, στην αναγκαστική έδρα λόγω πολέμου της Ισραηλινής ομάδας, έβαλε τα γκολ του μέσα. Με 6 γκολ. Με ψαλίδια, με από εδώ, με από εκεί. Εκεί δεν είχε βάλει το ένα ψαλίδι ο Ελκαμπή, νομίζω.
1: Πού?
2: Εκεί στο. Πού παίζανε. Σερβία παίζανε.
1: Ναι.
2: Σερβία δεν παίζανε, Κώστα. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, αν θυμάστε, στο πρώτο ημίχρονο είναι μια φάση που κερδίζει ο Ολυμπιακός, που χάνει άχαστο στο μισό μέτρο. Χάνουν οι Ισραηλοί. Μια κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος. Που περνάει, που κλείφει το δοκάρι. Είναι. Είναι συγκυρίες το ποδόσφαιρο, φίλε. Και η ΑΕΚ αν έβαζε τα 5 γκολ από τα 5 φάσεις, συγγνώμη, τα 2 γκολ με τη Ράγιο, μπορεί να φτάνει μέχρι τον τελικό. Να μην το έπαιρνε, αλλά μπορεί να φτάνει μέχρι τον τελικό, όπως είδαμε στην πορεία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ένα κλικ είναι, δεν είναι πολύ. Τσα, καλησπέρα. Θέλω τη γνώμη όλων σας. Θλίβομαι που θα δω Μουντιάλ με 48 ομάδες πρώτη φορά στην ιστορία και δεν θα είμαστε εμείς εκεί. Απορώ γιατί τόση ασυλία στον προπονητή. Καταρχάς, εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα και δεν είναι γενικά θέμα προπονητή. Δεν νομίζω ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς που δεν είμαστε στο Μουντιάλ 100%. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι έχει κάνει λάθη. Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Έχει ευθύνη και ο Γιωβάνοβιτς.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Έχει ευθύνη.
2: Πολύ μεγάλη. Απλά λέω δεν είναι δικό του μόνο. Και άρα δεν υπάρχει ασυλία. Όταν λέμε ότι έχει ευθύνη, ποια ασυλία.
1: Έχει κάνει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σειρά στο Nations League.
2: Στο Nations, μόνο.
1: Όπου εκεί η ομάδα έχει πραγματικά πολύ καλή.
2: Πολύ ωραία.
1: Μετά έχει κάνει λάθη.
2: Εγώ θεωρώ ότι.
1: Και έχει ευθύνη.
2: Εγώ θεωρώ ότι εκεί παραμυθιάστηκε στο Nations League.
1: Δεν ξέρω.
2: Έχει ευθύνη. Για τα καλύτερε ομάδε που
1: έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη για το η ομάδα δεν πήγε στο Μουντιάλ.
2: Αυτό έχει τεράστια ευθύνη και με την εικόνα έχει για μένα. Δηλαδή ναι, ήταν μια εικόνα η οποία δεν μπορεί δεύτερη αγωνιστική.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει.
2: Δεύτερη αγωνιστική του ομίλου να είσαι εκτός από Οκτώβρη που λέμε σε
1: πρωτάθλημα. Αυτό συμφωνώ. Από εκεί πέρα όμως
2: είναι
1: προπονητές οι οποίοι και θα κάνουν τα σωστά και θα κάνουν τα λάθη και κάνει τη ζυγαρία, το βάζει στο τέλος κλπ. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας προπονητής που όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε τι έχει πετύχει.
2: Ναι, ρε παιδιά, ναι, εννοείται.
1: Έχει πολλά θετικά κάνει στο ποδόσφαιρο.
2: Είναι και η προσωπικότητα των παιχτών, παιδιά μου. Εγώ δεν βλέπω προσωπικότητα στον ένα ποδοσφαιριστή. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Εγώ νομίζω ότι ο προπονητής παίζει μεγάλο ρόλο στο
2: ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Ομάδες,
1: γι' αυτό και λέω ότι έχει ευθύνη.
2: Αλλά δεν έχει, ρε παιδί, πώς να το πω. Τώρα είναι αδόκιμο να συγκρίνεις εποχές. Αλλά εγώ Κατσουράνη, Μπασινά, Δέλα.
1: Καλά, αυτή ήταν.
2: Ζαγοράκι.
1: Τεράστιοι.
2: Καταλαβες. Γιαλακόπουλους. Όλα αυτά τα παιδιά. Λυκοπολίδη.
1: Ναι, ναι.
2: Που δεν το λέω για να τους αποθεώσω. Αλλά λέω προσωπικότητες. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά ταλέντα.
1: Ναι, ναι.
2: Τέτοιες δεν βλέπω να βγαίνουν. Δυστυχώς. Έχω δει λίγο το Φορτούνι. Είχε πάρει λίγο τέτοιο. Μου άρεσε. Σαν προσωπικότητα χαρακτήρας. Ο Μπακασέτα τα
0: κάνει. Μπορεί όμως να είναι καλύτερη παιδιά
2: σε ταλέντο. Σε ταλέντο μπορεί. Δεν αρκεί όμως, Κώστα. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν
0: έχει ακόμα, τελική μωρέ, διοργάνωση. Μικρή είναι ακόμα.
2: Μακάρι. Μακάρι. Ο Τζιόλης, ας πούμε, είναι υπερταλεντάρα για μένα. Από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Κωνσταντέλιας το αυτό. 100%.
1: Επίσης να λάβουμε υπόψη ότι και στην εθνική δεν είναι και πολύ απλό το πράγμα.
2: Όχι.
1: Εθνική, ότι να γίνει πρέπει να γίνει σε 2 μήνες μέσα. Έτσι.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Και οι προπονητές έχουν το δικαίωμα να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Σε 10 μέρες μέσα δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, απλά είναι και ειδικοί προπονητές. Είναι προπονητές που κάνουν μόνο για εθνικές ομάδες που λέει ο λόγος.
2: Σωστά.
1: Είναι προπονητές που είναι καλύτερο να δουλεύουν στους συλλόγους. Χρόνια δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, Κωστή, έχεις να πεις κάτι. Γιατί.
2: Γιατί μας διώχνουν.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Έχεις να πεις κάτι.
0: Τι να πω, έχω κάποιες ερωτήσεις, θα τις πω αύριο.
2: Έχουμε
0: αύριο,
2: θα πάμε μαζί.
1: Μπράβο, πες τα αύριο.
2: Θα τα πεις αύριο.
0: Θα απαντήσω αύριο.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, Κωστή, ευχαριστούμε.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Χαρά.
2: Να είναι καλά και οι ακροατές μας.
1: Ήταν
2: καλό τρίμερο, ε.
1: Βεβαίως, ήταν για 2 ώρες οι ρεπόρτερς. Γιώργος Τσακίρης εκτάκτος σήμερα.
2: Τάσος Νικολαγιάννης, πάντα. Πάντα. Ήταν με εμάς μόνο ο Μπάγεβιτς ο Τάσος. Έφυγε από εμάς, μας πούλησε.
1: Γιατί ρε φίλε, δεν βουλάω κανέναν.
2: Αρχίζει και το συνηθίζει και ο Αθανασίου αυτό το φαινόμενο. Θα έχει καραμούζα να ξέρει από μαφίσει. Μου σου έλεγα και εσένα τον μάφινε. Τώρα με αφήνει και αυτό, κανονίστε.
1: Έχει πολλού ρεπόρτερ.
2: Έχει. Τάσο. Θα το συζητήσουμε τώρα.
1: Κώστας Νικολακόπουλος στην. Πίσω από τα μικρόφωνα στην κορυφαία αθλητική συνόδο του Big One Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, θύμιζε τον Νίκον και την επιλογή μου. Γιώργος Πετρίτης, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
2: Στην παραγωγή,
1: στη δημοσιογραφική υποστήριξη,
2: οι πλάτες.
1: Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Ποια είναι αυτή, πανηλένες.
1: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραδιανό.
2: Τι γίνεται, κάτσε ρε παιδιά, κάτσε. Αυτή δεν ήταν η χειρότερη εκπομπή του πλανήτη μέχρι πέρυσι.
1: Τώρα είναι κορυφαία.
2: Γιατί. Μου το γυρνά στο πίσω, το κοιτάσω γιατί.
1: Γιατί έχει έναν εργάτη και έναν τουρίστα.
2: Γιατί κράζουμε τώρα τον αδερφό μου, τον Γιώργαρα μου.
1: Την καψούρα
2: μου, γιατί έτσι είναι.
1: Τι να κάνουμε. Αυτά έχει.
2: Ο Ευθύμης Μπλέτσας. Είναι Γιώργαρα.
1: Ευθύμης Μπλέτσας. Έτσι ακριβώς.
2: Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ, Big Win Sport FM 94,6.
1: Τα λέμε, γεια σας.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
10: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
9: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
10: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός σε πρόταση της Ατλέτικο Παναναένσε για την απόκτηση του Ροντινέου, όπως μεταδίδουν στην Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά άγγιξε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα νιώθω ανατριχίλα, αναφέρουν οι θρόλοι στην αναδημοσίευση για τον κόλ του Ελκαμπή που χάρισε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια το Conference League. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνεται η φημολογία περιοριστικής συμφωνίας των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Τους ιδιοκτήτες Sky Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Παπα-Νικολάου και Γουόκα αποδέχθηκε στο Μαξίμο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα σκάκι δώρησε στον Πρωθυπουργό Έλληνας Τεχνικός. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί. Το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Η απόκτηση θερματοφύλακα Στόπερ και Χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ περί του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλτζουρκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους χειρούς του δεύτερου προβληματικού του Κόφερες Λίγκ, πράσινη. Στην επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολς τόσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα έχει επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρόταση στην Μπεσίκτα στο Σέρβο τεχνικό. Για να αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν και την ομάδα στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦ, Ρωμάν Ντουμπόφ, θέλει να φέρει στον πάγο Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο. Έχω συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την ομάδα και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει τον Ισορασβάλου Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες εν ώψη της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα, έγραψε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδη. Το φινάλε της συνεργασίας του με τον Λεβάν Σεγγέλη ανακοίνωσε όφη. Παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο έμπειρος μέσος συμφώνησε με τους κυπελλούχους Ελλάδας για διαιτές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Πράξη τέταρτος τελικούς Handball Premier με την Άγνα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό συνέδριο Αγίου Κασιμάτη στο ΑΚΑ. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλεπτοι στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο. Σέντρα αυτή την ώρα κάλυψη από Air Sports 1. Η Βουλιαγμένη προηγείται του Ολυμπιακού 9 από τις αρχές του 4ου οκτάλεπτου στο κολυμπητήριο του Λεμού στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών 1-0 προηγούνται ερθόλουθκες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νικές. Επίσημο χαρακτήρα πήρε τον ενδιαφέρον του Μπαρσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, στην Μπλαουγκράνα κατέθεσαν η πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 20 γκολ, 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουρκ, παρότι πήρε το εισιτήριο για την μετά την κατάκτηση του Euro. Κάποια γαλλική ομάδα θα συνεχίσει την ίδια διοργάνωση υπογράφοντας για 3-2 χρόνια. Μόνο αν δεν καταφέρει να παίξει Μονακό, θα ανοίξει θέση στην Ευρωλίγκα της περίοδου 26-27 και οι υποψήφιες θα είναι η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Two motherfuckers. This way, baby. Γιαούρτι. One, two, three. Das kebab, kebab. Καρδούβα. Sis kebab, kebab.
1: Άκουσε ο άνθρωπος, ο Στέφανο Παλαιότολο, ότι βρέθηκε ένα κομμάτι των συνθετικών που σε έχει κάνει λίγο να αλλάξεις
2: ναι.
1: τη σκληρή στάση την οποία κρατούσε απέναντι
2: DJ,
1: σε αυτό το δίδυμο από την Κεφαλονιά και σου λέει δεν βάζουμε, αφού του άρεσε το θα τρελαθώ,
2: ναι.
1: δεν βάζουμε και το την τρέλα θα αγγίξω. Πώς ένιωσες, ήταν λίγο πιο δυναμικό κομμάτι.
2: Χωρίς να θέλω να επιστρέψω στη σφοδρή κριτική στους συνθετικούς.
1: Ρε Καραγκιόζη, θες να τσακωθούμε από τις 6 και 10.
2: Δεν είναι πολύ κοντινό το νόημα του θα τρελαθώ με το την τρέλα θα αγγίξω.
1: Άλλο
2: δηλαδή...
1: αυτό, εντάξει, να σου πω. Αντί να πεις.
2: Θα μας περιγράψουν όλα τα στάδια μέχρι να φτάσεις εκεί.
1: Αντί να πεις ότι έχουν μια συνέπεια στη θεματολογία τους και στα πράγματα τα οποία τέλος πάντων θέλουν να φίξουν, κάθεσαι επικριτικός γερογκρινιάρη.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Όχι.
2: Μου θυμίζει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι. Και οι μανάδες μας το κάνουν πολλές φορές αυτό.
1: Που τι θέλουν, έχουν οι μανάδες θέλουν μας να δει.
2: Θα σου εξηγήσω. Θέλουν να δείξουν ότι ο θέλοντας να δείξουν πόσα πολλά πράγματα κάνουν,
1: ναι.
2: υπεραναλύουν κάτι το οποίο είναι σχετικά απλό. Δηλαδή, σου λέει, άμα σου πω ότι έκανα σήμερα, πήγα στο σούπερ μάρκετ, κατέβηκα από τα μάξι, πήγα στα ράφια, πήρα τα πράγματα, τα έβαλα στις σακούλες, πλήρωσα στο ταμείο, τα φόρτωσα στα μάξι, τα ανέβασα στο σπίτι. Που επί της ουσίας είναι μία δουλειά, την οποία άμα τη σπάσει σε 200 επιμέρους στάδια. Προσπαθείς να την κάνεις να φανείς πιο κοπιαστική.
1: Δεν θέλω να σε κάνω να ακουστείς σεξιστής.
2: Ναι.
1: Αλλά έχω την εντύπωση ότι.
2: Όχι, άντροι δεν το κάνουν αυτό.
1: Περισσότερο παπατζηλίκι που λέγει ο πατέρας για το τι έκανε σήμερα.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Μα... Και, για δηλαδή,
2: όχι, το κάνω. Πρόσεξε. Δεν θα το ρίξω σε άλλους. Το κάνω κι εγώ.
1: Ναι, ο πατέρας μου στα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής του ζωής
2: ναι.
1: δεν καθόταν ο ίδιος να χτίσει και να. Ήταν εργολάβος και επειδή έπαιρνε. Δημόσια έργα τότε εκείνη την περίοδο, κάνα σχολείο, ξέρεις. Μην φανταστείς τώρα υπεροκεάνια.
2: Απευθείας, σαν να θες.
1: Όχι, κάτι τέτοιο. Σου λέει, και έπρεπε να πάω να μιλήσω με τον Τάδε, με τον Παλουότολο.
2: Ναι.
1: Και μετά αυτό.
2: Σάλτσα.
1: Και αου, αου, αου, και έλεγε. Οπότε τον κοίταζε ο αδερφός μου, ο πιο μεγάλος, που την ήξερε τη δουλειά. Δηλαδή του λέει, έπινες κονιάκα απέναντι από την ομαρχία.
2: Α, γεια σου. Για να το απλοποιήσουμε το πράγμα.
1: Έπινες κονιάκα στα διάλογα
2: ναι.
1: απέναντι από την ομαρχία. Και λέει, ναι.
2: Τι πας να μας παρουσιάσει την κονιάκα
1: okay.
2: σαν μια ολόκληρη διαδικασία.
1: Δηλαδή δεν είχες πάει στην Αθήνα ναι. να μιλήσεις με υπουργούς, μετά με βουλευτές, με τον αρμόδιο γενικό γραμμα. Όχι, ήσασταν εκεί πέρα και απλά κουβεντιάζατε μέχρι να βγει η δημοπρασία.
2: Με την ίδια λογική τώρα. Δεν είναι πλεονασμός να βγάλεις το κομμάτι θα τρελαθώ. Και με το την τρέλα αγγίζω.
1: Όχι. Δηλαδή... όχι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα και ένα follow-up.
2: Ναι.
1: Δηλαδή.
2: Για... Τρελάθηκα.
1: Διότι πρέπει να ξέρεις ότι εδώ στην εκπομπή έπαιξαν ανάποδα, αλλά στην πραγματικότητα προηγήθηκε η κυκλοφορία του την τρέλα θα αγγίξω.
2: Ναι.
1: Και μετά ακολούθησε το θα τρελαθώ.
2: Ωραία, να βάλουμε και την. Θα βάλουμε. Έχω κομμάτι. Θα βάλεις το ευτυχώς που τρελάθηκα.
1: Μπράβο,
2: να το δέσουμε όπως πρέπει.
1: Και αν μας ακούνε τα παιδιά από την Κεφαλονιά ή αν μας ακούει κόσμος από την Κεφαλονιά που έχει πρόσβαση στον Αποστόλη και στο Διονύση, δική μας ιδέα είναι, επειδή γουστάρουμε κιόλας και τα mashups και τις διασκευές.
2: Τα mashups,
1: κάντε το όπως πρέπει. Να παίξει εδώ.
2: Μπορεί λοιπόν να το έχετε καταλάβει ήδη από αυτό το μικρό συνονθήλευμα που ήδη ακούσατε στα αυτιά σας, αλλά παρόλα αυτά θα σας το υπενθυμίσω κι εγώ, ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική, πολύ εύκολη σταυροβελονιά, με Ιταλό κονσολιέρε να επανακάμπτει δυναμικά στα DEX, όπως ήδη ακούτε, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου να δουλεύει υπό τις ενοχλήσεις του Γιώργη του Πετρίδη απ' έξω και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

0: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με συνθετικούς και καφάση, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει και να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε σήμερα. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Οπότε συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Ναι. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ετούτος εδώ ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Ευτυχώς που τρελάθηκα και δεν ξέρω τι κάνω.
2: Να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους μας που μας ακούνε από Έτωλο Ακαρνανία. Ξέρεις, είναι πολύ. Βρέχει, μπουμπουνίζει, κάνει χαμούλι. Και το λέω όσο πιο ακρινιώτικα μπορώ. Και λες, βρε άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά μεθαύριο, σε τρεις μέρες μπαίνει ο Ιούνιος. Και σε μια περιοχή της Ελλάδας βρέχει, μπουμπουνίζει και κάνει χαμούλι.
0: Εδώ έχουμε σκάσει.
2: Θα πεθάνουμε.
0: Κονιακάκια λέγεται μεγάλε. Καλησπέρα, λέρες. Είμαι έξω από την ενόργανη και περιμένω την κόρη.
2: Όχι.
0: Ήθελε να πει. Ναι, θα το εξηγήσω εγώ. Κονιάκα ήθελες να πεις.
2: Κονιάκα. Την πρώτη φορά το είπα σωστά. Ναι. Είναι ο πληθυντικός του κονιάκ, όπως τουλάχιστον το λέμε εμείς στην οικογένειά μας. Δηλαδή, δεν το λέω σαν μπαμπινιώτης.
0: Πώς έλεγες εκείνο τον καυγά ο αστυνομικός στο Γεωργούτζο στην Καλαμάτα, όταν τον πήγαν να τον μπαγλαρώσουν, ναι, και ζήταγε την προστασία του και του λέει καλή χωροφυλάκα τώρα. Δηλαδή, η χωροφυλάκα είναι αντίστοιχο της κονιάκας που πιες εσύ.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μαζί με την Άννα Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, είναι και φίλοι συνθετικών. Ναι. Οπότε σου λέει, είμαστε τρελοί, λέει, ακόμα και για λέρες.
1: Ναι,
0: έχουμε ξεφύγει.
1: Τόσο χαμηλά.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας, Γιώργο.
2: Αν είσαι μια φορά τρελή, εγώ είμαι 13.
0: Αν έχω καταλάβει καλά μέχρι τώρα, ναι, η δουλειά πάει ότι θα είναι θεματικού τύπου η εκπομπή.
1: Περίμενε, εγώ προσπαθώ να βγάλω την απόδοση. Εσύ είσαι ο μαθηματικός. Αν είναι 1 προς 13 το παίζει ο Λασκαρίδης, τη δουλειά. Δηλαδή, 1 προς 13.
0: 6%.
1: 6% περισσότερο, τρελός.
0: 6-10-60, όχι.
1: Όχι.
0: 6-10-60, 3-6-18, όχι.
1: Περίμενε, λέει ο Λασκαρίδης ότι αν είσαι μια φορά τρελή, εγώ
0: ναι,
1: είμαι 13.
0: Ναι.
1: Άρα πόσο τη 100 περισσότερο τρελός είναι.
0: 1300%.
1: 1300 τόσο πολύ πάει. Εγώ θα φοβόμουν να το πω αυτό. Θα εκτεθώ.
0: Σε ποιους, σε ποιους δεν έχεις δει τα ποιοτικά ποσοστά, πώς τα λένε, τα μετρήσιμα. Άστο. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Λίγο γιατί πρέπει να κάνουμε ένα reset. Έχουμε έρθει πάρα πολύ.
1: Στην αλήθεια, θες να πιεις κονιάκα.
0: Πάμε. Δεν θα βρω. Θέλω να πάρω εργολαβία.
2: Αν είσαι μια φορά τρελή, εγώ είμαι 13.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Όπως καταλάβατε, μας πάει τρένο ο Ιταλός τώρα. Δεν ήταν να μην του δώσετε ψωμάκι. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός με τον υπολογισμό της τρέλας νωρίτερα.
1: Εσύ που έχεις το chat μπροστά σου, γιατί ναι, δεν το περνάς εκεί πέρα.
0: Θα το περάσω. Λέει εδώ, 13 φορές είναι 1200% πιο πολύ. Αν ήταν το ίδιο τρελός θα είχαν διαφορά 0%, ενώ αν ήταν δύο φορές τότε θα ήταν 100% περισσότερο.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι έχει κάνει λάθος ο φίλος που λέει
0: 130%. Όχι, όχι. 1200%. Ναι, αύξηση τρέλας. Είναι δυνατή αύξηση αυτή.
1: Είναι δυνατή. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, Λου, συγγνώμη, είναι μήνυμα του Instagram, αλλά με το που μπήκα, το άνοιξα. Δηλαδή,
0: δεν πέρα, παρεξηγούμε.
1: Μην νομίζεις ότι κάνω τη γυναίκα σου, διαβάζω τα μηνύματά σου. Λέει, επειδή είμαι Ρουφιάνος και οι προηγούμενοι πονηροί, θέλοντας να χλεβάσουν το Γιωργάκι μας, κατάφερε και τους έχει προσβάλει όλους συμπεριλαμβανομένου και εσού.
0: Σου έχω πει, το υποκοριστικό με ενοχλεί μόνο άμα το πεις υποτιμητικά.
1: Το λέει υποτιμητικά. Είναι ο Δημήτρης, αδερφός μου, Λου, ξέρουμε. Μιλάει υποτιμητικά για τον αδερφό του. Λέει, θέλοντας να χλεβάσουν τον Γιωργάκη μας, τον είπαν Ευθύμη Μπλέτσα. Βάφτισαν και τον Ευτύχη αυτοί.
0: Α, Ευθύμης Μπλέτσα, ξάδερφος.

0: Εδώ ένας φίλος λέει ότι από το Λιξούρι είναι το δίδυμο των συνθετικών, όχι την Κεφαλονιά.
1: Η Κεφαλονιά. Το Λιξούρι.
0: Λέει, έχουμε πρόσβαση στους συνθετικούς. Πες της Γριάς για να τα πάμε καλά, να σταματήσει να λέει ότι είναι από την Κεφαλονιά.
1: Επειδή υπάρχει κόντρα του Λιξουρίου με το Αργοστόλι, μάλλον. Και για να καταλάβεις πόσο καλά τη γνωρίζω αυτή, επειδή γνωρίζω και προσωπικά τα παιδιά,
0: ναι.
1: Να ξέρεις ότι μέχρι περίπου το 1800 το Λιξούρι διοικητικά, σε ό,τι αφορά την εκκλησία, ήταν στη Μητρόπολη Ζακύνθου. Και αυτό δείχνει το τι κόντρα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω μέχρι πριν από 2 χρόνια. Οι συνθετικοί είχαν τραγουδήσει σε όλη την Ελλάδα με εξαίρεση μία πόλη, το Αργοστόλι.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τη σύνδεση των συνθετικών με το Πατριαρχείο. Με τη Μητρόπολη.
1: Γιατί είναι από το Λιξούρι.
0: Το κατάλαβα.
1: Και το Λιξούρι ήθελε να είναι με τη Μητρόπολη Τζακίνδου και όχι με αυτού του αλήτε του Κεφαλονίτε.
0: Είναι οι άλλοι Μητρόπολη είναι αλήτε.
1: Οι Αργοστολιώτε, ρε.
0: Α, όχι.
1: Αργοστολιώτε.
0: Πρόσεχε τώρα προβλήματα που μόνο αυτή εδώ η εκπομπή μπορεί να επιλύσει. Λέρες, έσκασε διχίλιαρο από μετοχές από το πουθενά. Πώς να το κρύψω από τη γυναίκα? Να εμφανίσω ένα ακριβό διαρκείας του χρόνου στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό? Περιμένω ιδέες, ευχαριστώ. Με λίγα λόγια, μας ζητάει να τον βοηθήσουμε να κάνει ένα μικρό πλυντήριο στη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Έτσι, πλυντήριο χρημάτων εννοώ.
1: Κάτσε λίγο για να καταλάβω κάτι. Θέλω να μου απαντήσει εσύ που είσαι παντρεμένος και όχι πλυντήριο.
0: Α, ωραία.
1: Δεν κάνετε κοινή φορολογική δήλωση. Πώς θα τα κρύψει, τι θα πει?
0: Α, δεν ξέρω, από τις μετοχές τα κέρδη θα εμφανίζονται.
1: Κάπου θα φανεί. Ότι...
0: Δεν έχω ιδέα, δεν παίζω χρηματιστήριο, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά είσαι παντρεμένος. Ναι. Δηλαδή τα υπόλοιπες πηγές εσόδων.
0: Όλα φαίνονται.
1: Με ξέρεις από εκεί που τα παίρνουμε μαύρα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: τα
1: αφήνουμε στην άκρη αυτά.
0: Ρε, μέση της δημοσιογραφίας.
1: Τα υπόλοιπα φαίνονται, ρε εσύ.
0: Ναι, είναι δύσκολο να το. Αλλά εντάξει, μπορεί να κάνεις κάποιους, πώς το λένε, κάποιες υπερτιμολογήσεις.
1: Ναι.
0: Κάποιες υπερτιμολογήσεις. Το σπάσε σε. Πώς έσπασαν νωρίτερα τις δουλειές για να φανούν πιο εντυπωσιακές.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Το σπάσε με μερικές υπερτιμολογήσεις και κάπως το δικαιολογείς. Λέω τώρα μια ιδέα εγώ.
1: Λες να είναι, μήπως είναι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής και τον έχουν κοροϊδέψει, αξίζουν 2 δις. Ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, να δώσουμε χαιρετισμούς, μας ακούει από την Αγγλία. Λέει, αγαπητές ανέσχυντες λέρες, καταρχάς και κατά πρωτίστως τα σέβη μου. Θέλοντας να συνεισφέρω στη σημερινή σκαλέτα του θειάσου σας και με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό κατασκοπίας εκ μέρους Southampton, θα ήθελα να δείξω τα εξής 2 θέματα.
0: Ναι.
1: Να σχολιάσετε εσείς αν αυτό το γεγονός είναι κατακριτέο και να μας πούνε και οι αγαπητοί ακροατές δικές τους ιστορίες κατασκοπίας και εννοείς talking, έτσι.
0: Ναι. Είναι κατακριτέο γιατί τον πιάσανε.
1: Ναι. Μεγάλε.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, φοβερό αυτό που
0: αν πες. Έκανε σωστά τη δουλειά του ο κατάσκοπος Southampton. Και δεν τον έπαιρνε κανένας γραμμή και το πήγαινε κανονικά τα συστήματα, χαρτί και καλαμάρι.
1: Ναι.
0: Στην ομάδα του.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο του, μαγιά του.
1: Είναι ουσιαστικά μια άλλη. Επειδή λέγαμε παροιμίες πριν μπούμε μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέγανε παλιοί. Άμα μπορείς να κλέψεις, κλέψε. Αν δεν μπορείς, κάτσε στα αυγά σου.
0: Ναι, δεν είχε κλεψά εδώ.
1: Είπα, είναι περίπου όπως λέγανε παλιοί.
0: Ναι.
1: Έκλεψε.
0: Ναι. Εντάξει,
1: τα συστήματα.
0: Τα έκλεψε τα συστήματα. Πώς δεν κλέβανε τα πατρών με τον Βέγκο τότε.
1: Δεν ξέρω, εσύ έχεις κάνει ποτέ stalking για κάτι?
0: Όχι, όχι. Να κάνω, όχι.
1: Το θεωρείς πιο κατώτερο?
0: Όχι, τύχει όμως.
1: Να.
0: Συγγνώμη, το παχώ.
1: Έλα, πες το.
0: Όχι, όχι. Από λεπτομέρειες.
1: Γιατί?
0: Έχει παραγραφεί το αδίκημα τώρα.
1: Δεν θέλουμε ονόματα.
0: Όχι, όχι. Έχει παραγραφεί το αδίκημα. Είναι όμως από τα πράγματα που τα λες creepy.
1: Ναι.
0: Άμα θες να με πουλήσει και λίγο μούρ και λέω να το πεις στα αγγλικά, κατάλαβες?
1: Τέλος πάντων, ναι. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Αλλά σε σέβομαι και σε λυπάμαι, ρε καλά. Άρε, κάψε ρε. Φοβερό, συγγνώμη,
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι φοβερό ξέσπασμα του Λευτέρη. Έχει τραβήξει φωτογραφία σε έναν άδειο Κηφισό από το αυτοκίνητό του. Άδειος Κηφισός, ρε λεμέδες. Αντίο σας μετριότητες! Σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να σας ακούσω. Σας ακούω, ναι, αναγκαστικά.
0: Μας έχει μόνο για την κίνηση.
1: Μόνο για την πίσω κίνηση.
0: Καβάντζα, για την κίνηση.

0: Πάνω σε αυτό που έλεγες πριν για το πώς περιγράφεις ένα πράγμα που έχεις κάνει και δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, βάζοντας πάρα πολύ σάλτσα, στέλνει μήνυμα σχετικό ο Κώστας. Λέει: η μάνα μου περιέγραφε στον πατέρα μου τον τρόπο που μπήκε στο αμάξι και κατέβασε το χειρόφρενο.
1: Ναι.
0: Σου λέω: για το παίρνω έτσι, για αυτά και τα
1: φύλλα. Άμα το σπάσει, σου λέω: μπορεί να κάνει πολύ ωραία πραγματάκια. Ήρθε στο Λονδίνο ο κουμπάρος από Σλοβενία, λέει εδώ, και έφερε homemade brandy από αχλάδι παραδοσιακό 65%.
0: Ωραίο, ακούγεται.
1: Θα σας αντέξουμε σίγουρα. Μην μπαίνεις στο όργο, γιατί τον βλέπω τον Ιταλό φορμαρισμένο. Ακόμα και με τα brandy τα 65% δεν είναι σίγουρο.

0: Ο φίλος ο Γιώργης λέει: καλησπέρα Λέρες, περιστατικό με πελάτη στο μαγαζί μου. Έρχεται να πάρει ένα φορτιστή για το κινητό του.
1: Ωραία,
0: εκείνη την ώρα πάει να μπει πελάτη του μαγαζιού. Γυρνάει και του λέει: μπορείς να περιμένεις έξω γιατί έχεις ραδιενέργεια. Μοιραζόμαστε με τον πελάτη μου και περιμένει έξω. Εξυπηρετώ τον ραδιενεργιάκια και μπαίνει ο πελάτης μου. Γυρνάω και του λέω: είσαι το φως στο σκοτάδι μας, λάμπεις.
1: Καλό. Περαστικά επίσης.
2: Είμαι τρελός, είμαι τρελός, είμαι τρελός και ασκονάω.
0: Ο Γιώργος επικαλείται μια θρυλική μορφή του Παναθηναϊκού και λέει: μόνο ο καλογεράς του Παναθηναϊκού έκανε κατασκοπίες. Αλλά αυτές ήταν νόμιμες κατασκοπίες.
1: Όχι, όχι, ήταν εντελώς παράνομες.
0: Α, έκανε μαντραπίδες.
1: Ναι, ρε, κυριολεκτικά μαντραπίδα.
0: Έλα, ρε.
1: Και τον είχαν βοηθήσει, το ξαναπεί, στο Τωρίνο. Φοιτητές,
0: ναι,
1: Έλληνες.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πήγαινε, ήταν από αυτούς που λέμε τον στέλναμε πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Αυτό λέγαμε και ζητάγαμε και να πάρει θέση τα επίσημα. Ναι. Αλλά ο ίδιος πήγαινε και μετά στο προπονητικό κέντρο και έκανε τη δουλειά του.
0: Α.
1: Και σου είπα, πέρασε. Με βήμα μπροστά από τον τραπατώνει, δείχνοντας τα ξέρω όλα.
0: Πώς το έλεγε ο άλλος, το δύο, με βήμα γλίγορο πολύ.
1: Γλίγορο, γιατί έχω και βήμα γλίγορο πολύ.
0: Κάτσε, κόψε βήμα, γιατί έχουμε διάλειμμα και είναι έτοιμος να μας μαχαιρώσει στον αέρα.
1: Κυρίως.
0: Κοβόμαστε μόνοι μας, δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο, ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από το ύψος του Νιάρχους μέχρι τον Άλυμο ανατμήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. Έως 15 λεπτά οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Ρωσικά drones θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε χώρες της Ευρώπης και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια, προειδοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Δημήτρη Μεντβέντεφ, μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε High Protein Keto ή ισορροπημένη διατροφή. Και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Οκ. Okay.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Οκ.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
11: Winsport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας.

0: τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια V-Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχω την τιμή να διαβάσω το μήνυμα του Τζόρτζη για σένα ή θες να το διαβάσεις εσύ?
1: Όχι, άκου να σου πω.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει στείλει δύο θεϊκά μηνύματα,
0: ναι,
1: το ένα με αφορά και με καθυβρίζει και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να το διαβάσω.
0: Αυτό, άρα, διάβασε.
1: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος.
0: Βρίζει εμένα.
1: Έχει στείλει και άλλο μήνυμα,
0: ναι,
1: στο οποίο χρησιμοποιεί φοβερά ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και επειδή σίγουρα εγώ θα κάνω σαρδάμ,
0: θα
1: ενώ
0: εσύ
1: είσαι τριτοδεσμήτης,
0: ναι,
1: καλό να διαβάσει το δεύτερο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα του Τζόρτζη, θα το πω όπως είναι, ας παρέμβει το σουρού, δεν πειράζει. Τελικά ρε βλάκα, ακτυπητή είσαι. Ιατρός, τραπεζικός, μαθηματικός, οικοδόμος, δημοσιογράφος, παρουσιαστής, συγγραφέας ή απλώς μαλάκας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω. Παίρνω την τελευταία επιλογή.
0: Μπράβο. Ασυζητητή.
1: Ασυζητητή. Θες να το συνεχίσεις εσύ, το δεύτερο.
0: Το άλλο μήνυμα, αυτό που, αν είναι αυτό που λες το τελευταίο, σχετικώς με τους συνθετικοί,
1: αυτό,
0: τα σώματά των θα βιοαποδομηθώσουν ή όχι μετά τον θάνατό των? Αυτά είναι κέρια. Δεν ξέρω γιατί του δημιουργήθηκε η απορία αν θα συμβεί αυτό.
1: Σου λέει επειδή πρόκειται περί συνθετικών. Κατάλαβες.
0: Τώρα το πιάσα.
2: Λέω ποιος είμαι και που πάω κι όλο χάνομαι.
1: Να μαζίσει το λιξούρι.
2: Τόσες σχέσεις και υποσχέσεις, τόσα ψέματα. Μετράω το χρόνο, μετράω τις λέξεις.
0: Είναι απλό το πώς κρύβεις λεφτά, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Μάλλον που πήγαν. Όταν πας συνεργείο, λες πήγε 2.000, είχε αυτό το θέμα και αυτό το αμάξι και τα ρίχνεις αλλού μετά. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να ρωτήσει κάπου αλλού,
1: ναι,
0: και να καταλάβει ότι τα ταμπούρα δεν κάνουν 3,5 χιλιάρικα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Πλατείες γεμάτες, ψυχές φευγάτες, εικόνες γραφίτι.
0: Επίσης λέει, η γιαγιά στη Λιθακιά. Δεν ξέρω που είναι η Λιθακιά.
1: Χωριό που είναι κοντά στο Λαγανά.
0: Α, ωραία. Είχε καφενείο και η ατάκα ήτανε: Κατίνα, βάλε να πιούμε ένα κονιάκο.
1: Ένα κονιάκο, ναι,
0: ένα
1: παιδιά,
0: κονιάκο, ναι.
1: Τι να κάνουμε, το είχαμε εξελινήσει. Α, χαιρετισμού στον αδερφό μας το Λί. Ταξιδάκι, αλλά οι λέρες μας ακούει από. Α, πες και σε ποιο νησί έχετε πιάσει λιμάνι, ρε φίλε. Να ξέρουμε έτσι για να ζηλέψουμε. Στέλνει φωτογραφίες ο Αλίτης.
0: Εξαρτάται. Εξαρτάται. Να σου πει να είναι.
1: Μπορεί να είναι στο Λεξούρι.
0: Στο Μανσανίγιο, στο Μεξικό. Ο φίλος ο Νίκος λέει: προς τον φίλο για το πλυντήριο.
1: Α.
0: Οι γυναίκες ρωτάνε όταν δεν έχεις λεφτά για κάτι, όχι όταν έχεις. Οπότε θα τις κάνεις δώρο εσύ μια τσάντα και μετά θα πάρεις εσύ και το διαρκείας. Θα έχει πάρει το δώρο της, οπότε δεν θα πει τίποτα.
1: Ναι,
0: είναι μια καλή τακτική αυτή.
1: Βέβαια, συνήθως μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά ότι.
0: Γι' αυτό δεν θέλει υπερβολή το δώρο.
1: Η ματσακουνιά που έχεις κάνει δεν αφορά. Α, ένα εισιτήριο διαρκείας.
0: Αυτό σου λέω. Δεν πάει
1: αλλά
0: να
1: το κέρατο.
0: Με τη μία, πάει να τη κάνει μια Cadillac.
1: Γι' αυτό έτσι. Εγώ δεν κάνω δώρα.
0: Τώρα που είπα Cadillac, ξέρει τι πρέπει να
1: δεν
0: κάνεις,
1: θέλω
0: έτσι
1: να αφήνω υπονοούμενα, οπότε δεν κάνω δώρα. Και
0: δεν κάνω δώρα.
1: Δεν κάνω δώρα.
0: Για να μην με καταλάβει κανένας.
1: Συνάνθρωνε τώρα και τελικός προορισμός λέει Μύκονος.

0: Έχουν στείλει πολλοί για να μας ενημερώσουν ότι σημερινό θέμα των Πανελληνίων στην έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μοναξιά των ανθρώπων στην τρίτη ηλικία.
1: Ναι, μην με κοιτάζεις έτσι γιατί ξέρεις τι θα πάθεις.
0: Όχι, ρε Καραγκιόζη, το λέω γιατί μου στέλνουν και διάφορα.
1: Και σου έχω δείξει τι έχω μαζί μου σήμερα.
0: Ντοκουμέντα με το Hugh Hefner. Έτσι, και τέτοια πράγματα που η αλήθεια είναι το διαψεύδουν αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν είχες εσύ τεράστια οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν έχεις τώρα.
0: Ναι, αλλά ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ναι. Δεν θα ήθελες κι εσύ τα γεράματά σου να τα περάσεις όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Με τι, με κουνελάκια?
1: Δεν ξέρω, με κουνελάκια. Εσύ μπορεί να γούσταρες τίγρης επειδή είσαι ΑΕΚ. Ξέρω εγώ. Αλλά λέμε, δεν θα ήθελες.
0: Θα ήθελα, θα τα επένδυα όλα σε Λαμπουργκίνι.

0: Να πούμε από τώρα χρόνια πολλά στον Κώστα, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, ο οποίος κανονικά έχει γενέθλια τη Δευτέρα και αναρωτιέται αν θα κάνουμε μαζί εκπομπή εδώ. Υπενθυμίζομαι του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως δεν κάναμε τα παλιότερα τα χρόνια, αλλά τώρα την έχουμε ακούσει.
1: Αναβαθμιστήκαμε.
0: Θεωρούμε τους εαυτούς μας τρομερούς πυλώνες.
1: Ναι. Τρομερά πνευματώδεις.
0: Ειδικά τρομετά, ναι. Και τη Δευτέρα, ενώ μας είχαν βάλει στο πρόγραμμα, εμείς τσαμπουκά είπαμε όχι. Όχι, γιατί είμαστε έξυπνοι άνθρωποι.
1: Πότε γίνανε αυτά.
0: Όχι, απλά έμαθα ότι τελικά δεν θα κάνουμε κουβέντα.
1: Και το πουλάω έτσι. Και το πλασάρισε έτσι. Ναι.

0: Δεν θέλω να πάω κόντρα τώρα στις επιλογές του Ιταλού, έτσι. Αλλά συνήθως αυτοί που λένε για τον εαυτό τους, ξέρεις πόσο τρελός είμαι εγώ.
1: Ε, καλά, εντάξει,
0: δεν είναι μεγάλοι σαλιάριδες. Με κάθε σεβασμό.
1: Δεν έχεις ιδέα.
0: Δεν είναι μεγάλοι σαλιάριδες. Και συνήθως ποτέ δεν είναι τόσο τρελή και τόσο ατίθαση και τόσο συναρπαστική όσο νομίζουν ότι είναι.
1: Και το καταλαβαίνεις ήδη από το ντύσιμο και το χτενισμά του. Και λες, όχι, αποκλείεται να είσαι τρελό.
0: Σιγά ρε τρελέ.
1: Δηλαδή, ναι, τι σιγά, μου ήρθες με ένα πουκάμισο ριγέ,
0: ναι,
1: βαρμένο μέσα από το 50 ετών παντελόνι φοράς από τον πατέρα σου.
0: Δηλαδή, ο Πετρίδης τι τρελα κουβαλάει για να φοράει τα δικά του τα υποκάμισα.
1: Ναι,
0: με την ίδια αντίστοιχη.
1: Έλατε, βλέπεις.
0: Πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα διάλειμμα, να σας πω ότι η μεγαλύτερη βραδιά της σεζόν έφτασε
1: το αύριο,
0: το Σάββατο, αύριο 30 Μαΐου στις 10, όχι στις 10, στις 7. Η Βουδαπέστη φιλοξενεί το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και η Superbet ανεβάζει ξανά το ενδιαφέρον με το αγαπημένο πλέον One Up.
1: Περίμενε μισό λεπτό, θέλω να μου πεις.
0: Θα σου το πω.
1: Σε ποια από τις δύο ομάδες δίνει One Up?
0: Θα σου πω τώρα. Arsenal και Paris Saint-Germain λοιπόν συγκρούνται για την κορυφή της Ευρώπης σε ένα τελικό γεμάτο ποιότητα, ταχύτητα και τεράστιες προσωπικότητες. Και φυσικά η Super αποδόσει και το One Up υπέρ της Paris.
1: Υπέρ της Paris.
0: Υπέρ της Φαβόρας.
1: Interesting.
0: Έτσι, απογειώνουν ακόμα περισσότερο τη βραδιά.
1: Επίσης τώρα θα απογειωθεί η εκπομπή γιατί φεύγουμε πάλι σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Τώρα το κόψες,
0: τι, γιατί?
1: Τώρα είναι το ωραίο. Τι, ήθελες να ακούσεις πριν τα κολοφάνταρα.
0: Πήγαμε φαντάρι τώρα. Θα...
1: Μα γι' αυτό.
0: Δεν μπορείς ποτέ να καταλάβω τον ενθουσιασμό που δημιουργούσε στα παιδιά που θα πήγαιναν φαντάρι αυτό το κομμάτι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εγώ πήγα φαντάρι πριν από 30 χρόνια.
0: Εσύ έριχνες υγρό πυρά στο.
1: Αυτό ήταν για την Ατάκα, επειδή είναι η επέτειος από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Δεν
0: είμαι επίκαιρο.
1: Ρε φίλε, Οθωμανέ! Ωστόσο, τι ήθελες να πεις, συνάδελφε?
0: Έλατε, πήγες με διάκοψη, Καραγκιόζη.
1: Τέλειο, η καλύτερη μου στιγμή μες την μέρα. Ο Λευτέρης που μας την είπε, επειδή είναι άδειος και φυσός,
0: ναι,
1: λέει: είστε το αναγκαστικό αποκούμπι μου γιατί μου έχει χαλάσει το ραδιόφωνο. Εγώ μέντα ήθελα να ακούσω και το λέω επειδή είναι του ομίλου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς δεν το έλεγα το ραδιόφωνο. Γιατί είμαι έντεχνος όταν δεν ακούω κουνάλι.
0: Ωραία.
1: Μαραθιανέ, λέει, ξέρεις.
0: Άκου. Ο κρέος ο κουνάλις, αλλά και αυτό που ακούμε έντεχνο είναι.

0: Παίζει ο Μέντα τέτοια ρε.
1: Κάτσε, γιατί δεν κατεβαίνουμε κάτω να ρωτήσουμε τα παιδιά.
0: Γιατί ταλαιπωρούμαστε, μα είναι.

0: Λοιπόν, αν μας ακούει ο φίλος με τα δύο χιλιαρικάκια και το διαρκείας,
1: ναι.
0: Ιδέα έριξε καλή ο φίλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Λέρες. Πείτε στο φίλο να αγοράσει το διαρκείας και να πείτε το κέρδισε σε διαγωνισμό στις Λέρες. Ποιες είναι οι πιθανότητες να ακούει η γυναίκα του?
1: Σου λέει αποκλείεται να, και να το έχει βάλει, το έχει κλείσει αμέσως. Ναι, καλή ιδέα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ένας άλλος λέει η λύση για τα δύο χιλιάρικα είναι ότι τα κέρδισε η μάνα του. Πολύ αόριστο, πολύ ασαφές.
0: Ναι.
1: Καρφωθήκαμε.
0: Και η μάνα όχι. Γιατί να ξεχωρίσει το ζευγάρι?
1: Σου λέει,
0: θα βάλει φιτιλιές.
1: Εντάξει, θα τα δώσει. Στο γιο της θα τα δώσει. Τι ψέματα λέμε τώρα.

0: Το να ρωτά αν οι λέρε θα κάθονται σε μέρα που έστω και ένα δεν θα δουλεύει, είναι σαν να ρωτά αν θα ανατείλει ο ήλιο το πρωί, λέει η φίλη μα η Δάφνη Μπίχτησα, η οποία είναι σε μια κατάσταση έκσταση ακόμα από την Κυριακή.
1: Α, γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ο φίλο που ρωτάει για το ζευγάρι, δεν θα πω τα ονόματα, να του πω ότι είναι διπλό από το ημίχρονο, έτσι. Το συζητάμε τώρα αυτό. Πες μου, δεν έχεις πάθει ζημιά εσύ με το ηχητικό εφέ αυτό εδώ?
1: Προσπαθώ να καταλάβω από πού μπορεί να προέρχεται αυτός ο αυλός.
0: Είναι σαν να κερδίζεις κανονάκι σε ηλεκτρονικό.
1: Μου θυμίζει κάτι γλυφιτζούρια, αν θυμάσαι, που είχαν μέσα και ένα πραγματάκι.
0: Που έμοιαζε, που είχε μια μικρή τρυπούλα και ήταν πνευστό γλυφιτζούρι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Έπαιζε και όργανο.
1: Ήταν από αυτά τα πράγματα που σπάνε τα νεύρα στους γονείς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό όταν.
0: Και σε άλλους.
1: Την επόμενη φορά που θα έρθω σπίτι σου, θα βρω αν υπάρχουν ακόμα και θα κάνω δώρο στα παιδιά σου.
0: Τι εννοείς, θα τα πάρεις από το σπίτι για να τα κάνεις δώρο?
1: Όχι τα παιδιά σου.
0: Όχι, ρε, τα γλυφιτζούρια λέω. Δεν παίρνουν γλυκά από ξένους. Αν εσύ δεν είσαι ξένος.
1: Ναι, με ξέρουν. Δεν θα έρθω και με βανάκι στο σπίτι.
0: Καλά, τους έχω πει, αν τους ξένους δεν τους εμπιστεύονται μία φορά, εσένα μην σε εμπιστεύονται 200. Ναι.
1: Λοιπόν, μεταφέρω πρώτα απ' όλα όχι χαιρετίσματα, γιατί δεν σου στέλνει ο Αμέρας ο αγιογράφος, αλλά ένα όνειρο που είδε. Άκου, λέει, τι έπαθα. Σε μένα απευθύνεται.
0: Πείτε τα.
1: Όνειρα γενικά δεν βλέπω, αραιά και πού. Όταν θα δω όμως είναι υπερπαραγωγές. Το χθεσινό έρχεται από το μέλλον, καθώς το σπλάχνο μου, δηλαδή η κόρη του, έρχεται και μου λέει ότι θα σκάσει μύτη με το αμόρε μαζί με γονείς. Για ιδώματα, γνωριμία, για συμπεθέρους κτλ. Ρωτάω στοιχεία και το επώνυμο που μου είπε κουδούνισε τα αυτιά μου, καθώς ήταν της κριτικής μου χρήτσας. Λέω, δεν μπορεί. Θα είναι συνωνυμία. Πόσο κατέμις μπορεί να είμαι? Και έρχεται η ώρα που χτυπάει το κουδούνι και βλέπω στην πόρτα, μεταξύ άλλων, το κριτικό γιδωτάγαρο. Του είπα ουστ και μετά πετάχτηκα από τον εφιάλτη. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω.
0: Θα σε στοιχιώνω παντού.
1: Πιστεύεις πραγματικά ότι έχει δει
0: τέτοιο όνειρο? Αγιογράφε της πυρκαγιάς.
1: Αγιογράφε της πυρκαγιάς. Ωραίο.

0: Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω άχρηστη, πού να φανταζόταν οι άνθρωποι που έκαναν το Sport FM ότι στα 30 χρόνια θα ήταν ο σταθμός με εσάς στο τιμόνι. Δεν είμαστε τιμόνι. Είμαστε τίμοι στρατιώτες. Από αυτούς που λουφάρουνε.
1: Νομίζω θα έλεγε ότι εμείς καθόμαστε πίσω, σιγά που θα οδηγήσουμε βλάκες μας.
0: Λέμε ότι είμαστε τίμοι στρατιώτες, αλλά είμαστε αυτοί που λουφάρουνε, αυτοί που στέλνουν άλλους για αγκαρίες, αυτοί που κοιμούνται στη σκοπιά. Αυτοί οι τίμοι στρατιώτες είμαστε εμείς. Τι, όχι.
1: Μου προκαλεί εντύπωση που ξέρεις τι σημαίνει σκοπιά.
0: Ότι εγώ από τι έχω ακούσει από εσάς εδώ.

0: δηλώνεις τέλος.
1: Θα μπορούσε να ισχύει για το στρατό βέβαια αυτό εδώ, έτσι, το κομμάτι.
2: Την αγάπη μας τον Δημήτρη από Arlington, Virginia. Έχει στείλει και σχετική φωτογραφία. Επιτέλους, λέει, τελείωσα νωρίς σήμερα. Μετά από πολύ καιρό σας απολαμβάνω με καφεδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και όταν λέμε καφεδιά, εννοούμε φραπεδιά ελληνικότατη. Ναι. Δηλαδή μέσα στο σωστό σκεύος, με το σωστό σπαστό καλαμάκι, αφρουδιά, ωραίος.
1: Πόση ώρα έχει κρατήσει τώρα με αυτά που παίζει ο άλλος, πόση ώρα έχει κρατήσει φραπεδιά, πιστεύεις? Τώρα έχει ανοίξει. Το δεύτερο μπουκάλι πρέπει να ανοίγει τώρα.

0: Πάντα όταν ερμηνεύεις κάποιο κομμάτι είσαι απέσιος, αλλά ειδικά με γονίδι γίνεται χειρότερα γιατί πιάνει ψηλές.
1: Δίνω το χειρότερο με αυτό. Πραγματικά με γονίδι.
0: Δεν αντέχεσαι καθόλου.
2: Μα εσύ σε σάλιν αγκαλιά.
0: Ο Γιώργιο λέει με αφορμή το όνειρο του αγιογράφου μας θα τέριαζε ως αφιέρωση η κατάρα του Νίκου Πάνου.
1: Ναι, εντάξει, θα την παίξουμε μετά. Την κατάρα, έτσι. Θα παίξουμε και άλλα πράγματα. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα. Να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά με Κώστα Μιαούλη.
0: Ο οποίος περιφέρεται, λες και είναι Καρχαρία.
1: Με ένα κίτρινο μπλουζά. Είναι σαν μουσάτος του Ήτη. Ένα μουσάτος του Ήτη. Αυτός που έρχεται τώρα να σου πει το δελτίο.
0: Να σου πω, πιστεύεις ότι έτσι. Κάπου υπάρχει κάποιος μουσάτος Σιλβέστρο.
1: Λοιπόν, ακούμε δελτίο από Μιαούλα, ώρα και επιστρέφουμε.
0: Θέλω να βάλει το χέρι του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικροφωνό Κώστας Μιαουλής. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός σε πρόταση της Ατλέτικο Παρανάνησε για την απόκτηση του Ροντινέη, όπως μεταδίδουν στη Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά άγγιζε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη νιώθαν τριχύλα, αναφέρουν εθρόλυτοι στην αναδημοσίευση για τον γκολ του Ελκαμπή που χάρισε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια το Conference League. Κορυφώνει διαγωνία στο ΜΑΑ μπάσκετ του Άρη, περιμένει ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανού προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνει τη φημολογία περιοριστικής συμφωνίας των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Τους ιδιοκτήτες ΣΚΑ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα Παπα-Νικολάου και Γουόκα υποδέχθηκε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα σκάκι δόρισε στον Πρωθυπουργό Έλληνας Τεχνικός. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χάφ από τον προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό, ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ περί του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους κυρίους του δεύτερου προβληματικού του Κόφερες Λίγκ, πράσινοι. Την επέκταση της συνεργασίας τόσο με τον Μάρκο Νίκολτς όσο και με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα έχει επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρόταση στην Μπεσίκτα στο Σέρβο τεχνικό. Για νέα αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν και την ομάδα στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Το Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, Ρωμάν Ντουμπόφ, θέλει να φέρει στον ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο, το συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με την ομάδα και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να την απογοητεύσει τον Ισοραβάλλο Τσίσκου στον τύπο της Ρουμανίας, ερώτηση για το μέλλον του. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσήκες εν ώψη της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει το πρώτο 15ο του Ιουλίου το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα. Έγραψε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Το φινάλε της νέας σεζόν με τον Λέβαν Σεγγέλια ανακοίνωσε όφη. Παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο εμπειρός μέσος συμφώνησε με τους κυπελλούχους της Ελλάδας για διαιτές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Πράξη τέταρτος τελικούς Handball Premier με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό αυτή την ώρα στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτος στο ΆΚΑ. 2-1 προηγούνται οι ψόλοι και στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο. 16-15 προηγείται η ένωση στο ημίχρονο. Η βουλιαγμένη επιβλήθηκε 11-9 του Ολυμπιακού στο κολυμπητήριο του Λεμού στο δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο ραντεβού των δύο αντιπάλων την Κυριακή στο Παπαστράτιο. Μόνο η ανακοίνωση φαίνεται ότι απομένει για την επισημοποίηση της πρόσληψης του Ζωσέ Μουρίνο στη Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Αθλέτικο Special One, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας την προηγούμενη εβδομάδα και ετοιμάζεται να επιστρέψει μετά από 13 χρόνια στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουρκ, παρότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάκτηση του Euro Cup. Η γαλλική ομάδα θα συνεχίσει την ίδια διοργάνωση, υπογράφοντας για 3-2 χρόνια. Μόνο αν δεν καταφέρει να παίξει Μονακό, θα ανοίξει θέση στην Ευρωλίγκα της περίοδου 26-27 και υποψήφιος θα είναι η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Σου έχω ξαναπεί, είναι η αγαπημένη μου κατάρα. Το, δηλαδή, αν μπορεί κάποιο να το πει αυτό. Yeah. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο βαρύ έχω ακούσει. Εκτός και αν μιλάμε, εντάξει, χτύπα ξύλο τώρα για αρρώστιες και πράγματα που δεν τα θέλουμε. Αλλά το, τα μάτια σου ποτέ να μην στεγνώνουν.
1: Πολύ δυνατό.
0: Είναι δηλαδή γνήσια ανώθευτη κακία.
1: Δηλαδή, μπράβο στον υπουργό.
0: Δηλαδή, κατά μία έννοια το θαυμάζει, λες, ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τόσο μοχθηρό.
1: Όχι υπό μία έννοια, εγώ γενικά το θαυμάζω αυτό. Και λυπάμαι για τον φίλο τον Νίκο που ζήτησε κάποιο κομμάτι με τρελές, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά πλέον.
0: Με τρελές ή τρέλες.
1: Με τρελές, αφού λέγαμε πριν για τέτοια πράγματα, αλλά θα το απαντήσω όπως μας είπε ο παλαιότερο με το που μπήκαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε με κατάρες.
0: Τώρα πάμε με κατάρες, δώσ' του. Μία απορία έχω, λέει ο Γιάννης. Οκ, ο ηχολήπτης ρυθμίζει ήχους, μουσικές κτλ. Εσείς οι δύο λέτε μαλακίες κτλ. Αυτοί που συνήθως είναι δύο και είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, τι ακριβώς κάνουν?
1: Κοίτα, σε εμάς δεν κάνουν τίποτα.
0: Κάνουνε αυτοί. Αυτό μόνο. Κάνουνε αυτοί.
1: Τίποτα. Είναι η τυχερή τη υπόθεση. Αλλά γενικά κάνουν πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Δεν χρειάζεται τώρα.
0: Αυτή εδώ η εκπομπή είναι bonus για την παραγωγή.
1: Ναι, είναι, ναι.
0: Είναι το happy hour.

0: φίλος ο Ηλίας στέλνει τις καλησπέρες του από Λευκοσία και λέει: κάντε ένα CD με όλα τα special σπάνια τραγούδια να κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Του απάντησα ότι δουλεύουμε το Compact Disc Vlax και λέει: βρε, ό,τι να είναι, απλά να βγει και με σχολιασμό σας μαζί.
1: Με αφορμή το φίλο που έλεγε ότι ακούει με φραπέ. Δεν ήξερα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ακούγεται.
0: Ο Δημήτρης από Άρλοντον.
1: Α, ο Άρλοντον. Δεν ήξερα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ακούγεται και από Νιφάλιους. Ενδιαφέρουσα πρόβλημα. Και κανένα από τα κομμάτια που έχουν ξεκινήσει από πριν δεν ακούγεται από Νιφάλιους.
0: Και ο φίλος ο Σάντι. Έτσι το γράφει. Πρώτο μήνυμα.
1: Ο Καθόρλα είναι.
0: Τι μουσικάρες παίζετε. Να το. Είσαι στο σωστό μέρος.

0: Ο φίλος ο Σταύρος σε αποθεώνει.
1: Ευχαριστώ.
0: Και λέει αλήθεια τώρα. Περιγραφή πνευστόκλειφη τζουρί. Έχορδα πατατάκια, κουρστά σαλάμια. Πέρα από την πλάκα, όντως θα θυμάμαι αυτά τα γλυφιτζούρια, να είστε καλά.
1: Έρεση, ήταν πνευστό, ένα πνευστό γλυφιτζούρι.
0: Απλά δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Έπρεπε. Γι' αυτό ήταν φτιαγμένο για να σπάει τα νεύρα σε γονέους.
1: Ναι.
0: Το ξέρω εγώ που έχω περάσει αυτά που έχω περάσει με το πιανάκι μου, έτσι.
2: Τώρα δεν ήθελα να σου πει.
0: Το σπάσε ο αλήτης ο πατέρας μου.
1: Αλήτης
0: τώρα. Τα λέω τώρα που
1: έχει κάνει πλανήτης με αυτό το πιανάκι.
0: Δεν μπορώ καν να φανταστώ τον άνθρωπο να θέλει να ακούσει ειδήσει.
1: Θε να είσαι ειλικρινή μία φορά με τον εαυτό σου. Ξέρω τώρα ότι σκαλίζουμε ένα παιδικό σου τραύμα, αλλά πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή.
0: Το ξέρω,
1: πρέπει να είσαι αντιμέτωπο με αυτά. Έτσι. Δεν είσαι σίγουρο ότι εσύ στη θέση του πατέρα σου θα το είχε σπάσει πολύ νωρίτερα το πιανάκι αυτό.
0: Θα το είχα σπάσει τη μέρα που θα το κάνω δώρο στο παιδί μου.
1: Να το πω καλύτερα. Δεν είσαι σίγουρο ότι εσύ ω ο πατέρα του μικρού Νικόλα Ακτύπη
0: ναι.
1: θα το είχε σπάσει στο κεφάλι σου.
0: Θα είχα κόψει το πουλί μου.

0: Αυτή η εκπομπή είναι happy hour γενικώς. Για την παραγωγή, για σας, για τους προϊστάμενους, μόνο ο ηχολήπτης δουλεύει.
1: Λέει ο Κώστας.
2: Ναι, αλλά και αυτός το βλέπει.
0: Πες την αλήθεια, εδώ κάνεις και εσύ το διάλειμμά σου. Πες την αλήθεια.
2: Δεν μιλάει.
0: Άντε, βρε.
2: Κλείστε το μικρόφωνο, λέει ο Μιχάλης. Αληχτάνε τα σκυλιά.

0: Καλησπέρα, Λέρες και μεγάλε Ιταλέ κονσολιέρε. Θέλω μια αφιέρωση από Μάικη Στοδουλόπουλο. Το να ρωτάς επηρεασμένος. Το να ρωτάς εμένα επηρεασμένος από τα λεγόμενα της κοπέλας μου.
1: Κάτσε λίγο, βέβαια.
0: Το κομμάτι είναι το να ρωτάς εμένα.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Αλλά δεν ξέρω ποια είναι τα λεγόμενα της κοπέλας του. Θες να μας τα πεις, Νίκο, από τη Λαμία, να έχουμε κι εμείς μια εικόνα. Να μην βρει ποτέ.
1: Ο Τζόρτζε λέει, αν είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που μας τα πρίζει με το πιανάκι του, θα είχα εξαγοράσει τα μπαγκαλόγια του. Ρε Καραγκιόζη Τζόρτζιο, αυτός ο Καραγκιόζη Μαραφιανός αναφέρεται συνέχεια και πάει και ξύνει πληγές.
0: Δεν το κάνω, εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω να το ξεπεράσεις αυτό.
1: Ρε,
0: το
1: θα είχα γίνει ο νέος Μότσαρτ. Αν δεν μου έκοβε τη φόρα τότε.
0: Ο νέος Γιάννη.
1: Γιάννη, ναι. Θα χρειαζόμουν μια Λίντα Εύανς. Συγγνώμη, αυτό είναι που ζητήσατε. Όχι, έτσι.
2: Κατάρα με παίρνει βαριά.
1: Αυτό είναι, για να πηγαίνεις με άμαξα.
2: Με μαύρη αλυσίδα, η μαύρη.
1: Συγγνώμη, είναι Καζατζίδη.
0: Καζατζίδη, Καραγκιόζη.
1: Το αποσύρω γιατί ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον πατέρα σου.
0: Έτσι.
1: Και εγώ το σέβομαι τον κύριο Δημήτρη.
2: Μαύρη αλυσίδα, η μαύρη μου μοίρα, εκεί που πονώ με χτυπώ.
1: Έλα, Κέφτια, πώς φαίνεται ότι είναι Παρασκευή.
2: Κοντεύει η ψυχή μου να βγει. Γαλήνη δεν βρίσκω στη γη.
0: Έχει ξανακάνει κανείς τόσο κέφι με στίχο «Κοντεύει η ψυχή μου να βγει».
1: Ναι, και επειδή αν δεν κάνω λάθος και εδώ είναι ο Ιχολήπτης να με διορθώσει που ξέρει περισσότερο από μουσική, είναι ένα απλό βαλσάκι κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις.
0: Δεν έχει βάλει τα βαριά ακόμα.
1: Έχεις χορέψει ποτέ πιο καταθλιπτικό βαλς. Δάσε, να κρατάς την τάμα σου, να την κοιτάς τα μάτια. Κοντεύει η ψυχή μου να
0: είναι
1: βγει.
0: Είναι ο τελευταίος χορός. Last dance. Σε βάζω δύο πράγματα, ρε Καραγκιόζη.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Σε βάζω τον πατέρα μου στο τέλος τέλος.
1: Συγγνώμη, το ξέχασα κιόλας.
2: Μόνο καημή και στεναγμή με κομματιάζουνε.
0: Ρε Καραγκιόζη Παλιόπουλε, ενημερώνουμε νωρίτερα ότι θα κάνεις τέτοιο πρόγραμμα. Δεν έχω ανοίξει μπουκάλι. Άσε που κανόνισα να οδηγήσω μέχρι το χωριό.
1: Ναι, λάθος.
0: Κάνε δεξιά.
1: Λάθος,

0: να βγει. Ρε εσείς, βοηθήστε με λίγο. Η Έλενα, η φίλη μας η Αεκάρα,
1: ναι,
0: λέει ότι το «Πιάμε καταράστηκε», το οποίο χαρακτηρίζει τεράστια τραγουδάρα, το έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιτζής.
2: Ναι, το έγραψε και ο Ρος Πάρνηθας εδώ. Ακούγεται αξιόπιστος ο Ρος Πάρνηθας.
0: Στο μεταξύ, εσείς που λέτε ότι τεμπελιάζει η παραγωγή την ώρα της εκπομπής, πετάχτηκε ο Πετρίδης, ο οποίος το έψαξε, έκανε ρεπορτάζ και λέει «Ισχύει, ισχύει, ισχύει».
2: Αυτά τα τρία «Ισχύει» είναι όλη η προσφορά Πετρίδη σε αυτή την εκπομπή. Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό
0: το
2: λέω δεύτερη φορά. Σε αυτό το πλούσιο γλέντι, έτσι, συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook και 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet στο Instagram.

0: Να ρωτήσω πρώτα κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πριν προχωρήσουμε. Και τέταρτο έχουμε διάλειμμα. Τέλεια.
2: Να μοιάσω του βοριά και ελευθερή να ζήσω.
0: Τι θα θέλαμε να αναφέρουμε το όνομα του Πετρίδη και ποια είναι η συνεισφορά του σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι. Τσουπ, εμφανίστηκε μέσα διότι έχουμε. Τι έχουμε, Γιώργο?
3: Έχουμε μια ανακοίνωση κατά Παναθηναϊκός που αφορά τα όσα δήλωσε ο κύριο Μπαρτζόκα. Τη διαβάζω έτσι όπως έχει βγει. Προς τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα. Πέρα από παράφωνος, όπως ο ίδιος παραδέχτηκες ότι είσαι, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτης της ιστορίας. Ακόμα και μετά την κατάκτηση της EuroLeague, για την οποία πλέον μιλάει ανοιχτά όλος ο κόσμος, εσύ συνεχίζεις να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, το μυαλό σου δεν μπορεί να ηρεμήσει και σε ερώτηση σχετικά με τις τοποθετήσεις του αξιόλογου κυρίου Σέρτζιο Σκαριόλο, εσύ ανέτεια και απρόκλητα αναφέρθηκες ξανά στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Εμείς απλώς θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη, απαντώντας τα ανυπόστατα μηνύματα της χθεσινής σου τοποθέτησης ότι δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σου τάρει κάποιος. Εμείς όταν χάναμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Έτσι είναι η δήλωση που έκανε χθες ο κ. Μπαρτζόκας. Λοιπόν, αλήθεια, ξεχνάς ότι το 2012 εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εμφανιστεί σε αγώνα στο ΣΕΦ με μπλούζα που μετρούσε τις βολές μιας προηγούμενης αναμέτρησης? Ξεχνάς ότι εσύ που όταν χάνεις, σφίγγεις δίθεν το χέρι και φεύγεις το 2014 μετά τον τέταρτο τελικό, φώνασε τους διαιτές κυνηγώντας στο διάδρομο του ΣΕΦ, τρέξτε, μπιπ, τρέξτε. Ξεχνάς ότι το 2019 η ομάδα σας έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο του ημιτελικού του κυπέλου? Επίσης, επειδή λογικά έχεις ασθενή μνήμη, να σου υπενθυμίσουμε επιγραμματικά και μερικές από τις δημόσιες αναφορές σου στους διαιτές με τους οποίους δεν ασχολείσαι. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 67-59 23 Δεκεμβρίου του 2013 έλεγες: εμείς κάναμε drive και δεν μας έδιναν foul. Στο τέλος εκτελέσαμε μόνο 4 βολές. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός του 2013, 9 Ιουνίου 63-52 έλεγες: θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις που δεν χρειάζονται απαντήσεις. Για ποιο λόγο καθυστέρησαν 5 λεπτά στο ημίχρονο διαιτές? Εμείς ξέρουμε τι έγινε, γιατί άλλαξε ο τρόπος που σφύριζαν. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 2014-65-67 έλεγες: γίναμε μάρτυρες για μια ακόμα φορά το τι συμβαίνει. Οι δύο από τους τρεις διαιτές, Καρακατσούνης και Παναγιώτου, είχαν έρθει και στο break του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το 2024, 10 Ιουνίου 83-76, έλεγες: ο Παναθηναϊκός είχε 10 παραπάνω βολές για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ δεν θα είμαι ο κλασικός γραφικός όπως κάνουν άλλοι να γκρινιάζει για διαιτησία. Και τέλος, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το 2025-20 Ιανουαρίου 78-72, έλεγες: ο Παναθηναϊκός είχε δεν ξέρω πόσες περισσότερες βολές από εμάς, τα κριτήρια ήταν κατά τη γνώμη μου διαφορετικά. Μέσα σε όλα τα παραλληλματικά, τόλμησες να πιάσεις το στόμα σου το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που κατέκτησε ποτέ ελληνική ομάδα και ήταν φυσικά ο Παναθηναϊκός το 1996 στο Παρίσι. Αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο τελικό όταν είχε γίνει σωρία λαθών από διαιτητές, γραμματεία και χρονομέτρες βάρος του Παναθηναϊκού και για τον οποίο ο τότε Γενικός Γραμματέας της FIBA, Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι αν έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη από κάποιον, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός για όλα όσα συνέβησαν που δεν ευνοούσαν τον ίδιο αλλά την Μπαρτσελόνα. Γιώργο Μπαρτζόκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Επιτέλους σώπασε και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια, η ζωή σου ένα ψέμα. Ιστερόγραφο 1. Καλές θεωρητικές επικλήσεις σε κομμουνισμό και ισότητα. Καλύτερη τρεφερή αναγκαλισμή και επιβραβεύσει από την εξουσία και το κρατικό χρήμα. Και ιστερόγραφο 2. Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας, γιατί τα κλείσατε. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, έτσι πολύ αιχμηρή για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τα όσα δήλωσε χθες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στο κατάλληλο σημείο έρχεται ένα μουσικό, όχι μουσικό, διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Το ρώτησα εγώ.
1: Έτσι. Για να ακούσουμε διαφημίσεις. Ευτυχώς για να μην συμμετέχουμε καθόλου σε όλο αυτό, να συνεχίσουμε εμείς το βιολί μας. Ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Θα συνεχίσουμε με καταρές.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Να δω

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Γείται, γιατί το είπε η προσωπική του σύντροφος, έτσι.
1: Να θυμάσαι πως εγώ μοιάζομαι για σένα.
2: Χαιρετισμό στον αδερφό μας τον Λάμπη από Σκωτία.
0: Ναι.
2: Λέει, καλησπέρα Νικόλα μου σε σένα και στον κριτικό κακοφωνήξη δίπλα σου. Τώρα βγάζει νόημα πως έπεισε τα τέκνα του να μην μπαίνουν γλυκά από ξένους. Τους το τραγουδάει.
0: Ναι, αλλιώς θα σας το πω, θα σας το πω σε ένα ρεφρενάκι.
1: Ρωτάς τους άλλους να σου πουν.
0: Ένα πολύ ωραίο που βλέπω εδώ είναι αυτό που γράφει. Έχω φίλο που για να σπάσει τα νεύρα της πρώην γυναίκας του,
2: ναι,
0: πήρε δώρο στους γιους του drums.
2: Α, προφανώς έχασε την επιμέλεια
0: των παιδιών. Λέει, έτσι είσαι, έχασα την επιμέλεια. Εσύ θα χάσεις τον ύπνο σου.
2: Ξέρεις τι,
0: ναι.
2: Γενικά θέλω οι οικογένειες να είναι αγαπημένες.
0: Ναι, αλλά σου φάνηκε εξαιρετική
2: ιδέα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλό.

0: Για να καταλάβεις ποιοι είναι φίλοι σου. Ο Τζόρτζιο, ο οποίος νωρίτερα μου επιτέθηκε.
1: Ναι. Άρα είναι φίλος μου. Αυτόματα.
0: Βιάστηκες.
1: Ναι.
0: Νικόλα, επειδή το κριτικό κουνάβι. Δεν θέλει να κλείσουν οι πληγές σου. Παίκτου. Παίχτου, ανατακτά διαστήματα την κασέτα Ρίτας Λουκόσιους και στη μεγάλη ανάγκη το όνομα Ντούσαν.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, αυτό είναι. Και θέλω να δεις, ναι, ρε Καραγκιόζη, τι του έχω απαντήσει. Όχι, ρε.
1: Με κάθε
0: σεβασμό,
1: αν το έκανε, θα είχα και εγώ πράγματα τέτοια αντίστοιχα να πω. Οπότε δεν
0: θα έλεγες για το Γουέμπλεϊ.
1: Ναι, θα... όχι, όχι. Να ρωτάς εμένα. Εδώ κρατήθηκα χθες που είπες μόνος σου ότι η αγαπημένη σου ταινίστρια είναι η Γιώβιτς. Και, ναι, δεν είπα, και δεν είπα τίποτα.
0: Καλά, να σου πω, γκούγκλαρε Άιβα Γιώβιτς και θα σου πω εγώ.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά λέω τώρα. Θα μπορούσα κι εγώ άμα ήμουν αλήθεια.
0: Ρε Καραγκιόζη, είπες.
1: Είπα.
0: Είπες.
1: Τι είπα.
0: Αλήθεια, δεν σου ενοχλεί το όνομα Γιώβιτς.
1: Δεν το είπα αυτό.
0: Ρε Καραγκιόζη.
1: Κάποια εξυπνάδα είπα, αλλά όχι αυτό.
0: Δεν ήταν τόσο εξυπνάδα όσο νομίζω.

0: πωλήσεις.
1: Ο Κώστας, ο ποδηλάτης της καρδιάς μας, αναφέρεται σε αυτό το γλυφιτζούρι που λέγαμε
2: το
1: πριν. Ως έσπασα τέτοιο για αγωνής. Ή λέει η σκέτη ρόδα με ένα ενσωματωμένο μπαστούνι που απλά έκανε μόνο θόρυβο, τίποτα άλλο. Καμία απολύτως άλλη χρήση. Την έχω υποστεί αυτή τη ρόδα για τρεις μέρες. Μετά ως διαμαγείας εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω πού πήγε.
2: Παιδιά, το έχω ξαναπεί. Για μένα είναι το πιο ηλίθιο παιδικό παιχνίδι όλων των εποχών. Αυτή η ρόδα με το μπαστούνι.
1: Αυτό δεν κατάλαβα ότι ποτέ τι ήταν προσφέρει. Κάποιο rebranding που παίζανε παιλιά επικοινούσει.
2: Έχει μια συγκεκριμένη. Έχουμε κάνει μια εκπομπή που αναφερθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Μπράβο μας.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Έχει μια συγκεκριμένη ονομασία. Αλλά το θεωρώ ότι πιο βλακώδες έχει υπάρξει ποτέ.
1: Βλέπεις,
2: δηλαδή δεν καταδέχεται. Όταν
1: και
2: πήρε.
1: Και ο Κώστας, το ίδιο λέει.
2: Όταν πήρε. Για να καταλάβεις την απέχθειά μου προς αυτή τη ρόδα με τον μπαστούνι. Όταν κάποιο. Είχε πάρει δώρο ένα τέτοιο στα κάποια από τα παιδιά μου, φροντίσα να το κρύψω. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να παίξουν με αυτό το πράγμα.
1: Είστε ακόμα φίλοι με αυτόν τον τύπο?
2: Όχι, τον έχω κάνει πέρα.
1: Ωραία, να ξέρω τι δώρο να σου φέρω του

0: Θέλω την πίτη σου, ο άνθρωπος μου λέει: τα χέρια του μικρού ακτύπη θα είχε κόψει ο Νικόλας και θα του έλεγε τώρα παίξε με το πιανάκι όσο θες. Έχει μια πολύ ωραία ιδέα, ή έτσι φαίνεται ο φίλος ο Γιάννης, που προτείνει η Στέφανε να παίξουμε το «Εγώ μπεκρής και εσύ κρασί» από Ξανθάκι.
1: Καλό ακούγεται.
0: Ακούγεται καλό. Αλίμονο μωρή αλκοόλα που δεν θα σ' άρεσε εσένα.
1: Και εγώ έχω μια παραγγελιά από το φίλο τον Πάνο, ο Πάνος ο σεζονίστας, όπως υπογραφεί. Λέει: ρε εσύ, είμαι Σαντορίνη σε ένα μαγαζί γεμάτο Κινέζους. Βάλτε όνειρα και όνειρα από Χριστοδουλόπουλο να δούμε αντίδραση. Γεια σου, θα βγάλεις φωτογραφίες να στείλεις.
0: Κάτσε, γιατί ο Γιάννης φαίνεται και ειδικός εδώ. Είναι μουσικός ο άνθρωπος, δεν είναι κανένας τυχαίος. Άρα έχει βαρύτητα η γνώμη του παραπάνω. Παίξε Ξανθάκι.

0: Ο φίλος λέει: ρε πρέντα τώρα χτυπή. Η Γιώβιτς είναι 18χρονη. Ναι, εγώ είπα ότι είναι η προσωπική μου καψουρίτσα ως ταινίστρια.
1: Ναι, ρε.
0: Και όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, για τον Κουαμέ τον Καμερουνέζο ταινίστα. Λέει να κάνω, και αυτός είναι 17χρονος. Θα μπω εγώ φυλακή επειδή είναι καλοί ταινίστες.
1: Για το τένις μιλάμε πάντα.
0: Για το τένις. Ζώα.

0: Ρε εσύ, έχει ωραίο plot twist εδώ, ε.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάει και λέει εγώ μπεκρίς εσύ κρασί και φαντάζεσαι ότι θέλει να υποδηλώσει τη σύνδεση.
1: Ότι, ναι, ας σε πιω στο ποτήρι και κάτι σε χλαμάρε.
0: Και μετά προχωράει και λέει σε αλουνού ποτήρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άλλος το πίνει το κρασάκι.
1: Άσε τώρα.
2: Άλλος να σε πίνει, η καρδιά μου καίγεται και η ζωή μου σβήνει.
1: Ο Λοβέρας στο δεξί λέει: μέχρι σήμερα πίστευα ότι μόνο η πρώην μου θα μπορούσε να μου την πει για κάτι που είπα το 2010. Ελπίζω να το διαβάσει η γριά Βαζέλα.

0: Καλησπέρα. Αυτή η ένταση έχει ένα μειωτικό χαρακτηρισμό για τη ρόδα, το παιχνίδι που κάνει θόρυβο. Είναι ίδια με ένα όργανο μέτρησης αποστάσεων, λέει, τροχός οδομέτρησης.
1: Α, ναι. Το έχω δει, το
0: υπάρχει ένας τρόπος αυτό το παιχνίδι να γίνει ακόμα πιο ενοχλητικός με κουδουνάκια απάνω στον τροχό. Δηλαδή, αν δεν το θεωρεί κάποιος.
1: Σαν θυμιατό, δηλαδή κάτι.
0: Μπράβο, αρκετά ενοχλητικό, του ενσωματώνει και τα κουδουνάκια για να είναι σίγουρο ότι κάποιος θα το χτυπήσει.
1: Δεν είχες τέτοιο όταν ήσουν μικρός,
0: ε? Όχι, ρε, εμείς παίζαμε με έξυπνα παιχνίδια. Έπαιζα πρέφα 3-6 χρονών. Σου θυμίζω ότι τα δικά μου τα παιδιά από πολύ μικρά ξέρανε να ρίχνουν τον παπά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κομοπεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαριού έως το Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας Έλληνας ομογενής από την Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμια. Τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφους στη Ρουμανία και τον τραυματισμό 2 πολιτών. Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Και ο καιρός έθριος αύριο. Συνεργάσαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Και ο καιρός

0: Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Beatles. Beatles. Beatles.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι παρόλα όσα προηγήθηκαν στην κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
1: Τι προηγήθηκε.
0: Δεν έχει πολλά σήμερα, τα έχουμε κάνει πολλά σήμερα. Στην κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8 την εκπομπή 2 λέρες μόνο. Δεν θα καταγγείλω τον Ιταλό που με κόψει στον αέρα. Και την ώρα που έκανα μια εξομολόγηση.
1: Ήταν επαγγελματική η λόγη. Έπρεπε να συνδεθούμε με το Sky.
0: Αλλά... Απλά επειδή δημιουργήθηκαν εντυπώσεις. Λέει εδώ ένας φίλος, όταν οι φράσεις τα δικά μου τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έριχναν παπά, ήχησε η εισαγωγή του δελτίου, πίστεψα προς στιγμή ότι επήλθε άμεσα σύλληψη. Να διευκρινίσω κάτι. Το παίζουμε το παιχνίδι, γιατί είναι ένα παιχνίδι που οξύνει το μυαλό. Δεν το παίζουμε με λεφτά. Δηλαδή δεν έχει πενιντάρικο.
1: Κυρίως επειδή δεν βγάζουν ακόμα τα δικά τους για να κερδίσεις κάτι από αυτό.
0: Μόλις αρχίσουν και βγάζουν. Θα τους ψηρίζω μια χαρά. Όπως με ψήριζε εμένα ο πατέρας μου την παραμονή της
1: πρωτοχρονιάς. Και τι έπαθες.
0: Έτσι. Μου παίρνε τα λεφτά από τα κάλαντα. Έτσι. Όταν έχανα στην 31, έπρεπε να μάθω. Κύριε, τι θες να παίξεις, να το ρίξεις στον τζόγο. Μπορεί, θα υποστείς τις συνέπειες.
1: Είναι σαν σου λέγε, παίξε υπεύθυνα.
0: Και μετά έτρεχε η μάνα μου και λέγε, δώσε τα λεφτά στα παιδιά πίσω.
1: Περίμενε, γιατί στα παιδιά το έκανε και στην κόρη.
0: Ρε.
1: Μπράβο,
0: δεν ξεχώριζε. Τι είναι, σε κάνα σεξιστής ο πατέρας μου.
1: Μπράβο.

0: Νομίζω ότι βρήκαμε το νέο hit με το οποίο θα πηγαίνουμε στον υπηαγωγείο το πρωί. Εδώ παπάς. Εντάξει, έπρεπε να το αλλάξουμε το θολωμένο μου μυαλό πλέον.
1: Ναι, εντάξει. Κούρασε.
0: Ο φίλος ο Μίλτος λέει καλησπέρα από το δρόμο για Περιστέρι. Θα μπορούσα να ακούσω λίγο Στράτο Λασκαρίδη. Παίξαμε Λασκαρίδη, δεν παίξαμε.
1: Ναι.
0: Στεφ, αν έχει κάτι σχετικό.
1: Και αν γίνεται να κάνουμε την πράξη, την παραγγελιά του πάνω του φίλου που είναι μαζί με Κινέζους και θέλει να ακούσει το όνειρα και όνειρα από Χριστοδουλόπουλο. Έχει στείλει και σχετική φωτογραφία στην οποία λέει είμαι 1,79 και νιώθω ας πούμε σέντερ, αλλά βλέπω ότι είναι τρελοπαρέα. Δες κι εσύ.
2: Ωρε, φίλε.
1: Περνάτε πάρα πολύ καλά, οπότε. To our friends in Santorini, my friend Panos and your company there.
0: Έτσι, όπως το πες, στο Santorini.
1: Santorini.
0: Είναι κινέζικη τοποθεσία.
1: Give him a huge tip. Tip. Tip to Panos.
3: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
0: Σκέψου τους Κινέζους τώρα, πώς το λένε, τι γλέντι κάνουν με παπάδες που παίζει εδώ, με Ζαγοραίο.
1: Να σου πω, φίλε Πάνο, αν μας ακούς
0: ναι.
1: Και έχεις μια πρόχειρη τράπουλα πάνω σου
0: αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Και είναι γεν.
1: Ναι, άσο, να σου πω, βρες ένα βαρέλι και άρχισε να παίζεις τον παπά. The priest, πες τους. Και όπως είπε κάποτε κάποιος, αν μάθεις τους Κινέζους να βάζουν μία κουταλιά ελαιόλαδο κάθε μέρα στο φαΐ τους,
0: ναι.
1: Εμείς οι Έλληνοι θα γίνουμε ζάμπλουτοι.
0: Μα πάλι βρήκες ένα διείδες, μια οικονομική προοπτική.
1: Πριν από μένα το είχε κάνει κάποιος Έλλην υπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιας κυβερνήσεως.
0: Σε κάνουμε υπουργός.
1: Έλα.
0: Οικονομήσαμε.

0: με αφορμή το παιχνίδι του που λέγαμε νωρίτερα, ένας άλλος λέει: έχω φάει ξύλο από τον πατέρα μου με αυτή τη ρόδα. Παρόλα αυτά, ο προσωπικός μου μικρός γιος που έχει μια τέτοια ρόδα, έχω σπάσει τα πλαστικά που κάνουν θόρυβο και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μια χαρά.
0: Α, ο Ζαναξαγόρας είναι. Κάτσε, τι εννοείς,
1: θα μπορούσες απλά να αγοράσεις μπατονέτες.
0: Δεν κάνουν τα πλαστικά θόρυβο.
1: Όταν λέω μπατονέτες, εννοώ κάτι άλλο.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτά που σταματάνε το θόρυβο. Φαδακόλυμπο.
0: Ο τα σπίδες.
1: Ιδιοκατοίκηση πολυμερή.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Σαν το στρέκτερ. Έλα, από το Πεκίνο, δικό σας, Σαντορίνη.
0: Τι καραγκιόζεις, μπράβο ρε Στέφανε, πραγματικά. Πάμε!

0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, ναι. Ο οποίος να υπενθυμίσω ότι είναι πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου.
1: Ναι.
0: Έλεγε με αφορμή ένα προηγούμενο κομμάτι του Στέφανου: έχω μια οικογένεια Γερμανών μέσα τώρα. Ή δεν θα ξαναπάρουν ταξί, ή δεν θα ξανάρθουν Ελλάδα, ή θα μιλάνε ελληνικά μόλις βγουν από εδώ.
1: Okay.
0: Εγώ είμαι στο 3.
1: Πάντως χαίρομαι που αυτή τη στιγμή ο κλάδος του τουρισμού, ναι, και από Ευρώπη και από Ασία. Δηλαδή παίζει το τελευταίο του χαρτί.
0: Κάνει update από πελάτες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, μου είπε κοπέλα τώρα, ελπίζω να είστε νυφάλιος.
1: Και εντελώς τυχαία βλέπω και εγώ μήνυμα από πρίτανη κινητού πανεπιστημίου, το Θοδωρή Λεταγίφ, που λέει: τι καλύτερο να είσαι κολλημένος στην Αττική Οδό και να ακούς αυτά που λέτε. Είμαι έτοιμος να αφήσω τα μάξι και να φύγω με τα πόδια. Καλό δρόμο.
0: Είδα έναν δυνατό Ταρίφα, ναι, ο οποίος είχε κολλήσει στην κίνηση και κατέβηκε και έκανε διατάσεις. και επιτόπιο τροχάδι. Πώς το λένε, τροχάδι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Το τροχάδι μόνο επιτόπιο γίνεται, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τροχάδι είναι. Όχι, ναι, έχεις. Άλλο τζόκινγκ, άλλο τροχάδι. Όχι, όχι, να σου πω. Τα έχουν κάνει ήδη σκατά. Έλα,
0: δεν με
1: θα τα κάνουμε χειρότερα.
0: Έτρεχε
1: επιτόπου. Επιτόπιο
0: τροχάδι. Έτρεχε επιτόπου, ναι.
1: Έτρεχε. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Σκέφτεται και τους Γερμανούς.
0: Όλα τα έθνη.
1: Και ας μας τα χρωστάνε από την κατοχή.
0: Εντάξει, έχουνε, αυτοί έχουν συνενετετιάσει. Καλοί με Γερμανούς, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Μετά το μετάνιωσαν.
0: Ναι, ναι, μέχρι να τρέξουν.

0: Ρε παιδιά, λέει μια ερώτηση. Το ταξί το κάμπριο θεωρείται ανοιχτό πανεπιστήμιο? Ναι.
1: Καλό. Μας έστειλε μήνυμα και ο αδερφός μας ο Δημήτρης από Σανγκάι και λέει, ο οποίος είναι παντρεμένος με Κινέζα, και λέει πώς να πω στην προσωπική μου Κινέζα σύντροφο ότι αυτό το τραγούδι υποτίθεται ότι είναι στα κινέζικα. Πες της τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν.
0: Τόσο καιρό που σας ακούω μου έχει δημιουργηθεί εξής απορία. Ο αδερφός του Μούλου, ξέρουμε τι δουλειά κάνει, ο Μούλος. Λέει ο Λεωβέρας στο δεξί.
1: Πρέπει, μας έχει πει κάποια στιγμή.
0: Δεν είναι και αυτός, νομίζω, Πριτανής.
1: Όχι, δεν όχι. Είναι. Όχι, αυτός είναι. Μητσουγιά... Δεν τα πήγε καλά στη ζωή του, κάτι σπούδασε, ναι, και νομίζω λείπει στο εξωτερικό.
0: Α, έχει αναγνωρίσει ο αδερφός Μούλου ότι ο Μούλος θα κατάφερε καλύτερα στη ζωή του.
1: Ναι, το έχει πει, ναι, το έχει πει.
0: Άιντε, κοίτα τώρα, με αυτό να δεις τι σε κλέπια θα κάνουν στο Duisburg.
1: Μ' αρέσει που το είπες σε στήλους του Ρέντι, του Duisburg.

0: Ο φίλος ο Βασίλης λέει, αναφέρεται σε μια ακόμα μεγάλη μάστιγα.
1: Ναι.
0: Κι όμως λέει, υπάρχει και χειρότερο παιχνίδι. Το σκαλάκι που ανεβοκατεβαίνουν τα πιγκουινάκια. Δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό θόρυβο. Το είχα πάρει στην κόρη μου και ήθελα να την αποκληρώσω. Μιλάμε τώρα.
1: Ένα σκαλάκι ή ολόκληρη
0: είναι,
1: σκάλα. Φίλε,
0: είναι μια ολόκληρη σκαλάρα.
1: Αυτό είναι
0: κινούμενο.
1: Ήταν παλιό παιχνίδι.
0: Είναι ηλεκτρική σκάλα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι. Πώς είναι κυλιόμενη, όχι ηλεκτρική, με μπαταρίες δουλεύει.
1: Με μπαταρίες.
0: Είναι κυλιόμενη όμως, κυλιόμενα σκαλάκια για πιγκουινάκια.
1: Ναι, νομίζω ήταν παλιό αυτό το παιχνίδι.
0: Μιλάμε τώρα, αυτός ο θόρυβος μπορεί να σε οδηγήσει σε έγκλημα.
1: Αλλά εσύ.
0: Όχι κατά του παιδιού σου προφανώς,
1: ναι.
0: Αλλά είναι σοβαρή πιθανότητα να κάνεις κάτι πολύ άσχημο.
1: Αν το ζητούσε ο Θεός όπως το ζήτησε από τον Αβραάμ για τον Ισαάκ.
0: Όχι, αλλά αν το δικό μου παιδί. Είχε πάνω από ένα από αυτά τα πιγκουινάκια, το εξαφάνισα με συνοπτικές διαδικασίες, το να ξέρεις.
1: Χάθηκε,
0: λέω, κάπου εδώ παράπεσε, ναι, το είχα στείλει, εγώ αδιάβαστο.

0: ανάσα δεν θα πάρετε.
1: Αυτές λέει είναι διεθνείς διπλωματικές σχέσεις. Ναι.
2: Ρε Ντουγάνια λέει την εκπομπή, την ακούμε για το μουσικό ρεπερτόριο και όχι για σας νούμερα. Αυτά τα τραγούδια μόνο εσείς λέει ο φίλος ο Άρης που καταφέρνει στην ίδια πρόταση και να μας χλεβάσει και να μας αποθεώσει.
1: Ενώ νομίζω το ίδιο το πετυχαίνει, αλλά κυρίως όμως η πλάστη Καγέννη προς την χλέβη. Ο φίλος λέει βασιλιάδες του πλατιάσματος και της κρυάδας. Αλλά να το απαντήσω όπως το αξίζει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να το απαντήσω.
0: Όχι.
1: Αν αχαθείς αχλέ.

0: Πρόσεξε τώρα. Ο Μούλος, παιδιά, είναι ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου.
1: Ναι.
0: Είναι διευθυντής παραγωγής Βορείου Ευρώπης.
1: Τι παράγουν.
0: Σε γνωστή εταιρεία με αναψυκτικά. Δεν θέλω τώρα να κάνω διαφήμιση. Ναι. Πάνω από 200 κάπα συμβόλαιο το χρόνο και γι' αυτό τον λέω Μούλο.
1: Και εσένα, σε τρώει άσφαρτος όλη μέρα. Και τι κάνεις, ακούς λέρες.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έτσι αιτιολογείται το μένος αυτό.
1: Και φαντάζομαι τα πέτυχε όλα αυτά στη ζωή του ο αδερφός Μούλου επειδή είναι κολόφαρτος.
0: Ναι,
1: δεν έχει κάνει κάτι.
0: Με την αξία του θα τα κάνει.
1: Σιγά τώρα, ναι, άστο.
0: Αυτό που λέμε από κατορθώματα ζωής, όλες έχει γίνει, πώς το λένε, CEO, ξέρω εγώ, της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο και ο Δημήτρης αδερφός μου ακούει λέρες.
1: Ναι, να σου πω, το φαντάζεις τώρα κάποια στιγμή, ας πούμε, τον ρωτάνε και αυτά και λέει, κοίτα, αν δεις, μπορούσα και εγώ να κάνω το ίδιο, αλλά μου αρέσει αυτή η δουλειά επειδή γνωρίζω κόσμο.

0: Και μέσα σε αυτό το ρομαντικό κλίμα, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι απόψε έχουμε τελικό Champions League.
1: Αύριο. Ναι. Αύριο. Αυτό είμαι εδώ για να διορθώνω τα λάθη σου, Γιώργη.
0: Αύριο λοιπόν, έχουμε μια βραδιά Champions League και σε μια βραδιά που όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, η Superbet ανεβάζει ξανά το παιχνίδι με το 1-up υπέρ της Paris Saint-Germain. Αν η Paris δηλαδή προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο πριν καν ολοκληρωθεί ο τελικός.
1: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή με το που μπει το παστέλι καληνύχτα πληρώθηκες.
1: Κλείνω την τηλεόραση και φυγάτε.
0: Σε έναν αγώνα που μπορεί να αλλάξει λοιπόν μέσα σε λίγα λεπτά, το 1-up δίνει άλλη ένταση και άλλη δυναμική στην εμπειρία.

0: Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι την προηγούμενη τα μερικά δευτερόλεπτα που δεν μιλάγαμε δεν ήταν μόνο από σεβασμό στο κομμάτι του Βασίλη Τερλέγκα. Ήταν επειδή χτύπησε το τηλέφωνο του το κινητό του Μαραθιανού, είχαν τα πω όλα,
1: ναι.
0: Και βλέπει διευθυντής προγράμματος.
1: Σταύρος Κοντοθήμιος γράφει.
0: Ναι, αλλά έχει και μια ιδιότητα. Και είναι αλήθεια ότι παγώσαμε για λίγο στο στούντιο. Λέμε τι είπαμε τώρα.
1: Νόμιζα πια πολύ.
0: Ναι, όπως είστε, παιδιά, φύγετε, μην τελειώσετε καν την εκπομπή. Και ήθελε να πάρει θέση για τα πιγκουινάκια και να επιβεβαιώσει ότι ήταν ένα παλιό παιχνίδι. Το είχε και αυτό.
1: Είναι τόσο παλιά τα πιγκουινάκια που τα είχε και ο Χονορθήμιος.
0: Ναι, μα το έλεγα. Τα είχα ναι. Και εγώ. Τα είχα και εγώ.
1: Η τύχη του ποια ήταν. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Τα φάγα. Θα σου πω.
1: Τρώτε τα πιγκουινάκια στη Ζάκη εδώ.
0: Ο Άγγελος βλέπει ένα φοβερό σχέδιο συνωμοσίας και λέει: εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου
1: ναι.
0: Ότι ο αδερφός μου Λου είναι ο αδερφός του Τσουβέλα. Και αυτός και Δημήτρης και ταξιτζής.
1: Άκου τώρα.
0: Λαπλουή! Λαπλουή!
1: Λέει για Γαλλία, δεν είχαμε πει τίποτα.
0: Και ο Γιώργος εδώ λέει: είστε εντυπωσιακοί. Δουλεύετε σε αθλητικό ραδιοσταθμό και δεν ξέρετε τι σημαίνει το τροχάδιν. Ναι, η αλήθεια είναι, ήταν βασική ερώτηση για την
1: πρόσφατη. Πόσα αθλήματα ξέρεις με τροχάδιν εσύ.

0: μεταξύ, τώρα θα θυχτώ με χρονοκαθυστέρηση.
1: Για πες.
0: Το ξέραμε το τροχάδιν. Δεν θυμόμασταν αν το επιτόπιο είναι πλεονασμός.
1: Ρυσί.
0: Τι.
1: Γιατί δυσχεραίνεις τη θέση σου τώρα.
0: Τι, γιατί.
1: Δεν
0: είναι επιτόπιο το τροχάδιν. Μπορεί να είναι και κανονικά.
1: Ναι.
0: Άρα το επιτόπιο τροχάδιν που είπα δεν ήταν πλεονασμός.
1: Δεν υπάρχει μία λέξη που να το περιγράφει.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Είδες, μαθαίνει κανείς.
1: Το ψάξεσαι, ε. Μπαμπινιώτη,
0: έτσι θα ήμουν.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά θα πρέπει να σας εγκαταλείψουμε μετά από μια πραγματική εκπομπή από καΐδια. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλιόπουλο που σήμερα ήταν
1: πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα, δηλαδή πραγματικά.
1: Δηλαδή με τις κατάρες του.
0: Με διεθνή μασκαριλίκια,
1: ναι,
0: σήμερα από Παλιόπουλο.
1: Οπότε να δώσουμε περισσότερους χαιρετισμούς στην παρέα στη Σαντορίνη.
0: Ναι, με την παρέα με τους Κινέζους.
1: Με τον έναν Έλληνα και τους 7 Κινέζους.
0: Μπράβο.
1: Και σε ό,τι πελάτες έχει αυτή τη στιγμή ο αδερφός Μουλού.
0: Ό,τι εθνικότητα και αν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο τον Πετρίδη για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε παρέα μας σήμερα. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας.
1: Θα αργήσουμε, παιδιά. Πρέπει να πάει Τρίτη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Διότι... Γι' αυτό υπάρχει το on demand.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: καταναλώνετε κονσέρβες. Τα λέμε ξανά την Τρίτη λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8, 5 έγιναν τώρα. Big Wins Sport FM 94,6, βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Όλο κατάσταση σήμερα. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ωραίο το ξεκίνημα. Το πρώτο σχόλιο, Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

επειδή τα λερόνια ασχολούνται μόνο με τένις, δεν καταδέχονται να ασχοληθούν με στίβο, χάντμπολ και τα σχετικά. Ας ξεκινήσουμε με δύο ειδησούλες της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, στο χάντμπολ των ανδρών έχουμε εδώ και λίγα λεπτά πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργου Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. Έκανε το 3-1 στην σειρά των τελικών της Handball Premier και κατέκτησε το τρίτο σερί πρωτάθλημα και έκτο στην ιστορία του. Πλέον οι μόνες εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τους πρωταθλητές στα ομαδικά αθλήματα είναι στο πόλο ανδρών και γυναικών. Είναι σε εξέλιξη οι δύο σειρές των τελικών, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα μετά του στίβου, ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου προσγειώθηκε πριν από λίγο στα 8.49, παρακαλώ, στο Eco Cyprus International Athletics Meeting που γίνεται στο Τσίριο Αθλητικό Κέντρο της Λεμεσού και σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος. Πριν από μερικές μέρες είχε πετάξει στα 8.46 στο Diamond League στην Σιαμέν, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ζέλσον Μπαλντέ από τα 8.46 δηλαδή που είχε κάνει από το παγκόσμιο του κλειστού στίβου και πλέον ο ίδιος έχει την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με αυτό το 8.49 που έκανε πριν από λίγο. Ξεχωριστή από τις ξεχωριστές παρουσίες σε αυτό το meeting στην Λεμεσό είναι και αυτή του Εμμανουήλ Καραλή. Θα ξεκινήσει σε λίγο την προσπάθειά του στο επικοντό. Καραλής, ο οποίος δίνει τον δεύτερο αγώνα της σεζόν στον ανοιχτό στίβο. Έκανε ντεμπούτο στην Σαγκάη πριν από μερικές μέρες με 5.70. Θυμίζω ότι ο Καραλής προέρχεται από μια εκπληκτική χειμερινή σεζόν, καθώς πέρασε τα 6.17, μια επίδοση που τον κατέστησε τον δεύτερο άλτη όλων των εποχών στο επικοντό, και σε ανοιχτό και σε κλειστό, πίσω από τον μεγάλο Ντουμπλάντης.

Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα μετά και τις αναφορές του στους πράσινους μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με την ΑΕΚ. Θα πω ότι εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και οι δύο αιώνιοι προκριθούν στους τελικούς και τους φετινούς τελικούς της τύχημαν GBL, το άτυπο τζάμπολ θα πω ότι δόθηκε από χθες.

0: Ποδοσφαιρικά δεν έχει βγάλει κάποια ιδιαίτερη να πω είδηση η μέρα μέχρι τώρα. Αν εξαιρέσουμε το δημοσίευμα στη Βραζιλία ότι ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά στην Ατλέτικο Παραναένσε στην πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Ροντινέη, και ένα δημοσίευμα του Ρώσου δημοσιογράφου του Ιβάν Καρπόφ, ο οποίος αναφέρει ότι ο Ρωμάν Ντουμπόφ, ο οποίος θεωρείται ο αρχιτέκτονας της ΠΑΦΟΥ, η οποία αγωνίζεται αυτή την ώρα στον τελικό του κυπέλου Κύπρου με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο 0-0, οι δύο ομάδες μετά το πρώτο 45 λεπτό, είναι εκ των υποψηφίων για να αναλάβει θέση στην διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ίδιος, η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζεται ως επιχειρηματίας περισσότερο και στρατηγικός, να το πω έτσι, διαχειριστής ποδοσφαιρικών οργανισμών, γιατί νομίζω έχει και μετοχές στην ΠΑΦΟ, παρά ως, να το πω έτσι, παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, να δούμε πόσο βάση έχει αυτό το δημοσίευμα. Στο φίλο που με ρωτάει τι βλέπω στο Παρί Άρσεναλ, θα πω εντάχει, θα κάνω εντάχει ένα σχόλιο και θα το κουβεντιάσουμε στο τέλος με τον Κώστα Μιαούλη. Παρί βλέπω και πάλι, αλλά όχι έναν τελικό όπως τον περσινό με την Ίντερ, που ήταν πολλά με λίγα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σπίνα και ξεκινάμε αμέσως τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό, που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή ροή της εκπομπής με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό Γιώργο Στανάκα στην παρέα μας. Ένας συνάδελφος το πρωί είπε ότι θα έπρεπε να είναι κανονικά μέρα αργίας η σημερινή για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, μου πηγαίνει.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, αργία εννοείται.
0: Να σε κλείσω.
1: Να το κλείσουμε σήμερα. Εντάξει, είναι δύο χρόνια που είναι σαν να έγινε χθες. Σαν να έγινε χθες. Κάτι που θα μείνει στην ιστορία, που έχει μείνει στην ιστορία ασφαλώς. Και που θα μνημονεύεται τώρα για χρόνια πάρα πολλά. Και θα μνημονεύονται όλοι όσοι
0: εντέλεσαν γι' αυτό.
1: Βέβαια, όλοι όσοι έβαλαν το χεράκι τους, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, από το φροντιστή που λέμε μέχρι τον ιδιοκτήτη, τους παίκτες, τον προπονητή, τους γιατρούς, τους βοηθούς, όλους. Γράψαν ιστορία όλοι μαζί. Και εντάξει, είναι στιγμές που μένουν χαραγμένες στην ιστορία, κοιτάζοντας πάλι τα βίντεο, τις εικόνες, τα πάντα όλα, σου έρχονται αυτές στιγμές που είναι ανεξίδηλες.
0: Ωραία. Μιας και λες για στιγμές. Αν βάλεις στην άκρη τον γκολ του LKB στο φινάλε, πες μου άλλες δύο στιγμές, θες να μου πεις και τρεις, από εκείνο το παιχνίδι, που θυμάσαι πολύ έντονα.
1: Θα σου το πω λίγο διαφορετικά.
0: Πήγαινε το όπως θες.
1: Δύο πράγματα που έχουν μια σημασία, μια σημειολογία, εγώ θα πω, στο μυαλό μου. Μια εικόνα πριν τον τελικό και μια στη λήξη του. Πριν τον τελικό, όπου μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και γαλιάζεται με τον Λουίς Μεντιλίμπαρο, ο καλός του φίλος, και ένας θρύλος του Ολυμπιακού επίσης, ο Έρνεστο Βαλβέρδε, από Βάσκο σε Βάσκο, και ο τελικός κλείνει όπως πρέπει, όπου έχει μπει αλλαγή ο Ελαραμπή στη θέση του Ελκαμπή και κλείνει με την τελευταία επαφή και όλοι να τρέχουν επάνω του.
0: Ξαναπες το, γιατί έκανε διακοπή και δεν άκουσε. Η τελευταία επαφή να είναι
1: του Ελαραμπή,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε μπει στη θέση του Ελκαμπή.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή από Βάσκο σε Βάσκο στην αρχή, ναι, και από Μαροκινό σε Μαροκινό στο τέλος.
0: Okay.
1: Πραγματικά σαν να ήταν έτσι γραφτό, ωραίο. Δηλαδή μου έχουν μείνει με ένα βεσίδιο στιγμές.
0: Ωραία. Ναι, στον καθένα, ναι, οκ, okay, προφανώς το γκολ είναι για όλους, εννοείται. Αλλά ο κάθε ένας, είτε βρέθηκε στο γήπεδο είτε από την τηλεόραση, ναι, πιθανότητα να έχει να θυμάται, να του έχει μείνει έντονο κάτι άλλο.
1: Εντάξει, υπάρχουν δεκάδες στιγμές.
0: Ναι, τώρα, γι' αυτό λέω. Με σένα μιλάω, εσένα ρωτάω.
1: Ναι, άμα σου πω, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι η φάση που ξεκινάει από το διώξιμο του Κίνη. Αν δεν είχε κάνει ο Κίνη αυτό το διώξιμο, να προλάβει την αντεπίθεση της Φρεντίνα, ναι, μπορεί να αλλιώσει τα πράγματα. Η αγκαλιά του Τσικίνη με τον Έσε στον γκολ. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Ωραία, και τα σχετικά ποσταρίσματα, αναδημοσιεύσεις και όλα τα σχετικά για την ημέρα.
1: Βέβαια. Ωραία. Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε και στο σήμερα. Το πιο φρέσκο, το απογευματινό, είναι τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, το δημοσίευμα στη Βραζιλία ότι ο Ολυμπιακός έριξε ένα μεγαλοπρεπέστατο άκυρο στην Παρανάενση για το Ροντινέι.
1: Ναι, θυμάσαι. Τόσο είναι αυτό που σου είχα πει, ότι προπονητής ήθελε να τον κρατήσει.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ουσιαστικά είναι επιτυχίες για απόφαση του προπονητή. Θέλει να έχει το Ροντινέι. Οι Βραζιλιάνοι γράφουν βέβαια ότι συμφώνησαν σε όλα με το Ροντινέι και ότι ήθελε να πάει και δεν τον άφησε ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω πως βέβαια ο Ολυμπιακός θα κόβει το δρόμο σε οποιονδήποτε.
0: Ναι, ότι θα ήταν ακριβώς έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι απόφαση του προπονητή να μείνει ο Ροντινέι.
0: Okay.
1: Τον θέλει, τον υπολογίζει, γιατί θεωρείται εκτός από καλούς παίκτες είναι και μια προσωπικότητα σημαντική, ναι, για τα αποδυτήρια.
0: Ωραία.
1: Επειδή μιλάμε τώρα για μεταγραφικά, να πάμε σε ένα κομμάτι σημαντικό, σε αυτό του άξονα, όπου περιμένουμε την τελική έκβαση της υπόθεσης του Νάι Λόπεθ.
0: Εδώ τι περιμένουμε?
1: Περιμένουμε το τελικό OK του παίχτη, για να τελειώσει η μεταγραφή. Πλέον είναι πολύ κοντά. Όλα δείχνουν ότι εκεί θα καταλήξουμε. Απλώς πρέπει να πει το τελικό OK και ο ποδοσφαιριστής. Έχει μιλήσει και με το Μεντιλίμπαρ. Έχει μιλήσει και ο, εννοείται, ήταν εδώ και ο μανατζέρ του, που είναι ο ίδιος με του προπονητή. Έχει μια πρόταση, αυτό που σου λέει και ενδιαφέρον βασικά για την ακρίβεια, από την Bilbao, και είναι και Βάσκος, παίζει το ρόλο του πάντα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω πως θα αλλάξει κάτι. Περιμένει το OK ο Ολυμπιακός, το πράσινο φως.
0: Ωραία.
1: Okay. Για να προχωρήσει.
0: Έχουμε λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με το συμβόλαιο?
1: Νομίζω πως θα είναι 2-1, τόσο.
0: 2-1, οκ. Okay.
1: Νομίζω πως θα είναι 2-1.
0: Ωραία.
1: Έτσι φαίνεται. Και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ψάχνοντας και άλλους παίχτες, επειδή σου λέω για τον άξονα, mm-hmm. ο δεύτερος παίχτης θα πάρει ο Ολυμπιακός για τα χαφ.
0: Ναι.
1: Θα είναι διαφορετικό στυλ. Θα είναι, γιατί ο Ουνάι τώρα Λόπεφ είναι λίγο πιο 8, πιο σαν τον Όρτα.
0: Ναι.
1: Θα το φέρω και έτσι κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και έναν παίχτη με περισσότερο ύψος. Περισσότερο όγκο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα σου πω η μπόρα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά στο πάμε σε ένα τέτοιο στυλ, καταλαβαίνεις το λέω. Mm-hmm. Ένα παίχτη θα δώσει μεγαλύτερο ύψος, όγκο στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Έναν πιο έξι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έναν πιο έξι. Και mm-hmm. με αυτή την κίνηση, περιμένοντας φυσικά γιατί το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο, ναι. θα ολοκληρωθεί όπως φαίνεται ο άξονας, γιατί ο ΕΣΕ είναι σίγουρος. Για τον Μουζακίδη πρέπει να δούμε. Εντάξει, και για τον ΕΣΕ μπορεί να έρθουν προτάσεις, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μουζακίδης έχει συμβόλαιο επίσης, αλλά να δούμε το παιδί τι προτάσεις έρθουν.
0: Mm-hmm.
1: Και τι υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Μουζακίδη. Ο Σιπιόν είναι ένας παίχτης που υπολογίζεται. Και φυσικά όλα δείχνουν πως ο Γκαρθία θα πρέπει να περιμένουν την οριστική εξέλιξη, αλλά μάλλον είναι προς το να μείνει.
0: Α, γιατί...
1: Ο προπονητής θέλει να τον κρατήσει. Έχει θετική εισήγηση mm-hmm. ο Μεντιλίμπερ για τον Γκαρθία. Θα είναι διαφορετικός πάντως ο ρόλος του, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα mm-hmm. έχει λιγότερο χρόνο, περισσότερη επιρροή στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνεις πως το λέω ότι είναι επιρροή.
0: Ναι.
1: Θα θέλει γι' αυτό ο προπονητής, γιατί mm-hmm. θεωρεί ότι είναι ένας παίχτης που όντως αυτά τα δύο χρόνια βοηθάει αρκετά στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Γιατί βάζει ένα χρόνο στην πλάτη, σύν το γεγονός ότι θα υπάρξουν προσθήκες.
1: Ναι,
0: λογικό είναι να υποχωρήσει, ας το πούμε έτσι, στην ιεραρχία.
1: Ναι.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Το όνομα του Παράδα που έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες στις Αλαβές υφίσταται στην στη λίστα.
1: Τόσο δεν μου προκύπτει ότι είναι
0: okay.
1: Ένας παίκτης που απασχολεί. Έχει προταθεί, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: mm-hmm.
1: αλλά από αυτό που γράψαν οι Ισπανοί είναι ζεστό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Εμένα αυτό δεν μου προκύψει, ότι είναι παίχτης που ένα τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστή ψάχνει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ.
0: Ωραία.
1: Νομίζω πως ο πρώτος αριστερός μπακ που θα πάρει, θα δούμε αν θα πάρει έναν ή δύο, για έναν mm. πάμε για αρχή και βλέπουμε,
0: ναι.
1: Θα είναι παίχτης από το εξωτερικό πάντως.
0: Ωραία. Θα είναι για αρχή ένας, γιατί θα φύγει ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο.
1: Ο Ορτέγκα φαίνεται πως είναι...
0: Υπάρχει κινητικότητα.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά και... Ουσιαστικά ο εκπρόσωπός του αυτό αφήνει να εννοηθεί mm-hmm. ότι θα φέρει πρόταση. Το θέμα είναι μια πρόταση συμφέρουσα για τον Ολυμπιακό.
0: Αρχικά, μετά για τον παίκτη.
1: Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Η υπόθεση του Κωστίνια, γιατί έχει κολλήσει ή δεν έχει κολλήσει και απλά είναι κάτι διαδικαστικό και...
1: Δεν νομίζω πως είναι κάτι κολλημένο.
0: Α, okay.
1: Γι' αυτό... Δηλαδή, το πότε θα ανακοινωθεί είναι το θέμα.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Νομίζω πως έχουν τελειώσει τα πάντα. Εγώ δεν αντιλαμβάνω, δεν μαθαίνω ότι υπάρχει κάποια μπλοκή.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Δηλαδή είναι τελειωμένη υπόθεση στα 12 εκατομμύρια.
0: Uh-huh.
1: Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς αν είναι 10 συν 2 ή 11 συν 1.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Σου λέω το πακέτο είναι 12 και ένα ποσοστό μεταπόληση του Ολυμπιακού στο uh-huh. 15-20%. Και αντίστοιχα μετά για τη θέση του υπάρχει, όπως σου ξαναείπα, ο Τσάπρας.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί πού θα πάει. Αν θα πάει προς το θετικό ή αν θα πάει προς το αρνητικό, γιατί και ο παίκτης έχει ενδιαφέρον για την Ιταλία. Σύνολο και τα λεφτά που ζητάει ο Λεβαδιακός, στα 2,5 με 3 εκεί περίπου, εντάξει, για έναν παίκτη
0: mm-hmm.
1: δεν τα λες και λίγα. Δεν είναι ότι δεν τα έχει ο Ολυμπιακός να τα δώσει, αλλά είναι κάθε φορά που σκρίνεται και κάθε παίκτη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Από το τμήμα σκάουτ και με τον προπονητή, από τους πάντες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα πρέπει να το δούμε και την εν λόγω περίπτωση. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός Τάσο έχει τελειώσει τη Φορτούνη, πάει να τελειώσει του Λόπεθ.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τσάπρα και χτυπάει και σε άλλα μέτωπα. Εγώ σου είπα και για τον άλλον χάφι που ψάχνει και για αριστερό μπακ.
0: Προφανώς και για τερματοφύλακα, τερματοφυλακές.
1: Εννοείται για τερματοφύλακες. Κοίταζε τι θα γίνει με center for και με την περίπτωση του Γιάρεντσουκ που και του Ταρέμι που συνδυάζονται. Ναι. Γιατί ο εκπρόσωπος του Ταρέμι είναι ο εκπρόσωπος και του Μπιανκόν. Για τον Μπιανκόν γράφει η Παριζιέν ότι έρχεται η Λανς. Η Λανς είναι μια ομάδα με τριάδα στα στόπερ.
0: Ναι.
1: Σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Για τον Ταρέμι επίσης λέγεται ότι θα έρθει πρόταση. Για τον Γιάρεμτσουκ, αν μέχρι τις 30 Ιουνίου η Λιόν δεν έχει ενεργοποιήσει τη λίτρα των 5 εκατομμυρίων, δεν θα τον πάρει.
0: Ναι,
1: και ήδη ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερωθεί ότι στον Ολυμπιακό υπολογίζεται για την νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Υπολογίζεται στη διάδα των επιθετικών, στους δύο από τους τρεις, να το πω έτσι. Είναι δηλαδή.
0: Είναι πραγματάκια.
1: Ένα πάζλ τώρα.
0: ναι, όντως.
1: Έχει πολύ πράγμα.
0: Ντομινάκι.
1: Βέβαια, έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά.
0: Ωραία.
1: Δύο πράγματα τελευταία, πολύ γρήγορα. Ένα μπράβο θα πω και στην ομάδα Χάντμπολ, έτσι, γιατί τώρα το είδα.
0: Ναι.
1: Που κατέβησε.
0: Με αυτό ξεκίνησα εγώ, ναι.
1: Και την παρουσία ασφαλώς του Βαγγέλη Μαρινάκη σε αυτό το κλειστό δείπνο.
0: Α, της, του Τσέφερη, ναι.
1: Βέβαια. Γιατί ήταν πάρα πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Πάρα πολλές μεγάλες προσωπικότητες. Όχι μόνο από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε και ο Ντομενικάλη, θα σου πω εγώ για παράδειγμα, τη Φόρμουλα 1.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν άνθρωποι και του επιχειρηματικού χώρου και των media και από εταιρεία και χορηγοί. Τεράστιες προσωπικότητες τέλος πάντων. Και είναι και άλλο, νομίζω, μια αναγνώριση και κυρίως ένα δείγμα ότι ανοίγει μέσα σε αυτή την πάστα ανθρώπων, πρέπει να το πω έτσι, την elite που λέμε, με αυτή την κλειστή πρόσκληση που είχε και βρισκόταν σε αυτή την κλειστή συνάντηση.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα, που μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Αγρίνιο, έχουμε μέρες να τα πούμε με τον αγαπητό κύριο Τσιρόνη. Ο Πανετολικός, ο οποίος φαίνεται να έχουν στον Πανετολικό να έχουν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν και τη νέα σεζόν με τον Γιάννη Αναστασίου. Πάμε να ελπίζω να μας κάνει σοφότερους. Γεια σου Μπάμπη.
2: Γεια σου Τάσο. Ο Πανετολικός θα μας κάνει σοφότερος όταν θα ανακοινώσει την ανανέωση με τον Αναστασίου, αλλά δεν ξέρω ποιος θα κάνει σοφότερο τον Αναστασίου για το ποιος θα έχει στη διάθεσή του του χρόνου στο ρόστερ του Πανετολικού.
0: Ναι, γιατί βλέπω και φευγιό πολύ.
2: Δηλαδή είναι και φευγιό πολύ όχι μόνο ποδοσφαιριστών που λήγουν τα συμβόλαια, είναι και φευγιό ποδοσφαιριστών που είχαν συμβόλαιο. Μιλάω για παράδειγμα για τον Μπουχαλάκη, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Όφη και είχε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο και δεν είναι όποιος και όποιος, είναι ο αρχηγός της προηγούμενης σεζόν. Γιατί όπως ήρθε στον Πανετολικό πήρε και περιβραχιόνιο, τουλάχιστον από την μέρα που ανέλαβε ο Γιάννης Αναστασίου και έπειτα, και που είχε και πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Είχε τις στατικές φάσεις, είχε όλο το παιχνίδι του Πανετολικού να περνάει από τα δικά του πόδια, όπως ήταν δομημένος ο Πανετολικός από την ημέρα που ανέλαβε ο Αναστασίου και έπειτα, δηλαδή με ένα build-up από χαμηλά που θα κατεβαίνει ο Μπουχαλάκης, θα παίρνει την μπάλα, θα είναι ο εγκέφαλος ουσιαστικά του Πανετολικού. Και η αλήθεια είναι ότι και η συνεισφορά του Μπουχαλάκη στο παιχνίδι του Πανετολικού δεν αποτυπώνεται στα νούμερα. Βλέπει κάποιος 34 αγώνες, ένα γκολ, μια assist και λέει σιγά.
0: Ναι,
2: δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Όντως.
2: Ναι, δεν
0: είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αν πάμε πιο αναλυτικά να δούμε τι έχει κάνει ο Μπουχαλάκης, δηλαδή σε μεταβιβάσεις, σε ενεργό χρόνο παιχνιδιού με την μπάλα στα πόδια του, με γενικότερα τι πρωτοβουλίες παίρνει και πόσες φορές περνάει σε κάθε αγώνα η μπάλα από τα δικά του πόδια για όταν έχει την κατοχή ο Πανετολικός και θέλει να δημιουργήσει. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να
0: σου πω κάτι. Εσύ λες τα εντός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και πράγματα που κάνει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι.
2: Σίγουρα, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και χρειάζεται ένας τέτοιος παίκτης από δυτήρια.
2: Δεν το συζητάμε. Όταν έχεις ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αγωνιστεί Champions League, έχει πάρει 6 πρωταθλήματα, έχει 47 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος κλπ. Και έχει παίξει σε Αγγλία, σε Γερμανία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να κάνω μια χαζή ερώτηση. Επειδή είπες ότι έχει συμβόλαιο, γιατί τον αφήνει να φύγει?
2: Δεν τον αφήνει να φύγει. Υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του που μπορεί να ενεργοποιηθεί. Δεν γνωρίζω το ύψος αυτής, γιατί δεν το έχει.
0: Ένα χρόνο δηλαδή πριν τον τελευταίο του συμβολέου, ας πούμε.
2: Ναι, ότι μέχρι τον Ιούνιο, ας πούμε, μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιος πληρώνοντας ένα μικρό ποσό. Δεν ξέρω αν είναι της ομάδας, ότι μπορεί κάποια ομάδα να πληρώσει και να τον αγοράσει, ή ο ίδιος ο παίκτης να πληρώσει ένα ποσό και να μην υπάρξει δεύτερος χρόνος. Σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι ο Όφη είναι αυτός ο οποίος θα βάλει αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει και λόγο ο Μπουχαλάκης, αν δεν υπήρχε μια ομάδα που να ενδιαφερόταν να τον αποκτήσει, να φύγει από τον Πανετολικό. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση ο Πανετολικός, όταν είναι να χάσει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, έχει πρόβλημα. Γιατί είναι στον αέρα η περίπτωση του Ματσάν που δεν έχει συμβόλαιο, που είναι ίσως ο MVP της σεζόν για την ομάδα του Αγρινίου. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν και οι φίλοι που ψήφισαν στην ψηφοφορία της διοργανώτριας, Super League, που τον έβγαλαν MVP της σεζόν για τον Πανετολικό. Μιλάω για τον Ματσάν. Και λύγει το συμβόλαιό του και υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε διαβάσει για δημοσιεύματα για την Κοτσαέλισπορ, για την Τουρκία. Και μάλλον υπάρχει και από την Ελλάδα ενδιαφέρον, αλλά θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Και ο Πανετολικός θα κάνει μια προσπάθεια να τον κρατήσει τον Ματσάν, αλλά δεν ξέρω αν το κατά πόσο είναι εφικτό. Δηλαδή είναι από τα πιο ακριβά συμβόλαια του Πανετολικού που έριξε τις απαιτήσεις του και ήρθε η Ελλάδα. Φέτος δεν νομίζω ότι θα ρίξει απαιτήσεις ο Ματσάν με τη χρονιά που έκανε. Έχει τρομερούς αριθμούς και για τα δεδομένα του Πανετολικού. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Υπάρχει ο Σιέλης που λύγει το συμβόλαιό του και που φαίνεται και αυτός όπως και ο Μπουχαλάκης ότι μάλλον πάει προς Κρήτη μεριά, διότι έχει πρόταση από τον Όφη. Από ό,τι φαίνεται η πρώτη προσέγγιση που έγινε από τον Πανετολικό, υπάρχει μια απόσταση με το Σιέλη και φαίνεται ότι είναι πιο κοντά ο Όφη, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ. Γενικά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα βέβαια ούτε και την ανανέωση του προπονητή. Απλά αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι τυπικό, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Γιάννη Αναστασίου, άνθρωποι του Πανετολικού, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες διέψευδαν και τα σενάρια που είχαν βγει κυρίως από αθηναϊκά μου, που έλεγαν και κάποια ονόματα ότι αυτοί θα είναι, αν θα είναι οι διάδοχοι του Αναστασίου. Αυτά είχαν διαψευστεί από τον Πανετολικό. Σε κάθε περίπτωση τώρα είμαστε σχετικά νωρίς ακόμα, πηγαίνουμε προς 30 Μαΐου, το λέω το 30 Μαΐου γιατί πέρυσι στις 30 Μαΐου είχε ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας με τον Γιάννη Πετράκη.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Άρα ο Πανετολικός καλό θα ήταν να μην ξεφύγει πολύ πέρα από αυτή την ημερομηνία, γιατί ήδη άργησε το σχεδιασμό του πέρυσι. Που θεωρητικά ανανέωσε νωρίς τον προπονητή, αλλά μετά άργησε να κάνει μεταγραφές και τον όλο σχεδιασμό.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα.
2: Ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον να κάνει νωρίτερα το σχεδιασμό του. Όποιος και αν είναι ο προπονητής, που μάλλον θα είναι ο Γιάννης Αναστασίου, ο Πανετολικός πρέπει να αποφύγει τις περσινές κακοτοπιές. Δηλαδή να έχει ένα πιο ολοκληρωμένο ρόστερ όταν θα πάει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και να μην πάει από τις 21 μεταγραφές που έκανε σε μια χρονιά πέρυσι, πέρυσι τη σεζόν 25-26, οι τέσσερις παίκτες ήταν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Καρπενήσι. Καταλαβαίνουμε γιατί απόκληση μιλάμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα πρέπει να είναι πιο έτοιμος, να κάνει μια καλύτερη προετοιμασία, γιατί όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, ότι η προετοιμασία είναι το σημαντικότερο και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Ουσιαστικά έδειξε την προετοιμασία ως εδώ κάτι έγινε λάθος πέρυσι. Γι' αυτό το αναφέρω. Και είναι πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα για τον Πανετολικό. Ούτε λόγος μέχρι στιγμής για παίκτη που να ενδιαφέρει τον Πανετολικό που να μην είναι στην ομάδα, ενώ να υπάρξει κάποιο όνομα ότι στην τάδε θέση θέλει να ενισχυθεί ο Πανετολικός και ακούγεται αυτός.
0: Κοίτα, δεν θα μπαίνε σε αυτή τη διαδικασία να σε ρωτήσω για παίκτη, κυρίως για, για την επικείμενη ανανέωση με τον Αναστασίου. Θέλω να σε πάω λίγο απολογιστικά, επειδή είπες για παίκτη. Ποιοι είναι οι τρεις για σένα, οι τρεις παίκτες κλειδιά στην φετινή παρουσία του Πανετολικού στην στοίχημα Super League και από ποιους δύο-τρεις, ας το πούμε έτσι, να μην πω χρυσοβατό σε ποιους θα δίνεις χρυσοβατόμουρο, αλλά θα περίμενες περισσότερα πράγματα.
2: Στον τρίτο παίκτη θα μοιράσω το ρόλο δια δύο αναγκαστικά και θα καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή, Ματσάν σίγουρα είναι ο MVP, τον Μπουχαλάκη θα τον έβαζα δεύτερο.
0: Ναι.
2: Και τρίτο θα μοιράσω Τσάβες στο πρώτο μισό, Κουτσερέγκο στο δεύτερο μισό. Ο Πανετολικός ήταν τυχερός που του βγήκε η επιλογή του Κουτσερέγκο, γιατί υπήρχε το άγχος ότι έχει τον Τσάβες, είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος. Τι θα κάνει μετά αν δεν μείνει ο Τσάβες, που δεν έμεινε ο Τσάβες, και βρήκε έναν τερματοφύλακα που απέδωσε σχεδόν όσα και ο Τσάβες, θεωρώ ότι δεν τον έφτασε. Αλλά
0: 100 θα σου πω εγώ ότι ήταν
2: αυτή αλλά
0: η
2: ήταν εξαιρετικός ο Κουτσερέγκο. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτά ήταν τα τρία πρόσωπα. Τέσσερα έφτασε. Αλλά
0: 100 θα σου πω εγώ ότι ήταν αυτή
2: αλλά
0: η
2: ήταν εξαιρετικός ο Κουτσερέγκο. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτά ήταν τα τρία πρόσωπα

0: Όντως.
1: Και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και τον είδαμε από ένα σημείο και μετά για να παίρνει το χρόνο συμμετοχής που έπρεπε να χρησιμοποιείται ως εξτρέμ και όχι ως φορ. Δεν έβαλα πρώτο τον Τζούρα. Τώρα εδώ όποιος γνωρίζει το φετινό πανετολικό, σίγουρα πρώτο θα έβαζε τον Τζούρα. Έναν Βολιβιανό επιθετικό που αποκτήθηκε έναντι 100.000 ευρώ και μέσα σε λίγους μήνες είπε έχω προσωπικό πρόβλημα, πρέπει να γύρω στη Βολιβία. Και δεν έπαιξε ποτέ. Και δαπανήθηκαν και χρήματα και πήρε και συμβόλαιο και περίμενε και πράγματα ο Πανετολικός και ήταν από τους παίκτες που αποκτήθηκαν σχεδόν 15 Σεπτεμβρίου για να προσφέρει. Όταν πάλευε ο Γιάννης Πετράκης ακόμα να χτίσει ομάδα πριν αποχωρήσει λίγες εβδομάδες αργότερα. Είναι πάρα πολλά για το Πανετολικό πραγματικά που αν κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω και πούμε τι έχει κάνει ως ομάδα τη χρονιά των 100 χρόνων κιόλας, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τουλάχιστον να τα αποφύγει αυτή τη σεζόν, να κλείσει νωρίς το θέμα προπονητή που όπως φαίνεται το κλείνει με τον Αναστασίου να ανακοινωθεί και μετά να προχωρήσει γρήγορα το σχεδιασμό, να κρατήσει έναν κορμό από σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι όντως έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνουν. Για παράδειγμα, όπως ανέφερα τον Άλεξιτς πριν, δεν ξέρω αν ο Πανετολικός που έχει συμβόλαιο ο Άλεξιτς θα τον κρατήσει ή αν θα κοιτάξει μήπως βρει κάποια προσφορά να τον δώσει από τη στιγμή που από ένα σημείο και έπειτα δεν τον χρησιμοποιούσε καν στη θέση του. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι τόσο ανοιχτό σε όλα τα μέτωπα για τον Πανετολικό. Πραγματικά.
0: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μπάμπη Τσιρόνη με τα τελευταία του Πανετολικού και την επικείμενη ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου εν ώψη της νέας σεζόν. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 21 πριν τις 9 Winsport FM 94,6. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Πάμε στον Διονύση Δεσίλα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Που θέλεις.
0: Διαβάσαμε σήμερα δηλώσεις Μπενίτεθ που είχε να κάνουν το Champions League.
1: Εντάξει.
0: Άμα τη λήξη της συνεργασίας δεν έχει πει το παραμικρό.
1: Όχι, δεν έχει πει. Αυτό είναι δικό του θέμα και
0: καλά, ναι.
1: Αν θα ερωτηθεί και αν θα πάρει κάποια συνέντευξη,
0: ναι.
1: Δεν έχει πει. Γιατί Μπενίτεθ, το άλλο που θα ακούσει και η σελίδα, ο Μπενίτεθ επίσης, έτσι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν τέριαξε η σχέση των δύο και ο Παναθηναϊκός έχει πάει παρακάτω, έχει ανακοινώσει προπονητή, τον οποίο τον περιμένουμε λογικά Δευτέρα.
0: Να.
1: Τον Δευτέρα στη χώρα μας, τον Μίστρου. Προκειμένου...
0: Για καλό μήνα.
1: Και... ναι, και να παρουσιαστεί, αλλά στα πιο ουσιαστικά ζητήματα να κάτσουν κάτω,
0: ναι,
1: μαζί με τις ομάδες, με τον Κοστόλη, τους υπόλοιπους και να προχωρήσουν το σχεδιασμό. Γιατί έχουμε πει, ναι, έχει γίνει προεργασία, έχει δει κάποια πράγματα ο Μίστρου. Όμως είναι διαφορετικά να κάτσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να τα βάλουν όλα κάτω, να προχωρήσουν τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει να δω ποιος θα εγκρίνει ο Νίστρου από τη λίστα που έχει ο Παναθηναϊκός και έχει ξεχωρίσει κάποιους παίκτες. Θα θελήσει αυτούς τους κάποιους λεπτούς του να έχει για να πει θέλω αυτόν. Είναι πράγμα το οποίο θα έχεις να ξεκαθαρίσουν από Δευτέρα. Υπάρχουν παίκτες στη λίστα, όπως έχουμε πει, του Παναθηναϊκού. Δύο εξ αυτών είναι ένας τον Ζαγαρίτη.
0: Είπες ο
1: Ζαγαρίτης.
0: Ο Ζαγαρίτης, ναι, οκ.
1: Είναι στη λίστα. Είναι μια περίπτωση που προτάσχει και φυσικά έχει απασχολήσει. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όμως, γιατί τα πάντα εξαρτούν από τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο Ζαγαρίτης είναι παιδί του Παναθηναϊκού, έχει κάνει μια πολύ καλή παρασκευή. Αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει στην περίπτωση του, θα είναι καλό και για τη λίστα.
0: Ναι.
1: Την ευρωπαϊκή. Γιατί είναι επόμενο χρόνο, οπότε παίζει. Όλο. Δεν λέω ότι θα το προχωρήσει, θα το δούμε. Είναι στη λίστα, αλλά θα εξαρτηθεί, ξαναλέω, τα πάντα από Δευτέρα. Ο Ράστον ερωτηματικό της Τούν επίσης είναι στη λίστα. Επίσης απασχολεί. Δεν παίρνω καθόλου παρατήρητος. Και νομίζω ότι θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση του τερματοφύλακα της Βικτώρια Πριστέν. Γιατί η λογική τι λέει, ρε παιδί μου, ο Νίστρου θέλει τις ομάδες του τροματοφύλακες οι οποίοι είναι καλύτεροι πάντα στα πόδια.
0: Ναι, ένας τέτοιος είναι ο Τσάβες. Ξέρω έναν που...
1: Ο Τσάβες είναι τέτοιος και γι' αυτό ο Τσάβες, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει πιθανότητα να μείνει. Αυτό να ξεκαθαρίσουν έτσι.
0: Ναι, το θυμάμαι που, που το είχαμε κουβεντιάσει τις προηγούμενες μέρες. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν σε αρχές εβδομάδας ή...
1: Ναι. Έχει πιθανότητες να μείνει και να πάει πάνω για ένα τροματοφύλακα. Πρέπει να δούμε τι θέλει και το παιδί, το ίδιο.
0: Αλλά, ναι.
1: Και πρέπει φυσικά να δούμε και ποια θα είναι και η σύγχυση του προπονητή.
0: Δεν μου λες...
1: Ο Παναθηναϊκός θα του πει έχουμε αυτόν. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τον θες. Αν ο Νίστρου πει ναι τον θέλω, ο Παναθηναϊκός τον κρατήσει.
0: Ναι.
1: Αν του πει θέλω κάποιον άλλον, όχι.
0: Ναι, προφανώς. Απλά θα σε ρωτούσα επ' αυτού. Δηλαδή, okay, πες ότι μένει ο Τσάβες. Μένει ως δεύτερος ή ως τρίτος. Γιατί πέρυσι δεύτερος συλλογίζονταν ο Κότσαρης.
1: Κότσαρης, αυτό δεν το θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι θέμα προπονητή, δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Okay, ναι, μα γι' αυτό.
1: Ναι, θα είναι θέμα προπονητή αν θα υπολογίζει ο δεύτερος του Τσάβες αν μείνει ή τον Κότσαρη. Δεν έχει παίξει ο Τσάβες καθόλου τον Πάο.
0: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, κακός. Ναι, για μένα.
1: Φαντάζομαι ότι αν του κάνουν πρόταση να μείνει, μπορεί και ο ίδιος να πει παιδιά ναι να μείνω, αλλά
0: ναι,
1: να πάρω κάποιο χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι δεν έχει παραπονηθεί καθόλου. Δεν έχει παίξει καθόλου και δεν έχει μούτρα, δεν έχει γκρινιάξει, είναι πολύ θετικό στοιχείο στα αποδυτήρια. Το έχω ξαναπεί άλλη φορά.
0: Ναι, το ξέρω, το θυμάμαι, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ
0: θετικό στοιχείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, μου είπες για το Ζαγαρίτη. Για το δεξί άκρο.
1: Ναι, θα πάρει παίκτη.
0: Ναι, θα πάρει παίκτη. Ο Τσάπρας παραμένει στο κάδρο ή όχι?
1: Ο Τσάπρας εξ αρχής ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν υπήρχε συμφωνία Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν σου είπα για συμφωνία. Ναι.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα. Υπήρχε μια θυμολογία ότι συμφώνησε και θα έρθει το καλοκαίρι.
0: Ναι, για πέρυσι.
1: και για φέτος.
0: Α, και για φέτος.
1: Το καλοκαίρι, okay. Ναι, ναι, το καλοκαίρι θα πάει στην Πιανίλη. Το κοροπή. Γύρισα λίγο παλιά, ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο πράγμα.
0: Μακάρι θα πω εγώ να πάει στην Παιανία κάποια στιγμή ως μέλος εθνικής ομάδας.
1: Θα πάει και η πραγματικότητα είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός θελήσει να πάρει τον Τζάπρα, θα κινηθεί και θα τον πάρει και μπορεί να τα καταφέρει. Όμως ναι, τώρα που μιλάμε, εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό, να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα που μιλάμε, το τελευταίο διάστημα δεν έχει ασχοληθεί. Αν πούν τον προπονητή, υπάρχει και αυτό. Δες τον. Ο προπονητής πει μου αρέσει, θα πάει να, το, να κάνει το δεύτερο λεβαδιακό. Okay. Νομίζω ότι ο Τσάπρας πρόσφατα ανανέωσε με το λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Εκτενευτικολότη για να έχει και μια διαπραγματεύση.
0: Ναι. Προφανώς. Εντάξει, και λογικό είναι.
1: Το χάρτη παραπάνω λεβαδιακό.
0: Επειδή επίσης κάτι άλλο για το δεξί άκρο της άμυνας. Επειδή γράφεται στην Πορτογαλία ότι στη Sporting κάνουν σκέψεις δανεισμού του Βαγιανίδη.
1: Ναι.
0: Θα ετίθετο θέμα λες είτε από τον Παναθηναϊκό, πέρα από το τι μπορεί να θέλει ή όχι ο παίκτης, να πει μπορεί να μην θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Θα ετίθετο θέμα...
1: Γιατί όχι. Το παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν, από τις ακαδημίες είναι, αν υπάρχει μια τέτοια προοπτική, γιατί όχι. Δεν λέω ότι τώρα έχει γίνει κάτι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν έχει γίνει κάτι. Αν γίνει, μακάρι για μένα να γίνουν κάτι.
0: Ναι.
1: Μακάρι για μένα. Τώρα δεν ξέρω κάτι να έχει γίνει. Μπορεί αύριο μεθαύριο να συμβεί κάτι. Άμα επιμείνει η Sporting να το δώσει το δανεικό, γιατί να μην πάει ο Παναθηναϊκός να πει παιδιά, ο μου παιδί είναι, τις ακαδημίες μου, καλός παίκτης είναι.
0: Αχα.
1: Εγώ θα, δηλαδή, πώς να σου πω, θα το έβλεπα θετικά.
0: Ναι, ωραία, οκ, okay, ναι, γι' αυτό σου λέω, πέρα από το τι μπορεί
1: δεν,
0: να...
1: Δεν έχουμε κάτι τώρα σε
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά
0: και ούτε για το σου λέω, πέρα από το τι μπορεί να θέλει ο παίκτης. Μπορεί να, ο Παναθηναϊκός να πει ναι. Να πει ότι οκ, okay, θα ήθελα να δοκιμάσω κάπου αλλού. Δεν θέλω να γυρίσω.
1: Θα ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή αν γινόταν παντού. Για μένα.
0: Οκ. Τι άλλο, επιβεβαιώθηκε από το πρωί ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός στο δεύτερο προγραμματικό, αποφεύγει.
1: Ναι, εντάξει, γνωστό ναι. Ήταν, απλά ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα.
0: Τυπικά, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, σε ό,τι αφορά τις ομάδες. Ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι αντίπαλοι, 17 μηνύτες με την εκκλήρωση. Για το τις πρώτες αναμετρήσεις που έχει ο Παναθηναϊκός στο conference 23:30 του μήνα. Μπορεί ο κόσμος που θέλει τον πήγουν στον δύο λεπτά μας, δεν χρειάζεται να φέρουμε, είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, προφανώς.
1: Ναι, τι άλλο. Α, να πω ότι άνοιξε από το μεσημέρι διαδικασία για τους φίλους που θέλουν κατόχους διαρκείας και θέλουν να αλλάξουν θύρα. Από το μεσημέρι και ανοίξει αυτό. Υπενθυμίζω για αυτούς που δεν έχουν διαρκείας και θέλουν να πάρουν τον χρόνο αλλά και θέλουν να μπουν και σε προτεραιότητα για το Βοτανικό, έχουν ακόμη μέχρι τις 31 Μαΐου να γίνουν μέλη για την τρέχουσα σεζόν στον Αεραστέχνη.
0: Ναι.
1: Και μετά να πάρουν το διαρκείας τους την επόμενη χρονιά. Άρα πρέπει να γίνουν μέλη για την τρέχουσα σεζόν και καπάκι με το διαρκείας μέλη και για την επόμενη χρονιά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Κάτι τελευταίο, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία, έχεις εικόνα το πότε θα κλειστούν, πότε θα ανακοινωθούν τα φιλικά?
1: Νομίζω μπορεί και εβδομάδα να έρθει ο προπονητής, να τα βάλουν κάτω γιατί θα δούμε και τι θέλει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: 4 φιλικά θα είναι. Επίσης,
0: θυμίσαι μου 22 με 5 είπες.
1: Ναι, 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου.
0: Okay.
1: Έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα θα κουπανακούν μπορεί να κάνει ένα ή δύο φιλικά στην Αθήνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το ένα φιλικό ή και τα δύο να γίνουν στη λεωφόρο.
0: Να, okay. Ναι.
1: Οπότε να ξαναπάει ο κόσμος.
0: Ουσιαστικά σαν το ένα από τα δύο σαν πρόβα τζενεράλε κατά κάποιο τρόπο εν όψη των επίσημων.
1: Άλλο. Ναι. Στην Αθήνα πάντα γίνει, πάντα η πρόβα τζενεράλε στην Αθήνα γίνεται.
0: Ναι.
1: Απλά να γίνουν σπηλεοφόρο για να ξαναπάει ο κόσμος σπηλεοφόρο.
0: Okay.
1: Δεν κατάφερε να είναι στο τελευταίο βιβλίο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Πάλι μπασκετικά θα ξεκινήσω, τι να κάνω. Νιώθω από αυτά που διαβάζω και από σένα ότι είναι αυξημένες πλέον οι πιθανότητες να πει το ναι ο Βασίλης Πανούλης. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, ναι.
0: Θες να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, έχεις κάτι της τελευταίας στιγμής, νομίζω πως όχι, από αυτά που είδα πριν πω στο στούντιο τουλάχιστον.
1: Προτιμώ και εγώ να μιλήσω για μπάσκετ, να έχω και κάτι να πω στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάποια ουσιαστική εξέλιξη, ναι, δηλαδή πέρα από το αντίο, να ξεκινήσω λίγο γιατί δεν έχει πολλά το ποδόσφαιρο, από το αντίο του Γιώργου Αθανασιάδη στον Άρη σήμερα, τι τυπικό, τα είχαμε πει εδώ και αρκετές μέρες, ότι ο Αθανασιάδης αποχωρεί από τον Άρη, δεν θα συνεχίσει, θα πάει στον Ηρακλή, εκτός του κλιμιστικού απρόπτου. Με χρήματα μάλιστα λιγότερα από αυτά που του πρότεινε ο Άρης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το περίεργο. Ο Άρης αποφασίζει να μην κρατήσει έναν από τους καλύτερους παίκτες του την χρονιά που μας πέρασε και ήδη είναι στην αγορά για να, για να βρει τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Αθανασιάδη.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε τώρα που θα κατέβει. Είναι πολύ σημαντικό το να μην κάνει λάθος. Καταλαβαίνεις ότι θες τερματοφύλακα που εκεί ξεκινάς και όταν μάλιστα έχεις... Προέρχεσαι από μια χρονιά που ο βασικός τερματοφύλακας πήγε εξαιρετικά, τώρα έχει ανέβει και ο βαθμός δυσκολίας όσον αφορά την επιλογή του τερματοφύλακα. Γενικότερα νομίζω ότι είναι ακόμη σχετικά νωρίς για να ολοκληρώσει ο Άρης κάποιες κινήσεις. Όχι ότι δεν ψάχνεται, δεν έχει λίστες. Ο Ρέγες έχει καταρτήσει μια λίστα. Πολλοί από αυτούς, πολλά ονόματα είναι από μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας, από La Liga 2 επίσης. Αλλά με ερωτηματικά όσον αφορά το ποιος θα επιλέξει και πάλι, διότι για να είμαστε ειλικρινείς, οι επιλογές του δεν στέφτηκαν οι περισσότερες και από επιτυχία. Αναφέραμε στις επιλογές του Ρέγεσαι. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω και με απόδειξη. Δηλαδή ο Άλβαρο ήρθε και δεν πρόλαβε να παίξει, άσε που ήταν επιρρεπής το λάθος το σύντομο διάστημα που τον είδαμε. Δεν ενέπνεται καμία σιγουριά, ούτε αντικαταστάτης του Μπράμπετς ήρθε. Θυμίζω και κακήν κακώς έφυγε το Γενάρη. Ο Τεχέρο δεν μας έβγαλε τα μάτια, παρότι ήταν από τους παίκτες που πήρανε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Κάρλες Πέρεθ έπρεπε να φτάσουμε στα play-off για να λίγο να λυθεί, να βάλει και ένα γκολ στο τέλος, αλλά αυτό δεν ακυρώνει μια πολύ μέτρια χρονιά από ένα πολύ πυροβολικό του Άρη, και στον οποίο είχε επενδύσει πάρα πολλά. Ο Μίζε Χόρη, για τον οποίο τέμενε ότι είναι μια ευκαιρία για τον Άρη και ότι αν πήγαινε καλά στη χρονιά του δανεισμού του θα προσπαθούσε μέσα από τις διασυνδέσεις που έχει και την ορμία του με τον τεχνικό διευθυντή Τζιρόνα να τον αποκτήσει κιόλας ο Άρης. Όσο τον είδες εσύ, τον είδαμε κι εμείς το Μίζε Χόι. Γενικά δεν νομίζω ότι οι επιλογές τους έφτιαξαν με επιτυχία. Και γι' αυτό είναι λίγο, με ακούς λίγο επιφυλακτικό. Ας ελπίσουμε ότι και αυτός θα έμαθε από τα λάθη του, θα κατάλαβε τι χρειάζεται ο Άρης και το ελληνικό πρωτάθλημα και θα κάνει πιο σωστές επιλογές την επόμενη σεζόν. Γιατί θα πάρει και πάλι πολλούς παίκτες ο Άρης.
0: Ναι, πάνω από 10. Ναι, το είπες και πάλι. Αν δεν μου λες τώρα, επειδή λέμε για παίκτες, ο Χόγκλα έχει πάρει απόφαση τελικά. Τι θα κάνει, θα πάει...
1: Όχι, από ό,τι ξέρω όχι. Νομίζω το τρενάρει ακόμη.
0: Ναι,
1: δεν
0: okay.
1: ξέρω. Δεν έχει πάρει απόφαση, όχι. Δεν έχει ενημερώσει τουλάχιστον ακόμη τους ανθρώπους του Άρη.
0: Ωραία. Σου έκανε εντύπωση, επειδή είπες πριν για τον Αθανασιάδη, ότι πάει στον Ηρακλή με λιγότερα χρήματα από αυτά που του προσέφερε ο Άρης, σου έκανε εντύπωση η ανάρτηση του Χακόμπο?
1: Δεν μου διέφυγε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά του είπε μπράβο, έκανες την καλύτερη επιλογή. Ένα τέτοιο πράγμα. Ο Χακόμπο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, δεν το θυμόμουν κι εγώ, ότι ήταν προπονητής.
1: Α, ήταν ο προπονητής τερματοφύλακας.
0: Μπράβο, επί Χιμένεθ.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα όλοι οι συνεργάτες και ο Χιμένεθ βγάζει χολή για τον Άρη, όπως θα το βρεθεί. Εντάξει, αυτό δεν προκαλεί καμία, έκπληξη.
0: Ναι. Γι' αυτό είναι λίγο. Okay. Δεν το λες. Okay. Έκπληξη μου προκάλεσε, αλλά όχι με την θετική έννοια.
1: Εδώ στο ΠΑΟΚ Άρης ο Χακόμπο, όταν εμφανίστηκε ο Άρης στο γήπεδο, χαριεντιζόταν με όλους τους γνωστούς εκεί στο σπίτι του και μεταξύ άλλων ακούστηκε να λέει κάποια στιγμή, δεν είμαι ναυτικός μάρτυρας, απλά το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη ότι ήρθα στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Οπότε δεν μπορώ να μπλάβω και σοβαρά όσα λέει ο συγκεκριμένος.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά του μπάσκετ.
1: Ναι, εδώ είναι όντως σοβαρά γιατί... είμαστε πια εν αναμονή και δεν θα καθυστερήσει και πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι της οριστικής απόφασης του Βασίλη Πανούλη στην πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης ο Βασίλης Πανούλης έχει αφήσει να εννοηθεί στο Ζήση ότι δεν θα το κάνει σίριαλ, γιατί δεν θέλει και ο ίδιος και γιατί πρέπει και ο ίδιος να πάρει μια απόφαση για το που θα τον βρει η επόμενη σεζόν. Τα δεδομένα λίγο πολύ είναι γνωστά, τα έχουμε περιγράψει. Έχει την πρόταση του Ερυθρού Αστέρα στα χέρια του, την οποία του έχει φέρει ο Ρασνάτοβιτς, ο γνωστός ατζέντης, που είναι και ατζέντης του Σπανούλη και ένας άνθρωπος τον οποίο τον ακούει, τον εμπιστεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να παραμείνει στη EuroLeague. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που του προσφέρει ο Ερυθρός Αστέρας. Και από την άλλη έχει ακούσει από τον Ζήση μια συγκεκριμένη πρόταση που είναι ουσιαστικά ένα project, ένα πλάνο σε βάθος πενταετίας που περιλαμβάνει την επιστροφή κάποια στιγμή του Άρη στη EuroLeague, την αύξηση του budget. Για να τα πει όλα αυτά στον Σπανούλη, ο Ζήση έχει πάρει προφανώς το OK από το Σιάο και γι' αυτό το λόγο έκανε και αυτό το ταξίδι αστραπή ο Σιάο στην Αθήνα. Συναντήθηκε και με τον Ζήση στο περιθώριο της EuroLeague, συνάντησε με τον Τζους Ματέο και ουσιαστικά ο Ζήση τι ήθελε να κάνει, Τάσο, να πει στον Σιάο να το προχωρήσω. Ναι. Γιατί ο Σπανούλης ήξερε ο Ζήσης ότι θέλει 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Προοπτική EuroLeague, ανταγωνιστική ομάδα, να πάει να χτυπήσει ο Άρης του χρόνου το EuroCup, να είναι ανταγωνιστικός και στο ελληνικό ποτάθλημα και να βάλει ένα πλάνο κάποια στιγμή να στοχεύσει στη μεγαλύτερη, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Και όλα αυτά δεν γίνονται με φιλιά, όπως έλεγε και ο σχολευμένος ο Νίκος Τσαρούχας, ο παλιός πρόεδρος του Άρη.
0: Έλε.
1: Ναι, ο οποίος έχει πει το αμίμητο. Άλλους θα τους πληρώσουμε με λεφτά και άλλους με φιλιά. Εκείνες τις αλυσμόνιτες εποχές του Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω την παρέθεση. Και όλα αυτά τα μετέφερε ο Νίκος Ζήσης. Συγκεκριμένη πρόταση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Φαντάζομαι θα του ανέλησε και το budget μέχρι που μπορεί να κινηθεί δηλαδή ο Άρης την επόμενη σεζόν. Ουσιαστικά του είπε σου δίνω τα κλειδιά. Δηλαδή ο Άρης σου δίνει τα κλειδιά του αγωνιστικού τμήματος, βλέπεις το πρόσωπό σου τον άνθρωπο που θα αναμορφώσει αγωνιστικά την ομάδα. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια προσωπικότητα, εντάξει, συνολικά του ελληνικού μπάσκετ. Και αν θέλεις βλέπει στο πρόσωπό του και τον άνθρωπο ένα συνεχιστή της κληρονομιάς, έστω και αν ακούγεται λίγο χοντρό, λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά του, Γιάννη Ιωαννίδη. Στον πάγκο του Άρη, με ό,τι έχει προσφέρει, φυσικά εννοείται, τεράστια προσωπικότητα. Ο Ξανθός. Εντάξει. Δεν ξέρω, το δίλημα είναι μεγάλο. Ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος που όταν είναι να πάρει κάποιες αποφάσεις από ό,τι μαθαίνω κλείνεται γενικά στον εαυτό του, το σκέφτεται, συζητάει με την οικογένειά του και με 2-3 πολύ στενούς του ανθρώπους και όπως έχει ενημερώσει τους ανθρώπους του Άρη και ειδικότερα τον Νίκο Ζήση, μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας θα έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι θετική. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Ναι. Αλλά από την άλλη μπορεί να είναι και αρνητική απάντηση. Αλλά και σε αυτό το σενάριο, και το κλείνω εδώ, ο Άρης είναι έτοιμος για τον αντικαταστάτη του. Εντάξει, και θα είναι και

0: ενώσει προπονητή άμεσα την επόμενη εβδομάδα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο και με ποδοσφαιρικό και κυρίως με μπασχετικό Άρη. Αυτός έχει τις ειδήσεις και την μεγάλη αγωνία κατά ψέματα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε την δεύτερη με τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος αποχαιρέτησε σήμερα τον Σεγγέλια και ετοιμάζεται να βάλει στη μηχανή του τον Μπουχαλάκη, πιθανότατα και τον Σιέλη. Να κάνουμε ένα update που λέμε και στα χωριά μας με τον Μάνο Σουριά με τις προσταφαιρέσεις μέχρι τώρα. Χαίρετε, κυρία.
2: Γεια σου, Θάσο, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι. Καιρό γιατί υπήρχε στασιμότητα, αλλά σήμερα πάλι πιστεύω μαζεμένα τα θέματα στον Όφη. Mm-hmm. Όπως είπες, χρονικά η τελευταία εξέλιξη ήταν η λύση της συνεργασίας και με τον Λέβα Σεγγέλια. Mm-hmm. Η περίπτωση του οποίου όμως είναι διαφορετική από τους παίκτες που έφυγαν, με τους οποίους λύθηκε η συνεργασία με τη λήξη και του πρωταθλήματος, τον Αέρα, τον Λαμπρόπουλο, τον Χατζηδακορίδη, τον Χριστόπουλο, τον Παΐνοβιτς. Mm-hmm. Αυτοί ήταν παίκτες οι οποίοι δεν βρισκόντουσαν στα πλάνα του Χρήστου Κόντι, γιατί ο Σεγγέλια ήταν στις επιλογές του. Του έγινε πρόταση για να παραμείνει στην ομάδα. Υπήρξε ένα καλό κλίμα συζήτησης, όμως ο ίδιος για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους θέλησε να γυρίσει στην πατρίδα του. Να αλλάξει περιβάλλον, να γυρίσει στην Γεωργία. Ανοίγω παρένθεση, ο Τιμούρ και της Πάγιας Δυναμού Τυφλίδας φαίνεται ότι το έχει κάνει μια κρούση και ενδεχομένως εκεί να συνεχίσει την καριέρα του. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η καριέρα του στον Όφη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην μεγαλύτερη διάρκεια της παρουσίας του είχε θετικότατες εμφανίσεις, ήταν κατ' εμέ ο MVP, ο πραγματικός MVP του τελικού του Βόλου, αν δούμε συνολικά την παρουσία της ομάδας και την εμφάνιση κάθε ποδοσφαιριστή. Έδειξε στα τελευταία παιχνίδια ότι η θέση του στη δεξιά πλευρά σαν back-off ήταν αυτή που του τέριαζε περισσότερο, ήταν μια θέση την οποία την παίζει και στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, και ήταν τέριαζε και στα αγωνιστικά πλάνα του Κόντι. Αλλά όπως είπαμε, η προσωπική του επιθυμία ήταν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και έτσι λοιπόν και ο Σεγγέλια αποχωρεί από την ομάδα. Δύσκολα είναι τα πράγματα για την ανανέωση και του Ζαλσίδο και του Φούντα, με τους οποίους υπάρχει οικονομική διαφορά.
1: Για το Φούντα το έχω καταλάβει λόγω Άρη, για το Ζαλσίδο η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εικόνα.
2: Ναι, και με αυτόν υπάρχει μια διαφορά. Βέβαια δεν άκουσα τον Αλέξη από την αρχή, δεν ξέρω αν οι τελευταίες πληροφορίες έλεγαν ότι γεφυρώνει τη διαφορά που έχει ο Φούντας με τον Άρη, που και πιθανότητα να βρεθεί εξισύτωμη και να συνεχίσει και την καριέρα του. Θεωρώ ότι αν δεν τα βρει με τον Άρη, ενδεχομένως να εξετάσει ξανά την πρόταση του Όφη, αν και τόσο ο ίδιος όσο και ο Σαλσίδο δεν θα περιμένει ο Φεσαή την απάντησή τους. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο πενθήμερο θα κλείσουν είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως δείχνουν τα πράγματα αρνητικά, οι δύο αυτές περιπτώσεις. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Γκονζάλεφ, που είναι ο πρώτελευταίος. Mm-hmm. Τον εσωτερικό θέμα του που είναι σε εκκρεμότητα, γιατί το τελευταίο είναι του Αθανασίου, διαφορετική και αυτή η περίπτωση.
1: Α, ναι, επίσης.
2: Είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες από τον Ολυμπιακό λένε ότι τον εκτιμούν ως ποδοσφαιριστή, αλλά δείχνουν να μην είναι στις πρώτες επιλογές, καθώς κρίνουν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει περισσότερο στο αγωνιστικό στυλ του Όφη. Θέλουν να παραμείνει στον Όφη, αλλά όχι με ελεύθερη μεταγραφή, αλλά και πάλι με δανεισμό. Και να δούμε αν ο Όφη δεχθεί τώρα να το κρατήσει και πάλι με δανεισμό. Θεωρώ ότι αν δεν καταφέρουν οι ειδικούντες στον Όφη να πείσουν τους ομολόγους του Ολυμπιακού να γίνει η μεταγραφή του, να γίνει ελεύθερη μεταγραφή, θεωρώ ότι από το να χαθεί αυτός ο παίκτης θα προτιμήσουν τον Όφη να τον κρατήσουν έστω και με δανεισμό. Mm-hmm, στον αντίποδα, ναι, τον αποχωρήσουν, έχουμε τις ενδυνάμει αφήξεις, και λέω ενδυνάμει γιατί η περίοδος του Χρήστου Σχέλη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 100%. Είναι πολύ κοντά όμως στο να συμφωνήσει και αυτός να συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη. Μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη με την γραφή του στην κριτική ομάδα, και να αφήσουμε μόνο αυτή την πολύ μικρή πιθανότητα που

Θα πρέπει να αφήνουμε αν δεν πέσουν υπογραφές ή δεν υπάρξουν οριστικές συμφωνίες, ναι. Όπως υπάρχει με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Mm-hmm. Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι ο Όφη. Βρήκε τον τρόπο να ενεργοποιηθεί μια ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιό του και να λύσει, να το λύσει με τον Πανετολικό μόνο ότι έχει για έναν ακόμα χρόνο διάρκεια. Και έτσι ήρθε σε προφορική συμφωνία, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια να επιστρέψει στην γενέτειρά του, όχι στον εργοτήλο που γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά αλλά στον Όφη, και μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά λυθεί το συμβόλαιο του με τον Πανετολικό, θα υπάρξουν και οι ανανεώσεις. Μια πολύ σημαντική προσθήκη που έγινε με έναν χρόνο καθυστέρηση, καθώς και πέρσι ήταν προχωρημένες οι συζητήσεις. Τότε όμως η εισήγηση του Νίκου Νταμπίζα που είχε τότε τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Όφη δεν ήταν να έρθει στην αγγλική ομάδα, θεώρησε ότι ήταν μεγάλος σε ηλικία. Εν πάση περιπτώσει όμως είδαμε ότι έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τον Πανετολικό, μια γεμάτη χρονιά, και νομίζω ότι με την παρουσία του Όφη προσθέτει εμπειρία και εντός και εκτός συνόρων που έχει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Έχει τίτλους, έχει συμμετοχές Champions και Europa League, έχει συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Είναι κριτικός, είναι ηρακλειώτης, ξέρει πρόσωπα πράγματα, καταστάσεις. Είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, ένα ηθικότατο παιδί. Έχει λοιπόν όλα όσα θέλουν στον Όφη. Οπότε μόλις λυθεί και τυπικά η συνεργασία του με τον Πανετολικό, θα ανακοινωθεί από τον Όφη, ο οποίος έχει πλέον τον Φανούρη Κουνδουλάκη και τον Δημήτρη Ξουρή ως επικεφαλής του τμήματος scouting. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Μάρκος και ο Χρήστος Παπαντονόπουλος ακολούθησαν τον Σάβα Τσαμπούρη στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και αμέσως, μόλις έγινε γνωστό αυτό, κινήθηκαν στον Όφη για να καλύψουν τις τρεις αυτές θέσεις. Για τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος που κατήχε ο Σάβα Τσαμπούρης, έγινε μια κρούση στον Κώστα Γιαννούλη. Ήταν θετικός, αλλά και εδώ οι οικογενειακοί και προσωπικοί λόγοι ήταν αυτοί που δεν το επέτρεψαν να επιστρέψει στο Ηράκλειο, σε ένα διαφορετικό όμως πόστο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, με τους οποίους έχουν γίνει κάποιοι πρώην ποδοσφαιριστές, με τους οποίους έχουν γίνει κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις, και περιμένουμε να κλείσει σύντομα και το συγκεκριμένο θέμα, όπως έκλεισε του αυτό τον σκάουτ. Και ναι. Λοιπόν, ο Φανούρης Μουδουλάκης επιστρέφει στην Κρήτη, αλλά με άλλη ιδιότητα. Θυμίζουμε ότι σαν ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί στην ομάδα του Πλατανιά όταν ήταν στη Super League. Τώρα πλέον ως σκάουτ, θέση στην οποία κατήχε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, πριν ήταν στην ΑΕΚ, μέλος του team που πανηγύρισε το W του 2023, όπως και ο Δημήτρης Ξουρής, ήταν εκ των συνεργατών του Ματίας Αμέιδα, τρία χρόνια στην Ένωση. Κάτοχος του ΕΦΑ ο Φανούρης Μπουδουλάκης, του ΕΦΑ ο Ξουρής, και αυτοί αναμένονται στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες. Έχουν ήδη, με το που επήλθε η συμφωνία με τον Όφη, έχουν κάνει και τις πρώτες συζητήσεις με τον Χρήστο Κόντι. Βλέπουμε όμως, Τάσο, ότι δεν φρενάρουν τα μετεγραφικά θέματα. Η εξέλιξη δηλαδή αυτή με την αποχώρηση των τριών του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν φρενάρει τις συζητήσεις, εξελίξεις, και όπως είδαμε και τη συμφωνία που πήρε με τον Μπουχαλάκη. Πλέον όμως, από τη στιγμή που και ο Κουδουλάκης με τον Ξουρή γίνουν επίσημα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Όφη, θα έχουμε και τις επόμενες κινήσεις και με τη δική τους σφαγίδα, και ξέρουμε ότι οι σκάουτ έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα δράσης και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα για μία μεταγραφική περίοδο. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται η αναδόμηση του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και της ομάδας του Όφη, καθώς μολονότι ο στόχος ήταν να μην αποδομηθεί η ομάδα που κατάφερε και πανηγύρισε τον τελικό του κυπέλου. Για διαφορετικούς λόγους η κάθε περίπτωση έχουν φέρει αρκετούς ποδοσφαιριστές να μην συνεχίζουν στον Όφη, και όπως προείπα το Φούντα, το Σαλσίδο να είναι δύσκολο και αυτοί να συνεχίσουν, και μένει να δούμε αν ο Γκονζάλεφ θα είναι ίσως ο μοναδικός από όλους αυτούς που θα συνεχίσουν στον Όφη. Προφανώς για όλες τις θέσεις θα υπάρξουν οι ανάλογες προσθήκες. Ήδη για τη μεσαία γραμμή ήρθε ο Μπουχαλάκης, για το κέντρο της άμυνας είναι Καρδόνος Χέλης, για την άμυνα βέβαια θα προχωρήσει σε μία ακόμη τουλάχιστον μία, ίσως και δεύτερη προσθήκη, γιατί είναι και το στυλ το οποίο παίζει με τους τρεις αμυντικούς, τα πολλά παιχνίδια τα οποία θα έχει φέτος Όφη. Έφυγαν δύο και

0: Υπουργεία Αμυντική, θα έρθουν τουλάχιστον τρεις και από εκεί πέρα μετά πάμε στη μεσοεπιθετική ενίσχυση, καθώς δείχνει ότι η προσθήκη του Μπουχαλάκη στο κέντρο γεμίζει την ομάδα, έφυγε ο Μπαϊνόβιτς, υπάρχει ο Ανδρούτσος, ο οποίος ήταν από τους οποίους ανανέωσε, υπάρχει ο Καρχάζης, υπάρχει ο Κανελόπουλος, είναι ο Αποστολάκης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, που δείχνει ότι είναι καλυμμένος, οπότε περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις στα άκρα της επίθεσης, στη δεξιά πλευρά, στην περίπτωση που αποχωρήσει και ο Γκονζάλεφ, είναι δεδομένο θα πάει ο Φιλιάνα, ίσως και δύο παίκτες στη δεξιά πλευρά. Δύο με τρεις παίκτες μεσοεπιθετικά και καθαρό είμαι επιθετικό στην περίπτωση που φύγει και ο Σαλσίδο. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τον Αθανασίου για να δούμε και από τα αριστερά τι γίνεται, εκεί που αποχώρησε και ο Χατζηφιδωρίδης. Και αν δεν συνεχίσει ο Αθανασίου, μένει μόνο ο Κενουριάκης, Φέρελπης, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά όμως χρειάζεται σίγουρα την ενίσχυση ενός έμπειρου ποδοσφαιριστή. Θα έχουμε σημαντικές λοιπόν αλλαγές που λέγαμε στο πρώτο κύμα των αποφασίσεων ότι δεν θα είναι οι μοναδικές, ακολουθούν κι άλλες.
1: Πάμε σε γερό lifting.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες
1: στιγμές. Πες μου λίγο κάτι. Επιβεβαιώνεις, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παόλο Φερνάντες της ΑΕΚ, που είναι δανεικός στην Αλκαλίτζ.
0: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Okay. Ο Παόλο Φερνάντες, μόνο που ξέρω είναι ότι όταν έφυγε από την ΑΕΚ, ήταν υπό εξέταση στον αφηγητή. Για διάφορους λόγους. Δεν προχώρησε τότε η περίπτωσή του. Είναι πάντως ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι πλήρει οι προϋποθέσεις που θέλουν στον αφηγητή μεσοεπιθετική γραμμή. Πιθανόν να είναι ένας από τους πολλούς παίκτες που έχουν προταθεί στον αφηγητή. Είναι πάρα πολλές προτάσεις που έχουν έρθει. Προτάσεις οι οποίες εξετάζονται πρώτα απ' όλα από τον Χρυσοκότη, πλέον και με τους συνεργάτες που θα έχει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Οπότε ενδεχομένως να είναι ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί και εξετάζονται.
1: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά,
1: να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Την Κυριακή στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 12 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε σε περιβάλλον μπάσκετ τώρα. Γιώργος Πετρίδης από όξου μπήκε μέσα για τα του Παναθηναϊκού. Αγωνιστικά και όχι μόνο, χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά.
0: Από πού ξεκινάμε?
1: Να ανακοίνωσε τον αγωνιστικά ή τα εξωαγωνιστικά?
0: Ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Να ανακοίνωση διάβασες νωρίτερα.
1: Ναι, μωρέ, διάβασα νωρίτερα αυτό. Και εντάξει, φαντάζομαι ότι έχει δημιουργηθεί ο κόσμος. Θα τα πούμε βέβαια. Να πούμε καταρχάς τα αγωνιστικά, να πούμε για το χθεσινό μάτς, ότι ήταν μια από τα ίδια από τον Παναθηναϊκό. Μια εικόνα που την έχουμε δει πολλές φορές φέτος. Μια ομάδα έτσι πολύ χαλαρή να μπαίνει στο παιχνίδι και να κυνηγάει στο σκορ, να έχει χαλαρή άμυνα και γενικότερα να προβληματίζει σε μεγάλο μέρος του αγώνα. Στο τέλος ξέφυγε με συν 11, αλλά πάλι βραχυκύκλωση ο Παναθηναϊκός.
0: Λες, Γιώργο,
1: στο πεντάλεπτο.
0: Ίσως στο μάτς. Γιατί ναι, δεν το ξέρεις πολύ καλά, είναι διαφορετικό από την τηλεόραση, από το να βλέπεις. Για τη γλώσσα του σώματος, μπορείς να δώσεις εξήγηση γιατί ήταν αυτή η εικόνα?
1: Θα σου
0: γιατί
1: πω.
0: Γιατί εγώ, συγγνώμη, δεν δέχομαι την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού που είπε ο Αταμάν.
1: Όχι, και πάω και έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Πάω και περισσότερο.
0: Να έπαιζε με τον Ολυμπιακό που προερχόταν από μάτς Ευρωλίγκας προχθές, να το πω έτσι, χοντρικά. Να σου πω, ναι, σε σχέση με τον Ολυμπιακό θα είχε διαφορά αγωνιστικού ρυθμού. Με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε τελευταίο μάτς 6 Μαΐου. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Δεν μπορείς να το λες. Συγγνώμη.
1: Έτσι είναι. Μου φαίνεται γενικότερα ότι η κατάσταση στην ομάδα είναι αντί να τελειώνει αυτή η σεζόν και να πάμε παρακάτω. Κάπως έτσι δηλαδή δείχνει. Και σίγουρα δεν είναι καλή νοοτροπία.
0: Πολύ κακός. Πολύ
1: ναι,
0: κακός,
1: δεν είναι καλή νοοτροπία. Προφανώς.
0: Γιατί δεν είναι μόνο να λέμε στα λόγια ότι υπάρχει ένα στόχος μπροστά, που προφανώς και υπάρχει. Να το δείχνουμε.
1: Έτσι.
0: Γιατί αν είναι να δείχνει αυτό το πράγμα για να πάει να διεκδικήσει το στόχο, δεν ξέρω πώς θα συμβεί αυτό.
1: Και ξέρετε, δεν μεσολαβούν και πολλές μέρες. Δηλαδή, αν τελειώσουν αύριο οι Μητελοί, αν Παναθηναϊκός δηλαδή και ο Ολυμπιακός αποδείξουν ότι είναι το ρόλο θα μπορεί που έχουν
0: ναι,
1: πάρουν την πρόκριση, ξεκινάνε Τετάρτη λίγη. Έτσι, δεν μεσολαβούν πολλές ημέρες.
0: Ναι.
1: Και αν τα βάλουμε κάτω, δεν υπάρχει περιθώριο και, έτσι, και διάστημα μεγάλο για να αλλάξει πολλά πράγματα και να διορθώσει πολλά πράγματα από την εικόνα αυτή που παρουσιάζει ο φετινός Παναθηναϊκός. Και σίγουρα είναι προβληματική εικόνα. Έτσι, το έχουμε πολλές φορές. Είναι μια εικόνα, μια σταθή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έτσι βγάζει πολλά και να ακόμα και μέσα στα παιχνίδια έχει 2-3-4 πρόσωπα μέσα στο ίδιο το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και χθες, αν δεν υπήρχε ο Λούκας, κατά ψέματα, το κατά μάτι δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Λούκας, νομίζω ότι θα έμπλεκε πολύ ο Παναθηναϊκός. Και αυτό δεν τιμάει να σου πω την αλήθεια και όλη την ομάδα. Έτσι.
0: Κανένα. Ναι. Αν πρέπει δηλαδή με όλο το σεβασμό στον ΠΑΟΚ για την προσπάθεια που έχει κάνει.
1: Εξαιρετική εικόνα του ΠΑΟΚ, πολύ καλή εικόνα.
0: Ένα ακόμα πιο. Αυτό που είπε ο κύριος Μπούτσκος, ότι είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε σε κάθε παιχνίδι και μακάρι να γίνει και πιο δυνατός του χρόνου. Αλλά αν πρέπει να περιμένεις από το Σλούκα, ο οποίος είναι τραυματίας,
1: έκανε χειρουργείο, αρθροσκόπηση,
0: προερχόταν από τραυματισμό,
1: ένα μήνα εκτός αγώνων,
0: να παίξει 23 λεπτά και να έχει αυτή την απόδοση για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ή πρέπει να παίξει σχεδόν 40 λεπτό ο Όσμαν.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε άλλο τριάρι, βέβαια, γιατί
0: δέχομαι, κάνει καλύτερο rotation. Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Το έχω καταγράψει πολλές φορές. Ο Σλούκας πρέπει να είναι το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχει χαθεί λίγο η επικοινωνία. Όχι λίγο, έχει χαθεί αρκετά η επικοινωνία και γενικότερα έτσι. Το κοινό, ας πούμε, ο κοινός στόχος μεταξύ προπονητή και παικτών. Το έχουμε πολλές φορές δει ότι ο Αταμάν φαίνεται ότι έχει χάσει σε εισαγωγικά τους παίκτες και τα αποδυτήρια και δεν τους εμπνέει. Έτσι. Δεν έχει και ο ίδιος την ίδια σπίθα, νομίζω. Εντάξει, βέβαια, θα μου πεις εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει ο Παναθηναϊκός να το παλέψει όσο μπορεί, να αλλάξει την εικόνα του και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί στους τελικούς και όπως μπορεί. Έτσι. Αν περάσει δηλαδή, γιατί νομίζω ότι και το αυριανό μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο με τον ΠΑΟΚ. 3-10 θυμίζω.
0: Και ναι, και με αυτή την εικόνα δεν ξέρω κατά πόσο περνάς από την Πηλαία.
1: Ναι. Η προπόνηση να πούμε ότι εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι, έκανε προπόνηση εκεί. Με τις γνωστές απουσίες, δηλαδή Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ, και με να δούμε ποιο θα κόψει από την εξάδα. Νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι. Να και χθες είχε πολλά παραπονά από τον Γκραντ Αταμάν. Αλλά εντάξει, είναι ο Γκραντ, είχε προσφέρει πάρα πολλά. Έτσι κατά ψέματα. Τώρα στο εξαγωνιστικό, εντάξει, είχαμε μια ανακοίνωση, απάντηση επί της ουσίας στα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είναι μια αντίδραση η οποία προκλήθηκε από αυτό που, από τη δράση, έτσι, από την
0: αναμενόμενη, θα πω.
1: Ναι, ναι, ναι, από τη δήλωση του κ. Μπαρτζόκα. Και θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο ο κότς Ολυμπιακού δεν ρωτήθηκε για τον Παναθηναϊκό ή για κάτι άλλο. Ρωτήθηκε για, το, για τη δήλωση του Καριόλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι και πολύ σωστή τοποθέτηση για το θέμα της ιστορίας. Γιατί θυμίζω ότι το 96 ο Γενικός Γραμματέας της FIBA.
0: Πήγε πολύ πίσω.
1: Ναι, ναι. Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA είχε δηλώσει τότε, για να μην μένουν έτσι και σκιές σε όλα αυτά, mm-hmm. ότι ο μοναδικός αδικημένος από το τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τότε ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά περί συγγνώμης στην Μπαρτσελόνα και αυτά καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύουν και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Mm-hmm. Αύριο το μάτς, 3 παρά 10 και περιμένουμε να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός και πόσο αλλαγμένος mm-hmm. μπορεί να παρουσιαστεί.
0: Ναι. Δύο ερωτήσεις για το αγωνιστικό. Ναι. Για το Φαρίντ, λέει το ότι κόπηκε σημαίνει ότι χάνει όλη τη σεζόν. Δεν μπορούμε να το πούμε, φαντάζομαι, με σιγουριά.
1: Όχι, πάντα με σιγουριά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω
0: προς τα εκεί πάει.
1: Προς τα εκεί πάει. Εντάξει, βέβαια. Κοίταξε, επειδή θα, αυτό που λέμε και τους πράγματος, ότι επειδή αν πέρασε, δηλαδή, πώς είπαμε πριν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα είναι σε λίγες ημέρες στα μάτς, ίσως χρειαστεί και να γίνει να ρωτήσουν, έτσι.
0: Το θέμα είναι να μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς.
0: Ναι. Okay.
1: Αλλά και το σημαντικό τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι να επιστρέψουν και ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης στον τελικό, ναι, γιατί καταλαβαίνει ότι δίνουν και άλλη ενέργεια στην ομάδα.
0: Παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Ο Χουάντσου είχε κάποιο πρόβλημα χθες και έπαιξε λίγο.
1: Όχι, όχι. Ήταν πολύ καλός ο Λεσόρ, ήταν πολύ καλός ο Χις Ντέιβις.
0: Οκ. Και επιλέχθηκε να παίξει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, mm-hmm. το θυμίζω.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει πετυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Νίκος Ζέρβας τώρα στην παρέα μας. Γιάτα του Ολυμπιακού, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό με την κούπα και σκάκι. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά και εμείς, καλά.
0: Μπράβο. Αλλά σου δέρνεστε.
1: Ναι, νιώθω λίγο Γιώργος Τσακίρης, αυτό θέλω να σου. Γιατί έχει βγει πολλές φορές στην εκπομπή απλό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, όπως το πέστα,
0: δώσε στίγμα.
1: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ήταν αυτή η επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί τίποτα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Πήγε ο Παναγιώτης Φιδόλος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Παπα-Νικολάου με το WOCAP. Του πήγαν το τρόπο, εννοείται, τους υποδέχτηκε, του πήγαν και ένα σκάκι ως δώρο, προφανώς από το σκακιστής που έχουν κολλήσει στον Γιώργο Μπαρτζόκα ως παρατσούκλι φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, ήταν μια σε τελετή, θυμάμαι, το 2013 και το 2012 είχαν πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα έγινε με τον Πρωθυπουργό αυτή η τιμητική έτσι εκδήλωση, δεν έχουν βγει κάποιοι διάλογοι κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, ήταν αυτό το θεμοτυπικό που υπάρχει κάποιες φορές στον αθλητισμό. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχει το αγωνιστικό.
0: Ωραία το έθεσες πάντως, δεύτερο. Κάποιες φορές.
1: Ναι, εντάξει. Okay, δεν είναι ευθύνη δικιά μου, ούτε το λιγάκο.
0: Όχι, δεν σου λέω. Προφανώς.
1: Και μπορεί να υπάρχει εξήγηση, αλλά τώρα θα ανοίξουμε την κουβέντα πάρα πολύ. Έλεγε το αγωνιστικό, καθώς χθες ήταν το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι μαζί μας στον αέρα ήταν Ολυμπιακός στην αρχή λίγο νοθρός, πολύ νοθρός.
0: Λογικό τώρα.
1: Ναι, αλλά κατάφερε να βγάλει πράγματα, να κερδίσει την ΑΕΚ που νομίζω ότι ήταν αξιόμαχη για ένα ημίχρονο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο το αυριανό παιχνίδι και η Λαρίνα. Και η ΑΕΚ θα έχει βελτιώσει κάποια πράγματα. Θα παίξει ο Ντόρσι. Το πρέπει να το πούμε. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Κάθε φορά μέσα στη ζώνη τον έχει ξαναταλαιπωρήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα τον κρατήσει, εννοείται, εκτός τελικών, αν όλα πάνε καλά και την Τετάρτη γίνει τζάμπολ. Αλλά αύριο θα ξεκουραστεί, θα κάνει τις θεραπείες του και να πω. Τον ταλαιπωρεί και λίγο πιο πάνω, ξέρεις, όχι ακριβώς στο γόνατο.
0: Νίκο, σε χάνουμε.
1: Εντάξει, πήραν τις ανάσες του, νομίζω θα γίνει ένα rotation. Ο Ολυμπιακός κυρίως δεν έκανε τις αλλαγές. Θα κάνει και τις δύο στο τέλος, πριν τους τελικούς. Αν τις κάνει, έτσι. Δεν είναι και υποχρεωτικό.
0: Καλά,
1: ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο Τζόζεφ κυρίως έχει αρκετή τύχη να είναι στην οκτάδα. Νομίζω μας ότι και ο Μόρις και ο Λυκίνα δείχνουν σε καλή κατάσταση. Και οι αποφάσεις θα πάρθουν την τελευταία στιγμή. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, έτσι, είναι τη Δευτέρα, θυμίζουμε, για τον κόσμο, αύριο στις 5 και 4 το μάτς στην Αρένα, και θα δούμε αν θα προκριθεί ο Ολυμπιακός στο τελικό ή θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι.
0: Άρα δεν βλέπεις αλλαγές αύριο στη δωδεκάδα.
1: Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ θα δούμε, ο Ντόρση δεν θα είναι.
0: Άρα
1: Φουρνιέ χρειάζεται πάρα πολύ 100%. Νομίζω ότι θα ξεκουράσει έναν από τους δύο άλλους ψηλούς, είτε τον Τζόνς είτε τον Χολ, για να παίξει ο Μιλουτίνοφ. Αλλαγή ξέρουμε θα είναι πριν στους τελικούς, αν γίνει, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τι άλλο θέλω να σου πω, κάτι άλλο που προέκυψε είναι ότι για την ονοματοδοσία του γηπέδου, με αφορμή και την ατάκα του κ. Τσάκου σε αυτή τη μήνυ εκδήλωση, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση ακόμη, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απλά όλα δείχνουν
0: προς τα εκεί πάει.
1: Ναι, αλλά κάτι συμφωνημένο δεν είναι, έτσι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί και εμείς από τα λεγόμενα βγάλαμε το συμπέρασμα, αλλά κάποια συμφωνία ακόμη ξεκάθαρα δεν έχει υπάρξει μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική που ερίζει για την ονοματοδοσία από ό,τι γνωρίζω. Θα είμαστε σοφότεροι τις επόμενες ημέρες σίγουρα, έτσι, γιατί έχω πει ότι μετά το τέλος των τελικών, όποτε και αν αυτοί έρθουν, ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει τη μακέτα του νέου ΣΕΦ και θα γίνουν γνωστές και λεπτομέρειες και για τα διαρκείας και για την ονοματοδοσία και για όλα τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε μου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό ταξίδι. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σχετίζεται και με την ΠΑΦΟ, η οποία πριν από λίγο, σε έναν επεισοδιακό τελικό, κατέκτησε το κύπελο της Κύπρου απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Ζάζα να ανοίγει το σκορ στο 84 και τον Πέπε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 2-0, δεύτερο τρόπαιο για την ΠΑΦΟ μετά από αυτό το 24, στην τρίτη συνεχόμενη παρουσία της σε τελικό. Αυτό για, από την άλλη, για τον Απόλλωνα ήταν ο ένατος χαμένος τελικός σε 18 παρουσίες. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Είπα, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο τον κύριο Ιβάν Καρπόφ, σχετίζεται και με αυτό της ΠΑΦΟΥ λόγω του κυρίου Ρωμάν Ντουμπόφ. Χαίρετε.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά.
0: Και σκέσε Ρωμάν Ντουμπόφ.
2: Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί συστήνεται κατά βάση ως επιχειρηματίας.
0: Ναι, αυτό έβλεπα και εγώ.
2: Ναι, και ουσιαστικά στην ΠΑΦΟ ήταν κάτι σαν συνιδιοκτήτης.
0: Ναι.
2: Ήταν ο πρόεδρος, ήταν, ανέλαβε δηλαδή κάτι σχεδόν δικό του. Mm-hmm. Να το εξελίξει ποδοσφαιρικά, τεχνοκρατικά, όσον αφορά την οργάνωση. Mm-hmm. Κάποια στιγμή αποχώρησε, ξέρω, αποδοκιμάστηκε, είχε ζητήματα. Στο παρελθόν πρέπει να σημειώσω, και νομίζω με αφορμή τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, είχε κάνει δηλώσεις και είπε ότι είμαι πολύ φίλος με τον Ιβάν Σαββίδη. Mm-hmm. Το κρατάμε, το βρήκαμε, το κρατάμε γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Σίγουρα είναι σε μια επαφή.
0: Ναι, αυτό δεν το έχουμε, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, ναι. Στη Ρωσία γράφτηκε από δημοσιογράφο που κατά καιρούς εμφανίζει πληροφορίες από το περιβάλλον Σαββίδη ότι είναι μαζί με τον Κοσέλεφ, ο Ντουμπόφ και από κάτω Κοσέλεφ, mm-hmm. υποψήφοι να συνεργαστούν με τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Είμαστε σε μια φάση, καταρχάς δεν επιβεβαιώνεται κάτι, και είναι μέσα στα πλαίσια του ότι κανείς δεν έχει επαφή με τον Σαββίδη, κανείς δεν είναι βέβαιος απόλυτα για το τι ετοιμάζει και το τι θα αποφασίσει. Απλά μια αίσθηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις για το οργανόγραμμα ΠΑΕ και αγωνιστικού. Αυτό μόνο ότι στο timing δηλαδή, πράγματι, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα έχουμε ανακοινώσεις. Αυτό. Τώρα, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το αν μιλάμε για τον επόμενο αθλητικό διευθυντή, γιατί ίσως εκεί επικεντρώνεται όλο το βάρος, στο ότι έχει αποφασιστεί, θα είναι ξένος, αν πράγματι θα είναι ο συγκεκριμένος ουγγρικής καταγωγής παράγοντας.
0: Μάλιστα. Ρε σε Δημήτρη, επειδή είπες τώρα για το Σαββίδη ότι δεν μιλάει κανένας, με τους γιους του έχει επαφές σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα?
2: 100%.
0: Θα τους συμβουλευτεί δηλαδή για τις όποιες αποφάσεις, ή με την Κοτσαρόβα, ή ξέρω εγώ, επειδή δεν είναι όλο αυτό το διάστημα δεν έχω ακούσει καθόλου το όνομα του Βιερίνια.
2: Ο Βιερίνια έχει ποδοσφαιρικό ρόλο, είναι σύμβουλος επί ποδοσφαιρικών θεμάτων.
0: Ναι, εντάξει,
2: όχι εταιρικών.
0: Ναι, εντάξει, όχι για το οργανόγραμμα της ΠΑΕ, αλλά...
2: Και σίγουρα μετά από τον πρώτο χρόνο του, όπου έναν μύθο της ιστορίας σου που δυσκολεύεται να αφήσει το ποδόσφαιρο, τον πρώτο χρόνο ήταν γενικές οι αρμοδιότητές του, έτσι. Στο δεύτερο χρόνο μπορεί να συγκεκριμενοποιηθούν, και αυτό το περιμένουμε. Ίσως είναι και αυτό κάτι μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης στην ΠΑΕ και στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Να είναι και ο Βιερίνια σε ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο. Mm-hmm. Πάντως ο Βιερίνια είναι κοντά στο team των ανθρώπων που βλέπουν παίκτες, που βλέπει τις ακαδημίες, που ενημερώνεται για παίκτες, που ρωτάει, είναι εκεί κοντά. Mm-hmm. Εκεί κοντά okay. είναι ο Βιρίνια και μπορεί αυτό να πάρει και άλλη μορφή. Τώρα για τους γιους του Ιβάν Σαββίδη, είναι ιδιοκτήτες της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Ναι,
2: είναι, δηλαδή είναι τόσο σημαντική η θέση και ο ρόλος τους. Mm-hmm. Και του Γιώργου και του Νίκου, που βεβαίως συμμετέχουν και έχουν λόγο.
0: Ναι.
2: Okay, ναι, τις φορές ο τελικός λόγος ανήκει στον Ιβάν, προφανώς. Αλλά είναι πολύ βασική η βούλησή τους, η σκέψη τους στα του ΠΑΟΚ, ενώ η Γκοντζαρόβα, εντάξει, αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες της, σαφώς, αφού το έφυγε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης,
0: mm-hmm.
2: Αλλά ναι, έχει σημαντικό ρόλο και πάλι στα οικονομικά. Και θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
0: Ωραία. Θεωρούμε, επειδή λες ότι πιθανότατα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αποφάσεις.
2: Ναι.
0: Θεωρούμε δεδομένη την παραμονή Λουτσέσκου, ή μπορεί να ακούσουμε καμιά βόμβα?
2: Κανείς δεν βάζει το χέρι στη φωτιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι παράξενο, ναι. Όλα δείχνουν, όλα και μερικά στίγματα και η λογική, όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να αλλάξει και ο προπονητής σε αυτή τη χρονική περίοδο και χωρίς να γίνει και μεγάλη προεργασία. Αλλά ναι, πράγματι κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά. Ναι, ισχύει. Μπορεί να ακούγεται κάπως παράξενο, αλλά ισχύει και οφείλουμε να κρατάμε και μια πισινή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο? Επειδή λέμε για παραμονή Λουτσέσκου, ο Μπούτσκος θα μείνει στο τεχνικό επιτελείο του χρόνου?
2: Είναι το πιο πιθανό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Η επιτυχία του ΠΑΟΚ, η μπασκετική, το ότι δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια με λιγότερα μέσα και χρήματα είχε πραγματικά επιτυχία μπασκετική, οφείλεται στον Μπούτσκο σε μεγάλο ποσοστό, σε επιλογές, σε ανάλυση. Ναι, είναι από τα μυστικά της επιτυχίας του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Τώρα είναι τεράστια η επιτυχία του, το πώς και σε ανάλυση. Ναι, είναι από τα μυστικά της επιτυχίας του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Τώρα είναι τεράστια η επιτυχία του,

0: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, είπαμε πριν για την κατάκτηση του κυπέλου Κύπρου από την Πάφο. Ένα επεισοδιακό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Καθώς μετά τον γκολ, το πρώτο γκολ του Ζάζα, αποβλήθηκε ο προπονητής της Πάφο ο Σαπίντο. Και αργότερα, μετά το δεύτερο γκολ της καθυστερήσης, δύο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Λοιπόν, με την Πάφο λοιπόν κυπελούχο Κύπρου, ξεκαθάρισε το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με τους αντιπάλους, τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προγραμματικό του Europa League, γιατί η Πάφος παίρνει και αυτή το καλό, το καλό εισιτήριο, συγγνώμη, από την Κύπρο και μπαίνει στους ισχυρούς μαζί με τον ΠΑΟΚ, την Μπενφίκα, την Πλεζέντη Μίντιλαντ, την Μακάμπι Τελαβίβ, την Άντερλεχτ και το νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Φερεντσβάρος και αυτόν που περιλαμβάνει την Καραμπάκ. Και στους ανίσχυρους είναι η Μπεσίκτας, η Τβέντε, η Τρόμσο, η Σεντγκάλεν, η Χάμαρμπι και τέσσερις νικητές ζευγαριών που περιλαμβάνουν το πρώτο τη Σέριφ, το δεύτερο την Δυνάμου Κιέβου, το τρίτο τη Χάιντου και το τέταρτο την Τσέσκα Σόφιας. Θυμίζω, η κλήρωση όπως και αυτή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό του conference θα γίνει στις 17 Ιουνίου και τα πρώτα παιχνίδια στις 23 Ιουλίου με τις revans μία εβδομάδα αργότερα. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε, κλείνουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με αυτό της ΑΕΚ. Στην παρέα μας ο Γιώργος Τσακίρης, ο οποίος έχει κάνει πολύ over σήμερα, πολύ υπερορία.
10: Ναι, νομίζω. Να σου τι να πω τώρα, δηλαδή που δεν έχω πει.
0: Λοιπόν, άντε, κοίτα να σου πω πώς θα ξεκινήσουμε. Γιατί με ρώταγε.
10: Να μου πεις, ευχαριστώ.
0: Πρόσεχε. Όχι. Πρόσεχε όμως. Με ρώταγε μία ψυχή στο γραφείο πριν φύγει.
10: Ωραία. Πριν φύγω.
0: Έλα.
10: Και δεν ρώτησε εμένα πριν φύγω.
0: Όχι. Μου λέει, δεν μου λες, μου λέει, η Super League και η ΕΠΟ έχουν δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα ή όχι? ή το.
10: Όχι, όχι, έχουν δώσει. Δώσει και... νομίζω...

0: και το έχω χάσει. Του λέω, δεν θυμάμαι ρε φίλε, του λέω.
1: Νομίζω η ΕΠΟ έχει δώσει κανονικότητα και η Super League στο σελίδα της κατευθύνεται την επικίνδυνη διαδικασία.
0: Κατέκτησε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό και ανέκτησε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ας πούμε, στο Super League. Εντάξει. Στο site της, νομίζω.
0: Ναι,
1: αυτό κάνει πάντα. Κάθε χρόνο είναι πολύ τυπική στο site.
0: Ναι.
1: Και στις ημέρες και στις ώρες και στο πώς το κάνουν, ξέρεις.
0: Εντάξει, okay.
1: Τώρα αν με ρωτάς, αν ο πρόεδρος της Super League έστειλε, δεν θυμάμαι, δεν νομίζω.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Σε προσωπικό επίπεδο, ναι. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Μανάκης, ο πρόεδρος του Παλίκης, δεν το γνωρίζω,
0: όχι,
1: και δεν το νομίζω.
0: Όχι, και εγώ δεν νομίζω.
1: Η ΕΠΟ νομίζω το έκανε με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ή την επομένη της ολοκλήρωσης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, νομίζω κιόλας.
0: Ναι.
1: Έστειλε συγχαρητήρια, δηλαδή με μήνυμα, νομίζω, ο πρόεδρος ο Μαγκιακάτσα. Αν δεν κάνω λάθος, με κάθε επιφύλαξη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό γιατί το είχαμε ρωτήσει τότε που υπήρχε και είχαμε γράψει γιατί Σούπερ Λίγκ δεν είχε πει τίποτα. Όχι στο site της, επαναλαμβάνω, και στα social media της, για να τα ξεχωρίζουμε αυτά, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν και ξέρεις, στιγματίζονται χωρίς λόγο οι άνθρωποι,
0: προφανώς.
1: Ενώ πράττουν ακριβώς το ίδιο κάθε χρονιά. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω. Να ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα, γιατί αδίκως παίρνει μπάλα όποιον να είναι. Και δεν θέλω να ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που βάζουμε λάσπη, ανοίγουμε τον ανεμιστήρα και πιο πάρει ο χάρος. Δεν ισχύει αυτό σε όλα.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Αυτά λοιπόν σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν μου λες, υπάρχει ενημέρωση.
1: Για μένα πάντως παρελθόντας για να το κλείσουμε, έχει άπειρο ελάχιστη σημασία.
0: Καλά, ναι, εντάξει, οκ.
1: Μπορώ να κάνω 4 σερί που λέω 5 για να δούμε πού θα έχει εξαρτηθεί από το πουλό.
0: Όχι, ναι. Σωστά. Στην ουσία του πράγματος είναι το.
1: Σωστά το λες.
0: Δεν μου λες, υπάρχει ενημέρωση, επειδή είχαμε διαβάσει τις προηγούμενες μέρες ότι το τρόπαιο θα πάρει τους δρόμους.
1: Σε κάποια μέρη, ναι, το είχαν ζητήσει από την επαρχία πολύ φίλη Τσάεκ,
0: ναι.
1: Να ταξιδέψει για να το δουν, να το εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών με φωτογραφίες όπως καταλαβαίνεις και τέτοια,
0: mm-hmm.
1: για τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους που δεν μπορούν να είναι εύκολα στην Αθήνα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Αλλά ενημέρωσε επισήμως ότι το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαδικασία, πώς θα γίνει και πώς θα μεταφέρεται το τρόπαιο και θα πηγαίνει στα μέρη για να το δεν είναι γνωστή. Νομίζω ότι θα γίνεται γνωστή από τα τοπικά κλαμπ φίλων ΑΕΚ ανθρώπων που θα έχουν εξαιώσει αυτό το ταξίδι να γίνει για χάρη τους, ας πούμε. Ωραία. Έτσι νομίζω.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Μα δεν το έκανε και για να το διαφημίσει ότι πήρα πρωτάθλημα. Είναι εντάξει,
0: καλά,
1: είναι πρώτη φορά. Δεν είναι εντάξει και ότι έχει περάσει πάλι όπως είχαν δυστυχώς γράψει 2 δεκαετίες χωρίς πρωτάθλημα για την ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, στα τελευταία 6-8 χρόνια η ΑΕΚ έχει πάρει 3 πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Με ένα μισό του Αντάμπη. Στα τελευταία 4 δε 2 πρωταθλήματα. Οπότε, ναι, δεν είναι ότι και περιμένει.
0: Σωστά.
1: Στη διαδικασία χαράς. Mm-hmm.
0: Ωραία. Δεν σε ρωτάω κάτι για Νίκολιτς και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Ρωτάω, επειδή είχαν αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες τα ονόματα μεταξύ άλλων του Μουκουντή, του Ρέλβας.
1: Ναι.
0: Έχει, με αφορμή αυτό, έχει χτυπήσει πόρτα της ΑΕΚ για κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Έχει χτυπήσει για περιπτώσεις να ρωτήσουμε, έτσι, το καθεστώς.
0: Α.
1: Σε ψήφιστο για τον Ρέλβας, για τον Μουκουτί, για τον Κοϊτά.
0: Ναι.
1: Είναι 3 από τις παίκτες που έχει χτυπήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Να το πω έτσι. Αυτό που λέμε χαρακτηριστική τη λέξη κρούση.
0: Ναι, okay.
1: Η εκδήλωση. Mm-hmm.
0: Σωστά.
1: Ενδιαφέροντος, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Και έχει γίνει νέα για αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να έχει γίνει κάτι παραπέρα από εκεί ή πρόταση οτιδήποτε. Μπορεί να φτάσει κάποια πρόταση. Τα δεδομένα είναι απλά. Mm-hmm. Σε κάθε υπόθεση από αυτές τις θέσεις που ανέφερα, στη επιθυμία του κλαμπ σύμφωνα με τους υπεύθυνους του αγωνιστικού σχεδιασμού πάντα, δηλαδή τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, είναι να μην υπάρξει κάποια απόλυση αυτό το καλοκαίρι από αυτές τις περιπτώσεις που θεωρούμε στο βασικό ρωτέσιο της ομάδας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή 14-15.
0: Okay.
1: Η ερώτηση που τίθεται, όπως αντιλαμβάνεις, φτάσουμε τώρα για το μεσημέρι, είναι αν και εφόσον έρθει μια πρόταση 20 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδί μου, για το Ρέλβας.
0: Ναι, τι κάνεις.
1: Οτιδήποτε υπάρχει πολύ ψηλό που αφορά ενδεχόμενο να υποφελείται πολύ σημαντικά η εταιρεία, προφανέστατα και η απόφαση θα είναι αποκλειστικά του Μάριου Λιόπουλου. Η πρόταση θα πηγαίνει σε αυτόν. Θα του γνωστοποιείται ότι είναι σπέρνος και το καταλαβαίνουμε, οπότε πρέπει η εταιρεία να το αποφασίσει. Mm-hmm. Αλλά η εισήγηση θα παραμένει ίδια.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Από τους υπεύθυνους αγώνες του σχεδιασμού, δηλαδή. Να μην παραγωγηθεί κάποιος εξ αυτών. Εντάξει, mm-hmm. προφανέστατα και αν πάει ξαναλέει 25 εκατομμύρια ευρώ πρώτα για κάποιον και το αποδεχτεί κάποια, δεν λέω να το κάνει, γιατί δεν μπορεί
0: καλά,
1: να
0: κάνει
1: του ιδιοκτήτη της Ένωσης. Mm-hmm. Προφανώς δεν θα πει ο Νίκολης γιατί το κάνουμε αυτό, ας πούμε, γιατί δεν καταλαβαίνει, έτσι. Δεν είναι κανένας, όπως όλοι οι προπονητές, όλων των ομάδων. Αλλά η πρώτη σκέψη, και αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, είναι αυτή ότι δεν θα ήθελαν να αλλάξει αυτό, για να μην αλλάξει γενικά ο σχεδιασμός, να παραμείνει το 3-1 παίχτες που ψάχνει για αρχή, να το πω έτσι εγώ. Αυτό το λέω εγώ βέβαια, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ. Τα επίσημα χείλη έχουν πει για 3-1 για όλο το καλοκαίρι. Εγώ λέω ότι σίγουρα μέχρι το πρώτο κομμάτι της βασικής προετοιμασίας αυτή θα είναι η αναζήτηση. Αν εκεί στην Ολλανδία προκύψουν ζητήματα, θέματα, προβλήματα ή αναγνωριστικά ή τέτοιο μέχρι και τα play-off του Champions League, είναι πιθανό, ή και το Σεπτέμβριο ακόμα, είναι πιθανό να γίνει και άλλη κίνηση σε θέση που θα έχει αναδείξει ο Νίκολιτς στον Χαβιέρι Μπάλτα ότι χρειαζόμαστε παίκτη. Και εννοείται πως ενδεχόμενο πώληση κάποιου των βασικών του rotation του 14, 15, 16 που λέμε του roster θα υπάρξει αντικατάστασή του, έτσι.
0: Σωστά. Υπάρχει απόφαση για να πάνε στην προετοιμασία παιδιά από την Ακαδημία και ποια?
1: Κοίτα, σίγουρα θα πάνε κάποια. Δεδομένα θα πάει ο Καραγκύρης. 100%. Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε! Η κυρία Καπνής ήταν αυτή, η οποία έχει στέγια θηλιά της. Θα γιορτάσει δηλαδή. Ναι, γιατί εγώ στάικ. Εδώ στις Φιλαδέλφειες στο μέρη εννοείται.
0: Χρόνια πολλά και από εμάς.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο, νομίζω δεν χωράει κουβέντα, αυτό που σου είπα, αυτό θα γίνει.
0: Δεν μου λες, ο Καραργύρης έχει αποθεραπευτεί πλήρως.
1: Ένας ο Καραργύρης, ένας ο Αργυρίου, για παράδειγμα, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο έχουν πολύ σοβαρό, όχι πολύ σοβαρό, θεωρώ σίγουρο ότι θα είναι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πίσω Κωσίδης.
0: Ναι.
1: Ίσως ο Κολυμάτης αν γυρίσει από τη Σύρο, που έχει παραχωρηθεί. Είναι και παίκτες home ground αυτοί που προανέφερα τώρα. Ο Κολυμάτης δηλαδή και ο Κωσίδης. Είναι παιδιά τα οποία είναι home ground, μπορεί να είναι στη λίστα τη δεύτερη, της δεύτερης τετράδας, μαζί με τον τερματοφύλακα τον Αγγελόπουλο για παράδειγμα. Να πιάνουν τους τρεις και να ψάχνουν ένα ακόμα για να κάνουν μια τετράδα εκεί. Θυμίζω ότι η λίστα αποτελείται από 17-4-4. Έτσι. Για πες μου.
0: Όχι, δεν είναι. Σ' ακούω.
1: Νομίζω ότι πήγες να πεις
0: κάτι. Όχι.
1: Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και η θήκη, γιατί μας αντιλαμβάνεσαι. Αυτό είναι και κάτι που αφορά και τους προπονητές των ομάδων.
0: Ναι.
1: Πριν του Αργυρίου που το παιδί γινόταν να μείνει πουλεολογός, έχει κάνει 29 γκολ που συνιστά ρεκόρ.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Στις κατηγορίες, ναι, 60-17. Και με το καλημέρα τον πήραν στην K19 για ένα παιχνίδι με την Κηφισιά, θυμίζω, 1-1, σκόραρε καπάκια.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη συμμετοχή στον Τεμπούτο.
0: Σωστά.
1: Και ο Καραργύρης είναι ένας παίκτης που πιστεύει και τον έχει στο rotation για το πρωτάθλημα και για το κύπελο ο Μάρκο Νίκολιτς. Τον είδαμε άλλωστε όταν δεν είχε αποκτηθεί ο Βάργκα να παίρνει και χρόνο συμμετοχής, μέχρι που δυστυχώς στάθηκε άτυχο το παιδί και τραυματίστηκε.
0: Ναι,
1: τώρα στους υπόλοιπους ξαναλέω είναι και η θήκη των προπονητών, έτσι. Και τι έχει δει και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς στα Σπάτα, που όπως αντιλαμβάνεις και γνωρίζεις, πρώτος εκκλειστές, εμείς ό,τι και να πούμε για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή θα είναι υπόθεση εργασίας και όχι γνώση.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ,
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τα τελευταία νέα από τον Γιώργο Τσακίρη. Με ενημερώνει εδώ ο Γιώργος Πετρίδης, γιατί δεν έχει βγει καμία κάρτα από την ΕΡΤ που μεταδίδει το meeting στη Λεμεσό. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και σε λίγο θα δοκιμάσει στα 6-15. Λοιπόν, θυμίζω νωρίτερα την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, από τον Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος στο ίδιο meeting πέταξε στα 8.49. Λοιπόν, ρωτήσατε στο ξεκίνημα πώς βλέπω το Παρί Άρσεναλ. Είπα, έκανα εν συντομία ένα σχόλιο. Ένας φίλος που ρώτησε νωρίτερα πιο ελεύθερο κανάλι, να το πω και στον αέρα, γιατί το απάντησα σε μήνυμα, εκτός από την Κοσμοτέ θα το δείξει και το Μέγκα, και πάμε να κουβεντιάσουμε επ' αυτού επί του αυριανού αγώνα στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης με τον Κώστα Μιαούλη. Γεια σας κυρία μου και σε εσάς.
2: Γεια σας κύριε, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
2: Ψάχνουμε πρώτα απ' όλα να δούμε αν θα υπάρξει η ομάδα εκτός της Ρεάλ.
0: Ναι, από θα κάνει το back-to-back.
2: Το back-to-back στο Champions League, έτσι, όχι και περισσότερο, γιατί έχει γίνει πολλές φορές.
0: Ναι, στο παρελθόν, ναι.
2: Από το 89 και 90 που το πήρε διαδοχικά
0: η Μίλαν,
2: των Ολλανδών.
0: Ναι.
2: Από τότε πέρα από τη Ρεάλ δεν το έχει καταφέρει άλλος
0: Τότε ήταν το που είπες το 89-90, το 90 ήταν και η φορά που η Ιταλία μέτρησε τρεις κατακτήσεις σε ευρωπαϊκούς τελικούς, έτσι.
2: Ναι,
0: και
2: ναι, ναι.
0: Πάει να το κάνει φέτος η Αγγλία.
2: Για να δούμε τι θα υπερισχύσει τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν πολλά σημαδιακά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα η κόντρα της καλύτερης άμυνας με την καλύτερη επίθεση, ας πούμε, στη διοργάνωση. Μιλάμε για μια ομάδα, την Arsenal, που έχει κρατήσει 9 φορές το 0 και μόνο 6 γκολ έχει δεχτεί σε 14 αγώνες. Μάλιστα, η ομάδα που κατάφερε να τις παραβιάσει 2 φορές στην Ερυθρέα είναι αυτή που θα περίμενε κανείς λιγότερο να το έχει κατορθώσει, η Καϊρά Ταλμάτη, δηλαδή, στο το 3-2. Εντάξει, ήταν διαδικαστικό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι όπως και να έχει ένα παράσημο για την Καϊρά το ότι πέτυχε 2 γκολ.
0: Ναι,
2: απ' την άλλη, πάρει, έχει την καλύτερη επίθεση με τα 44 τέρματα. Ένα άλλο παράξενο που έχει και στοιχηματικό ενδιαφέρον είναι ότι από το 3-1 που είχε νικήσει η Real τη Liverpool με τις γκάφες του Κάριους, δεν υπάρχει γκολ γκολ, φίλε.
0: Ναι. Ναι, όντως, αυτό έχει
2: 19-20 Bayern Paris 1-0, 20-21 Chelsea City 1-0, 21-22 Real Liverpool 1-0.
0: Ναι, πολύ 1-0 παίζει τα τελευταία χρόνια.
2: City Inter 1-0.
0: Δυστυχώς, θα πω εγώ.
2: Real Borussia 2-0 το 23-24 και το 24-25 είχαμε λιοντάρια Σιάννη.
0: Ναι, ναι. Εγώ αυτό είπα, ότι περιμένω back-to-back, περιμένω Paris, αλλά όχι σαν το περσινό που ήταν πολλά με λίγα.
2: Τώρα από δηλώσεις ο Ενρίκη, από ό,τι είδα, είπε ότι δεν υπάρχει φαβορί στον τελικό και είπε ότι υπάρχουν στιγμές, τέλος πάντων, που καθορίζουν πάντα την έκβαση των παιχνιδιών αυτών. Νομίζω ότι κάπου έχει το δίκιο του.
0: Ναι.
2: Και πέρυσι θυμίζω ότι για τον περσινό τελικό, παρότι τελείωσε με αυτόν τον τρόπο, είχε μιλήσει με πολύ κολακευτικά λόγια να λυσιάνεις και το εύρος του θριάμου της της Παρίς Σεντζερμέν για την Ίντερ. Θυμίζω ότι είχε να πει και κάποια λόγια για παρηγοριά. Ήταν πολύ, πολύ σωστή η στάση του στον περσινό τελικό, παρότι η ομάδα του έκανε ένα πάρτιμα απέναντι στην Ιταλική ομάδα. Και μάλιστα αυτό ανέφερε και σήμερα, ότι η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική για μας και αρχίσαμε απέναντι στην Ίντερ. Στον αυριανό τελικό δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορή. Ειλικρινά, για μας όλα κρίνονται σε λεπτομέρεια. Θα πρέπει να τα δώσουμε όλα σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό και να το απολαύσουμε. Κάποια από τα λόγια του Ενρίκε εν όψη του τελικού. Σίγουρα θέλει για αυτός να κρατήσει όσο μπορεί χαμηλά την μπάλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο Αρτέτα από την πλευρά του και αυτός μιλάει για τη μεγάλη ευκαιρία, για την ιστορική ευκαιρία που έχει η Arsenal να πάρει ένα τρόπο το οποίο ψάχνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Κοίτα, επιστρέφει σε τελικό μετά από 20 χρόνια, μετά το χαμένο 6. Του 6. Κοίτα, θεωρώ
2: σου
0: ότι...
2: Υπάρχει, σου δίνει και ένα αίσθημα ότι δεν ήταν, παιδί μου, απολύτως ποδοσφαιρικά, έτσι, όχι ότι έχει γίνει κάτι χοντρό, αλλά έχει την αίσθηση ότι εκείνη τη μέρα μπορεί και η μπάλα να μην ήταν τόσο καλή ή δίκαιη, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Καλά, ναι, δεν, εντάξει, ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά θα είναι. Το ποδόσφαιρο δεν αποδίδεται.
2: Έχει μείνει μια πικρία από εκείνο το τελικό.
0: Έχει μείνει το αν. Τι θα γινόταν αν.
2: Επίσης υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έλα.
2: Ότι με την ώρα έναρξης.
0: Ναι, όντως.
2: Με το 7 η ώρα. Από τότε που είναι Champions League, είναι ο τελικός που θα ξεκινήσει σίγουρα νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τελικοί σε βάθος χρόνου που έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς δύο φορές. Αλλά όταν ήταν ακόμα κύπελο πρωταθλητριών.
0: Ναι.
2: Μία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο δεύτερος ή ο τρίτος τελικός, ένας που ξεκίνησε πολύ νωρίς. Ο δεύτερος, νομίζω, και ένας μέσα στη δεκαετία του 60 που έχουν ξεκινήσει ως ονόμα. Εντάξει, μικρή σημασία έχουν αυτά τα πράγματα, ξέρεις, για πολλούς που έχουν, τέλος πάντων, λίγο με αυτά τα θέματα μεγαλύτερη μανία, να το πω έτσι, έχει το, και αυτό το ενδιαφέρον του ή την πλάκα του, ας πούμε, ότι θα έχουμε τόσο νωρίς τελικό σε ένα...
0: Με τον καφέ.
2: γεγονός, ας πούμε, που το οποίο έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε βράδυ με πίτσα μπύρα.
0: Πίτσα μπύρα, ναι, τώρα είναι του, το 7 η ώρα, είναι του
2: τώρα
0: καφέ.
2: Τώρα είμαστε για καφέ και την ώρα ακόμα.
0: Ναι. Ελπίζεις σε παράταση πέναλτι, μπας και το γυρίσεις σε ποτό. Τι ήθελα να πω. Η Arsenal, εντωμεταξύ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε τελικό αίτητη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αίτητη. Ναι. 11 στα 14 παιχνίδια, 11 νίκες και 3 σοπαλίες.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν. Θυμίζω ότι πέρσι είχαν συναντηθεί και οι δύο ομάδες. Ναι. Η Πάρη είχε πάρει το εισιτήριο. Τώρα θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει το αυριανό παιχνίδι.
0: Κοίτα, νομίζω να σου πω κάτι. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, η Πάρη έχει προβάδισμα. Έτσι.
2: Έχει, ναι, ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι η Arsenal, η κατάκτηση της Premier League, της αφαίρεσε μεγάλο βάρος και πίεση εν ώψη του αυριανού αγώνα.
2: Παραδοσιακά, Τάσο, αυτό να το πούμε, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στους Άγγλους, ότι για εκείνους αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, μπορεί εμείς να το βλέπουμε ότι είναι λάθος με προσέγγιση του ή κατά τη γνώμη τη δικιά μας των υπόλοιπων Ευρωπαίων, να το πω έτσι, όχι μόνο το
0: ναι, ναι. Ναι.
2: Ότι μεγαλύτερη αξία, ας πούμε, έχει να πάρει στην κούπα που λέμε με τα μεγάλα αυτιά κτλ. Αλλά όπως και να έχει, για τους Άγγλους είναι το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Το ότι η Arsenal στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει σπάσει έχει λύσει τα μάλια, ας πούμε, και πήρε το πρωτάθλημα, το εγχώριο. Είναι μεγάλο μπουστάρισμα για αυτήν. Στη Λίβερπουλ πήγαν λίγο ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή πήρε πρώτα σε κοντινό χρονικό ορίζοντα το Champions League και μετά πήρε το πρωτάθλημα. Που έσπασε, ας πούμε, η 30 ετία χωρίς τίτλο για τη Λίβερπουλ. Εδώ πάει να έρθει μια πολύ πιο ευνοϊκή συγκυρία, γιατί τελείωσε το πρωτάθλημα. Η Arsenal αναδύθηκε πρωταθλήτρια. Και τώρα, έχοντας βγάλει από την πλάτη σε αυτό το μεγάλο βάρος.
0: Θα παίξει σίγουρα πιο ελεύθερα.
2: Θα παίξει, ναι. Και εδώ έχουμε τώρα και να κάνουμε με δύο κόσμους, ας πούμε, του φετινού Champions League. Γιατί εντάξει, σίγουρα μιλάμε για μια ομάδα με απίστευτη άμυνα κτλ. Μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στις σημαίνες φάσεις. Ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι ο προπονητής των στατικών φάσεων. Από ό,τι διάβαζα χθες στο sportfm.gr, ο προπονητής των στημένων είχε όρο στο συμβόλαιο 10 χιλιάρικα το γκολ. Και θα πάρει ο άνθρωπος, δηλαδή με τα 34, χωρίς να υπολογίζουμε το αυριανό μας, γιατί μπορεί να βρει η Arsenal κάποιο ακόμα γκολ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 34 τα γκολ σε πρωτάθλημα και Champions League. Δηλαδή ο τύπος έχει βγάλει 340 χιλιάρικα ήδη και μένει ακόμα ένα παιχνίδι από τα...
0: Δηλαδή.
2: Φοβερό τώρα στο συμβόλαιο, αλλά δείχνει και πόσο έχει εξελιχθεί ακόμα και στα συμβόλαια, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένων προπονητών, που μπορεί, ας πούμε, αμυντικούς προπονητές βλέπουμε στο NBA, υπάρχουν φυσικά διαχωρισμός, ας πούμε, των προπονητών στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, που είναι άλλος προπονητής για την άμυνα, άλλος για την επίθεση κτλ. Βλέπουμε ότι οι στατικές φάσεις πλέον αμείβονται πολύ, με πολύ παχυλά μπόνους για τους εξειδικευμένους προπονητές για τις στατικές φάσεις, που θυμάμαι και Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν αναφέρει, θυμάμαι καλά ο Γιουργός Γιουργάτος το είχε πει κάποτε σε πολύ νωρίτερο χρόνο, πριν από 20-25 χρόνια, ότι το 50-60% των γκολ μπαίνουν από στατικές φάσεις, και πραγματικότητα είναι αυτή, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο χρόνο, τα μισά γκολ προέρχονται από στατικές φάσεις. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι οι προβλήματα δεν έχουν οι δύο ομάδες, γιατί είναι πάρη που υπήρχε μια εμβολία για το Χακίμ και τον Τεμπελέ, θα είναι και δύο διαθέσιμοι, οπότε και από το απουσιολόγιο δεν νομίζω ότι θα έχουν κάποια ιδιαίτερη είδηση.
0: Ωραία. Θα σε απολαύσουμε αύριο, σωστά.
2: Αύριο.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Ωραία.
2: Στις 7.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ και τον Κώστα Μιαούλη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή. 6 μέτρα το καλύτερο άλμα του Έλληνα επικοντιστή. Προσπάθησε δύο φορές να περάσει τα 6-15. Δεν τα κατάφερε και έκανε πριν κάποιες δηλώσεις, όπως πάντα, με το χαμόγελο στα χείλη. Και πριν κλείσω, να πω, είπα στο ξεκίνημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Handball Premier από τον Ολυμπιακό, μετά την νίκη του επί της ΑΕΚ με 31-27, έκανε το 3-1 στην σειρά. Στο πρωτάθλημα της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη νίκησε 11-9 τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού και ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά των τελικών. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στο Παπαστράτιο, αύριο στο ίδιο κολυμβητήριο, αύριο το απόγευμα, Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Water Polo League των ανδρών. Προηγείται 2-0 και με νίκη κατακτά έναν ακόμη τίτλο. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος, με Στέφανο Παλουότολο την πρώτη και Κυριάκο Σταθερόπουλο την δεύτερη ώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη, γιατί Κωνσταντίνα Πανούτση στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε ξανά την Τρίτη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
11: Come to my boudoir.
10: The second rule of Fight Club is...
11: Come to my Jaguar. Baby, you have a possibility, play it with me.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Μη με προδώσεις.
10: Second rule of Fight Club is...
12: Μη με...

0: Ναι, μωρή θρυλάρα, Ροντινέ για πάντα στο λιμάνι. Όχι 2,5 εκατομμύρια Ατλέτικο Παραναένσε και 5 να έδινε. Και 5 να έδινε. Εγώ τα ρεπορτάζ ακούω.
1: Καλά κάνεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Και οι Βραζιλιάνοι το λένε, δεν το λένε εμείς. Οι Βραζιλιάνοι το λέμε. Κατάλαβες. Mm-hmm. Απ' την άλλη σου λέω ότι ναι, ήθελε λέει, να γυρίσει εκεί, λέει το παιδί. Ήθελε λέει να γυρίσει πάρα πολύ, λέει το παιδί. Αλλά δεν το έκανε. Το οποίο, δηλαδή, είναι τιμητικό αυτό για τον Ολυμπιακό από τη μία. Εντάξει. Mm-hmm. Και το Ροντινέ που αγαπάμε από την άλλη. Αν το παιδί έχει αποφασίσει να παραπατριστεί, σημαίνει ότι τι, θα μείνει με το ζόρι άλλο ένα χρόνο εδώ.
1: Ναι, αυτό σημαίνει.
0: Και μετά δεν έχει και ελπίδα για τίποτα άλλο.
1: Αφού ρωτάς,
0: θέλω να πω, είναι μια απόφαση που κοστίζει την ομάδα οικονομικά, διότι του χρόνου θα φύγει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Του χρόνου θα φύγει, αλλά άλλο το χρόνο θα παίξει.
0: Ε?
1: Αλλά άλλο το χρόνο θα παίξει.
0: Ναι, μετά θα φύγει τσάμπα.
1: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Και θα είναι και 35 πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα 34 κλεισμένα, του χρόνου θα είναι 35 κλεισμένα.
1: Ναι, λεφτά υπάρχουν.
0: Θέλω να σου πω.
1: Άξι.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια φοβερή ιστορία που βρήκα σήμερα. Μουντιαλική ιστορία. Δεν ξέρω αν την έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Για πες.
1: Έχει βγει στον Observer.
0: Με τον Νεοζηλανδό αυτό.
1: Όχι, όχι. Α. Με τον Νεοζηλανδό. Λοιπόν, έχει βγει μια ιστορία. Ένας δημοσιογράφος ψάχνει την ιστορία 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κατέληξε στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Στο Μουντιάλ του 70, ο Gordon Banks να δηλητηριάστηκε από τους Αμερικανούς, από τη CIA, και γι' αυτό το λόγο έχασε τον ημιτελικό του Μουντιάλ, το οποίο τελικά το πήρε η Βραζιλία στο τέλος. Ο Banks είχε παρουσιάσει τον ημιτελικό, λίγο πριν τον ημιτελικό, συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στα καλά καθούμενα και έχασε τον ημιτελικό του 70. Με αποτέλεσμα η Αγγλία.
0: Ημιτελικός. Και αυτό
1: τι,
0: σε ακούω τόση ώρα και λες ημιτελικός. Τι δουλειά έχει η Αγγλία.
2: Ιταλία,
0: ναι, τι δουλειά έχει η Αγγλία στο ημιτελικό.
1: Πού ήταν η Αγγλία. Το παιχνίδι εκεί που αποκλείστηκε η Αγγλία, εν πάση περιπτώσει. Ο Gordon Banks. Ήταν λοιπόν, έχασε το παιχνίδι λόγω στομαχικών διαταραχών. Λόγω γαστρεντερίτιδας, λόγω κάτι. Δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.
0: Η Αγγλία αποκλείστηκε στη φάση των 8 από τη Δυτική Γερμανία στην παράταση.
1: Ωραία. Λοιπόν. Η έρευνα λέει λοιπόν, που έχει κάνει 3 χρόνια έρευνα,
0: ναι,
1: ότι έχουν προκύψει στοιχεία ότι είναι ανακατεμένη η CIA, η οποία ήθελε να έχει χαρούμενο το καθεστώς της Βραζιλίας εκεί, να είναι οι Βραζιλιάνοι χαρούμενοι, διότι ήταν ένα καθεστώς αρεστό προς την Αμερική. Δεν ήθελε να προκληθεί, εν πάση περιπτώσει, μια αναστάτωση στη χώρα, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο ιερό είναι το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ για την Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Και επειδή η Αγγλία ήταν η ομάδα που το έχει κατακτήσει το 66 και πήγαινε τέλος πάντων με καλές, έτσι, με φόρα στο Μουντιάλ του 70 και με καλές πιθανότητες να επαναλάβει την επιτυχία της,
0: ναι,
1: θέλαν να σιγουρευτούν ότι θα πετάξουν έξω την Αγγλία για να το πάρει η Βραζιλία στο τέλος. Και πρόσθετε, δεν είναι κάποιο. Έχει κάνει έρευνα ο άνθρωπος, έχει μιλήσει με πράκτορες CIA, έχει επικαλείται μαρτυρίες, μαρτυρία γερουσιαστή των Αμερικανών που το έχει δηλώσει αυτό το πράγμα, ότι βεβαίως ναι. Εμείς υπήρχε παρέμβαση της CIA για το Μουντιάλ του 70 κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και είναι μια ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Όχι ότι είναι ποτέ δυνατό να πιστέψουμε ότι η CIA παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα, ας πούμε, άλλων χωρών. Με οποιοδήποτε τρόπο. Σχετίζεται με καθεστώτα τα οποία επιθυμεί να διατηρηθούν ή να αλλάξουν. Αυτό είναι ανίκουστο, καλά να λέγεται.
0: Γενικώς, μου φαίνεται μια. Πώς να σου πω. Μια ιστορία μη πιστευτή, να το πω έτσι.
1: Δεν σου λέω αν την πιστεύω εγώ.
0: Ναι,
1: σου λέω ότι έχει
0: αλλά...
1: βγει η ιστορία.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Την ακούω. Δηλαδή το να κάτσουν να ασχοληθούν οι Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο, γιατί κουστάνε του Βραζιλιάνου, θέλω να πω. Πόσο πιο λογικό θα ήταν αν ήταν η Αμερική στο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, κάπω θα το καταλαβαίναμε.
1: Στο Μουντιάλ τώρα σου λέω.
0: Ένα Ρώσο τερματοφύλακα, ναι, τώρα στη φάση των 16, των 8, συγγνώμη, να κάτσουμε να δηλητηριάσουμε τον τερματοφύλακα τη Αγγλία συγκεκριμένα. Ας το πω και διαφορετικά. Πιο λίγο όταν ξέρω το κάνεις αυτό στον Μπόμπι Μούρα, ας πούμε, στον Μπόμπι Τσάλτον, που ήταν ενδεχομένως πιο σημαντικοί ποδοσφαιριστές εκείνη την.
1: Ο ήρωας του 66 ο Gordon Banks, δεν είναι.
0: Ο ήρωας του 66 είναι ο Μπόμπι Μούρ, δεν είναι ο Gordon Banks.
1: Δεν είναι ο Gordon Banks. Δεν έχουμε αποκρούσεις που.
0: Έχουμε την αποκρούση στην κεφαλιά του Πελέ. Είναι πολύ. Το ξέρω, αυτό λέω. Αυτό λέω. Απόκρουση του Banks. Ναι, ναι, είναι το 70. Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά. Η απόκρουση του Banks στην κεφαλιά του Πελέ, η οποία έμεινε ιστορική και μυθική, για όλους τους σωστούς λόγους προφανώς, Θέλω να πω, δεν κάνει τον Banks τον ήρωα της Αγγλίας, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Αυτό και ποιον ήρωα, εν πάση περιπτώσει, σε τελική ανάλυση που η Αγγλία αποκλείστηκε στους 8. Θέλω να πω, έτσι.
2: Και το μάτσο αυτό με την Ιταλία του Βαλέτο, 1-0 με γκολ του Ζαϊτζίνια.
0: Ναι, το έχασε, βέβαια. Βέβαια, το έχασε. Στη φάση των ομίλων, ναι. Οπότε τέλος πάντων, κάπως δεν κολλάει όλο αυτό το πράγμα, θέλω να πω. Κάπως δεν κολλάει.
1: Δεν σου λέω, έχει βγάλει κάπως ολόκληρο άρθρο Observer. Αλλά, ότι εντάξει, κάτι του ρίξαν στην πύρα του στο Μεξικό, δηλαδή.
0: Είναι
1: βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τι λέει ρε φίλε, του Gordon του Banks.
1: Του Gordon του Banks, βεβαίως.
0: Εντάξει, να βγει ο κύριος Banks τώρα αφού βγήκε πλέον και επίσημα, πώς να σου πω, το πόρισμα και αυτά. Ας βγει ο κύριος Banks να πει αν ένιωσε κάπως περίεργα.
1: Ναι,
0: έχει πεθάνει ο Banks, συγγνώμη. Να βγει.
1: Αλλά και να ζούσε, τι να βγει να πει. Με πια σκυλιά μου, παραμονή του αγώνα, ας πούμε. Ναι. Πού να ξέρει ο άνθρωπος τι και πώς, ας πούμε, πώς μπορεί να. Τι μπορεί να συνέβη.
0: Και άνοιξε ρε φάση, ρε παιδί μου, να έχει πεθάνει 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άνοιξε σαν σε φάση τώρα αρχαία foreign office, έτσι όντως. Δηλαδή περάσαν τα 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, φτάσαμε στα 56. Οπότε ας την ανοίξουμε τώρα την υπόθεση, γιατί όχι. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Στο Αργεντινή, Ολλανδία, τον τελικό του 78 ακούστηκαν διάφορα. Παιδιά, για το Μουντιάλ του 78 πρέπει να έχουμε μιλήσει σαν 50 φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι. Αλλά αφήστε τον τελικό. Ο τελικός, θα σου το πω διαφορετικά σε τελική ανάλυση, το θέμα της Αργεντινής. Θα το πω τώρα μια γρήγορη, θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά, αλλά αφού το αναφέρει ο φίλος. Λοιπόν, το πρόβλημα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 78 δεν ήταν ο τελικός, ήταν το πώς θα έφτανε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι το μάτς με το Περού. Στο μάτς με το Περού θέλω να επικεντρωθούμε. Εκεί είναι η ιστορία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν θα την πούμε τώρα, μιλώντας ίσως στις επόμενες δύο εβδομάδες για τα Μουντιάλ, να την πούμε πιο αναλυτικά. Την έχουμε πει, πολλοί από εσάς την έχετε ακούσει. Στον τελικό, λοιπόν, μια που το λέτε, θέλω να σας πω το εξής. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Και θέλετε να σας πω γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι με το παιχνίδι στο 1-1. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει μια ωραία μπαλιά, ένα φάουλο κρολ. Βγαίνει στην πλάτη της άμυνας ο κύριος Ρέζεμπρινγκ, προλαβαίνει την έξοδο του κυρίου Φιλιόλ, κάνει πλασέ και η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι. Αν η μπάλα πήγαινε μέσα, ο τελικός είχε τελειώσει εκεί πέρα. Και το είχε πάρει η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι, το λέω γιατί είναι ουσιαστικά αυτό είναι πράγμα που στοιχειώνει τους Ολλανδούς. Αυτό γιατί είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός τους. Σερί, έτσι και ένα πράγμα που τους στοιχειώνει. Δοκάρι και μέσα παγκόσμιοι πρωταθλητές, δοκάρι και έξω όπως πήγε, συγκεκριμένη περίοδο, δοκάρι και επαναφορά, μάλλον γιατί έμενε στο γήπεδο η μπάλα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Οπότε δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο τελικός είναι συστημένος με δοκάρι στο 91 που θα έδινε το Μουντιάλ, τον παγκόσμιο τίτλο στην Ολλανδία. Έτσι. Αλλά η επικέντρωση είναι στο παιχνίδι με το Περού. Και φυσικά όλοι οι όροι διεξαγωγής του Μουντιάλ αυτού, έτσι. Βιντέλα και τα λοιπά, τα οποία τα έχουμε συζητήσει. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, ναι. Διαβάστε αν θέλετε το άρθρο στον Observer. Λέει ενδιαφέροντα ναι. πράγματα. Είναι, ο δημοσιογράφος λέει: είχε έρθει ο γονός του και με βρήκε του Gordon Banks.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε και μετά άρχισα να μιλάω με διάφορους δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με το θέμα στην εποχή. Ξέρεις, έχει την πολιτική προσέγγιση που λέει ήταν εποχή ψυχρού πολέμου και η Αμερική ήθελε να μπορεί να τα έχει καλά με τη Βραζιλία, με το συγκεκριμένο καθεστώς να μπορεί να. Τέλος πάντων.
0: Από εκεί ξεκινάει λίγο και στραβώνει, μου στραβώνει εμένα η ιστορία.
1: Τι να σου πω τώρα. Σαν στραβώνει το αυτονούμενο που το έγραψε. Οπότε ξέρεις, έχει αναφέρει όλα τα ευρήματα τέλος πάντων της έρευνας που έκανε, συζητήσεις που έκανε με πράκτορες, με πρώην πράκτορες της CIA, με ανθρώπους που γνώριζαν τα πολιτικά. Δρόμενα της εποχής, σου λέω, πήρε μαρτυρίες, δηλώσεις γερουσιαστών. Δηλαδή, έκανε μια έρευνα την οποία τη στοιχειοθετεί τέλος πάντων την πλευρά του. Αυτό, yeah. αυτό λέω.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να είναι αληθές, μπορεί να είναι συνωμοσιολογία, μπορεί να είναι μπουρδα. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, βγήκε πριν λίγες μέρες αυτή όλη η ιστορία για το συγκεκριμένο Μουντιάλ.
0: Καλά. Ότι έχει ενδιαφέρον δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Το λέω γιατί είναι και Observer, ξέρω το βγάλει σαν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, έχει μια, τέλος πάντων, μια κυρότητα. Είναι ένα μέσο το οποίο, ας πούμε, υποτίθεται ότι δεν βγάζει φωτοβολίδες για να κάνει εφέ. Αυτό λέω.
0: Στρακαστρούκες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Επίσης, κατά τη διοργανώτρια χώρα Γερμανία το 1974 γιατί είναι το 1978. Κάτι θα εννοεί τώρα ο φίλος. Και δεν το καταλαβαίνω. Ίσως τι εννοείς, ότι έχασαν το τελικό Ολλανδί. Αν εννοείς κάτι άλλο, συγγνώμη, διευκρίνησε το. Μιλώντας για την Αργεντινή παρόλα αυτά, μια που εκεί φτάσαμε, ανακοινώθηκε η ομάδα με ένα πολύ μέτριο βίντεο, θέλω να πω. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ ωραία βίντεο μέχρι στιγμής. Το βίντεο της Νορβηγίας είναι πολύ ωραίο. Το βίντεο του Παναμά είναι πολύ ωραίο. ότι γίνονται όμορφα πράγματα. Για τις Αργεντινής είναι λίγο μέτριο το βίντεο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ανακοινώθηκε η ομάδα. Είναι περίπου αυτή που περιμέναμε. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπήρχε σοβαρή αγωνία για το Μέση στην πραγματικότητα. Ότι θα είναι δηλαδή μέσα. Έχουμε όλα τα γνωστά παλικάρια. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λίγο συζητάνε πολλοί στην Αργεντινή είναι, ξέρω εγώ, ότι πήρε ας πούμε τον Νίκο τον Μπάζ για παράδειγμα και δεν πήρε τον Μασταντουόνο.
1: Ναι.
0: Τέτοια πραγματάκια συζητιόνται. Αλλά ξέρεις, ο Λιονέλος Σκαλόνι πιστεύω, επειδή είναι ωραίος και τίμιος, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει μια σωστή επιλογή. Εγώ πιστεύω ότι ο Λιονέλος Σκαλόνι είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκετ της Λατινικής Αμερικής, αν με ρωτάς κάπως έτσι, δηλαδή στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία. Οπότε πιστεύω ότι με χαρά θα κάτσει να εξηγήσει, ενδεχομένως αν χρειαστεί, ξέρεις, μια φορά 5 ώρες να κάτσει για τον καθένα πολύ αναλυτικά γιατί τον κάλεσε εκεί.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν κάλεσε, ας πούμε, κάποιον άλλον αντίστοιχα. Μιλώντας για όλα αυτά, θέλω να πω επίσης ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πάλι η κατάσταση του μικρού πιερότου της καρδιάς μας μάλλον δεν πηγαίνει καλά. Αυτό όμως θέλουμε, μάλλον δεν λέω περισσότερα.
1: Όχι ότι είχαμε πει εμείς τίποτα εδώ, ότι ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι το οποίο το αναρωτιόμασταν χθες.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε έχουν δικαίωμα να αλλάξουν οι προπονητές? Μέχρι τις 12 Ιουνίου είναι η απάντηση. Δηλαδή μέχρι και την επομένη της έναρξης του Μουντιάλ.
1: Α, και της έναρξης.
0: 11 ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Αυτό λέω. Έχει αρχίσει και παρόλα αυτά μπορεί να αλλάξει παίκτη.
0: Μέχρι τις 12, αν υπάρχει, μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο ρόστερ.
1: Και μόλις με ενημερώνουν το κοντρόλ ότι κάνει ζέσταμα ο Ριτσάρλισον. Κάνει διατάσεις.
0: Μόλις με ενημερώνουν εμένα, εάν δεν ότι κάνει ζέσταμα ο Ζωάο Πέδρο, μάλλον. Λέω εγώ, Ζωάο Πέδρο είναι η λογική. Αλλά το ακούω στην καρδούλα μου, μπήκε αυτή τη στιγμή.
1: Ας κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Ας κάνουμε δημοψήφισμα.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Να, ας μιλήσουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Ας μιλήσει όλο ο πλανήτης. Γιατί μόνο οι Βραζιλιάνοι? Εμείς μόνο οι Βραζιλιάνοι βλέπουν το Μουντιάλ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ. Να σου πω και κάτι. Αν θέλουμε να συμμετέχει ο κόσμος, θέλουμε να πληρώνει ο κόσμος τα λεφτά του, θέλουμε να καταναλώνει τα προϊόντα, να αγοράζει κούπες και μπλουζάκια. Θέλουμε, δεν θέλουμε?
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Λοιπόν, σε κάθε ρόστερ 26 είναι.
0: Ναι.
1: Έναν παίχτη να διαλέγει ο κόσμος. Έναν παίχτη από αυτούς που δεν μου πάει, να αφήνει να είναι 25, να διαλέγει 25 ο προπονητής. 25, για κάθε ομάδα, 25 ο προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά να βγαίνει ένα παγκόσμιο γκάλοπ και να λέει, φίλαθλη, διαλέξτε τον 26ο.
0: Ωραίο.
1: Εσύ. Θέλουμε να έχουμε τον κόσμο μέσα, κοινωνώ.
0: Ωραίο.
1: Και να υπάρχει μια μπάνκα παιχτών, ας πούμε, που δεν πήγανε, να βάζουμε από κάθε χώρα, ξέρω εγώ, 10 παίχτες. Και να λέμε.
0: Ωραίο.
1: Κόσμε, ψήφισε. Και να γίνεται τρελό πατριντή. Να μπαίνει ο κόσμος μέσα και να ψηφίζει.
0: Κατά εκατομμύρια.
1: Και νεκροί,
0: ναι.
1: Να ψηφίζουν και τα λάπτοπ τα χαλασμένα, δηλαδή. Πώς σου πω, να γίνεται χαμός.
0: Όπου αγόρασα πολύ άσχημα τώρα.
1: Κάτσετε. Για όλες τις χώρες.
0: Για όλες τις χώρες.
1: Στον Παναμά. Θα μπουν οι Παναμέζοι.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία που κοπήκαν όλοι αυτοί, δεν θα γινόταν χαμός στην Αγγλία. Χαμός, δηλαδή.
0: Αγγλίες.
1: Θα πληρώναν για να μπορέσουν να ψηφίσουν οι Άγγλοι. Δηλαδή, αν του έλεγε μία λίρα να ψηφίσει, θα έλεγε μία λίρα να ψηφίσω.
0: Χωρίς φυσικά να δεσμεύει αυτό τίποτα τον προπονητή, αλλά θα τον έχει διαλέξει ο κόσμος. Δεν θα το χρησιμοποιήσει οτιδήποτε.
1: Όχι,
0: αλλά
1: να είναι εκεί.
0: Να είναι εκεί.
1: Μπορεί να μην τον βάλει καθόλου. Θα έχει ο κόσμος τη χαρά ότι εγώ διάλεξα να πάει ο Μαγκουάιρ στο Μουντιάλ.
0: Θα μπορούσαμε να το εξειδικεύσουμε λιγάκι και να πούμε ότι κάθε προπονητή θα είχε το δικαίωμα να επιλέξει. Και να πει ότι παιδιά, για να μην το κάνουμε τελείως σχήμα, γιατί εγώ για παράδειγμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια short list.
0: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Δηλαδή, να πει για παράδειγμα ότι κοιτάξτε, εγώ σας αφήνω εδώ να διαλέξετε ένα παίχτη, αλλά μην μου επιλέξετε τέταρτο τερματοφύλακα. Δεν θέλω τέταρτο
1: τερματοφύλακα. Όχι, ρε παιδί μου.
0: Να έχουμε όσο ότι θέλω ότι λείπει από την ομάδα ένα αμυντικό ή ένα
1: βαρβασκωμένο. Δεν λείπει, όχι. Δεν λείπει. Υποτίθεται έχει διαλέξει 25. Λείπει.
0: Ναι, λείπει.
1: Όχι, δεν λείπει.
0: Στο μυαλό του.
1: Συγγνώμη. Είναι τρεις τερματοφύλακες και δύο δεκάδες.
0: Ναι.
1: Δεν λείπει τίποτα. Ο Κερασάκης θα έρθει.
0: Ο Κερασάκης, ναι, σωστό. Σωστό. Σωστό.
1: Οι υπόλοιποι όλοι είναι 22 παίχτες για μέσα, 2 εντεκάδες, συν 3 θεματοφύλακες. Παραπάνω βγαίνουν γιατί είναι 10 προς θεματοφύλακες. Άρα έχει παραπάνω επιλογές από 2 για κάθε θέση. Άρα είναι ο Κερασάκης. Λοιπόν, τον Κερασάκη τον διαλέγει ο κόσμος.
0: Μέσα.
1: Να το στείλουμε στον Ιφαντίνο.
0: Να το στείλουμε και να γίνει αυτό στο site της FIFA.
1: Στο site του Sport FM.
0: Στο site του Sport FM ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Φαντάζεσαι να μπαίνω από όλο τον κόσμο.
0: Τι θα γινόταν.
1: Να έχουμε βλαχαδάμι μέσα, ας πούμε, και να περνάει τις ψήφους του κόσμου.
0: Εδώ
1: τώρα σκεφτείτε.
0: Γιατί ένας Αργεντινός YouTuber τώρα είπε για τον Νεοζηλανδό αυτό το βίντεο και ξαφνικά έφτασε ένα εκατομμύριο followers. Ο τύπος από 5.000. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν βγει ο Τζιάνι και πει ξανοίξει την αγκαλιά του σαν τον Χριστό και πει ελάτε όλοι στη μεγάλη οικογένεια της FIFA και θα σας πω εγώ τον τρόπο. Που είναι του κυρίου Κώστα ο τρόπος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων τον παρουσιάσει δηλαδή σαν... Ναι παιδιά, αυτός από τη Νέα Ζηλανδία. Αυτός από τη Νέα Ζηλανδία. Και αν τον ζέσταμα, και αν τον ζέσταμα λέω εγώ, γιατί όχι. Για Ροντινέ δεν λέω, Ροντινέ αυτό προτάθηκε. Αλλά εντάξει, Ροντινέ είναι και καβλάντης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Ροντινέ αυτό προτάθηκε. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά.
1: Άλλος προτείνει άλλη λύση. Να είναι παραπάνω επέκταση, ο κόσμος να μπαίνει και να κόβει. Εκεί είναι επικίνδυνο, γιατί εκεί μπορεί να κοπεί κάποιος που τον θέλει ο προπονητής.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρξει.
0: Δεν μπαίνει στο ρόλο του προπονητή.
1: Όχι.
0: Δεν το
1: κάνεις. Του λες όμως τον κερασάκι.
0: Του λες τον κερασάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι πλάκα ρε εσύ. Το που λέω, ναι, ο Ροντινέ αυτό προτάθηκε και λες, ρε παιδί μου, έστω αν κάποιος σκεφτότανε ότι μπορεί να είχε ένα ψήγμα σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα, ο Ροντινέ έχει αυτοπροταθεί με τάγκ Αντζελότη, όχι δεν ήταν τάγκ, το όνομα του είχε γράψει, για να τον πάρει στην Εθνική Βραζιλίας, από την αίθουσα ενός αεροδρομίου, με μια φόρμα από αυτές τις βραζιλιάνικες τις ωραίες, κάτι χαμαλιά και αυτά, και μια τσάντα Γκούτσι να την κρατάει έτσι μπροστά εδώ με τα δύο χέρια και λες, φίλε, εντάξει. Όχι, οκ. Okay.
1: Δεύτερη αναφορά Ροντινέη 24 λεπτά. Μάλιστα. Ναι. Να δούμε αν θα σπάσουμε το ρεκόρ αναφορά Ροντινέη.
0: Δεν ξέρω, ενδεχομένως έχεις κάτι μικρά πονάκια. Μπορεί να έχεις κάτι μικρά πονάκια.
1: Εγώ ειδικά, βέβαια.
0: Εσύ.
1: Εγώ ειδικά, ναι.
0: Εσύ. Δεν σας παστέλωσε ο Μέγας.
2: Είχε πάει στη
0: συναυλία
2: του
0: Μπάνι
2: χθες με τον Τσικίνη.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήθελα να το ξέρω.
1: Αυτή είστε.
0: Δεν ήθελα, να φτάσω μέχρι εκεί.
1: Αυτή είστε.
0: Εντάξει, με τον Τζικίνιο, θέλω να σου πω. Με τον Τζικίνιο φαίνεται ότι είναι κολυτάρια. Είναι κολυτάρια και παίρνουν τον Νέσε και τον Ορτέγκα για να του δείξουν τα κατατόπια, πιστεύω εγώ. Γιατί έχω δει και το παρεάκι 4. Πιστεύω τον Νέσε και τον Ορτέγκα, που ξέρει, είναι οι μικροί. Του έχουν για να του κουβαλάνε τα ψώνια. Α, το να σημαίνει τώρα, πάει ένα σημαίνει. Πάει αυτό το παιδάκι. Ξεχάσαμε. Πάει αυτό. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι λέτε, ποιος χέ για Αγγλία και Βραζιλία, πάτε καλά ρε. Ρε πάτε καλά να πούμε ρε. Λοιπόν,
1: θα γίνει πόλεμο, πέσουν σερβερς τώρα άμα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Πλάκα, ναι.
1: Πέσουν οι σερβερς, αυτό που λέμε πέσει το ίντερνετ, θα πέσει το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Να μπορεί ο Αγγλάρας να μπει και να ψηφίσει μέσα, ας πούμε, για έναν παίχτη που θα πάει
0: απίστευτο, στο Μουντιάλ. Απίστευτο, θα είναι φανταστικό, είναι φανταστική ιδέα, αλήθεια. Ναι. Είναι φανταστική ιδέα. Και αν την ήξερε ο κύριος Τζιάννη, πιστεύω θα την είχε σκεφτεί αρκετά σοβαρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, μια που είμαστε ακόμα σε φάση Μουντιάλ, να μείνουμε λίγο σε φάση Μουντιάλ, να πούμε και κάτι πιο σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε πλέον μαζεμένους όλους τους κανόνες, οι οποίοι επεξηγήθηκαν, ας πούμε το είδα γιατί έβλεπα που τους λέγανε στους παίκτες της εθνικής μας, οι νέοι κανονισμοί οι οποίοι θα ισχύσουν από αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μαζεμένοι να τους ξέρουμε για να ξέρουμε τι θα βλέπουμε κιόλας σε λίγες μέρες και να μην γκρινιάζουμε για πράγματα που έχουν αλλάξει.
1: Πριν τους πεις.
0: Και εμείς απλώς το αγνοούμε.
1: Θα τους πεις αμέσως, επειδή ο φίλος έχει στείλει αυτό το μήνυμα, αν θυμάμαι καλά, και προηγούμενη μέρα που λέει: μόνο εμένα έχουν λείψει διαφημίσεις που έβγαιναν σε κάθε Μουντιάλ με διάσημους. Έχουν βγει διάφορες διαφημίσεις, ναι. Οπότε μάλλον δεν τις έχεις δει. Και οι Βραζιλιάνοι έχουν βγάλει διαφήμιση μπύρας, τέλος πάντων, που είναι διάφοροι κτλ. Και η επίσημη διαφήμιση του Fox είναι καταπληκτική με Αμερικανούς. Το Miracle ή Miracle Time, τέλος πάντων, ναι. Θα μπορούσε να λέγεται, που δείχνει τι θα γινόταν αν έχει κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ. Του τύπου όλα μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Και με το Zlatan έχουν βγει φοβερές διαφημίσεις. Είδα σήμερα και μια καινούρια. Και γενικά και οι άλλοι που με τις μπύρας της Αμερικανικής, που είναι οι τρεις Αργεντινοί και οι τρεις, που λέγαμε την άλλη φορά, και οι τρεις Αμερικανοί παίκτες, και ο Billy Bob Thornton που βγαίνει και ο. Ο Τσόα, ανοίγει το σεφ, είναι ο Τσόα. Έχουν βγει τρομερές διαφημίσεις ήδη.
0: Έχει πραγματάκια, δηλαδή πρέπει να ψάξετε.
1: Ναι. Λοιπόν, για πες.
0: Πάμε στους κανονισμούς. Τους ακούτε τώρα, τους θυμάστε όταν παίζουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, πρώτον, όποιος παίκτης γίνεται αλλαγή, πρέπει να έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου σε 10 δεύτερα. Είτε από εκεί που θα κάνει high five με αυτόν που μπαίνει, είτε από κάπου αλλού. Εάν αυτό δεν συμβεί, το οποίο θα χρονομετράτε, ο παίκτης ο οποίος είναι να μπει αλλαγή θα περιμένει ένα λεπτό και ο μόνος που θα παίζει με 10. Θα μπει μετά από ένα λεπτό.
1: Έχουν πει ότι θα γίνει σε περίπτωση που βγει ο αρχηγός και πρέπει να δώσει κάπου το περιβραχιόνι.
0: Όχι.
1: Φαντάζομαι θα υπάρχει μια.
0: Θα υπάρχει μια, ναι, θα μου προνοήσει. Ναι. Δεύτερο, εάν ο διαιτητής κρίνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στα πλάγια ή στα ελεύθερα, θα δείχνει ότι κρατιέται χρόνος. Ο χρόνος είναι 5 δευτερόλεπτα. Εάν κάποιος από εκεί και πέρα, ψήμα που ο διαιτητής θα του πει ότι παιδιά, κοιτάξτε από εδώ και πέρα κρατάω χρόνο. Όποιος περάσει τα 5 δευτερόλεπτα, στην περίπτωση του πλαγίου αλλάζει κατοχή. Στην περίπτωση του.
1: Ελεύθερο.
0: Σε ελεύθερο δίνεται κόρνερ.
1: Μάλιστα. Τσούζει το κόρνερ. Άντε, το πλάγιο. Το κόρνερ τσούζει.
0: Τσούζει.
1: Ναι.
0: Το τρίτο. όποιος λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο, οπότε μπαίνουν δηλαδή οι γιατροί, πρέπει υποχρεωτικά να βγει έξω και υποχρεωτικά να περιμένει ένα λεπτό τουλάχιστον έξω πριν να επιστρέψει. Συνολικά.
1: Αυτό το είχαμε συζητήσει, είναι τραγικό λάθος. Δηλαδή και σε έχουν ματσουκιάσει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω να κάνεις καθυστέρηση, να κάνεις θέατρο. Έχεις φάει ματσούκι. Είσαι κάτω και πονάς. Σε βγάζουν έξω για να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.
0: Ναι.
1: Αν σε ματσουκιάσανε, αν και η ομάδα σου θα την πληρώσει από πάνω.
0: Και εγώ
1: γιατί να μείνει, δηλαδή αυτό που σε ματσούκιασε πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω, όχι εσύ που πονάς.
0: Ναι.
1: Sorry,
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι, είναι
1: δηλαδή
0: περίεργο.
1: Αυτό είναι περίεργο.
0: Ναι. Και πλέον μόνο ο αρχηγός πλησιάζει το διαιτητή. Εάν οποιοδήποτε άλλο παίκτη πάει κοντά στο διαιτητή για να στείλει εξηγήσεις για οτιδήποτε φάουλ δεν μου έδωσε, πέναλτι, ξέρω εγώ τι κτλ., απευθείας κίτρινη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και τώρα. Μαζί με αυτά ανακοινώθηκε και το πώς ενισχύεται το πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Οπότε να τα έχουμε και αυτά πλέον στο μυαλό μας, γιατί και αυτά θα ισχύσουν. Τρία πράγματα πλέον. Τρία πράγματα προστίθενται. Το ΒΑΡ μπορεί να παρεμβαίνει εκτός από όλα, από όλα όσα παρεμβαίνει ήδη, σε όσα παρεμβαίνει ήδη. Σε περίπτωση αποβολής με δεύτερη κίτρινη, όταν η δεύτερη είναι λανθασμένη. Ένα. Δεύτερον, λάθος ταυτοποίηση, γιατί μπορεί να δοθεί κίτρινη σε λάθος ποδοσφαιριστή. Εντάξει, απίθανο, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και να επανεξεταστεί λάθος καταλογισμός corner, στην περίπτωση που αυτό όμως δεν είναι χρονοβόρο, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πώς θα οριστεί. Δηλαδή να το μπορούν να το αποφασίσουν στο φτερό σημείο, να μην κάθεται να βλέπουν να εκτελεστεί το corner, να κάθεται αυτοί να βλέπουν ακόμη να λένε «Α, όχι, συγγνώμη, δεν ήταν corner».
1: Ναι.
0: Να γίνεται προφανώς μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα όλοι.
1: Κοίτα, σου πω, αυτό το τελευταίο μπορεί να εκνευρίζει κάποιους, αλλά έχει μια λογική, διότι μπορεί από ένα corner που είναι λαθασμένο να μπει ένα γκολ και να αλλοιωθεί όλο το παιχνίδι. Θέλω να πω, αν γίνεται γρήγορα και δεν σπάει το ρυθμό του παιχνιδιού, δηλαδή
0: αυτό,
1: αν έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα replay και να καταλάβουν και να το πούν στο διαιτητή και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, μην τρώμε τα νιάτα μας δηλαδή για τα corner, το ακούω. Για το corner ειδικά. Έτσι. Για το corner μπορεί όντως να έχει βγει μπάλα, ας πούμε, out, να δοθεί corner και από το corner να μπει ένα goal και να χάσει μια ομάδα. Να κερδίσει μια ομάδα.
0: Θα τα δούμε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30 προς το παρόν. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, εδώ είμαστε και πάλι σε λεπτά και σας έχουμε και κάτι ωραία πράγματα να σας πούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζεται το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη 2 ώρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, καθώς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφεί, σχόλιασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Σταγαρά. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβει σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας 2 άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας, κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Περισσότεροι από 100 μετανάστες έφτασαν σήμερα στα νυχτά της Κρήτης. Χθες εντοπίστηκαν άλλοι 610, με τον αρμόδιο υπουργό Φανοπλεύρη να προειδοποιεί με πάρα πολύ σκληρά μέτρα αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί το κύμα μεταναστών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Είμαι ο Αλέξης Αλβανός από το άρθμα της χειροσφαίρησης και εύχομαι χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια του B-Win Sport FM. Πάντα δίπλα στον αθλητισμό.
7: B-Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big One Sport FM 94,6. Έχω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως μέσω του γνωστού τρόπου, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το κόκκινο banner στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, ανοίγει με τα player και μαζί του μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, όπου γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί, μια λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και παρακαλώ την προσοχή σας, διότι όπως και χθες όσοι είχατε ακούσει, ξέρετε, όσοι δεν έχετε ακούσει, ακούστε, διότι η Seedjet σας πάει διακοπές. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού από τώρα και μέχρι τις 10:59 στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Seedjet και δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seedjet. Έτσι μπαίνετε στην σημερινή κλήρωση. Να σας πω ότι τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026, ότι είναι προσωπικά, ότι δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους και ότι εξαιρούνται οι ημερομηνίες μεταξύ 9 και 26 Αυγούστου. Τώρα, θέλω επίσης να σας πω ότι με τη Seedjet

0: Φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά 2 και 20 από ραφίνια. Πήγα να πω από ραφίνια.
1: Και το είπες. Και το είπες.
0: Για Κυκλάδες θυμάμαι το άνδρος στην Οσμικόνος από ραφίνια. Κατάλαβες. Με το ταχύπλο της Σίτζετς, 24.50 για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33.70 για τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκαίνου για καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο sidjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Sidjets, κερδίζεις καλοκαίρι. Οπότε, στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι 10:59 και μετά, όπως θες, θα κάνουμε εδώ την κλήρωση με τον Κυριάκο, με τον Κούλη, εδώ πέρα. Και ένας όπως και χθες, ένας άλλος κύριος σήμερα, κάποιος άλλος άνθρωπος θα κερδίσει αυτό το εισιτήριο για δύο άτομα. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Έβλεπα, διάβαζα σήμερα.
0: Α, όχι, δεν προχωράμε. Δεν είπες για το Spotify. Δεν ήθελες να μας πεις κάτι. Κάτι ήθελες να μας πεις.
1: Δεν ήθελα να πω, αλλά αφού μου δίνεις την πάσα θα το πω.
0: Ναι.
1: Θα πούμε λοιπόν ότι στο κανάλι της Τύχημα στο Spotify υπάρχει μια νέα φουρνιά από El Sombrero Stories, μουντιαλικά El Sombrero Stories, 8 ιστορίες. Οι 4 είναι ήδη στον αέρα. Από Δευτέρα θα βρείτε τις επόμενες 2 και την επόμενη Δευτέρα μετά και οι 2 τελευταίες, αυτό το μίνι αφιέρωμα του El Sombrero και του Fight Club στο Μουντιάλ του 2026. Για τις ιστορίες που έχουν βγει, τα έχουμε πει. Θέλω να σου πω ότι έρχονται πολύ ωραίες ιστορίες τώρα από Δευτέρα. Δηλαδή και άλλες είναι ωραίες, αλλά επειδή τώρα τις έχουμε αυτές φρέσκες που τις έχουμε μπροστά στα μάτια μας,
0: ναι,
1: πολύ ωραίες,
0: ναι, ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: ωραίες ιστορίες.
0: Εγώ λέω
1: χορταστικές,
0: ότι είναι όλες πολύ ωραίες.
1: Μπαλάτες.
0: Είναι πολύ ωραίες. Και οι 4 που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Και διαφορετικές πολύ μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Οπότε.
1: Ναι, μην καλείτε στο Viber, παιδιά. Έξω, αν θέλετε να πείτε κάτι στον κύριο Πετρίδη.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά, μην καλείτε, στείλτε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 για να δηλώσει συμμετοχή.
0: Εκτός αν θέλετε απλώς να κάνετε μια αναπάντητη για μουτράκια. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε μια αναπάντητη τύπου σας κάνω μουτράκια γιατί δεν βγάλατε εμένα. Οκ.
1: Ναι.
0: Okay. Απλώς δεν θα το σηκώσει κανείς.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό με τις αναπάντητες. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα της παρούσης. Αν θέλετε να εκφράσετε θαυμασμό στον Γιώργο τον Πετρίδη μετά τις 11, να τελειώσει ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Μετά πάρτε το να του πείτε ό,τι θέλετε. Ξέρω εγώ, βίντεο κλείσει.
0: Βεβαίως. Δεν του γράφετε στο Viber
1: το
0: εκεί.
1: Το πουκάμισο που φοράει ενδεχομένως. Θέλω να πω όλα αυτά τα πράγματα που έχει. Παρακαλώ μετά τις 11. Μέχρι τις 11 μόνο μηνύματα. Λοιπόν, ναι. Κλείσαμε την ιστορία μας για τα Ελσο Μπροστόρι. Διάβασα σήμερα λοιπόν τις δηλώσεις του υπηρεσιακού προπονητή της Ιταλίας.
0: Ο αριθμός Viber είναι 6-9. Μα ρωτάει ο κόσμος.
1: Μα το είπα πριν από ένα λεπτό.
0: Μα ξέρω να το έχω.
1: Ωραία, εντάξει,
0: τρία μηνύματα.
1: Εντάξει.
0: Τρία μηνύματα. Εντάξει. Τι να σου κάνω. 6-9-88-946-946. Δεν θέλει τώρα ο κύριος Κώστας αρνείται να μιλήσει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Αρνείται. Πες μας για τον κύριο Μπαλτίνη.
1: Πάμε διακόψει μετά για να δώσει το TAF K του Sport FM. Δεν χρειάζεται.
0: Sport FM, κυρίες και κύριοι. Για λέγε.
1: Σε ακούω. Ό,τι άλλες χρηστικές πληροφορίες έχεις να δώσεις.
0: Χρηστικές πολλές, όχι τώρα.
1: Αν πέστε τώρα που
0: γυρίζεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα τις δηλώσεις του κυρίου Μπαλντίνη, του προπονητή της Ιταλίας. Καταρχάς, ψάχνεις να. Το συζητάγαμε νομίζω και τις προάλλες. Ψάχνεις να βρεις τι νόημα έχει ένα φιλικό με την Ιταλία που θα έρθουν παίχτες ουσιαστικά που θα στελεχώσουν την Ολυμπιακή ομάδα της Ιταλίας. Δηλαδή, είναι κάτι παίχτες πολύ μικρή σε ηλικία. Βλέπω εδώ, αν διαβάζω καλά, 4 παίχτες γεννημένους το 8 του 2008, 3 γεννημένους το 6, 7 γεννημένους το 5 και 9 γεννημένους το 2004. Γενικά.
0: Είναι θλίψη και μεγάλη υποβάθμιση, θέλω να πω εγώ. Ναι, πάμε.
1: Οπότε ξέρεις, είναι ένα φιλικό το οποίο θα είναι με τη φανέλα της Ιταλίας, αλλά όχι με την ομάδα της Ιταλίας, να το πούμε έτσι. Και ξέρεις, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει το πόστο και προετοιμάζει την Ολυμπιακή ομάδα της Ιταλίας. Και τέλος πάντων, περιμένοντας να έρθει ο κανονικός προπονητής τέλος πάντων, ότι βγαίνει και λέει το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι στα χέρια απατεώνων. Δηλαδή, ακόμα και αν το πιστεύεις αυτό το πράγμα, φαντάζομαι το πιστεύει, στο πόστο που βρίσκεσαι, στην εθνική ομάδα της χώρας σου, έστω υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή και αύριο μεθαύριο πάλι θα δουλεύεις με τους μικρούς εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν θεωρήσω ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο το οποίο υπηρετεί είναι στα χέρια απατεώνων, σηκώνεσαι και φεύγεις.
0: Ναι, Δεν έχει δουλειά στο εξωτερικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δεν μένει στην ομοσπονδία ενό ποδοσφαίρου που είναι διεφθαρμένο όπω το αποκαλεί εσύ και στα χέρια απαταιώνα. Έτσι, σκεφτείτε να έκανε αυτή τη δήλωση οποιοδήποτε προπονητή, οποιασδήποτε εθνική ομάδα ανδρών, ελπίδων, νέων, γέρων, κορασίδων, εφήβων, παιδών, να έλεγε αυτό το πράγμα και να σκεφτούμε αν θα ήταν στο πόστο του την επόμενη ώρα που έκανε αυτή τη δήλωση. Αν λοιπόν το πιστεύεις, βγαίνεις από την απέναντι μεριά και προσπαθείς να το φτιάξεις.
0: Να.
1: Αν παραμένεις εκεί, στη θεσούλα αυτή ενός ποδοσφαίρου το οποίο είναι στα χέρια απατεώνων, όπως λες εσύ, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, λέω εγώ. Και επειδή είσαι και σε αυτό το ρόλο που είσαι, ας βγεις και ας μιλήσεις και με λεπτομέρειες μετά. Δηλαδή, τι εννοείς, τι εννοείς ακριβώς, να καταλάβουμε.
0: Πριν φύγεις, αλλά πες μας δύο πράγματα.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό που γίνεται. Πολύ παράξενο.
0: Είναι τρελό όλα τα σημαίνω. Είναι πραγματικά τρελό. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι τρελό, είναι παλαβό πραγματικά. Είναι παλαβό.
1: Δηλαδή το να παίξουμε ας πούμε την Ιταλία και να είναι τα παιδιά κάτω των 21, ξέρω εγώ, με κανένα δυο μεγάλους, είναι αδιάφορο ή αστείο. Το να μιλάς έτσι για το ποδόσφαιρο της χώρας σου και να παραμένεις εκεί.
0: Όχι, και το αδιάφορο ή αστείο είναι κανονικά. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι να πει είσαι υπερβολικό. Κανονικά, η ΕΠΟ θα μα ζητήσει αποζημίωση για αυτό το πράγμα. Σου λέει, κάτσε, κλείνουμε ένα φιλικό. Εμείς μαζί τους δικούς μας παίχτες και εσείς μας φέρνετε τους μικρούς να κλείσουμε φιλικό ελπίδα να μας έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα τώρα εδώ που τα λέμε. Τέλο πάντων, πραγματικά, εγώ από τότε που το άκουσα πριν από λίγε μέρε, αν νόμιζα ότι είναι αστείο.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά δεν είναι αστείο. Οκ. Okay. Εντάξει. Έγινε, παιδιά. Τέλο πάντων. Αυτό που δεν ήταν σίγουρα καθόλου αστείο, ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα μια τραγωδία σαν σήμερα, δυστυχώς κάθε χρόνο κάνουμε την αναφορά, αλλά ξέρετε ήμασταν μικροί και το είχαμε δει τότε, σαν σήμερα πριν από 41 χρόνια στο Χέιζελ έγινε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν συμβεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Χοντρικά το λέω για τους πιτσιρικότερους που δεν το έχετε δει, δεν το έχετε ακούσει, δεν έχετε ασχοληθεί τέλος πάντων. Liverpool Juventus ήταν ο τελικός. Ο οπαδοί της Liverpool, τέλος πάντων, παραβιάζει ένα κυκλίδωμα, εν πάση περιπτώσει, που ήταν ανάμεσα σε αυτούς και τους Γιουβεντίνους. Οι Γιουβεντίνοι οπισθοχωρούν. Έτσι λίγο το λέω τέλος πάντων προς ένα τοίχο και συνθλίβονται. Πολύ στον τοίχο. Οι φωτογραφίες που θα ψάξετε θα βρείτε οι περισσότερες. Ξέρετε, τότε κυκλοφορήσανε φωτογραφίες φρικιαστικές. Πραγματικά φρικιαστικές. Δεν έχω άλλη λέξη για να τις περιγράψω.
1: Με νεκρούς ανθρώπους, με λιωμένους ανθρώπους στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους να έχουν συνθλιβεί τέλος πάντων.
0: Εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί, σε αυτόν τον τοίχο. Τέλος πάντων, κατέρευσε τελικά. Ο τοίχος, εν πάση περιπτώσει, 39 άνθρωποι στην τυπική του πλειοψηφία Ιταλοί. Πέθαναν εκεί, 600 τραυματίες, ένας χαμός. Την ακρίβεια 32 ήταν οι Ιταλοί που πέθαναν, 4 Βέλγοι, 2 Γάλλοι, ένας Βόρειο Ιρλανδός, για να το πούμε ακριβώς και τις εθνικότητές τους. Τέλος πάντων,
1: η απόφαση που σοκάρει να γίνει το παιχνίδι.
0: Απόφαση σοκάρει είναι ότι έγινε το ότι έγινε.
1: Η δικαιολογία είναι ότι θα είχαμε χειρότερα αν δεν γινόταν αγώνας και βγαίναν έξω στους δρόμους Ιταλοί και Άγγλοι και συναντιόντουσαν στους δρόμους της πόλης. Παρ' όλα αυτά σοκάρει. Μόνο και μόνο η σκέψη, η ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι είπαν παιδιά, εντάξει, πεθάνανε, αλλά ας το κάνουμε το παιχνίδι. Δηλαδή παίχτηκε ποδόσφαιρο στη σκιά μια τέτοια τραγωδία. Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό.
0: Ναι. Και επειδή πάρθηκε μια τόσο κακή απόφαση, πάρθηκε και μια ακόμα περισσότερο κακή απόφαση, η οποία ήταν να δώσουμε τον τίτλο στη Ιουβέντους με ένα μούφα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Οπότε δηλαδή, έγινε όλο μετά. Δηλαδή, ήταν όλο λάθος. Όλο αυτό
1: όλο το λάθος. Ο τρόπος που το πανηγύρισαν ήταν λάθος την ώρα που κέρδισαν το πέναλτι και το όβαλο Πλατινί. Ο τρόπος που το πανηγύρισαν στο τέλος ήταν λάθος. Γενικά ήταν όλο λάθος εκείνο το βράδυ. Ήταν όλο λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Πραγματικά. Τέλος πάντων. Το βλέπα το παιχνίδι. Το είδα δηλαδή. Δεν θυμάμαι καθόλου φυσικά το πριν. Δεν το γνωρίζαμε ή δεν το θυμάμαι ίσως επειδή ήμουν μικρός. Εν τω μεταξύ από τους τραυματίες, θέλω να πω, πολλοί έχουν τραυματιστεί από χτυπήματα αστυνομικών, έτσι. Γιατί μετά είχαμε, όντως είχαμε αυτά, είχαμε ρόπαλα, είχαμε σπανίδα που είχαμε πέτρες. Δηλαδή μετά έγινε ένας χαμούλης, όπως καταλαβαίνετε.
1: Έχω αμοιβά στη μνήμη μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ή όχι, αλλά το θυμάμαι από τότε που το διάβαζα τις επόμενες μέρες, ότι είχαν βγει μέχρι και πιστόλια στις εξέδρες. Ότι είχαν.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι όλα αυτά έχουν γίνει οι Άγγλοι. Προσπαθούν να κάνουν. Οι Άγγλοι έχουν βγει τα πρωτοπαλίκαρα της Λίβερπουλ, προσπαθούν να κάνουν ντου στους Γιουβεντίνους με ρόπαλα και μαχαίρια, αφού θες να το συζητήσουμε κανονικά. Προσπαθούν να κάνουν δύο ντου, τα αποκρούν, στο τρίτο μπαίνουν μέσα με φορά και επειδή τα πανικοβάλλονται φυσικά, εκεί ξεκινάει το κακό. Γιατί πανικοβάλλονται, αρχίζουν και προσπαθούν να βρουν διέξοδο. Και πού να πάνε. Πού να πάνε, προσπαθούν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Άρα πού να, ξεκινάνε και ποδοπατήθηκαν παιδιά τώρα, τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά, όταν κατέρευσε και ο τείχος, βρεθήκαν 7.000 Ιταλοί ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Και πάλι καλά λέω εγώ, διότι αν δεν κατέρευε ο τείχος, δεν ξέρω και πόσους νεκρούς θα είχαμε.
1: Ναι.
0: Περισσότερους. Θέλω να πω. 1.700 αστυνομικοί μέσα, τι να πρωτοπρολάβουν.
1: Ναι.
0: Λίγοι για την περίπτωση αυτή. Εντάξει. Μετά από ένα τέταρτο, δεν ξέρω πότε βγήκαν οι παίκτες. Να κατεβράσω τα πνεύματα, εντάξει. Τρέχα Γερεβόπουλος. Τώρα μη σου πω τίποτα. Οι Ιταλοί στην αρχή να πούμε. Πρέπει να το πούμε αυτό. Στην αρχή έτσι λέγεται. Ότι δεν ήθελαν να γίνει το παιχνίδι. Οι Ιταλοί. Αλλά είπαν ότι. Τους είπαν προφανώς αυτά που λέμε τώρα. Ότι παιδιά, αν δεν το κάνουν το παιχνίδι, θα βγουν αυτοί έξω και θα σκοτωθούν.
1: Ναι.
0: Θα σκοτώνονται μέχρι το επόμενο πρωί. Άρχισε μετά από μια μισή ώρα. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί τέλος, υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ πριν, πολύ μετά. Ναι, και ο πανηγυρισμός του Πλατινί, για τον οποίο έχουμε τέλος πάντων συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά πάρα πολλές φορές. Εντάξει, υπάρχει, αν θέλετε να μπείτε στην ιστορία, μπορείτε να τη βρείτε και να τη διαβάσετε πάρα πολύ αναλυτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες για την τραγωδία αυτή. Το θέμα είναι ότι πεθάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Τζάμπα και βέρεσε. Ναι.
0: Τζάμπα και βέρεσε. Τζάμπα και βέρεσε. Αυτή είναι η ιστορία. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Εντάξει. Δικάστηκαν οι παιδί της Λίβερπουλ. Εντάξει. 3 χρόνια. Τα μισά με αναστολή. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όλα θλιβαρά είναι. Αυτή την ιστορία είναι όλα θλιβαρά.
1: Ναι.
0: Όλα θλιβαρά. Πραγματικά.
1: Καλά. Όπου υπάρχει τραγωδία, είτε είναι το Χίλσμπορο, είτε είναι η Θύρα 7 στο Καραϊσκάκι, όπου πεθαίνουν άνθρωποι με τέτοιο τραγικό τρόπο, ξέρεις, πού να το πιάσει αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις,
1: δεν είναι άνθρωποι που πεθαίνουν γιατί φταίξανε, δεν τρέχαν στο δρόμο, δεν πεθάναν σε πόλεμο για να επερασπιστούν την πατρίδα τους, πεθάναν σε ένα γήπεδο. Τι συζητάμε τώρα, είναι μια τραγωδία. Πήγαν οι άνθρωποι να δουν, να ευχαριστηθούν τον αγώνα, να υποστηρίξουν την ομάδα τους και δεν γύρισαν σπίτι. Όλες αυτές τις τραγωδίες είναι. Είναι πράγματα που έχουν σημαδέψει και εμάς και το ποδόσφαιρο και όσους το έζησαν και όσους ήταν στην ηλικία εκείνη και τέλος πάντων προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται σε εποχές χωρίς ίντερνετ. Η πληροφορία ήταν που ερχόταν, ήταν, ξέρεις, με το σταγονόμετρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπρεπε να περιμένεις να διαβάσεις την άλλη μέρα, να βάσεις καμιά ξένη εφημερίδα, ξέρεις, οτιδήποτε μπορούσε ο καθένας για να ενημερωθεί. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Πραγματικά είναι τόσο χαόδης η απόσταση. Ξέρεις. Στο τι σήμαινε ενημέρωση τότε σε σύστημα ταχύτητας και το τι είναι σήμερα, πραγματικά είναι χαόδης. Χαόδης η απόσταση. Δεν ακριβώς πει ότι μάζευαν νεκρούς και άλλοι έπαιζαν, αλλά κάπως έτσι. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ το παιχνίδι.
1: Χοντρικά έτσι δηλαδή. Όταν βγήκαν να παίξουν, ακόμα ήταν οι γιατροί μέσα, οι νοσηλευτές, οι
0: τραυματιοφορείς.
1: Από δεν είχε τελειώσει μια μισή ώρα μετά όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα αίματα ακόμα τρέχανε στον κρεμισμένο τοίχο. Τι νομίζετε?
0: Θλίψη.
1: Τέλος πάντων.
0: Θλίψη. Τέλος πάντων. Πραγματικά θλίψη. Εντάξει. Ας πάμε από έναν δυσάρεστο υλικό να πάμε σε ένα ενδεχομένως ευχάριστο που είναι αυριανός.
1: Να πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, τελειώνει αύριο η σεζόν σε συλλογικό επίπεδο. Παίζει πάρει με την Arsenal. Και τι λέμε?
1: Ένα μεγάλο φαβορί που είναι η Παρί. Τι να πούμε?
0: Έχουμε ένα μεγάλο
1: φαβορί. Τι να πούμε?
0: Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί.
1: Δηλαδή, άσε να προσπαθήσει να καταστρέψει το παιχνίδι, να το σβήσει, να το κάνει όσο πιο αντιτουριστικό γίνεται, να μην αφήσει την Παρί να βρει ρυθμό. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από το παιχνίδι. Δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις θετικές φάσεις που φανούσε η Arsenal όταν τα έκανε αυτά η Εθνική Ελλάδα στο 4, α πούμε, πέσανε να μα φάνε και τώρα η Άσενα πήρε πρωτάθλημα και πήγε τελικό έχοντα τόσε στατικέ φάσει και είναι, ξέρει, είναι Παρασκευή. Τέλο πάντων. Τα λέμε αυτά τα πράγματα γιατί. Πέσανε να μα φάνε τότε. Ναι, αυτό ναι, και ναι. Βάλατε γκολ με κόρνερ και με φάλε λε και κάναμε κανένα έγκλημα, α πούμε, και τώρα η άλλη κοντζάμ τελικό τσουλού και πρωτάθλημα πήρανε με 800 στατικέ φάσει, βάλαν γκολ και μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ματσάρει η Arsenal στην ταχύτητα και στο ανοιχτό παιχνίδι και στο πάνω κάτω παιχνίδι. Δεν πάει να ματσάρει την Πάρη κατά ψέματα και το ξέρω αυτό τα καλύτερα από όλους.
0: Προφανώς. Από την άλλη, αν υπάρχει μια άμυνα που μπορεί να σταματήσει αυτή την υπέροχη επίθεση της Πάρη, είναι αυτή της Arsenal. Θα πεις και τι σημαίνει αυτό. Τίποτα. Το λέω. Όμως. Το λέω.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι πρέπει να είσαι σε απόλυτη συγκέντρωση 90 λεπτά. Δηλαδή, ναι, δεν μπορείς να πεις, αχ, ξεχάστηκα και εντάξει, θα τη γλιτώσω. Δεν τη γλιτώνεις. Άμα σε βρουν μπόσικο, θα σου βάλουν γκολ. Η Πάρη αυτή. Το έχουμε δει και πέρυσι και φέτος.
0: Θα τη βρει μπόσικο.
1: Θα είσαι 90 λεπτά τόσο συγκεντρωμένος, δεν ξέρω.
0: Όταν ξέρεις το δικό σου πλεονέκτημα θα έρθει από ένα corner, από ένα foul πιθανότατα, ναι, και όχι σε ανοιχτό χώρο, ναι, να το πούμε έτσι. Εμένα πολύ πιο λογικό, ξέρεις, και τετράγωνο μου φαίνεται αυτό το σχέδιο παιχνιδιού. Ότι παιδιά, αυτούς τους ξέρουμε. Εάν μας βρουν αυτοί στο ξέφωτο, θα τελειώσει 5-0.
1: Ναι.
0: Ωραία, το λέω τώρα. Εντάξει, ναι, εγώ υπεραπλουστευμένα, ναι, ναι, ναι, αλλά ότι παιδιά, αν τους αφήσουμε αυτούς, έχουμε τελειώσει. Ο, τι μπορούμε να κάνουμε, να παίξουμε την πολύ καλή άμυνα που παίζουμε φέτος σε όλο το Champions League. Και να προσπαθούμε σιγά σιγά και συντεταγμένα να βγούμε μπροστά και από μια στιμένη φάση, όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Το σχέδιο της Παρή ποιο είναι? Απέναντι σε μια κλειστή άμυνα.
1: Το σχέδιο της Παρή, όπως το έχουμε δει και σε προηγούμενες φάσεις του φετινού Champions League, είναι να ξεγελάσει τον αντίπαλο, να τον δελεάσει, να του δώσει την μπάλα στα πόδια, να κάνει μέτρα πίσω η Παρή, να ξετσουτσουρέψει ο αντίπαλος και μόλις τολμήσει ξετσουτσουρέψει και το βρει ανοιχτό στο ξέφωτο, αντίο ζωή. Αυτό κάνει η Παρή σε παιχνίδια φέτος.
0: Ναι.
1: Που ξαφνικά τη βλέπεις στο 1-3 του γηπέδου και λες: παιδιά, τι έγινε, η Παρή είναι αυτή. Η Παρή το κάνει με σχέδιο. Σου λέει: άμα έχω την μπάλα στα πόδια μου, η άλλη θα είναι κλειστή. Αν τους δώσω την μπάλα και πίσω, θα αναγκαστούν να ανεβούν. Κάποια στιγμή θα πάρουν θάρρος. Θα ανεβάσουν την άμυνα ψηλά.
0: Ναι.
1: Άπαξε την κλέψω εκεί την μπάλα, φυλάκια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Και δεν θα είναι και τα πρώτα λεπτά, δεν θα μας δείξουν και στην πραγματικότητα πώς θα πάει το παιχνίδι, γιατί μπορεί να πιέζει. Παρή να πιέσει στην αρχή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ότι θα είναι αυτό το μοτίβο του παιχνιδιού μέχρι το τέλος. Μπορούμε να δούμε διάφορα πράγματα. Και την Παρή να αφήνει την μπάλα, και την Παρή να επιτίθεται, και την Παρή να.
0: Μπορεί να δούμε την Παρή. Εγώ αυτό πραγματικά θέλω να συζητήσω. Νομίζω ότι είναι πιο σοβαρή συζήτηση. Ότι μπορεί να δούμε την Παρή να δοκιμάζει 2-3 διαφορετικά πράγματα. Η Arsenal δεν μπορεί να δοκιμάσει κάτι άλλο. Δηλαδή η Arsenal βρίσκεται στην αδύναμη θέση αυτή τη στιγμή, καθώς είναι η υποδέστερη ομάδα, το 2, να το πούμε έτσι. Να παίξει ή το παιχνίδι της το συντεταγμένο, αυτό που την έχει φέρει μέχρι εδώ πολύ ωραία και πολύ καλά και πολύ σοφά αμυντικά. Γιατί αν παίξει οποιοδήποτε άλλο στυλ παιχνιδιού, με αυτή την ομάδα τη συγκεκριμένη, μάλλον θα την πατήσει.
1: Ναι. Εσύ που λες όλος ο πλανήτης την κράζει την Arsenal και πρώτα οι Άγγλοι και όσα αγγλικά podcast ακούω όλο τον χρόνο λένε ότι είναι η χειρότερη που τα θέλετε της δεκαετίας.
0: Εντάξει,
1: η Arsenal δεν έχει και πολλές συμπάθειες. Θέλω να πω. Ναι. Στο Λονδίνο οι οπαδοί των άλλων ομάδων την κράζουν.
0: Ναι, αλλά τι σημαίνει η χειρότερη πρωταθλήτρια της δεκαετίας?
1: Ρε παιδί μου, ότι που λέγαμε
0: χειρότερη μπάλα.
1: Που λέγαμε εμείς ότι, ότι εμάς μας κράζαν το 4 και τώρα δεν λένε κάτι για την Άρσεναλ. Λέει ο φίλος ότι όχι, όλοι λένε για την, ότι παίζει ρε παιδί μου αντιποδόσφαιρο. Λέω όμως ότι επειδή η Άρσεναλ δεν έχει πολλές συμπάθειες για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί την αντιπαθούν όλοι την Άρσεναλ. Την αντιπαθούν όλοι. Λογικό είναι όπου ακούς podcast και τέτοια, όποιοι είναι, ναι, οπαδί της Chelsea, οπαδί της Tottenham, οπαδί της United, οπαδί της City, οπαδί της Liverpool. Όλοι την κράζουν γιατί τη χωνεύει κανείς. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι και πολύ αντικειμενική η κρίση αυτή, ότι εντάξει, όλοι την κράζουν, άρα. Δεν τους νοιάζει κιόλα ιδιαίτερα, ούτε τον Αρτέτα ούτε τίποτα, γιατί σου λέει ξέρεις, και προηγούμενα χρόνια πήγαμε να το πάρουμε παίζοντας μπάλα, δεν το πήραμε.
0: Αλήθεια.
1: Θέλω να πω, μπάλετε εσείς. Από το να λένε τι ωραία που έπαιξε η Άρσεναλ και βγήκε τρίτη, ξέρω εγώ, βγήκε δεύτερη, σου λέει ας λένε δεν παίξαμε καλά και πήραμε πρωτάθλημα. Και το ίδιο θα θέλει να πει και μετά το αυριανό παιχνίδι. Ας πούμε ότι παίξαμε χάλια και πήραμε το Champions League. Ναι. Δεν τον νοιάζει η αισθητική αυτή τη στιγμή. Okay. Δεν τον νοιάζει τι θα πούνε οι ουδέτεροι. Δεν τον νοιάζει αν θα μαγέψει το ποδοσφαιρικό κόσμο με φοβερή μπάλα. Ναι. Τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Σου λέει μπορώ να κάνω μισή φάση και να πάρω το Champions League. Δεν πάει να φωνάζετε μετά όλοι και να λέτε α, και πώς παίξατε έτσι. Τι θα γράψει πάνω ο κύριος εκεί πάει και σκαλίζει το όνομα, αυτό τον ενδιαφέρει. Ναι, πάνω στην κούπα, ναι, αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Εγώ με όλα και εγώ θα πω. Παρή και στην κανονική διάρκεια.
1: Τι να κάνουμε
0: κιόλα. Κούλη, συμφωνείς? Συμφωνούμε και τρεις στην πραγματικότητα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία είναι αυτό.
2: Μαζί το δάμε το περσινό, οπότε έχουμε θέλουμε.
0: Μαζί το δάμε το περσινό.
2: Και
1: τρεις. Ναι,
0: ναι. Ναι, σίγουρα δεν τα θυμάμαι. Γιατί εσύ το μπορεί, άμα σου πω κάτι, δεν θα μου πεις πάλι πριν από 20 χρόνια που το βλέπαμε εδώ πέρα Τετάρτη απόγευμα και το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι. Εντάξει. Σπίτι σου το είδαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Σπίτι μου, ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, ώρα πλησιάζει 11. Α, συγγνώμη, δεν κάναμε την κλήρωση.
1: Α, την κλήρωση. Βεβαίως. Κύριε Κυριάκο.
0: Την κλήρωση, βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό της ώρας. Τι ώρα ξεκινήσαμε ακριβώς?
2: 10:38.
1: Και 38 μέχρι και 59.
0: Ναι, ένα λεπτό. Όποιος είναι ο πρώτος που έχει στείλει μήνυμα σε εκείνο το λεπτό στο Viber του σταθμού, κερδίζει το εισιτήριο. Τα δύο εισιτήρια. Το ένα εισιτήριο για δύο άτομα, ναι, για το πω ακριβώς όπως πρέπει, ναι. Κούλη. Το πρώτο στο λεπτό που θα πεις. 10:50, μισό λεπτό.
1: Έχει μια αγωνία όταν κάνει την κλήρωση ο Κυριάκος και κάπως και τα φρύδια του σηκώνει σαν τον Ντέκο πάνω. Γιατί συναισθάνεται το βάρος της ευθύνης εκείνη τη στιγμή. Ότι πρέπει να πει.
2: Ναι, και... 12.
1: Όχι, δεν λέω. Αλλά έχεις μια ευθύνη εκείνη τη στιγμή και βλέπω τα φρύδια σου κάνουν μια. Μια ορθή γωνία.
2: Να κάνουμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Βραχά.
1: Μάλιστα.
0: Κερδίζει το εισιτήριο για δύο άτομα με κινητό που τελειώνει σε 5.77. Η κυρία Αγγελική Βραχά κερδίζει το εισιτήριο της Σίτζες προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Είναι για την καλοκαιρινή αυτή περίοδο, εκτός των ημερομηνιών μεταξύ 9 και 26 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε όλους για τις συμμετοχές. Πάμε σε δελτίο και τα λέμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Την Κυριακή στις 11, ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο Μήκος με άλμα 849 πέτυχε ο Μίλτος Στεντόγλου στο meeting της Λεμεσού. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου. Τον Ισόλυνα Ολυμπιονίκη. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καναλής πέρασε τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό. Τον τρίτο σερί τίτλο του και έκτος συνολικά στην ιστορία του στη Handball Premier κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίξε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργου Κασιμάτου στο ΑΚΑ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Σκληρή απάντηση έδωσε μέσω ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός άκτος ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα με αφορμή τις τοποθετήσεις που έκανε για τους πράσινους μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Σταμάτα να γίνει σε παραχαράκτηση ιστορία, είσαι πολύ μικρός για να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Αναφέρει και καταλήγει. Σώπασε, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει, η ζωή σου ένα ψέμα. Το τελικό OK του Ουνάι Λόπεθ θα απομένει για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του 30χρονου μέσω από τη Ράγιο Βαϊγάνο στον Ολυμπιακό. Άλλο να παίξει στα χαφ με χαρακτηριστικά ανασταλτικού μέσου θέλει να προσθέσει το ρόστερ ερυθρόλευκη. Αποφάση του Χωσέλιου με τη Λίμπαρη παραμονή του Ροντινέη. Με την αύξηση του Γιάκοπ Νέστρου την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί ο Ζαγαρέτης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από τον νεοτεχνικό.
6: Την μη πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό rotation της ΑΕΚ, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση, έχουν εισηγηθεί Μάρκο Νίκολης και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριο Λιόπουλο. Καραργύρης και Αργύρου θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτου στην αποστολή της προετοιμασίας. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρος της επόμενης μέρας της ΠΑΦΟ, δήλωσε ο μεγαλομέτωχος της κυπριακής ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικεφάλι του Βορρά.

0: Εντείνω οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες ενώπιση νέα σεζόν, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα. Έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Χωρίς τον Ντόρσεϊ λόγω τενοντίδας θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό δεύτερο ημιτελικό της Basketball League με την ΑΕΚ μετά τους τελικούς παρουσίασης της μακέτας του νέου ΣΕΦ. Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο μαζί με τους Μπαρτζόκα, Παπα-Νικόλαο και Γουόκα υποδέχτηκε στο Μαξίμο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της Ευρωλιγκάς. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνει τη φημολογία περιοριστικής συμφωνίας των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Πάνθρον για τον Όφη αποτελεί ο Λεβάν Σεγγέλιο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μουχαλάκης, που συμφώνησε με τους κυπελούχους για διαιτές συμβόλαιο και απομένει η λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό του Φανέλα του Ατρόμητου, θα φοράει μέχρι το 2028 ο Λευτέρης Κουτεσιώτης. Στην Βουλιάχμενη επικράτησε 19 του Ολυμπιακού στο κολυμπητήριο του Λεμού και ισοφάσισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος πρωταθλητή κρίνεται στις 3 νίκες. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Κυριακή στο Παπαστράτιο. Γεγονός είναι η πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν για την Μπαρσελόνα που ανακοίνωσε τον Άντων Γκόρντον από την Νιουκάσο. Το κόστος μεταγραφής έφτασε στα 70 εκατομμύρια ευρώ, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να υπογράφει μέχρι το 2031. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε στην Κύπρο η Πάφος που νίξε 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό που διεξήχθη στο Γάσι Πίτη Λευκοσία. Ο αγώνας διεκόπηκε για λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις και μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ μετά από ρήψη μπουκαλιών και πρισών στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης, πριν συνεχίσουμε τα δικά μας, ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή την σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά τα είπες. Πολύ καλά τα είπες. Και είναι ωραία ερώτηση και ωραία συζήτηση. Ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος ο χειρότερος τελικός Champions League που έχουμε δει. Που έχουμε δει, έτσι, μπαμπούμε για τους προφανώς για τελικούς που δεν έχουμε δει.
0: Εντάξει, ο χειρότερος πρέπει να είναι αυτός που έχεις περιγράψει.
1: Ο χειρότερος είναι το Milan Juventus, λες, του 2003.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Είχε συναρπαστικό φινάλε, βέβαια, γιατί πήγε στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αλλά ως παιχνίδι, ναι, ήταν κακό.
0: Ναι. Της Κωνσταντινούπολης, νομίζω, είναι πιο στα δικά μου μάτια.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Από πλευράς ποιότητας, λέμε τώρα.
0: Σασπένς, ανατροπών, ξέρω εγώ, γκολ, αυτό.
1: Εντάξει, σασπένς είχαν πολύ ρεσί. Δηλαδή, γιατί ξέρω και το Στεάο Μπαρτσελόνα δεν είχε σασπένς.
2: Άθλιο
1: μάτς, ναι, αλλά θέλω να πω, είχε σασπένς, όπως λέμε για τον Μιλάνο Γιουβέντους.
0: Αλλά που συνδύασε το της Κωνσταντινούπολης, συνδύασε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Είχε 3-0 στο ημίχρονο, είχε 3-3 τελικό, είχε παράταση, είχε πέναλτι, είχε τα πάντα. Δηλαδή μου είχε τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι.
1: Θέλω να σας πω τώρα, έτσι μια που το λέμε, έτσι απλώς να το πω, αφού θέλετε. Δεν είμαι στατιστικά, αλλά κάποια στατιστικά, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ φανερά. Έχουν περάσει, να το πω πιο σωστά. Στους τελευταίους 7 τελικούς του Champions League έχει σκοράρει μόνο η μία ομάδα.
0: Mm.
1: Έχουμε δούμε και τις δύο ομάδες να σκοράρουν από το Real Liverpool 3-1.
0: Είμαστε.
1: Στους επόμενους έχει σκοράρει μόνο η μία ομάδα. Εντάξει, ας το κρατήσουμε. Και αγαπημένο σκορ ξέρετε ποιο, το 1-0.
0: Ναι.
2: Και το μόνο. Και το μάτς της Βαρκελόνης το 99. Το μάτς λόγω της
0: ανατροπής. Ήταν, ναι, και το 99. Σαφώς.
1: Συμφωνώ, αλλά εκεί νομίζω ναι. Είναι.
0: Αλλά εγώ είμαι Liverpool και θα πω το 5, Κυριακό μου, δεν θα πω το 99. Αν ήμουν United, θα έλεγα ενδεχομένως το 99. Ναι. Επηρεαζόμαστε πάντα από τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες.
1: Κοίταξε, αντικειμενικά είναι. Εντάξει, είναι. Πώς να σου πω. Είναι σπανιότερη ανατροπή ίσως αυτή της United με την έννοια ότι γίνεται μέσα σε 1,5 λεπτό. Αλλά είναι πολύ σπουδαιότερη ανατροπή αυτή που κάνει η Liverpool.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω πως κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Τώρα ο χειρότερος, ναι, αυτή που είπαμε. Εντάξει, ναι, έχουμε αρκετά κακά παιχνίδια. Είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο το διακύβευμα. Είναι οι ομάδες φτισμένες. Είναι πολλοί οι λόγοι που είναι, ξέρεις, καταλαβαίνω και τα παιχνίδια που θα πάνε στο 0-0 και στην παράταση και στα πέναλτι ή το 1-0 που θα το κρατήσει ο άλλος. Δεν είναι παράλογο. Δεν πληρώνεται άλλος για να προσφέρει θέαμα. Πληρώνεται, ναι, για να πάει να πάρει την κούπα. Οπότε,
1: για να κάνει τη δουλειά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, εμείς χαλιόμαστε. Τέλος πάντων, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς, ο κόσμος πάντα θέλει να βλέπει θέαμα. Οι ομάδες που παίζουν τώρα και έχουμε φτάσει, ας πούμε, σχεδόν Ιούνιο, έχουν φορτωθεί 70-80 παιχνίδια στην πλάτη, έχουν μπροστά τους Μουντιάλ και έχουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, το οποίο έχει τόσο πολύ σκοπιμότητα, τόσο βάρος. Ένα παιχνίδι γεμάτο βάρος. Την αγωνία, αν φάω κανένα γκολ και τι θα κάνω και πώς θα το γυρίσω, ας προσέχουμε καλύτερα. Καταλαβαίνω και όλο το σκεπτικό και των παιχνών και των προπονητών. Εκτός από κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πολλά με λίγα, όπως είναι το περσινό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω ότι εκεί η διαφορά μες στο γήπεδο ήταν ξεκάθαρη. Όποτε βρήκε την ευκαιρία η Παρή τους τιμώρησε, τελείωσε το παιχνίδι. Οι άλλοι μετά δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης και έφτασε ο τελικός στο σκορ που έφτασε. Μπορεί να τύχει και αυτό το πράγμα. Άλλο να βάλουμε που είναι δύο γκολ μαζεμένα, να καταρρεύσει ο αντίπαλος και μετά να γίνει πάρτι. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ανακοινώθηκε ο Άντωνιο Γκόρντον, mm-hmm, να πούμε, μέχρι το 2031.
0: Έχει βγει ένα καταπληκτικό, ναι, που έλεγε ότι παλιά η Μπαρσελόνα είχε το MSN.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και τώρα με Γκόρντον, Άλβαρες και Γιαμάλ είναι το γκέι. Έχει βγει αυτό το ακρόνιμο από το troll football, είναι, ναι, το οποίο γενικά βγάζει, ναι, ναι, πολύ, πολύ αστεία πράγματα στο X. και έχει βάλει μια φωτογραφία με τον με το Γκέι, αυτό το ακρονίμιο.
1: Λοιπόν, μια που είπες λοιπόν για τον Χούλιαν τον Άλβαρες, γιατί εκεί θα έφτανα, mm-hmm. γιατί για τον Γκόρντον τα ξέρουμε. Λοιπόν, έκανε την πρώτη της επίσημη πρόταση, ο Μπαρτσελόνα, mm-hmm. εκατομμύρια, mm-hmm. και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε. Εγώ λέω.
0: Ανεβείτε, επειδή, παιδιά.
1: Όχι. Απλώς επειδή η είδηση κοντεύει να συμπληρώσει 24 ώρες, δεν έχουμε. Δεν ακούσαμε πάλι τίποτα. Δεν πωλείται. Δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν πωλείται.
0: Ναι.
1: Κάπου θα πάει η ιστορία. Θα γίνει νομίζω μια διαπραγμάτευση. Και αυτό. Ε? Εντάξει. Θα πάμε στα 120, στα 130. Κάπου εκεί νομίζω θα κλείσει το τηλέφωνο. Δηλαδή πού να φτάσει. 70, πόσο είπαμε, 75 είχε δώσει.
0: Νομίζω, ναι.
1: Η Ατρέκο για να τον πάρει.
0: Εντάξει. 120 και ένα ευρώ λέω εγώ. Γιατί 120 έκανε ο Ζωάο Φέληξ.
1: 120 και ένα ευρώ, ναι.
0: Δηλαδή μην είμαστε στα ίδια αυτά με το Ζωάο Φέληξ.
1: 120 και ένα ευρώ. Μαζί σου. Μαζί σου. Και εντάξει, πολύ μεγάλη μεταγραφή αν γίνει. Για την Μπαρσελόνα, λέω. Δηλαδή είναι τα μαμάτι μεταγραφή, αν ρωτάς εμένα.
0: Τίποτα, και θα γίνει και το γκέι μπροστά.
1: Και θα γίνει.
0: Έχει αυτό τη σημασία.
1: Και θα γίνει ενδεχομένως, ναι, και το γκέι, όπως το λες. Λοιπόν. Και μπράβο στον Χούλιαν τον Άλβαρες που δεν εκτίμησε μάλλον το τόσο τον Τζόλο το σημείο, με το που εμφανίστηκε η Μπαρσελόνα, λέει: θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Θέλω να πάω να παίξω, θέλω να πάω να παίξω μπάλα. Γιατί γι' αυτό ο Δόλιος είναι η αλήθεια, έχει περάσει αρκετό καιρό της καριέρας του στον πάγκο, ενώ δεν ήταν για να είναι στον πάγκο. Και αυτό το λέω γενικώς, όχι μόνο για την ομάδα του και για την εθνική του.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τι να κάνουμε, υπήρχαν άλλοι μπροστά. Υπήρχε μια επιτηρίδα.
0: Το βρήκε το δρόμο του.
1: Το βρήκε. Αλίμον. Αλίμον αν δεν τον έβρισκε, θα έλεγα εγώ. Μένοντας στην Ισπανία, να πω ότι σύμφωνα με την Athletic, και παρότι εμείς λέμε ό,τι να λέμε, ο Μουρίνιο έχει υπογράψει.
0: Δεν θέλω να περί αυτολογού, αλλά το έλεγα προχθές.
1: Το έλεγε ο κύριος Κώστας.
0: Το που λέγαμε, που είχαμε συζητήσει και λέω, ποιος, πού ξέρετε δεν έχει υπογράψει ήδη ο Μουρίνιο. Επειδή λέγαμε, περιμένουμε να δούμε τις εκλογές τα λοιπά. Λέω, ο Μουρίνιο έχει υπογράψει. Και απλά να μην ανακοινώνεται. Δεν έχει απλά συμφωνήσει προφορικά.
1: Έχει υπογράψει, λέει Athletic, ότι είναι τριετές το συμβόλαιο. Ότι συζητάνε τώρα για το τεχνικό επιτελείο και ότι ήδη λέει έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Ό,τι θεωρείται απολύτως λογικό για έναν καινούργιο προπονητή. Τώρα, το αν οι εκλογές στις 7 Ιουνίου μπορούν να αλλάξουν αυτό το πράγμα, αν ισχύει. Δεν μπορώ να το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή με αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχει μπει κάποια ρήτρα ότι είναι υπογράφουμε και αυτά τα λοιπά. Αλλά εάν αποχωρήσω στις 7 Ιουνίου, το deal είναι στον αέρα. Ας το πούμε έτσι.
0: Παίρνεις μια αποζημίωση, πας στα ρεκόρ. Όσο προπονητής που δεν κάθισε ούτε μια μέρα στον πάγκο και πήρε 30 εκατομμύρια και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι,
0: και μετά να έρθει ο κύριος, πώς το λέμε, τον κύριο Ρικέλμε.
1: Ναι.
0: Να μας δείξει το μεγάλο όνομα που έχει κλείσει.
1: Τα δύο μεγάλα όνοματα που έχει κλείσει. Α, το μεγάλο μου προπονητή.
0: Προπονητή.
1: Ναι. Θα μας το πει.
0: Ναι.
1: 150, θέλουν 150 οι παιδιά, οι Ατλέτικο και το Λά. Χθες δεν τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Σου είχα πει 150. Ναι. Εκεί θα πάω να πάρει τα διπλά. Δεν νομίζω ότι θα τα πάρει. Από την άλλη, επειδή έχει άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο, ξαναλέω, ο Άλβαρες, θα ζητήσει τον ουρανό μετάστρα.
0: Μπράβο στην Μπαρτσελόνα που μέχρι πέρυσι δεν είχε μαντήλι να κλάψει και τώρα έχει να σκορπίσει 80 για τον Γκόρντον και όσα είναι τώρα εδώ. Μπράβο.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε πολύ σεπτή η διαχείριση.
1: Βεβαίως, γιατί κάναμε το αυτό μας παξιμάδι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε θέματα. Αλλά τώρα που μαζέψαμε χρήματα.
0: Το Γενάρη που μας πέρασε δεν ήταν που δεν ξέρουμε αν θα δηλώσουμε
1: τον
0: Όλμο.
1: Τον κύριο Όλμο.
2: Να
1: τον εγγράψουμε. Ναι.
0: Και τώρα, ας πούμε, λίγους μήνες μετά έχουμε 80 και άλλα 150, λέμε, αν πάει 2-30 για δύο παίχτες.
1: Πουλήσαμε κομμάτια από το χορτάρι, κάναμε γάμους, κύριε Κώστα.
0: Αυτά είχαν γίνει τώρα, άλλα πουλήσαμε τηλεοπτικά για τα επόμενα 500 χρόνια πουλήσαμε.
1: Αυτές οι ιστορίες, αυτές οι μυστήριες ιστορίες.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, νέο τελικό 2002, παιδιά, ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, καθώς γιατί ήμασταν εκεί.
0: Ήταν καιρός τελικός.
1: Ήταν ωραίος τελικός, είχε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει σε τελικούς Champions League. Δηλαδή τα είχε όλα αυτά μαζί. Και είχε βεβαίως και Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ στην Bayer Leverkusen να μπαίνει μέσα. Ναι, ήταν ωραίος
0: τελικός. Και Κασίγιας να μπαίνει μέσα στη θέση του.
1: Είχε Κασίγιας βεβαίως.
0: Αλλαγή που τραυματίστηκε, είχε πολύ πράγμα.
1: Επίσης διαφωνώ ότι το Μονακό Πόρτο ήταν σαπίλα το παιχνίδι, δεν ήταν σαπίλα. Υπήρχαν πολύ πιο σάπιοι τελικοί, εκτός αν είναι ότι δεν ήταν ανταγωνιστικό. Ναι, ότι δεν ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, δεν ήταν. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο η Πόρτο ήταν καλύτερη και στο δεύτερο ημίχρονο είχε κατηφορήσει το γήπεδο. Επειδή ήμουνα εκεί, το έχω δει από μέσα. Ναι. Είχε κατηφορήσει το γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ήταν πώς να πω, ολοκληρωτική η υπεροχή της Πόρτο. Κάποιοι λένε ότι είναι ενδεχομένως και το ό,τι καλύτερο έχει καταφέρει να κάνει ο Μουρίνιο, ας πούμε, σε μικρό χρονικό διάστημα πριν γίνει ο Special. Αν σου λέει έκανε αυτό, μα έφτασε με την Πόρτο μέχρι εκεί, οκ, okay, ναι, σεβασμός. Και με όχι καμιά συγκλονιστική ομάδα, λέγω. Δηλαδή, τώρα, αν πιάσουμε να δούμε την ομάδα του, ας το πούμε, ποιοι ήταν.
0: Ήταν η ομάδα του όμως.
1: Αλλά ήταν η ομάδα του, ακριβώς.
0: Και είχε πάρει και δεν είχε πάρει και ο UEFA την προηγούμενη χρονιά.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Θέλω να πω, ήταν μια περίοδος που, ξέρεις, έβγαζε από το καπέλο όχι λαγούς, έβγαζε γελάδια από το καπέλο. Δεν έβγαζε λαγούς. Η λαγή ήταν πολύ εύκολο γι' αυτό. Δηλαδή, έκανε μια τσάκ και έβγαζε μια γελάδα.
1: Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια τα κάνα. Έλα, παιδιά, τώρα. Διαβάζει τώρα για Λεβαντόφσκι. Έχετε ξεκινήσει και έχετε μπει τώρα στη φάση και εσείς που μπαίναμε όταν ήμασταν 13 και 14 χρονών τώρα. Εντάξει, διαβάζετε για Λεβαντόφσκι και πιστεύετε πραγματικά ότι θα καθίσει άνθρωπος τώρα και θα το συζητήσει αυτό το πράγμα. Ο Λεβαντόφσκι δηλαδή, όχι εμείς.
0: Γράφτηκε για Λεβαντόφσκι και Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως και γράφτηκε.
0: Εγώ θα το συζητήσω. Αν πιστεύετε που θα το συζητήσω. Εγώ εδώ. Πρώτος θα το συζητήσω.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και γράφτηκε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Λεβαντόφσκι.
0: Προτάθηκε.
1: Ε?
0: Προτάθηκε.
1: Δεν νομίζω.
0: Δήλωσε ότι επειδή δεν πήγα τότε στα 18,
1: αυτό
0: ένα κύκλο ζωή πρέπει να κλείσει
1: σε μια εικοσαετία. Αυτό νομίζω ίσως είναι και το ισχυρότερο επιχείρημα που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, αν πιστεύει στην ιστορία, στο κάρμα, στα πράγματα, στον κύκλιο τρόπο με τον οποίο κινείται η ιστορία, έλα στη Μανάθα.
0: Μίλησα με Λέσεκ Πίς και μου είπε, έλα χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Μάριος Κουκέλκα, μην το σκέφτεσαι. Τέτοια πράγματα.
0: Μην τη το πει που είναι και ο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λεβαντόφσκι, παιδιά, ξέρετε πώς είναι. Ο Λεβαντόφσκι τώρα μελέσει η Σαουδική Αραβία αναλόγως προς MLS τον βλέπω, αν με ρωτάτε. Μου φαίνεται αρκετά, πώς να πω, φίλος της καλής ζωής για να πάει στη Σαουδική Αραβία. Θα πάει ένα MLS. Μια χαρά στο MLS. 25 γκολάκια τα έχει για πλάκα. Θα πάει δύο χρονάκια εκεί και θα τελειώσει, γιατί θα πάρει αδιανόητα καλά χρήματα. Και αυτό θα κάνει. Δεν είναι ο Λεβαντόφσκι περίπτωση για να απασχολήσει ελληνική ομάδα. Δυστυχώς. Δυστυχώς, λέω εγώ. Ακόμα και στα 38 του. Γιατί είναι μια χαρά. Φίτε, ενεργός, έπαιξε στην Μπαρσελόνα, έβαλε πολλά γκολ. Οπότε. Να. Ναι, όντως το κλειδί της Πόρτο του. Το κλειδί της Πόρτο.
0: Του Μουρίνιο τότε.
1: Του Μουρίνιο, ναι, βεβαίως. Ήταν ο Ντέκο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ήταν πραγματικά ο κινητήριος μοχλός. Και εντάξει, και ο καλύτερος παίχτης κιόλας της ομάδας, έτσι. Εντάξει, πέρα πες που γίνανε καλοί και εντάξει, ο Ρικάρδο Καρβάλιο και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, μπροστά η πρώτη παιδιά παίζε με τον Τερλέ και τον Κάρλος Αλμπέρτο. Δηλαδή δεν ήταν αυτό η σέντερφορ παγκόσμιας κλάσης.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Αλλά δούλευε τόσο ωραία όλη η ομάδα, ξέρεις, καλοκουρδισμένα, σαν να ήταν δεμένοι μεταξύ τους με πετονιά.
1: Πολύ.
0: Ανεβαίναν όλοι μαζί, κατεβαίναν όλοι μαζί, επιτίθεταν σωστά, αμήνονταν σκυλίσια, ξέρεις. Και αυτό το πράγμα σε μια άλλη, τέλος πάντων, μορφή, το είδαμε και στην Ίντερ του Μουρίνιο, επίσης. Αυτό το συγχρονισμό δηλαδή, ότι κατάφερε να κάνει παίχτες επιθετικούς, να τους βάλει στα άκρα και αυτοί να λειτουργούν, όπως ήταν ο Πάντεφ, ξέρω εγώ, όπως ήταν, ξέρεις, τους έκανε όλους να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή η πετονιά αυτή υπήρχε εκεί πέρα που κράταγε τις γραμμές και κουνιόντουσαν όλοι μαζί.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Με τη διαφορά, ξέρεις, αναφέρεις τον Μπάντεφ. Αν πιάσεις τους παίκτες όμως της Ίντερ έναν-έναν,
0: ναι,
1: είναι παίκτες όλοι, ήταν παικταράδες.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά θυσίασαν όλοι τους
1: το εγώ
0: το
1: τους,
0: εγώ
1: ας πούμε,
0: για την ομάδα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και ο Ετώ που ήταν, ναι, μεγάλη πριμαντόνα, ας πούμε, σαν άνθρωπος πολύ εγωιστής, πολύ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ξέρεις, παρτάκιας, πολύ του να φανεί, σε εκείνη την ομάδα, ας πούμε, έβαλε το εγώ του κάτω
1: πολύ
0: την ομάδα.
1: Καταρχάς εγώ θυμάμαι τον Ετώ να παίζει δεξιά και αριστερά για να πέσει σεντερφόρο
0: Μιλίτο,
1: ας πούμε, δηλαδή, για παράδειγμα, ένα πράγμα,
0: ναι,
1: το οποίο λες, ο Ετώ,
0: ναι,
1: γίνεται,
0: ναι,
1: το έκανε.
0: Το έκανε,
1: το έκανε. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση για εκείνη την ομάδα. Όντως.
0: Και αυτό ήταν έργο, ξέρεις, ήταν έργο Μουρίνιο, διότι,
1: ναι,
0: ο Μουρίνιο ήταν τότε νεότερος, ήταν special one, ήταν καινοτόμος, ήταν όλα αυτά πράγματα πάντων και με αυτά που είχε κάνει με την Πόρτο. Οπότε ξέρεις, έμπαινε στα αποδυτήρια και είχε άλλο παράστημα. Τελευταία χρόνια όσο περνάνε ξεφτίζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και υπάρχει ξέρεις, η ανησυχία αν μπορεί να γυαλίσει το λούστρο του στην Ρεάλ ξανά και να εμπνεύσει. Γιατί να τους κάνει να πειθαρχήσει, εγώ λέω ναι η πειθαρχία. Έμπνευση, δεν ξέρω.
1: Πόση φλόγα έχει μέσα του ακόμα.
0: Δηλαδή και αυτές οι ατάκες και τα mind games και τέτοια κάποτε δουλεύανε. Τώρα δεν είμαι σίγουρος.
1: Α, ναι, όχι.
0: Και ενώ και ως προς τους παίχτες του και ως προς τους αντίπαλους προπονητές και παίχτες.
1: Σωστό.
0: Κάποτε μασάγανε, κάποτε τσιμπάγανε, ρε παιδί μου, απαντάγανε. Ξέρεις, τους φούρκιζε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Έκανε να νιώσουν την ανάγκη να βγουν και να πούνε τι είναι αυτά που λες. Τώρα
1: το αντιμετωπίζουν είναι πιο χαλαρά. Ναι. Κανείς δεν αντιμετωπίζει το ζωζέο special one, να το πούμε ναι. Έτσι. Πλέον εδώ και εξώ, τουλάχιστον 10 χρόνια. Να μην πω και περισσότερο. Είναι αλήθεια ότι το πικ του Μουρίνιο τοποθετείται περίπου εκεί. Δηλαδή 15 με 20 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πρώτη δεκαετία τέλος πάντων του 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Σε άλλα νέα, συγγνώμη, έχουμε ένα παιχνίδι Nissan Tetien για άνοδο παραμονή, το οποίο είναι 2-1 στο 21ο λεπτό. Αυτό να σας πούμε, σε λίγο θα έχουμε και τελικό. Και μια μικρή μπασκετική σφήνα που θέλω να με διαφωτίσεις εσύ που ξέρεις, που μπορεί να με εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στη Βιλερμπάν και η Βιλερμπάν που τρώει πρόστιμο επειδή δεν μπορεί να τηρήσει το minimum budget των 5 εκατομμυρίων και έχει 4 ξαφνικά ανακοινώνει τα αφεντικότερα λάθη και θα δώσουμε 25 εκατομμύρια, παίρνουμε παίχτες, δεκαετές συμβόλαιο, θα πάμε Final Four.
0: Πρόταση Φρανσίσκου 7 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
1: Τι φάση.
0: Δεν έχω ιδέα. Προφανώς βρέθηκαν χρήματα, τι να σου πω. Έσπασε τον κουμπαρά ο Πάρκερ.
1: Ο Πάρκερ έχει και ιδιωτελείς σκοπούς που έσπασε τον κουμπαρά, γιατί ο Πάρκερ θα είναι προπονητής φέτος.
0: Ο Τόνιο Πάρκερ.
1: Ναι.
0: Ο Τόνιο Πάρκερ θα είναι προπονητής.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Και έχει δηλώσει ότι στόχος μου είναι να πάω να γίνω προπονητής στο NBA. Οπότε είναι η μόνη σύνδεση που σκέφτομαι. Δηλαδή, πάμε να ρίχνουμε μεγάλο μπάτζετ, να πάρουμε καλούς παίχτες, να γίνουμε ανταγωνιστική ομάδα και με μένα στον πάγκο, να με δείτε, θα κάνω το αγροτικό μου, ας πούμε, εντός εισαγωγικών τώρα με μια καλή Βελεμπράν, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια και μετά να μεταπηδήσω στο NBA. Είναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ.
0: Να φέρει πίσω και τον αδερφό του, τον παπατζόν σπουδαίο, ήθελα να πω, τον σπουδαίο προπονητή της ομάδας, τον σπουδαίο, για να μπορεί να είναι μια, ξέρεις, αδερφική υπόθεση το κουτσάρισμα της Βιλερμπάν.
1: Εντάξει, καταπληκτικό δεν θα είναι. Καταπληκτικό δεν θα είναι.
0: Μακάρι εσύ, εννοώ, μακάρι να βάλει λεφτά, μακάρι να φτιάξει μια καλύτερη ομάδα, μακάρι. Από αυτό το χάλι, ας πούμε, που παρουσίασε το παρατημένο, που μέσα στη χρονιά φεύγαν και παίχτες περισσότεροι κτλ. Που δεν είχαμε 5 εκατομμύρια budget, τρώγαμε τα προστήματα, ας πούμε, γιατί ήμασταν κάτω από το όριο που είχε θέσει η Ευρωλίγα. Μακάρι.
1: Εγώ λέω επίσης για τη Βιλερμπάν ότι καλά τα λόγια, αλλά θα δούμε πόσα λεφτά είναι διατεθειμένη να δώσει για να φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Όχι επειδή πήρε εγώ τον Μπρουξ ή επειδή μπορεί να πάρει κάποιο παίχτη τύπου Νιλικίνα. Θα δούμε την πραγματική διάθεση τη Βιλερμπάν, αν πάει για παράδειγμα να χτυπήσει στα σοβαρά τη Χάπολ για το Γιαμπουζέλε.
0: Ναι.
1: Να πει η Χάπολ, δίνουμε του δημοσιογράφου 3 εκατομμύρια το χρόνο και να πει ο Τόνι Πάρκερ, όχι παιδιά, εμείς θα πάμε Final Four 4. Έλα εδώ κύριε Γιαμπουζέλε. Εκεί θα δούμε, νομίζω, σε αυτού του τύπου τις κινήσεις. Τι ακριβώς.
0: Τι εννοείται να έχει 25 εκατομμύρια μπάτζετ και να βάζει προπονητή τον Πάρκερ. Τον εαυτό του βάζει. Δεν είναι τον έβαλε κάποιο άλλο. Δηλαδή πήγε στον καθρέφτη και λέει, αγαπητέ πρόεδρε, συμφωνείτε να βάλουμε τον Τόνι Πάρκερ προπονητή και το απαντάει ο καθρέφτη βεβαίω. Δεν χρειάστηκε να κάνει κανένα δουσού. Δικά του τα γένια, δικά του και τα χτένια.
1: Είναι κάπως, ρε παιδί μου, σαν το... Πώς να σου πω, λίγο σαν το... Κάπως σαν το Νέιμαρ, καμιά φορά στις άντρες που λέμε. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Νομίζω είναι τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Και μιλώντας για μπάσκετ και μόλις έχουμε Κυριάκο δελτίο θυμασιτοποίηση,

0: εντάξει, γίνεται ξέρεις, στον έναν τελικό από τη μια μεριά περάσανε νίκς με σκούπα και γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Δηλαδή η Νέα Υόρκη όλα είναι στα κάγκελα και τα εισιτήρια είναι στα κάγκελα για τον πρώτο αγώνα που θα δώσουν στους τελικούς. Υπάρχουν κάτι τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές, αλλά Νέα Υόρκη είσαι. Και απ' την άλλη έχει πάει σε 7ο μάτς στο παιχνίδι της Οκλαχώμα με τους Πέρς και γίνεται αίμα και άμμος, δεν φαντάζεσαι τι γίνεται. Δεν φαντάζεσαι, είναι 3-3. Γίνεται η σφαγή του δράμα, λέει.
1: Ξύλο δηλαδή, εσύ.
0: Όχι ξύλο. Φοβερή ένταση. Φοβερή ένταση. Ξέρεις, από τη μία εγώ Εμπανιαμά, από την άλλη ξέρεις Γκίντιος Αλεξάντερ. Τον κράζουν όσοι δεν τον γουστάρουν γιατί είναι τεράστιος φλόπερ, βέβαια. Δηλαδή έχουν απομονώσει διάφορα στιγμή που έχει πέφτει μόνος του. Δηλαδή σουτάρει και πέφτει μόνος. Έχει πολύ ντεσού και πολύ σουσού.
1: Δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίσουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά, ο πολιτικός κόσμος. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επικαλούμενος πληροφορίες, η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Φόξι γύρισε πάρα πολύ πίσω για να ξεφύγει από τον κόλλερ που τον ακολούθησε σχεδόν μέχρι τη σέντρα. Περνάει η μπάλα για τον Μπόξιτς, μπαίνει ο Μπόξιτς, τον πήγαν τον κρατήσει ο Κόλερ, το σε, η θέτα, το τακούνι, και το 2-1, εκπληκτικό κόλλο του Δελπιέρο. Ένα απίστευτο κόλλο του Δελπιέρο που ξαναβάζει τη Γιουβέντους. 20 λεπτά σχεδόν, 19 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο ξανά στο παιχνίδι.

0: Ο Κουκουέγια απευθύνεται στον Κυριάκο και λέει: τα τραγούδια σου είναι γεμάτα νόημα. Πες μας, ποια σε πλήγωσε, να τη μαλώσουμε. Εντάξει, χαμογέλασε λίγο αμήχανα στην αρχή πριν το γέλιο που ακούσα τον Κυριάκο και αυτό κρύβει πολλά νοήματα. Ειδικά αν μπορεί να βλέπει τον Κυριάκο, αλλά θα μείνει εκεί αυτή η κουβέντα.
1: Λοιπόν. Λέει ο άσφυλος, λέει καλησπέρα στον γκουρού όλων των ειδών του έρωτα και τη γαλόγλωση βραχύσωμη γαλιάντρα σημά του. Κύριε Κώστα, αφού σιγουρεύτηκα ότι ο Κουπέπεπ είναι εντός υπηρετικής Ελλάδος, έστειλα τη Φελίπα σκολάρα μου για weekend με την αδερφή της σε ακριτικό νησί όπου διατηρεί πατροπαράδοτο εξοχικό. Τούτου λεχθέντος. Θέλετε να έρθει στο ρετυρέ μου στο Νέο Ηράκλειο να δοκιμάσουμε μια γευσιγνωσία ίνου χωρίς αλκοόλ με μποτίλια στα κορμιά μας? Το κουδούνι γράφει ραψοδός πρεζοδός 1,78 ύψος 2 μέτρα παλικάρι στο σύνολο. Και στερόγραφο ελπίζω να ακούει και ο Νίκος από ένα Ηράκλειο και να μεθύσουμε όλοι μαζί στο πρωί.
0: Είμαστε. Λέει ο μέτριος στόπερ για φούτσαλ, λέει μόλις διάβασα σε έγκυρο ξένο μπασκετικό site ότι ο Τόνι Πάρκερ θα παίρνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως προπονητής Βιλερμπάν.
1: Λίγα.
0: Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ήταν σκληρές, λέει κάποιος.
1: Άλλη μόνο.
0: Για τον άλλο φίλο τώρα δεν το έχω μπροστά μου το μήνυμα, το διάβαζα τώρα στη διακοπή που έλεγε ότι όλα γίνονται για το NBA Europe. Εφόσον η Βιλερμπάν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, ναι, δεν γίνονται για το NBA Europe.
1: Εκτός αν έχει opt-out.
0: Δεν νομίζω η Ευρωλίγκα να κάνει opt-out, γιατί μετά θα ζητούσαν όλοι opt-out.
1: Φάνος.
0: Η Βιλερμπάν ήταν φέτος να πάει σε άλλη διοργάνωση τέλος πάντων για φέτος, για να μπει του χρόνου στο NBA Europe.
1: Θα φύγει μόνος το Πάρκερ, άμα είναι. Άμα θέλει, φύγει μόνος το Πάρκερ, η Βιλερμπάν θα μείνει, ο Πάρκερ ας φύγει μόνος.
0: Ναι.
1: Την απόρρεση. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, εσύ αντί για Ζάντε μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Αρμελόλα, εσύ που θες. Ναι. Τι κάνουμε σε φίλο που πιστολιάζει έξοδο για ποτό, ενώ έχουμε πει ότι θα βγούμε και κάνει ότι κοιμάται χωρίς να σηκώνει τηλέφωνο?
0: Τι να κάνουμε τώρα, κάνουμε, το βάζουμε λίγο πάγο, ξέρω εγώ τι να κάνουμε τώρα άμα κάνει τέτοια πράγματα. Ο Σάκης από Άμστερνταμ λέει: υπάρχουν πολύ χειρότεροι φλόπερς από τον Αλεξάντερ, όπως ο Χάρντεν, ο Τζέιμς, ο Πολ, ο Εμπίτ, ο Ντόνσιτς και άλλοι. Απλά αυτός κερδίζει πρωταθλήματα και MVP, γι' αυτό και ο Ντόρος. Αν κερδίζει και με φλόπινγκ τίτλους και ατομικούς και με την ομάδα του, δεν είναι παράλογο το κράξιμο. Δηλαδή και άλλοι κάνουν φλόπινγκ, αλλά τέλος πάντων φτάνουν μέχρι, ξέρω εγώ, τους ημιτελικούς περιοχές.

0: περιφέρειας ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αν το flopping του SGA τον βοηθάει και οι διαιτές τον περιβάλλουν με τόσο μεγάλη αγάπη, ας πούμε, που κάθε που τον στραβοκοιτάει κάποιος πέφτει κάτω και παίρνει φάουλ, είναι ένα θέμα.
1: Είναι.
0: Καταπληκτική ομάδα η Οκλαχώμα. Δεν χρειάζεται τέτοιου είδους σπρωξήματα. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι η συμπάθεια όλων των ουδέτερων πηγαίνει στο Σαν Αντώνιο, όπως καταλαβαίνουμε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm-hmm. Γιατί είναι η κληρονομιά του Πόποβιτς, γιατί είναι ο Μπανιαμά, ο οποίος είναι αυτός που είναι τέλος πάντων, γιατί το πήραν πέρυσι οι Thunder και θέλει ο κόσμος να δει ένα διαφορετικό, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε ότι αν πάνε οι Thunder τελικό με τους Knicks, οι Thunder έχουν το πλεονέκτημα, ξέρεις, όσο hype και αν έχουν οι Knicks και όσο και αν γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη, τεχνογνωσία, το know-how το έχουν, το έχει ο Οκλαχώμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ αναρωτιέται το εξής. Είναι ο Σκαλόνι και ο Southgate οι φίλοι που θα βγουν βράδυ σε μπαρ και θα πούν, είδες, τελικά και χωρίς αλκοόλ μια χαρά δεν περνάμε.
0: Λέει κάποιος, όλες οι αναθέσεις προπονητών στην ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν αποδεικνύουν ότι το Πασόκ είναι πανευρωπαϊκό κίνημα. Φυσικά, παιδιά, τα είχαμε ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Δικό μου αγαπημένο πρώτο μέρος από τριλήματα είναι σίγουρα το κερνά μανούλες και step moms στο Insta ο Κουτρουμπάουερ. Ναι.
1: Κάποιος λέει, όχι κάποιος, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος λέει, αν έπαιζε ο Άμραμπατ στο Μουντιάλ θα πήγαινε στο διαιτητή, όχι απλά χωρίς να είναι αρχηγός αλλά από τον πάγκο. Εντάξει, θα δούμε τέτοια πράγματα.
0: Να δούμε και κάρτες τότε.
1: Θα δούμε.
0: Να μην ξαναδούμε την αγέλη των λύκων σε κανένα παιχνίδι από εδώ και πέρα να περικυκλώνει διαιτητή. Δηλαδή, αυτό φαντάζομαι γίνεται διότι το κάνουν πολλές ομάδες που σκάει η αγέλη. Κάνε 5-6 παίχτες
1: ναι.
0: Και κάνουν bullying στο διαιτητή με έναν τρόπο. Να κοπεί αυτό. Σαν εικόνα είναι άθλια.
1: Πόπτης Ασφάλτου λέει: αν βγει να μιλήσει με λεπτομέρειες για αυτό που είπε ο υπηρεσιακός προπονητής της Ιταλίας, μπορεί να πάει να κοιμηθεί με τα ψάρια. Ας μην το έλεγε τότε.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι επιέστην για να το πει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Βγήκε και το είπε μόνος του, ας πούμε. Mm-hmm. Αφού το πες ή μην πεις τίποτα, ή προχώρα το μέχρι τέλους. Αφού πιστεύεις ότι έχεις αναλάβει μια σταυροφορία, δεν ξέρω εγώ τι έχεις αναλάβει να κάνεις.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν καλούμε κάποιον στο τηλέφωνο και μόλις απαντήσει τον ενημερώνουμε ότι τον έχουμε βάλει σε ανοιχτή ακρόαση, ουσιαστικά του κλείνουμε το μάτι συνωμοτικά ώστε να μην εκφραστεί ελεύθερα για τον τρίτο συνομιλητή.
0: Ναι.
1: Και αυτό.
0: Λέει, το είδατε το άλλο με τον Doncic που έχει μπει επενδυτή σε ομάδα στη Ρώμη για να την πάει στο NBA Europe. Άχισε παιδιά τώρα. Μάθαμε ότι το πλακώσανε εκεί.
1: Η Ατλέτικο κάνει και πλακίτσα. Αυτός λέει μια χιουμοριστική προσφορά για το Γιαμάλ, η οποία περιλάμβανε 4 εισιτήρια για τη συναυλία του Bad Bunny, μια ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα ABC και μια σακούλα Πασατέμπου. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία του Γιαμάλ με τη φανέλα της Ατλέτικο και το θρητικό πλέον Here we go.
0: Είμαστε.
1: Ότι είναι λίγα δηλαδή. Ή ότι δεν τον πουλάτε. Καλά, άμα θέλει να φύγει ο Άλβαρες. Άμα θέλει να φύγει ο Άλβαρες στο τέλος. Θα φύγει. Εγώ αυτά ξέρω.
0: Δεν θα φύγει. Αν έχει 4 χρόνια συμβόλαιο, δεν θα φύγει. Ενώ αν οι άλλοι πούνε 100 και αυτά είναι. Δεν θα φύγει.
1: Εντάξει, είπαμε πρώτη.
0: Άλλο λέω. Yeah. Αν πούνε 100 και αυτά είναι, δεν θα φύγει.
1: Άρα είναι θέμα χρημάτων. Το εκεί καταλήγουμε.
0: Θέμα χρημάτων. Προφανώς αν είναι το ποσό σωστό, θα φύγει. Ναι, αλλά δεν θα φύγει με τα λεφτά που θέλει η Μπαρσελόνα και επειδή τον έχει ψήσει να πιέσει να φύγει.
1: Ναι. Τρίλεμα από Καφού Fighters. Πήρκε μανία ο ψηλό με διακοπή τσαούση. Ξέρει καλά ερωτικό κουπέπεπτο γιουρούσι ή ναι τα γεύτηκαν πολλά ζουέλα το τσιμπούσι. Ο Αρμελόλα λέει, κύριε Κώστα, όταν είναι η Μάρση 20 του κύπελο του Μουντιάλος πρωταθλητής κόσμου σε 2 μήνες, σας υπόσχομαι ότι θα σας πάω σε Aperol Spritz Bar με το ηλεκτροκίνητό μου.
0: Εμένα λέει, το δικό μου αγαπημένο σκέλος τριλήματος με αφορμή την επαναφορά των λατινικών στα σχολεία είναι το εξής. Κόλους βρώμικους εφίλοι μουτάτης και μουτάντης.
1: Η διάση του στρατιώτη Ράιν ισχυρίζεται ότι 2 είναι οι σημαντικές σταθερές του Fight Club. Ότι δεν θα γίνει ποτέ θεματική για τον Καράγκουτη. Και το Σταθερόπουλος δεν θα βάλει ποτέ το σωστό χαλί στο τελευταίο ημίωρο. Ποιο είναι το σωστό χαλί?
0: Μην με ρωτάς εμένα, δεν ξέρω. Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που πρέπει να έχει το χαλί, το τελευταίο ημίωρο συγκεκριμένο χαλί. Αν γίνει κανένα καλό αύριο και το σηκώσει το Βόρειο Λονδίνο, θα ακουστεί κραυγή τσόχου που θα τα τραντάξει και βούδα και πέστη, λέει ο Μπένις Ντέρκαμπ.
1: Ναι. Μεγάλη αλήθεια τον Ντόμπρα Κάι. Το καλοκαίρι στον καύσον, ακόμα και όταν κάνει δύο σύντομα δροσερά ντους με στη μέρα, πάλι σε περίπου 10 λεπτά θα στάσει ακόμα και από τα αυτιά.
0: Ναι.
1: Προφανώς, ναι. Παιδιά, κάθε καλοκαίρι αυτά ισχύουν.
0: Κύριε Κώστα, διακρίνω έναν πόνο στη μεριά σας για τα λεφτά που δίνει η Μπάρτσα και παίρνει παιχταράδες. Δεν πειράζει ότι έκλεψε, ότι πήρε η Ρεάλ καλά. Όσα πήρε η Ρεάλ καλά ήταν τόσα χρόνια. Η Ρεάλ είναι η πιο καθαρή ομάδα. Η ομάδα η οποία πούλησε το προπονητικό της για να μην χρωστάει, το πούλησε στο Δήμο για να μην χρωστάει, για να έχει δηλαδή προτίμησε να πουλήσει το τιμημένο προπονητικό για να μην χρωστάει, γιατί θέλει να βγαίνει έξω στην κοινωνία με το κούτελο καθαρό. Αυτή είναι η διαφορά. Μην μπερδεύεστε.
1: Κύριε Κυριακό, θα περάσετε από αυτό το φτωχικό μου να ακούσουμε την πλούσια δισκογραφία του Τόλι του Τσιμογιάννη. Θέλω να θαυμάσω τα γυαλιά σας από κοντά. Λέω από την Άρτα, στέλνω mail, ξέρω όλα τα email.
0: Λέει κάποιος, φαντάζεται να έχουμε ξανά κανένα Ολλανδία-Αργεντινή και να γίνει μαναφούκι, λέει, θα εφαρμοστεί ο κανονισμός πως μόνο η αρχική μιλούν στη διαιτητή. Νομίζω.
1: Αυτός ο συγκεκριμένος κανονισμός νομίζω είναι και αυτός που θα σπάσει περισσότερες φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, βέβαια, δεν λέω εγώ, αλλά θα γίνει.
0: Τώρα βέβαια, αν πάει και περικυκλώσει στη διαιτητή μια γέλη παιχτών και τύχει κανένας από αυτούς να έχει κίτρινη και αποβληθεί, θα προσέχουν πολύ από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι παίχτες στους επόμενους αγώνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μία φορά θα γίνει στραβή. Κάποιος που έχει κίτρινη θα ξεχαστεί και θα πάει να μιλήσει στη διαιτητή. Θα δει δεύτερη κίτρινη. Θα γκρινιάξουν και θα πούνε υπερβολική. Είναι ο κανονισμός όμως. Και μετά θα γνωτώνουν τους όλοι. Το σωστό το χαλί είναι το Τσοντέικο που παίζει τώρα. Η δε σημασία του για τα νεύρα μας απίθμενη.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο τρίλημα χωρίς υπογραφή όμως. Τα κεφαλάρια της γιαγιάς, κήπη της Φρυδερίκης, κάνει βαβά ο Νεϊμάρ, ο προπομπός της νίκης, ή τσολοπάγκο τον Μπραζίλ, η μυρωδιά της φρίκης. Μεγάλη αλήθεια από τον Σιναμά Προπογκόλ. Σχεδόν σε όλους τους παραθαλάσσιους προορισμούς υπάρχει εστιατόριο με όνομα Όστρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Συγγνώμη, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος το προηγούμενο τρίλημα. Το βρήκα και παραπάνω. Το έχουμε. Το απόγευμα, λέει ο φίλος του Μντάγκαν, με ενημέρωσε γεμάτη νεύρα και ραφιλότητα μου ότι πλένω λάθος τα χέρια μου. Τι εννοείς, ρώτησα, γεμάτος γνήσια απορία. Για αρχή, μου λέει, βάζεις πολύ κρεμοσάπουνο και στάζεις στον νηπτήρα. Έπειτα, δεν σκύβεις καθόλου το σώμα σου και τα σαπούνια με τα νερά πετάγονται παντού. Θα πρέπει η ώμη σου να είναι πιο μαζεμένη από το φάρδος του νηπτήρα. Κάνω το λάθος να κάνω τη διαπίστωση, μα η πλάτη μου είναι πιο φαρδιά από τον νηπτήρα. Πώς θα είναι η ώμη πιο μέσα. Ξεκάθαρα σατανιασμένη, λες και είχε πάει στους Maiden, με φωνή 4 μου λέει «Να τους μαζεύεις» και έφυγε. Εκτός του ότι θα κοιμηθώ σαλόνι, θα έχω και το ένα μάτι ανοιχτό. Κάπου είχα μαλισσοπρίωνο και δεν το βρίσκω.
0: Σ' αγαπάω, Μακίτα.
1: Ο Σάμα Γκρινλανδέρ από Βόρεια Θάλασσα είναι απολύτως ακριβές αυτό που λες, αλλά δεν νομίζω ότι διαβάζεται. Δεν ξέρω, γιατί ο κύριος Κώστας μπορεί να τα διαβάσει αυτά. Είναι στις καλές του σήμερα.
0: Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου αύριο να δούμε τελικό και αν ακουστεί κραυγή τσόχου να κραυγάσουμε κι εμείς από ευχαρίστηση. Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδού Πιπίνου. Κάποιος λέει το μαγικό στο Μουντιάλ είναι η ρέφερη τύπου Κόπα Αφρικα.
1: Τι εννοείται?
0: Θα γελάς και το σκυλί, λέει ο Άλεξ από Νίκαια. Φαντάζομαι οι ρέφεροι που σφυρούσαν, που σφύραγαν στο Κόπα Αφρικα.
1: Α, είναι λίγο όντως. Λοιπόν, το Nissan Detien τελείωσε 4-1 για όσους ενδιαφέρεστε. Επιστρέφουμε στα μηνύματα.
0: Συνέχεια της μεγάλης αλήθειας για Όστρια. Επίσης υπάρχει πάντα και ένα ρεμέτζο, λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης. Βεβαίως και υπάρχει ένα ρεμέτζο. Ναι. Και ακρογιάλι, τα έχουμε ξαναπεί έτσι. Ένα ακρογιάλι πάντα παίζει, ας πούμε. Ακρογιάλι.
1: Ναι.
0: Αν δεν παίξει ακρογιάλι, ένας νόστος.
1: Νόστος είναι περισσότερο φασέι κομπάρ σε μικρές Κυκλάδες, αν ρωτάς εμένα. Ο Στιφολιά του Χούντου λέει το εξής. Θα μπορούσαν οι μεγάλες ιταλικές ομάδες να πάψουν να υποκρίνονται ότι ψάχνουν προπονητή και απλώς να βάζουν τα ονόματα των Σάρι, Σπαλέτη, Κόντε, Αλέγκρι, Γκατούζο, Πιόλι και Γκασπερίνη σε μια κληροτίδα και να την αφήνουν να αποφασίζει. Ή ακόμα καλύτερα, για να γίνει πιο γκράντε και ιταλικό, να τους βάζουν να παίζουν ένα γύρο μουσικές καρέκλες υπό τους ήχους του Βολάρε, όπου κάθε καρέκλα θα έχει από κάτω κρυμμένο το σήμα μιας ομάδας. Ο Κόντε θα γκρινιάζει, ο Γκατούζο θα τις βρίζει και ο Σάρι θα ψάχνει μία για να αράξει και να ανάψει το τσιγάρο του. Και κάπως έτσι διάολε ξανακάνει το κάλτσο σπουδαίο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Ο πιο μασέντης ο Χαϊβάνη από το Πανεπιστήμιο της Ζωής έχει στείλει το εξής. Μεγάλες αλήθειες ονείων. Αδερφοί, τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Και να μείνουμε και ζωντανοί. Αλλά. Μεγάλες OCD αλήθειες από σούπερ μάρκετ. Νούμερο 1. Πρώτο επίπεδο να ξέρεις επακριβώς μέχρι σεντ τι θα πληρώσεις. Τώρα πια βέβαια όποιον κάνει πρόσθεση χωρίς οθόνη τον ξέρουν τουλάχιστον 5 φαρμακοποιοί. 2. Δεύτερο επίπεδο. Να γυρνάς σαν την άδικη κατάρα μετά τη λίστα, να φορτώσεις ό,τι άλλο υπάρχει ώστε να φτάσεις ακέραια ευρώ αλλά και χωρίς να ξεπαραδιαστείς. Όπου βέβαια η κλασική απάτη είναι να φορτώσεις μονές τσίχλες ή μονές μπανάνες. Αξιολείπητος. 3. Τρίτο επίπεδο. Να φτάσεις ακέραια δεκαδικά. 20, 30, 40, μπεχά που να βρεθούν ευρώ κάνοντας ακριβώς το ίδιο. Τέταρτο επίπεδο. Να κάνεις όλα τα παραπάνω με ζυγιζόμενα φρούτα λαχανικά, όχι τιμολογημένο πακέτο, χωρίς να τα έχει ζυγίσει. Γιατί και το σούπερ μάρκετ μπορεί να γίνει καζίνο και η ζωή είναι τζόγος, κύριε Παντελίσχε. Πέμπτο επίπεδο, ποτέ να μην ψωνίζεις ζυγιζόμενα φρουτολαχανικά, αλλά να πας στη λαϊκή γιατί είσαι αλληλέγγυος με τον παραγωγό. Όπου βέβαια έχεις φύγει από το σπίτι μόνο με ψηλά, ζυγίζεις με το μάτι, τα βάζεις μόνο στη σακούλα και πάντα έχεις λιγότερα ψηλά και παζαρεύεις. Γιατί αν δώσεις πιο πολλά κέρματα, ρέστα δεν θα πάρεις. Παραπάνω ζαζαβατοκολοκύθια θα πάρεις και το ξέρεις, πελατάκο. Και βέβαια υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή το τρώτε τον Μπριάμ, δεν βρίζω, και θα το κάψετε απόψε, κύριε Στέφανε. Όμορφη είναι η ζωή. Όμορφη είναι η ζωή. Καλή είναι. Ή θα παραγγείλει τσόπ σου ή γαρίδες η κυρά σου και θα σε γλεντάει κιόλα μετά. Καντιμήρι.
0: Μάλιστα. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτή τον υπολογισμό του σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, ούτε εγώ. Μέχρι εκεί ούτε εγώ.
0: Ναι. Είναι. Αλλά νιώθω τον πόνο των ανθρώπων που
1: ναι.
0: Το κάνουν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, επίσης κλασικό όνομα μπαράκι Σεϊλίν. Ένα Σεϊλίν κάπου θα υπάρχει πάντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλίμονο.
1: Γκουρού, κάνουμε προσπάθεια one night για νέτο που γουστάρει, αλλά ξέρουμε ότι θέλει μόνιμη σχέση.
0: Όχι. Αφού θέλει μόνιμη σχέση, τι one night.
1: Πραγματικά, γιατί κάνεις αυτή την
0: ερώτηση. Παπά. Και μετά, ας πούμε, εξαφανιστής που είναι επίσης ανέτοιμο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Όχι. Ο Αρμπελόλα λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Πάντα ο υπάλληλος στα τυριά και τα αλλαντικά του σούπερ μάρκετ είτε θα είναι λευκό σαν φάντασμα, είτε κόκκινο σαν Άγγλος που έμενε στον ήλιο μήνα Ιούλιο στη Σκιάθο. Όχι. Όχι.
0: Είναι το Ιράν στο Μουντιάλ ό,τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision. Όπως λέει και μια ψυχή, θα δούμε, φίλε. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Κύριε Κούλη. Τώρα με τις διόπτρες σας μου βγάζετε γούστα σαν την Αλεξάνδρα Ούστα. Πάμε μαζί στις Μαλδίβες να δοκιμάσουμε το ιαπωνικό Golden Sour. Ξυπνάς πάθη, Κυριάκο μου, το γυαλί αυτό.
1: Λοιπόν, και τώρα θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Εντάξει, γιατί είχε έρθει το mail με τίτλο «Η γυναίκα που ήξερε πριν μιλήσω».
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να πούν τίποτα για να καταλάβεις ότι κρύβουν κάτι. Η γυναίκα αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η συνάντηση. Ήρθε χωρίς ραντεβού, δεν χτύπησε δεύτερη φορά την πόρτα, περίμενε απλώς απ' έξω, σαν να ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα την άνοιγα. Τη θυμήθηκα αμέσως. Ήταν η ίδια γυναίκα από την προηγούμενη υπόθεση. Η γυναίκα με το φάκελο και τις φωτογραφίες. Αλλά αυτή τη φορά δεν κρατούσε τίποτα. Συνεχίζεις να ψάχνεις, είπε. Δεν ήταν ερώτηση. Εσύ συνεχίζεις να εμφανίζεσαι, της απάντησα. Χαμογέλασε ελάχιστα. Κουρασμένα, σαν άνθρωπος που έχει σταματήσει να ελπίζει ότι τα πράγματα τελειώνουν καλά. Ξέρεις γιατί σε διάλεξα, με ρώτησε. Δεν απάντησα. Γιατί ακόμα πιστεύεις ότι όλα συνδέονται λογικά. Αυτή η φράση έμεινε στο μυαλό μου περισσότερο από όσο έπρεπε. Γιατί είχε δίκιο. Όλες οι υποθέσεις μου βασίζονταν σε αυτό. Σε μοτίβα, συμπεριφορές, λάθη, αντιφάσεις. Στην ιδέα ότι αν παρατηρήσεις αρκετά, θα βρεις απάντηση. Τότε έβγαλε μια φωτογραφία από την τσάντα της. Παλιά, διπλωμένη στις άκρες. Μου την έδωσε χωρίς να μιλήσει και εκεί ένιωσα για πρώτη φορά ότι κάτι πήγαινε πραγματικά λάθος. Γιατί στη φωτογραφία ήμουν εγώ, πολύ νεότερος, έξω από τη σχολή αστυνομίας και πίσω μου στεκόταν ο άντρας από τις κάμερες. Ο άντρας που δεν έπρεπε να υπάρχει. Ποιος είναι, τη ρώτησα. Δεν απάντησα αμέσως. Κοίταξε προς το παράθυρο πριν μιλήσει. Κάποιος που εμφανίζεται μόνο όταν κάποιος αρχίζει να ψάχνει πολύ βαθιά. Ακούγεται παράλογο όταν το διαβάζεις, και όμως εκείνη τη στιγμή δεν μου φάνηκε καθόλου παράλογο, μου φάνηκε γνώριμο. έπρεπε να φύγω από την υπόθεση. Το ήξερα. Αλλά όταν μια ιστορία αρχίζει να συνδέεται με το παρελθόν σου, σταματά να είναι δουλειά. Γίνεται αιμονή. Και οι αιμονές δεν τελειώνουν ήρεμα. Το κινητό της χτύπησε. Δεν απάντησε, το κοίταξε μόνο. Μετά κοίταξε μένα. Και τότε είπε κάτι που δεν έχω ξεχάσει από τότε. Αν συνεχίσεις, θα αρχίσουν να σε θυμούνται άνθρωποι που δεν έπρεπε να ξέρουν το όνομά σου. Έφυγε χωρίς να πάρει πίσω τη φωτογραφία. Και εγώ έμεινα να κοιτάζω μια εικόνα που δεν έβγαζε κανένα νόημα. Γιατί υπάρχουν δύο είδη αλήθειας. Αυτές που αποκαλύπτονται και αυτές που περίμεναν χρόνια μέχρι να είσαι έτοιμος να τις δεις. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μια κατάσταση που δεν σας φαίνεται λογική, μην αγνοήσετε το ένστικτό σας. Συχνά, οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες είναι αυτές που όλοι οι άλλοι προσπερνούν. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται διερεύνηση ή μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ενπλό, ναι, ναι, ενπλό.
0: Κύριε Γιάννη, μπράβο που είπατε απνευστή τη λέξη κληροτίδα. Αυτά τα έκανε κάποτε ο κύριος Κώστας και μας κάψωνε, λέει ο Γιάννης ο Ανομαλούς, και έχει υστερόγραφο όσον ούπο θα σας ρίξω mail με φαρμακευτικές αλήθειες τώρα που γίναμε της μόδας.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τσάκα την Τσακού ως update σε OCD supermarket, ότι όταν παίρνουμε προϊόν πρώτη σειρά τοποθετούμε ένα πληρωματικό για να διατηρηθεί η τάξη?
0: Όχι, νομίζω. Όχι, νομίζω.
1: Όχι, εγώ νομίζω όχι.
0: Στον φίλο που κάνει, που ακυρώνει έξοδο κάνοντας ότι κοιμάται, χαρίζουμε υπογεγραμμένη αφίσα Νεϊμάρ. Σκληρό, αλλά δίκαιο με έναν τρόπο.
1: Τούρκος προγραμματιστής, database. Αλλά, αν ο Κότζος είναι ο νέος, εσείς είστε ο Σάιφερ από το Μάτεξ, λέει ο 12 χρόνια Σλάβος.
0: Μεγάλη αλήθεια. Θέλω τη βοήθηση εδώ να δούμε αν είναι μεγάλη αλήθεια. Ποτέ στο σούπερ μάρκετ δεν θα δεις υπάλληλο άντρα μεγαλύτερο από 60 και γυναίκα μικρότερη από 30.
1: Κάτσε, αυτό είναι λίγο σοβαρό.
0: Ναι, είναι δουλεμένο.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να ισχύει, ναι.
1: Νομίζω ναι. Τι λες τώρα, πολύ σοφό, ναι. Αυτό. Όντως, πουθενά σε κανένα πόστο. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι ένα πρόσωπο που φτιάχνει παλέτες.
0: Μεγάλη αλήθεια. Πάντα ο υπάλληλος στα τυριά κάθετος αλλαντικά του σούπερ μάρκετ, είτε θα είναι λευκός σαν φάντασμα, είτε κόκκινος σαν Άγγλος που έμεινε στον ήλιο μήνα Ιούλιο στη Σκιάθο, λέει ο Αρμπελόλα. Το διάβασα αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και είπες ότι δεν ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Θερίζει Άνια.
0: Ποιος είσαι?
1: Παιδιά, ακούστε κάτι. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές στη ζωή. Όταν ακούτε αποσπασματικά ένα mail,
0: ναι.
1: Εντάξει, ή ακούτε κάτι το οποίο σας φαίνεται μία σειρά κοινότυπων φράσεων και τις παρατάτε στη μέση, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που σκέφτεστε ισχύει. Το είπα περίπου όπως θα το έγραφε ο Νεγρεπόντης Δράκος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Λέει κάποιος, ζω για Fight Club Multiverse,
1: ναι,
0: όπου εξαγριωμένοι σύζυγοι προσλαμβάνουν τον Νεγρεπόντη Δράκο για να παρακολουθεί τις γυναίκες τους όταν βγαίνουν με κουπέπεπ. Και όλα αυτά τα λέει η Μιμή, Γκοκτενίση, Καραντενίση.
1: Έχει μεγάλο ψευδόνιμο αυτό. Αγαπημένη αρχή τριλήματος από τον Άριαν από Κόμαζετς είναι το «Στη Μόσχα καλοπέρασε του Αλσατού ο Γιόνης». Δεν τα θυμάμαι αυτά. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Συγγνώμη. Όχι και οικογενειακές ιστορίες, δεν παιδιά αυτά. Για όνομα.
0: Άμα δεν νιώθετε τώρα, τι να
1: τώρα
0: κάνουμε.
1: Τώρα δεν νιώθετε. Όπως ταιριάξει τα αλλαντικά συνήθως είναι χοντρός. Όχι, ούτε αυτό ισχύει. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Top 3 συχνότητας αναφορών Τσαούση. Ναι. Πρώτον, γκάιτχα με διέτα. Δεύτερο, κράξιμο βαρ. Τρίτον, σέντρες γκαλέτη. Λέω καφού φάιτερ.
1: Έλα, υπερβολές.
0: Μπορεί και όχι.
1: Είναι στα θέματα.
0: Είναι.
1: Αλλά...
0: είναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ κάτι
0: είναι τόσο
1: που
0: πολύ
1: να πεις ότι υπάρχει top 3.
0: Έχω δουλέψει σε σούπερ μάρκετ και ο ιδιοκτήτης ήταν άνω των 60 και είχε κοπέλες εργαζόμενες πολύ κάτω των 30. Εμείς δεν έχουμε δει. Γεια σου, εσύ. Πολύ ωραία.
1: Μαζί κάποιος και εγώ, παιδιά, που δουλεύω στο σούπερ μάρκετ Μανάβης και είμαι 24 τίμη ηθοποιός.
0: Ναι. Δεν σε έχουμε δει.
1: Ε, ναι.
0: Ούτε ο φίλος που στείλε το μήνυμα, ούτε εμείς έχουμε δει κάπου.
1: Και πας, για δες λίγο την ταυτότητά σου.
0: Για δες λίγο, μήπως είσαι λίγο περίπτωση μου κοκό.
1: Εντάξει, εδώ, αυτό μου το μου κοκό σταμάτησε στο Πουατιέ η Φράγκη.
0: Στο Πουατιέ τι?
1: Η Φράγκη, το μου κοκό σταμάτησε στο Πουατιέ η Φράγκη. Αυτό λίγο με έχει δηλαδή, μου έχει καρφωθεί. Δες, πάμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό τρίμερο.
1: Βεβαίως.
0: Fight Club την Τρίτη στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigus Sport FM στις 12, στο μικροφόνο ο Κώστας Μιαουλής. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, με άλμα 8-49, πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting της Λεμεσού. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου, τόνισε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουλής Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα στο αλμεπικοντό. Τον τρίτο σερί τίτλο του και έκτος συνολικά στην ιστορία της Handball Premier κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτος του ΆΚΑ και έκανε το 3-1 σειρά των τελικών. Σκληρή το απάντηση έδωσε μέσω ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός άκτος στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα με αφορμή τις τοποθετήσεις που έκανε για τους πράσινους μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Σταμάτα να γίνεσαι παραχαράκτης ιστορίας, είσαι πολύ μικρός για να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Αναφέρει και καταλήγει. Σώπασε, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει, η ζωή σου ένα ψέμα. Το τελικό και του Νάι Λόπε θα απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 30χρονου μέσω από τη Ράγιο Βαϊκάνο στον Ολυμπιακό. Αν έναν παίκτη στα χαφ με χαρακτηριστικά ανασταλτικού μέσου, το ένα προσθέσει στο ρόστερ η ερυθρόλευκη απόφαση του Χωσέλιου με τη Λίμπαρη παραμονή του Ροντινέη. Με την αύξηση του Γιάκομ Νέστρου την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Τριφύλλη. Απασχολεί ο Ζαγαρίδης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από τον νεοτεχνικό. Τιμή πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό ρωτήριο τη ΑΕΚ, εκτό αν έτσι μεγάλη πρόταση έχουν εισηγηθεί οι Μάρκο Νίκολη και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη τη ΠΑΕ Μάριο Λιόπουλο. Καναργύρι και Αργυρίου θα συμπεριληφθούν εκτό απρόπτου στην αποστολή τη προετοιμασία. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσει για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρο τη επόμενη μέρα τη ΠΑΟΚ, δηλώσει ο μεγαλομέτωχο τη Κυπριακή ομάδα Ρόμαν Ντουμπόφ, το όρμα του οποίου συνδέθηκε με το δικεφάλαιο του Βορρά. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες εν ώψη της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο 15ο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα. Φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα. Έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Χωρίς οντόση λόγω τελοντίδας αγωνιστή ο Ολυμπιακός στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό της GBL με την ΑΕΚ. Μετά τους τελικούς παρουσίασης της μακέτας του Νεοσέφ, του Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο μαζί με τον Μπαρτζόκα, Παπα-Νικόλαο και Γούκα που το δέχτηκε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη που περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλης Μανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνεται η φημολογία περιοριστικής φωνίας των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Παρελθόν για τον Όφη αποτελεί ο Λεβάν Σεγγέλιο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, που συμφώνησε με τους κυπελούχους για διαιτές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Τη φανέλα του Ατρόμητου θα φοράει μέχρι το 2028 Λευτέρης Κουτεσιώτης. Η Βουλιαγμένη επικράτησε 19 του Ολυμπιακού Σοκολυβητήριου του Λεμού και ισοφάσισε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος του πρωταθλητή κρίνεται στις 3 νίκες. Στο επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Κυριακή στο Παπαστράτιο.
5: Το δεύτερο κύπελο στην ιστορία τη κατέκτησε στην Κύπρο η Πάφος που νίξε 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό που διεξήχθη ο Γάσπη τη Λευκοσία. Ο αγώνα διακόπη για λίγα λεπτά στι Καστέρι και μετά την ευρύξη του δεύτερου γκολ μετά τη ρήψη μπουκαλιών και πρισσών στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενη ενημέρωση από τον

0: Ακούγουν Sport FM στις 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και το Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
1: Sport FM 94,6.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12. Παρεούλα, θα πάμε απόψε μέχρι τις 2. Δεν έχει Ηρακλή απόψε. Οπότε θα είμαι εγώ μαζί μου και ο Κυριάκος, ο οποίος έχει πάρει και μικρόφωνο για να κάνουμε τις παρεούλα απόψε. 2-10-95-79-283-45 ανοιχτές οι γράμμες. Έχουμε να πούμε πολλά για τη συνέχεια. Λοιπόν, αγωνιστικά είχαμε. Καταρχάς είχαμε μια σπουδαία επίδοση του Τεντόγλου στη Λεμεσό στο meeting. Καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. 8-49 στο μήκος. Ο Καραλής στο ίδιο meeting πέρασε τα 6 στο άλμα επί κοντό. Είχαμε handball εκεί, ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27 την ΑΕΚ και πήρε το τίτλο. Πήρε το τίτλο, έκανε το 3-1 σειρά των τελικών. Τρίτο σερί, συνολικά έκτος στην ιστορία του. Διάφορα με τα γραφικά, θα τα συζητήσουμε και με εσάς. Έχετε ακούσει περισσότεροι άλλωστε και τα ρεπορτάζ. Έχει μπάσκετ σήμερα. Το δεύτερο ημιτελικό, δεύτερος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Και. Φυσικά τα λίγο Τσαμπίρου, τι βλέπεις.
1: Τελικό.
0: Βλέπω Άρσενα λίγο.
1: Εγώ βλέπω την Παρή.
0: Παρή, και ο αντίπας Παρή έλεγε.
1: Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Ξέρεις τι, εγώ παρασύρομαι πολύ πρώτον από όλη την πορεία της Παρή πέρσι και ότι έτυχε και ήμουν βάρδια εκείνη τη μέρα που είδαμε αυτό το μαγικό παιχνίδι Μπάγερ Παρή το 5-4 που ταυτόχρονα έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ τη Βαλένθια εκτός και ο Ολυμπιακός με τη Μονακό στο ΣΕΦ. Και επειδή εδώ έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε
0: τέσσερις τηλεοράσεις,
1: το είδα όλο το μάτς και Διονύσου, λέω, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι ποδοσφαίρου που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Έχω μαγευτεί, θεωρώ το Κβαρατσχέλα αυτή την περίοδο το πιο φορματισμένο παίκτη στον κόσμο.
0: Φαβορί είναι.
1: Είναι φαβορί. Θεωρώ φαβορί.
0: Δεν ξέρω πώς μου έχει κάτσει εμένα.
1: Θεωρώ φαβορί την Παρή, αλλά λαμβάνω υπόψη ότι και η Άρσεναλ είναι ομάδα που προσαρμόζεται. Της έχει φύγει ένα τεράστιο άγχος που κατάφερε να κατακτήσει την Premier League μετά από 22 χρόνια.
0: Έφυγε βάρος.
1: Και με πολλές διακυμάνσεις στην εναλλαγή της πρωτοπορίας στο πρωτάθλημα, ανάμεσα στη City και την Arsenal. Οπότε θα παίξει απελευθερωμένη. Και μην ξεχνάμε ότι και πέρσι τη δυσκόλεψε στα ημιτελικά την Παρή.
0: Ναι.
1: Οπότε, αλλά εντάξει, για το καλό του θεάματος πιστεύω ότι θα είναι η Παρή. Σου λέω, θεωρώ τον Κβαρατσχέλια αυτόν τον καιρό το καλύτερο που έχει στον κόσμο. Διονύση, τον παρατηρώ και είναι σε απίστευτη κατάσταση.
0: Ναι, για να δούμε λοιπόν.
1: Μαραντόνα, ώρα, δηλαδή στα καλά του μου
0: θυμίζει. 7 η ώρα, αλλά θυμίζουμε.
1: Με ξενίζει λίγο αυτό.
0: Ναι, το άλλαξανε. Το άλλαξανε.
1: Άκουσα το, επειδή ήμουν πρωινός, το ρεπορτάζ του Χρήστου στο Βάιο και στο Μιχάλη.
0: Γιατί το άλλαξανε.
1: Γιατί το άλλαξανε. Πάμε όμως τώρα σε κάτι λογικές που ξεπερνάνε το ποδοσφαίρο, τον αθλητισμό. Δηλαδή, εντάξει, okay, το κέρδος, η πόλη, ο τουρισμός. Άσε λίγο, θα τους λέμε, ελάτε και 5 μέρες να μείνετε και να κάνετε 5 ημέρες εδώ πέρα, υποχρεωτικά. Για να. Δεν γίνονται όλα. Είναι αθλητικό γεγονός. Είναι διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Παρά είναι νωρίς, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια.
1: Όχι, με ξένησε η δικαιολογία. Η δικαιολογία είναι μη ποδοσφαίρη.
0: Ναι. Ναι.
1: Για να βγουν ελέξω μετά στα μαγαζιά.
0: Ναι, ναι. Έτσι, γι' αυτό το κάνουμε. Και για πτήσεις και για γε.
1: Εντάξει, ρούβ, του λέτε τότε. Ακρεμάσουμε, να το κάνουμε σαν Σαντορίνη τότε. Δεν μπορούμε.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45. Όποιος βγαίνει, ας μας κάνει και μια πρόβλεψη για τον τελικό. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Νέα Ερυθρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και στον Δεξιάρχη από τη Μυτιλίνη και στο Βύρον από τα Χανιά. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Έλα, Διονύση μου, Άρης είμαι.
0: Γεια σου, Άρη, τι έγινε, φίλε.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής δεν είναι απόψε. Έχει βάλει αδειούλα.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά. Λοιπόν, άντε να μιλήσουμε για το Champions League, μια και ξεκινήσατε έτσι. Κοίταξε να τις προβλέψεις, δεν γίνονται. Αν θελήσουμε να πούμε ότι ποιο είναι το επικρατέστερο φαβορί, θα σου πω την Παρή.
0: Φαβορί, φαβορί. Χρόνια,
2: ναι, επειδή έχουμε δει τόσα απίστευτα πράγματα για τον παρελθόν, δεν μπορείς, είναι ένα ζευγάρι το οποίο για μένα είναι μη προβλέψιμο. Δεν μπορείς να το ποντάρεις. Δηλαδή και θα στοίχημα αν θέλεις να το παίξεις, τώρα πού να το ποντάρεις. Ναι, θα ποντάρεις την Παρή. Ναι, αλλά και η Arsenal δεν έχει κάνει κακή χρονιά. Και ο τελικός δεν πάει να είναι τελικός. Εγώ θα ήθελα να το πάω κάπου αλλού. Καλά, είσαι και πιο μικρός από μένα, δεν θα σε πάω σε αυτό παλιά στο πρωτάθλημα, θα σε πάω καθαρά στο Champions League. Mm. Θέλω να μου πεις, ποια σου έρχονται στο νου τα δύο καλύτερα παιχνίδια που έχεις δει σε τελικό, 2, 3, 1, όσα θέλεις.
0: Θα σου πω στιγμές.
2: Και να μου πεις και να μου πεις και δύο ή τρία παιχνίδια όσο σου βγαίνουν πάλι που θα θεώρησες εκπλήξεις στο να τα πάρει η ομάδα.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω στιγμές.
2: Αλλά δεν σε πάω πρωταθλητριών, πιο παλιά, θα σε πω καθαρά τους Champions
0: League. Για μένα, κοίτα, ο καλύτερος τελικός για μένα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έγινε με τη Λίβερπουλ, το Μίλαν Λίβερπουλ.
2: Ναι,
0: την
2: σε
0: ανατροπή.
2: Αυτό συμφωνούμε.
0: Με την ανατροπή. Ναι. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα ήταν απίστευτο. Αυτό που έγινε και 3-0 στο ημίχρονο και η Μίλαν φαβορή μεγάλο, τρομερή.
2: Σαν θέαμα.
0: Η Μίλαν τότε ήταν τρομερή, τρομερό ρόστερ. Και 3-0 στο ημίχρονο.
2: Ναι. Λοιπόν, λες τώρα σαν θέαμα, έτσι, όχι σαν έκπληξη.
0: Και έκπληξη ήταν. Γιατί από 3-0 το φαβορεί το χάνει.
2: Θεωρείς τον Μπάγερ Μάντσεστερ έκπληξη.
0: Το Μπάγερ Μάντσεστερ έτσι όπως ήρθε είναι από τους τελικούς που μας μένουν. Το 1-2 ναι. Στο τέλος. Έτσι, αναφυζήτητα. Μου μένει πάρα πολύ ο τελικός σε μένα Ρεάλ Λεβερκούζεν για αυτό την κολάρα του
2: Ζιντάν. Για τον γκολ. Εντάξει, εσύ το πας τώρα σαν γκολ.
0: Το πάω σε στιγμή.
2: Η επόμενη θα σου έλεγα για τα γκολ. Ναι. Αλλά με πρόλαβες.
0: Από τους χειρότερους τελικούς που θυμάμαι εγώ ήταν ένα Μίλαν Γιουβέντους στο Old Trafford.
1: 2003.
0: Ναι, που πει.
2: Μίλαν Γιουβέντους. Α, στο Old Trafford, ναι.
0: Χειρότερος
2: ναι.
0: Δεν είχε
1: ένα. Τι το τελευταίο πέναλτι.
0: Στα πέναλτι, 0-0 δεν ήταν.
1: 0-0,
0: δηλαδή πολύ κακός τελικός.
2: Λοιπόν, άκου. Στα γκολ, επειδή όλοι έχουν μείνει στο Ζιντάν, να ξέρεις ότι ίσως πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτό το ωραίο γκολ που θα σου πω, είναι το γκολ του Σαβίσεβιτς στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Απίστευτο γκολ.
2: Που το κάνει από τα 35 μέτρα και είναι στο πλάι και κρεμάται τον τερματοφύλακα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Πολλοί θεωρούν ότι η Μπαρτσελόνα πριν το Μέση
1: ήταν φαβορή.
2: Είναι η καλύτερη Μπαρτσελόνα των εποχών του Κρόιφ.
1: Dream Team τη λέγανε τότε.
2: Και μάλιστα ήμουν σε αυτό το παιχνίδι μέσα, είχα καταφέρει και είχα βρει εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Και έφαγε τα 4 γκολ από τη Μίλαν. Έφαγε τα 4 γκολ. Τη Μίλαν.
1: Και δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα στο ίδιο και ο Μάριο.
2: Δηλαδή οι Τσιρικάδες αν δεν το έχουν δει να μπουν να το δουν.
0: Ναι.
2: Πολλοί θεωρούν αυτό καλύτερο από τους Ζιντάν, να ξέρεις.
0: Okay.
2: Το γύρισμα. Αλλά εντάξει, είναι υποκειμενικό αυτό. Πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό. Και θα σου πω και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που συνάμα ήταν και έκπληξη, να το θυμίσω, γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Είναι και το Ντόρτμουντ Γιουβέντους 3-1.
1: Για μένα αυτό είναι μεγάλη έκπληξη γιατί η Γιουβέντους εκείνη την τριετία
0: είναι έκπληξη. Είναι
2: μιλάμε
0: έκπληξη.
2: Ότι η Γιουβέντους παίζει την απίστευτη
0: με Παόλο Σόουζα, χρονιά. Με Παόλο Σόουζα,
2: ναι. Και να σου πω και
1: ποιος πάρει στη Ρώμη με το μάτς με τον Άγιαξ τα πέναλτι ο Σόουζα.
0: Μετά πήγε η Ντόρτμουντ για το
1: πέναλτι. Έχει πάρει 2-2 με άλλες ομάδες.
2: Να σου πω, αν δεν ξέρω με μία επιφύλαξη να σου πω αυτό. Έπαιζε ο παίκτης του Πανιωνίου που είχε πάει στην Ντόρτμουντ.
0: Ποιος?
1: Ο Μίλικο Πάντιτς που έπαιζε στην Ατλέτικο
2: Μαδρίτης.
1: Ο Πάντιτς ήταν στον προημιτελικό του Άγιαξ με την Ατλέτικο Μαδρίτης που κρίθηκε στην παράταση στους 8 του 1990.
2: Είχε πάει στην Ατλέτικο, έτσι.
1: Στην Ατλέτικο και έφτασε προημιτελικά σε
0: δεν
1: ένα
0: πήγε δεν πήγε Ντόρτμουντ ποτέ ο Πάντιτς.
1: Ποτέ. Και του κάνανε και άγαλμα.
2: Αν
1: έξω από το Καλδερόν.
2: Άρα είχε πάει εκεί ο Πάντιτς. Ναι,
0: στην Ατλέτικο.
1: Το 96 ή το 97
2: έχουν μείνει. Και αν σε πάω πιο παλιά, αν σε πάω πιο παλιά και για να μην σε κουράζω, για τους πιο παλιούς αυτό να το θυμηθούν, η μεγαλύτερη πιστεύω έκπληξη που έχει γίνει ever πρέπει να είναι το Μπαρτσελόνα στο Άουα. Στο Σαν Μαμές. Με τα 4 πέναλτι του Κατάμ.
1: Πολύ μεγάλη έκπληξη.
2: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι δεν έχει γίνει μεγαλύτερη έκπληξη. Και ξέρεις, η Στεάου ήταν και η πρώτη ομάδα από τα υποτίθεται ανατολικό μπλοκ, Βαλκάνια και αυτά, που το είχε πάρει. Με τα 4 πέναλτι του
1: Κατάμ. Και Άστον Βίλα με την Μπάγερν είναι τρομερό.
2: Μέσα, έτσι. Έλα.
1: Και Άστον Βίλα με την. Νομίζω στη Σεβίλη είναι, όχι στον Μπιλμπάο, ότι έχει γίνει ο τελικός της Μπαρσελόνα με τη Στεάου.
2: Είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Αλλά και το μάτς της Άστον Βίλα με την Μπάγερν είναι τρομερό.
0: Εντάξει, Ρεσιάρη.
2: Α, λες αρχές του 80 εσύ τώρα, ναι. Την Άστον Βίλα με την Μπάγερν. Εντάξει, είναι, αλλά πιο πολύ αυτά έχουν μείνει και σαν γκολ παίζουν καλό ένα.
1: Του Ρίκερ, που είπες πριν, του Ρίκερ.
0: Σαν γκολ. Κοίτα. Επίσης και το Real Liverpool το ψαλίδι του. Ποιος το έχει
1: κάνει. Του Μπέιλ.
0: Του Μπέιλ.
2: Τα
0: κολλάρα, σε τελικό. Είναι ψαλίδι.
2: Επίσης.
1: Του Μάτζουκιτς.
0: Το ψαλίδι του Μάτζουκιτς. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Χωρίς να σκάσει μπάλα κάτω στο έδαφος.
2: Θύμησε μου ποιο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Real Juventus 4-1. Έκανε ισοφάρισε προσωρινά 1-1 η Juventus.
2: Ναι. Έχει δίκιο. Και ποιον θεωρείτε πιο πετυχημένο προπονητή, παιδιά, στο Champions League.
0: Εντάξει, τώρα Αντσελότη είναι ένας.
1: Σίγουρα είναι ο Αντσελότη.
2: Βάζεις Φέργκιουσον. Άντε, πες μου την τριάδα να σε βοηθήσω.
1: Δύο, έχει πάρει ο Φέργιουσον και είναι και ο Λίπη που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
2: Βάζεις το Μουρίνιο, τον βάζεις το Μουρίνιο,
1: δεν έχει
2: πάρει και με την Πόρτο.
1: Και τον Μπεπ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Και τον Μπεπ.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, αυτά.
1: Ο Κλόπ έχει πάει τελικό με την Ντόρτμουντ, το έχει πάρει με τη Λίβερπουλ. Έχει πάει άλλους τελικούς πάλι με τη Λίβερπουλ.
2: Αλλά εγώ πιστεύω και συμφωνώ με τον Διονύση ότι ίσως ο καλύτερο παιχνίδι ήταν
0: στην Κωνσταντινούπολη.
2: Μίλαν με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι, το
1: και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Νομίζω αυτό που έγινε εδώ ήταν. Δεν είναι μόνο το 3-3. Είναι, δεν είναι ότι έγινε ένα 0-1-1. Φίλε από 3-0 στο ημίχρονο τώρα.
1: Πρόλαβε να δει τον ντοκιμαντέρ που βγήκε την πάση.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω προλάβει και θέλω να δω τον Βίνι Τζόνς τώρα.
1: Το είδα χθες τον Τζόνς.
2: Μ' ακούτε.
0: Έλα, άργια να πάμε πράγματι.

0: Ναι, να σου πω και αυτό. Έχει γίνει απίστευτη συγκυρία τότε. Έχει αποκλείσει εμάς με το γκολ του Τσέραλτ το 3-1.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί με το 2-1 μένει έξω.
1: Σωστά.
0: Και στο τελικό πάλι έχει γίνει, ρε παιδιά, το απίστευτο να χάνει τη διπλή ευκαιρία εξεπαφής απόκριση.
1: Ο Σεφτσένκο.
2: Το δείχνει, ναι, από μια γωνία διαφορετική.
0: Και το πέναλτι.
1: Έγινε.
0: Είχε βάλει και πέναλτι και ο Σισε, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το είχε βάλει.
1: Έγινε, Άρη.
2: Είχε ευστοχήσει.
1: Θα προχωρήσουμε, κύριε.
0: Λοιπόν, έγινε, παιδιά, χάρη. Κάντε καλή συνέχεια και να σας πει
1: καλό
0: παιχνίδι.
1: Να είστε καλά. Του Μπέι λέει το καλύτερο τελικού στα Βιζουλίκη ο φίλος. Και η Πόρτο λέει με την Μπάγκερν ήταν μεγάλη έκπληξη.
2: Το 1987 είναι τρομερό.
1: Ναι.
2: Είχε βάλει ένα απίστευτο το κουνάκι μου.
1: Άλλο πόδο σου, βέβαια, τότε. Αλλά οκ, ναι.
2: Είναι η πρώτη.
1: Αν βλέπω γκολ γκολ αύριο, ναι, βλέπω. Για πάμε.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Διονύσης, ο Ηρακλής λείπει σήμερα.
3: Ω, Διονύση, ναι. Καλησπέρα. Δύο πραγματάκια να πούμε.
1: Το όνομά σου.
3: Νάσος από Άργος.
1: Έλα, Νάσο.
3: Πρώτον, να πούμε χρόνια πολλά για την επέτειο που έχουμε για το conference, Ολυμπιακός καταρχήν.
1: Ναι.
3: Για τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Και δεύτερον, θέλω λιγάκι να μου πεις αν ισχύουν τα δημοσιεύματα για Μακιντάρ και Μοντέρο.
1: Έτσι λένε. Έτσι λένε οι μπασκετικοί.
3: Η περιφέρεια του Ολυμπιακού θα τρομάζει όλη η Ευρώπη.
1: Κοίτα, με Μακιντάρ, θα δυναμώσει. Με αυτούς δυναμώνει πολύ ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει ένα κορμό σταθερό, έχει ίδιο προπονητή. Οπότε πάει λίγο στον αυτόματο όλο αυτό. Θα δούμε.
3: Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι του χρόνου η αποκάλυψη του Ολυμπιακού θα είναι ο Tyson Ward.
1: Ναι.
3: Αυτό το παιδί το πιστεύουμε πάρα πολύ.
1: Έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο, τον οποίο τον υπηρετεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει διαφορετικό ρόλο του χρόνου στον Ολυμπιακό. Δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά είναι καλός
3: παιδί. Άμα δεις ο φετινός Ward που τα νούμερα ήταν λίγο χειρότερα στο τρίποντο, ας πούμε, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό για το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τις Παρί. Πιστεύω ότι του χρόνου θα ελευθερωθεί ακόμα περισσότερο με τις οδηγίες του Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
3: Τώρα όσον αφορά τον Πίτερς, αν φύγει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός το καλύψει αμέσως το κενό του Πίτερς. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, τον θέλουμε εννοείται, έχει ταιριάξει. Αλλά δεν ξέρω τώρα στην απόφασή του αυτή, γιατί τον αρέσει εκεί πίσω τον Βεζέγκο συνέχεια και αυτός θέλει να πάρει και τα λεπτά που πρέπει, γιατί είναι και παιχταράς, εννοείται.
1: Ναι. Τελικό τι βλέπεις, μια και κάνουμε αυτήν την κουβέντα.
3: Τελικό, είναι στους τελικούς τώρα εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ
1: όχι, τελικό, σκούπα. Όχι, όχι. Τελικό Champions League, ρε.
3: Τελικό Champions League είμαστε Forza Arsenal Lara, εμείς, φίλε. Από μικρά παιδιά. Forza Arsenal Lara. Από μικρά παιδιά την υποστηρίζουμε και την υποστηρίζουμε. Είχαμε τόσα χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα, το πήραμε και αυτό έγινε. Πιστεύω ότι η μοίρα μας μιστάει να πάρουμε το Champions League να κλείσει η χρονιά ιδανικά για το σωματείο της Arsenal.
1: Έγινε. Για να δούμε. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, βλέ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Πάνος από Κόρινθο, Παναθηναϊκά, ρε.
1: Γεια σου, Πάνο.
4: Τι κάνουμε. Πώς
1: καλά,
4: είστε.
1: Φίλοι, εσύ.
4: Καλά, μωρέ, καλά είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή πάντα το κάνω και θέλω να με εντάξει και παντελονάτο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα. Δίκαια η κατάκτηση. Ειδικά μέσα στην Αθήνα κατάφερε να το πάρει και πρώτος, έσπασε και οι κατάρες, να λέμε την αλήθεια όπως είναι. Στα άλλα δεν θέλω να επεκταθώ. Λοιπόν, αύριο Τσουλού, άρε Τσουλού, όλο τον χρόνο περιμένουμε αυτή τη μέρα το τελικό.
1: Τι βλέπεις
4: πάμε
1: εσύ.
4: Πάμε Παρί, Λούις Ενρίκε. Λούις Ενρίκε, Ντεμπελέ, ο Μαδάρα. Πιστεύω, εντάξει δεν θα πω άνετα, γιατί είναι ένας τελικός Champions League, δεν είναι...
1: Είναι φαβορή Παρί, κακά τα ψέματα.
4: Ναι, αλλά δεν είναι και η Arsenal, η Inter που ήταν πέρυσι, που καλό στα παιδιά 5-0 που λέμε. Είναι και μια Arsenal η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει χερά στα πόδια.
2: Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση Παρί, δεν ήταν κακή η Inter, αλλά
1: βλέπω
2: είναι
1: αποδόσεις, αποδόσεις βλέπω 2-56 η Παρί,
4: ναι.
1: 3-19 η Arsenal, 3-37 το Χ.
4: Μάλιστα. Ένα ταλιράκι δηλαδή, την Παρί τι παίρνουμε με ένα ταλιράκι.
1: 2-56 έχει.
4: 2-56, μάλιστα. Καλά είναι. Πάμε να το παίξουμε αύριο να δούμε αν πάμε ταμείο. Όχι, δεν ήταν κακή η Ίντερ, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, θεωρώ μεγαλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια την Arsenal από την Ίντερ. Αυτό εννοώ. Αλλά η Παρί διαστημική μπάλα, έτσι. Και είναι η ομάδα που αυτός ο πολυμήχανος κύριος που είναι στον πάγκο της είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πότε θα φορμάρει την ομάδα, σε ποιο σημείο θα τη φορμάρει και πόσο. Δηλαδή το είδαμε και πέρυσι και φέτος δεν ξεκίνησε καλά. Και είδες όμως, πήγε εκεί που ήθελε να πάει. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα για τον Παναθηναϊκό να πω και να εντάχει να κλείσουμε. Κάπου γράφουν σήμερα, βέβαια, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά έτσι κουβέντα να γίνεται, δεν πληρώνουμε κιόλας. Για να πούμε την άποψή μας, για Λεβαντόφσκι τι γίνεται που γράφουνε.
1: Φίλε, το είδα, κάποιος, κάπου υπόθηκε και έχει γίνει ένα παραγωγή, δεν ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
4: Ναι, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά τώρα, όχι για την ηλικία του.
1: Να έρθει ο Μίστρουπ, να έρθει να τα βάλει κάτω. Ξέρω σίγουρα ότι στη λίστα είναι ο Ζαγαρίτης, ας πούμε, από αυτά που, είπα, που είπαμε και σήμερα. Ο Ζαγαρίτης είναι στη λίστα.
4: Ναι, το άκουσα από σένα, ναι.
1: Ναι, αλλά ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι. Ή ο επιθετικός Στουν, που επίσης είναι στη λίστα, αλλά πρέπει να έρθει εδώ ο προπονητής.
4: Σίγουρα να δει το ρόστερ.
1: Να τα δει όλα, να τα βάλουν κάτω, να δει τα χαρακτηριστικά, έτσι. Οπότε ας έρθει, δηλαδή θα πάμε σε μια εβδομάδα που κάποια πρώτα πράγματα θα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Ο Ράστοντερ για την επίθεση είναι μια περίπτωση, ας πούμε, που είναι στη λίστα. Αλλά αν πει ο Νίστρουπ, θέλω άλλον ή θέλω κάτι διαφορετικό, καθίστε λίγο, κάτσε να έρθει.
4: Κοίταξε, επειδή είναι ένας, εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο, σου είχα πει πολλές φορές ότι εάν ο Μπενίτεθ φύγει και δεν γίνει κάτι και με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά για να ασχοληθώ με την μπάλα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εννοώ να ασχολούμαι γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να αρρωσταίνουμε, ξέρεις, κάθε χρόνο, να ελπίζουμε για κάτι και στο τέλος κάτι να στραβώνει πάλι. Για μαγείας και πραγματικά με αυτήν έτσι την τοποθέτηση του Παναθηναϊκού να πάει έτσι σε έναν προπονητή νέο σε ηλικία, να μην υπάρχει και το χάσμα γενεών μεταξύ των παιχτών και του προπονητή, και αυτό θα παίξει ρόλο, εγώ πιστεύω. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή κίνηση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός επειδή και στη Σαλαφούζου να πάει σε ένα τέτοιο προπονητή.
1: Έχει λογική, είναι φιλόδοξος, είναι αυτό, όλα όμως ξέρεις. Επειδή είναι ένας ιδιαίτερος οργανισμός Παναθηναϊκός με τόσα χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα, χαμηλά η μπάλα και...
4: Όχι, δεν εννοείται αυτό.
1: Θα τα δούμε στο
4: χορτάρι. Γιατί κάθε χρόνο λέμε πάμε για πρωταθλήματα και πέρυσι βλέπαμε το Σάντσες ότι γίνονται κινήσεις καλών παιχτών και λέγαμε πάμε για δυνατά και τελικά δεν πήραμε τίποτα. Ναι, όλα φαίνονται στο χορτάρι. Απλά ξέρεις, αυτή η φιλοδοξία μου αρέσει αυτόν τον άνθρωπο που έκατσα λίγο και είδα κάποια παιχνίδια αυτά τα χρόνια, ξέρεις, που βλέπουμε το Τσουλού, που ήταν και με Γαλατά Σαράι και United στον όμιλο, φαίνεται στο μάτι ότι έχει δίψα για τίτλους αυτός ο άνθρωπος. Mm. Να πάρει λευκή επιταγή και το κλειδί από τη διοίκηση και πιστεύω θα πάει καλά.
1: Έγινε.
4: Πρώτη φορά που το πιστεύω τόσο πολύ. Έγινε, παιδιά.
1: Να σε καλά.
4: Να δούμε τελικό αύριο ωραίο.
1: Να σε καλά. Σαν ένα ακόμη φίλο, να σε καλά φίλο μου. Και πάμε μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, εγώ, παιδιά.
1: Ναι.
5: Τι κάνετε, Γιάννης από Σαλόνικα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
5: Μου πέταξα στο τυράκι, ρε Νιόνιο, τέφτω εγώ. Τσουλού προβλέψεις και τέτοια, είπα να πεταχτώ κι εγώ.
1: Είναι η μέρα σήμερα. Λίγο να ξεφύγουμε από όλα αυτά, την ένταση, όλα αυτά που γίνονται, δεν πάει άλλο.
5: Ναι, ρε, ακούσαμε και τα πρωινά με τα statements, τον Μπαρτζόκα, τον
1: Παναθηναϊκό.
5: Αφήστε τα, ρε παιδιά, αφήστε τα λίγο, ρε παιδιά.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Για πες.
5: Για αύριο. Εγώ προβλέπω ότι θα είναι ένα μάτς παγίδα για την Παρή. Εγώ το είχα πει και στον Ηρακλή αυτό πριν, της προάλλης. Η Arsenal, εφόσον της έκανε πάρα πολύ καλό όπως το είπε στην αρχή, και εσύ και ο Κυριάκος, θα εμφανιστεί, δεν ξέρω για πόσο θα το δείξει στο τερέν, αλλά θα εμφανιστεί και ενθουσιασμένη και αποφορτισμένη μετά και την Premier. Κοίτα, εγώ εκτιμώ ότι το πρώτο ημίχρονο θα δούμε ωραία μπάλα. Από εκεί και πέρα... Πολλά μπορεί να αλλάξουν από ποιος θα πετύχει το πρώτο γκολ. Εγώ γκολ βλέπω. Θα πάω με την Παρή λόγω τακτικής Ενρίκε. Γιατί. Και εντάξει. Έχουν τη φρεσκάδα. Είναι η ορίμανση της Παρή τέτοια όπου και αυτή εννοείται κρατάει έναν ενθουσιασμό. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και πέρσι, έτσι όπως το κατέκτησε, έχουν πάρει τα πάνω τους και οι παίκτες και σαν σύνολο της Παρή. Είναι τρομερό. Και η φόρμα και τον Ντεμπελέ. Και τον Ντουέ. Και τον Κουαρατσχέλια. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Για μια τέτοια σύγχρονη έκδοση του Champions League που κατά τα ψέματα κάθε χρόνο...
1: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες όπως για παράδειγμα ο Κουαρατσχέλια που, ρε παιδί μου, ό,τι τακτική για να ετοιμάσεις πάνω τους, μπα να πάει στράφη. Δεν είναι εύκολα πράγματα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα ο ερχομός του στο Παρίσι και οι συμβουλές και η όλη καθοδήγηση από τον Άγιο.
1: Δηλαδή η Άρσεναλ είναι αίτητη. Ωραία. Μπορείς να πεις όμως ότι δεν θα είναι ένα τακτικό πρόβλημα για τον Αρτέτα ο συγκεκριμένος. Δεν μπορείς να το πεις.
5: Και θα είναι και έξτρα πρόβλημα γιατί από τα ρεπορτάζ, ναι, θα παίξει ο Τίμπερ, θα επιστρέψει, που είναι πολύ σημαντικό παίκτη για την Άρσεναλ. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα δούμε.
1: Από τη μία, επίσης έχουμε μια ομάδα η οποία έχει τρομερή άμυνα, η Άρσεναλ. Έχει δεχθεί, αν δεν κάνω λάθος, 6 γκολ. Και από την άλλη, έχει μια ομάδα, την Παρί, η οποία είναι η πιο εύστοχη ομάδα στο Champions League. Η βάλει 44. Είναι τελικός που έχει πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά.
5: Αυτό είναι τόσα τα ενδιαφέροντα και από τις δύο ομάδες που συγκεντρώνει κανείς όταν διαβάζει νέα στατιστικά.
1: Ο Βαρατσέλη, ας πούμε, φέτος στο Champions League έχει 10 γκολ. Είναι.
5: Είναι on fire. Είναι on fire. Είναι. Εγώ, εντάξει, παιδιά, δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω και μια πρόταση για στοίχημα, όποιος
1: για
5: θέλει.
1: Για πες,
5: θα κοίταξα και πριν 10 λεπτά. Θα σας πω ένα bet builder, ένα σύνδετο ποντάρισμα που μου αρέσει και θα το παίξω μάλιστα. Εγώ έβαλα 2-3 goal σύνολο. Χ2 διπλή ευκαιρία για Arsenal. Goal παρή over μισό, over 0,5. Να ανοιχθούν και οι δύο ομάδες από μια κάρτα. Και εγώ το ρίσκαρα λίγο παραπάνω και συγκεκριμενοποίησα έναν παίκτη της Arsenal να κυτρινιστεί. Το Σαλιμπά έβαλα. Όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος θέλει αφαιρεί το Σαλιμπά και μένει στα αυτά τα προηγούμενα που είπα, νομίζω θα αξίζει. Όποιος άλλος θέλει να είναι πάλι κοντά στο 5.30 ή στο 5.20 κάτι, σαν απόδοση, μπορεί να κρατήσει το 2-3 γκολ και οι δύο ομάδες από κίτρινη κάρτα, το over 0,5 γκολ της Παρί. Και να αντιστρέψει την διπλή ευκαιρία, να το πάει υπέρ της Παρί. Άσοχη. Θα
1: είναι καλή. Okay. Για να δούμε.
5: Καλή νυχτούδια, παιδιά, και καλό μάτς.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο 4ο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο, κόβεται από το πειρακτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ, το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόκριση, δεν γίνει γκολ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Το ρίσκο της να πρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι. Ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα. Και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού, έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν. Να πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις. Κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν. Το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68. Μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1. Είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1. Όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United. Αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελλο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελλο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015. Στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός. Βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Βαρσελόνα με 3-1, νικήτρια.

0: Με σένα, sorry.
1: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
0: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσατε.
3: Ρε, τι νοστή έχω μάθει στα χρόνια μου, έχει πάρει τη ζωή.
4: Ωραία. Εγώ είμαι.
5: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Ποιος είναι εδώ?
7: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
8: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέλος.
10: Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
11: Γαρίδες αυγολέμονα.
12: Δυο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέλος.
13: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
14: Δυο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέλος.
15: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
16: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
8: Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέλος.
17: Για πες.
8: Λέω.
18: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
4: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
21: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
22: Γεια σας.
4: Λοιπόν, 2195-79-283-4-5. Διαβάζω τώρα κάτι που βγήκε από την Αγγλία με το Sterling. Τράκαρε με το αυτοκίνητο υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
23: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Η Σαν το έχει βγάλει. Κατέβαλε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος.
23: Α, είναι καλά στην υγεία του.
4: Δεν έγινε γνωστό αν έχει κάποιο τραυματισμό. Προχώρησαν οι αρχές στη σύλληψή του και οδηγούσε επικίνδυνα υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
23: Αδιανόητα πράγματα.
4: Τι γίνεται? Για πάμε. Ναι.
24: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
24: Ο Παναγιώτης με τι κάνετε, παιδιά?
4: Γεια σου, Παναγιώτη.
24: Γεια σου, Κυριακό.
23: Γεια σου, φίλε.
24: Με θυμάσαι, έτσι?
23: Πώς να μην σε θυμάμαι, γίνεται να μην σε θυμάμαι, ρε Παναγιώτη.
24: Καλά είσαι, αγόρι?
23: Μια χαρά, ρε φίλε.
24: Εγώ προσπαθώ, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
23: Να σε καλά, παθαρά μου. Όλα καλά θα πάνε.
24: Διονύση.
4: Έλα, φίλε μου.
24: Μάθαμε καμιά μεταγραφή του Παναθηναϊκού?
4: Όχι ακόμα. Είπαμε να έρθει ο Νίστρουπ και μετά.
24: Έχω καλό feeling για αυτόν, γιατί συμφωνώ και με το άλλο το παιδί.
4: Μου το έχεις ξαναπεί, ναι. Μου το έχεις ξαναπεί.
24: Ναι. Συμφωνώ, γιατί είναι νέος και έχει όραμα. Δεν είναι, ξέρεις, να τα έχει σηκώσει όλα και να μην τον ενδιαφέρει. Γιατί έρχονται τέτοιοι προπονητές.
4: Προφανώς είναι, διψασμένος.
24: Είναι κάποιοι προπονητές, ξέρεις, που έρχονται, ρε παιδί μου, σου βάζουν και μια λίτρα ότι άμα με διώξεις θα μου δώσεις και ένα αποζημίωση. Και κάθεται πάνω σε αυτό, καταλάβες. Σου λέει, ήδη θα με διώξει γιατί δεν το συμφέρει να μου δώσει τα λεφτά, ή αν με διώσει θα μου τα δώσει, καταλάβες.
4: Ναι.
24: Είναι προπονητές πάρα πολύ έτσι που έχουν γίνει πλούσιοι. Εγώ είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων και στον αθλητισμό. Δηλαδή όταν παίζω και μάνατζερ παίρνω νέα παιδιά. Δηλαδή ο μεγαλύτερος, ας πούμε, είναι 25-26 χρονών. Φτιάχνω ομάδες μικρές ηλικία, να είναι γρήγοροι, ξέρεις, δηλαδή τα κοιτάω αυτό. Γιατί τα νέα παιδιά, φίλε, είναι το μέλλον. Εντάξει, πρέπει να έχεις και κάποιους παίχτες, ξέρω εγώ, 30-31, αλλά αξίζει 2-3 από μία θέση ο καθένας. Δηλαδή ένας καλός θεματοφύλακας, ένας καλός στόπερ, κάποιος στο κέντρο, μπορεί και ένας επίθεση. Οι υπόλοιποι πρέπει να είναι όμως νέοι. Δεν ξέρω να συμφωνείτε.
4: Καλά, προφανώς δεν μπορεί να έχεις μια ομάδα γερασμένη, έτσι πάνω, γιατί.
24: Ναι, γιατί
4: μια ισορροπία χρειάζεται.
24: Και ο Παναθηναϊκός, αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι έχει πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή θα έχει μέλλον σαν ομάδα. Mm-hmm. Και μπορεί κάποια στιγμή όταν φτιαχτεί και το γήπεδο με το καλό να δούμε και το Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Γιατί τότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, απλώς αλλά του χρόνου πιστεύω θα το διεκδικήσει από τάσμα. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Μακάρι. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε και εμείς. Γίνεται. Έτσι είναι η δουλειά.
4: Δεν πρέπει.
24: Πρέπει και εμείς κάποια φορά να χάρουμε λίγο, εντάξει. Και επίσης ήρθα να πω στον Κυριάκο συγχαρητήρια για την ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό. Το πήρε άξια.
23: Ευχαριστώ.

0: Λέω, δεν έπεσα εγώ.
1: Εντάξει, είναι η ομάδα όμως.
0: Να σε καλά.
1: Έσπασε όλες τις κατάρες που υπήρχαν του πρώτου, το ένα, το άλλο.
0: Εντάξει, μόνο προλήψεις είναι αυτά τώρα. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, τόσο πολύ.
1: Και πρέπει ο Παναθηναϊκός, ο μπάσκετ, να κάνει μεταγραφές έξυπνες και καλούς παίκτες. Γιατί ο Ολυμπιακός χρόνο θα δυναμώσει πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει.
2: Να σε καλά. Πάμε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Η σειρά μου είμαι Ευαγγέλης Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Ευαγγέλη.
3: Συγχαρητήρια αρχικά για τον μπάσκετ, εντάξει, επειδή δεν πρόλαβαμε στη βδομάδα, φαντάζομαι ότι θα γινόταν, δεν άκουγα και κάθε μέρα. Ο Ηρακλής που είναι σήμερα.
2: Έχει βάλει άδεια σήμερα.
3: Α, έχει βάλει άδεια, εντάξει, αντιχαρή. Τώρα αύριο τελικό Champions League, δεν θέλω να σχολιάσω κάποιο προγνωστικό, αλλά θέλω να σχολιάσω γιατί 7 η ώρα ο τελικός του Champions League.
2: Το αλλάξανε, είπε η UEFA, γιατί να το κάνει λίγο πιο νωρίς, να μπορούν μετά να βγουν έξω ο κόσμος.
3: Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Τι 7 η ώρα τώρα τελικό Champions League.
0: Δηλαδή μετά αν είναι δυνατόν. Βγαίνουνε, τι θα κάνουνε.
2: Τι να σου.
3: 7 η ώρα, εντάξει, ποτίθεται είναι και τηλεοπτικό το θέμα για να το δει και περισσότερος κόσμος. Τώρα 7 η ώρα κάποιοι άνθρωποι
0: έχει Σάββατο. Έχει και κάψω να πλέον και στην κεντρική Ευρώπη τέτοιο γύρο. Αυτό είναι το κουφό.
3: Τι να πεις, ρε.
0: Διονύσης, έχεις πάει στη Βουδάπεστη, ε.
2: Έχω πάει, ναι.
0: Έχεις πάει.
2: Ωραία πολύ.
3: Εκεί τι διαφορά ώρας έχει με την Ελλάδα.
0: Δεν πρέπει να είμαι καλή.
2: Μία ώρα νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
3: Μπροστά ή πίσω.
2: Το κλασικό πίσω.
0: Άρα έξι ώρα εκεί.
2: Νομίζω.
3: Έξι ώρα εκεί. Τι απάνω, πίνε τσάι. Τι πράγμα είναι αυτό. Τσάι, καφέ θα πιούν εκεί πέρα.
0: Θα τους κάψουν από τη ζέστη.
3: Τρομερό, α πούμε, εντάξει. Εντάξει, τώρα η Παρί θεωρητικά έχει την άβρα από το περσινό, η Arsenal έχει την άβρα από το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Εντάξει, θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Δεν είμαι και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτός ο προπονητής που φέρατε στην μπάλα, Διονύση, καλός. Ο Ολυμπιακός, είμαι απλά έτσι ρωτάω.
2: Τι πράγμα?
3: Ο προπονητής που φέρατε στην μπάλα, ο Παναθηναϊκός.
2: Κοίταξε, είπαμε, είναι ένας νέος, φιλόδοξος, έχει πάρει δύο ντάμπλ με την Κοπεχάγη. Θέλει να κάνει πράγματα, θέλει να δείξει πράγματα. Βλέπει τον Παναθηναϊκό σε ένα σκαλοπάτι γι' αυτόν. Θα φανεί, φίλε μου. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι και θέμα οργανισμού.
3: Πότε θα πει στο νέο γήπεδο Παναθηναϊκός?
0: Μάη του 27, αν θέλουνε. Ή όχι, όχι, όχι.
2: Θα σου πω, Μάη του 27 είναι το πλάνο. Από τη σεζόν 27-28 θα μπει μέσα.
3: Άρα δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή
2: περίπου. Θα μετράει αντίστροφα.
3: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Εντάξει, καλό ρε παιδιά. Και κάτι τελευταίο για να μην κρατάω το προηγούμενο, διάβασα πριν από λίγο σε άλλο ειδησιογραφικό μέσο για έναν Ουνάι Λόπεθ. Καλός είναι για τον Ολυμπιακό, λέει. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα.
2: Ναι, Ισπανός είναι. Στη Ράγιο ήταν.
3: Σαροχτάρη.
2: Ναι, ναι.
3: Α,
2: και τον κλείνει για δύο συνένα, νομίζω.
3: Τι λέει, καλός είναι.
2: Δεν έχω εικόνα εγώ, Ηράκλης, που κάποια πράγματα μπορεί. Τον θέλω με την Λίμπα.
3: Ναι, ήθελα να τον ρωτήσω που ξέρει που είναι εκεί πέρα στο ρεπορτάζ. Τον χάσαμε από Δευτέρα, εντάξει. Καλός, παιδιά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, φίλε μου. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Διονύση.
2: Έλα Ζωή. Πού είσαι Ζωή, τελευταία φορά που βγήκες δεν πήγε καλά για την Πάγιν, θυμάσαι?
4: Ναι.
2: Που Πάει, πίστευες πολύ ότι θα περάσει την Παρί.
4: Άμα δεν πιστεύεις τότε να μείνει σε Πάγιν.
2: Ναι ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι δεν πήγε. Δεν πειράζει.
4: Καταργάς.
2: Τι βλέπεις αύριο τώρα?
4: Είναι 50-50, αλλά θέλω Arsenal.
2: Ναι. 50-50 λες, ε.
4: Ναι. Γιατί ξέρεις γιατί. Τα τελευταία δύο χρόνια η Παρί έχει πάρει παραμάζωμα τις αγγλικές ομάδες. Πέρσι απέκλεισε...
0: Εμάς, πέρσι και φέτος στη Λίβερπουλ. Δύο φορές.
4: Ναι,
0: πέρσι τα πέναντι και φέτος πολύ εύκολα.
4: Ναι, αλλά πέρσι πρόσεξε με το πάρουμε με τσιά. Πέρσι απέκλεισε Λίβερπουλ, Άστον Βίλα, Άρσεναλ. Με δύο νίκες πέρσι την Άρσεναλ, σε τελικό αντιμάς.
0: Ναι, ναι.
4: Και φέτος και Τσέλσι και Λίβερπουλ. Άρα εκεί. Λοιπόν, μία νίκη με τη Λίβερπουλ πέρσι. Μία νίκη με την Άστον Βίλα, γιατί έχασε 3-2 από 2-0 στην Αγγλία.
0: Τρομερό παιχνίδι.
4: Δύο νίκες με την Άρσεναλ στο ημιτελικό, 4. Δύο νίκες με την Τσέλσι, 6.
0: Φέτος τους ισοπαίδωσε όλους. Εκτός
4: ναι,
0: από την Μπάγερ που ήταν ματσάρα.
4: Σε 10 παιχνίδια. Δεν θυμάμαι ούτε η γερμανική ομάδα αυτό σε 18 νίκες έχει ανή. Λοιπόν, πάρει με τις αγγλικές ομάδες όλες. Σε μέσα ούτε 2 χρόνια.
0: Ενδιάμεσα έχασε μια διοργάνωση που δεν είναι family, αλλά είχε το νόημά τη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 3-0 με την Τζέλση το καλοκαίρι στην Αμερική. Εντάξει, άλλη διοργάνωση, όχι με το κύριο του Champions League, αλλά ήταν.
4: Σε 11 παιχνίδια έχει κάνει 8 νίκες, δεν είναι λίγο. Μέσα έξω. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Γιατί έχω πολλά να πω σήμερα, γιατί θα πω γρήγορα. Για το τελικό του Champions League, εμένα και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνα, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ότι η κεντρική Ευρώπη είναι μία ώρα πίσω από εμάς. Εκτός από αυτό, άμα δεις και τα ωράρια που εργάζονται και τα ωράρια που τρώνε, τους βολεύει. Δηλαδή στην Ιταλία που είχα πάει, 12 η ώρα τρώνε με την Περιανό.
2: Ναι, εντάξει, είναι προφανώς. Είναι στην Ευρώπη διαφορετικά πράγματα από ό,τι εδώ.
4: Ναι. Δηλαδή, εμείς το πάμε με τη δικιά μας νεοτροπία, το οποίο έχει για μένα, ο κοσμοθυσίας, η σωστή είναι αυτή που έχουμε εμείς, ο καθένας τη σωστή νοοτροπία έχει τη δικιά του. Άρα η σωστή νοοτροπία της UEFA είναι η σωστή νοοτροπία που είναι στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς 7 η ώρα, φαντάσου τώρα ότι στην Αγγλία και στην Γερμανία μια ζωή 7,5 ώρα είναι τα παιχνίδια τα τελευταία.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
4: Α, έτσι μπράβο, για να ξέρουμε, 7,5 ώρα και τελειώνει δηλαδή και αυτό, δεν υπάρχει.
0: Μήπως ήταν νωρίς και ο τελικός της Real με τη Liverpool στο Κίεβο?
4: Όχι. Το πρώτο νωρίς τελικό.
2: Δεν το θυμάμαι τι ώρα ήταν.
4: Είναι το περσινό.
2: 7 η ώρα, πάντως τελικό.
0: Όχι 7, δεν ήταν.
2: Δεν θυμάμαι
0: αλλά
2: ποτέ.
0: Πάλι, θυμάμαι να μην είναι νύχτα δηλαδή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο.
4: Λοιπόν. Τι άλλο ήθελα να πω. Τώρα ξεκινάνε και τα φιλικά. Για μένα αυτά τα φιλικά, αν θυμάσαι Διονύση, το 14, όταν η Γερμανία η κοινή μας αγάπη πήρε το Μουντιάλ. Πραγματίστηκε τότε ο πιο φορμαλισμένος παίκτης ένα παιχνίδι με την Αρμενία. Ο Ρόης.
2: Ναι.
0: Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, πόσο ατυχία είχε στην καριέρα του.
4: Και δεν πήγε και ναι, και δεν πήγε στο Μουντιάλ.
0: Νομίζω μόνο σε ένα Euro έπαιξε. Από όλα τα μεγάλα τουρνουά. Όλα τα άλλα τα είχαν πάντα.
4: Ναι, το 12. Ένα παιχνίδι που ήταν μια φοβερή Γερμανία με την Ιταλία.
0: Μας έβαλε και εμάς τον τρίτο γκολ τότε.
4: Ε?
0: Μας έβαλε και εμάς τον τρίτο γκολ από τα 4 που είχαμε φάει τότε.
4: Ναι.
0: 4-2.
4: Ναι, ναι. Και βάλει. Ο Ρόης, ο Κεντήρα, ο Λάμ και ο οποίος, ο Κρόζε νομίζω.
0: Θα σε γελάσω. Οι άλλοι τρεις σίγουρα, ο Λάμ και ο Κεντήρα. Για τον Κρόζε έχω αμφιβολία. Τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω.
4: Δεν θυμάμαι, να το βρεις. Γιατί, λοιπόν, από εκεί και πέρα στο Μουντιάλ τώρα εγώ βλέπω φαβορή Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή.
2: Ισπανία, Αργεντινή και τι άλλο είπες?
0: Γαλλία.
4: Γαλλία.
2: Okay.
4: Δεν ξέρω πώς τώρα το ταμπλό το έχει, Γιάγο, πώς πηγαίνουνε.
0: Όχι, όχι, δεν το έχω, ζωή μου. Δεν το έχω. Γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολλά τα μάτσα, θα έχει τώρα και νοκάου το 32.
4: Α, αυτά τα νοκάου το 32, οι πρώτοι τους αποφεύγουνε.
0: Δεν το έχω δει.
2: Άσε να το δούμε.
0: Δεν το έχω δει γιατί τώρα είναι πρώτη φορά η διεξαγωγή. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και ακόμα δεν
4: έχουμε
0: μελετήσει κοντό ζυγόνι.
4: Θα το Champions League που αποφεύγει και η πρώτη οχτάδα, δηλαδή οι πρώτοι αποφεύγουν τα 32 του νοκάουτ.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει.
2: Άσε να το δούμε. Άσε να το δούμε.
4: Το Διονύση κακά τα ψέματα άσχετα σε τι κατάσταση είναι η Γερμανία. Αυτός ο όμιλος που έχει για μένα.
2: Αλλά δεν μπορείς να μην την υπολογίσεις τη Γερμανία ποτέ. Δεν μπορείς να μην την υπολογίσεις.
4: Όχι, αλλά λέω, σε αυτό το όμιλο που έχει, πρέπει με το κουρατσά, όπως λένε από την ομάδα.
2: Ναι, ναι.
4: Θα βάλει 4 ως έφυγε γόλ.
0: Σε δύο προηγούμενα Μουντιάλ έχει αποκλειστεί από τον όμιλο Γερμανία. Με την Κορέα, με τη Ρωσία, με την Κορέα και με την Ιαπωνία, με την... τώρα στο κάτω.
4: Η Ρωσία ήταν με Μεξικό, Σουηδία και Νότια Κορέα.
0: Με Νότια Κορέα ήταν το τελευταίο μάτς,
4: ναι. Έφαγε στις καθυστερήσεις 2 γόλ, 2-0.
0: Που βγήκε ο Νόγερ μετά και φάγε άλλο και δεύτερο.
4: Ναι.
0: Και με την Ιαπωνία που έγινε χαμός στο Κατάρ.
4: Ναι, φορογήθηκε με το Κουντογκάν.
0: Με τον γκολ που δεν ξέρουμε αν βγήκε, δεν βγήκε, που λέει, είδε το βάρη, είπε ότι δεν βγήκε.
4: Ναι. Και 1-1 είχε με την Ισπανία με γκολ του Φιούλκρουκ. Και κέρδισε 4-2 την Κωνσταντίνα και κέρδισε η Ιαπωνία πάλι την Ισπανία. Η Ιαπωνία κέρδισε τους δύο. Και η Ισπανία σε εκείνο το Μουντιάλ ήταν χάλια, βγήκε από τους 16.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Εντάξει κύριε, ζωή μας.
4: Άμα το βρεις Κυριάκο,
2: θα το ψάξουμε.
0: Το κολλέ τώρα, θα σου πω βέβαια, εννοείται τι λες τώρα.
2: Εντάξει,
0: είναι πολύ εύκολο. Είναι εύκολο, θα το βρούμε.
2: Θα το βρούμε, θα το πούμε τώρα. Να είσαι καλά για να πάμε και στον επόμενο. Ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
5: Καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλησπέρα.
5: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
5: 3-3 σκορ αύριο.
2: 3-3.
0: Το είπε ο Καφού αυτό. Ρώτησαν τον Καφού που κάνουν ένα παιχνίδι παλέμαχων πάντα από την
2: παραγωγή του τελικού τσάμπιονς. 3-3.
0: Και λέει, τι βλέπεις, λέει 3-3. Και το ίδιο που είπε ο φίλος.
5: Ναι, εγώ δεν άκουσα τον Καφού, απλώς το είχα μέσα στη σκέψη μου. Ενώ ρε παιδί μου, εγώ θα το πω.
0: Μακάρι, γιατί θα είναι τρομερό μάτσαμα γίνει αυτό που λες. Θα είναι για άλλη πάντα.
2: Προφανώς. Παίξ το, άμα το βλέπεις, παίξ το.
5: Ναι, θα το παίξω, θα το παίξω. Μεταξύ Διονύση, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, εντάξει, αυτό που ήθελε η Άρσεναλ, το πρωτάθλημα της Premier League, φοβάμαι πολύ μήπως έχει αδειάσει, ξέρεις από τα πανηγύρια, από τη Φιέστα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω άμα το έχεις μαθεί την Κυριακή, αυτή έχουν γιορτή, έχουν Φιέστα.
2: Άδειος, επειδή...
5: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, να, επειδή είχαν το μυαλό του σε όλη τη χρονιά να πάρουν και αυτοί.
2: Ναι, οκ, αλλά είναι και στο τελικό του Champions League. Είναι ένα μάτς.
5: Ναι, σίγουρα, εντάξει, ναι.
0: Είχε δίκιο
5: σίγουρα.
0: Ο Ζωής, με συγχωρείς, ο Κλόζε ήταν ο παίκτης που είχε βάλει γκολ στο 4-2 της Ελλάδας με τη Γερμανία.
5: Εν τω μεταξύ, αυτή την Κυριακή έχουν και γιορτή, κάνουν φιέστα, ενώ στους δρόμους του Λονδίνου. Εντάξει, ναι. Πάντως για την Arsenal, άμα πάρει αύριο και το Champions League, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Και ιδίως για τον προπονητή, γιατί έχει ακούσει και αυτός πάρα πολλά. Αυτά, τουλάχιστον να δούμε ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
2: Εσείς
5: πώς το βλέπετε?
2: Εγώ, μου έχει κάτσει η Arsenal. Βλέπω Arsenal.
5: Ναι. Όπως και ο Μίση, ακούω πολύ κόσμο.
2: Αναγνωρίζω ότι η Παρή είναι φαβορή, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω όμως που έχει κάτσει.
5: Και στοιχηματικός, πολύ την Παρή, Ζερμέν.
2: Είναι, φαβορή είναι.
5: Εντάξει, ναι. Από θέμα ποιότητα παιχτών, είναι.
2: Ναι. Εντάξει, φίλε.
5: Αυτά, παιδιά, έγινε. Καλό βράδυ.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
6: Ναι, γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς τον.
6: Δημήτρης.
2: Τι έγινε, Δημήτρη, πώς είσαι?
0: Πρωτάθλητης.
2: Πιο ήρεμο καλοκαίρι, το να εξήδω είναι αυτό. έχει αργά προκριματικά.
6: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Κυριάκο, καλά, είσαι εδώ, ρε?
0: Μια χαρά, όλα καλά.
6: Πάντα, ρε φίλε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Διονύση, είσαι γερμανόφιλος στο ποδόσφαιρο.
2: Ήμουνα κάποια στιγμή, υποστήριζα. Εντάξει, yeah. Μου άρεσε αυτό το... της πειθαρχίας που είχαν.
6: Αυτό. Γερμανοί, εντάξει, είναι διαχρονικό αυτό. Και όπως λες, ποτέ δεν μπορείς να τους πει ποτέ με γερμανική ομάδα. Τι ήθελα να πω. Λέω, ρε παιδί μου, πολλοί το λένε, έλα να μιλήσουμε λίγο για μπάλα και εννοούν το ποδόσφαιρο. Είναι ο βασιλιάς στο σπόρο, όπως και να το κάνουν. Λέω, το άκουγα. Και η άλλη μπάλα είναι, αλλά...
2: Μπάλα, θα λες το ποδόσφαιρο.
6: Έτσι.
2: Πάω για μπάλα.
6: Λοιπόν, τώρα για το τελικό αύριο, σ' άκουσα που πέρασε, που λέει πισάρσα να λέτε διαισθητικά, ρε παιδί μου. Φίλε, εγώ με την Πάρη, τον Ενρίκε δεν το θεωρούσα. Εντάξει, ρε παιδί μου, σούπερ προπονητή, αλλά έχει κάνει και ομάδα, παιδιά. Στα παιχνίδια με την Μπάγκερ και πριν την Μπάγκερ, ρε παιδιά, ποιον απέκλεισε?
2: Ποιος λες?
6: Η Πάρη φέτος. Τη Ρεάλ. Έχω κολλήσει τώρα.
0: Κάτσε, τη Τζέσι και τη Λίβερπουλ. Ναι,
2: τη Λίβερπουλ. Τη Λίβερπουλ απέκλεισε.
6: Όχι τη Ρεάλ. Όχι τη Ρεάλ, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά. Παιδιά, και τρομερή ομάδα. Δεν είναι μόνο η απίστευτη ποιότητα που έχει. Δηλαδή, τι να πάρει στο Αρταχά, Βιτίνια, μπροστά Κβαρατσέλια, Μπεμπελέ.
2: Η Ρεάλ, για την Μπάγκερ δεν απέκλεισε.
0: Η Μπάγκερ απέκλεισε. Ναι. Γκολ του Ελίσε.
2: Και η Παρή μετά την Μπάγκερ.
6: Ναι. Και εκεί έδειξε, αλλά κυριάρχησε απόλυτα. Περίμενε, πριν την Μπάγκερ ποια απέκλεισε η Παρή?
0: Τη Λίβερπουλ.
6: Μπράβο εκεί. Δηλαδή, μιλάμε καλά, αν πει χάλια Λίβερπουλ φέτος, αλλά ρε φίλε. Τέλος πάντων, είναι και ομάδα. Δεν είναι με εκείνο μόνο.
2: Η επίδειξη δύναμης, και εκεί που λες ότι όπα ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί πάλι, είναι όταν απέκλεισε την Bayern. Γιατί πολλοί είχαν φαβορεί την Bayern να πάνε να το πάρει φέτος.
6: Ναι, εγώ την Bayern, φίλε, τη θεωρούσα εκεί. Παλαιό είναι γιγαντομαχία, όποιος λέει το πάρει. Κοίτα, εγώ θεωρώ, εγώ τη συμπαθώ την Αγγλία. Είναι η ομάδα μου στην Αγγλία. Λίντς είμαι, αν μου πεις τι ομάδα είμαι στην Αγγλία. Είμαι Λίντς από παλιά.
2: Απλά τη συμπαθήσα.
6: Ναι, απλά, από αυτές τώρα, επειδή η Λίντς για πολλά χρόνια έλειπε, δεν πρωταγωνιστεί τέλος πάντων, είμαι Arsenal και ήθελα πολύ να το πάρει. Πιστεύω δεν θα είναι δεν θα υπάρχει άδειασμα, απλά αντισέτως θα λειτουργήσει, γιατί το είχαν βάρος να το πάρουν, δηλαδή πιθανόταν δικό τους και κάποια στιγμή κινδυνεύσαν σοβαρά να το χάσουν, αλλά νομίζω δεν αρκεί. Θα δούμε ωραίο μάτς πιστεύω. Θεωρώ ότι η άλλη είναι απίστευτη ομάδα, δηλαδή δεν την είχα για τόσο ομάδα. Πίστευα ότι στηρίζεται μόνο στην ποιότητά της. Είναι νίκη ομάδα. Θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο, δηλαδή για όσους παίζουν και θεωρώ κάποιοι που ρίχνουν λεφτά ή και παίζουν μονά και τέτοια, νομίζω, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι μπορεί η Arsenal, έτσι. Επειδή άκουσα 2-50, τόσο ποσό δίνει η Παρή. Τώρα και κλείνω λίγο. Θα μιλήσουμε, επειδή έτυχε τώρα, έχω μπροστά μου μια εφημερίδα, γιατί σου έχω πει, Κυριάκο, εμείς παλιοί μας παραδοσιακοί με εφημερίδες, έτσι.
0: Επανοείτο, βέβαια.
6: Λέει κόρη, ρε παιδί μου, λέει, δεν το έχω ξαναπεί. Ρε μπαμπά, αυτά είναι απλά μπαγιάτικα που διαβάζεις. Και φίλοι μου, ρε τους λέω, θέλω την εφημερίδα πέρα από κανένα άρθρο.
0: Την απόλαυση, την απόλαυση, την
6: πατρομαρά. Ρε παιδί μου, έχω μάθει έτσι ένα διάλειμμα με τον καφέ, ξέρω ότι αυτά που διαβάζω είναι προχθέση. Σχεδόν, ας πούμε, θέλει σε σχέση με...
2: Και σου αρέσει η διαδικασία, ρε παιδί μου, έτσι μπράβο, τα μάθα τα γράμματα.
6: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, διάβαζα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτό, μωρέ, το ξέρουν όλοι για την προσφυγή που έκανε και εμείς τα περάσαμε, μας κάνανε κι άλλοι.
2: Τα ασφαλιστικά μέτρα, λες.
6: Φίλε, πέρα, ναι, εγώ δεν το πάω στο νομικό κομμάτι. Άστο που αυτά έχουν ελεγχθεί όλα και από το ΣΤΕ, Συμβούλιο Επικρατείας και ΑΕΚ, τότε εκεί... για να ξεκινήσει τέτοια έργα, περνάει το προεδρικό διάταγμα. Τέλος πάντων, αλλά λέει τώρα ο τύπος. Εντάξει, λέει βέβαια δεν διαχωρίζει, πιο πολύ λέει με ενδιαφέρει για τον ερασιτέχνη.
2: Μα και το ερασιτέχνη δεν.
6: Ναι, αλλά ρε φίλε λέει τώρα έναν από τους λόγους που επικαλείται μέσα.
2: Φίλε μου να σου πω
6: φορά, από τις συμπαπολίες. Λέει τώρα την ασφάλεια του ότι δίνει λέει κοντά του Ολυμπιακού. Εγώ θα γέλαγα αν ήμουν αδικά. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε τώρα...
0: Είμαστε δικομανής χώρα πάντως γενικώς τώρα αυτό.
2: Δεν είναι αυτό τώρα, είναι άλλη ιστορία Κυριάκο. Είναι τώρα
6: το δικό θέλω να πω.
2: Ναι, είναι άλλη ιστορία.
6: Φίλε, και συνήθως αυτά, όποιος εγώ θέλω να προπάω σαν δικηγόρο και λέω, γιατί δικηγόρος το συντά. Του λες, ρε μεγάλε, μην το... δεν θα το έβαλε από αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ρε, όχι καθένα έχει άλλα. Δικαίωμα να...
6: Ναι, ναι, όχι ότι οι άλλοι λόγοι, ας πούμε, στέκουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και καλός δεν έχει τις αντιδράσεις που είχε η ΑΕΚ. Έχω ακούσει αρκετούς ρομαντικούς να λένε λεωφόρο και πάλι λεωφόρο.
2: Είχε θέματα, είχε αρκετά.
6: Εμείς είχαμε πολλά ρε Διονυσές, θυμάσαι τότε προσφυγές, 131...
2: Στον Παναθηναϊκό είχε προσφυγές.
6: Ναι, καλά, μέσα στους πολλούς θα βρεθούν και κάποιοι...
2: Θυμάσαι που μπλοκάρει
6: το λόγο. Θα είναι γηπεδάρα, θα είναι... Εντάξει, και εννοείται κάθε τι καινούριο είναι και πιο σύγχρονο και πιο... Ναι. Και, ευχής, και θα δεις ότι, βέβαια εντάξει, λέω, σκέφτομαι, και κλείνω με αυτό, λέμε ότι από τότε που γίνεται το γήπεδο, έχουμε διεκδικήσει 4, έτσι... που πριν ήμασταν σε περίοδο ανομβρίας, έχουμε πάρει τα 2, τον οποίο το ένα ντάμπλ, το άλλο το χάσαμε μόνοι μας. Αλλά αυτό που λες και εσύ, είχαμε ομάδα για να τα διεκδικήσουμε. Μόνο του το γήπεδο. Δεν μπορεί ρε φίλε.
2: Έτσι είναι.
6: Γι' αυτό όπως συμφωνώ μαζί σου, πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονιά που είναι τελευταία, και για μένα έχει κάνει καλό βήμα έτσι θεωρητικά φαίνεται με αυτό το δανό, να το στηρίξετε μόνο, πρέπει να είναι διεκδικητής σοβαρός, να καλουπώσει έτσι μια ομάδα και να μπει ρε φίλε δυνατά. Σαφώς όμως σημαίνει πολλά. Δηλαδή έκτοτε 4 χρόνια να το διεκδικεί, γιατί πολλοί ξεχνάνε και δικοί μας και μπορεί να καταποντιστήκαμε πέρσι. Ήταν καταστροφικό το τελείωμα στα play-off, αλλά μέχρι και τελευταία αγωνιστική ήμασταν μέσα στο πρωτάθλημα. Και πέρσι. Αν θυμάσαι. Εκεί που απέτυχε παταγωδόστανε και αυτό μένει η τελευταία γεύση στα play-off που δεν κάναμε ούτε ένα χ. Πριν η ΑΕΚ το διεκδίκησε ήταν στον 1-2 νομίζω από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έδρα σίγουρα βοηθά και τα ορθοποδήσει και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, νομοτελειακά δεν γίνονται τώρα. Εντάξει, εγώ.
2: Για πες και για αύριο παλιός, τώρα τη βλέπεις.
6: Για αύριο φίλε, εγώ βλέπω Παρί.
2: Είπες ότι είσαι Άρσεναλ, βλέπεις Παρί, είπες.
6: Βλέπω Παρί όμως. Τι άλλο, τι θέλουμε. Είναι απίστευτη σου λέω και σαν και αν έτσι μια πρόβλεψη γενικά αποφεύγω τα σημεία που τα παίζω το βλέπω γκολ και over εγώ αυτό παρότι είναι τελικός και στους τελικούς θέσεις είναι επιφυλακτικοί και κουμπωμένοι και δεν μπαίνουν γκολ νομίζω ότι είναι και οι δύο ομάδες το γκολ όπως είπες και εσύ το βλέπω σίγουρο εντάξει ποδόσο το βλέπω γκολ και over δηλαδή και σαν σημείο την πάρει νομίζω.
2: Okay.
6: Εντάξει, να δούμε καλό τελικό. Όντως τώρα αυτό το 7 η ώρα, ρε παιδί μου,
2: Δηλαδή είναι διαφορετικό.
6: Εντάξει, έχουμε μάθει κάτι, αλλά εντάξει, θα το δεις, είναι τελικός.
2: Θα το δούμε.
6: Και κακά τα ψέματα, παιδιά, άλλο αυτός ο τελικός. Τώρα το Crystal Palace...
2: Δηλαδή, καλά Champions League είναι, φίλε, προφανώς.
6: Αυτό, ναι, καμία... Αλλά και σαν ομάδες είναι και οι ομάδες. Και εντάξει, το Champions League δεν μπορεί να είναι...
0: Καλά, μέχρι να φάει το γκολ Βαγεκάνο προχθές ήταν. Το μάτς ήταν για γεράνευρα. Δηλαδή, πάλευες να μείνεις όρθιος και να μην κοιμηθείς.
2: Λοιπόν,
6: εντάξει,
2: πάμε διάλειμμα. Γεια σου, Μίτσο.
6: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμματάκι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα.
10: Ο Παύλος Λευαγγέλη, καλού μήνα σε όλους.
2: Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
11: Ε?
2: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
11: Τι είπε?
2: Είπα η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
12: Βέβαια.
2: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
12: Α, ναι.
2: Πάλι με σένα έτυχε.
12: Αμαναμόν.
13: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
13: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
14: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδουσμένη μηχανή.
13: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
14: Μια καλοκουδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
15: Τέσσερα, πού δεν ήρθες εσύ? Πού δεν μας έλεγες αυτά?
14: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWIN Sport FM στους 94,6.
15: Τώρα το κατάλαβα ότι τα έχουμε στενά.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
12: Αμαναμόν.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα?
12: Ο ρήτρας.
2: Τι είπα, άνθρωποι? Έχω πει τρομερό έτσι.
12: Πολύ, πολύ δυνατό.
2: Ναι.
13: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
13: ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
12: Μπελατσόντε, ωραίος.
13: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
12: Καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
13: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
12: Α, ναι, σωστό.
13: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
12: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
13: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή, η Ακαϊντίν.
12: Η Ακαϊντίν, ναι.
13: Με την Ακαϊντίν.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
16: Γέννηκε έμπλαστα.
13: Γέννηκε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM.

0: Λέω ο Ανδρέας, πόσο διαφορετικό πιστεύω ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο με τη Λίμπαρ προπονητή. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Αν θα βάλει κάτι διαφορετικό με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι, δεν μπορώ να το ξέρω. Μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο υπηρετεί και το υπηρετεί είτε παίζει Ελλάδα είτε παίζει Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα βάλει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Κάποιες φορές στα playoff πήγε να βάλει κάποια πράγματα, αλλά αυτά θα φάνουν στην προετοιμασία. Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα κι εγώ να πω τα απογνωστικά μου.
0: Το όνομά σου, φίλε.
1: Α, ναι, σωστό. Λοιπόν, είμαι ο Βάκης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Βάκη.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά μιλάω με σένα, Διονύση. Και να πω και αυτό, παρόλο που δεν είμαι υποχρεωμένος, ότι δεν υποστηρίζω καμία ελληνική ομάδα, έτσι. Και μπορώ να βλέπω τα πράγματα με πιο ψύχρεμο μάτι. Πάντως κατά το παρελθόν υποστήριζα για 24 χρόνια τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Όταν μεγάλωσα όμως, δηλαδή όταν έφτασα σε μια όριμη ηλικία, γιατί είμαι και μεγάλος, αποφάσισα σιγά σιγά να μην υποστηρίζω καμία ομάδα, γιατί κατά κάποιον τρόπο έχασα το ενδιαφέρον. Λοιπόν, στα προγνωστικά τώρα για τον αυριανό αγώνα. Θα πω τι θέλω πρώτα και μετά θα πω τι βλέπω. Θα ήθελα να νικήσει Παρί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό που βλέπω όμως είναι ισοπαλία με 2-2 και να κρίνεται το παιχνίδι στα πέναλτι. Τώρα για τα πέναλτι δεν μπορώ να κάνω...
0: Πολύ προβλέψεις βλέπω σήμερα. Πολύ... Ναι. Δεύτερος ο άλλος είπε 3-3, εσύ 2-2.
1: 2-2. Βέβαια για τα πέναλτι δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, γιατί είναι ρώσκη ρουλέτα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, δε και δεν θα κάνω. Τώρα ήθελα να... Α, και μου αρέσει που και αυτό γίνεται στη Βουδαπέστη, είναι μια πολύ ωραία πόλη.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει εγώ, έχουν πάει οι γονείς μου πάντως και μου έχουν πει.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα πολύ ωραίο γήπεδο, στο οποίο έχει ξαναγίνει αγώνας του Champions League. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πάντως έχει ξαναγίνει αγώνας αυτό τον αιώνα, δηλαδή μετά το 2000. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πάντως έχει ξανά.
2: Μήπως ήταν Europa Conference?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Όχι,
0: εγώ αυτά δεν θυμάμαι ούτως ή άλλως.
2: Μετά το 2000 Champions League δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
2: Αν και είναι γηπεδάρα.
1: Ακριβώς.
2: Για Europa και Conference θα σου έλεγα σίγουρα ότι... Δεν θυμάμαι, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει.
1: Το ένα λεπτό, το conference έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Τώρα, να γίνει και εκεί αγώνας αυτά τα πόσα, 3 χρόνια είναι που υπάρχει. Ή 4.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι παραπάνω, έτσι. Λοιπόν.
0: Άρα βλέπεις πενάλτι.
1: Ναι, αυτό. Βλέπω αυτό που είπα, σκορ 2-2 και κρυθεί ο αγώνας στα πέναλτ. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω και μια γενική παρατήρηση στην οποία έχω καταλήξει τα τελευταία από το, νομίζω, ή από το 19 ή από το 20 και μετά. Είναι η εξής, ότι η τελική... τώρα προσθέθηκε και το Conference League, είναι συναρπαστική. Έχουν φάσεις, κάποιοι παίκτες ξεχωρίζουν, έτσι, και είναι πολύ καλοί, και έχουν αγωνία. Μιλάω για τους τελικούς του, έτσι, του Europa League και του Conference League. Όμως, εάν συγκρίνει κάποιος το ποδόσφαιρο και τις ομάδες που παίζεται στους δύο άλλους τελικούς με τον τελικό του Champions League, η απόσταση είναι αβυσαλαία. Αυτό έχω παρατηρήσει. Και είπα, από το 19 ή το 20. Έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή το οποίο εξακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, προσέξτε τι λέω, ότι κάνω τη διάκριση. Όχι ότι δεν είναι καλοί οι αγώνες, αλλά η διαφορά του ποδοσφαίρου και των ομάδων, της ποιότητας του ποδοσφαίρου και των ομάδων. Αυτό. Και ήθελα να πω και για το Conference League το εξής, ότι εάν δει κάποιος τις ομάδες που πάνε στον τελικό, θα πει ότι εκεί, για να θυμηθώ και το Γεωργίου, του οποίου ήμουν ακροατής τακτικός, παίζουν τα λιμά.
0: Όχι μου.
2: Αγγλικές αγγλικές, κοίτα, εκτός από τον τελικό του Ολυμπιακού,
0: δεν είναι, νομίζω δεν είναι υπάρχει τώρα, αυτό είναι υπερβολή αυτό που λες.
1: Είναι υπερβολή, μα υπερβολές έλεγε και ο...
0: Κάνατε.
2: Κοίτα, άμα το δούμε, κοίτα, η West Ham, η Ρώμα, ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Φιωρεντίνα, έτσι, πέρσι.
1: Ναι.
2: Θυμήσε μου, το περσινό ήταν πάλι αγγλική ομάδα πάλι, δεν ήτανε, κάτσε να θυμηθώ το περσινό.
1: Ο περσινός ήταν καλύτερες ομάδες.
2: Διονύση το ξέχασε τον Πεντήσινο.
0: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα.
2: Τσέλσι Μπέτις είναι. Καλές ομάδες Τσέλσι.
1: Ναι, ήτανε καλύτερες από τις...
2: Ρώμα, Σεβίλη, West Ham...
1: Ναι, ο Διονύση δεν συμφωνεί, αλλά εγώ θα πω το εξής. Να σκεφτεί κάποιος και η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι ιστορικές ομάδες. Όμως, τι αξία έχει η Κρίσταλ Πάλας?
0: Ρε μου, οκ, okay, κατανοητό, άλλο επίπεδο.
2: Ναι, εντάξει,
0: να προχωρήσουμε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
1: Ναι, ωραία. Και το ίδιο και για τη Βαγεκάνο. Για τη Βαγεκάνο αυτό που θα πω είναι ότι έχει ρίζες αναρχικής ομάδας. Δηλαδή το ήταν
0: καλά,
1: η
0: καλά.
1: Ομάδα των αναρχικών.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Και το... και εξακολουθεί να είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Λοιπόν, καληνύχτα.
0: Καλώς σου βράδυ. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Αλέξανδρος ονομάζομαι, Παναθηναϊκός. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον καινούριο προπονητή στην ομάδα μας, τον ποδοσφαιρικό. Κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι η διοίκηση της ομάδας έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Mm-hmm. Φέρνει έναν άνθρωπο τώρα, έναν τουρίστα.
0: Τουρίστα.
3: Ας πούμε, ναι, τουρίστα είναι από τη Δανία.
0: Ποιος είναι τουρίστας?
3: Αυτός ο κύριος που έρχεται στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρετε εσείς και το χαρακτηρίζετε έτσι?
3: Πού το ξέρω. Καταρχάς...
0: δεν έχει τώρα θα κάνουμε έτσι ποδοσφαιρικής. Κάνα μια ώρα συζήτηση μέχρι τώρα, μια ώρα για να δέρδω. Να βγεις να πεις ότι διαφωνώ με την επιλογή αυτή. Να βγεις να πεις ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά τουρίστας... Δεν είναι το θέμα να το πάρετε πίσω. Ακούσε μου λίγο. Το θέμα είναι, πες μου, έλα τώρα στη δική μου θέση. Τι συζήτηση να κάνω τώρα εγώ?
3: Τι συζήτηση, θα σε ρωτήσω το εξής,
0: όχι,
3: κατά τη γνώμη σου.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Βγαίνεις και μου λες, πήρα ένα τουρίστα. Ωραία. Αυτά που λένε στα καφενεία, ας πούμε. Πραγματικά, τι συζήτηση μπορώ να κάνω εγώ τώρα?
3: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη
0: και να με ρωτήσεις, ρε φίλε. Ξεκινάς λάθος.
3: Ωραία, εντάξει, θα το διορθώσω.
0: Δεν είναι το θέμα διορθώσεις. Είναι θέμα σκεπτικού, καταλάβες το να σου πω.
3: Κατά τη γνώμη σου, έτσι τώρα, αυτός ο άνθρωπος έτσι, που έρχεται στον Παναθηναϊκό, γνωρίζει τι θα πει Παναθηναϊκός. Γνωρίζει ότι...
0: Γιατί να μην γνωρίζεις, το ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι...
3: Ναι.
0: Το τι θα κάνει, αν θα πετύχει, άλλο θέμα. Γιατί να μην γνωρίζει.
3: Γνωρίζει ότι έρχεται σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Γιατί να μην το γνωρίζει.
3: Η οποία έχει πολύ κόσμο που φράζει, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών και θέλει να δει...
0: Ένας προπονητής στην Ευρώπη είναι, δεν έρχεται από την Κίνα. Έρχεται ένας προπονητής από τη Δανία. Λες να μην ξέρει τι Παναθηναϊκός.
3: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω. Ξέρει τι θα πει Ελλάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρει, ας πούμε, ότι τα παιχνίδια δεν παίζονται μόνο στις τέσσερις γραμμές. Παίζουν και απ' έξω.
0: Okay.
3: Τι να πω, δηλαδή, καημό το έχω, ας πούμε, να δω έναν άνθρωπο στον Παναθηναϊκό, να κάθεται στον πάνω του Παναθηναϊκού. Για να το πω διαφορετικά. Εγώ, ας πούμε, θέλω να δω στον Παναθηναϊκό έναν ποδοσφαιρικό Μπράντοβιτς. Έναν ποδοσφαιρικό Αταμάν του 2023 όμως. Όταν είχε έρθει με φιλοδοξίες. Δηλαδή να δω ανθρώπους που γνωρίζουν την ομάδα, που σέβονται την ομάδα και τον κόσμο της. Εσείς πώς το βλέπετε? Δηλαδή δεν το έχετε καημό που είστε και Παναθηναϊκός?
0: Εσείς τι λέτε, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορώ να ακούω ότι για έναν προπονητή έρχεται ένας τουρίστας.
3: Εντάξει, ωραία, το
0: πω. Τέλος. Okay.
3: Αλλά εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, γι' αυτό λέω ότι το έχω καημό, ας πούμε, εδώ έναν άνθρωπο να σέβεται πρώτα απ' όλα την ομάδα. Και θυμάμαι την εποχή του συγχωρημένου του Κυράστη. Από εκεί και πέρα μετά δεν θυμάμαι άνθρωπο να είχε...
0: καλά, γιατί...
3: Κάποιες εξαιρέσεις, εντάξει.
0: Είχε. Δεν είσαι τραγικός.
3: Εγώ αυτό θέλω να δω και θέλω να δω και... Δεν χρειάζεται να κάνει πολλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
3: 3-4 προσωπικότητες να φέρει. Εγώ θέλω να δω έναν άλλο Σισε, έναν Ζιλμπέρτο, έναν Κατσουράνη, έναν Καρακούνη.
0: Πάντως, επειδή είπατε για λευκή πετσέτα, μόλις ξεκινήσατε την... Μόλις ξεκίνησε την τοποθέτησή σου, λευκή πετσέτα γράφαν τότε δημοσιεύματα για το Γκυράστα. Την ίδια ακριβώς. Την ίδια ακριβώς ατάκα.
3: Μα κοίταξε, μακάρι να πέσω έξω και να κάνει δουλειά ο άνθρωπος και να αφήσει εποχή έτσι. Αλλά τι να πω, εγώ θέλω να δω, σας είπα ξανά, ότι θέλω να δω έναν άνθρωπο να ξέρει που ήρθε. Δεν μου γεμίζει το μάτι αυτός ο άνθρωπος ότι ξέρει που έχει έρθει.
0: Θα τα δούμε όλα.
3: Τώρα να πω και εγώ να κάνω ένα σχόλιο για το Champions League. Εντάξει, θεωρώ προσωπικά ότι έχει χάσει την έγκλη. Δεν είναι αυτό που... Την έγκλη του.
0: Γιατί?
3: Το ενδιαφέρον. Την έγκλη αυτό δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.
0: Γιατί?
3: Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει γίνει ένα πράγμα άνοστο.
0: Το Champions League.
3: Ναι, και
0: ποιο είναι νόστιμο, δηλαδή, άμα είναι άνοστο το Champions League, τι είναι το νόστιμο?
3: Είναι το Champions League που ήταν παλιά.
0: Γιατί το λέτε?
3: Προηγούμενα. Κοιτάξτε, τώρα βλέπουμε, τώρα είδαμε πέρσι έναν τελικό Παρί Ίντερ, τώρα 5-0, έχασε το ενδιαφέρον του.
0: Okay, δεν το βλέπουμε κάθε χρόνο αυτό.
3: Καταλάβατε.
2: Μα η Ίντερ είχε έρθει 3-3 με την Μπαρσελόνα και 4-3 πέρσι.
0: Όχι, είδε ένα τελικό που δεν είχε ανταγωνιστική. Γιατί δεν έχουμε δει άλλους τελικούς οι οποίοι είναι full ανταγωνιστικοί.
3: Ναι, πιο παλιά. Εγώ δεν θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια δεν έχω. Δηλαδή, ας πούμε και. Πριν μερικά χρόνια έχει κερδίσει η Real τη Dortmund.
0: Άρα δεν θα το δεις αύριο.
3: Το δω, εντάξει, δεν είναι θέμα ότι δεν θα το δω, αλλά...
0: Δεν θα πολύ γουστάρεις
3: κιόλας. Κάτι καλό.
0: Okay. Ωραία.
3: Και τελειώνοντας να πω και λίγο και δύο λόγια για το μπάσκετ. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουν έτσι δύο αιώνες, δεν θα τελειώσουν τελικά. Έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να... Επέμβει κάποιος εισαγγελέας και το λέω αυτό τώρα σοβαρά, γιατί βλέπω ότι έχουμε πάλι ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι και βλέπω κάτι πρέπει λίγο να σοβαρευτούν οι δύο αιώνες, η πολιτεία, γιατί δεν βλέπουμε να τελειώνει η τελική. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλό θα ήταν, ταπεινή μου γνώμη βέβαια, να επέμβει ένας εισαγγελέας να τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες να γίνουν τελική τουλάχιστον.
0: Να σε καλά, λοιπόν, να σε καλά.
3: Καλό τρίμερο.
0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τέλειο Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Τέλειο.
4: Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι είμαι πολύ δυνατό στα όνειρα.
0: Στα όνειρα.
4: Λοιπόν, ναι.
0: Να τα εξηγήσεις ή να τα βλέπεις.
4: Όχι, ό,τι βλέπω βγαίνει. Λοιπόν, τώρα να μην σε αναλύσω τι έχω δει. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, ότι κάποια στιγμή είχα δει ότι είμαι στο αεροδρόμιο και πάνω έγραφε Αλμερία, Σεβίλη 2-3. Παίρνω σε ένα φίλο μου, τον λέω, το σκηνικό αυτό και αυτό.
0: Έλα,
4: και το βλέπα άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. 2-3. Τέλος πάντων, το λέω ρε παιδί μου το πρωί. Το ξεχνάμε, με παίρνει τηλέφωνο μετά αυτό και αυτό. Δεν ήρθε άσο ημίχρονο, διπλό τελικό, αλλά πρόσεξε. Στο 85 είναι 0-1. Στο 86 γίνεται 1-1. Στο 88 2-1 και τελείωσε 2-3. Έχω δει και άλλα όνειρα, τέλος πάντων.
2: Δεν το έπαιξες.
4: Εγώ τότε δεν έπαιζα στοίχημα. Πλέον παίζω πολύ στοίχημα, τότε δεν έπαιζα στοίχημα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο σε ένα φίλο μου και θα σου πω κάτι. Δεν ήξερα καν
2: ότι παίζει ποσοστά.
4: Θα σου πω, δεν ήξερα καν ότι παίζει Αλμερία Σεβίλη. Και είδα στο πρόγραμμα ότι παίζει Αλμερία Σεβίλη. Τώρα αυτό έγινε, θα σου πω, το 13 ή το 14 κάπου εκεί. Έχω δει άλλο όνειρο ότι έχω ένα ξάδερφο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, ρε παιδί μου. Και εγώ δούλευα σε ένα προποτζήδικο και έρχεται και μου λέει ότι το δελτίο μου το έπαιξε, λέω ποιο δελτίο. Με λέει κερδίζει 5.000. Λέω κάπου εδώ θα είναι, το έπαιξα. Και με λέει πού είσαι. Λέω ότι είμαι στρατιωτικός, λέω είμαι στην 13. Λέω εσύ πού είσαι, είμαι στην 350. Και λέω τη θεία μου τώρα, τη ρωτάω. Με λέει παίξε τα γενέθλιά του, ρε παιδί μου, και το 13, 113 που σε είπε, παίξε το. Και παίζω κίνο 1-11, 1-3, 11, 13 και τα γενέθλιά του. 50 κλειδώσεις. Στη δεύτερη κλείδωση με βγάζει 7 στα 7, 5.000. Εντάξει, 4.700, ρε παιδί μου, οκ. Αλλά μόνο
2: αυτό είναι η
0: διαδικασία. Δεν τα πήρες, δεν τα έκανα, τα χάρισε.
2: Τα πήρες, ε.
4: Αυτά τα πήρα και άλλα έχω πάρει, θα σου πω.
0: Τώρα τι όνειρο έχεις δει, είμαι περίπου που θα καταλήξεις. Είμαι περίπου που θα καταλήξεις.
4: Λοιπόν, το όνειρο ποιο ήταν, ότι πριν και ένα μήνα περίπου, είδα όνειρο ότι η Άρσεναλ θα κάνει double στα κύπελα.
0: Όλοι Άρσεναλ
4: λάβει. Άκου, και εκείνη τη στιγμή ήταν και στα 4 κύπελα μέσα. Εκείνη την εβδομάδα λοιπόν έχασε και τα 2 κύπελα η Άρσεναλ. Και το ένα που έχασε από τη Southampton και το άλλο που έχασε από τη Manchester City.
2: Αποκλείστηκε και τελικό League Cup έχασε από τη City, ναι.
4: Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν έμεινε το πρωτάθλημα και το Champions League.
2: Όποιος κερδίσει κάτι... δώρα, καθοδέσμες και γλυκά σπίτι σου, κατευθείαν.
4: Λοιπόν, άκου, είμαι μακριά, δεν γίνεται. Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Δεν πειράζει.
4: Και επίσης πιστεύω, Διονύση, επειδή άρχισε να πήρε το πρωτάθλημα και έφυγε ένα πολύ μεγάλο άγχος, πιστεύω ότι αύριο άρχισε να θα πάρει και το κύπελλο.
0: Εγώ το βλέπω.
4: Και θα βρει καλή μπάλα.
2: Σωστό είναι, σαν συλλογισμός είναι πολύ σωστό.
4: Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να προχωρήσω.
0: Ναι, με.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Επειδή ακούω αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, λέει για διαιτησίες, για τον μπάσκετ, για Ολυμπιακούς, θα πω κάτι.
0: Άστα πάρα κάτι, δεν πήγαμε τώρα, επειδή βαρέθηκα μια εβδομάδα τώρα. Δεν πήγαμε καλά σήμερα, πάμε με τις αμπίους του
4: και μπάλα. Ό,τι και να λέμε εμείς, η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς τίποτα, θα θυμάται ότι έγινε αυτό, πήρε κάποιος στο κύπελο και κάποιος άλλος στο άλλο κύπελο. Οκ. Θέλω να πω όμως κάτι. Ο κύριος Μπαρτζόκας και μπράβο του και μακιά του που πήρε το κύπελο με την ομάδα που αγαπάει και γουστάρει. Μπράβο του, εγώ τον παραδέχομαι γιατί χάσω το πόδι είναι. Πριν 2-3 μήνες είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει ότι είχε πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς οι οποίοι τον κάνανε πέρα λόγω της ιδιότητάς του και ότι επειδή ας πούμε ρε παιδί μου ήταν Παναθηναϊκή και αυτός Ολυμπιακός. Με λίγα λόγια θέλω να μας πει ότι τον κάνανε πέρα οι φίλοι του γιατί αυτός ρε παιδί μου έκανε τη δουλειά του όλα καλά όλα ωραία. Πριν 2 μήνες ο ίδιος κύριος ανέβηκε στο Ντουμπάι στην Κερκίδα και έβλεπε τους Παναθηναϊκούς. Αυτό το λέω ενημερωτικά γιατί υπάρχει αυτός ο αδερφισμός Παναθηναϊκούς κυρίως, έλα μωρέ, μην το συνεχίσουμε. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, okay, αλλά σε κάθε περίπτωση το σταυρώνουμε, Διονύση. Το σταυρώνουμε. Γιατί έκανε αυτό, γιατί έκανε εκείνο. Πριν μια εβδομάδα, στο τελικό της Ευρωλίγας, ο κύριος Μαρινάκης έκανε τι έκανε και δεν ακούγεται, δεν άνοιξε μύτη. Μην μου στάγει αδικηγόρος για τέτοια.
0: Εγώ κάτσε να δούμε, εκεί σας... υπάρχει ο εισαγγελέας για την περίπτωση.
4: Ακούω το σταθμό σας και ακούω τι λένε. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω γενικώς.
0: Όχι άλλο λέω, δεν λέω για μένα. Λέω σε αυτή την περίπτωση, Μαρινάκη Δημητριάδη, υπάρχει ο εισαγγελέας. Κάτσε να δούμε.
4: Εντάξει, δεν γινόταν να γίνει κι αλλιώς. Λέω όμως, ρε παιδί μου, ότι στις ίδιες περιπτώσεις και για τον Γιαννακόπουλο έχει γίνει το ίδιο, αλλά υπάρχει και το κράξιμο. Εδώ για τον κύριο Μαρινάκη, μάγκα στο Μαρινάκη,
0: είχε, όχι, έτσι όχι, ο Μαρινάκης. Κάτσε, μην είσαι, είχε, εδώ έγινε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που συζητήθηκε πολύ.
4: Λοιπόν, οκ, εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Πες μου και το όνειρο για αύριο. Μου είπες βλέπεις Arsenal.
4: Όλοι σου είπα ότι είναι η Arsenal, θα κερδίσει η Arsenal.
0: Βλέπεις λοιπόν, Arsenal.
4: Το τελευταίο που θέλω να πω, Διονύση.
0: Έλεγαν πως είσαι τίποτα πιο εξειδικευμένο, ρε παιδί μου. Σκορ και τέτοια.
4: Δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε και θεοί. Λοιπόν, άκου τώρα. Εσύ με τον κύριο προπονητή στον Παναθηναϊκό, που εγώ θα σου πω κάτι σαν Παναθηναϊκός, θα τον ξαναστηρίξω γιατί έτσι έχω μάθει μια ζωή να στηρίζω τον Παναθηναϊκό γενικώς. Ναι. Όμως, πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα ξέρεις περίπου.
0: Πιστεύω 8 με 10.
4: Ο Μπενίτεθ πόσες ήθελε.
0: 12 βασικούς.
4: 12 βασικούς. Για να γίνεις μεγάλη ομάδα.
0: Άρα 15 πες.
4: Για να γίνεις μεγάλη ομάδα αυτού του κύριου Σαλαφούζος. Εντάξει, όχι και πρέπει να πας κάπου εκεί. Οπότε η ρητορική του ότι ο Μπενίτεθ φεύγει γιατί ζητάει 8 με 10 παίχτες ενώ έχει πάρει 11 τον Σεπτέμβριο.
0: Ο Μπενίτεθ φεύγει για δύο λόγους. Για την εικόνα και για το γεγονός ότι δεν συμβάδιζαν τα θέλω του Μπενίτεθ με τα θέλω της ομάδας. Δεν υπήρχε χημεία.
4: Ξέρεις κάτι, Διονύση, όπως όταν έφυγε ο Γιοβάνοβιτς, ο τρόπος που τον έδειξε το Γιοβάνοβιτς, εγώ σαν Παναθηναϊκός, με πειράζει αυτή η συμπεριφορά της ομάδας μου. Αυτή η συμπεριφορά της ομάδας μου απέναντι σε αυτά τα μεγέθη, εμένα με ενοχλεί. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ έτσι, Διονύση. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ έφυγε, εγώ ήθελα προσωπικά να μείνει ο Μπενίτεθ για να γίνει μια προσπάθεια εν τέλει, έφυγε, οκ. Αυτό που θέλω να πω σε σένα και στους υπόλοιπους είναι, επειδή ο καινούριος δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, προσέξτε, εμείς σε τρεις μήνες λέτε πάλι τα ίδια, ότι πρέπει να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος.
0: Δεν μπορώ να το μαντήσω αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτεί ένας προπονητής επιτέλους.
4: Για όλα αυτά, ο μοναδικός υπεύθυνος για όλα αυτά δεν ακούει κουβέντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Καλό βράδυ και αύριο Arsenal.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, για πάμε σε έναν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Όπα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Μάκης Μακουέλος, μάλλον από Μοσχάτο.
0: Γεια σου, Μάκη.
5: Λοιπόν, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση τώρα. Δεν είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, σε άκουγα τις προάλλες, μπορεί να είμαι και λάθος.
2: Μήπως μπορείς να βγάλεις αντίληψη ακρόαση ή το Hans Frigga, γιατί κάνει αντίλαλο.
0: Είχα μίλωση στο ραδιόφωνο, κάτι έχεις. Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο.
5: Τώρα μ' ακούτε.
0: Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο μήπως. Έλα. Έπεσε. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2-10-95-79-2-83-4-5. Λοιπόν, φίλε μου, ξαναστείλε μου το μήνυμά σου. Γιατί έχω κάποιον ο οποίος έχει στείλει σπαμάρι και έχει στείλει 27.000 φορές το ίδιο μήνυμα και έχει χαθεί. Εσύ που λες για βουλευτικές και τα λοιπά. Για στείλε μου. Πάμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Μάκη από Μοσχάτο.
0: Μάκη, χάθηκες πριν. Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις?
1: Ανοιχτή ακρόαση έχω.
0: Έλα, βάλε το ακουστικό σου αυτή. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση να συνοηθούμε.
1: Τώρα έλα.
0: Όχι, όχι. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Μάκη. Δεν θέλει. Όχι, όχι. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Μάκη. Δεν θέλει.

0: Μου κάνει εντύπωση ότι ορισμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, κυρίως όσοι είναι υπέρ του Μπενίτες, εντάξει, δεν το κρίνω εγώ αυτό, αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί ακόμα δεν... γιατί έδιωξε ή τέλος πάντων έλυσε τη συνεργασία του Παναθηναϊκούς με τον Μπενίτες. Κατά τη γνώμη μου είναι δύο απλοί λόγοι. Πρώτον, ο Παναθηναϊκός με τη σύμφωνη γνώμη, εν μέρη τη σύμφωνη γνώμη του Μπενίτε, θα έκανε κάποιες μεταγραφές. Τέλος πάντων ακολούθησε ένα σχέδιο με τον Κοτσόλι, αν δεν κάνω λάθος. Παίρνοντας κάποιους ποδοσφαιριστές, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά. Εγώ το συλλεύω το πλάνο του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, εγώ μιλάω εκ των προτέρων, έτσι δεν μιλάω. Λοιπόν, μακάρι να το είχε ακολουθήσει και η ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε χαρούμενοι εμείς. Αλλά τέλος πάντων ακολούθησε ένα σχέδιο με το οποίο ο Μπενίτεθ δεν συμφωνούσε. Δηλαδή ο Μπενίτεθ επί της ουσίας, εκτός από τα δικά του χρήματα, τα οποία είναι το λιγότερο για τον Παναθηναϊκό, αξίωνε, ξέρω εγώ, να πάνε στράφη, να πάνε στον Καλαθοναχρήστο, ας πούμε, οι χειρές μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ένα παράδειγμα σε αυτό που λες είναι ο Γιάνγκουσιτς. Για παράδειγμα ο Γιάνγκουσιτς, γι' αυτό δεν έπαιξε, γιατί τον ήθελε.
0: Ο Γιάνγκουσιτς είναι η κορυφή, ας πούμε, του Παγόβουνου. Εγώ θα σου πω ακόμα και για τον Τετέι, ακόμα και για άλλα παιδιά, δηλαδή τον Τετέι, ας πούμε, το ήθελε εξτρέμ και αν. Τρίτο, τέταρτο σέντερ φορ. Ακόμα και δίκιο να έχει ο Μπενίτεθ, μια ομάδα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται να το δεχτεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να πετάξει, ας πούμε, όλο τον αγωνιστικό σχεδιασμό στο καλάθι των Αχρήστων και να πετάξει και μια αγωνιστική χρονιά. Δεν γίνεται αυτό. Και το δεύτερο είναι, ας πούμε, εάν εκτιμάς, ας πούμε, ότι γιατί έκανε μου εγώ φταίω. Αν με το συγκεκριμένο, ας πούμε, προπονητή, μπορείς να βάσει αυτό που σου έχει δείξει. Οι προπονητές για μένα όλοι δείχνουν τους πρώτους 2-3 μήνες. Βλέπεις που πάει το πράγμα. Εάν εκτιμάς, ας πούμε, ότι μπορεί να προχωρήσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν το εκτιμήσει αυτό και σωστά έκανε.
1: Έτσι είναι.
0: Όλες οι υπόλοιπες κουβέντες
1: είναι του περισσού. Έτσι είναι όπως το λες.
0: Είναι του περισσού. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Απλά εγώ τώρα σε πήρα περισσότερο σήμερα για να τελειώσω μια κουβέντα για τα εισιτήρια. Αν μου επιτρέψεις να το πω και αυτό. Που είχαμε ξεκινήσει προχθές. Αυτή η κουβέντα είναι ότι κατά τη γνώμη μου ότι οι οπαδοί των ομάδων γενικά, φίλε, όχι απλά δεν αντιδρούν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε άλλη χώρα. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, είδα φέτος τις τιμές του Παναθηναϊκού. Ακολουθεί το Γαϊτανάκι.
1: Για τα διαρκείας λες.
0: Ναι, που ξεκίνησε η ΑΕΚ, ακολούθησε πέρυσι ο Ολυμπιακός και φέτος ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτό το πράγμα, οι Έλληνες οπαδοί αυτών των ομάδων συντονισμένα πρέπει να συνεννοηθούν για μία φορά στη ζωή τους επιτέλους και πρέπει να το σταματήσουν, φίλε. Πρέπει να το σταματήσουν. Εγώ στη Φιλαδέλφεια πλέον δεν ακούω και δεν βλέπω ότι πάνε νέα παιδιά. Παιδάκια μικρά. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη γι' αυτά. Και φυσικά ένας πατέρας δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταποκριθεί, ας πούμε, το να δώσει, ας πούμε, ένα μισό μηνιάτικο, αν είναι χαμηλό μισθός, για να πάρει το παιδί του μία φορά για να πάει να δει ένα εκπανετολικό του. Δεν γίνεται, φίλε. Το ποδόσφαιρο με τη διδακτική που ακολουθούν θα πεθάνει σε ένα βάθος χρόνου. Και θα πεθάνουν και γύρω δουλειές που ζουν από το ποδόσφαιρο. Πλέον ο πιτσιρικάς δεν έχει μάθει, ο μικρός δεν έχει μάθει να βλέπει την ομάδα του στο γήπεδο. Αυτό θα το δείτε σε πολλά παιδιά που υπάρχουν γύρω-γύρω. Καθίστε και αναλογιστείτε πόσα παραδείγματα έχετε γονιών οι οποίοι έχουν το παιδάκι τους και σε πόσα παιχνίδια το έχουν πάει στο γήπεδο. Είναι πρόβλημα αυτό. Εμένα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμένα αν ερχόταν αύριο και μου λέγε κανείς, ωραία μεγάλε, δεν θα δεις την ΑΕΚ για 10 χρόνια μέσα από το γήπεδο και στη θέση θα πάνε δύο μικρά παιδιά, ειλικρινά με χέρια και με πόδια το αγόραζα αμέσως.
1: Μεγάλη κουβέντα λες.
0: Το αγόραζα αμέσως, αυτό που σου λέω. Ναι, δεν είναι θέμα να πω μεγάλη κουβέντα. Είναι θέμα πώς βλέπεις μια κοινωνική διαδικασία.
1: Σπουδαία κουβέντα εννοώ. Το έχει κάνει φίλος μου αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πώς βλέπεις μια κοινωνική διαδικασία που είναι το ποδόσφαιρο και πόσο εν τέλει αγαπάς την ομάδα σου. Την ομάδα σου, κάποτε γύρισε ένας... είχα πάει τον μεγάλο, τον γέρο

0: που λέμε, τον είχα πάει στο γήπεδο, στα μεγάλα του, και γυρνάει λέει μια κουβέντα, μεγάλος άνθρωπος τώρα, και το γυρνάει και του λέει, ρε μπάρμπα του λέει, έχεις πάει τούμπα. Τώρα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε ζήσει, για να δει ακίντερ είχε κοιμηθεί μες στο γήπεδο από την προηγούμενη. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η ζωή έτσι προχωράει. Καλά του είπε. Αλλά πλέον δεν θα υπάρχει κάποιος να του πει ρε μπάρμπα έχεις πάει τούμπα σε λίγα χρόνια. Πρέπει να μεγαλώσουν το κοινό που βλέπει μπάλα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται εκτός των Αδιονύσεων, θα σε πάρουμε τα... Εάν δεν βλέπεις μπάλα μέσα από το γήπεδο, κατά τη γνώμη μου, και αν δεν έχεις παίξει λίγο, έστω στα μικρά τα σου, θα σε παίρνουν και θα σε ρωτάνε τέτοια πράγματα. Γιατί φεύγει ο Μπενίτε? Γιατί, ξέρω εγώ, θα λέω εγώ κάτι για τον Νίκολης και θα φαίνεται ότι λέω, ξέρω εγώ, πώς έλεγε ο άλλος την άλλη φορά, στενοχωριά του Αχιλλέας που είναι πρωτάθλημα ή εκτός ηλίθιος.
1: Είναι δυνατό.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, είναι δυνατό να...
0: Όχι, είναι δυνατόν. Βεβαίως και είναι δυνατόν. Βεβαίως.
2: Εντάξει όμως, και εσύ γιατί είναι. Να απολογηθείς ρε Αχιλλέα.
1: Δεν απολογείται.
0: Είναι δυνατόν. Απλά... Είναι ο γειτονάς μου. Και μια τελευταία, σου φάγα χρόνο πολύ να με συμπαθάς. Λοιπόν, γειτονάκι μου, πες μου κάτι. Πού μπορώ να πανατρέξω σε εκείνη τη γειτονιά μας που μένουμε?
1: Πού λες τώρα?
0: Πού έχει να πάω στο Θεμιστόκλειο, πού να πάω?
2: Όπα, είναι πολύ μακριά από εκεί που μένω εγώ. Εγώ είμαι Ασπραχώματα παλιά οικογένεια.
0: Εσύ και εγώ εκεί είμαι. Και εγώ εκεί είμαι.
2: Το Θεμιστόκλειο είναι στο Κερατσίνι, δε φίλε. Στο είναι Αγία Σοφιά τα Μπούρια. Είναι πολύ μακριά.
0: Να ανεβαίνω πάνω στον Ιωνικό, στο στάδιο. Πού?
2: Έχει πολλά μέρη τότε. Εγώ τι να σου πω. Για μένα πιο ελκυστικό είναι να πάω στις Φυλακές Κορυδαλού στο γήπεδο που έχει να τρέξω. Που είναι και καλό.
0: Α, εντάξει. Εντάξει, μια ερώτηση σου κάνω γιατί δεν ξέρω την περιοχή.
2: Είναι πολλές περιοχές τώρα αυτό που λες. Δεν είναι μία περιοχή. Είναι πολύ δήμη διαφορετική, Αχιλλέα. Είναι τεράστια.
0: Όχι, όχι. Εγώ είμαι σε εκείνη την περιοχή την οποία μου είπες. Κατάλαβες γι' αυτό σου λέω.
2: Το Θεμιστόκλειο με το σπίτι μου θέλεις 15 με 18 λεπτά με τα μάξι. Χωρίς κίνηση.
0: Α, έχει τόσο πολύ.
2: Εγώ είμαι κοντά στο κρατικό το νοσοκομείο.
0: Θα το γυρίσω, θα το δω. Έλεγα μήπως στα...
2: Όχι, εντάξει.
0: Μου δώσει το φτερό καμιά ιδέα.
2: Να πηγαίνεις να τρέχεις. Εντάξει, να πηγαίνεις να τρέχεις.
0: Καλά,
2: καλό.
0: Εγώ το κάνω αυτό.
1: Το κάνει,
0: εγώ
1: γύρω, τα
0: κάνω.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά ρε παιδιά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως. Τι κάνουμε κύριε στην αυλία μας.
3: Γεια σου Διονύση, γεια σου κύριε, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλά να είστε. Εγώ βλέπω ότι αυτός ο προπονητής που πήραμε μου φαίνεται σοβαρός και μου φαίνεται ότι έχει και καλό πλάνο και πρέπει να το στηρίξει όλος ο οργανισμός. Διοίκηση μέχρι τέλους, δηλαδή διοίκηση, προπονητής, γενικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής, φύλαχοι, κόσμος και όλα. Ας κάνουμε μια καινούρια αρχή, με σωστές όμως προϋποθέσεις και βάσεις, για να μείνει αυτός ο προπονητής. Ας μην δείξει στην αρχή τίποτα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία σε κάποιον, έστω σε έναν από τις τόσες αλλαγές που έχουμε κάνει, τον ένα χρόνο τουλάχιστον να έχει την εμπιστοσύνη, να έχει τη στήριξη ας πούμε όλης της ομάδας, γιατί έτσι θα προδέσει μια ομάδα. Δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις ένα και μετά θα μπαίνει ο Ιανουάριος να παίρνεις άλλον. Τέλος πάντων. Εγώ σήμερα πήρα να μοιραστώ μαζί σας ότι έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
1: Ω, πολύ χρόνος.
2: Να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα γερός και δυνατός.
1: Πολύ χρόνος, υγεία.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά και
2: τα
3: εσείς.
2: Καλύτερα,
3: να
2: τα καλύτερα, να το γιορτάσεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν Διονύση, ενευθέ το χρόνο, αν ισχύει η πρότασή σου να περάσω από το σταθμό.
1: Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις.
3: Θέλω και γλυκά.
1: Όποτε θέλεις. Χαρά μας.
2: Χαρά μας και χαρά μας που το μοιράστηκες και μαζί μας.
3: Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω διαζώσεις και να κάνουμε και τις πλάκες.
1: Όποτε θες.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά, πολύ χρόνο και πάλι. Να είστε καλά.
2: Χιλιόχρονος και σιδερένιος πάντα.
3: Ευχαριστώ που με κρατάτε δυνατό και είστε συντροφιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε. Καλησπέρα. Ναι.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια χαρά.
4: Ο Βάκης είμαι από το Βύρονα.
1: Βάκη πριν δεν πήρες.
4: Όχι.
1: Α, άλλος Βάκης ήταν.
4: Άλλος ήταν Βάκης από το Παγκράτη και μου έκανε για μένα εντύπωση. Και λέω κατά πάνω τώρα γιατί εγώ είμαι από Βαγγέλης. Δηλαδή πάνω από Παρασκευά, μπορεί να πω ο Ιάκωβος, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος με ξέρει, μιλάγαμε το πρωί και με τον κύριο Νερατζιά. Είμαι Κυριάκο, είμαι ο μαθητής του μπαμπά, του φίλου του μπαμπά σου, του κυρίου Λαοκράτη.
2: Ο Λαοκράτης είναι φίλος του φίλου μου του Δημήτρη και του Νίκου, ναι. Είναι πολύ καλή φίλη.
4: Δεν είχα καθηγητή στην παιδεία.
2: Το θυμάμαι και τους το έχω πει και στους δύο.
4: Ναι. Να είναι καλά γιατί εγώ τηρώ στους γονείς μου χρωστό το ΖΙΝ και στους δασκάλους μου το ΕΦΖΙΝ. Λοιπόν, μια απορία θα πω. Ο κύριος Μπενίτε, πρώτα απ' όλα για τα μεγέθη και τα λοιπά, το μόνο μέγεθος σε αυτές τις ιστορίες με τις προπονητές είναι μόνο η ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι μέγεθος. Όλα τα άλλα υπάρχουν μεγέθη μπροστά στον Παναθηναϊκό, κατά την άποψή μου. Εγώ θέλω να πω μια πορεία μου έχει έρθει στο μυαλό. Ο κύριος Μπενίτε συμφώνησε τότε τον Οκτώβριο και ήρθε εδώ και παρουσιάστηκε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
4: Το οποίο αυτό τώρα δεν θέλει να το τέτοιο και φεύγει.
1: Όχι, δεν είναι. Η διοίκηση δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του. Ο Μπενίτε θέλει να μείνει. Γιατί είπα τους λόγους εξής.
4: Υπήρχαν όμως αυτό το πρόγραμμα ή τα δικά του.
1: Υπήρχαν διαφωνίες. Υπήρχαν διαφωνίες.
4: Αφού λοιπόν θα
1: έρθει. Αλλιώς δεν θα ολοκληρώνω τη συνεργασία.
4: Μάλλον η πετιότητή του. Γιατί του πληρώνουμε εμείς αποζημίωση και.
1: Γιατί έχει συμβόλαια.
4: Άμα ήταν έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν συμβόλαια. Τα συμβόλαια. Έχω υπογράψει εγώ με ένα συμβόλαιο με σένα και με διώχνει.
4: Ναι, τι αλλά προσπάθησε και δεν ακολουθήσει αυτό που είχαμε συμφωνήσει.
1: Δεν έχει. Άμα ήταν έτσι, δεν θα πλήρωνε κανένα ποτέ αποζημίωση. Δεν γίνεται.
4: Κάτσε τώρα. Αυτό δεν φεύγει, δεν θέλει να, γιατί διαφωνεί με αυτό που είπε.
1: Οκ, αλλά αυτά γίνονται. Τα συμβόλαια είναι συμβόλαια.
4: Τέλος πάντων. Κανονικά είναι να μας πληρώνει. Άμα φεύγει αυτό. Εκτός αν είναι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά αν βέβαια ότι δεν θέλει να τηρήσει κάτι, ένα πρόγραμμα το οποίο αυτός είχε συμφωνήσει όταν ήρθε, ξέρω εγώ, δεν θα. Λοιπόν, αυτό μου είχε στο μυαλό και λέω, ας το μοιραστώ με τα παιδιά. Και ας πάρω και μια απάντηση από ανθρώπους που έχουν συνεχόμενη τριβή, γιατί είναι το επάγγελμά τους αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
2: Έχεις σκεφτεί Manchester United και Chelsea τα τελευταία 15 χρόνια τι έχουν πληρώσει αποζημιώσεις?
4: Αυτό θα το συζητήσετε. Εγώ αυτά ήθελα να πω και να μην φάω και το χρόνο από κάποιον άλλο.
2: Κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείς.
4: Γεια σας.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά.
4: Γεια σου,
1: κύριε Βάκη. Πάμε παρακάτω.
5: Καλησπέρα. Αλέξανδρος ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι θα ζήσεις, ρε Διονύση, φέτος. Θα καταλάβεις ακριβώς ποιος είμαι. Ότι ήσουν στην εκπομπή που πέρσι με τον Νίκολιτς που τον υπερασπίστηκες. Είσαι στο ίδιο καλοκαίρι, αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, αδερφέ.
1: Για να δούμε.
5: Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν έχει έρθει άνθρωπος ακόμα και οι μισοί το λένε κλόν. Όπως βγήκε ο
1: Πέτρος. Όχι μισοί. Και ένας και τον είπε τουρίστα.
5: Ναι, ρε, παιδί μου, ωραία. Γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει και στο μυαλό κάποιον άλλον.
1: Τι να σου πω τώρα.
5: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχει έρθει ακόμα άνθρωπος και τον έχουμε βγάλει. Τουρίστα το λέει ο ένας. Ότι θα πετύχει το λέει ο άλλος. Καλή δύναμη, ότι τράβηξαμε εμείς πέρσι με τον Νικολίτσου Πασκά, εσείς. Μάλλον θα πάει από την ανάποδη φέτος. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πιο πολύ βγήκα επειδή ήθελα να απαντήσω στον Αχιλλέα, γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνει 4 χρόνια τώρα με τα διαρκείας και με τις τιμές. Ναι, μεν έχει δίκιο, αλλά αυτό που θέλω να αντιπαραθέσω σε αυτό που λέει είναι ότι αν τα διαρκείας ήταν παράδειγμα 200 ευρώ, 300 ευρώ. Εντάξει, γιατί μέσα στην ΟΠΑΒ Αρένα, στην Άλγουρ Αρένα τέλος πάντων, στην Αγία Σοφιά, βρίσκεις και με 400 ευρώ. Το δικό μου διαρκεία, στο οποίο έχω στη 18, όλα αυτά τα χρόνια κάνει 400 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, αν αυτό το διαρκεία ήταν 200 ευρώ, θα ήταν sold out θεωρητικά το γήπεδο.
1: Θεωρητικά ναι.
5: Άρα, θεωρητικά, θα έμπαιναν λιγότερα άτομα μέσα.
1: Θεωρητικά. Sold out σαν διαρκεία, λες.
5: Ναι.
1: Δεν μπορείς να βγάλεις διαρκείες όλο το γήπεδο. Πρέπει να αφήσεις
5: κάποια βάση. Να σου πω κάτι. Μια χρονιά βγήκε 26.000 διαρκείας.
1: Πρέπει να αφήσεις κάποια.
5: Αυτό θέλω να σου πω. Τη δεύτερη χρονιά νομίζω βγήκαν 26.000 διαρκείας.
1: Οκ, ναι.
5: Λοιπόν, όταν έχεις 26.000 διαρκείας, προφανώς καταλαβαίνεις ότι μέσα στη χρονιά, ναι, μεν μια ΠΑΕ θα πάρει αρκετά έσοδα, αλλά θα τη δουν λιγότερος κόσμος. Έτσι δεν είναι? Όταν δεν έχεις και Ευρώπη. Γιατί είχες και χρονιές που δεν είχες Ευρώπη. Λοιπόν, οπότε όταν υπάρχει μια ζήτηση και τα διαρκείας μένουν σταθερά πάνω από 20.000 σε μια ομάδα, δεν μπορείς να μειώσεις τις τιμές, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα μείνει παραπάνω ο κόσμος έξω. Δηλαδή, θέλοντας και μη, μπορεί να μην είναι αυτή η στιγμή αυτή η πρόθεση της ΠΑΕ, αλλά μπαίνει παραπάνω ο κόσμος μέσα. Σε χαμηλότερες τιμές, θα έμπαινε ίδιος και σταθερός αριθμός ανθρώπων. Όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση, δηλαδή εσύ πιστεύεις τώρα στο Βοτανικό, δεν θα υπάρχει μια πενταετία που θα γίνεται πάταμε ένα σεπατό?
1: Θα υπάρχει σίγουρα ζήτηση στην αρχή πολύ μεγάλη.
5: Δεν μπορεί να τη βάλεις, όταν έχεις τέτοια ζήτηση να τη βάλεις τώρα. Δηλαδή σε ένα γήπεδο 40.000 δεν μπορείς να βάλεις χαμηλές τιμές, γιατί υπάρχει κίνδυνος ότι θα ξεφύγει το sold out. Άρα θα μπει πολύ λιγότερος κόσμος μέσα. Τέλος πάντων. Τι βλέπεις για τους τελικούς τώρα στο μπάσκετ?
1: Κοίταξε, έτσι όπως είναι και οι εικόνες των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός είναι φαβορί μεγάλο. Βέβαια, η τελική κλισέ είναι αυτό, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Η τελική, κάποιες φορές, για μένα ο Παναθηναϊκός, για να έχει πιθανότητες, πρέπει να πάρει το πρώτο μάτς.
5: Να.
1: Έτσι όπως είναι τώρα και η ψυχολογία των δύο.
5: Πλεονέκτημα έχει ο Ολυμπιακός. Άρα πρέπει να πας για break.
1: Ναι, έτσι όπως είναι η ψυχολογία και των δύο, γι' αυτό το λέω.
5: Ναι. Okay. Αυτά.
1: Να σε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο. Καλησπέρα.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας. Χαμηλώστε τώρα. Το ραδιόφωνο χαμήλωσε.
6: Το χαμηλώνω τελείως. Μ' ακούτε τώρα?
1: Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
6: Όχι.
1: Κάπως μικροφωνείς. Για πάμε.
6: Δεν μ' ακούτε τώρα?
1: Για πάμε.
6: Ναι.
1: Έλα φίλε μου.
6: Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
6: Ωραία.
1: Το όνομά σου.
6: Εγώ ρε παιδιά δεν συμφωνώ σε ένα πράγμα τώρα.
1: Το όνομά σου.
6: Μάκης, από μόνος κάτω.
1: Μάκης. Α, πριν που βγήκες, έλα ρε Μάκη, να το βρούμε επιτέλους.
6: Ναι, ρε παιδιά. Μιλάγατε τις προάλλες.
1: Ναι.
6: Τώρα εσύ, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι καλά ρε παιδί μου. Μα καλά ρε παιδιά, να πω κάτι κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να δουλέψω και με τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί έχω έρθει σε μια ομάδα που είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Αν θυμάμαι καλά, γύρισες και είπες εσύ, εντάξει μπορεί να κάνω και λάθος, ότι δεν μας έχει δείξει τίποτα ο Μπενίτεθ τον καιρό που είναι εδώ.
1: Ναι,
6: εντάξει?
1: Λίγα πράγματα.
6: Και απαράδεκτος και τα λοιπά.
1: Δεν είπα απαράδεκτος ποτέ, είπα ότι έχουμε δει λίγα πράγματα. Απαράδεκτος είναι.
6: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ο άνθρωπος κύριος είναι, δεν έκανε ποτέ κάτι.
6: Ξέρεις τι μου θυμίζει η κατάσταση?
1: Για πες.
6: Η κατάσταση αυτή μου θυμίζει στον Ολυμπιακό τον Κάτανετς.
1: Τον Κάτανετς.
6: Μα μέσα σε 6 μήνες τώρα. Με εργαλεία που δεν είναι δικά μου ρε παιδί μου. Μου δίνεις το Κατσαβίδι και το Κατσαβίδι που μου δίνεις είναι χαλασμένο, πώς να δουλέψω?
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
6: Δεν
1: εγώ
6: είναι
1: διαφωνώ.
6: Έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στους 7 μήνες πρέπει κάτι να δείξεις ως προπονητής. Και δεν πιστεύω ότι το υλικό του Παναθηναϊκού ήταν για να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
2: Αλλά ο Κάτανετς ούτε τρίμηνο δεν είχε κάτι.
1: Ναι, όχι, άστο Κάτανετς, σου λέει τον Μπενίτεθ τώρα. Δεν νομίζω ότι το υλικό του Παναθηναϊκού ήταν για να παίζει τόσο κακό ποδόσφαιρο στα περισσότερα παιχνίδια. Θα μπορούσε να δείξει κάτι.
6: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
6: Με το συγκεκριμένο υλικό,
1: ναι,
6: να δείξει κάτι.
1: Ναι, να δείξει φυσικά. Δηλαδή ο Λεβαδιακός που έπαιζε ωραία μπάλα έχει καλύτερο υλικό τον Παναθηναϊκό?
6: Ναι ρε παιδιά, τι να πω να.
1: Απάντησε μου σε αυτό. Ο Λεβαδιακός που έπαιζε είχε ένα πλάνο. Είχε μια ταυτότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ταυτότητα. Ναι. Είχε καλύτερο υλικό ο Λεβαδιακός στον Παναθηναϊκό? Όχι σε επίπεδο στόχων που έφτασε. Για ποδόσφαιρο που λέω τώρα.
6: Ναι,
1: γιατί
6: όχι,
1: αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο θα φτάνει και πιο ψηλά. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει ενίσχυση στο υλικό. Λέω κάτι άλλο όμως. Δεν πρέπει να δεις κάτι. Σε 7 μήνες, όχι σε ένα, σε δύο, σε 7. Κάτι να δεις. Ούτε σου είπα να γίνουν θαύματα ποδοσφαιρικά. Εγώ είδα λίγα πράγματα.
6: Σε 7. Ναι, μιλάμε τώρα προ. Μιλάμε άνθρωπος τώρα. Ο Μπενίτεθ ήρθε. Και εννοείται τώρα ότι ήρθε με καμία. Έκανε καμία προσήκη.
1: Έγιναν. Το Γενάρη έγιναν προσήκης. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και δεν σου είπα εγώ να δούμε θαύματα. Κάτι δείξε μου όμως ότι υπάρχει μια προοπτική για τη συνέχεια. Θα το ξαναπώ. Ο Γιωβάνος στην πρώτη χρονιά έχει 10 ήττες. Κάτι έβλεπες όμως ότι έρχεται.
6: Ναι, αυτό ναι, αυτό δεν έγινε.
1: Εδώ τώρα δεν έβλεπες κάτι.
6: Αυτό δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μπορεί, είμαι στα 50 ρε παιδί μου εγώ, στα 50 μου χρόνια, και ίσως είμαι επηρεασμένος από, γιατί πρόλαβα μεγάλο τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είμαι επηρεασμένος, θα μου πεις τώρα τι θέλεις να δεις, Ζάιτς και Σαραβάκο, τέλος πάντων. Μπορεί να φταίει γι' αυτό, αλλά εγώ νομίζω, εγώ προσωπικά, και να διαφωνήσεις, θα επιμείνω ότι για το συγκεκριμένο υλικό είναι πολύ βαριά η φανελά. Δηλαδή,
1: εγώ δεν σου είπα να δούμε θαύματα. Εννοείται ότι το υλικό θέλει διορθώσεις και προσθήκες κτλ. Όχι αυτό που λέμε όμως.
6: Ναι, να πω και κάτι άλλο πριν κλείσω.
1: Ναι, για να κλείσουμε.
6: Εγώ έβλεπα ένα πράγμα, τώρα θα μου πεις τώρα, ναι, τα μάτια τα δικά σου και τα μάτια του Ελληνού. Εγώ έβλεπα ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι μου λες προχώρα, εντάξει, αλλά θέλω, αλλά δεν μπορώ.
1: Μάλιστα. Μάκη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
6: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλό τριήμερο να έχετε.
6: Έγινε, παιδιά, έγινε και εσείς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό τριήμερο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: It's my life, σε Low and Lund είναι αυτή, 9 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Ωραίος. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Αυτή η φωνή, αυτή η φωνούλα, αυτή η ψυχή, αυτή η ψυχούλα ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης.
2: Έτσι, έτσι.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και έρχονται και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Βλέπω από εδώ τι ετοιμάζει. Ετοιμάζει κομμάτια Μαρία, ετοιμάζει κομματάρες, ετοιμάζει δυνατές κομματάρες. Είναι ένας μικρούλης Στέφανο Παλουότολο.
2: Ναι.
0: Έτσι κάνει ο Στέφανος τη Δευτέρα Δημοτικού.
2: Έτσι, στα επόμενα 30 χρόνια όταν θα γιορτάζουμε τα 60 χρόνια Big Win Sport FM. Ναι.
3: Και να πω κάτι στον ακροατή μου, είσαι άσχετος. Δεν έχεις ιδέα από μπάσκετ, θα τσακώνομαι. Εσύ. Ό,τι θέλετε ακούτε, σπαθιά να καταπιώ.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο καιρός τι κάνει?
2: Έξω είναι Μεγάλη Παρασκευή. Έξω είναι κανονική Μεγάλη Παρασκευή. Θα μπορούσε να είναι Πάσχα.
0: Θα μπορούσε, έχεις δίκιο τώρα στη Σταύρωση που πάντα
2: έχουμε
0: σύννεφα.
2: Μπράβο, που είναι στεναχωρημένος ο καιρός. Έτσι φεύγει ο κόσμος. Πολλοί φύγανε τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Έχουν φύγει
2: εμείς
0: πάρα πολύ.
2: Εμείς θα τα πούμε Τρίτη του Πάσχα. Και έτσι.
0: Κάπως έτσι. Ναι, έτσι κι αλλιώς Τρίτη
2: είναι.
0: Θα τα πούμε.
2: Ούτως ή άλλως.
0: Ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Να πούμε, να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις σήμερα. Ξεκινάνε οι πανελλήνιες, πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές. Αυτές. Αλλά είδα μαθητές και πριν το έκανα μια μικρή ανάλυση με το Βαγγέλη Νεραζιά. Μπορώ να καταλάβω ποιος μαθητής θα τα φορτώσει τον κόκορα. Επίσης μπορώ να καταλάβω τι ομάδα είναι κάποιος.
2: Αυτό το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε την εμπειρία. Ναι.
2: Ωστόσο με τους μαθητές είναι περίεργη αυτή η φάρα. Δηλαδή,
0: ξεκομμένος με τον πατέρα του ήταν αυτός.
2: Κρίνεις, ρε παιδί, από τις δικές μας γενιές που φαινόταν πιο πολύ ποιος είναι ο καλός μαθητής. Ο τακτοποιημένος. Ο Παναθηναϊκός μαθητής. Κατάλαβες.
0: Ο Παναθηναϊκός μαθητής περνάει ΑΕΗ, αλλά έχει κακή τύχη. Δηλαδή. Δεν έχει απορρόφηση στο τομέα
2: όχι,
0: του.
2: Γιατί δεν είχε γιατρό πατέρα.
0: Και αναγκάζεται να κάνει άλλα αντάλλον. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός μαθητής πολλές φορές είναι σε τεχνικό και είναι πιο πλούσιος μετά.
2: Φυσικά.
0: Και ο Αγγλής μαθητής κάπου χάνεται μια κακή σχέση.
2: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Έχει τρία διαμερίσματα το πατέρα.
0: Ναι, αλλά κάπου χάνεται. Δεν είναι ευχαριστημένος ο Αγγλής μαθητής. Δηλαδή,
2: ποτέ δεν
0: είναι. Και κάπου κάνει μια σχέση που τον πληγώνει τόσο πολύ που βέβαια.
2: Λίγο τοξική. Χωρίζουν τα ξαναβρίσκουν.
0: Γράφει η τσέπη. Τέλος του μήνα δεν έχει πολλά θέματα, πολύ άγχος, αλλά συζητάει πάντα για μια κοπέλα που τον πλήγωσε. Και τι να κάνω, πάμε να πιούμε μια μπύρα να στα πω. Γίνεται λίγο φόρτωμα.
2: Ναι, το ξέρω. Τώρα όμως αυτές οι γενιές των μαθητών μπορεί να δεις έναν και να σου μοιάζει σαν παρτάλι τύπου.
0: Ναι,
2: και αυτός να βγάζει 19 και 6.
0: Παρτάλια.
2: Ναι. Για να βγάζει 19 και 6 αυτός, έτσι.
0: Κατάλαβα,
2: και να είναι και λίγο γιόλο. Λοιπόν, μπορείτε να μου ευχηθείτε καλή επιτυχία για σήμερα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα που πρέπει να βγει. Δεν είναι πανελλήνιες, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτές είναι οι εξετάσεις που πάντα σε φοβίζουν και όχι άλλες. Να πάνε όλα καλά.
2: Όλα να πάνε καλά και θα μας πεις την Τρίτη τι έγινε. Αυτό θα περιμένουμε.
0: Λοιπόν, και είχαμε και χτες, Μαρία, στα αθλητικά. Είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Παράταση, οριακά κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Εύκολα κέρδισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.
2: Εύκολα.
0: 94-77. Βέβαια, είχαμε δηλώσει Μπαρτζόκα και γίνεται ένας χαμούλης.
2: Όχι, τώρα γιατί.
0: Γιατί ο Μπαρτζόκας είπε αντικείμενο προπαγάνδα συμβολές του Ολυμπιακού.
2: Μεγάλη Πέμπτη τώρα ήταν σωστό να το κάνει αυτό.
0: Δεν έγινε το ίδιο ο Μπαρτζόκας με την τάπα του Βράνκοβιτς και τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτά δεν τα λέγατε.
0: Ναι.
2: What about Disney?
0: Ναι, αυτά τότε δεν λέγατε.
2: Για τον Βράνκοβιτς πριν από 57 χρόνια.
0: Και για τις βολές το 24 που είχε Παναθηναϊκός, τις πιο πολλές και λιγότερο. Ναι, εντάξει. Σε χαλαρό ύφος βέβαια τα είπε ο κόουτς Μπαρτζόκα, γιατί την είδα τη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Ήταν λίγο πιο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι αυτός που θα το διαβάσει θα το διαβάσει σε χαλαρό ύφος.
0: Είπε ο. Ναι, θα πάρει αυτό που είναι να πει, θα γίνει το κλικ αυτό που είναι να γίνει. Τα ξέρουμε αυτά, αρδάκια εσείς οι δημοσιογράφοι να πούμε.
2: Ωραία, τέλεια. Μπράβο. Άστο.
0: Βέβαια, στάθηκα και στο Βεζένκοφ, επειδή μίλησε για τον Ιωάννη Παπαπέτρου, το φίλο του, και είπε και ο Βεζένκοφ ότι από την πλευρά μας ο καθένας πρέπει να. Κάνει αυτό που πρέπει για να μην υπάρχει τοξικότητα και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είπε μες στις άκρες. Γι' αυτό το άθλημα που αγαπάμε. Αυτές είναι πολύ ωραίες.
2: Καλύτερα να κρατάμε τις δηλώσεις του Βεζένκο.
0: Αλλά και ο Μπαρτζόκας, ας πω, δεν το είπε, επειδή το είδα, δεν το είπε επιθετικά. Τύπου όταν ήταν. Αλλά εσύ, όταν δεν έχεις δει τις συνέντευξη και το διαβάσεις.
2: Ναι. Αν δεν δεις το βίντεο, να δεις το ύφος του. Γιατί το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ.
0: Ξέρεις,
2: που κάποιος μπορεί να κάνει πλάκα και εσύ να το πάρεις ειρωνικά. Ή να σου στείλει κάποιος μήνυμα και να σου πει, ξέρω εγώ, ναι, κάνω ό,τι θες. Και εσύ να το πάρεις αρνητικά.
0: Πολύ αρνητικά.
2: Πολύ αρνητικά. Να σου πει άλλο, όχι, πραγματικά.
0: Μόλι είδα τι δηλώσει, λέω εμπειρικά, λέω τι θα γίνει.
2: Δύο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Ένα,
0: σε τρία, δύο, ένα, με το που ανεβαίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από κάτω γίνεται σφαγή. Από κάτω γίνεται σφαγή.
2: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου μα. Τι επιπτώσει μπορεί να έχουν οι δηλώσει μα.
0: Να, καραφλή μαϊμού τσουβέλα. Μπύρι, μπύρι, κάτι λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει, το μαϊμού, οκ. Okay. Το γράφει και με διαλυτικά. Ωραία. Γιατί καραφλή δεν έχει πιάσει από σένα, καλέ Μαρία. Γιατί με λέει καραφλή.
2: Φιλές, ρε, καμία σχέση. Βλέπω κάτι stories που είχαμε πριν από 4-5 χρόνια. Καταρχάς ήσουν και 15 χρόνια πιο μεγάλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν από 4-5 χρόνια.
0: Όντως.
2: Παρότι δουλεύεις περισσότερο τώρα. Τώρα έχει πιάσει το αδενοχρώμα πάρα πολύ.
0: Επειδή τρώω αδενοχρώμιο, το ίδιο δουλεύω. Τώρα κάτσα κάτω και τα έβαλα.
2: Ναι.
0: Δουλεύω ακατάπαυστα 4 χρόνια σερή. Δεν έχω, δηλαδή, ντουμπ.
2: Ναι,
0: αλλά τώρα που είσαι νέος.
2: Έτσι, έτσι, τώρα που είναι πιο, η θάλασσα.
0: Η θάλασσα γιαούρτι.
2: Γιαούρτι.
0: Και εμείς δεν έχουμε κουτάλι, που είπε κάποιο. Τώρα εγκόμενες έξω. Όπα, όπα, όπα, ξέρεις. Τον τραβάς. Μπάρμπας, εγκόμενες. Εκεί είναι το μιμ που τον τραβάς.
2: Έλα, έλα, έλα.
0: Άσε με να τις πω, άσε με να τις πω.
2: Να, κάποιος ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει η Δευτέρα να είναι αργία εκτός για τα σχολεία. Γιατί γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος.
0: Τι δουλειά
2: και του είναι ο πνεύματος. Τώρα εσύ μάλλον πρέπει να έχεις μαγαζί για να το λες και πρέπει να είσαι ανοιχτός τη Δευτέρα.
0: Κατάλαβα. Εγώ δεν έχω ίντερνετ εγώ, αλλά κάποια στιγμή θα αποκτήσω.
2: Α, επίσης. Νομίζω όλοι μας. Λοιπόν, επίσης, ναι, τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και γιορτάζουν οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δηλαδή, ναι. Δημοσιογράφοι, συγγραφείς.
0: Έλα τώρα.
2: Ποιητές.
0: Έλα τώρα, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του Πνεύματος. Έλα τώρα.
2: Θα το πιάσω. Ο Όμηρος, θα το πιάσω από χθες. Ο Νόλαν. Πάμε σε πριν.

0: Δεν τρώω πλακούντα. Όχι, φίλε μου, δεν τρώω πλακούντα και κρατιέμαι έτσι όπως κρατιέμαι.
1: Σε λαμπραντόρι.
0: Τρως πλακούντα. Πάω στο Αλεξάνδρας. Τι δουλειά έχεις.
1: Έχει περισσέψει τίποτα, παιδιά, για σήμερα.
0: Τι δουλειά έχεις στο γήπεδο. Όχι, δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Δεν κατάλαβες, ήμουν δίπλα. Είχαμε κάτι γένες.
0: Είχαμε και περίμενα.
1: Όμοι έτσι μπορεί να την ψήσει λιγάκι, λίγο να την καψαλίσεις.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από λουκάνικο. Καρδιτσιώτικο με πράσινο. Καρδιτσιώτικο. Παίζω στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην Καρδίτσα και λέει πώς νιώθεις που έχει το στάδιο το όνομά σου, τη ρώτησα. Συγκινημένη, ναι, πολύ η Αντιγόνη. Καλύτερη από ποτέ είναι η Αντιγόνη. Ζήτω η Αντιγόνη.
1: Καλά είναι τώρα, Αντούκι. Ευτυχώς ξεπέρασε και κάτι τραυματισμούς που είχε.
0: Τα ρεκόρ έρχονται.
1: Είχε σπάσει τα πλευρά της.
0: Τι λες, ρε. Συγγνώμη, μου ξέφυγε.
1: Ναι. Είχε σπάσει τα πλευρά της από την ένταση που κινείται το σώμα.
0: Άρα λίγο-λίγο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, το πιστεύω, το δεν πρόκειται να το ζήσω.
1: Μετά,
0: δεν πρόκειται να ζήσω ένταση.
1: Φύγουν οι μυς. Κάνει την κίνηση αυτή που κάνουν στο βάδι.
0: Α, και είχαν ραγίσει.
1: Ναι, έτσι τα πλευρά τη.
0: Πώς πονάει αυτό.
1: Τι γίνεσαι. Καλά. Πόναγα, λέει, αλλά δεν είδε σημασία. Και μετά λέει, πήγα και κάνω εξετάσεις και σου λέει, εντάξει, έχει σπάσει 2-3 πλευρά. Α, τι γίνεσαι.
0: Εγώ, α πούμε, αν πέσω τώρα την καρέκλα, σπάω 3 πλευρά.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: 3 κιόλα.
1: Έχει δει αυτό το ρίλ που είναι ο Σάκης Ρουβάς που κάνει ανάποδες κολοτούμπες και τέτοια. Λέει ο Σάκης Ρουβάς στα 50 του και εσύ κατεβαίνει από ένα σκαλοπατάκι.
0: Και δείχνει.
1: Ζαφυρά του Πονά και φταίει ο Πειραιάς, 29 Πέμπτου, μην το ξεχνάς. Καλά που μου το θύμισες, να πω χρόνια πολλά στα δίδυμα ανιψάκια μου, έλα, τον Ανδρέα και τη Σοφία που κλείνουν τα 20.
0: Α, πότε πήγαν 20.
1: Πήγανε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό, 20, είπε στα ανιψάκια μου και σκέφτηκα τα κοτσιδάκια και τέτοια.
1: Όχι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 21. Ή 20-21.
0: Ε, δίδυμο, είσαι, δεν θυμάσαι αριθμού.
1: Για όνομα του. Θυμάμαι όμως το 29 Πέμπτου. Να τα χαιρόμαστε.
0: Οι άλλες της πόλης δεν είναι σήμερα.
1: Ναι,
0: οι άλλες της πόλης. Πόλης Εάλλο. Είναι το Αγίου Ελκαμπή. Είναι και 2 χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από το Θρύλο.
1: Βεβαίως. Πολλά έχουμε να θυμάμαι.
0: Ο Παπαρίνα Εάλλο.
1: Τότε ήταν ο Παπαρίνα.
0: Τώρα είναι Ολγουίνα.
1: Ολγουίνα. Είδες, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν.
0: Τα μισθωτήρια τα αλλάζετε. Αλλά εγώ σε γλέντισα. Έπεσα κι εγώ. Σε γλέντισα εκεί μέσα.
1: Εγώ το βάλα.
0: Σου βάλαμε και τη δική σου γιορτούλα. Πότε φτιάχνετε το Βοτανικό. Έχω μόνο τέτοια μηνύματα. Μαρία, έχω μόνο τέτοια μηνύματα.
1: Το ξέρω.
0: Μόνο
1: το ξέρω. Και θα τα έχει για πολύ καιρό.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, θα τα έχω.
1: Σήμερα όχι τη Δευτέρα, γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος και του φωτός. Γι' αυτό δεν δουλεύουν ούτε οι ηλεκτρολόγοι.
0: Okay.
1: Για τους υδραυλικούς δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, κάποιος είναι στη μηχανή με το κοντομάνικο και βρέχει.
0: Έπιασε βροχή.
1: Δεν
0: αλήθεια.
1: Θα συνεχίσω το επόμενο.
0: Ναι.
1: Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή που έλεγε.
0: Φινόπορο ξανά και η ζωή μου αδιανή, Μαρία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρε Μαρία, καλημέρα. Όπως τα είδα, λέει και στους 2 ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να χάσει 3 παιχνίδια από αυτόν τον Παναθηναϊκό, ούτε σε 100 ημέρες, όχι σε 15 που διαρκούν οι τελικοί.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι άλλα παιχνίδια. Μην είστε, ξέρω εγώ, μην είστε τόσο σίγουροι. Είναι τελικοί. Αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Υπάρχουν,
0: ξέρω εγώ, αποδυτήρια, υπάρχουν συζητήσεις. Μπορεί κάτι να γίνει. Κάποιος να πει μια κουβέντα και να χτυπήσει σε ένα άλλο κίνητρο. Δεν το ξέρουμε. Άμα είναι να μην πάμε να παίξουμε.
1: Όχι. Αφού είναι έτσι τα πράγματα τώρα, γιατί.
0: Να μην πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ο Σίνερε ήθελε ένα πόντο να κερδίσει και έχασε 3 σετ και έχασε το ματσάκι.
0: Τα έχουμε ξαναδεί.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Τα έχουμε ξαναδεί. Βέβαια, ο Σίνερε είναι. Το έχει ξαναπάθει και την επόμενη χρονιά πήγε και κέρδισε τον Αλκαράθ. Όταν θα παίζει με αυτού. Συμβαίνουν τα πάντα. Μου έλεγε κάποιος, δεν χρειάζεται να πω το όνομα του Μαρία, επαγγελματίας παίκτης τένις, ότι το τένις, δηλαδή μετά το δεύτερο και τρίτο σετ καταλαβαίνεις τις διαφορές. Δηλαδή αν δεις, δεν ξέρεις, λέει, ποιος είναι το νούμερο 1, ποιος είναι το νούμερο 50. Δεν
1: στο
0: το
1: πρώτο
0: ξέρω.
1: Σετ.
0: Και ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Είναι στο ίδιο, δηλαδή
1: στο ίδιο
0: είναι στο ίδιο τα χτυπήματα, ο τρόπος, η ταχύτητα. Το μετά μου λέει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, όταν έρχεται η κούραση, πώς διατηρεί ένα στο χέρι του, έτσι.
1: Εντάξει, είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες στο Ρολάν Καρός τώρα. Έχει 58 βαθμούς, 120% υγρασία.
0: Μαρία, στο Ρολάν Καρός, τώρα αν ήμουν εγώ, καφέ ανέπινα και με χτύπαγε ο ήλιος στο χέρι, θα έκανα. Έλα λίγο πιο πίσω την καρέκλα, ρε παιδί μου. Μας πήρε ο ήλιος εδώ. Και σε λίγο θα φύγει.
1: Το είπε και ο Σίνερ ότι δυσκολεύτηκε, άρχισε να νιώθει πολύ ζάλι.
0: Ζαλίστηκε ο άνθρωπος.
1: Είχα πολύ χαμηλή ενέργεια, προσπάθησα να σερβίρω, αλλά δεν είχα.
0: Του πέσει το ζάχαρο.
1: Ναι. Λοιπόν, και αποκλείστηκε από τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.
0: Σερούντολο.
1: Λοιπόν.
0: Και αυτό, αν δει το Σερούντολο.
1: Μάλλον από το πρωί που ξύπνησε δεν ήταν καλά.
0: Κουράστηκε αυτό.
1: Το ίδιο πράγμα έπαθα και εγώ με το Σίνερ χθες.
0: Σήμερα,
1: χθες. Δεν είχα καμία όρεξη να πάω να κάνω γυμναστική, να πάω γυμναστήριο. Καμία. Πήγα.
0: Ήσουν αποδοτική. Εν τω μεταξύ,
1: είχα κλείσει να κάνω. Γιατί κλείνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, το πρόγραμμα.
1: Είχα κλείσει να κάνω προπόνηση με βάρη.
0: Okay.
1: Και πάω εκεί και λέω: μπορώ να τα αλλάξω και να κάνω πιλάτες.
0: Εμένα ο εγκέφαλος μου πήγε στη βάρη στα κοψίδια.
1: Το ξέρω.
0: Για να καταλάβει και ο καθένας. Έχει άλλο.
1: Λέω: μπορώ να τα αλλάξω και να κάνω πιλάτες. Μου λέει: τώρα δεν αλλάζει. Λέω: καλά, θα πάω. Στη δεύτερη άσκηση με πιέσει μέση μου.
0: Ψυχολογικό είναι.
1: Να. Και λέτε, και με ρώτησε γυμνασμένη, θες να κάνεις πόδια, χέρι, λέω, δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Γιατί πήγες ρε μάνα.
1: Έλαντε. Από το φιλότιμό μου.
0: Γιατί έχασες το χρόνο σου παιδάκι.
1: Και τώρα ήταν ο Τζέσικ.
0: Πάρε να ξεφοραπείτε εκεί πέρα.
1: Και σήμερα μου έγραψε το ρολόι μου. Σήμερα δεν θα κάνεις τίποτα, λέω, δεν το ήξερα.
0: Είδες το ρολόι.
1: Είδες το ρολόι.
0: Ναι. Σουβέλα, θα υποστείτε μεγάλο διασυρμό στους τελικούς. Εντάξει ρε φίλε, δεν πρέπει να παίξουμε. Δεν πρέπει να παίξουμε. Τι, πάρτε το 3-0.
1: Ναι, το δικαίωμα τη συμμετοχή τουλάχιστον, ρε παιδιά.
0: Να παίξουμε. Άμα είστε τόσο σίγουροι, να παίξουμε και εντάξει. Ας διασχιστούμε. Τι να κάνουμε. Okay.
1: Λοιπόν, σιγάρα Τζουβέλα εδώ και η Μαρία λέει: κοντεύω τη σύνταξη. Κάθε φορά κοντεύω στη σύνταξη και κάθε φορά.
0: Πάει παραπέρα.
1: Και το πάνε παραπέρα.
0: Ναι.
1: Σαν κάτι γάτε που προσπαθούν να πιάσουν τη βούλα αυτή και την πάνε.
0: Σου έχω πει ένα φίλο μου που είχε μια κοπέλα, ήταν η Σόφια αυτό.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη αυτή. Πάει αυτό Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει αυτή η Λαμία.
1: Ορίστε.
0: Πάει αυτό Λαμία, κατεβαίνει αυτή η Αθήνα. Του λέει θα πάει η Αίγυπτο. Σταμάτα.
1: Ιωάννεσμπουργκ.
0: Σταμάτα.
1: Και μετά άντε πάλι πάνω.
0: Άστο του λέει. Δεν σε πάει. Για ποιο λόγο. Δεν σε πάει. Εντάξει. Εντάξει, καλά. Η Βάσο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν σήμερα τις Πανελλήνιες και στο κοριτσάκι μου για την προσπάθεια που έχει κάνει όλη τη χρονιά η Βάσο.
1: Μπράβο,
0: να κάνει να πάνε όλα όπως γουστάρετε, ναι. Όπως θέλετε. Okay.
1: Και να μην πάνε όλα καλά τώρα. Πάλι καλά θα πάνε τα πράγματα.
0: Και δεν είναι το τέλος. Κάτι τέτοιο. Αυτά.

0: Φάνας λέει, εμείς στα μαγαζιά δουλεύουμε τη Δευτέρα. Και γίνεται της κακομοίρας, λέει, και φυσικά το ελληνικό κράτος αλακάρτ δεν αναγνωρίζει αργία στις αποδοχές. Κότες, κότες, κότες πάνω. Κατάλαβες,
1: γιατί
0: δεν, βασικά αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, είναι ότι μπορεί okay, να δουλέψουμε τη Δευτέρα, αλλά δεν το αναγνωρίζουν ως αργία για να πληρωθούν, ξέρεις,
1: παραπάνω,
0: το διπλό μεροκάματο ή το παραπάνω, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από το σπίτι, επιτέλους δουλειά, Κωνσταντίνος από Γαλάτσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, μας ακούνε και από Λειψούς. Να καλημερίσουμε και τα παιδιά στα φορτηγά που κάνουν τις διανομές στα σούπερ μάρκετ λοιπά. Με σταμάτησε ένας έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο
1: Ακούω
0: τώρα, μου λέει τον Ερατζιά, σε περιμένω να πας στην εκπομπή. Αγχώθηκα.
1: Δες, τώρα άργησα. Σε όλο τον κόσμο καλημέρα. Περιμένω να γίνει βοτανικός για να διαβάζω τίτλους του βοτανικού ο Μάγκας.
0: Ναι, για τον Τετέι. Σίγουρα.
1: Ένα,
0: σαν ακόμα Τετέι.
1: Ναι. Αφού έχει το συμβόλαιο. Εντελαμαγκέντε βοτανίκ. Τα λέμε τέτοια. Σίγουρα. Ή του βοτανικού ο Μάγκας στην Κέλλα πέθανε την Κυριακή από κάτω. Γιατί αυτή είναι η συνέχεια του. Αυτή είναι η συνέχεια του τραγουδιού. Λίγο πριν πάμε στην ενημέρωση, την πολιτική, να πούμε και εδώ κάποια σημαντικά.
0: Έχουμε και κάποια πραγματάκια να σας ενημερώσουμε. Π.χ. έχουμε το Box Delivery App που τα σπάει, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, και επίσης μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Μπράβο. Βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
0: Μπράβο.
1: Εάν σχεδιάζεις, θα πω εγώ κάτι άλλο, Μαρία. Ένα εκλεκτό δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο στη ζωή σου, έτσι. Τώρα στα ψυγεία των Lidl σε περιμένουν εκλεκτές κοπές Deluxe Angus Ιρλανδίας για να φτιάξεις ένα ζουμερό και γευστικό steak που το καλύτερο που έχεις δοκιμάσει τελευταία. Μην το πολυσκέφτεσαι, κάνε τη σωστή κίνηση. Ανέβα επίπεδο στην κουζίνα μου εγώ, Μαρία, με νόστιμο κρέας σε φοβερή τιμή. Lidl, γιατί αξίζει. Στείλτε θετική ενέργεια στο γιώκα μου, Καροτένιε, ο Blue Army.
0: Σε όλους, παιδιά.
1: Βίρονας, ο γιώτης.
0: Βοτανικότες.
1: Ωραίες οι βοτανικότες. Ωραία.
0: Πάμε.
1: Ήταν ανάγκη τώρα. Βομβαρδιζέγκοφ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, παιδιά, όλοι αναρωτηθήκαμε αν ήταν όντως ο Τάκης Λεμονής ή ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο σποτάκι.
1: Θέλω έτσι να σας ευχηθώ χρόνια πολλά στον Sport FM, κάθε επιτυχία έτσι και να τα χιλιάσει. Χαίρομαι πολύ που και εγώ έτσι είμαι εδώ. Πολλοί στείλανε μήνυμα, το καταλάβαμε ότι ήμουν εγώ έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και χαίρομαι που βρήκε έτσι το δρόμο του σαν σήμερα για μεγάλη στιγμή έτσι, για μένα η μεγαλύτερη, γιατί κατάφερε να πάρει έτσι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: δεν σε χάλασε, αλλά να λέει τέτοια, δεν σε χάλασε
0: Αρδάκι.
1: Αρδάκι ξανθό, αεκτζού έτσι, που σε πήγα έτσι μέσα στο σπιτάκι σου.
0: Δεν λες τίποτα τι έγινε πριν από δύο χρόνια.
1: Το σπίτι σε άλλους δικιάστη και Λεμονής, τη δική μας τη θεάκι του να αγκαλιά.
0: Καλημέρα στον Νίκο, το Λόρδο Ήρωνα.
2: Ωραίος ο Λόρδος.
0: Ο Λόρδος Ήρωνας. Ο οποίος μόλις ανέβηκε στη σκάλα στα 5 μέτρα για να φτιάξει κάτι δίχτυα σκίαση σε ένα beach bar στο Σκηνιά.
1: Σόπα ρε μας τώρα.
0: Λοιπόν, αρχίσατε λέει τα σπασίματα και τα πεσήματα. Καταρχάς εσύ, πρώτον,
1: ναι,
0: έχεις ανέβει στα 5 μέτρα. Μας ακούς και στέλνεις και μήνυμα. Και ζεις επικίνδυνα, θα έλεγα.
1: Και μπορείς και ακούς, γιατί η θάλασσα, ξέρεις, αν δεν έχει καλή αγωγή. Έχει καλό σήμα εκεί. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε. Έτσι, τώρα μην περάσει το τριήμερο τώρα στο ΚΑΤ. Δεν είμαστε για τέτοια.
1: Είναι έτσι δύσκολα έτσι. Δεν τρέπεστε λίγο, βάλατε το τσιουβί να κάνει σποτ. Αύριο θα ακούσουμε παράσχο.
0: Ντόνι.
3: Εν τω μεταξύ κάνω και λίγο Γρηγορίου. Ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και παλεύουμε να δούμε τι θα κάνουμε φέτος με τα μεταγραφικά. Έτσι κάπως είναι ο κύριος Γρηγορίου. Τον έβλεπα προχτές και νομίζω ότι ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και πρέπει να βρει το δρόμο του.
0: Και Τσίπρα. Θέλω και Τσίπρα. Γιατί
1: κυρία έβλεπα... Ζαφυρά του, ναι, το κόμμα Ελλάς είναι έτσι. Κάναμε την απάντηση, τη δύναμη, την ελπίδα. Βάζει ουσιαστικά. Γιατί δεν έχει κάτι χαρακτηριστικό.
0: Όχι, έχει τον
1: 100%. Έχει, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που μην μου σπάτε και τα
0: αυτό,
1: τέτοια πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι,
1: έχει... γιατί δεν έβλεπα... ανοίγει για τα κάλαντα ο Τσίπρα.
0: Μου έπεσε στο Instagram από το Λούμπεν η παρουσίαση του. Και λέω, κοίτα να δει τι καλά που κάνει ο Τσίπρα στον Τζουβέλα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτό.
1: Είναι το αρτινό που έχουμε, καταλαβαίνεις.
0: Είναι
1: το αρτινό. Το χαλαρό.
0: Ναι, καλά, βλέπω και τους άλλους που δεν έχουν το αρτινό, μια χαρά τους παίρνεις.
1: Ναι, ναι, και εγώ θα μπορούσα έτσι να είμαι από την Άρτα. Καλημέρα, Γερόντια. Ο Αγλαία Αυτιάμπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει.
0: Οι επιτυχίες του Ολυμπιακού κάνουν πολύ καλό στο χιούμορ σου. Θα έχεις εκπληκτική περιοδία, λέει η προβλέπτη.
1: Ήθελα να έχω και Παναθηναϊκές επιτυχίες, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Άστα τα παπατζιλίκια.
0: Να δοκιμάσουμε και
1: έτσι το χιούμορ σου. Άστα τα παπατζιλίκια. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Δοκιμάστε με. Δηλαδή, άσε τα παπατζιλίκια. Ήθελα Παναθηναϊκή ευτυχία.
0: Ο Βασίλης τα έχει βάλει με το Βαγγέλη Ιωάννου. Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτω τα χέρια, ρε, από τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Κάτω τα χέρια. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό για τον Βεζένκοφ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Δεν το είχα ακούσει. Και όταν έβαλε ο Βεζένκοφ εκείνη το σούτ από το κέντρο. Για να σε μαδρε Σάσα. Απαράτα, μαδρε Σάσα. Δηλαδή δεν μπορούσα να εκφραστώ, ήταν η κόρη μου μπροστά.
1: Κορυφαία παρέα που έχω υπάρξει. Εγώ, Βαγγέλης Ιωάννου, Σωτήρης Γεωργίου, Γιώργος Γεωργίου, Μαχαίρας και Αυγολέμονος. Στον Πιπινιό. Εκτός ότι τρέχανε πρόβατα από άλλη στάνη να φύγουν. Δηλαδή,
0: κατάλαβα. Γιατί σου λέει θα μας φάξουν και εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει αυτοί θα μείνουν σαν τα χόμπιτ εδώ πέρα μια εβδομάδα και θα τρώνε κοπάδια μέχρι να παλέψουν. Δεν καταλαβαίνεις από ανάλυση. Περνάγαμε σε άλλου τύπου ανάλυση.
0: Εντάξει.
1: Και περνάγαμε μετά σε άλλου τύπου ανάλυση. Η κουβέντα, εγώ ήμουν απλά εκεί. 122 κιλά. Θυμάσαι, ήμουν 122 κιλά. Έπαιρνα γάστρα για το σπίτι
0: εσύ
1: για να ξαναπάω.
0: Τόσο.
1: Ναι, ήμουνα στην.
0: Ήσουνα στα 100,
1: στα 107.
0: 107. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, ανάλογα με τους σταθμούς, από 103,3 κατέβαινα. Σήμερα είμαι 96,4.
0: 96,4.
1: Έχασα 2 κιλά. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνη από 103,3 κατέβαινα. Σήμερα είμαι 96,4.
0: 96,4.
1: Έχασα 2 κιλά. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι

0: Τι θα έκανες αν μάθαινες ότι η αδελφή του άντρα σου ζηλεύει τη σχέση σας? Δεν έχει αδελφή.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Και δεν έχω και αδελφή.
1: Πάει, του χάλασε τη σκετσάκι.
0: Τώρα δεν γίνεται.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε. Έλα, ζήσε, ρε παιδί.
0: Καλημέρα από Τζόρτζιο Χαρμάνη. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αντίπαρο. Επιτέλους λέει τριημεράκι. Εσύ, Κωνσταντίνε, δεν έχετε συνέχεια τριημεράκια εκεί στην Αντίπαρο. Δηλαδή, με συγχωρείς κιόλας. Οπότε είναι τετραημεράκι, γιατί θα το, mm-hmm. θα το κλέψουν κάποιοι. Ναι. Θα την κλέψουν ναι. κάποιοι την Παρασκευή. Είναι για τη Μαρία η σύνταξη ότι για το ρίλο το ρεπό.
1: Όφι ανάν.
0: Όφι ανάν. Όχι, γιατί ο ρίλος παίρνει ρεπό. Εγώ δεν παίρνω σύνταξη.
1: Τόση ώρα σκέφτομαι για τον άντρα που ζηλεύει τη σχέση, δηλαδή η αδερφή του άντρα.
0: Η αδερφή του άντρα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, πολλές φορές δεν ζηλεύει τη σχέση. Πολλές φορές υπάρχει αγάπη μεταξύ δύο παιδιών που
0: δύο
1: είναι
0: αδερφών.
1: Αδερφιά.
0: Ναι.
1: Και όταν βλέπουν ότι, ξέρω εγώ, φεύγεις από το σπίτι, δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα, μπορεί να μην πας στη γιορτή, επειδή τώρα. Ξέρεις, δεν φτάνει και ο χρόνος όταν πας σε ένα άλλο σπίτι με έναν άλλο άνθρωπο. Δεν μπορείς να είσαι εκεί απίκολη την ώρα που ήσουν. Και ζηλεύεις αυτή τη σχέση. Δεν ζηλεύεις ότι. Εκτός αν είσαι αδερφή του Νεϊμάρ.
0: Που... Ναι.
1: Εννοώ που ναι. θέλουν να είναι παρέα.
0: Αντζελίνα Τζολί.
1: Ναι.
0: Με τον αδελφό της είχε μια πολύ δυνατή
1: πολύ σχέση. Δυνατή σχέση.
0: Πολύ.
1: Και μια και είπες Αντζελίνα Τζολί, εγώ θέλω να το πω και να το θίξω.
0: Ναι.
1: Άμα δεις τα παιδιά της Τζολί και τα παιδιά του Μπέκαμ, είναι τρανή απόδειξη που άμα είναι πολύ ωραίοι γονείς, δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά θα βγουν κούκλοι. Να τα πούμε αυτά. Να τα πούμε αυτά.
2: Γιατί ο γιος του Μπέκαμ είναι πατέρα, δεν με ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Όχι ρε, μια χαρά είναι το
1: σε
0: παιδί.
1: Σε σχέση
0: ρε.
1: Με τον Μπέκαμ και τη, που, την Spice Girl, το παιδί, τα παιδιά της Ζολή, με τον Brad Pitt.
0: Τα παιδιά της Ζολή, τα περισσότερα είναι υιοθετημένα.
1: Ναι, εκτός από τα υιοθετημένα που ούτε NBA θα πάνε. Τα παιδιά της Ζολή αυτά που κάνουν
0: δεν
1: τον Brad Pitt.
0: Δεν τα έχω στο μυαλό μας. Τα παιδιά του Σάκη Ρουβά όμως και της Κάτια Ζιγούλη.
1: Είναι, έτσι σας πάμε
0: ναι.
1: από τη χώρα μας.
0: Ναι, άρα το DNA ναι, το ελληνικό.
1: Είναι ο ήλιος, το λάδι, οι κότες, τα αυγά που μαζεύει ο Ρουβάς.
0: Ο ουρανός μας.
1: Αλλά δες του Brad Pitt. Και τη Τζολί τα παιδιά. Ή του Μπέκα δεν είναι. Τα παιδιά. Βγήκαν τα παιδιά Τζολί και Μπραντ Πιτ. Λέγε τώρα θα κάνουν ένα. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά και το παιδί έστρα. Η μάνα μου ρε. Κυρία Αλσία Λιαροπούλου. Η μητέρα μου. Έχει τρελαθεί.
0: Παιδιά,
1: μία είναι Ολυμπιάδα, μία είναι έτσι, μία είναι Μίση Σμιθ. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή βλέπει Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί. Λε θα βγάλουν ένα παιδί, ένα αστέρι. Άσε μας ρε Μαρία, τρανή απόδειξη είναι αυτή. Ζήτω η Ελλάδα μας.
0: Με συγχωρείς, εγώ βλέπω. Όχι, εσύ.
1: Τι όχι.
0: Έλα, είσαι υπερβολικός.
1: Ποιος είναι υπερβολικός, αυτό περίμενες. Το γιο του Μπέκαμ, το έχει το γιο του Μπέκαμ. Ο γιος του Μπέκαμ.
0: Τι είναι μωρέ το πιτσιρικάκι αυτό, καταρχάς είναι ίδιο
1: αυτό. Αυτό είναι παλιά, αυτό είναι παλιό. Πρέπει να... Τώρα έχουν μεγαλώσει. Δεν είναι έτσι, ούτε η Τζολί δεν είναι έτσι. Χαίρο πολύ. Εγώ αγαπούσα αυτή τη φλέβα.
0: Βιολογικά παιδιά, Πιτ Τζολί.
1: Ναι, ναι, μην βάζεις.
0: Με συγχωρείτε. Δηλαδή είναι ίδιο
1: αυτό. Δεν είναι αυτό, έχει μεγαλώσει.
0: Μεγαλώσει και τι έκανε.
1: Έχει μεγαλώσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, αν έχει μπει στην εφηβεία τώρα κι αυτό.
1: Άσε μας,
0: και...
1: μωρέ.
0: Όχι, ρε.
1: Τίποτα. Ζηλέψε, μόνο τώρα. Οι άσχημοι γονείς βγάζουν τα πιο ωραία παιδιά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Τελείωσε. Πρέπει να βγει κάτι από την εκπομπή. Άσχημοι γονείς, παντρευτείτε, κάντε οικογένειες. Θα βγάλετε πεδαράδες.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Άσερε. Η Τζολί και ο Μπραντ Πιτ. Κάτσε, ο Μάντοξ είναι 20 χρονών τώρα. Ο Μάντοξ. Κάτσε, θα πατήσω Μάντοξ. Μάντοξ, αυτό είναι καφετέρια. Πάμε Μάντοξ, αράξουμε Μάντοξ, θα βάλουν Ολυμπιακό.
0: Κορδαλό.
1: Ναι, ρε, πλατεία μέμου Μάντοξ. Είναι στο σύνδεσμο.
0: Δηλαδή, δεν θα ήταν στο κολονάκι το Μάντοξ.
1: Τι ζωή έχει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το Μάντοξ είναι.
0: Πολύ φλόρικο το κολονάκι.
1: Είναι και χάπι το Μάντοξ για τη μέση τη δικιά σου. Έχει πάρει Μάντοξ για το στομάκι. Περίμενε, γιο Μπραντ Πιτ.
2: Πατέρα! Σκάσε με ένα κοσαϊβράκι, γιατί θα γίνει.
1: Εντάξει, τώρα θα τα βρω.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Αφαίρεσε και το επώνυμο του πατέρα του.
0: Αφού δεν ήταν και πολύ.
1: Μόλις πήγε 20 χρονών, τα βρήκε όλα έτοιμα, έτσι.
0: Δεν τα πήγανε και πολύ.
1: Άσε ρε. Μη με κόβεις, θα το βρω το παιδί.
0: Πήγαινε σε break και θα το βρει.
1: Βρω εγώ.

0: Μιλάμε βρήκες, για πεθερά τώρα.
1: Τα βρήκε όλα έτοιμα και δεν θε το επίθετο του πατέρα
0: πεθερά,
1: σου.
0: Μια χαρά
1: τα βρήκε όλα έτοιμα.
0: Άντε
1: από εκεί πέρα.
0: Μαρία, τι θα έκανε σε έναν αδελφή του άντρα σου, έβαφε τα μαλλιά τη ξανθάκια αυτή.
1: Τι μηνύματα. Το Μάντοξ είναι εμβόλιο για απολέπιση, λέει κάποιο.
0: Για απολέπιση. Τι.
1: Ένα μα έπριξε. Μία ώρα εκπομπή και έχετε κάνει του Μπεκί την είδηση με τον Ταύρο στο Μιλάνο. Ντροπή. Τι έχει γίνει με τον Ταύρο στο Μιλάνο.
0: Και μας λέει ξέρω, και, και γιατί να την έχουμε κάνει του Μπεκί, ρε αδερφέ, δηλαδή πραγματικά.
1: Τι Ταύρο στο Μιλάνο. Δηλαδή τι τα παίρνουμε από το
0: Ταύρο. Τώρα έχουμε μπει στο δίδυμο τώρα. Δεν μα νοιάζουν για τον Ταύρο.
1: Πες το.
0: Ω, Ταύρο στο Μιλάνο.
1: Τι έγινε. Ντροπή και ντροπή και ντροπή και ντροπή. Τι
0: τα
1: έγινε. Τουρίστε κατέστρεψαν το βάρελ σημεία στο μοσαϊκό του τυχερού. Ωραία. Και τι.
0: Ό,τι τι, δηλαδή.
1: Ναι, και το κατέστρεψαν και θα συλληφθούν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι, για ποιο λόγο
0: ένα,
1: να το.
0: Πρόκειται
1: επειδή
0: για...
1: τρώμε μοσχάρια.
0: Όχι, ρε, ένα ψηφιδωτό δαπέδου.
1: Ναι.
0: Που απεικονίζει έναν ανατομικά λεπτομερή ταύρο. Okay. Δηλαδή φαινόταν το τέτοιο του ταύρου.
1: Ωραία.
0: Σε μία από τις μεγάλες θέσεις του Μιλάνου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υποβάλλεται τώρα σε προσεκτική αποκατάσταση γιατί έχει φθαρεί από χιλιάδες περαστικούς που τιμούν μια ασυνήθιστη παράδοση. Τι κάνουν, πάνε και τα πιάνουν.
1: Πάνε και πιάνουν τα τέτοια του ταύρου. Το έχουν για τύχη. Πιάνει τύχη, μάμα, πα και πιάσει τα τέτοια.
0: Δεν ξέρω. Έχω πάει στο Μιλάνο αρκετές φορές. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ότι πρέπει να πάω να πιάσει τα ριμπαμπά του ταύρου στο Μιλάνο. Είναι στόχο ζωή αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τι κάνουμε του Μπεκί. Εμείς τα πήραμε και τα βάλαμε στο κεφάλι, τα βάλαμε.
0: Ότι και καλά ο υπερτουρισμός. Και αυτό... Δεν είναι ο υπερτουρισμός, παιδιά.
1: Και μένει μετά
0: αυτό είναι
1: η χάμα...
0: υπερμαγεία του καθένα.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Δεν είναι ο υπερτουρισμός.
1: Μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Υπερτουρισμός. Μπορεί να υπάρχει... ναι, μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Οκ. Okay. Αλλά τι πάει να πει ότι άμα υπάρχει. Εδώ δεν έσπασαν τα γυαλιά του Καβάφη που πήγε.
0: Παιδί μου, άλλος πήγε και έγραψε στο Κολοσσέο.
1: Ναι.
0: Γάμα συν δέλτα ίσον love forever και τέτοια.
1: Γιατί αγαπιούνται. Καλά έκανε το Κολοσσέο και τα έγραψε. Η αγάπη Μαρία είναι η υπέρβαση. Άλλο που συνελήφθη. Δεν είναι ωραίο.
0: Περίμενα, σου πω.
1: Δεν είναι ωραίο να παραγράψει το ρηπαπά του ταύρου.
0: Α, ξέρει τι κάνει. Γάμα συν δέλτα. Είναι βλαμμένοι άνθρωποι.
1: Ισολό forever.
0: Λοιπόν, πατάνε τη φτέρνα πάνω στα ρηπαπά του ταύρου.
1: Από δολάφια.
0: Και κάνουν και, τη φτέρνα με το τη φτέρνα και κάνουν γύρω-γύρω. Και αυτό είναι λέει αυτό σου φέρει καλή τύχη. Και πάτα φύγανε τα ρηπαπά.
1: Και άμα φαντά τα ρηπαπά θα φύγουν. Αλλά...
0: Και καταστράφηκε.
1: Να παραγράψει άλλο. Γάμα συν δέλτα, ισολό forever τα ρηπαπά του ταύρου. Άμα είσαι μάγκα. Ωραία, και τι κάναμε του Μπεκί εμείς.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω,
1: ποια
0: μωρέ.
1: Είναι η ατζέντα.
0: Άσε με πώς ξυπνάει ο
1: όχι,
0: καθένας,
1: ρε Μαρία.
0: Μωρέ.
1: Η ατζέντα ποια είναι τώρα εδώ. Δηλαδή, ποιον προστατεύουμε που δεν το λέμε.
0: Δεν ξέρω. Τους ποδολαγνωρί παπάκι. Μιλάνου, δεν ξέρω.
1: Εσείς που πάτε.
0: Εγώ Γιουβέντους είμαι.
1: Εσείς που πάτε. Δηλαδή, στο Μιλάνο χάνουμε το Champions League από την Κάλιαρη. Μας πατάνε και τα ρηπαπά, Μαρία. Θα πάω στα καλά καθούμενα που έχει ένα ταύρο. Το δώσω.
0: Καταρχάς, μεγάλη αυτοπεποίθηση για σένα να θεωρήσει ταύρο. Και γενικά το λέω για τον κόσμο.
1: Ναι, δηλαδή. Έχω χωροσκόπο ναι. Ταύρο.
0: Εσύ
1: πρέπει
0: έχεις
1: να μου
0: πατά... ταύρο. Α, μπράβο, γι' αυτό είσαι ευαίσθητος.
1: Πού, ποιος είναι ευαίσθητος. Α, ναι, καλά, μα φάω μπάλα εκεί. Γι' αυτό το λένε βουβονική χώρα, Μαρία. Δεν βουβός, πέφτεις κάτω. Είναι δυνατόν τώρα. Εδώ βαλδάλισα τον Καβάφ καθόταν στο παγκάκι του ίσκου, ούτε ρηπαπά ούτε τίποτα.
0: Σπάσαν τα γυαλιά.
1: Σπάσαν τα γυαλιά και έγινε αποκατάσταση. Έγινε αποκατάσταση.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγίνει σίγουρα βανδαλισμό. Θα ξαναγίνει. Άλλος έκανε φωτογραφίες περίεργες, τώρα καταλαβαίνεις. Στο ρηπαπά του Ταύρου. Εδώ μεταξύ, φύγανε τα ρηπαπά από το πάτημα. Δεν έγινε βανδαλισμός.
0: Ναι. Και τώρα γίνεται αποκατάσταση. Έχουν ναι. Βάλει γύρω-γύρω.
1: Είχαν ουρολόγοι.
0: Ναι. Πώς πάνε στις παραλίες που γεννάνε οι χελώνες και έχουν βάλει αυτά τα γύρω-γύρω.
1: Τα προστατευτικά. Αλλά τώρα... γύρω μόνο από τον ρηπαπά.
0: Τώρα δεν θα πατήσει κανένας. Και ποιος, να σου πω κάτι.
1: Τελευταία φορά. Σε ποιον έρχεσαι. Μπέρι, ναμ, ναμ.
0: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος. Εμένα εκτός, αυτά με εντυπωσιάζουν.
1: Ποιος είναι αυτός που του λένε έρχονται από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ καλή τύχη να πατήσει το ρηπαπά ναι. Με τη φτέρνα.
0: Και με να πάσει και να κάνεις γύρω-γύρω.
1: Και να πάσει και να σπάσει.
0: Ναι.
1: Τι κακοτυχία έχεις. Να είσαι ο μοναδικός στον πλανήτη. Ναι. Σε πιανού τη φτέρνα έσπασαν τα ρηπαπά. Ο τελευταίος. Αυτός έχει και την ευθύνη. Δεν φταίω εγώ, ήταν ήδη χαλασμένα. Αυτό το κλασικό. Ήταν ήδη χαλασμένα.
0: Τα είχαν σπάσει άλλοι.
1: Μα και έλεγε ο Τάρο, μα έρχεται να σπάσει τέτοια. Τι να πω, καλημέρα και στην Νικόλ. Τι να πω. Oh.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν σας έχω πάει πολύ κουβά, ρε
0: ναι,
1: παιδιά. Δεν σας έχω πάει
0: για
1: πολύ
0: κουβά. Σας είχε πει ο Ολυμπιακός Final Four πρωταθλητής.
1: Με Real.
0: Τον
1: μαζί.
0: Ακούγατε.
1: Ότι δεν
0: τον
1: υπάρχει Βαλένθια πουθενά.
0: Λοιπόν. Από το Νοέμβριο τα έχει πει.
1: ΑΕΚ έχω δώσει την πρωταθλήτρια. Όχι από την αρχή. Στα play-off είπα η ΑΕΚ. Θα το πάρει σίγουρα
0: ναι,
1: αέρα. Αυτό έχω πει. Και έχω πει Arsenal.
0: Είπαμε του Ταύρου, του Ράπτη.
1: Ναι, Arsenal να πάρει την Premier League. Την πήραμε και το Champions League. Arsenal.
0: Τώρα γιατί.
1: Τι έχω πει, λέω, δεν σου λέω ότι θα γίνει.
0: Μα, ό,τι έχει πει, έχει γίνει.
1: Ναι, τι λέει ο άλλος, τον έχω στείλει στον κουβά.
0: Εντάξει, καλά. Αυτοί λέει που ενοχλούνται από τον υπερτουρισμό ναι. Είναι οι ίδιοι που ενοχλούνται από τα πάντα. Τους ενοχλεί που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο και δεν είναι μόνο τη παιδιά. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια μέρη του κόσμου. Όπως είδες στην Ιταλία.
1: Όχι.
0: Σε ένα μέρος παραλιακό. Πώς είναι, πώς έχουμε εμείς, ρε, τη Σαντορίνη που έχετε ένα σοκάκι κτλ. Δηλαδή. Όχι υπερτουρισμό. Δεν γκουνιώσουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό Αύγουστο στην Κέρκυρα.
0: Δεν θυμάμαι που
1: ήταν. Γιατί τον Αύγουστο στην Κέρκυρα. Άστο. Πάσχα στην Κέρκυρα. Γιατί δεν περπατάς. Γιατί
0: μαζεύονται πάρα πολύ κόσμο σε πολύ μικρά μέρη.
1: Ναι, δεν περπατάς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις και κάνεις. Και εσύ, αν ζεις εκεί, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο για τους ανθρώπους που είναι μόνιμοι κάτι.
0: Φυσικά.
1: Που ναι. Θέλει ο άλλος να πάει.
0: Είναι και
1: δουλειά.
0: Για τους άλλους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά και πάνε και τελικά έχουν δώσει κι άλλοι ένα σκασμό λεφτά.
1: Μαρία, το έχω ξαναπεί. Καλά, απλά ναι. Περπατάνε και βγάζουν selfie. Δεν ψωνίζουν. Πάνε στο μέρος, πάνε εκεί που είναι να πάνε, τους βάζουν τα βραχιόλια και περπατάνε μέσα στην πόλη και βγάζουν selfie. Πήγαινε σε ένα νησί και δες ποιος κουβαλάει μια σακούλα από κατάστημα. Δεν κουβαλάει κάποιος μια σακούλα από. Θα δεις 3.000 άτομα. 5 άτομα κουβαλάνε μια σακούλα από κάτι που ψώνησαν. Όλοι με ένα παγκοτό. Μπλα. Τέλος πάντων. Τι λέει, υπάρχει... το ίδιο υπάρχει με αγριογούρνο στη Φλωρεντία.
0: Ούτε αυτό το είχα. Αλλά είχα φάει αγριογούρνο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το όρι του αγριογούρνου για να βάλεις και το πόδι. Ενώ ο Ταύρος είναι.
0: Μα, εντάξει, δεν ήταν σε φυσικό μέγεθος ο Ταύρος.
1: Α, ήταν η υπερβολή.
0: Ψηλό, ψηφιδωτό ήταν. Ξύπνη η Ιταλία. Ναι, εμείς έχουμε τον Καβάφη.
1: Τι πάει, πατάς τα παπάρια του. Τι θα.
0: Δεν κατάλαβες ότι ναι. Είναι άλλο το marketing.
1: Ναι,
0: πάμε εμείς να
1: πολιτισμό.
0: Πιάσουμε το πνεύμα
1: ναι,
0: ναι, τώρα ναι. Και αυτό και, ναι. Οι θάκες και αυτό. Ναι, ναι. Άσε.
1: Okay.

0: τα εύχεσαι να είναι μακρύς
1: ο δρόμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πηγαίναμε σημειωτών στο Αμάλφι Ποζιτάνο, όπως εμείς τον επιτάφιο στον Ερχομενό.
2: Ναι, στο Αμάλφι Ποζιτάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το έχεις δει, αλήθεια, τι έχει γίνει.
0: Δεν το έχω δει.
2: Δηλαδή θα πεις ότι στην Κέρκυρα τίποτα, δεν πατάει ψυχή. Αλήθεια. Άμα το δεις αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το Αμάλφι είναι σαν την Αμφιλοχία εντωμεταξύ. Τι με κοροϊδεύετε.
2: Είναι ωραίο το Αμάλφι Ποζιτάνο, μα πας, ξέρω εγώ, 19 Νοέμβρη. Αυτό που βλέπεις στις φωτογραφίες είναι 19 Νοέμβρη, χωρίς ούτε γάτες δεν κυκλοφορούν.
0: Είναι ωραίο το Αμάλφι Ποζιτάνο να είσαι 29 χρονών, η κοπέλα 23 και να τα έχετε 3 μήνες. Και να πας στο Αμάλφι και να έχεις μια ωραία θέα και να μην...
2: Καλά, αυτό γιατί πρέπει να πας στο Ποζιτάνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Τι λες τώρα!
2: Πρέπει, εντάξει, είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε.
0: Αλλά... Τον Εφρέμι έχουν πάει.
2: Αυτό είναι.
0: Πού πάνε όλοι αυτοί.
2: Τι να σου πω. Ναι.
0: Έτσι ήμασταν στον Παΐσιο για να προσευχηθούμε. Την ουρά.
2: Μείναμε ότι έχει... είναι λες και τις τοποθέτησες και απλά δεν μπορούν να πάνε πέντε πόντους να περπατήσουν αυτό.
0: Αυτό μου το είπαν στο Κολμάρ. Βρήκα έναν Έλληνα στο Κολμάρ που είναι από τα πιο ωραία χωριά στον κόσμο. Βρέθηκα τυχαία μια μέρα του Οκτώβρη νομίζω και μου λέει, φίλε, εδώ είσαι τώρα Θεός. Πιο μετά, επειδή είναι από τους νούμερο ένα παγκόσμιους προορισμούς και χειμερινούς και γενικά, δεν περπατάς ένα μέτρο. Και εγώ πέτυχα τη γιορτή πίτσας και κρασιού. Είχαν βγάλει φούρνους έξω, Μαρία, και είχαν δωρεάν πίτσα μαργαρίτα και εκείνο το κρασί με το. Όχι σαν γκριά, αυτό το ζεστό. Ξεχνάω πώς το λέω.
2: Το ζεστό κρασί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ζεστό κρασί.
2: Ναι, ίδια.
0: Έγινα κουδούνι, σε πληροφορώ. Δεν οδηγούσα, ήμουν σε ξένο.
2: Δεν είχα καμία.
0: Δεν οδηγούσα. Μια, σαν γατί. Μου δώσε ένα πλαστικό ποτήρι και έκανα. Μια. Μάλιστα. Κόντρα πλακέ καβάφη. Ο Νίκος Σταύρος, το υιοθετώ, λέει το ψευδόνυμο. Πάρτο. Εγώ θα σου πω, αν έχει δει για τη Gen Z γενιά και την πολυδιάστατη αλήθεια Μαρία, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό. Ζει σε ένα δικό τη ρυθμό, φτιάχνει το δικό τη δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Στάνω σαν φιλοχία, Λίαλς. Καλύτερα. Απλά τώρα επειδή. Απλά τώρα επειδή. Τέλος πάντων, επειδή ο νέος δρόμος πάει πάνω, από, έξω από τα χωριά.
2: Δεν περνάμε
0: τώρα από Στάνο. Από Στάνο, όχι Ποζιτάνο, Μαρία.
2: Ορίστε, και γιατί να μην πάμε Νοέμβριο στο Κόμμο να δούμε και Δουβίκα.
0: Θα είναι ο Δουβίκας, θα φύγει.
2: Έλαντε.
0: Θα παίξει και τσάπες.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά και γύρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.